0: άλλο.
1: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος πανηγυρίζει, λέει που θα πάει το diesel 210 από 1.57 που είχε πέρσι. Καλημέρα Κωνσταντίνε και καλή εβδομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα καύσιμα, η ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται στις 15 Οκτωβρίου, αλλά και η αύξηση που περιμένουμε τον Οκτώβριο στις τιμές του ρεύματος, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα.
2: Κατά μέσο όρο, ο μεγαλύτερος πάροχος άφησε το σταθερό μπλε τιμολόγιο στην διατιμία, 10,5 νομίζω λεπτά ανά κιλοβατόρα, το λέω σωστά, ναι. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, δεν είναι η ίδια κατάσταση με πέρυσι και πρόπερσι σημερινή, να το λέμε. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος δεν λέει να κοπάσει. Κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές, αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου. Πώς μπορούσες να ξεφύγεις από όλο αυτό? Αναρωτιέμαι πραγματικά, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έχετε δει τι γίνεται στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τις μαθητικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, συλλήψεις, τραυματισμούς? Έχουν βγει οι Ευρωπαίοι στους δρόμους για την ακριβή ενέργεια, και αυτό δεν θα σταματήσει όσο η Ευρώπη δεν λαμβάνει μέτρα.
1: Η Ευρώπη, τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Παρά το εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί με τις τιμές της ενέργειας. Και είχαμε και τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά είναι αυτά από τη Eurostat, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.
2: 5,1 έτσι εκτοξεύτηκε από 3,7 τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Να πω λοιπόν ότι περισσότερο αυτή η εκτείναξη οφείλεται στις τιμές των καυσίμων και όχι των τροφίμων σε αυτή τη φάση. Δηλαδή η μεγάλη εκτόξευση στα καύσιμα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τον πληθωρισμό, όμως είναι ένα δείγμα για το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες όσο μένουν πολύ ψηλά τα καύσιμα που θα επηρεαστούν και τα τρόφιμα. Γιατί δεν θα μείνουμε μόνο στα καύσιμα η ακρίβεια. Θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα.
1: 5,1 λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, 3,8 στην Ευρωζώνη.
2: Και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ενεργειακός, το επισημαίνω, ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, αυτός ο πληθωρισμός ενεργειακός στην Ελλάδα. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά τα καύσιμα.
1: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι
2: αέριο.
1: Και το φυσικό αέριο, είναι όλα μέσα αυτά, τα οποία δημιουργούν αυτή την άνοδο 25,4%.
2: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 18%, στην Ελλάδα είναι στο 25,4%. Ταυτόχρονα άνοδος και για τις υπηρεσίες, στον πληθωρισμό για τις υπηρεσίες το 6,3%. Ενώ τα τρόφιμα, όπως είπε η Αμαλία, βρίσκονται στο μείον 0,2%.
2: Ναι.
1: Δηλαδή για αυτό το μήνα... δεν είχαμε αυξήσεις τουλάχιστον.
2: Συγκρατήθηκαν.
1: Αυτό καταγράφεται αλλά... από τα στοιχεία της Eurostat.
2: Οι εκτιμήσεις είναι δυσίωνες, όλα τα ρεπορτάζ και όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανατιμήσεις σε πρώτη φάση στα γαλακτοκομικά προϊόντα και βεβαίως και στα αρτοσκευάσματα.
1: Έρχονται αυξήσεις, άκουγα χθες τους παραγωγούς, οι οποίοι λένε ότι για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, μιλάμε τώρα και για τυριά, μιλάμε και για τη φέτα και για τα κίτρινα τυριά, αναμένονται αυξήσεις έως και 10% το επόμενο διάστημα. Τι να πάθει η Ζιζή,
2: τι να πάθει,
1: της έρχεται το ένα μετά το άλλο.
2: Πόσο να αντέξει η Ζιζή, πόσο να αντέξει, πόσο.
1: Ταυτόχρονα λοιπόν και με τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις και σε συγκεκριμένες κατηγορίες βασικών αγαθών που ψωνίζουν τα νοικοκυριά. Είχαμε ακούσει και τον κύριο Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα να το επιβεβαιώνει, να λέει ότι ναι, αναμένονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα με την αλυσίδα όλου αυτού που γίνεται,
2: ναι.
1: Με τις αυξήσεις δηλαδή στην ενέργεια, θα έχουμε και αυξήσεις και σε τρόφιμα.
2: Μα είναι λογικό, γιατί υπάρχει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, αλυσίδα. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, θα αυξηθούν και τιμές. Ήδη οι φούρνοι μιλούν για πολύ μεγάλη αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στις πρώτες ύλες. Άρα, κάπως πρέπει οι άνθρωποι, τι να πω τώρα, να τα βγάζουν πέρα. Τι θα κάνουν λοιπόν, θα αυξήσουν τα ψωμί και όλα τα στοσκευάσματα, δεν είναι λογικό?
1: Όσοι καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα,
2: ναι,
1: γιατί
2: κλείνουν πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς.
1: Έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Καλημέρα και στο Γιώργο Βάλε, λέει το μετανοείτε. Ανάψτε και κάνα κερί και καμιά λαμπάδα, μπας και σωθούμε. Έτσι όπως έρχεται ο χειμώνας, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ας κάνουμε, παιδιά, την προσευχή μας, ας κάνουμε και κανένα σταυρό. Πού ξέρετε, μπορεί και να τη γλιτώσουμε.
2: Και το θέμα είναι πού θα σταματήσει αυτή η ακρίβεια. Δηλαδή, αν συνεχίζει να ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα και την τροφική. Δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτό λένε. Αυτό λένε και γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, που φυσικά τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο βάζω ντίζελ στο αυτοκίνητο. Είναι και το πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα. Πώς θα γίνει αυτό. Ο κόσμος δεν έχει. Σου λέει δεν φτάνει. Μπορώ να βάλω έτσι κοντά 1.800-1.900 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο. Ποιος το βάλει.
1: Ταυτόχρονα έχουμε και κινητοποιήσεις από τους αλλήλους. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, γιατί πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν, όπως λένε χαρακτηριστικά. Έχουν πάει με τα καΐκια τους στο παλιό λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο κεντρικός πυρήνας των κινητοποιήσεων των αλλήλων από τη Βόρεια Ελλάδα. Και χθες, μάλιστα, έκαναν και μια συμβολική κατάληψη στη λεωφόρο Νίκης, ζητώντας παρέμβαση από την κυβέρνηση.
0: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά, σαν Τσιπούρας Δημήτρης, είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα. Το βλέπετε το σκάφος. Ας έρθουν να το πάρουν και να ησυχάσω.
3: Σε αυτές η κυβέρνηση να κινητοποιηθούμε για το καύσιμο. Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο.
4: Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει καταστήσει πλέον το επάγγελμά μας μη βιώσιμο.
1: Όταν μιλάμε για αυξήσεις της τάξεως των 500 και 600 ευρώ την ημέρα για να κινηθεί ένα καϊκί.
2: Είναι απίστευτο.
1: Δεν μπορούν οι άνθρωποι πραγματικά να επιβιώσουν. Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι θα στηρίξουμε τους αλλήλους με κάθε δυνατότητα.
2: Είχε περάσει και ο Αλέξης Τσίπρας τις προηγούμενες μέρες.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε κιόλας.
2: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή του έλεγαν για το πρόβλημα που έχουμε με τους Τούρκους αλλήλους, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύουν.
2: Η μάχη της Τσιπούρας, δεν είναι, δεν λέμε.
1: Και διάφορες
2: άλλες. Ναι.
1: Και είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχετε δίκιο, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Και εκεί λοιπόν ένας από τους αλλήλους του είπε: ναι, αλλά και εσύ όμως, όταν ήσουν πρωθυπουργός, είχες πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Οπότε πήρανε θάρρος. Υπήρχε ένας διάλογος εκεί πέρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση. Και όπως λένε, το επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να βρίσκεται ελληνικό ψάρι. Τώρα να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Όταν υπάρχει κίνδυνος δυσθρεψίας, στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιατί λέει θα πρέπει να μας νοιάζουν οι πόλεμοι και οι τιμές? Εμείς λέει θα τους πληρώσουμε. Ναι φίλε, πολύ απλά, εμείς θα τους πληρώσουμε. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμείς την πληρώνουμε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία αυτό συμβαίνει. Είναι απόλυτα λογικό. Ανάβει μια σπίθα,
2: έτσι ακριβώς.
1: Μια εστία και βλέπεις ποια είναι τα αποτελέσματα.
2: Λοιπόν, και έχουμε στο τηλεφωνό μας και την ευχαριστούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφό μας, την αγαπημένη, τη Βούλα την Κεχαγιά, για να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα. Βούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλή
1: εβδομάδα. Βούλα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αμαλία Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Κοίτα, έχει κλείψει την παράσταση αυτή. Όχι μία, δύο παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμάρα μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα.
5: Ναι, ξέραμε το γνωστό κινηματογραφικό ταχυδρόμο που πάει πάντα δύο φορές. Τώρα έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά που μέσα σε ένα 24ωρο χτύπησε δύο φορές. Χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια. Χτύπησε το κυβερνών κόμμα. Κοιτάξτε, είναι προφανές. Επί της ουσίας ο κύριος Σαμαράς χθες με το χθεσινό χτύπησε το κυβερνών κόμμα.

0: την επέτειο από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θέλησε να δώσει το παρόν, να θυμίσει ότι είναι ένας πολιτικός που εκφράζει την δεξιά λαϊκή παράταξη, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, και να επισημάνει με όσα είπε ή υπενήθηκε για την κυβερνώσα παράταξη, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι είναι ένα ποτάμι νούμερο 2, ότι υπάρχει αλαζονία, ότι κάποιοι είναι για τα μπάζα και όλα αυτά. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Έχω την αίσθηση από τη στιγμή που έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι αυτό δεν μπορεί να το τρενάρει πια για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μια, δυο, τρεις, τέσσερις, κάποια στιγμή θα πρέπει να πει ετέωσε τι θα κάνει και να αρχίσει να μιλάει και πολιτικά. Δηλαδή όπως κρίνεται η Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμά της, για τα μέτρα που παίρνει ή που δεν παίρνει, για τον πληθωρισμό ή για τη στήριξη των πιο αδύναμων. Όπως κρίνεται το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, και αν είναι κοστολογημένο επαρκώς. Όπως κρίνεται η Ελλάδα γιατί δεν πρότεινε στο πρόγραμμά της τη 13η σύνταξη, πρέπει να κριθεί και ο κύριος Σαμαράς. Αυτό είναι ένα δεδομένο.
1: Ναι.
0: Τώρα, εντύπωση κάνει και η παρέμβαση του κυρίου Νίκου Δένδια, θα έλεγα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μέσω αυτής της εκδήλωσης που πραγματοποίησε την Παρασκευή.
1: Ποια παρέμβαση θεώρησε ότι έκανε αίσθηση από την, από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας? Γιατί έχω και εγώ μία αίσθηση.
0: Όλο αυτό που εξέπεμψε η ομιλία του κυρίου Δένδια, εντάξει δεν τη λέμε και ομιλία, η παρέμβασή του, ήταν ότι εγώ είμαι ένα κορυφαίο τέλεχος αυτής της παράταξης, την οποία έχω πονέσει. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει αυτήν την παράταξη πολιτικά πάντα. Έχω υπηρετήσει όλους τους προέδρους της και μάκρο, δεν λέω εγώ για τη νύχτα των εκλογών, βάζω το λιθαράκι μου κι εγώ για να κρατήσουμε ζωντανή αυτήν την παράταξη.
1: Εγώ θα προσθέσω, γιατί ακούγονται πολλά.
0: Εγγράφει στους δυνάμει αρχικούς της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείς, για την μετά Μητσοτάκη.
1: Α, μπράβο. Το ένα θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη, επειδή ακούω διάφορα για αυτό που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, σε αυτή την εκδήλωση, ότι, δηλαδή την αναφορά, ότι ο ίδιος ό,τι έχει να πει και την κριτική, ότι πρέπει να αλλάξει, τα λέει εντός της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις, με την ομιλία του στο συνέδριο κτλ. Δεν ήταν αιχμή σε αυτούς, σε εκείνους, συγγνώμη, που βγαίνουν στα κανάλια ή κάπου αλλού δημόσια και λένε την αντίδρασή τους. Δηλαδή, δεν το είπε για αυτούς. Δεν ήταν καρφί σε εκείνους όσους εκφράζουν δημοσίως την άποψή τους, είπε ότι ο ίδιος προτιμά ό,τι έχει να πει να τα πει εντός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα συμφωνήσω. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, Αμαλία. Ότι δεν ήθελε να αφήσει κάποιες αιχμές. Ήθελε να μιλήσει για τον ίδιο και τι ο ίδιος εκπροσωπεί σε σχέση με αυτήν την παράταξη. Όχι τι εκπροσωπούν όλοι οι άλλοι.
1: Ναι. Σήμερα δηλαδή έχουμε και αποστολάκι τώρα, για να πάμε λίγο και στην κεντροαριστερά.
0: Έχουμε
1: μας
0: και αποστολάκι.
1: Δηλαδή θέλω να πω. Εντάξει, εντάξει, στο Πασόκ. Σήμερα η ανακοίνωση 12 η ώρα, έτσι.
0: Είναι σαφές αυτό. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ωραία.
0: Οπότε μου επιβεβαίωσε ότι θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Εδώ υπάρχει. Βλέπουμε αυγατίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο αντιστοιχεί, και δεν αναφέρομαι στον άβαρχο Αποστολάκη, σε μια ευρύτερη γύρση με την κοινωνία, γιατί παίρνει πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αποστολάκη, ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πού θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή, ο κύριος Αποστολάκης θα ήθελε να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και δεν είμαι βέβαια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα το παραχωρήσει ή θα του το δώσει στις επόμενες εκλογές. Ακούγεται η περιφέρεια της Αλφα Πειραιός. Για Κρήτη δεν το βλέπω. Δηλαδή μπαίνει τώρα ο κύριος Αποστολάκης, αλλά δεν ξέρω πού θα είναι υποψήφιος. Εδώ κρατάω ένα μικρό καλάθι.
2: Μάλιστα. Βούλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για το σχόλιο σου σήμερα στην εκπομπή.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Royal Night στους 97,8.

0: Ήτανε 5 Οκτωβρίου του 1962, Αμαλία μου, όταν οι Beatles έκαναν τον ντεμπούτο του στη Μεγάλη Βρετανία, κυκλοφορώντας σε single το Love Me Do. Μπορεί να μην σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία με την κυκλοφορία του, έφτασε μέχρι το νούμερο 17. Αλλά στη συνέχεια πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962 οι Beatles θα κάνουν τον ντεμπούτο τους. 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Ομίλου Τσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Λε από Leopard, από που αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητά της. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Λέπας. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram. Love me. Τα πολιτικά τα αναλύσαμε νωρίτερα μαζί με την Βούλα και Χαγιά και για την παρουσία του κυρίου Δένδια εκεί στον Άλυμο που έκανε επί της ουσίας την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και για τη μεταγραφή του κυρίου Αποστολάκη στο Πασόκ. Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Στις 12 η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Έπεται μάλλον η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
0: Α, θα πάει και η κυρία Κασιμάτη.
1: Στο Πασόκ, ναι. Είναι θέμα ημερών. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Με τον κύριο Μιχελογιαννάκη, τι έγινε.
1: Να πω ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης δεν έχει ενταχθεί επίσημα στο Πασόκ. Ο ίδιος λέει ότι είναι μέλος του Πασόκ και θέλει.
0: Α, μόνος του το είπε.
1: Μόνος του το είπε, βέβαια.
0: Δεν ήταν σε συνεννόηση με το Πασόκ.
1: Δεν νομίζω. Οι πληροφορίες λένε όχι, ότι δεν ήταν. Ο ίδιος δεν την πανίζει ότι πλέον. Ανοίξαμε
0: και χώρο. Εγώ το πίστεψα και χάρηκα.
1: Και μόνο το πίστεψα. Δεν το πίστεψες μόνο εσύ και εγώ το πίστεψα. Έτσι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Α, έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Τώρα κατάλαβα. Ο Ναύαρχος όμως πηγαίνει. Σίγουρα θα ανακοινωθεί σήμερα. Για την κυρία Τζάκρη έχουμε κανένα νέο, τίποτα. Γιατί περνάει ο χρόνος.
1: Είναι περίεργη. Έχεις αγωνία. Περίεργη περίπτωση, κυρία Τζάκρη. Υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στο Πασόκ. Πάρα πολλοί δεν θέλουν την κυρία Τζάκρη να επιστρέψει. Θα δούμε ποιος θα υπερισχύσει. Πάντως είναι πιο περίπλοκη η περίπτωση της κυρία Τζάκρη, το ξαναλέω.
0: Αύριο έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων βεβαίως και με τον Κυριακό Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Διευρυμένη ατζέντα των θεμάτων, κυρίως ενεργειακά όπως καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά, και όλο αυτό είναι σημαντικό. Και αμυντικά, και για αμυντικά θα συζητήσουν και για νέα όπλα. Τώρα, τι λένε οι αναλυτές, λένε ότι. Αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι ότι δεν είναι προγραμματισμένη μετά από την Ελλάδα ή πριν επίσκεψη στην Άγκυρα. Συνήθως οι Αμερικανοί λέμε ότι έχουν αυτή τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία, την οποία εγκαταλείπουν σε αυτή την φάση. Έρχεται στην Ελλάδα, θα είναι στην Ισλανδία, θα πάει μετά ο κ. Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, στην Πορτογαλία. Φυσικά, ξαναλέω τα ενεργειακά, αλλά και ο κάθετος διάδρομος θα είναι στο μενού των συζητήσεων. Ο ίδιος κάλυψε πλήρως και στήριξε πλήρως την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, γιατί πολλά συζητούνταν τις τελευταίες τις προηγούμενες ημέρες. Όπως και ο Υπουργός Εσωτερικών της Αμερικής, ο Μπέρκαμ, δήλωσε τη στήριξή του και του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αλλά όλα αυτά ότι θα έφευγε και ότι είναι ένα βήμα εκτός να τη διώξουν, είναι όλα φήμες, τα οποία βεβαίως με τη μία διαψεύστηκαν από τις επίσημες δηλώσεις στήριξης τόσο από τον Ρούμπιο όσο και από τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών.
0: Να ακούσουμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
2: Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Χωρίς καμία αμφιβολία, έρχεται να επανεπιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Έρχονται καινούργιες αμυντικές συμφωνίες.
2: Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε τις ημέρες που έρχονται. Θα σας πω κάτι. Και ο χρόνος της επίσκεψης έχει σημασία.
0: Και ο χρόνος λοιπόν έχει σημασία, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Και βέβαια, όπως πολύ εύστοχα έγραφε χθες η Real News στο πρωτοσέλιδό της, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο.
1: Ναι, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.
0: Αυτό είναι το crash test.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο έρχεται.
1: Τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει μάλλον η εργασία, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ θέλω να δω εάν ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας προχωρεί σε κάποια δήλωση για το καλώδιο και τι ακριβώς θα πει. Και για τα F-35 βεβαίως. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και κυρίως, ξαναλέω, τις εξελίξεις στα ενεργειακά. Γιατί οι Αμερικανοί σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ενεργειακά και την επιρροή τους στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
0: Η σχέση μας με την Τουρκία που είναι πάντα ένα αγκάθι, ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, τι θα έκανε εκείνος για παράδειγμα σε περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός και είχε να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα.
3: Πέστε μου τώρα, γιατί ο Έλληνας να πληρώνει τόσους φόρους και να μπαινοβγαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα όπλα τα παίρνουμε για να αμυνθούμε. Εγώ θέλω να επιτεθώ τώρα. Αλλά όταν ο Τούρκος στην Κάσο μου λέει δεν θα βάλει το καλώδιο. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω, αν δω τουρκικά πολεμικά πλοία, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα βυθίσει. Προληπτικό χτύπημα. Θα τα είχα βυθίσει.
4: Σημαίνει πόλεμος.
3: Θα τα είχα βυθίσει. Πόλεμο έχουμε ήδη με την Τουρκία. Πόλεμο ψυχολογικό, υπηρετικό πόλεμο.
5: Θα τα είχατε βυθίσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Ναι, και με προληπτικό χτύπημα εντός της Τουρκίας. Ταυτόχρονα.
4: Άρα για καθολικό πόλεμο τώρα μιλάμε.
3: Επιθετικό πόλεμο.
0: Θα τα έχει βυθίσει
1: όλα.
0: Δεν θα έχει αφήσει τουρκικό πλοίο για τουρκικό και θα έκανε και ένα προληπτικό χτύπημα μέσα στην Τουρκία.
1: Άρα πόλεμο.
0: Επιθετικό.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτό θα έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος εάν ήταν πρωθυπουργός. Από την άλλη, για να επιστρέψουμε λίγο στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, βρίσκονται σε πάνελ ο κύριος Κερίδης με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Κερίδης εκφράζει το κυβερνητικό αφήγημα και παρουσιάζει μια εικόνα σχεδόν ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Τα ακούει αυτό η κυρία Αντωνοπούλου, δηλαδή, και δεν μπορεί να το ανεχτεί, να ακούει τέτοια πράγματα και τη βγάζει από τα ρούχα της. Με αποτέλεσμα να βλέπει το φόντο πίσω από εκεί που είχαν τις οθόνες που γινόταν η εκπομπή, ήταν κάποια λιβάδια της Ελβετίας. Και έκανε έναν συνειρμό.
6: Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι.
7: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είδε τα λιβάδια.
1: Μα δεν κάνει τα λιβάδια σκι.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Τα λιβάδια.
1: Ναι, θέλει.
0: Τα βλέπει τα λιβάδια φουντωμένα εκεί πέρα.
1: Με όλο πράσινο.
0: Όλα πράσινα και τα λουλουδάκια του κτλ. Θέλει να μπει μέσα με τα πέδιλα και να κάνει σκι. Στα λιβάδια τη Ελβετία. Ο καθένα ό,τι θέλει.
1: Εγώ τον ηρεύεται.
0: Όταν μου λέει.
1: Ό,τι
0: του αρέσει. Κουμάτο θα κάνουμε εμείς.
1: Όχι, παιδί μου, πας καλά. Πάντως μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι στα βουνά της Ελβετίας κάνουν σκι, έτσι. Αλλά τώρα βεβαίως.
0: Τώρα καθένας κάνουν και στα λιβάδια.
1: Και στα λιβάδια. Μπορεί να κάνει όποιο συνειρμό θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, στο διεθνές σκηνικό είχαμε και εκλογές στη Βραζιλία, όπου επικράτησε ο Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου του γνωστού, έτσι, του πρόεδρου Νταλούλα. Πάνε βέβαια στο δεύτερο γύρο. Αλλά ήταν μάλλον έκπληξη η πρωτιά για τον Μπολσονάρου, γιατί όλα τα exit polls και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να είναι στην πρώτη θέση.
1: Πήρε όμως την πρωτιά.
0: Πήρε κεφάλι ο Μπολσονάρου και πάνε τώρα για δεύτερο γύρο εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Χέρι-χέρι με τον Τραμπ Μπολσονάρου. Αυτό είναι το κεντρικό του σύνθημα.
1: Γι' αυτό.
0: Και θα αποφασίσουν οι Βραζιλιάνοι λοιπόν στα τέλη Οκτωβρίου. Μόλις μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Βάλτε ζώνη γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
0: Όχι, κατάλαβα.
8: Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25-30 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Απροσπέλαστο είναι ο Κηφισό στην Άνοβα από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφοβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και να ενημερώσουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις Αχαρνών και Φερών, στις οποίες υπήρχε διακοπή νωρίτερα λόγω χειρομομβίδας που εντοπίστηκε σε καφετέρια τα ξημερώματα.
0: Αυτά ήτανε. Έλα, ρε Παναγιώτη, για τρομάξα. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συνεχισμένα τα βουνά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καθώς είχαμε πιάσει λίγο για το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι συνεχίζονται και οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις και στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα. Κάτι το οποίο κάνει τον Σάντσεθ να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Αντί για το καλοκαίρι, όπου λύγει η θητεία της κυβέρνησης, φαίνεται ότι σκέφτεται να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Γιατί εκεί λοιπόν οι διαδηλώσεις έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία. Με αφορμή βέβαια την έξωση που είχε προηγηθεί στην 87χρονη γυναίκα, τη Μαρι Κάρμεν, που έγινε σύμβολο αυτού του αγώνα. Είναι το πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία είχε επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Ακριβώς, και εγώ θα σας θυμίσω τώρα,
0: έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Η κυρία Σοφία τα είχε πει αυτά.
1: Α, κυρία Βούλτεψη.
0: Τα είχε πει πολύ νωρίς, προτού ξεσπάσουν τα προβλήματα στην Ισπανία.
9: Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν και τις μπανιέρες για να κοιμηθούν.
0: Ορίστε, στις μπανιέρες κοιμούνται.
1: Εντάξει,
0: είναι. Στη νοικιάζεις μια μπανιέρα για να κοιμηθείς. Δηλαδή, το φαντάζεσαι.
1: Πάντως γενικότερα θυμάσαι και την περίοδο των θρεωρινών διακοπών, τι γινόταν στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας που δεν θέλαν τους τουρίστες και βγαίνανε οι πολίτες στους δρόμους κτλ. Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και ντύνεται επικίνδυνα.
0: Ναι, και σε εμάς δεν πάει πίσω.
1: Σαφώς δεν πάει πίσω. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Πάλι αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο.
1: Και στην ιατρική και στις πολυτεχνικές σχολές.
0: Ακριβώς. Γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το στεγαστικό.
1: Βέβαια.
0: Είναι το ακριβό κόστος για την στέγαση. Και ακούσαμε πάρα πολλούς φοιτητές να λένε, άκουσα ας πούμε μια φοιτήτρια που λέει ότι εγώ πέρασα στην Κρήτη, στη σχολή που ήθελα, αλλά δεν μπορώ να πάω από την Αθήνα, γιατί είναι πολύ ακριβά τα ενίκια.
1: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις.
0: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις, μπας και καταφέρω να περάσω στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη με καλύτερα ενίκια. Μέσα όμως σε αυτή την άσχημη είδηση, δυσάρεστη είδηση. Ναι. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, και κάποια φωτεινά παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι να τα αναδεικνύουμε. Γιατί μέσα σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί στην Πάτρα, βρέθηκε ένας άνθρωπος.
1: Ο οποίος νίκιαζε, έβαλε το σπίτι του.
0: Ιδιοκτήτης σπιτιού.
1: Ναι.
0: Ο οποίος το παραχώρησε σε έναν από τους φοιτητές. Για να πάει
1: δωρεάν,
0: να μείνει.
1: Δωρεάν.
0: Δωρεάν. Να τα λέμε και τα θετικά.
1: Τα λέμε,
0: και μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι από το χθεσινό δελτίο του Open. Εκεί μίλησε. Ο ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Απόστολος. Δεν μάθαμε ποτέ το επίθετό του. Από την Πάτρα.
10: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 16 παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή δεν πήγαν να γραφτούν. Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, ο κύριος Απόστολος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέφερε δωρεάν διαμέρισμα στην Πάτρα για φοιτητή που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία.
11: Είναι ένα παιδάκι μιας πολύ πολύ πολύ φτωχής οικογένειας από κάποιο χωριό της Ευρωβουλευτικής. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί το κόστος της διαμονής που έχουμε σε επικοινωνία με τη σύζυγό μου για να καθαρίσουν το δωμάτιο, να βάλει το λάπτοπ μέσα, δηλαδή τα πράγματα να είναι στη θέση τους λειτουργικά.
1: Μπράβο, σε
0: μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μπράβο.
0: Για το καλό που έκανε.
1: Έτσι.
0: Και να του γυρίσει πίσω.
1: Και να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του.
0: Όποιος μπορεί να βοηθήσει.
1: Όποιος μπορεί.
0: Ακριβώς όπως έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Πάλι καλά, λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι θετικές ειδήσεις.
1: Εξαιρέσεις.

0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Το ότι υπάρχουν χειρότερα, λέει, δεν σημαίνει ότι είμαστε καλά. Η στεγαστική κρίση ξεκίνησε και έγινε ανεξέλεγκτη, γιατί αρχικά έφερε κέρδος στο κράτος. Και κάπως έτσι έγινε μία φούσκα που ως γνωστόν κάποια στιγμή σκάει. Αυτό και για την Ισπανία. Καλημέρα, Αβραάμ. Τεράστιο πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Και ξέρεις, πολλά χρόνια πριν, μπορεί να είναι και 10, κάποιοι μιλούσαν για φούσκα στην αγορά real estate. Και δεν είχαν άδικο. Όσοι έβλεπαν μπροστά και ξέραν την αγορά, οι προειδοποιήσεις ήταν πολύ πιο, δηλαδή πολλά χρόνια πριν. Απλώς αφήσαμε γι' αυτό και εξελίχθηκε.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, η οποία συγκινήθηκε με τον άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτή την προσφορά.
1: Λογικό.
0: Σε φοιτητή εκεί στην Πάτρα. Πραγματικά ένα φωτεινό παράδειγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σήμερα που είναι Δευτέρα, έχουμε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Ναι. Έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος ακροατής θα κερδίσει σήμερα ένα τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolus Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σήμερα η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου και του Μπαμπή. Να πούμε και δύο λόγια για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλλον που έγιναν γνωστές για τις τοξικολογικές εξετάσεις, εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είχε γίνει αυτό που εμείς λαϊκά λέμε μέθη. Οι επιστήμονες δεν το λένε μέθη, το λένε αναισθησία, αλλά φαίνεται ότι έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία από τη γιατρό εκεί στο Κολωνάκι. Στην αρχή εκείνη το είχε αρνηθεί. Είχε πει ότι εγώ δεν έκανα μέθη.
1: Δεν έκανα μέθη. Αλλά μίλησαν και οι νοσηλεύτριες. Έτσι. Και είχαν επιβεβαιώσει το ότι έγινε αυτή η διαδικασία και η χορήγηση μέθης.
0: Οπότε υπάρχουν νέα δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ενώ σήμερα στον ανακριτή θα δώσει το παρόν και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που θα ζητήσει τη δίωξη της γιατρού για ψευδή δήλωση. Η γιατρός, η οποία ταυτόχρονα ισχυρίστηκε ότι δεν πήρε χρήματα για την πλασμαφαίρεση, ότι την έκανε δώρο στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Τόσο ήταν, τόσο large η γιατρός.
0: Ναι,
1: γιατί... Ο θεραπευτής λέει όμως ότι δεν ήταν, δηλαδή ήταν δύσπιστος ο Μαζονάκης στο να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν την έκανε με ευκολία. Τον πιέσανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λέει ο υπνοθεραπευτής.
0: Και επειδή είχε τις ενστάσεις του, του φάνηκε και μεγάλο το κόστος, είπε εκείνη, λέει, ότι την έκανε δώρο. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις στις επόμενες ημέρες και σε αυτήν την υπόθεση. 5 λεπτά πριν από τις 10 φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Για σήμερα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, I Don't Like Mondays, Bob Geldof, γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή. Έχασε από μικρό τη μητέρα του, ασχολήθηκε με τη μουσική για να επιζήσει και για να μορφώσει την αδελφή του. Δούλεψε ως οδηγός φορτηγού, ως πλανόδιος τραγουδιστής, έκανε πολλά άλλα επαγγέλματα μέχρι που επέστρεψε στην Ιρλανδία και έγινε δημοσιογράφος. Μία μέρα λοιπόν σε ένα στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού ακούει την είδηση για μία έφηβη η οποία πηγαίνει στο σχολείο της, πυροβολεί, σκοτώνει μαθητές. Και όταν την ερώτησαν γιατί το έκανε, είπε πάρα πολύ απλά «I don't like Mondays», γιατί δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Και έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη δική σας Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Συμπαθάτε με, έψαχνα να βρω τι ώρα έρχεται ο Ρούμπιο. Το απόγευμα τελικά έρχεται. Απόγευμα προς βραδάκι. Η πρώτη μέρα θα είναι η μέρα αφήξεων. Αύριο τα σπουδαία. Αύριο. Έχει πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Έχουμε πράγματα και θάματα να πούμε, τα είδατε. Για να μην λέτε δηλαδή. Εμείς τα λέμε την προηγούμενη μέρα, συμβαίνουν την επόμενη. Τα λέμε το πρωί, συμβαίνουν αργότερα, μετά από κάποιες ώρες. Όχι, για να μην λέτε ότι σας αφήνουμε αδιάβαστους. Σας πάμε, σας θέλουμε προετοιμασμένους στις δουλειές σας, στο σπιτικό σας, γενικότερα ανάλογα που βρίσκεστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ελάτε να οργανωθούμε για αυτό το πρωινό. Καφέ φτιάξατε. Φτιάξτε καφέ. Θα τον χρειαστείτε, δυνατός να είναι τούμπανο. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. 4 και 4 πρώτα λεπτά παρακαλώ. Και απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, έχω την κυρία Κατερίνα Βουτσά. Καλημέρα σας κυρία Βουτσά. Η απόλυτη αρχόντισσα για το επόμενο 2ωρο εδώ, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, στο cockpit. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί για 2 ωρίτσες και θα τα πούμε όλα. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Καλημέρα σας κυρία Καλοχέρη. Και ασφαλώς μπορείτε να την καλείτε, να της δίνετε τον παλμό της πόλης, να της πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω. Μας τα μεταφέρει όλα, θα σας δώσει οδηγίες πώς ακριβώς. Και βεβαίως studio@realfm.gr είναι το mail μας. Σε αυτό το mail μπορείτε να στέλνετε τα παράπονά σας. Επίσης να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Να χαρτογραφήσουμε μαζί παρέιτσα την επικαιρότητα. Και έχει πολύ πράγμα παναθεμάτη. Και ασφαλώς οτιδήποτε θέλετε να ακουσεί στον αέρα χωρίς να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio@realfm.gr. Για πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε κάπως έτσι παρακαλώ.

Σήμερα λοιπόν ημέρα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατελεί 23 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς ούτως ή άλλως, ξέρετε, μας δεν μας επηρεάζει. Νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Αλλά ρίχνουμε μπόλικο φως, άπλετο φως στις σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας. Πάντα με τη δική σας βοήθεια, διότι εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Καλώς ήρθατε.

Διανύουμε τη 271η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, παρακαλώ. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων με αφορμή τη νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Θα σας δώσουμε και άλλα στοιχεία. Είναι μία από τις ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας, της σημερινής μας ατζέντας. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο. Αμερικανογερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον Νέο Κόσμο. Όχι εδώ τον δικό μας. Στον Νέο Κόσμο, που ανακάλυψε, ναι. Το 1683, παρακαλώ.

Για ελάτε να ξυπνάμε, γιατί σας βλέπω ιδιαίτερα υποτονικούς. Για ελάτε, ξεπεράσαμε την Τζακαροδευτέρα και τώρα έχουμε φτάσει στην Τζακαροτρίτη. Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πραγματικά προβληματίζομαι από πού να ξεκινήσω, διότι δεν μας αφήνουν σε ησυχία και τα προβλήματα της καθημερινότητας πάνω απ' όλα, αλλά δεν μας αφήνουν σε ησυχία και ξέρετε, οι διάφοροι. Υπάρχουν κινητοποιήσεις στην Γαλλία, γίνεται ένας πανικός στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον 47ο να εξακολουθεί να έχει το δικό του. Ναι, έχει φάει τη δίκη του πετριά, ρε παιδί μου. Συνεχίζει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έχουμε ασφαλώς εδώ στα εσωτερικά μας έχουμε την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο. Πολύ σημαντική, να ξέρετε, επίσκεψη αυτή. Να δούμε τι θα βγάλει, διότι αναμένεται να ακούσουμε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο αντι-Τραμπ, ο μετέπειτα του Τραμπ. Ανάμεσα σε αυτόν και στον Τιβάνς θα παίξει η επόμενη μέρα εκεί στους Ρεπουμπλικανούς. Και μάλιστα τι θέλει να κάνει ο Τραμπ? Θέλει ουσιαστικά, επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να πάει για τρίτη θητεία, άμα δεν στηρίξουμε τα δικά μας τα παιδιά, τα ζουμπουρλόδικα, ποιους θα στηρίξουμε? Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτή είναι δυστυχώς ο σχεδιασμός από την πλευρά του 47ου. Για να δούμε αν θα το καταφέρει. Πάντως, εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα στην Αθήνα, χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο ο Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν φτάσει και πατήσει το ποδάρι του σε ελληνικό έδαφος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση που θα στεκότανε των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επίσης αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Αυτό έλειπε. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα ξεκινήσουν σήμερα. Σήμερα είπε με ότι έρχεται. Αύριο θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Να ξέρετε ότι όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε στο κέντρο της Αθήνας, θα είναι φρούριο το κέντρο της Αθήνας.

Για αρχίζετε σιγά σιγά να ξεματιάζετε. Άντε, γιατί όντως σας βλέπω πάρα πολύ υποτονικούς και έχω αρχίσει. Θα έχουμε θέματα, θα πάρω απουσίες, να το ξέρετε. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr το mail μας. Το επαναλαμβάνω. Στούντιο papakirialfm.gr και στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Από σήμερα έως και την Πέμπτη στις 6 ώρα το πρωί αναμένεται να υπάρξουν, να πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται και οι συναθρήσεις, να ξέρετε, άνω των τριών. Όχι άνω των τριών, εντάξει, ξέρετε τώρα τι εννοώ. Πάντως θα υπάρχει. Απαγορεύονται γενικότερα οι συναθρήσεις, οι πορείες, οι διάφορες έτσι περίεργες συναντησούλες, όχι backpack. Τα ξέρετε τώρα, τα γνωρίζετε. Αυτά όσον αφορά στα πρακτικά του ζητήματος. Πάμε τώρα και στην ουσία.

Αλλά πριν πάμε στην ουσία, θα κάνουμε και μια όμορφη βολτίτσα στις γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου μας, να δούμε τι έχει συμβεί, σαν σήμερα, ε? Διότι το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολυαρχίας του Μεσολογίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δεύτερου πολέμου του οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντου κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Και το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά είναι τα σπουδαία και τα ωραία σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάποιοι προσπαθούν βεβαίως να τα εκμεταλλευτούν με διαφορετικό τρόπο. Τι να κάνουμε τώρα και τι εννοώ. Εννοώ ότι ο Τραμπ δεν έχει βαλθεί και λέει θέλω Νόμπελ, Νόμπελ ειρήνης. Εγώ λέει σταματάω τους πολέμους τον ένα πίσω από τον άλλον. Ο Τραμπ δεν έχει βαλθεί και λέει θέλω Νόμπελ, Νόμπελ ειρήνης. Εγώ λέει σταματάω τους πολέμους τον ένα πίσω από τον άλλον. Δεν τον πιστεύει άνθρωπος. Έχω την εντύπωση ότι όταν κοιτάζεται στον καθρέφτη ούτε ο ίδιος πιστεύει

Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Έρχονται κιόλα οι Tokyo Hotel στην Ελλάδα. Από κάπου διάβασα, πήρε το μάτι μου, έρχονται και οι YouTube, λέει. Βγάλανε και καινούργιο τραγούδι. Εντάξει, είναι και επαιτειακές οι μέρες αυτές. Για πάμε λοιπόν στα δικά μας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση. Αυτό είπε από το Βήμα, εκεί από την γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από το πρώην αμαξοστάσιο του Οργανισμού Συγκοινωνιών. Χαρακτήρισε την νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε το σημείο, ρε Σιβουτσά, δώστε.

Η αλήθεια είναι σε κάποια σημεία με κάποια έτσι τραγούδια τρώω κάτι κολλήματα απιστεύτου, πραγματικά απιστεύτου. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και συγκρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Οφείλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα έλειπαν όλοι οι πρώην. Όλοι οι πρώην πρόεδροι. Έλειπαν ασφαλώς και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Θα τα είχαμε πει. Καλά, θα μου πεις για τον Σαμαρά, σιγάρε Παπαδάκη, την ανακάλυψη. Συμφωνώ. Αλλά για τον Καραμαλή σας το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιοι προσπαθούν να δείξουν ότι οι σχέσεις είναι μια χαρά. Αν δεν είναι, υπάρχει πρόβλημα στην κεντροδεξιά παράταξη. Στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρουν να τα βρουν μέχρι τις εκλογές. Εδώ λέμε αλήθειες. Και κάπου κάποιοι τους αρέσει ο λίγο τι να ψιλοκρύβονται κιόλας. Να κρύβουν την αλήθεια. Εμείς δεν το κάνουμε. Τώρα, επειδή βλέπουν και τα ποσοστά τα δημοσκοπικά στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν τους πάει καλά, δεν τους πάει καθόλου καλά. Πώς να τους πάει καλά? 2,167 κολλημένη η βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη. Πηγαίνει μια βόλτα μέχρι τα 2,227. Ξαναγυρίζει 2,180-190. Εκεί παίζει. Πώς έπαιζε γύρω-γύρω στο ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Πάει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Το έχουμε καταρρύψει. Τώρα αρχίζουμε να παίζουμε με το ψυχολογικό όριο του 2,2. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα, αδέρφια μου. Πραγματικά πολύ άσχημα και το ζείτε στην καθημερινότητά σας. Διότι όλο αυτό ήδη αρχίζει να μεταφέρει ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ανατιμήσεις στους πάγκους της λαϊκής. Γενικότερα, τα πάντα θα αρχίσουν να γίνουν ανταπλησίαστα. Τι θα κάνει η κυβέρνηση? Έχει 6 μήνες. Υποτίθεται ότι στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άντε να δούμε πόση θα είναι αυτή η παρέμβαση. Σε τι ύψη θα φτάσει αυτή η παρέμβαση. Εάν θα μπορέσει γενικότερα να την... να μην την απορροφήσει ο πληθωρισμός αυτή την παρέμβαση. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εάν δηλαδή θα καταφέρει η κυβέρνηση να κάνει τέτοιου είδους μειώσεις, τέτοιες παρεμβάσεις, που να τις αισθανθούμε αυτές τις παρεμβάσεις στην τσέπη.

Ευρώπη μας. Δύσκολο. Υπάρχει ζητηματάκι. Τεράστιο. Και αυτό καταγράφεται, επαναλαμβάνω, στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εμάς δεν μας κόπτει για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ό,τι ψηφίσει ο λαός. Αλλά μας πονάει υπερβολικά όταν τα πάντα είναι απλησίαστα. Και είναι, ναι, στην ευχέρεια, όχι στην ευχέρεια, αλλά πρέπει να βρει τρόπους η κυβέρνηση. Από το 2019 βρίσκονται στη διακυβέρνηση της χώρας. Ας κάνουν λοιπόν αυτά τα οποία πρέπει για να μπορέσει να κινηθεί και η αγορά. Πάντως, επειδή δεν έχουμε μόνο τη μία πλευρά, έχουμε και την άλλη, η μάχη του κέντρου θα κρίνει, λέει, σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, ναι, πέρασε στο άλλο. Δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα. Κλείνω τα εισαγωγικά που είχα ανοίξει από την λέξη «η μάχη». Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Earth News, εδώ στη συνέντευξη. Έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Χτυπάει ο Ανδρουλάκης, ψέγει την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, το ίδιο κάνει και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά φαίνεται, ρε παιδιά, από τις δημοσκοπήσεις ότι παίζει μπάλα μόνος ο Μητσοτάκης, ότι παίζει μπάλα μόνη της η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Εχθές υπήρχαν γενικότερα και διάφορες, έτσι, απρέπειες. Θα τα πούμε και αυτά. Στην ομιλία του βρήκε και το μοναδικό σημείο. Να, λέει, για να μην κάνει αναφορά, έκανε αναφορά στους πρώην πρωθυπουργούς. Αυτοί, λέει, οι πρώην πρωθυπουργοί που κατάφεραν, όχι οι πρώην πρωθυπουργοί, αυτοί που κατάφεραν ως πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας να ξεπεράσουν ποσοστά 40%. Και ασφαλώς, ανάμεσα σε αυτούς, δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.

Τα πράγματα καθόλου μα καθόλου καλά στην Κρήτη, στο οροπέδιο Λασιθίου και συνέχεια τα φέρμα Ιεράπετρας, όπου καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία, βρέθηκε χθες το κυβερνητικό κλιμάκιο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Όπως ανακοινώθηκε, η 20 συσκευή θα ενισχυθεί με 2 έως 6.000 ευρώ και θα ακολουθήσει ενίσχυση ένα τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με το ύψος των ζημιών. Είδαμε τις εικόνες, είδαμε εκεί τα βίντεο, πραγματικά συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία πέρασαν οι άνθρωποι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, έχουν καταστραφεί σοδιές, έχουν απολέσει ζωικό κεφάλαιο, είναι η δουλειά τους. Και δυστυχώς τη δουλειά τους αυτή δεν κατάφερε η πολιτεία να την υπερασπιστεί, ούτε οι ίδιοι που προσπάθησαν να κάνουν τα δύνατα δυνατά. Η πολιτεία όμως, που υποτίθεται ότι γνωρίζει εκεί στα οροπέδια, γνωρίζει ότι κλιματική, λέει, κρίση, κλιματική αλλαγή. Τώρα τι να πούμε, ρε παιδάκι μου, όσες φορές το συζητάμε, δεν ξέρω, εμένα με πονάει υπερβολικά το να βλέπω ότι είναι ανήμποροι οι άνθρωποι να μπορέσουν να... και είναι ανήμποροι και δεν μπορούν σε καμία των περιπτώσεων να προστατεύσουν την περιουσία τους, τα ζωάκια τους γενικότερα. Τέλος πάντων, τα πράγματα, ό,τι και να πούμε, μάλλον λίγο. Πάμε να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας με αυτή την τραγουδάρα για χαλάκι. Καλημέρα, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ. Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στη σύζυγο. Νάτος και ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Επιστροφή, λέει, μετά από ένα τρίμηνο. Βλέπω τις ελληνικές. Αυτές δεν τις κόβουμε. Τις συνήθειες. Καλά κάνεις. Έχουμε, λέει, 8 ώρες διαφορά. Και όταν αλλάξετε κι εσείς, θα πάμε σε 9 ώρες διαφορά. Αλλάξαμε, λέει, και την ώρα. Πήγαμε μία ώρα μπροστά. Μάλιστα. Ο Αριστοτέλης. 14 ως 28 βαθμούς Κελσίου είναι η θερμοκρασία εκεί στην, στο Σίδνεϊ. Για να δούμε εδώ εμείς τι κάνουμε. Σε βάζουμε κάτω. Α, πάνω κάτω είμαστε τα ίδια. 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Πέφτει και εδώ η θερμοκρασία. Τα έχουμε πει. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμη βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Δεν θα έχουμε βροχούλες. Ομπρέλα μην πάρεις. Μία ζακετούλα. Ας την έχεις μαζί σου, ρε παιδάκι μου.

προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο είδατε, ναι, γίνεται αυτό το ωραίο το instantané που παραδίδουν, το στικάκι πλέον. Πλέον παραδίδεται σε στικάκι, είδατε πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία, εμείς τα είχαμε τραβήξει όλα ως πολιτικοί συντάκτες, ως κοινοβουλευτικοί που πηγαίναμε και κουβαλάγαμε τις κούτες για τον προϋπολογισμό. Τέλος πάντων, προβλέπεται λοιπόν αύξηση των συντάξεων της τάξης του 2,8%. Αυτό προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Η αναπροσαρμογή, η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις, βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και θα κυμαίνεται από περίπου 18 έως και τουλάχιστον 70 ευρώ μεικτά, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης του κάθε δικαιούχου. Δεν το λες άσχημα, ρε παιδάκι μου, εντάξει, αλλά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν τα μισθά, δεν φτάνουν οι συντάξεις και όσο η ακρίβεια χτυπάει συνεχώς δυνατά την πόρτα μας. Τις έχουμε ανοίξει, μας έχει πλακώσει, μας έχει λιώσει. Ναι, επειδή λέει η κυβέρνηση, τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον βλέπει. Γράφει ακρίβεια πάνω. Ναι, αλλά έχετε αφήσει τον ελέφαντα αυτό να σου λατσάρει μέσα στο δωμάτιο και μας έχει πατήσει όλους κάτω. Πρόβλημα. Μεγάλο προβλέμι.

0: Επίσης, να ξέρετε ότι εκδικάζεται αύριο στο Μονεμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για προσωρινή διαταγή, ώστε να τους επιδειχθούν όλα τα έγγραφα σχετικά με τις ζημιές στα σπίτια τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθυζήσεις.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Να σας πω ότι σε συνομιλία με τον Νίκο Ταχιά, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος, έτσι. Αυτός τραβάει το ολοκάρο. Μας είπε το εξής, ότι θα αποκατασταθούν τα πάντα. Και μάλιστα δεν πρόκειται σε καμία των περιπτώσεων να δώσουν χρήματα οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, αυτοί που έχουν πληγεί. Είναι και αυτό είναι ένα θέμα. Το ζήτημα τώρα έχει να κάνει με το εξής. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν καθυστερήσεις. Μας λέει ο κύριος Ταχιάος, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Αντιθέτως, γίνονται τα πράγματα ακριβώς όπως πρέπει, για να μην έχουμε περαιτέρω ζητηματάκια. Σημαντικό να μην υπάρχουν περαιτέρω ζητηματάκια, έχω την εντύπωση. Για να δούμε όμως που θα κυλήσει, διότι έχουν χάσει την υπομονή τους εκεί οι κάτοικοι. Καλά είναι όλα αυτά τα οποία λένε, καλά είναι όλα αυτά τα οποία δηλώνουν δεξιά και αριστερά οι ηθήνοντες, αλλά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα πρέπει οι άνθρωποι να αισθανθούν ασφάλεια. Φαίνεται τελικά ότι αυτή η ασφάλεια δεν υφίσταται, και δεν υφίσταται διότι δεν έχει μπει μέσα, κάνουν κάτι στο καρίσματα εκεί, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, άρα είναι λογικό να αισθάνονται, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, να αισθάνονται ασφάλεια αυτοί που μένουν μέσα. Χθες παραδόθηκαν στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στους ιδιοκτήτες, οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ για 14 από τις πληγήσεις πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο των κατοίκων, με τον κύριο Καμπαγιάννη, οι εκθέσεις διαψεύδουν ρητά τις αρχικές τοποθετήσεις της εταιρείας και της αναδόχου κοινοπραξίας, ότι οι βλάβες αφορούσαν μόνο μικρομετακινήσεις και όχι το φέροντα οργανισμό. Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα.

Καλημέρα Γιάννη μου, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ μου λέει καλημέρα, η υποκρισία στην πολιτική σκηνή είναι διάχυτη. Το πρόβλημα λέει είναι ο Γονίδης, αν καλωσόρισε τον Κασιδιάρη στο μαγαζί του και όχι δηλώσεις της Κιουρίας των Βρυξελών, της Ούρσουλας. Η Ούρσουλα είναι... άστα να πάνε. Η Ούρσουλα είναι πραγματικά άστα να πάνε, αλλά μην τα μπερδεύουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα να σας πω κάτι. Είμαστε στη χώρα ούτως ή άλλως της υπερβολής. Μας αρέσει ρε παιδί μου. Μας αρέσει, τρελαινόμαστε. Τη γουστάρουμε την υπερβολή. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Συμπαθάτε με που το λέω, αλλά δεν είναι έτσι. Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου ρε Γιάννη. Αυτό είναι το θέμα μας. Και εν πάση περιπτώσει, ο καθένας σε δημοκρατία... βρισκόμαστε σε ένα δημοκρατικό κράτος, ζούμε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και με όποιο τρόπο θέλει, το θέλει. Τώρα, εάν δεν γουστάρουμε να ακούμε αυτά τα οποία λέει ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, ο Ε, ο Ζ, πολύ απλά δεν πάμε να τον ακούσουμε. Είναι τόσο απλά. Τόσο απλά. Την άποψή μου τη γνωρίζετε. Γενικότερα δεν είμαι των άκρων, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν πολύ τα, δεν μου αρέσουν καθόλου τα άκρα. Προτιμώ να βαδίζω εκ του ασφαλούς. Θα μου πεις εκ του ασφαλούς επαναστάσεις δεν γίνονται. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά είδατε τι έγινε στην Ισπανία. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Σήμερα Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε και όλοι καταλαβαίνουμε. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους. 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά. Δεν είναι από κάποιο δημοσίευμα, δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει απλά μετρήσει. Είναι επίσημα στοιχεία. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή, λέει, κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Είναι σε απόλυτη κινητοποίηση η γαλλική κοινωνία. Τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να τους ακούσει. Είναι η δήλωση του Λεκορνί, τι να πει κι αυτός, ο οποίος συγκάλεσε χθες σύσκεψη με τους υπουργούς εσωτερικών, παιδείας και ανώτατης εκπαίδευσης με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης, τα αιτήματα των μαθητών και τα φαινόμενα βίας. Και αυτοί δεν πάνε πίσω. Την ίδια πετριά με εμάς εδώ στην Ελλάδα. Εννοώ τους πολιτικούς. Και ο Λεκορνί τρέχει τώρα πίσω από τις εξελίξεις. Δεν γνώριζαν. Δεν ήξεραν. Εδώ ξέρετε είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα. Πρώτα στο καθητή, πρώτα να γίνεται το καθητή και μετά αν τρέχουμε να το λύσουμε. Όχι εμείς, η πολιτεία. Γι' αυτό το λόγο κοιτάζονται μεταξύ τους και ψάχνουν να βρουν. Πού είναι όλοι.

άλλες χρονιές, σε άλλες περιπτώσεις που στη Νέα Δημοκρατία δεν δίναν και ιδιαίτερη βάση στην ημέρα της ίδρυσης, δεν έκαναν ολόκληρο, ναι, δεν έκαναν event τα παλιά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ο Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία και ποντάρει σε αυτές τις, σε αυτές τις ημερομηνίες, προκειμένου να συσπυρώσει το κόμμα, προκειμένου να τους συσπυρώσει όλους, να τους φέρει πιο κοντά. Δεν το είχε πετύχει ούτε στα 50 χρόνια στη Ριγίλης, ούτε τώρα στα 52. Στα 52 χρόνια εννοώ. Στα 50 μάλιστα χρόνια δεν είχε διαγραφεί ο Σαμαράς, αλλά ούτε και πήγε βολτίτσα από εκεί. Δεν θέλησε να πάει βολτίτσα καθόλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι στα άλλα κόμματα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Βλέπετε και στο Πασόκ τι γίνεται. Α, καλορίζικος ο Ναύαρχος. Πώς το έλεγε η Τζένικα Ρέιζ στην ταινία Ναυαρχούκο. Ο Ναύαρχος λοιπόν, ο κύριος Αποστολάκης, πήρε τη μεταγραφή, βρίσκεται και επισήμως στο Πασόκ, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται. Ο κύριος Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος είτε στα Χανιά, είτε σε μία από τις περιφέρειες της Αθήνας, αλλά κάποιοι λένε ότι έχει συμφωνήσει από το... έχει συμφωνήσει για το επικρατείας. Για να δούμε. Έχει και αυτό τη σημασία του και έχει και το ενδιαφέρον του. Γεια σου ρε Αντώνη, καλή σου μέρα Αντώνη μου. Γεια σας λέει από το Λονδίνο. COVID-2 is coming, masks, lockdown, etc. This time it's coming from Russia. Για την Πανόλη λες, έρχονται και άλλα πραγματάκια από τη Ρωσία, από εκεί. Τι να σου πω, προετοιμάζεστε στο Λονδίνο, την καλημέρα μου στο Λονδίνο, να προσέχετε. Όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε δίπλα μας και κάνουμε παρεΐτσα. Γεια σου ρε Χαράλαμπε, καλημέρα. Καλημέρα λέει Σπύρο, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει κάτι για να ενισχύσει αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά τους βλέπει σαν εχθρούς.

Άνοιξε και ο φούρνος στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο Αγγελίδη, εκεί στο Μπέλβι, στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή, να είστε καλά και εσύ Νίκο μου. Τα ξέρεις, ε? Να φτιάχνουμε και να ψήνουμε φρέσκο φρέσκο ψωμάκι, να μοσχοβολάει η γειτονιά, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα και καλή εκπομπή, σε αγαπάμε πολύ, να είσαι καλά ρε Χριστάρα, ο Χρήστος από τους Αμπελόκηπους. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Και να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Διαβάζω εδώ στο ενικός.gr, ο Πέδρος Σάντσεθ αναζητεί, λέει, πολιτικό σωσίβιο. Που είναι, καλέ, το χάσαμε. Έλα εγώ και η τεχνολογία, ένα πράγμα. Ο Πέδρος Σάντσεθ, λοιπόν, αναζητεί πολιτικό σωσίβιο στις πρόορες εκλογές. Ποντάρει στη στεγαστική κρίση. Τι ποντάρει στη στεγαστική κρίση? Αυτός δεν ήταν πρωθυπουργός? Αυτός δεν θα έπρεπε να λύσει το πρόβλημα? Προκήρυξε λοιπόν πρόεδρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, επιχειρώντας να μετατρέψει την βαθιά στεγαστική κρίση σε πολιτικό όπλο απέναντι στην δεξιά και να ανακτήσει, λέει, τον έλεγχο της ατζέντας του. Αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις λόγω έλλειψης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και υποθέσεων διαφθοράς που αγγίζουν το περιβάλλον του, παρά την ισχυρή διεθνή του εικόνα. Καλά και η διεθνή του εικόνα τώρα, μετά τη Θεούτα, έχει λίγο αντιπληγεί και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά διαχειρίστηκε όλο αυτό το οποίο συνέβη και συμβαίνει, εξακολουθεί να συμβαίνει, στη Θεούτα. Επιχειρεί τώρα να μετατρέψει, λέει, όλη αυτή την ιστορία υπέρ του, να τη φέρει, και γι' αυτό το λόγο πήγε σε πρόορες εκλογές. Και μάλιστα αυτό το οποίο θέλει να πουλήσει στο εσωτερικό είναι ότι είναι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που συγκρούστηκαν ανοιχτά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Για να δούμε. Δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν και τα καλύτερα. Πάντως ο ίδιος θεωρεί ότι θα καταφέρει να κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Να ξέρετε ότι το 2027 έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται εκλογές. Ανάμεσα σε αυτές βεβαίως και η Ελλάδα. Έχουμε στην Ολλανδία, έχουμε στην Γαλλία, έχουμε στη Γερμανία σε πάρα πολλά κρατήδια. Έχουμε γενικότερα αναμπουμπούλα. Έχουμε στην Ιταλία. Τώρα τα αποτελέσματα αυτά και ανάλογα το πώς θα πάνε, νομίζω καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουμε και τελείως αλλαγή στο μενταλιτέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το είπαμε, μενταλιτέ. Δηλαδή μπορεί, παραδείγματος χάρη, να φύγουν από τη μέση διάφορα κόμματα τα οποία δημιουργούν και προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο να παίρνει αποφάσεις γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε. Για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Πάντως, αυτοί οι οποίοι παρατηρούν τα διάφορα είναι πολύ, πώς να το πω, ιδιαίτερα σκεπτόμενοι και προβληματισμένοι. Πάρα πολύ προβληματισμένοι. Με αυτό συνεχίζουμε, παρακαλώ.

Ο Παύλος στέλνει ένα γλυκό μήνυμα να το ακούσει η γυναίκα του. Την καλημέρα, λέει, και από την κυρία της καρδιάς μου. Και νομίζω ότι άντε, αυτό δικό σας. Δικό σας, διότι μας φτιάχνετε την ημέρα. Κάθε πρωί μας φτιάχνετε την ημέρα. Να είσαστε πάντα έτσι αγαπημένοι.

Όλοι μιλάνε πλέον ανοιχτά για ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Όλοι μιλάνε ανοιχτά για μια πολύ ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο. Όσο τα πράγματα εξακολουθούν να είναι έτσι μπερδεμένα κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, τόσο δεν θα ξέρουμε εδώ τι μας γίνεται. Χτυπήθηκε σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, και ένα ακόμη πλοίο εκεί στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουμε μάθει από πού προήλθε το βλήμα, ποιο βλήμα πάτησε και έστειλε το βλήμα, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το πράγμα αντί να εξομαλύνεται γίνεται και χειρότερο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που ποντάρουν σε μια πανελευθερία του Τραμπ στις ενδιάμεσες, με ό,τι επίσης αυτό συνεπάγεται για τον πλανήτη, πόσο θα τα πάρει στην κράνα και με τι θα ασχοληθεί περισσότερο και περαιτέρω ο 47ος. Το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ στο εσωτερικό ή θα πρέπει να λάβουν κάποιες σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο Eurogroup, σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής. Και αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να τις λάβουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν φαίνεται διατεθειμένη η Ευρώπη να κάνει πίσω. Η Ούρσουλα, είπαμε, ασχολείται με άλλα πράγματα. Ασχολείται με πράγματα τα οποία εμάς μας βάζουν λίγο σε μια πολύ έτσι περίεργη σκέψη για το τι τελικά θέλει να κάνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να είναι δίπλα στους πολίτες ή να είναι απέναντι στους πολίτες? Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ειλικρινά, τόσο πολύ μεγάλη ανικανότητα να μην μπορούν να δουν πέρα της μύτης τους? Δεν μπορούν να δουν τι συμβαίνει? Δεν μπορεί να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει στις γειτονιές τους, στην κοινωνία? Έχω την εντύπωση ότι μας οδηγούν σε συγκεκριμένα μονοπάτια. Έχω την εντύπωση ότι επιδιώκουν την αλλαγή, επιδιώκουν τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την επιδιώκουν την στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι τα έχουν κάνει πραγματικά μαντάρα και στο μεταναστευτικό. Έχω την εντύπωση ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Γεια σου ρε αδερφέ, καλημέρα λέει από την όμορφη Κρήτη. Εδώ μας κάνεις παρέα που κάνουμε δρομολόγιο να φέρουμε ξύλα στο Ηράκλειο. Υπογράφει ως ξυλέμπορας. Την αγάπη μου φίλε μου, καλή δουλειά, να προσέχετε. Να προσέχετε και δώσ' μας λίγο και τον παλμό εκεί, τι ακριβώς γίνεται. Άντε να βγει και λίγο ήλιος για να στεγνώσουν, να στεγνώσετε εκεί. Ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα, πάρα πολύ άσχημα. Θα τα ξαναπούμε επειδή με ρωτάτε, διότι υπήρχαν καταγραφές, οι πρώτες καταγραφές έχουν γίνει στην Κρήτη. Όλο το κλιμάκιο το κυβερνητικό υπό τον Χρήστο Δήμα, τον αρμόδιο υπουργό, ήταν στη Μεγαλόνισο, στο οροπέδιο Λασιθίου και στη φέρμα Ιεράπετρας καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές. Από 2.000 στους 6.000 ευρώ θα είναι η ενίσχυση ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με το ύψος των ζημιών. Δυστυχώς, ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Δεν αλλάζει ρε παιδάκι μου αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει. Το καλοκαίρι θα κεγόμαστε και το χειμώνα δυστυχώς θα πνιγόμαστε. Και έχουμε και Τουρκιά μεριά, αλλά θέλω να ακούσουμε τον Elvis, θέλω να ακούσουμε τον Βασιλιά. The King. Για πάμε.

Από άγνωστο βλήμα πρέπει να σας πω επλήγη το υποελληνική σημαία δεξαμενόφλιο LNG carrier Marangas Mistras. Έχει και το όνομα εκεί, του Μιστρά κάτω στα μέρη μου. Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή της Ίσαλου γραμμής, ενώ συνέχεια παρατηρήθηκαν καπνοί. Αυτό διευκρινίζεται μέσα από τις πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται και τα τηλεγραφήματα που μας έρχονται από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το πλοίο και το πλήρωμα είναι απολύτως ασφαλή και αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι πλήρως λειτουργικό το πλοίο και συνεχίζει κανονικά την πορεία του χωρίς να έχει υποστεί βλάβη. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά το βασικό είναι ότι δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση και το είδος του βλήματος. Λοιπόν, εδώ κάνει το βύθισμα, για πάμε, κυρία Βαλτσά.

Στα πλέον ανησυχητικά ενεργοποιείται η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Ανησυχητικά. Τώρα είμαστε και εμείς επηρεασμένοι από όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Όταν είχαν υπογραφεί, είχαν βάλει τις υπογραφές, όπου ο Ερντογάν, μάλιστα και στην οικογενειακή φωτογραφία, είναι ο μοναδικός ο οποίος δείχνει και το ντοσιέ από την πλευρά που φαίνεται η τουρκική σημαία. Τέλος πάντων, περνάει όλα τα μηνύματα. Εκλογές θέλει να κάνει ο Άμυρος κι αυτός. Το 2027 να ανανεώσει τη θητεία του. Να πάει σε πρόωρες εκλογές, διότι εάν ολοκληρωθεί η θητεία αυτή, δεν έχει το δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα για ακόμη μια φορά. Άρα πρέπει να δημιουργήσει το αφήγημα και το δημιουργεί το αφήγημα. Πάντως, ενεργοποιείται η συμφωνία αυτή που υπέγραψαν το καλοκαίρι οι τρεις αυτές χώρες μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής, Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Το έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Τι σημαίνει αυτό και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Την ώρα προσέξτε, που η συγκεκριμένη χώρα έχει ζητήσει και τη συνδρομή άλλων χωρών. Όλα έχουν να κάνουν, it's all about politics, που λέει και ο φίλος μου ο Σωτήρης, και έχει απόλυτο δίκιο. Παντού μέσα προσπαθεί να είναι ο Ερντογάν. Παντού μέσα. Παντού θέλει να δίνει το παρόν. Προσπαθεί να δείξει ότι όντως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Και είναι μεγάλη περιφερειακή δύναμη, αλλά όχι τόσο πολύ μεγάλη περιφερειακή δύναμη όσο θέλει να την παρουσιάζει και να παρουσιάζει την Τουρκία και σε εμάς. Λοιπόν, είχαμε και την... είχαμε προσάραξη στον άσταθμο της Σαλαμίνας. Εχθές το βράδυ μας ήρθε η πληροφορία. Το πλοίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε αποπλέψει από την Ελευσίνα, όπου βρισκόταν για εργασίες συντήρησης, και κινούνταν μέσω του διάβλου του ναυστάθμου Σαλαμίνας με προορισμό την Ανοιχτή Θάλασσα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, προσάραξε. Δεν μετέφερε αυτοκίνητα, διότι δεν είναι. Εντάξει, και καμία πληροφορία για το αν είχαμε τραυματισμό μέλους του πληρώματος ή για θαλάσσια ρύπανση. Ευτυχώς δηλαδή. Όλα καλά, όλα καλά. Εκτός από το συγκεκριμένο συμβάν, που βεβαίως θα ταλαιπωρηθούν τώρα για να γίνει και η αποκόλληση από το συγκεκριμένο σημείο. Είχαμε και ανακοίνωση από το λιμενικό σώμα ότι εκεί στο καματέρο της Σαλαμίνας, με 27 άτομα πλήρωμα και 9 άτομα πλήρωμα ιδιωτικού συνεργείου επισκευών, ήταν πάνω και υπήρξε η προσάραξη. Τώρα αυτά τα υπόλοιπα, ρολόν, ρολόφ και όλα τα σχετικά, ναι. Βρίσκονται ένα πλήρωμα λιμενικού σκάφους και 3 ρημουλικά πλοία, και έσπευσε και ιδιώτης δίτης. Λοιπόν, για να δούμε. Το παρακολουθούμε. Βεβαίως, εντάξει, με το πρώτο φως της ημέρας έχουμε εξελίξεις, μην νομίζετε δηλαδή ότι μέσα στη νύχτα θα αυτό, αλλά σημασία γιατί δεν έχουμε ούτε ρήπανση, δεν έχουμε ούτε τραυματισμούς ούτε τίποτα, και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια μου. Γεια σου ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, την αγάπη μου. Ξέρεις, έχεις ένα μαγικό κουμπάκι στο χέρι σου. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι καθόλου, καθόλου. Δεν είναι, πάρα πολύ εύκολο. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο. Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο μου. Ο ταξιτζής μας στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, τι άλλο έβλεπα εχθές. Ρε παιδιά, ειλικρινά, παρόλο που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, παρόλο που βλέπω πολύ έντονη κινητικότητα σε διάφορα σημεία, δηλαδή σε διάφορα έτσι κεντρικά μολ, πολλοί κόσμος, πολλά παιδιά δεν έχουν μπει ακόμα σε ρυθμό. Ακόμα είναι στη διαδικασία των διακοπών. Παίζει και αυτό. Παίζει και αυτό. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ έχει πολύ κόσμο έξω. Πολύ παιδομάζωμα. Καλό είναι που βγαίνουν τα παιδιά έξω, αλλά μέχρι ενός σημείου. Την επόμενη μέρα δεν έχουν σχολείο, μας δεν μας αφήνανε. Καλά δεν θυμάμαι. Και προσέξτε, δεν μας αφήνανε που ήμασταν και στο χωριό. Γεια σου ρε Πέτρο, την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ο ταξιτζής μας. Α, το πιο γρήγορο και ασφαλές γκάζι, να ξέρετε, στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εκπομπή μου, γράφει την αγάπη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου, εκεί στη γειτονιά. Όλα καλά, όλα καλά. Σας είπα, με ρωτάτε, ναι, από τη στιγμή που θα πατήσει το ποδάρι του Ορούμπιο, θα υπάρχει, να ξέρετε, θεματάκι. Εκτός του ότι θα υπάρξουν περιορισμοί στις μετακινήσεις των αυτοκινήτων, επίσης θα υπάρξουν περιορισμοί, θα κλείνουν και οι σταθμοί του μετρό.
Και γίνεται προσπάθεια για να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός Ευαγγελισμός του μετρό λόγω του νοσοκομείου. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι θα είναι ταλαιπώρια όσο θα βρίσκεται ο Ρούμπιο στην πρωτεύουσα. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρόλο που τα έχουμε πει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ειδικά τώρα που, έχει και, που θα έχει και κίνηση εξαιτίας των άστα να πάνε, εις διπλούν και εις τριπλούν. Έχουμε διαφημισούλες και αλλαγή ώρας, κυρία Βουτσά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες, αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε για την επανεκκίνησή μας. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Δικό σας, κυρία Βουτσά.

0: λάμπη δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Duro-Stick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Duro-Stick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για την επανεκκίνησή μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι ανοίξατε τα ραδιοφωνάκια σας τώρα. Έντονη δισιογραφία σε όλα τα επίπεδα, όπως είναι άλλωστε καθημερινά. Εδώ ήταν μέσα στο καλοκαίρι, δεν μας άφησαν σε ησυχία. Είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Έρχεται και νέο κύμα δημοσκοπήσεων, βοηθιά μας. Θα πρέπει να καθίσουμε να το αναλύσουμε και το νέο κύμα δημοσκοπήσεων, διότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, αναλογικά, σε σχέση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να δούμε και τα μέτρα τα οποία δεν ανακοινώνει η κυβέρνηση, πώς θα φτάσουν. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν για την αμόλυβδη βενζίνη δεν έχει ποτέ το παραμικρό, όταν για το πετρέλαιο κίνησης είναι μόλις 5 λεπτά. Μην κοιτάτε, 20 λεπτά συνολικά, συνολικά, όπως το λέει η λέξη. Τα 20 λεπτά έχουν να κάνουν από την, με την αρχή της επιδότησης, από την πρώτη στιγμή που προστίδονται 5-5 τα λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Και περιμένουμε να δούμε πόσο γαλοντόμεσα είναι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας ήδη ψάχνονται και θέλουν να πάρουν πετρέλαιο θέρμανσης για να γνωρίζουν και θέλουν να γνωρίζουν την τιμή, για να δουν τι ποσότητα θα πάρουν. Λοιπόν, ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά και πάλι.

Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση των ήχων η απόλυτη αρχόντισσα στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Στο 211-200-8200 πλέον βρίσκεται η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στείλαμε την κυρία Καλοχέρη για ξεκούραση. Κυρία Κούρτη, καλημέρα σας. Οπότε οτιδήποτε θέλετε στο 211-200-8200, εάν βαριέστε να γράψετε, για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους αυτούς τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Ακόμα δεν έχουμε ξεπεράσει, πραγματικά έχουμε στο... πώς να το πω ρε παιδί μου, στο μυαλό μας αυτό το οποίο συνέβη στην οδηγό ταξί με τον τύπο ο οποίος έχει κριθεί προφυλακιστέως. Έχει κριθεί προφυλακιστέως. Παρόλο που ναι, κυκλοφορούσε και με το χαρτί και όλα τα σχετικά, δεν μπορείς να επιτίθεσαι έτσι. Δεν γίνεται. Εδώ κάτι, εγώ θα το επαναλάβω, το είπα και χθες, παρόλο που δεν είμαι ειδικός. Αλλά με αυτές τις, πώς να το πω, τις εξετάσεις γενικότερα, όταν παρακολουθεί ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, άτομα τα οποία έχουν θέματα, έχουν ζητήματα, νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πολύ πιο επισταμένα. Νομίζω ότι γενικότερα πρέπει να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Λειτουργούν όπως να είναι, με όποιο τρόπο να είναι. Παίρνουν το παραπεμπτικό για να δικαιολογήσουν τις συνεδρίες, αλλά όσο μπορούν να κόψουν συνεδρίες, τις κόβουν. Πληρώνονται όμως για αυτές. Εμένα με συγχωρείτε, θα τα λέω στον αέρα, ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου, θα το λέω στον αέρα, θα το μοιράζομαι μαζί σας, για να τα ακούν και αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Θα μου πεις γιατί δεν κάνεις καταγγελία. Μην νομίζετε, δεν μένουμε με... σταυρωμένα τα χέρια, γιατί γενικότερα τα πράγματα λειτουργούν όπως να είναι και είμαστε στη χώρα του ό,τι να είναι. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά το βλέπετε και εσείς τώρα στην καθημερινότητά σας. Εντάξει, μην γελιόμαστε. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Αν δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή διπλανή σας, για αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα, στέλνετε λοιπόν mail στο studio@realfm.gr και εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο αυτά τα οποία στέλνετε. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Διάβαζα ρε παιδιά την ρε αδέρφια μου να πούμε την τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος συνηγόρησε, λέει, υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Και μάλιστα λέει και αυτή την δήλωση την έκανε προπαραμονή της επετείου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Έκρινε λοιπόν ο Γκουντέρες ότι είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη, είναι καιρός να επιτραπεί να εισέλθει στο θύλακο ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, είναι καιρός να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο. Μπράβο στον Γκουντέρες. Αλλά ούτε οδικό χάρτη ανακοινώνει, ούτε επιβάλλει πράγματα, ούτε τίποτα. Για να τα λέμε. Για να τα λέμε όπως είναι. Απλά μου κάνει εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Το διάβαζα και λέω τι γίνεται ρε παιδιά, αυτοί θα μας φάνε τη δουλειά. Αυτοί γίνονται καλύτεροι, αυτοί γίνονται μάλλον, το μόνο που κάνουν είναι να σχολιάζουν. Δεν χρειαζόμαστε άλλους δημοσιογράφους, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σήμερα 6 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους, ημέρα Τρίτη 6 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Συνεχίζουμε με πολλά, με ενδιαφέροντα. Ο ήλιος ανατείλει 23 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 271η ημέρα του έτους.

Μία ημέρα που το κυρίως μενού της έχει την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, και μάλιστα πριν, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, πριν πατήσει το πόδι του εδώ στη χώρα μας, ο κύριος Ρούμπιο τόνισε τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Και αναφέρθηκε μάλιστα και στην ιδιαίτερη, στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία. Θα έχει συναντήσεις με τον Γεραπετρίτη. Αυτοί οι δύο θα ηγηθούν του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου ανάμεσα στη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το άσμα το ακούτε. Ανοίγουμε παρένθεση για το αρχαίο μας γνωμικό.

Σήμερα θα κάνουμε ένα ποτ πουρί με τους 7 σοφούς. Όχι και τους 7, δεν θα πούμε 7. Όχι, έχω κάνει μία μικρή επιλογή. Ναι, το ξέρετε. Ανάμεσα σε αυτούς θα είναι και ο Χίλωνας, ο Λακεδαιμόνιος. Ξεκινάμε όμως από τον Σόλωνα. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Να μην θεωρεί κανένας ευτυχισμένο πριν τελειώσει τη ζωή, πριν τελειώσει η ζωή του. Την ιστορία την ξέρουμε. Την έχουμε κάνει και διαγωνισμό. Τα πιο γνωστά γνωμικά των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδας βρίσκονται χαραγμένα στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς και περιλαμβάνουν παγκόσμιες ηθικές αξίες. Ο Βίας ο Πριϊνεύς, άρχες θεμαθών, άρχιν επιστήσει. Αφού μάθεις πρώτα να κυβερνάσαι, θα μάθεις και να κυβερνάς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Ο Περίανδρος ο Κορίνθιος, χόλου κρατέιν, να κυριαρχείς στον θυμό σου. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 και σας έχω και μπόνους. Από το Χίλωνα, το Λακεδαιμόνιο. Γλώτης κρατήν, να συγκρατείς τη γλώσσα σου. Πάμε κι άλλα, συνεχίζουμε κυρία Βουτσά.

Καλημέρα σας κύριε Νιφλή, την αγάπη μου. Καλό δρόμο να έχετε εκεί προς το στούντιο, προς το Open. Καλή εκπομπή και εσείς και ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς. Σας παρακολουθούμε να ξέρετε και χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε για τις επιτυχίες των φίλων μας. Να το ξέρετε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Είδα εκεί και φωτογραφίες, κύριε Κολοκυθά. Α, εμείς να ξέρετε είμαστε με την άλλη πλευρά. Α, να τα λέμε και αυτά. Είμαστε με τους ερυθρόλευκους. Αυτοί που σας πληγώσαν αρκετές φορές φέτος. Ευελπιστούμε και του χρόνου. Μάλλον να γίνει το ίδιο πράγμα την τρέχουσα χρονιά. Για του χρόνου, δεν θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Άντε για να επανέλθουμε. Πολλές πολλές καλημέρες, Μάνο μου, την αγάπη μου. Να προσέχετε τους περίεργους, κυκλοφορούν πολύ εκεί έξω. Στα χρηστικά μας να ξέρετε ότι θα μετατραπεί σε φρούριο η Αθήνα. Τίθενται σε ισχύ από σήμερα έως και την Πέμπτη στις 6 ώρα το πρωί κυκλοφοριακά. Μας να ξέρετε ότι θα μετατραπεί σε φρούριο η Αθήνα. Τίθενται σε ισχύ από σήμερα έως και την Πέμπτη στις 6 ώρα το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ασφαλώς απαγορεύονται οι συναθρήσεις.

της παραμονής του Ρούμπιο συγκεκριμένοι σταθμοί, απλά ανάλογα όπως χρειάζονται, όπως χρειάζεται, δηλαδή όντως αν βρεθεί όταν θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών εκείνο το χρονικό διάστημα, δεν νομίζω ότι θα σταματάει το μετρό στην πλατεία Συντάγματος. Οπότε αυτό να το έχετε στο νου σας. Γίνεται προσπάθεια να μην να είναι μονίμως ανοιχτός ο σταθμός στον Ευαγγελισμό, ακριβώς επειδή εκεί είναι το νοσοκομείο. Καλό θα είναι να αποφύγετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας το διάστημα που ο Ρούμπιο θα βρίσκεται και θα σουλατσάρει στην πρωτεύουσα. Να ξέρετε, σας τα έχουμε πει, σας τα επαναλαμβάνω, την ώρα που ο Ρούμπιο θα συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, θα κάνει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της χώρας, με τον Γεραπετρίτη, θα δει και τον Κυριάκο Πιερακάκη, και υπάρχουν και πάρα πολλά αιτήματα από πάρα πολλούς ακόμα υπουργούς προκειμένου να συναντηθούν με τον Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα προλάβει να τους δει όλους, εφόσον υπάρχει και τέτοια μεγάλη, πώς να το πω, πρεμούρα για να δουν και να σφίξουν το χέρι του Ρούμπιο. Γιατί δεν έκανε ένα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο Μητσοτάκη να τελειώνει η ιστορία, για να τους δει όλους μαζί. Αλλά την ίδια ώρα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής θα μιλάει, λίγο πιο αργά βέβαια, θα μιλάει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας εδώ στην Ελλάδα, στον Ποδοσάκιο Ίδρυμα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Καραμαλή για τα γεωπολιτικά. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε να μιλά για τις συνοελληνικές σχέσεις. Ήταν πρωτεργάτης ο Καραμαλής. 20 χρόνια από την υπογραφή που έβαλε προκειμένου η Κόσκο να βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά. Το ξέρετε τώρα το background και το παρασκήνιο. Ξέρετε ότι θα ήθελα να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το έχει πει άλλωστε και η κυρία Κιλφόιλ. Αυτά. Στη Γαλλία γίνεται πανικός. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Γιατί έχουμε... Εκτός του ότι σήμερα είναι η Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους. 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί. Στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, επαναλαμβάνω. Τι ζητούν οι μαθητές? Μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς, ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Σας θυμίζουν κάτι τα αιτήματα? Τελικά, όπως βλέπετε, όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν πολλά, μα πάρα πολλά τέτοιου είδους ζητήματα. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Ο Λε Κορνί, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, δηλώνει ότι τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να τους ακούσει. Συγκάλεσε χθες σύσκεψη με τους υπουργούς εσωτερικών, παιδείας και ανώτατης εκπαίδευσης με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης. Τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα οι Γάλλοι. Αλλά μου θυμίζει ελληνικό φαινόμενο και ελληνικό τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η γαλλική κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, που θα φτάσουν τα ποσοστά της Λεπέν, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Προσπαθεί να το μαζέψει το πράγμα ο Σαρκοζή, ο Χριστός. Προσπαθεί να το μαζέψει ο Μακρόν, αλλά δεν έχει. Δεν έχει τελικά πίσω γύρισμα. Δεν γυρίζει πίσω η όλη ιστορία. Έγιναν πολλά λάθη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν άκουγε ο Μακρόν και έχουν φτάσει τα πράγματα εκεί που έχουν φτάσει. Θα ξαναβγούν και τα κίτρινα γυλαίκα, λέει, στους δρόμους. Έχει να γίνει πανικός. Τώρα, εχθές, τα είδατε? Τα είδατε τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας? Τον ακούσατε το Μητσοτάκη? Τα είπε. Χαρακτήρισε, λέει, τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη. Δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών.

Είπε ότι το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση. Τώρα τι να σας πω. Οι δημοσκοπήσεις πάντως η μία πίσω από την άλλη δείχνουν την ίδια μονότονη εικόνα. Ναι, μεν πρώτο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Και δεν φαίνεται και καμία ιδιαίτερη διάθεση για να υπάρξει συνεργασία από τα άλλα κόμματα. Βεβαίως ένας παλιός έλεγε ότι η ρητορική αλλάζει. Είναι άλλη η ρητορική πριν τις εκλογές και άλλη μετά. Σωστό και αυτό θα πω εγώ. Σωστό και αυτό. Διαβάζω στο ενικός.gr, να μπαίνετε στο ενικός.gr, διότι έχει πάρα μα πάρα πολλές ειδήσεις. Ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ. Και διαβάζω εδώ στην πρώτη σελίδα το πρώτο θέμα για το θάνατο του Μαζονάκη. Οι προποφόλοι, οι ιστολογικές εξετάσεις, τα διαγραμμένα στοιχεία, τι αποκαλύπτει το ομαδικό τσάτ των συνεργατών της 56χρονης γιατρού. Όλα αυτά είναι στα χέρια των αρχών, να ξέρετε. Διότι τα πρώτα ιστολογικά ευρήματα κάνουν λόγο για εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας ζαλίσω τώρα, να σας πάρω τα αυτιά με διάφορες λεπτομέρειες ιατρικού τύπου. Πάντως, οι αρχές συσχετίζουν τα δεδομένα τα οποία έχουν στα χέρια τους, δηλαδή διαγραμμένες επικοινωνίες και φωτογραφίες, τις μαρτυρίες των εργαζομένων σχετικά με τη χορήγηση μέθης, τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αποκτήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες. Έχει και αυτό πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σημαντικό. Συσχετίζουν λοιπόν αυτά τα δεδομένα με τα ευρήματα από την άρση του απορρίτου στα κινητά τηλέφωνα της κατηγορούμενης και των εργαζομένων του ιατρείου, καθώς και με στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ψηφιακών συσκευών. Σας έχω πει ότι αυτή η ιστορία έχει πολλά πλοκάμια. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Πάμε εδώ με το τσαχπίνο μπιρμπιλο γαργαλιάρικο. Πού είναι το κλαρίνο? Πού είναι το κλαρίνο για να αφιερώσω εγώ τρομπέτα?

Καλημέρα Θανάση μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, μου γράφει εκεί. Ναι, σε αγαπάω λέει Λογομάνης, καλά κάνεις. Διότι Λακωνία rules. Καλημέρα σας κύριε Σπύρο μου, στέλνει ο Χρήστος. Έχω υπηρεσία και σας ακούω φανατικά, καλή δύναμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πρώτα απ' όλα ρε Χρήστο να μου γράψεις που έχεις υπηρεσία. Την καλημέρα μου. Γιατί εμείς από εδώ καλημερίζουμε καθημερινά και τα πληρώματα των εκαβητών. Οι εκαβήτησες και οι εκαβήτες που βρίσκονται παντού και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Συνέχεια βλέπω περιπολίες. Μπράβο, μπράβο. Περιπολίες, ειδικά πλέον στην Αττική Οδό. Όποιος θέλει να κάνει τσαλιμάκια, την επάτησε. Πάμε τρομπέτα.

Βεβαίως υπάρχει αντίδραση και από την πλευρά του Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι για να τα βάλουμε και σε μια ισορροπία τα πράγματα. Έδωσε συνέντευξη στο Earth News. Είπε ότι η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το Πασόκ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τάδε έφη Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ έκανε λόγο και για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Αυτά είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ξέρετε. Έτσι. Η μάχη γενικότερα του κέντρου έχει ξεκινήσει πριν από τη ΔΕΘ. Κορυφώθηκε στη ΔΕΘ, τώρα εξακολουθεί να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η μάχη. Ο μεσαίος χώρος αντλούν, προσπαθούν να αντλήσουν όσο γίνεται, ξέρετε, γίνεται η μάχη του μεσαίου χώρου, παρόλο που είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία τη στρίβει προς τα δεξιά. Γιατί μην μου πείτε ότι πηγαίνοντας Καστελόριζο, Αγαθονήσι, όλο αυτό δεν έχει να κάνει με το δεξιό ακροατήριο, με το ότι προσπαθεί να βάλει αναχώματα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στους και στον Αντώνη Σαμαρά, για να μην πάνε. Είναι 1 εκατομμύριο πλάς αυτοί οι γαλάζιοι πληγωμένοι, λέει, ψηφοφόροι που βρίσκονται σε γκρίζα ζώνη. Από το 2023 στο 2024 δεν ψήφισαν, δεν έφυγαν από τον καναπέ τους, και από ό,τι λένε οι δημοσκόποι παραμένουν στον καναπέ τους. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου. Καταλαβαίνω, βλέπω εδώ από τα μηνύματά σου. Μεγάλος καημός. Γεια σου κυρία Ελένη μου από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία, Ελένη μου, πάνω απ' όλα. Γεια σου Αβραάμ. Σπύρο, η ελληνική πατέντα. Κόμπος σε ετοιμότητα. Με τις σημερινές κινητοποιήσεις και τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο, καλύτερα τηλεργασία για όσους απασχολούνται στα κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη, μωρέ, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο τώρα? Κοίτα να δεις που προσπαθεί ο Αβραάμ να μπει εμβόλυμα εκεί. Η Θεσσαλονίκη. Θα έρθει ο Ρούμπιο στη Θεσσαλονίκη, αν έρθει. Εντάξει. Α, δεν μου τα λέτε καλά. Δεν μου τα λέτε καθόλου καλά. Αβραάμ μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Λίγο να καθίσουμε σπίτι παραπάνω, ε. Αν κάνει να μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς τηλεργασία, θα σας πω την αμαρτία μου. Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε αυτό, ε. Θέλετε να τα ακούσουμε. Σας χαλάσω εγώ, Χατήρη? Δεν θα σας χαλάσω. Κυρία Βουτσά, παρακαλώ.

0: Ακούστε λοιπόν τώρα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας. Κοιτάξτε να δείτε τρόπους που ψάχνουν κάποιοι να πλουτίσουν. Ξέρετε, αυτοί βάζουν το μυαλό τους και λειτουργεί. Έχω την εντύπωση, για να καθίσεις ας πούμε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, είσαι φυγόπονος, φοβάσαι τη δουλειά. Δεν μπορώ να...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αντί να πάρεις το δρόμο της τιμιότητας της δουλειάς, τέλος πάντων, τι κάθομαι και εγώ και λέω και πρωί-πρωί. Προσωρινά λοιπόν κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ανάμεσά τους, ακούστε τώρα, και δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να είχε προσελκύσει τουλάχιστον 10.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, υποσχόμενοι διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες, με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα έχουν βάλει αυτοί οι τύποι στην τσέπη τους. Καθίστε να δούμε τώρα που θα καταλήξει κιόλας η έρευνα. Αλλά εντάξει, βρίσκουν διάφορους τρόπους. Βρίσκουν διάφορους τρόπους και τους βοηθά και η τεχνολογία. Τους βοηθά η τεχνολογία. Για δεύτερη νύχτα οι ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έδωσαν μάχη. Περιμένουμε τώρα και το πρώτο φως της ημέρας για να σηκωθούν τα πτυτικά μέσα. Αναφέρομαι σε μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο και πυκνό Πευκοδάσος. Εισαγόμενη φωτιά, αυτή μας ήρθε από τη Βουλγαρία. Είδατε, ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βουλγαρία και πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Παραμένουν στο μέτωπο 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων καθώς και 48 οχήματα. Επίσης, επειδή είχαμε και συνομιλία με τον αρμόδιο υφυπουργό υποδομών, με τον κύριο Νίκο Ταχιάο, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στην Κυψέλη, εκδικάζεται αύριο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για προσωρινή διαταγή, ώστε να τους επιδειχθούν όλα τα έγγραφα σχετικά με τις ζημιές στα σπίτια τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Διαβεβαιώνει ο κύριος Ταχιάος, διαβεβαιώνουν από το Υπουργείο ότι έχουν γίνει όλα με σωστό τρόπο, ότι ασφαλώς η εταιρεία είναι αυτή η οποία θα αποζημιώσει και θα φτιάξει τις ζημιές, ότι γίνεται μία μελέτη και γι' αυτό το λόγο υπάρχει καθυστέρηση, μία σωστή μελέτη, γιατί δεν είναι τα πράγματα απλά, δεν είναι ένα απλό σοφάντισμα, αυτά γίνονται ήδη. Ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Σύμφωνα πάντως, χθες παραδόθηκαν στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων αλλά και στο Δήμο Αθηναίων και στους ιδιοκτήτες ασφαλώς οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ για τις 14 από τις πληγήσεις πολυκατοικίες. Έχουν σταματήσει ασφαλώς τα έργα. Εντάξει, λογικό. Σύμφωνα τώρα με τον νομικό σύμβουλο των κατοίκων, με τον κύριο Καμπαγιάννη, οι εκθέσεις διαψεύδουν ρητά τις αρχικές τοποθετήσεις της ελληνικό μετρό. Ότι οι βλάβες αφορούσαν μόνο με τα μικρομετακινήσεις και όχι το φέροντα οργανισμό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να το δούνε το πράγμα. Και αν μη τι άλλο, να πράξουν τα δέοντα. Να πράξουν τα δέοντα για να μην έχουμε άλλου είδους ζητηματάκια. Εσείς θέλετε πρωί-πρωί προϋπολογισμό, όντως τώρα? Ναι, κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, τα είπαμε αυτά. Τι θέλετε ακριβώς? Ειλικρινά, να αρχίσουμε να μιλάμε για τον προϋπολογισμό που παραδόθηκε σωστικά και εκεί. Σας είπαμε το βασικό, για μένα το βασικό έχει να κάνει με τους συνταξιούχους, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η αύξηση, ανάλογα βεβαίως και με το ύψος των συντάξεων, που είναι από τις εξαγγελίες που ακούσαμε από το στόμα του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8%. Αυτό προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Η αναπροσαρμογή, η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις, μην μπερδευτούμε, βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και θα κυμαίνεται από περίπου 18 έως και τουλάχιστον 70 ευρώ. Μιχτά πάντα. Ανάλογα με το ύψος της σύνταξης κάθε δικαιούχου. Πάμε στα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Βλέπω εδώ κινητικότητα και μ' αρέσει πολύ, αλλά θέλω κι άλλα. Τα έχουμε πει αυτά. Ο Αβραάμ επανέρχεται, μου στέλνει και μήνυμα. Βλέπω εδώ στα social media ότι υπάρχουν κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εννοείται, κατάλαβες πώς το λέω. Εδώ θα υπάρξουν μέτρα ασφαλείας. Θα είναι αστακός η Αθήνα. Παντού θα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις, να ξέρετε. Παντού. Στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, λογικό μου ακούγεται το ότι θα υπάρξουν κινητοποιήσεις. Σίγουρα θα υπάρξουν και αλλαγές στις κυκλοφοριακές, θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη συμπρωτεύουσα. Ο Θωμάς είναι και αυτός συγκλονισμένος, όπως συγκλονίστηκα και εγώ με το διαβάζοντας και ακούγοντας τον Κουντέρες, ο οποίος μας είπε ότι μετά από 3 χρόνια πως πρέπει να γίνει μόνιμη η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Έλα ρε θηρίο Κουντιέρες, λέει ο Θωμάς, τι μυαλό είναι αυτό που έχεις ρε εσύ, ρε γίγαντα. Έχουμε μπλέξει γενικότερα με γίγαντες, ε. Με γίγαντες, βλέπουν μπροστά ρε παιδί μου, βλέπουν πάρα πολύ μπροστά. Ο Κουντιέρες, η Ούρσουλα, bonjour Ούρσουλα, comment ça va, ça va bien, κοσμάρα, τελείως. Πήγε στα Δυτικά Βαλκάνια και τα έκανε χειρότερα. Φοβερή, φοβερή, γεια σου Μαριούλα μου. Δυστυχώς λέει με 2 ώρα και 3 ώρα μαθήματα στο τρίτο λύκειο Ηλιούπολης, τα παιδιά έχουν χρόνο για βόλτες. Ντροπή στο Υπουργείο, δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Και κάνουν 3 ωράκια τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο βλέπω τόσο πολύ κίνηση. Σε πόσα σχολεία γίνεται αυτό πια? Σε πόσα σχολεία γίνεται αυτό? Εδώ μας έλεγαν ότι είναι καλύτερη χρονιά. Ότι από πάρα πολύ νωρίς έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Τι γίνεται τώρα? Πάλι στο ίδιο έργο θεατές? Πάλι θα ψαχνόμαστε μέχρι το Πάσχα για τα κενά τα οποία υπάρχουν στα σχολεία? Μα καλά, τι είναι αυτό το πράγμα? Παιδιά, είναι τελείως μα τελείως λάθος το σύστημα. Τελείως λάθος. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εδώ αντιμετωπίζουμε στεγαστικό πρόβλημα, οικονομικό πρόβλημα, χαμηλή μισθή. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος, ο τρόπος επιλογής. Πρέπει να βάζουν μπροστά την εντοπιότητα, μάλλον για να είμαι ακριβής. Να βάζουν μπροστά τη μόνιμη κατοικία. Να πρημοδοτείται περισσότερο η μόνιμη κατοικία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ξέρω, γκρινιάζεται και ήδη η εκπαιδευτική. Θα χάσετε την επετηρίδα. Θα βρεθούν άλλοι πιο πάνω από εσάς. Μήπως όμως είναι καλύτερο? Δεν ξέρω. Ο άλλος φεύγει αναπληρωτής καθηγητής από την Κοζάνη και πάει στη Ζάκυνθο. Και τι να κάνει? Εάν δεν τη δεχτεί τη θέση, θα έχει πέναλτι. Για 2 χρόνια θα είναι εκτός καταλόγων. Άλλη εκπαιδευτικός. Αναπληρώτρια επίσης. Και μάλιστα μειωμένου ωραρίου. Από την Αθήνα που είναι μόνιμη κάτοικος, στην Κρήτη, στα Χανιά. Άντε να βρει σπίτι. Και επαναλαμβάνω, μειωμένου ωραρίου. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία παίρνουν είναι πάρα πολύ λίγα. Και προσέξτε και το άλλο. Τους απαγορεύουν και τα ιδιαίτερα. Τα νόμιμα ιδιαίτερα. Δεν εννοώ τα μαύρα. Γιατί στο τέλος εκεί καταλήγουν στα μαύρα. Σου λέει πώς θα περάσω εγώ. Τους τα απαγορεύουν. Δεν μπορούν να είναι συγχρόνως να έχουν κάνει και έναρξη επιτιδεύματος. Να έχουν τη δική τους προσωπική εταιρεία και να παραδίδουν μαθήματα. Όχι. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θα κάνουν? Αναγκάζονται είτε να εγκαταλείψουν τη θέση τους, είτε να παίρνουν μετά αναρωτικές άδειες. Να βρίσκουν γενικότερα διάφορα τεχνάσματα προκειμένου να μην πηγαίνουν. Τους οδηγείτε εσείς σε εντός εισαγωγικών παράνομες πράξεις. Οι άλλοι παίρνουν τη θέση τους και λένε, εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για, ούτε για θέματα υγείας, έτσι προς Θεού, ούτε και για εγκυμοσύνες, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Μα θα πρέπει το σύστημα να τα έχει προβλέψει όλα αυτά. Θα πρέπει το σύστημα να τα έχει προβλέψει. Και επαναλαμβάνω, εντοπιότητα, μόνιμη κατοικία. Λύνεις αυτομάτως πολλά ζητήματα. Ναι, το ακούω που θα δώσουν στους εκπαιδευτικούς και δύο ενίκια αντί ενός ενικίου που θα πάρουν όλοι οι υπόλοιποι, που θα πάρουμε όλοι οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί. Πολύ καλά κάνουν τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε, και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλου είδους παροχές, ακόμα περισσότερες παροχές σε αυτούς τους ανθρώπους, στους εκπαιδευτικούς, στους νοσηλευτές, στους γιατρούς που πηγαίνουν μακριά από το σπιτικό τους για να δουλέψουν. Αλλά είναι όλο λάθος. Με ταπεινότητα το λέω, φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι είναι όλο λάθος. Ο Καβοντορίτης μου λέει, αγαπημένο μου Παπαδάκη, υπάρχει νεολαία για συναθρήσεις. Τι να σου πω τώρα. Πάντως σήμερα στην Αθήνα, μέχρι την Πέμπτη στις 6 ώρα το πρωί, που θα είναι όλα καθαρά και θα έχει φύγει ο Ρούμπιο, απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς θα πάρει ο Μητσοτάκης Θανάση μου στις εκλογές, αλλά το σίγουρο είναι ναι, δεν ξέρω αν θα τις κάνει τον Ιούνιο. Έχω την εντύπωση ότι, δεν ξέρω, εμένα μου έχει καρφωθεί στο μυαλό για Απρίλιο. Δεν ξέρω αν βγαίνουν, δεν έχω δει καν τις Κυριακές. Ξέρετε, συνήθως, εγώ το αποφεύγω αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα δεν πέφτω μέσα στις προβλέψεις, ξεκινάμε από αυτό. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου έχει καθίσει ο Απρίλιος. Από την άλλη, είναι κάποιοι συνάδελφοι, ρε παιδί μου, που το έχουν αμέτιμου χαμέτι. Παίρνουν όλες τις Κυριακές. Γράφουν ανά 15 μέρες και από μία Κυριακή. Στο τέλος θα την πετύχουν την Κυριακή. Κυριακή θα γίνουν οι εκλογές. Και μετά βγαίνουν και λένε, να, όπως είχαμε προβλέψει εμείς πρώτοι τότε τον Οκτώβριο, ότι την τάδε Κυριακή θα γίνουν εκλογές, την είχαμε την προφορά. Δεν έχει αποφασίσει να ξέρετε ο Μητσοτάκης πότε θα κάνει ακριβώς εκλογές. Θα εξαντλήσει την τετραετία, θα πάει όσο γίνεται πιο κοντά στην εξάντληση της τετραετίας. Ο στόχος είναι για Μάιο. Εγώ επαναλαμβάνω, μου έχει κολλήσει ο Απρίλιος, αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι κάτι δικά μου. Αλλά υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι σίγουρος, γιατί φιλοξενήσαμε τηλεοπτικά τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Α, όχι, λέει, θα τις κάνουν νωρίτερα. Δεν θα βγάλει, λέει, το χειμώνα. Θα είναι δύσκολος χειμώνας. Θα είναι όντως δύσκολος ο χειμώνας. Και φαίνεται κιόλας από τα πράγματα πώς είναι τώρα. Γιατί αν έχουμε 6 Οκτωβρίου και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σταθερά 2,167, 2,210 και πάει λέγοντας, εάν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, καταλαβαίνετε που θα φτάσει. Εάν αυτό συνεχίσει να υφίσταται, γιατί δεν βλέπουμε και κάτι να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, εδώ έφυγε βλήμα από το πουθενά, ακόμα δεν έχουν βρει από πού, και χτύπησε ένα ελληνόκτητο πλοίο εκεί στην περιοχή, στα στενά. Δεν ξέρουν από πού έφυγε το βλήμα, ποιο βλήμα πάτησε το κουμπί και έστειλε το βλήμα, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχουν ούτε τραυματισμοί και εξακολουθεί και είναι αξιόπλο το συγκεκριμένο ελληνόκτητο πλοίο. Αλλά όσο πηγαίνει έτσι η κατάσταση, δεν πρόκειται να δούμε χαΐρη και προκοπή ούτε στις τιμές ούτε τίποτα. Και να δούμε και ποια θα είναι η παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άλλη μεγάλη πληγή το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα πανηγυρίζουμε δηλαδή αν φτάσει στο 1,60, που δεν το βλέπω. Το βλέπω ότι έχουν αρχίσει και ζορίζονται, ενώ αρχικά είχαν πει άλλα πράγματα. Κάτω λέει από το 1,75. Καλοσύνη σας. Κάτω από, 1,70, από το 1,75, όταν πέρυσι ξεκίνησε όλη η ιστορία στο 1, από το 1,10. Από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Σπύρο, αυτό που έχω να πω ως εκπαιδευτικός είναι ότι μάλλον Κάτι διδάσκεται καλά στα σχολεία της Γαλλίας. Συνείδηση λαού λέγεται, δεν ξέρω. Αυτό που αναγνώσκω εγώ στη δική μας συνείδηση είναι μια άκρα παθητικότητα. Καλημέρα και πάλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το οποίο λες. Διαβάζω παραδείγματος χάρη τα αιτήματα. Ένα λεπτάκι. Εδώ. Οι μαθητές, λέει, στη Γαλλία ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Πείτε μου τι διαφορετικό μεταξύ άλλων ζητούν και οι Έλληνες μαθητές εδώ στην Ελλάδα. Εδώ τώρα το αίτημα είναι ότι δεν θέλουμε περισσότερους εκπαιδευτικούς, θέλουμε εκπαιδευτικούς. Για να καλυφθούν τα κενά, τα οποία από ότι ο Θωμάς μου το έγραψε. Όχι, μισό λεπτά και θα το βρω. Α, η Μαρούλα. Η Μαρούλα λοιπόν από την Ηλιούπολη μου λέει το εξής. Το τρίτο λύκειο Ηλιούπολης, 2 ώρα και 3 ώρα μαθήματα. Επειδή μου έκανε εντύπωση, αναφέρθηκα στο ότι ναι, δεν το συζητάμε για Σαββατοκύριακο το τι γίνεται. Και καλά κάνουν τα παιδιά και βγαίνουν έξω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που εχθές έπρεπε να πεταχτώ και να πάρω 2 πράγματα. Και πήγα σε ένα από τα μεγάλα αυτά εμπορικά κέντρα εδώ των Βόρειων Προαστίων. Παιδιά, γινόταν πανικός. Μου έκανε απίστευτη, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήμουν έτοιμος να κάνω ρεπορτάζ και να πω ρε μαγκάκια, για έλατε εδώ. Δεν έχετε σχολείο. Μου έλυσε την απορία η Μαρούλα. Εντάξει, δεν είναι και καλή εικόνα. Καλημέρα από τα Χανιά, μου γράφει ο Γιάννης. Τώρα μετρά τις πληγές του το νησί. Έχετε ακόμα διακοπές στο ρεύμα. Καταστροφές σε δρόμους και αγροτικές παραγωγές και στο ίδιο έργο θεατές. Καλή δύναμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη μου. Να μιλήσουμε αύριο, Γιάννη. Εκεί λοιπόν στα Χανιά. Να σας πω ότι στο οροπέδιο Λασιθίου και στη συνέχεια στα φέρμα Ιερά Πέτρας, όπου καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία, βρέθηκε εχθές το κυβερνητικό κλιμάκιο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Όπως ανακοινώθηκε, η οικοσκευή θα ενισχυθεί με 2.000 έως 6.000 ευρώ και θα ακολουθήσει ενίσχυση ένα τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με το ύψος των ζημιών. Συνεχίζεται η καταγραφή, θα πάνε και στις άλλες περιοχές. Τεράστιο το πρόβλημα με το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν χαθεί πολλά ζωάκια, πνίγηκαν πολλά ζωάκια. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Γεια σου Ελένη. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Σχετικά με την Κυψέλη, το ίδιο είχε συμβεί σε μια πολυκατοικία στο σταθμό μετρό του Νέου Κόσμου. Η πολυκατοικία εκενώθηκε, διόρθωσαν τις ζημίες και παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες. Είδες, δεν είχε ακουστεί τόσο πολύ αυτό, διότι ήταν μία. Εδώ μιλάμε για 14, νομίζω, 14 πολυκατοικίες, η μία δίπλα στην άλλη. Δεν το λες και... δεν το λες φυσιολογικό, ρε παιδάκι μου. Στο μεταξύ, ένας εντόπισα τον εργολάβο, ο οποίος έχει αναλάβει και την όλη κατάσταση εκεί στην Πλάκα. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τις καθυστερήσεις των πληρωμών είναι φοβερό. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, μια δημόσια αρχή, είτε αυτή η αρχή λέγεται περιφέρεια, δήμος, υπουργείο, αναγκάζονται λοιπόν για το οτιδήποτε και ζητάνε τη βοήθεια, όχι τη βοήθεια, κάνουν συμβάσεις. Του λένε, έλα εδώ στον ιδιώτη, θέλουμε πρώτα απ' όλα να σκάψεις, να κάνεις, να ράνεις, ξέρετε τώρα το μακάβριο του πράγματος, και μετά να αποκαταστήσεις το χώρο για να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος, να μην υπάρχει κίνδυνο να πέσει και τίποτα στο κεφάλι μας περνώντας από εκεί, γιατί ξέρετε, ο Βελίξ και ο Αστερίξ, το μόνο πράγμα το οποίο φοβόντουσαν ήταν να μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Με το τουντατί που λέγανε κιόλας. Εδώ κάνουμε το σταυρό μας και λέμε βόηθα Παναγιά μου, περνώντας κάτω από κανένα μπαλκόνι, μην μας πέσει και μην γίνει και τίποτα χειρότερο, γιατί ακόμα ψάχνουμε να βρούμε και τι έχει συμβεί. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε το θέμα. Αλλά όταν Όταν βάζεις έναν άνθρωπο να κάνει μια δουλειά, τον βάζεις να την κάνει τσάμπα αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχεις προϋπολογισμό για τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και περιστάσεις. Και μετά ψάχνονται. Τους ρωτάτε αυτούς τους ανθρώπους εάν είναι στα όρια τους. Λέω εγώ τώρα. Λέω, εντάξει, κάτι σκέψεις, δυνατά, φωναχτά. Τις μοιράζομαι μαζί σας. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα, Σπύρο μας. Καλημέρα και στους συνεργάτες στο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα σου, αδερφέ. Κάθε μέρα δύσκολα τα πράγματα για την καθημερινότητα, με την ελπίδα να δούμε φως στο τούνελ και μαύρο καπνό βλέπουμε να βγαίνει. Μαύρος καπνός θα βγαίνει, διότι όποιος έχει τζάκι, νομίζω ότι θα αρχίσει να έχει και τα συρτάρια μέσα. Ευχαριστούμε και καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση για λίγο, επειδή φτάνουμε προς το τέλος. Αν και το έχει στείλει. Α, εντάξει, ναι, ναι. 5 και 43 το μήνυμα αυτό του Τόρπη. Την καλημέρα μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ο Χρήστος θέλω να μου πει που κάνει βάρδια. Που κάνει υπηρεσία. Έτσι για να μ' αρέσει όταν υπάρχουν και νέα. Όταν έχουμε new entries, μ' αρέσει πάρα πολύ. Όλο. Εχθές πηγαίνοντας και στο σούπερ μάρκετ, δεν είδα πολλά ταμπελάκια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω πλέον 2-3 ταμπελάκια. Μέχρι εκεί. Δεν έχω δει άλλα. Αλλά σε συγκεκριμένα προϊόντα. Αλλά οφείλω να πω το εξής. Ότι υπάρχουν πολλές εκπτώσεις. Υπάρχουν, ξέρετε, αυτά τα πορτοκαλίτια ταμπελάκια. Τώρα με αυτό που σας λέω, καταλαβαίνετε και πού πηγαίνω και ψωνίζω. Αλλά έχουν πληθύνει αυτά. Και ήταν κάπως πιο προσιτές οι τιμές σε κάποια από τα προϊόντα, τα οποία συνηθίζω εγώ να παίρνω για το σπίτι. Για να δούμε. Αλλά όσο αυξάνεται το πετρέλαιο κίνησης, εάν δεν γίνουν παρεμβάσεις, περιμένουμε τώρα. Έχει πει, έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ανά 15 ημέρες λέει, θα επαναξιολογείται η κατάσταση. Τώρα στις 14 Οκτώβρη, μαζί με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν για το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ότι θα έχουμε και παρεμβάσεις και για το πετρέλαιο κίνησης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, μαθαίνω. Για να δούμε πού θα πάει. Να προλάβω να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί έχουμε και διαγωνισμό, έχουμε νέο προορισμό, έχουμε νέο διαγωνισμό και έχουμε βεβαίως και Real News. Να είσαι καλά, ρε Θανάση, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Καλημέρα και στο Βασίλη. Μαθηματικός λέει, 35 χρόνια προϋπηρεσία, από τα οποία τα 21 σε δημόσιο σχολείο. Να δίνω κάθε μέρα τον εαυτό μου ολόκληρο για τα παιδιά μου, να πληρώνω από την τσέπη μου χαρτί. Για τα παιδιά μου εννοείς τα παιδιά, τα πνευματικά σου. Να πληρώνω, λέει, από την τσέπη μου χαρτί, μπαρκαδόρους, μελάνια. Να παίρνω 1190 ευρώ το μήνα στα 60 μου. Μάλιστα. Α, για να μην κλέψω, παίρνω και 7-8 ευρώ τη μέρα για περίπου 7 μέρες το χρόνο για να χτυπάω 12 ώρα διορθώνοντας γραπτά πανελλαδικών σε συνθήκες Νταχάου. Και το μεγάλο θέμα της παιδείας είναι να με αξιολογήσει ένα κομματικό στέλεχος χωρίς γνώσεις, χωρίς διαφάνεια, με μοναδικό προσόν το κομματικό δόντι για κλάματα. Δεν μπορώ να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο, απολύτως όμως, προς υπογράφω.

Στενάχωρο ρε παιδιά, πάρα πολύ στενάχωρο. Και πόσο δίκιο έχει ο Βασίλης με αυτό το οποίο γράφει. Έχει απόλυτο δίκιο από την άποψη ότι τα έχω ακούσει αυτά και από άλλους φίλους μου εκπαιδευτικούς. Τυχαίνει και τα δύο αδέρφια της γυναίκας μου και ασχολούνται, είναι εκπαιδευτικοί. Οπότε έχω ακούσει τις απίστευτες ιστορίες. Ιστορίες καθημερινής ελληνικής τρέλας. Και λες δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους αυτά τα οποία ζουν και μου περιγράφουν σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Μα καλά δεν το βλέπουν. Ήθελα να ξέρω όλοι αυτοί ασχολούνται με τι. Τέλος πάντων. Επειδή πλάτιασα πάλι. Την καλημέρα μου. Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα. Συμπαθάτε με. Διότι θέλω να σας πάω τρεις μέρες στην Αράχοβα και θέλω να κλείσουμε και με τραγουδάρα. Έτσι λίγο για να ξορκίσουμε και το οποιοδήποτε κακό. Τριήμερο λοιπόν στην Αράχοβα. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής, παρακαλώ. Πληροφορίες στο vipsalet.gr, vippavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Το δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Το τρίτο δώρο, Μόρις Αφιγκραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Beautiful day να έχετε όλοι και όλες. Και για να είναι ωραιότερες οι μέρες σας, δεν πρέπει να ξεχνάτε κάθε Κυριακή να αγοράζετε Real News. Διότι εκτός από ρεπορταζάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχει και πάρα πολύ ωραία δώρα την Κυριακή, αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο, στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν, παρακαλώ. Μαζί Food and Travel ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε τις γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, μην μου ξεχαστείτε, θα έχουμε θεματάκια. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, και του Γιώργου Παγάνη. Να περάσετε όμορφα και είμαι σίγουρος θα περάσετε όμορφα μαζί τους και θα ενημερωθείτε σωστά. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, επικοδομητική ημέρα, να περάσετε όμορφα, πάντα με ασφάλεια, με χαμόγελο, να είσαστε μωρέ χαρούμενοι, τους κάνετε τους άλλους να τσαντίζονται. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM για 2 ώρες. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς κυρία Κούρτη, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Με αυτό σας αφήνω. Γεια χαρά.

0: FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με κορύφωση αύριο. Η ελληνική αστυνομία συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Από τους 17 συλληφθέντες, οι τρεις προφυλακίστηκαν. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ, σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης, ενώ από το στενό του Ορμούς διέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση βαρέλια πετρελαίου σε αριθμούς ρεκόρ.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη νίκη της στην πρώτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Γαλλία, επικρατώντας με ανατροπή με 4-1 του Βελγίου. Ακόμη στον ίδιο όμιλο η Ιταλία κέρδισε με 3-1 την Τουρκία. Για τη δεύτερη κατηγορία σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Είναι σήμερα μια δροσερή ημέρα. 6 Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη.
1: Σίζα, σήμερα έφυγε η Μέρη Χρονοπούλη το 2023, γι' αυτό και ακούμε το συγκεκριμένο. Αν και σήμερα 6 Οκτωβρίου, Γιώργο, νομίζω θα τέριαζε καλύτερα στο αγοριό απέναντι. Πείτε του πώς το θέλω. Νομίζω κάπως έτσι θα είναι η αντιμετώπιση του Ρούμπιο από την Ελλάδα.
0: Επειδή έρχεται υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο πράγμα από το οποίο μας ενδιαφέρει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι ότι ετοιμαστείτε για ταλαιπωρία στο κέντρο. Δηλαδή, νομίζω από σήμερα το απόγευμα, θα τα πούμε και μετά αναλυτικά.
1: Θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακούσετε και από την Ελευθερία Τζανακούλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Προτείνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν και νομίζω ότι μόνο τα σταθερή στροχιά θα βολέψουν, γιατί η λεωφορεία και οτιδήποτε είναι στους δρόμους, και αυτό δύσκολο θα είναι να γίνουν τα δρομολόγια τους. Θα έχει κυρίως στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Αττική Οδό για την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Α, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την τροχέα. Προφανώς θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας. Θα είναι δύσκολη κίνηση με το γιοταχή.
1: Στο κέντρο πάντως θα είναι Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελινάς Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλα, Ακμάνος, Ίωνος Τραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Έχει και άλλα μέτρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ας είστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό το υπόλοιπο είναι η ατζέντα, βεβαίως. Οι προσδοκίες που έχει η Αθήνα. Το γεγονός ότι παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Άγκυρα, όσα γίνονται εδώ πέρα. Γιατί την αφορούν. Εκτιμάται την αφορούν. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο τουρκικός τύπος. Ότι έρχεται, λέει ο Ρούμπιο, εδώ για να καθυστερήσει κι άλλο την υπόθεση των F-35. Βεβαίως, η τουρκική κυβέρνηση προετοιμάζει την κοινή γνώμη για το ενδεχόμενο να μην έρθουν τα F-35 ποτέ. Στην τουρκική επικράτεια. Το ένα είναι αυτό και το άλλο περιμένουν να δουν τι άλλο θα δηλώσει για το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου. Δύο φλέγοντα ζητήματα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Σωστά.
1: Μάλιστα, κύριε Ειρήνη Κούρτη, είναι στο τηλέφωνο.
0: Ειρήνη Κούρτη, στο 211-200-8200, studio@papakirialfm.gr, studio@papakirialfm.gr. Τα πρώτα μηνύματα έχουν ήδη φτάσει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με καλημέρες εδώ, ο ερωτήματα, καλημέρες, παρεμβάσεις. Είτε στο στούντιο papakirialfm.gr είτε μέσω της Ειρήνης Κούρτης στο 211-200-8200. Η κυρία Γασιάνη Βραχά.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Μαζί σας μέχρι τις 8 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Real FM 97,8.

0: Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, κυρία Κασιανή, να ξεδιπλώνουμε τα θέματα.
1: Πάμε να τα ξεδιπλώσουμε. Είχαμε γενέθλια χθες.
0: Μάλιστα.
1: Γιώμησε, σου λέει, τον Γκάζι.
0: 52 χρόνια.
1: Η Νέα Δημοκρατία γενέθλια, ναι. Είδαμε ξανά τον Πυρσό, είδαμε τον Πρωθυπουργό, είδαμε τα κυβερνητικά στελέχη, δεν είδαμε κανέναν πρώην πρόεδρο. Πολύ καλά πήγε αυτό.
0: Ναι.
1: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Καραμαλής κάπου ήταν στη Ξάνθη. Ο κ. Μαγιμαράκης είχε εγκλημμένες υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, τον κ. Σαμαρά τον περιμέναμε ούτως ή άλλως.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά Νέα Δημοκρατία, γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, χωρίς τις πρώην προέδρους, μόνο με τον νυν πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως λες. Εμφατικά σημειώνεται η απουσία των τριών πρώην προέδρων. Από την άλλη, βεβαίως, ένας εορτασμός για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει 52 χρόνια, ένα κόμμα με ρίζες, ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται πάνω από μισό αιώνα και διαμορφώνει, συνδιαμορφώνει μαζί με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα την κοινοβουλευτική ιστορία στη χώρα μας. Έχει φανατικούς υπέρμαχους, φανατικούς οι οποίοι είναι αντίπαλοι, έχει και κάποιους οι οποίοι είναι μετριοπαθείς. Έρχονται, φεύγουν, όπως σημαίνει δηλαδή με τα περισσότερα κόμματα της Ελλάδας, τα μεγάλα.
1: Η ομιλία του Πρωθυπουργού χθες και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια προεκλογική ομιλία αυτή στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε ότι χαρακτήρισε βασικά τη Νέα Δημοκρατία ένα σκάφος που κρατάει γερά την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Που μπορεί και κρατάει έτσι γερά, έχει γερό σκαρί. Και γενικότερα ήταν προεκλογική η ομιλία του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσο είπα χθες στον Γκάζι.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
1: Η μόνη παράταξη που εκφράζει όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ βεβαίως γίνεται η συζήτηση, όπως πολύ σωστά είπες, σε προεκλογικό ρυθμό, σε προεκλογικό χρώμα για την... έγινε αυτή, πώς το λένε, η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με συζήτηση γύρω από την ενεργειακή κρίση, με συζήτηση για τις προτάσεις οι οποίες έχουν από την αντιπολίτευση, για το πώς θα γίνει λίγο πιο πώς θα έρθει ρεαλισμός στο να μπορείς να διεκπεριώνεις την καθημερινότητα. Και η μεγάλη συζήτηση που αναπτύσσεται πλέον ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, που για μένα μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα έρχονται πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα ερμηνεύουμε ως πολίτες αυτής της χώρας. Δηλαδή, εξηγούμε ευθύς αμέσως. Μεγάλη κουβέντα κάναμε και χθες το συζητήσαμε για την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην von der Leyen, την επικεφαλής της Κομισιόν. Έκανε και πλάκα κιόλας ο κ. Ανδρουλάκης, ασχώντας αντιπολίτευση, στο Πασόκ δηλαδή, κάνοντας λόγο για γαλάζια γράμματα. Έτσι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και η απάντηση της von der Leyen ήταν ότι, κοιτάξτε, έχουμε εξαντλήσει το δημοσιονομικό χώρο της, ούτως ο Πρωθυπουργός, τα χρήματα τα οποία έρχονται εκτός υπολογισμού μέσω του ΦΠΑ να επιστραφούν στους λογαριασμούς ενέργειας για να μας ανακουφίσουν όλους. Λοιπόν, και η απάντηση της Κομισιόν ήταν: ναι, αλλά ξέρετε, έχετε εξαντλήσει, έχουμε εξαντλήσει, ως Ευρώπη δηλαδή, το δημοσιονομικό χώρο. Και εγώ αναρωτιέμαι με την απάντηση αυτή, γιατί γίνεται ωραία συζήτηση. Και τη συζήτηση αυτή την κάναμε πάρα πολύ ωραία και με πολύ μεγάλο κέφι και το Σεπτέμβριο που είχαμε γυρίσει περισσότερα από τις διακοπές. Όσοι πήγαμε διακοπές, εν πάση περιπτώσει. Μια συζήτηση προεκλογικού χαρακτήρα του τύπου: θα δώσουμε 13ο μισθό. Λένε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλλοι λένε θα καταργήσουμε ΦΠΑ. Άλλοι λένε θα καταργήσουμε εντελώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το είπε ο κ. Πέτσας, που είναι βουλευτής συμπολίτευσης αυτό, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γενναία περικοπή πρότεινε του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εγώ αναρωτιέμαι, τώρα που έχουν σφίξει τα γάλατα, για να το πω λαϊκά, τώρα που φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο της τέλειας καταιγίδας, ενεργειακά εννοώ, Και βγαίνουν οι Ευρωπαίοι και λένε, η γραφικότητα που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα του, πώς το λένε, του, του Επιτρόπου της Ενέργειας, ο οποίος μας είπε κάντε οικονομία.
1: Ναι, κάντε οικονομία.
0: Κάντε οικονομία, ε. Μην ξοδεύετε, μην καταναλώνετε ρεύμα. Σβήστε τα φώτα, έλεγε αυτός. Εμείς θα πηγαίναμε τώρα. Ας υποθέσουμε ότι ένας από αυτούς που τα προτείνει, ένα κόμμα από, αυτό, από αυτά που προτείνουν 13ο μισθό, προτείνουν τη δαπάνη για τα 500 άρια, τα οποία είναι χρήσιμα, δεν το συζητάμε. 500 ευρώ για κάθε φοιτητή, κάθε μήνα. Ε? Πολύ χρήσιμο. Κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ. Αυτά εμείς θα τα εφαρμόζαμε τώρα, όταν οι Ευρωπαίοι μας λένε για χρήματα που ήδη έχουμε πληρώσει ως φορολογούμενοι μέσω του ΦΠΑ, τα οποία δεν είναι προϋπολογισμένα. Και λέει η κυβέρνηση, παιδιά, αυτά είναι εκτός υπολογισμών.
1: Είναι παραπανίσα.
0: Είναι μπράβο. Μπορώ να τα επιστρέψω στους καταναλωτές και λένε, α, δεν έχετε, δεν έχουμε περιθώριο δημοσιονομικό. Άρα εμείς αυτά που συζητάμε εδώ μεταξύ μας, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και τα ακούν οι φίλοι μας οι ακροατές, αυτά πώς θα τα εφαρμόζαμε? Πώς θα τα εφαρμόζαμε? Γιατί εγώ διαβάζω για τον Σάντσεθ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος προκήρυξε εκλογές, ότι πήγε με μια λογική ισπανική και είπε θα πάρω μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το ΦΠΑ. Και τους κάγανε, λέει, οι επιστολές από την Κομισιόν, η μία πίσω από την άλλη. Να οι επιστολές, να τα mail, να τα τηλεφωνήματα, να οι βιντεοκάνε, λέει, οι επιστολές από την Κομισιόν, η μία πίσω από την άλλη.

0: μονομερός. Κάνεις μονομερός και μετά θα κάνεις αυτό που κάνει ο Σάντσεθ. Να πεις ακυρώνω το μέτρο αυτό, παίρνω πίσω την περικοπή του φόρου. Το λέω γιατί εδώ πρέπει κάποια στιγμή οι λεξούλες να αποκτούν νόημα. Βγαίνει ο ένας πρόεδρος και λέει ψίχουλα. Βγαίνει ο άλλος λέει φιλοδόρημα. Μάλιστα. Ψίχουλα και φιλοδόρημα. Πολύ ωραία. Εσείς τι θα δώσετε είναι κοστολογημένο. Το έχετε συζητήσει με την Ευρώπη. Μοιάζει μερικές φορές αυτό το προεκλογικό κλίμα και αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση να έρχεται από τα βάθη του παρελθόντος. Λες και βρισκόμαστε στη δεκαετία του 90. Δεν είμαστε όμως εκεί. Είμαστε το 2026. Ένα και ένα κάνουν δύο. Προαναγγέλεις κάτι, το περιγράφεις και θα σου έρθει το μπιλετάκι. Θα σου έρθει το mail, θα σου έρθει το τηλεφώνημα της Βρυξέλλες. Και τα ξέρουν αυτά. Δεν τα γνωρούν. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να έχει ένα νόημα, ρε Κασιανέ.
1: Σίγουρα πρέπει να έχει ένα νόημα συζήτηση, αλλά εφόσον βλέπει ο Πρωθυπουργός ότι με τις επιστολές δεν κερδίζει κάτι, ενώ δεν.
0: Μια χαρά κερδίζει.
1: Περίμενε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ότι η Φόντερ Λάιεν δεν κάνει πίσω στη θέση της.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης πώς έκανε πίσω.
1: Δεν έχει στείλει τις επιστολές και αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει πίσω.
0: Μήπως
1: πρέπει να πάει στις Βρυξέλλες, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι, να γίνει κάτι άλλο.
0: Ξεκίνησε η κουβέντα, θα μου πεις ξεκίνησε αργά. Σύμφωνοι. Γιατί δεν πήραν πρωτοβουλία οι Ευρωπαίοι. Πολύ ωραία. Αλλά σου θυμίζω ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Από μια επιστολή που έστειλε ο Μητσοτάκης. Για το safe πάλι που λέγανε πώς θα κρατηθεί η Τουρκία απ' έξω, που όλοι κάζαμε και εγώ ήμουν μαζί σε αυτούς που λέγαμε παιδιά δεν γίνεται. Δεν μπορεί η Ευρώπη να αφήσει την Τουρκία έξω από την αμυντική της αρχιτεκτονική, διότι η Τουρκία είναι ο ογκωδέστατος στρατός. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Έχει παραγωγή εξοπλιστικών προγραμμάτων. Και πουλάει κιόλας. Άρα δεν θα μείνει. Έμεινε απ' έξω όμως. Θέλω να πω ότι ξεκινάει κάπως η κουβέντα. Ξεκινάει η συζήτηση.
1: Κάθε θέμα όμως έχει και τις δικές του απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από ότι είχε το safe ή οτιδήποτε άλλο. Και μιλάμε για τη βιωσιμότητα των ελληνικών οικοκυριών.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάμε για την Τουρκία που θα μπει στο safe. Μιλάμε για τη βιωσιμότητα των ελληνικών οικοκυριών. Όχι ότι είναι μειωμένης αξίας να μπει η Τουρκία στο safe, αλλά είναι σημαντικότερο αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά μέσα στο χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, υπήρξε μια κόντρα χθες. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για φιλοδορήματα, ότι είναι αυτά που δίνει η κυβέρνηση στους πολίτες. Τους τα παίρνει από τη μία και τους τα βάζει από την άλλη, δηλαδή. Και απάντησε ο κύριος Μαρινάκης ότι αυτά είναι πρακτικές της δικής του κυβερνητικής θητείας, αναφερόμενο στον κύριο Τσίπρα. Πάμε να τους ακούσουμε.
2: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου εξ πόστε που λένε αργότερα, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές.
3: Ο κύριος Τσίπρας αύξανε τους φόρους, αύξησε ή επέβαλε 30 νέους φορολογικούς τελεστές και με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ, κυρίως από τη μεσαία τάξη, για να επιστρέψει με πρόσκαιρες παροχές το ένα από τα 10 που τους είχε πάρει. Αυτή ήταν η πολιτική της δικής του περίοδου. Εμείς κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Εμείς δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να πεις.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα. Εγώ θυμάμαι για παράδειγμα, επειδή συζητάει και αναφέρει τον προεκλογικό χρόνο και σωστά ο κ. Αλέξης Τσίπρας, πολύ καλά κάνει. Αλλά θυμάμαι εγώ το 2019 σε προεκλογικό χρόνο τον Ιούνιο δεν είχαν δοθεί. Δεν είχε δοθεί τότε το επωνομαζόμενο, ήταν 13η σύνταξη. Το χριστουγεννιάτικο επίδομα ήταν Ιούνιος βέβαια, έτσι.
1: Α, δόθηκε χριστουγεννιάτικο τον Ιούνιο.
0: Και μετά από λίγες εβδομάδες είχαμε εκλογές. Θέλω να πω, καλά κάνεις και τα λες αυτά. Και αυτά δεν πρέπει να τα κάνουν οι κυβερνήσεις προφανώς σε προεκλογικό χρόνο να δίνουν βοηθήματα. Αλλά μην το έχεις κάνει και εσύ όμως, σε βαραίνεις την πλάτη σου. Αν εσύ δεν το έχεις κάνει ως πρωθυπουργός, πιάσ' τους και κάτω τους κομμάτια. Αλλά μην πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί το έχεις κάνει και εσύ. Και ενδεχομένως να το έχεις κάνει και λίγο πιο έντονα. Σε επίπεδο διατύπωση.
1: Κοίτα, οι εκλογές θεωρητικά είναι σε κανένα εξάμηνο από τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνουν και αύριο. Και δεν βλέπω και κάποια μεγάλη παροχή, να σου πω την αλήθεια, για να πω ότι

0: προσπαθεί να εξαγοράσει η κυβέρνηση τις ψήφους. Αντίθετα, αυτό που συζητάμε και συζητάνε καθημερινά όλοι είναι το πώς δεν φτάνουν τα μέτρα που δόθηκαν. Δηλαδή, δεν γίνεται από τη μία να λες ότι αυτά που δίνει η κυβέρνηση δεν φτάνουν και ότι είναι ψίχουλα. Τα πεπίνατς.
1: Peanuts.
0: Ναι, ο πρώην πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, τα πεπίνατς. Να είναι ψίχουλα. Και την άλλη να λες ότι πάει να δωροδοκίσει τους.
2: Και τα δύο επίσης αυτά μαζί δεν γίνονται. Εκτός και αν θεωρείς ότι δωροδοκίζει με peanuts. Ναι, και αυτός.
0: Μια κοινή λογική σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει.
2: Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ τώρα θέλω να σου πω το εξής, γιατί μια χαρά την κάνουμε την κουβέντα εμείς εδώ πέρα και συζητάμε. Ναι. Σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο όμως είναι σε ρευστότητα πάρα πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εμείς να οργανωθούμε, αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μελλοντικά για, για ένα ενδεχόμενο πολέμου. Ξανά πάλι, κοίτα, κυρίως έχει να κάνει με την ανησυχία που εκφράζουν οι χώρες οι οποίες γειτνιάζουν, συνορεύουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εμείς λέμε, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτός ο κίνδυνος υπαρκτός, υπάρχει κι άλλος κίνδυνος υπαρκτός, στον οποίο εσείς κάνετε ότι δεν βλέπετε, δεν ακούτε, δεν αντιλαμβάνεστε, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προνομιακή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ των περισσότερων ημών, λέμε εμείς ως Ελλάδα, αναφερόμαστε στους Τούρκους. Εμείς εδώ κάνουμε μια συζήτηση για το αν θα δοθεί, που είναι πολύ σημαντικό όπως λες, αν θα δοθεί δηλαδή και με ποιο τρόπο θα δοθεί βοήθημα σε όλο τον κόσμο πάνω στην Αγγλία, αν μπορεί να εξασφαλιστεί ένα περιθώριο για να υπάρξει μια, ή αν θα μειωθεί ο δικός φορός κατανάλωσης, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, για να μπορείς να κινείσαι έτσι, να μπορείς να θερμανθείς και να κινείσαι με το αυτοκίνητό σου. Και γύρω γύρω βλέπεις μια αστάθεια η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτρέπει να ονειρεύεσαι ότι θα υπερβείς τα εμπόδια και θα φτάσεις σε ένα σημείο. Αυτό προτείνω να το συνυπολογίσουμε στη σκέψη μας, όπως πολύ σωστά είπες, σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή, να τα υπολογίζουμε όλα μας. Όλα μας. Ο κάθετος διάδρομος, για παράδειγμα. Ήταν ένα όνειρο των Τούρκων αυτό, να θυμίσω. Πριν έρθουν οι Αμερικανοί και να πούνε ότι ο κάθετος διάδρομος πάει στην Ελλάδα, πριν έρθουν και να μας πούνε ότι σε αυτό το έργο θα συμμετέχουν αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι κορυφαίες, παγκόσμιες, γνωρίζουμε όλοι, έχουμε διαβάσει λίγο πολύ για αυτές. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα έργο που το είχαν κυκλώσει οι Τούρκοι. Που στη δική τους, στο δικό τους το μυαλό, για να μην λέμε ότι είμαστε καλύτεροι εμείς από τους Τούρκους για κάποιο λόγο για τους Αμερικανούς, οι Τούρκοι είχαν στο μυαλό τους ότι θα παντρεύουν το αμερικανικό LNG με το ρωσικό. Αυτό είχαν στο μυαλό τους οι Τούρκοι. Οι Αμερικανοί προτίμησαν την Ελλάδα για δικούς τους λόγους. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε πιο γοητευτικοί, είμαστε πιο όμορφοι εμείς. Είμαστε πιο. Προφανώς είμαστε.
0: Συγκαταβατικοί, πιο δύσκολο να κάνουμε την κολοτούμπα σε σχέση με την Τουρκία.
2: Εμείς εδώ λοιπόν παίζουμε μπαλίτσα με όλα τα θέματα. Το έχουμε βάλει και αυτό και το αλέθουμε στο δημόσιο διάλογο. Μαζί με τα υπόλοιπα. Άμυνα, ανάπτυξη. Σου λέω εγώ αν το κάνω καλύτερα. Με τη γνωστή ελληνική ευκολία. Στη διατύπωση, στη σκέψη, σου λέω εγώ είμαι πάρα πολύ καλός. Μπορώ να σταθώ επάξια απέναντι στον αντίπαλό μου. Σοπαρέ μεγάλε, σιγά ρε λεβέντη. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται εκτός συζήτησης. Κουβεντιάστε για τη διαφθορά. Κουβεντιάστε για την ανάπτυξη. Κουβεντιάστε για την ακρίβεια. Συζητήστε με επιχειρήματα για το τι μπορεί να γίνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Το να πιάνεις και να λες ότι εγώ θα την ξετινάξω την εξωτερική πολιτική και οτιδήποτε έχει γίνει θα το αλλάξω τα φώτα και θα φύγει, κλωτσιδών, δεν είναι παραγωγικό. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν συμφέρει ούτε εμάς, τους πολίτες εννοώ. Τα λέω αυτά γιατί ελπίζω ότι θα έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα βασίζεται πάνω στην κοινή λογική.
0: Καλά τώρα κι εσύ.
2: Να μου πεις τι ελπίζω,
0: Κοινή λογική. Μιας και πιάσαμε αυτά τα θέματα, άκουγα πριν και την Ελευθερία στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυτό που δεν περιμέναμε να γίνει έγινε.
2: Ποιο?
0: Υπήρξε άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων από Πακιστάν και Τουρκία στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας.
2: Τουρκία.
0: Και Τουρκία.
2: Είναι βέβαιο ότι στείλανε οι Τούρκοι στρατεύματα εκεί.
0: Τι να σου πω, έτσι λένε τα διεθνή πρακτορία. Έχουν σημειωθεί ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, σε περιοχή που αποτελεί στόχο τον Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και έτσι η Πακιστάν και η Τουρκία είπαν ότι αυτή είναι η στιγμή να τα στείλουμε τα στρατεύματα.
2: Σε ρωτάω, όχι για το Πακιστάν. Για το Πακιστάν ξέρω ότι έχουν πάρει απόφαση ότι θα στείλουν εκεί στρατεύματα και εξοπλισμό. Για τους Τούρκους ακούω όμως ότι ρωτάνε, λέει, στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη οι δημοσιογράφοι, ρε παιδιά, θα πάμε τελικά εκεί? Ρωτάνε η κυβέρνηση. Θα πάμε και θα την παρατηθούμε με τους Χουθί. Και δεν έχουν πάρει σαφή απάντηση.
0: Εντάξει, μπορεί να πάνε και να κοιτάνε, ρε παιδί μου, να μην ασκήσουν, να μην κάνουν κάτι.
2: Είπε ο Φιντάν απλά ότι εδώ, λέει, το ΝΑΤΟ, λέει, αργεί μερικές φορές να αντιδράσει. Εμείς, λέει, που είμαστε νεοσύστατη συμμαχία, θα έχουμε μικρότερους χρόνους. Κάτι τέτοιο είπε ο Φιντάν στους δημοσιογράφους. Το λέω γιατί εκεί ήδη επιχειρεί η Ελλάδα με μια ελληνική συστοιχία, θυμίζω, Patriot. Έχουν κατεβάσει πόσα, 6-7 πυράβλους και ντρόνους. Ίσως λέω και λίγα, έτσι. Λίγο, μπορεί να λέω λίγους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Πάμε.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας με κορύφωση αύριο εν ώψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η ελληνική αστυνομία συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων με κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας.

0: στους 97,8.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6 σήμερα.
1: Κίνηση στους δρόμους, είναι αυξημένη η άνοδος του Κηφισού ήδη από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και επηρεάζεται και η άνοδος λεωφόρου Σχιστού, τα γνωστά προβλήματα δηλαδή για αυτή την ώρα. 6.30 ώρα το πρωί και όμως θα βρείτε κίνηση στο ποτάμι.
0: Καλώς το και το Θοδωρή. Καλημέρα εσύ, Θοδωρή. Όχι, δεν έχω εγώ, δεν είπα να καταργηθεί κανένα κόμμα, αδερφέ. Εγώ με τις άποψεις όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Η συζήτηση να είναι ουσίας όμως. Να μην είναι πράγματα τα οποία είτε δεν μπορούν να γίνουν, είτε γνωρίζουμε εμείς που τα διατυπώνουμε. Τα λέμε, ρε παιδί μου. Ξέρουμε ότι είναι μια πιστολιά στον αέρα. Αυτό λέω. Εάν εσύ είσαι διατεθειμένος να κάνεις μια άλλη είδους συζήτηση, είναι δικαίωμά σου.
1: Συζητούσαμε το μεταξύ προηγουμένως για τις γραφειοκρατίες της Ευρώπης και πώς δεν δέχονται σε καμία των περιπτώσεων να, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να μπορέσουν τα έσοδα από την φορολόγηση, τα υπερέσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το ΦΠΑ, να δοθούν πίσω στην κοινωνία. Είχαμε τα επίσημα στοιχεία ότι ο μηνιαίος μισθός της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, της Πρόεδρου της Κομισιόν, από περίπου 28.400 ευρώ που ήταν το 2020.
0: Έβγαινε, δεν έβγαινε δηλαδή εκεί με τα 28.000 το μήνα.
1: 28.400.
0: Α, 28.400. Οριακά έβγαινε. Οριακά, ναι.
1: Σήμερα είναι στα 35.800.
0: Λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου.
1: Από το 2022 μέχρι και σήμερα έχει κάνει 8 αυξήσεις στο μισθό
0: της. Ποιος την έκανε, ποιος την υπεγράψε?
1: Η ίδια.
0: Αυτό είναι.
1: Γεγονός που έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή.
0: Αυτό δεν είναι καταξίωση. Να υπογράφεις αύξηση στον εαυτό σου. Δεν είναι καταξίωση αυτό. Τι είναι? Και να είσαι βέβαια, να είσαι ρε παιδί μου, κοινοτικός αξιωματούχος. Κορυφαίος. Ας είσαι και μεσαίος τέλεχος. Να υπογράφεις τον εαυτό σου, να είσαι. Αυτό το μήνα αποφασίζω ότι μου αξίζει μία αύξηση.
1: Έχω ένα σπιτάκι και θέλω να του βάλω τα πλακάκια. Οπότε
0: μπράβο.
1: Πάρω μια αυξησούλα έτσι, να μην μου τα βάλω και από
0: ακριβώς.
1: Την τσέπη.
0: Πριν την έλευση του καλοκαιριού, δίνω συγχαρητήρια στον εαυτό μου και δίνω εντολή να μου αυξηθούν οι αποδοχές τόσο. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι πολύ ωραίο? Αυτά είναι ωραία πράγματα και ωραία επιχειρήματα, κυρίως να τα χρησιμοποιούμε για να τα θυμόμαστε όταν συζητάνε οι Ευρωπαίοι τύπου Μέρτς, ο καγκελάριος, κατάθλιψη, που από την καταστροφή πάθαμε. Την καταστροφή την παθαίνετε γιατί πηγαίνετε φυρί-φυρί. Και άλλοι βρέθηκαν σε αυτές τις θέσεις, αλλά ήταν πιο εγκρατείς. Και αν νομίζετε ότι δεν θα φτάσει, για παράδειγμα, αυτή η πληροφορία που μόλις μετέδωσε η Κασιανή Βραχά στις φτωχογειτονιές του Παρισιού ή του Βερολίνου ή της Αθήνας, πλανάστε. Θα φτάσει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διαβίωσή του μέσα στο μήνα, όταν ακούει ότι η πρόεδρος της Κομισιόν έχει αυξήσει το μισθό της μόνη της 8 φορές μέσα σε 4 χρόνια, φρικάρει. Και απογοητεύεται και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο θα σας αλλάξει τα φώτα. Και γι' αυτό έχουμε τις επιλογές που έχουμε σε επίπεδο ΑΕΦΔΕ και τα υπόλοιπα στην Ευρώπη. Γιατί πέφτουν από τα σύννεφα και λένε τι συνέβη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Πώς ανέβηκε η ακροδεξιά, η ναζιστική ακροδεξιά στη Γερμανία 4 φορές, 5 φορές. Με αυτές τις ανοησίες και με αυτές τις ανοησίες.
1: Θα σου διαβάσω και τους μισθούς των υπολείπων. Οι 26 επίτροποι λαμβάνουν περίπου 29.250 ευρώ μηνιαίως.
0: Ούτε καν 30.000, είχε κάνει ολόκληρη φασαρία.
1: Ούτε 30.000. Το χαμηλότερο άκρο της κλίμακας, ένας απολούστερος υπάλληλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινά με βασικό μισθό στα 3.754 ευρώ.
0: Αυτό είναι ο κατώτατος.
1: Ναι, κοντά 4.000 δηλαδή.
0: Καλά,
1: ο κατώτατος μισθός για έναν απλό υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι υψηλόβαθμοι διευθυντάδες και λοιποί, κοντά στα 26.000 το μήνα.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάρα πολύ καλά. Παιδιά και ισανότερα. Και μπράβο σας. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη, λέει: για να το λήξουμε, οι αγορές θέλουν πλεονάσματα για να μας δανείζουν φθηνότερα. Η κυβέρνηση θέλει πλεονέσματα για να δανείζεται φθηνότερα. Η ακρίβεια παράγει πλεονάσματα, άρα η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια και είναι η μεγαλύτερη επένδυσή της, αφού ο κύριος Τουνάρας δηλώνει ότι οι Έλληνες, λέει. Περίμενε.
1: Δηλώνουν
0: 80 δις. Ναι, υπήρξε εκεί πέρα, ναι. Και δηλώνουν, λέει. Ναι, δηλώνουν 80 δις και καταναλώνουν 120 δις. Μάλιστα. Προφανώς υπολογίζεται στη σκέψη σας, Παναγιώτη, ότι κάθε κυβέρνηση, αυτή, η επόμενη, η προηγούμενη, η προπροηγούμενη, επιθυμεί να φθείρεται από την ακρίβεια. Αυτή, εγώ τη μεταβλητή δεν την υπολογίζω όμως. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι μια κυβέρνηση μπλε, πράσινου, κόκκινου χρώματος μπορεί να δέχεται και να λέει εντάξει, ας αναλώσω, ας καταναλώσω πολιτικό κεφάλαιο. Ας εξαντληθώ. Ας διαλυθώ από την ακρίβεια. Είναι μαχητό. Δεν είναι μαχητό. Διότι ο κόσμος ο οποίος έχει ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση ή την προηγούμενη ή την επόμενη δυσαρεστείται προφανώς και αναζητεί άλλες λύσεις. Ας βρούμε μια απάντηση πρώτα σε αυτό και μετά πάμε στα υπόλοιπα σενάρια συνωμοσίας να τα τροφοδοτήσουμε και να βασιστούμε πάνω σε αυτά.
1: Η ακρίβεια όμως είναι εδώ και είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό και όσο περνάει το χρονικό διάστημα και με την κρίση την ενεργειακή που υπάρχει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή γίνονται τα πράγματα όλο και χειρότερα και πραγματικές λύσεις δεν έχουμε δει όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και αυτή η εθνική πρωτοβουλία έχει πάει για βρούβες με το γάλα αμυγδάλου και το γάλα γαϊδάρας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει κάτι.
0: Λες για τις τιμές στα ράφια.
1: Για τις τιμές στα ράφια. Mm. Για τα καύσιμα είχαμε αυτές τις ανακοινώσεις, θα έχουμε σε λίγες μέρες κι άλλες να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Αλλά το ράλι στο σούπερ μάρκετ συνεχίζεται κανονικότατα.
0: Σύμφωνοι. Εννοείται ότι συνεχίζεται και είχαμε πει ότι ήταν νησιγενής αυτή η συμφωνία διότι είναι μεταβλητές οι συνθήκες στο πεδίο, έτσι, στα στενά του ορμούς. Δύο πράγματα αφού το λες. Το πρώτο είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί ο Τραμπ πράγματι να βρίσκεται σε ένα πόλεμο με την Τεχεράνη. Αυτό δεν είναι δικό μου. Το διάβασα ως ανάλυση και το με προβληματίζει λίγο. Μπορεί να είναι λοιπόν σε ένα πόλεμο με τους Ιρανούς. Γνωρίζοντας όμως ότι ρίχνει την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Δηλαδή βρίσκεται σε ένα πόλεμο με τους Ιρανούς ξέροντας ότι ανάμεσα στα υπόλοιπα θα πετύχει μεγάλες απώλειες οικονομικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξεκίνησε τη θητεία του με τις καλύτερες σχέσεις σου θυμίζω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάσαι μια αλληλογραφία, κάποιες δηλώσεις που έκανε,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Βάραγε από εδώ, βάραγε από εκεί.
1: Ήτανε και Ευρωπαίοι όμως ούτε παραλίγο να βγουν στους δρόμους με πανό για να μην βγει ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές.
0: Γιατί στηρίζαν τον Biden. Μετά ο Biden αντικαταστάθηκε καθοδόν για τις εκλογές και εκεί την πατήσανε προφανώς. Και σου λέει: α, καλώς τα παιδιά, λέει ο Τραμπ, είσαστε όλοι απέναντι. Θα σας δείξω εγώ. Το ένα δεδομένο αυτό. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι για μας τα 10 λεπτά στο λίτρο είναι αστεία η ελάφρυνση. Εγώ σου λέω και τα 20. Αν τα πάρεις όμως αθροιστικά, αυτά είναι μια δαπάνη που πρέπει να την υπολογίσουμε. Και είναι μια δαπάνη, αν δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα 450 εκατομμυρίων. Άμα τα θρήσεις αυτά, σου βγάζουν ένα ποσό. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν στη ζωή. Ας τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά. Έτσι.
1: Δεν είπε κανείς ότι κατέβηκαν από τον ουρανό τα χρήματα που δίνει για την αύξηση του.
0: Ούτε κατέβηκαν, ούτε κάπου κρέμονται σε κλαδιά επίσης.
1: Όχι, λεφτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχουν.
0: Δεν είμαστε και βέβαιοι. Όχι εσύ και εγώ, ενώ υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχουν.
1: Όχι, λεφτό δεν υπάρχουν, νομίζω ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα τούτη. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που μας έχει έρθει κατά κούτελα. Η αλήθεια είναι όμως η καθημερινότητα των πολιτών. Και η καθημερινότητα των πολιτών λέει βοήθεια. Φωνάζει βοήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ψαράδων. Μας λένε οι άνθρωποι που τους ακούμε καθημερινά και μιλάμε ότι εδώ και 5 μέρες ό,τι ψάρι έχετε πάρει από την ελληνική αγορά φρέσκο δεν είναι ελληνικό. Έχει έρθει απ' έξω. Εμείς έχουμε σταματήσει να βγαίνουμε.
0: Εμείς θεωρούμε πάντα την ελληνικά τα ψάρια, έτσι. Ότι τρώμε είναι ελληνικό, σου λέει. Ελληνικό είναι.
1: Σου λέω ότι διευκρινίζουν οι άνθρωποι ότι εδώ και 5 μέρες που κάνουμε εμείς τις απεργίες μας δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, δεν θα βρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα χθες κάπου στήσανε και ένα μπλόκο για να μην περάσει το φορτηγό που έφερνε ψάρια από την Τουρκία. Οι άνθρωποι αυτοί διευκρινίζουν ότι εμείς δεν είναι ότι βγαίνουμε κάθε χρόνο σταθερά και κάνουμε κινητοποιήσεις επειδή έτσι μας κάπνισε. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωριακό σημείο.
0: Γιατί δεν βγαίνουν πλέον.
1: Αμά από το κόστος είναι δυσαιώρητο. 500 ευρώ θέλουν 1200 και από εκεί που οι μεγάλες στράτες θέλανε 1000 και θέλουν 3,5 χιλιάρικα, προφανώς και δεν βγαίνουν
0: σύμφωνο,
1: οι άνθρωποι.
0: Σύμφωνο.
1: Αυτό εδώ δεν πρέπει να γίνει όμως κάτι για τους Έλληνες ψαράδες που τους συζητάμε προφανώς, και τους ματασυζητάμε
0: και
1: σε σχέση με την Τουρκία πόσες φορές έχουν γίνει συζητήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν βοήθεια.
0: Δεν είναι, και βέβαια πρέπει να γίνει. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει.
1: Και αυτό μόνο που ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό είναι το εξετάζουμε. Στις κοινές δηλώσεις με τον Λιθουανό.
0: Ναι.
1: Α, το εξετάζουμε.
0: Και τι να κάνει, δηλαδή, να σου πει ότι θα δώσει λεφτά, να τα δώσει τα λεφτά. Αλλά από πού θα τα πάρει, από πού θα τα βρει, από σένα και από μένα.
1: Εσύ, Γιώργο,
0: να συμφωνήσουμε ότι θα φορολογηθούμε για τους αλλοείς.
1: Αυτό
0: λέω. Θες να συμφωνήσουμε. Αν δεν βρεθεί ευρωπαϊκή λύση, αυτό σημαίνει που πρέπει να πάρει τα λεφτά. Θα τα πάρει από σένα και από μένα. Είμαστε διατεθειμένοι να τα δώσουμε, θέλω να πω.
1: Τότε τι συζητάει που λέει ότι συζητάμε να βρούμε λύση, άμα δεν υπάρχει το περιθώριο.
0: Είσαι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμίζω, και αυτά είναι και ευρωπαϊκά ζητήματα. Για την... να πω ότι νωρίτερα στο σχόλιο που σου έκανα για την πατρότητα του σχολείου, ότι δηλαδή μπορεί να είναι και σκεμμένη η ιστορία αυτή στο Ιράν, γιατί πετυχαίνεις μείωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, εκεί το διάβασα, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στη Real News. Γιατί θέλω να το αποδώσω. Τόσο διατύπωση.
1: Μια και πιάσαμε τους οικονομολόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ήταν ο κύριος Χιόνης, ο οποίος είπε ότι κακώς δόθηκαν τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτά τα 2,2 πόσα ήταν, έπρεπε να τα κρατήσουν για την ενεργειακή κρίση και να μην δοθεί κανένα άλλο μέτρο.
0: Πάρα πολύ να τα λέει. Αλλά να θυμίσω ότι την ίδια στιγμή, ή λίγες μέρες νωρίτερα και αργότερα, ο ένας επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήγε εκεί και πρότεινε κάποια πράγματα από τα οποία απολογίστηκαν γύρω στα 5 δις. Ο άλλος πήγε και πρότεινε, που έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός που επιστρέφει, πρότεινε από 7 έως 13 δις. Γιατί εκεί σου θυμίζω ότι υπήρξε και η κριτική στην κυβέρνηση ότι γιατί ο Μητσοτάκης μίλησε για 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια, γιατί πήγε εκεί με φιλοδορήματα και με ψίχουλα. Εγώ είμαι της άποψης αυτής που είπες. Δηλαδή ότι μη δίνεται να δούμε πού θα χρειαστούν στην πορεία. Αλλά πρέπει να βλέπεις και τι λένε και αντίπαλοι σου. Γιατί άμα πήγαινε πάνω και έλεγε κουλουράκια, παιδιά. Ήρθα να σας πω κουλουράκια για φέτος. Διότι έτσι όπως θα πάει το πράγμα, θα δούμε με ποιο τρόπο θα περάσουμε το χειμώνα. Και ο ένας έλεγε 5 δις, ο άλλος έλεγε 13 δις, τότε θα λέγανε α, αυτός δεν θέλει να δώσει. Τα έχει βρει με τους δικούς του και δεν δίνει μία.
1: Μα υποτίθεται όμως ότι ο Μητσοτάκης λέει ότι εμείς είμαστε η κυβέρνηση που είναι σταθερή, που δεν λέμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, που είμαστε δημοσιονομικά σταθεροί και πρώτη προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των πολιτών. Ωραία, πάρε τη γενναία απόφαση και πες. Εγώ είμαι εδώ να στηρίξω τα νοικοκυριά που έχουμε την ενεργειακή κρίση που είναι δυσβάστακτη. Δεν προαναγγέλλω κανένα μέτρο για το 27 και θα δούμε τον προϋπολογισμό αν τελειώσει η κρίση και μπορέσουν και κατευθύνουν.
0: Εκλογές έχει. Έπρεπε κάτι να πει.
1: Αυτό δεν είναι κάτι.
0: Ή έπρεπε να κάνει το Σάντσεθ και να πει ότι εγώ προχωράω μονομερός και καταργώ τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ και μετά του ερχόταν ο λογαριασμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό συνέβη στο Σάντσεθ. Στον γνήσιο εννοώ, στον πραγματικό Σάντσεθ. Ο οποίος είχε και στεγαστική πολιτική για την οποία μας μιλούσαν κόμματα εδώ στην Ελλάδα και από τη στεγαστική πολιτική πέφτει. Πάει σε εκλογές. Τουρκία εκλογές. 29 Νοεμβρίου. Σωστά.
1: Είναι Μαρή Κάρμεν.
0: Ναι. Η Μαρή Κάρμεν, χωρίς να πει κουβέντα, τον έστειλε σε εκλογές. Γιατί και αυτό είναι πολύ χρήσιμο το... είναι πάρα πολύ ωραίο χρήσιμο και ωραίο δίδαγμα αυτό, ωραίο μάθημα. Εξακολουθεί να ρωτήσω, η Ισπανία να αποτελεί για την Ελλάδα, για κάποιες δυνάμεις, για κάποιους πολιτικούς, ένα κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο. Εξακολουθεί. Διότι εδώ είμαστε οραματιστές, γουστάρουμε πράγματα, ανάλογα με το ποιος θα διατυπώνει. Το αν αυτά δοκιμάζονται στην πορεία και στη ζωή και αποτυγχάνουν, αυτό δεν μας απασχολεί. Σημασία έχει, το έχει πει ένας τύπος, ο οποίος είναι ωραίος, είναι γλυκός, είναι σοσιαλιστής, είναι απέναντι στον Τραμπ, είναι απέναντι στον Νετανιάχου. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Την αποτελεσματικότητα θα τη δούμε ποτέ στη χώρα αυτή. Στην Ελλάδα εννοώ. Τι με κοιτάς, κυρία Κασιανή, τι με κοιτάς.
1: Δεν τον θαυμάζω εγώ το Σάντσεθ για να σου απαντήσω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: See student hot takes.
3: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση, Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content, Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle, Ρόμπερτ Άικ, Ιδίποδας, Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση, Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ, Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ, To Be, Απαγωγή και Παρατήρηση, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή της Real News και του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Θανάση Τσίτσα, και μετά συνεχίσουμε τα μηνύματα. Θανάση μας, καλημέρα από το Μαρούσι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θανάση.
1: Σας έρχεται ο υπουργός μας, να είστε φιλόξενοι.
0: Εννοείται.
2: Έχουμε κλείσει όλους τους δρόμους και τον καρτεράμε.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι. Τι μας φέρνει ο Ρούμπιο? Μας φέρνει κάτι από την εποχή Μενέντες ή μας φέρνει κάτι από τον έρωτα του Τραμπ Ερντογάν? Παραδέχεις ερώτημα?
1: Να πούμε ότι ο Μάρκ Ρούμπιο γνωρίζει τα θέματα της περιοχής πάρα πολύ καλά. Είναι άριστος γνώστης όλων των θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας, την γειτονική Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ένα πρόσωπο κλειδί για χρόνια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Συνεργάστηκε με τον Μπομ Μενέντες όταν είχαν παρουσιάσει το 2021 νομοσχέδια για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Παλιότερα είχε προστατήσει στην προώθηση του EastMed που ενίσχυσε τη συνεργασία της Ουάσιγκτον με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο κλειδί σε ό,τι αφορά τη χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Η επίσκεψή του αναμένεται να επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες, στην άμυνα, στην ενέργεια και στην περιφερειακή ασφάλεια. Βέβαια θα τεθούν ένεκα του έκτου στρατηγικού διαλόγου και άλλα θέματα όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο, οι υποδομές, η τεχνική νοημοσύνη και η πολιτιστική συνεργασία. Εκείνο όμως που θα δώσει έμφαση η αμερικανική πλευρά είναι στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, στη μεγαλύτερη συμμετοχή αμερικανικών εταιριών σε ελληνικές αμυντικές απρομήθειες και στην αξιοποίηση της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Η Ουάσιγκτον, ως γνωστό, ενδιαφέρεται για τον κάθετο διάδρομο, ώστε το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο να φτάνει στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, και αναμένεται να υποστηρίξει και τις δραστηριότητες της ExxonMobil και της Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα όπου έχουν προκηρυχθεί, καθώς και την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τώρα η ελληνική πλευρά θέλει να πάρει κάποια δώρα, θα επιδιώξει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα. Στον αμυντικό τομέα αναμένεται να ζητήσει αποδέσμευση συγκεκριμένων πυράβλων για τα F-16 Viper και F-35, την αναβάθμιση ακόμα 38 F-16, την απόκτηση τεθωρακισμένων Striker και πιθανώς Bradley, είναι τάγκ με χαμηλό κόστος. Θα τεθούν ζητήματα εξοπλισμών, ανταλλακτικών, ραντάρ, υποστήριξη των F-35 και αναβάθμισης των στρατιωτικών βάσεων.
2: Δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη όμως, δηλαδή κάτι που να αλλάξει, ας πούμε, τα δεδομένα στη σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.
1: Περιμένουμε αγορές. Θα ανακοινωθούν προγράμματα εκατομμυρίων δολαρίων σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Το ζήτημα είναι τι θα παρουσιάσει αυτή τη φορά η αμερικανική πλευρά. Γιατί την προηγούμενη φορά, επί Biden, ο Άντονι Μπλίνκεν, στον κατάλογο των εξοπλισμών που είχε παρουσιάσει την ελληνική πλευρά, το ελληνικό πεντάχρονο τα είχε κρίνει παροχημένα. Δεν αγοράστηκε τίποτα από αυτά ή παραχωρήθηκε σε χαμηλό κόστος, υπήρξε μια μεγάλη δυσαρέσκεια. Φαίνεται ότι έρχονται με μια ανανεωμένη λίστα. Περιμένουμε όμως να δούμε τις ανακοινώσεις και τι ακριβώς θα παραχωρηθεί και σε τι κόστος θα είναι όλα αυτά. Και πρέπει να επικεντρωθούμε και στο αν θα υπάρξουν εγγυήσεις γενικότερα σε θέματα που αφορούν την περιοχή μας σε σχέση με τα ενεργειακά, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
0: Εκεί λίγο να σταθούμε στον χρόνο που έχουμε. Έχεις εικόνα, μπορεί να γνωρίζεις, μπορεί και όχι, το πιο πιθανό δεν γνωρίζεις, αν ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα αναφερθεί στην ηλεκτρονική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο?
1: Αυτό είναι το ερώτημα, Γιώργη. Αυτό είναι. Ποια θα είναι η θέση των ΗΠΑ για τις έρευνες των υδρογαθράκων, τις θαλάσσιες ζώνες, τα ενεργειακά έργα Ελλάδος-Κύπρου, αν θα στηρίξει δημοσίως, και πρέπει να το δούμε εγώ στον έμπραχτα, το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ή θα περιοριστούν σε γενικές δηλώσεις. Από ό,τι γνωρίζω θα γίνουν δηλώσεις, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάρουν και ερωτήσεις και το φορμά της συνάντησης ποιο θα είναι. Αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες εγγύσεις για την ασφάλεια της χώρας ή η Αθήνα καλύτερα απλώς να αναλάβει μεγαλύτερο στρατιωτικό βάρος. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα λειτουργήσει ως ισότιμο σύμμαχος ή ως χώρα που προσφέρει μόνο στρατιωτικές βάσεις πολλές ενεργειακές υποδομές και διευκολίες χωρίς αντίστοιχα ανταλλάγματα. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας είναι η βάση της Σούδας, όπου εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
2: Κλείνουμε, Θανάση.
1: Επομένως, πρέπει να δούμε στις δημόσιες δηλώσεις του Ρούμπιο αν όλα αυτά θα αφήσουν ικανοποιημένη την Αθήνα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Όμιση ενημέρωση παντού.
4: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Οι παρεμβάσεις θα κορυφωθούν αύριο με προσωρινές διακοπές γύρω από το Σύνταγμα και σε βασικούς οδικούς άξονες. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο με το αυτοκίνητό τους και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για έκτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι με τα σκάφη τους δεμένα και την αγορά χωρίς ελληνικά ψάρια. Στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Βασικό τους αίτημα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Περισσότερα στο ενικός.gr.
10: Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με τον μέσο της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλης, να βγάζει την ασίστ στο πρώτο γκολ, η Ουγγαρία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την Ουκρανία για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, πέτυχε το τέρμα των Ουκρανινών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
22: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
21: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
23: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
21: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
24: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
25: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
27: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό.
0: Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η AquaSafe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. AquaSafe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω.

Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Εδώ είμαστε παρέουλα με εσάς, εννοείται από νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα, με όλες τις εκπομπές του σταθμού και όλους τους συνεργάτες. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε μέχρι αργά το μεσημέρι, που είμαστε όλοι εδώ παρέα για την ενημέρωσή σας, μπορείτε να το διαβάζετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου, ο ηχολήπτης μας εδώ, παρέα εννοείται πάντα ο Πέρης ο Βασιλάκης.

Αρκετές οι καλημέρες σας από το πρωί. Καλημέρα στο φίλο το Στάθη. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Τι όμορφα που είναι να δέχεσαι τις καλημέρες από όλα τα νησιά. Γιατί ακουγόμαστε σε όλα τα νησιά. Ξεκάθαρα νομίζω. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό που σας έχουμε παρέα καθημερινά.

εσείς να συνεχίσετε να μας ακούτε και ας προβληματίζονται ορισμένοι. Δεν πειράζει. Καλό κάνει. Πώς το λένε και οι ίδιοι. Οι ίδιοι πώς το λένε. Σε μερικές ημέρες θα σας πω και ποιος ακριβώς το λέει. Κερνάμε ξυδάκι. Καλημέρα στο Μιχάλη. Πού είσαι ρε Μιχάλη. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά μας. Έχει γενέθλια ο μικρός ο αδερφός μου. Χιλιόχρονος να είναι. Μεγάλος ο Γιάνναρας μου.

Καλημέρα και στη Σιμή στο Βασίλη. Καλημέρα, ρε φίλε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, για τις ευχές για τον αδερφό μου. Τον χαίρομαι, να ξέρεις. Τώρα, αν σίγουρα είμαστε αδέρφια, ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Η μάνα μου τότε αυτό μου είπε τώρα. Τον έχουμε βιτρίνα αυτόν. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν φαίνονται. Στα backup.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ο Υπουργός Υγείας ήταν εκεί. Πάρα πολύ κόσμος έτσι για την επέτειο της 5ης Οκτωβρίου του 1944. Και όπως έγραψε και στην ανάρτησή του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, προφανώς η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας έδωσε μια ξεχωριστή έτσι, βαρύτητα σε μια μέρα βάθια χαραγμένη στην καρδιά των Καρπαθιών. Αλλά παραδόθηκε και ο μαγνητικός εκεί, είδαμε στο νοσοκομείο της Καρπάθου, ένα σημαντικότατο έργο έτσι, το οποίο το είχε ανάγκη το νησί. Να λέμε και τα καλά, καλό είναι να κάνουμε κριτική, να ασκούμε κριτική, αλλά να λέμε και τα καλά που γίνονται στα νησιά μας. Και όποιος δεν βλέπει ότι το ΕΣΥ το παλεύει πάρα πολύ στα νησιά μας, είτε θέλετε από το Υπουργείο, είτε θέλετε από την Περιφέρεια, εγώ θα πω ακόμα και από τις βοήθειες που δίνει και ο Δήμος, που θα δώσει οικονομικές βοήθειες από ό,τι είπε ο Δήμαρχος. Όποιος δεν βλέπει ότι γίνονται βήματα στο ΕΣΥ, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Καλός, χρυσός, μπορεί να έχει τις ιδιοτροπίες του, τις παραξενιές του, να λέει αυτά τα οποία λέει κατά καιρούς ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά οφείλουμε να του βγάλουμε το καπέλο. Ειδικά στα νησιά μας, δεν θα πω για άλλα μέρη, το τι κάνει εκείνος το ξέρει και το τι εγκαινιάζονται. Εμείς μιλάμε εδώ για πράγματα τα οποία τα βλέπουμε με τα μάτια μας και τα έχουμε τόσο μα τόσο πολύ ανάγκη στα μέρη μας. Καλημέρα και στο Φώτη στη Λιερό. Για να ετοιμάζεσαι σιγά σιγά, σε έχω χάσει. Ετοιμάσου γιατί θα σε βγάλω τώρα να ξέρεις. Έχουμε πολλά να πούμε.

Ένα άλλο θεματάκι είναι και ανανέωση στο πρόσωπο του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, του Βασίλη του Υψηλάνδη, στη θέση του Κοσμήτωρα της Βουλής. Ανανέωσε τη θητεία του, παμψηφί νομίζω ο κύριος Υψηλάνδης, και πόσο μάλλον δεν είμαστε περήφανοι γι' αυτό, έτσι, που τα μέρη μας είναι, δεν το συζητάμε. Καλή θητεία, καλή και παραγωγική θητεία για ακόμη μια φορά στον κύριο Υψηλάνδη.

Πάντως μια που πιάσαμε την πολιτική ρε παιδιά, μου ήρθε στο μυαλό ο κύριος Αποστολάκης. Τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βαλθεί να κάνει εκλογές με ό,τι γυρολόγο υπάρχει παντού. Δηλαδή τέτοιες μεταγραφές ούτε ο Σπανούλης. Τι τραβάμε. Δεν έχει αφήσει. Πώς γίνεται να κάνει με όλους αυτός ο Αποστολάκης? Αλήθεια τώρα, πώς γίνεται να κάνει με όλους? Θα συμφωνήσω με τον κύριο Τζούμι πάντως και την ανάρτηση που έκανε. Να μπείτε στα προσωπικά του social. Στρατηγός ένα αποστρατεία και ο κύριος Λαύρος Τζούμης. Είναι στην περιφέρεια νομίζω Πελοποννήσου, κάπου εκεί. Και θα σας λυθούν οι απορίες. Υπενθυμίζω Φαραντούρη, ε. Θυμάστε και αυτό το παλικάρι. Έρχεται τώρα Αποστολάκης. Δεν έχει αφήσει πρόεδρο για πρόεδρο μέχρι και με τον Κασελάκη. Με όλους κάνει. Απλά υπενθυμίζω στα του Πασόκ εκεί, στα γραφεία, τα κλειστά και μη, δηλώσεις Αποστολάκη που λέγανε ότι ο κατάλληλος, και είναι ο δεύτερος που το λέει έτσι, ο κατάλληλος να ηγηθεί στην κέντρο αριστερά είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δημοσιευμένες αυτές οι δηλώσεις.

Σας θυμίζει τίποτα? Άλλη μια μεταγραφή που έγινε πρόσφατα και πήγε και είπε στη βδομάδα πάνω πρέπει να συνεργαστούμε με την Ελλάς. Τα καμπανάκια πολύ πληθαίνουνε.

Καλημέρα στο Βαγγελή. Καλημέρα ρε φίλε. Φοιτητής Αθήνα, από Ρόδο Βαγγελής. Αστακός λέει Αθήνα σήμερα. Ναι, έχεις δίκιο και εγώ παρέλειψα να το πω, το άκουσα το πρωί. Για την άφηξη Ρούμπιο λες. Αστακός η Αθήνα όντως. Πάντως μία άφηξη στην Αθήνα του κύριου Ρούμπιο, που σίγουρα φέρνει μαζί του μεγάλα νέα. Και για μας, και για απέναντι, και για να τελειώνουμε. Όλα αυτά βέβαια σε ό,τι έχουμε ακούσει ότι θα συζητηθεί. Θα τα δούμε.

μέχρι και τους ψαράδες, τους κακομοίρες. Δεν ξέρω αν το έχετε δει το θέμα, το έχετε παρακολουθήσει, έτσι, με τους ψαράδες τι γίνεται. Δεν έχουμε ελληνικά ψάρια στην αγορά. Έχουν καιρό που απεργούν αυτοί οι άνθρωποι, ζητάνε από την κυβέρνηση αυτά τα οποία τους αναλογούν. Είδα και κάτι δηλώσεις πρωί-πρωί στις πρωινές εκπομπές, λίγο πριν έρθω εδώ στο σταθμό, που έλεγαν ότι ό,τι τρώτε, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν είναι ελληνικό. Τουλάχιστον Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έτσι που γίνεται που γίνονται οι κινητοποίησεις οι μεγάλες. Αλλά από ό,τι διαβάζω και βλέπω, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας υπάρχουν οι κινητοποίησεις. Ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μεγάλο πρόβλημα που καλείται η κυβέρνηση να βρει λύση. Μέχρι και τους ψαράδες, λέει, διώξανε από το κέντρο για την συγκέντρωση που είχαν. Τους πήγαν παραπέρα, επειδή μου, γιατί έχουν επαρθεί ειδικά μέτρα για την άφιξη του Ρουμπίου στην Αθήνα.

Λοιπόν, αυτό που σας είπα πριν στην αρχή, μόλις ξεκινήσαμε με το σαν σήμερα. Εκεί που τα θέλεις, δεν θέλεις, και τα βρίσκεις όλα και τα ξαναθυμάσαι και πολλά άλλα. Και βλέποντας λίγο το δικό μου το σαν σήμερα στο προσωπικό μου χρονολόγιο στα social, είδα κάτι φωτογραφίες από τη Μαρίνα, από τη Νέα Μαρίνα στη Ρόδο, και η αλήθεια είναι ότι άρχισα και μου ερχόντουσαν πάλι τα δικά μου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, με τη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αλλά έχω απορίες, δεν κρινώ, απορίες έχω, έτσι, γιατί είδα και κάποιες εικόνες πρόσφατα που έτυχε να περάσω από την Αμαρίνα. Στο κομμάτι του πράσινου είναι μια χαρά η κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι απορίες μου είναι εκεί προς το Καρνάγιο. Καλά ρε παιδιά, έχω μια ερώτηση, μια απορία. Εκεί δεν ήταν να γίνουν κάτι πύργοι με πολυτελείς, κατοικίες, ένα φανταστικό έργο, το οποίο πολλοί το είχαν ονομάσει Ελληνικό Βίο. Τα θυμάστε όλα αυτά. Έχω μια απορία, γιατί εγώ βλέπω εκεί να γίνονται έγινε Καρνάγιο, έχει dry dock, υπάρχουν άδειες όλα αυτά. Δηλαδή, τι εννοώ, έχει τελεσιδικήσει αυτό το δικαστήριο στο ΣΤΕ, έχει κερδίσει δηλαδή ο Γρίλης και η παρέα, το παρεό αυτό, το οποίο είχε προβλήματα με τις κατοικίες, αλλά δεν έχει προβλήματα με το Καρνάγιο και με την εικόνα που βλέπει. Είναι άλλη συζήτηση αυτή. Αλλά μου ήρθαν κάποιες απορίες βλέποντας λίγο το σαν σήμερα. Αν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία με το ΣΤΕ και έχουμε πάει και παρακάτω και φτιάχνουμε Καρνάγιο, που είναι, λέει, όχι με πολυθόρυβο. Το ρυθμίζουμε με ένταση, volume, on, off, κάπως έτσι. Αλλά anyway, η αλήθεια είναι ότι το ψάξα λίγο, το έβλεπα λίγο, το ξανά βλέπα. Κάτι κοντέινερ έχουν πάει εκεί μέσα, κάτι άλλα πράγματα. Όλα αυτά τα ελέγχει κανένας? Είναι στα συγκεκριμένα τετραγωνικά τα οποία λένε ότι πρέπει να υπάρχουν. Αυτές όλες οι υπηρεσίες, απορίες έχω, έτσι, δηλαδή, μια που το είδα κιόλας. Αν έχει τελεσιδικήσει η όλη ιστορία με τον Γρίλη και την παρέα και το ΣΤΕ τότε, που βάλαμε το οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να φανταστεί κανένας. Οποιοδήποτε, μέχρι γιατί η Άμμος δεν είναι καφέ και είναι δεν ξέρω τι. Αστείευομαι, αλλά είναι αστείο όντως να έρχονται να σου δίνουν το γάιδαρο και εσύ να τον κοιτάς στα δόντια. Γιατί τώρα δεν μιλάει άνθρωπος. Δεν μιλά κανένας. Είναι όλα εντάξει εκεί κάτω. Οπότε καταλαβαίνω. Εγώ ρωτήσεστε το. Έτσι. Το βλέπει κανένας εκεί τι γίνεται? Το λιμενικό ταμείο, κάποιος ασχολείται με την υπόθεση εκεί κάτω? Πώς πάει εκεί η κατάσταση? Δηλαδή, έχει τελειώσει προφανώς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έτσι, και έχουμε πάει στην επόμενη φάση και κάνουμε τα δικά μας. Κάνουμε Καρνάγιο, κάνουμε τα πάντα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.

Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Κοίτα, Κώστα, αυτοί που μουρμουρούσαν τότε για τη νέα μαρίνα και την επένδυση την οποία θα ερχόταν στο νησί, τώρα δεν μιλάει κανένας. Είναι όλα εντάξει. Γιατί είναι όλα εντάξει? Γιατί έμεινε η περιοχή όπως έχει. Δεν χτίστηκαν καινούρια πράγματα να χάσουμε τη δικιά μας βολή. Ναι, νομίζω. Αν και οι συζητήσεις ήταν πολύ προχωρημένες σε ένα διάστημα, πάρα πολύ προχωρημένες, οφείλω να πω. Δηλαδή μέχρι και του στυλ, μη βάλεις αυτό το διαμέρισμα μπροστά μου για να μην μου κόψεις τη θέα, οπότε σου υπογράφω και είμαι εντάξει. Και άλλα πολλά τα θυμάμαι, όχι τα θυμάμαι, τα έχω ζήσει αυτά. Δεν τα θυμάμαι απλά, τα έχω ζήσει αυτά στη Νέα Μαρίνα. Και βλέποντας αυτές τις εικόνες, απορώ, πραγματικά απορώ. Εκεί πέρα τι γίνεται, βλέπει κανένας την κατάσταση, τι παίζει? Γιατί το έχουμε, υπάρχει παραμελημένο τελείως αυτό το σκηνικό, το κομμάτι Νέα Μαρίνα.

0: la pluie tombait sans cesse. Je marchais sans rien à faire.
1: Μακάρι, μακάρι να λειτουργούν όλα όπως πρέπει και όπως επιβάλλει ο νόμος. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα και αν ελέγχεται η όλη η κατάσταση. Είναι σαν να είναι ένα ξεχασμένο κομμάτι. Νέα Μαρίνα, δεν τη συζητά κανένας πλέον. Κανένας. Όταν λέω κανένας, ψυχή. Όλες αυτές οι ψυχούλες χαθήκανε. Οι ψυχούλες που βάζανε εμπόδια από εδώ, από εκεί, παραπέρα, χαθήκανε. Εξαφανιστήκανε. Γιατί άραγε. Είναι οι ίδιες ψυχούλες που έχουν εξαφανιστεί από τα λήματα που πετάει ο άλλος πάνω εκεί στο βόδι. Είναι οι ίδιες ψυχούλες περίπου. Και από εκεί εξαφανισμένοι. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Αχ αυτός ο τόπος.

Γιατί να μην παρεξηγηθώ, απορίες είναι αυτές. Έτσι, ερωτήσεις που και μου ήρθαν από το Σαν σήμερα, αλλά και μια βόλτα που είχα πρόσφατα εκεί. Το αλήθεια, τι έχει γίνει εδώ και προχωράμε και κάνουμε νέα πράγματα, νέες καταστάσεις εδώ. Και ποιος θα αποφάσισε όλες αυτές τις καταστάσεις, πόσο αδειοδοτήθηκαν, πού, αν δεν έχει τελεσυνδικήσει όλη η φάση, σωστέ. Τι θυμάμαι κι εγώ, ώρες, τι θυμάμαι.

πάντως με τον Πέρι σκεφτόμαστε να την κοπανίσουμε μια μέρα των ημερών, να τελειώνει η υπόθεση. Να πάμε να γίνουμε κι εμείς Von der Leyen. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Τι έκανε η αγαπητή πρόεδρος? Έχει κάνει, λέει, 8 φορές πέρι αύξηση του μισθού της. Από 24 κάτι έχουμε φτάσει στα κοντά 35. Εσβίβα. Τι ωραίο είναι που να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να αποφασίζεις πόσο θα παίρνεις μόνος σου. Αποφασίζω να κάνω αύξηση στο μισθό μου. Τώρα καταλαβαίνετε με αυτά και με αυτά που συμβαίνουν παντού, γιατί λέμε για την Ελλάδα μόνο, με αυτά και με αυτά που συμβαίνουν παντού, καταλαβαίνετε γιατί έχουν πάρει φόρα πάλι τα φασιστοειδή και έχουν βγει στην επιφάνεια. Είναι ένας λόγος κι αυτός. Δεν ξέρω πώς ακούγεται στα αυτιά σας, αλλά σκεφτείτε το λίγο. Αν πιάσεις το παζλ και το συνδέσεις ένα-ένα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, έτσι ξεμητίζουν όλοι αυτοί οι διάφοροι. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλιά. Να είστε πάντα καλά, κυρία Βασιλιά.

Καλημέρα και στον Νίκο στην Καρπαθό. Πολύ κόσμο η Καρπαθό χθες. Λέει να ξέρεις, το είδαμε στις φωτογραφίες. Η αλήθεια αυτή είναι. Είχατε κόσμο χθες εκεί και πολύ ωραία πράγματα έτσι. Και παραδόθηκε και ο μαγνητικός εκεί. Ξέρω πολύ, πάρα πολύ καλά. Και εμείς εδώ στο Real το έχουμε πει. Το έχουμε βγάλει και από εκεί κόσμο και έχουμε συζητήσει. Ότι ήταν ένα έργο το οποίο το φωνάζατε, το θέλατε και προφανώς έπρεπε ήδη, αν θέλετε την γνώμη μου, να είναι εκεί, αλλά καλή αργά παρά ποτέ.

0: Αντρέας ο φίλος στέλνει ένα μήνυμα. Χώματα λέει, λάσπες και τίποτα άλλο έχει κατά τη Σιναμαρίνα, δυστυχώς. Αυτά είδα και εγώ, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια αυτή είναι. Τέλος πάντων, ο καθένας είχε το δικό του σκεπτικό το πώς θα λειτουργεί αυτή η Μαρίνα. Αλλά θέλω να δω, μάλλον καταλάβαμε όλοι και το σκεπτικό αυτών εδώ που δεν ήθελαν τη συγκεκριμένη επένδυση. Θέλαν κάτι άλλο. Τι θέλανε, αυτό που περιγράφεις εσύ, αδερφέ.
1: Γύρω από σένα, ναι, ξανά. Όλα είναι εδώ και εσύ δεν είσαι πουθενά.
0: Έτσι και παίρνει ανάπτυξη η περιοχή αυτή του Αγίου Νικολάου και κάτω. Έτσι, με το σχέδιο, με το Plan A, το οποίο υπήρχε πριν. Με τις πολυτελείς κατοικίες και με όλο αυτό το οποίο θα άλλαζε την εικόνα. Κάποιοι φοβόντουσαν ότι θα χάσει το κέντρο, λέει, την έγκλη του. Ξέρετε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Αυτοί που διαχειρίζονται 2-3 όλο το κέντρο. Αυτοί αχώθηκαν πιο πολύ. Άλλους πετούσαν μπροστά. Τώρα είναι εξαφανισμένοι και αυτοί που έβαζαν αυτούς μπροστά και οι μπροστινοί. Έτσι λειτουργούμε εμείς εδώ σε αυτό το νησί. Ποιο είναι το πρόβλημα?

Καλημέρα Λάκη, ο Λάκης για τα καύσιμα στο 2.30 περίπου, κάπου εκεί το βλέπω, κατά μέσο όρο έτσι στο νησί, στο 2.3. Τώρα δεν ξέρω εσείς εκεί, Πάτμο, για πες.

0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: πόσοι κατεβαίνουν, λέει, στο Δήμο της Ρόδου? Προς το παρόν, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν επίσημα. Κανένα. Εγώ κατεβαίνω και εγώ. Και ο Πέρης. Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε, ρε, πρωί-πρωί, ρε? Γιατί με κουρδίζετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, μέσα σε όλα είχαμε και γιορτή, γιορτή για τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΔΥΜΤΟ, της Ροδού, τον κύριο Τσαμπίκο Καραγιάννη, και πρόεδρο κοινοτάρχη της Απολακιάς. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Τσαμπίκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα σε εσένα, στους ακροατές σου και σε όλα τα δωδεκάνησα, μια και ο σταθμός εκπέμπει παντού σε όλο το Αιγαίο.
0: Να είσαι καλά, Τσαμπίκο.
1: Καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά θα πω εγώ. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Γιορτάζετε, έτσι?
1: Ναι, ναι. Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπάτσογλου, συμπλήρωσε τα 52 χρόνια ζωής και προσφορά στην Ελλάδα. Και όπως γνωρίζουμε, μόλις στις 4 Οκτώβρη του 1974 από τον Εθνάρχη, τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με κάποιες βασικές αρχές και αξίες, με την βασική αρχή της Δημοκρατίας, με βασική αρχή την ελευθερία, την εθνική ενότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη. Με αυτά ήταν η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, που την συνεχίζεται μέχρι σήμερα διαχρονικά και από τον σημερινό Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Χθες έγιναν λοιπόν έτσι σε μια ωραία εκδήλωση.
0: Με πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι, είδαμε και...
1: Ναι, αφιερωμένοι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, κύριε Παπάδοπουλος, σε όλους τους, σε όλες τις νεοδημοκράτησες και σε όλους τους νεοδημοκράτες. Εκεί ήταν αφιερωμένη η γιορτή του κόμματός μας. Μίλησε για την ενότητα, μίλησε για πολλά πράγματα, μίλησε... Η παράταξή μας, όπως γνωρίζετε, έχει και συμβάλει στην διαμόρφωση του μορφής του κράτους μας. Είναι εκείνη η παράταξη που αποκατάσταται τη δημοκρατία και είναι εκείνη η κυβέρνηση η οποία ένταξε τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα δύο επιτεύγματα που νομίζω ότι είναι οι κανόνες της δημοκρατίας για μια χώρα δικαίου, για μια δημοκρατική χώρα, για μια χώρα ευρωπαϊκή.
0: Η αλήθεια είναι ότι, κακά τα ψέματα, εγώ μπορεί να μην ψηφίζω μια δημοκρατία, αλλά θα λέμε αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι 52 χρόνια είναι 52 χρόνια σταθερά Νέα
1: είναι
0: Δημοκρατία.
1: Είναι το μακροβιότερο κόμμα, ναι, ναι, κύριε Παπάζογλου, 52 χρόνια και ελπίζω...
0: Και χωρίς να αλλάξει αφημί, χωρίς να γίνει τίποτα ελιά ή τίποτα...
1: Όχι, προς το παρόν βέβαια και έτσι νομίζω και έτσι αυτό είναι η παράταξη εκείνη. Δεν ξέρω αν το ακούσατε και από το στόμα του Πρωθυπουργού, είναι η παράταξη εκείνη που διαχρονικά έχει διακυβερνήσει τη χώρα πέντε διαδοχικές περιόδους. Η κάθε περίοδος έχει και το στιγματισμό της. Όπως είπαμε, ξεκίνησε από τον Εθνάρχη Καραμαλή το 1974 έως το 1981 εκεί που καταστάθηκε η δημοκρατία. Όπως ξέρετε, τις περιόδους εκείνους, οι οποίοι ήταν δύσκολοι περίοδοι, Το 1990 έως το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε συνέβαλε στην σταθερή ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και με διάφορα επιτεύγματα που έκανε εκείνη η κυβέρνησή του. Το 2012 έως το 2015 ο Αντώνης Σαμαράς με συνεργασία κυβέρνησε και αυτό στη χώρα με σταθερές προοπτικές και με αξίες που συνέβαλε και αυτός για την προοπτική πορεία της χώρας. Όπως και η διακυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τα μεγάλα έργα, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τώρα συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι ένας πρωθυπουργός, νομίζω ότι έφερε την αξιοπιστία της χώρας μας ξανά σε κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και ένας αυτοδύναμος πρωθυπουργός, έτσι, το έχει καταφέρει, το έχει κάνει το έχει γνωρίσει το έργο. Τώρα, αν σε ρωτούσα, Τσαμπίκο, με όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με τα κοινά και είσαι και Νέα Δημοκρατία, ποια περίοδο θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη, η δυνατή περίοδο της Νέας Δημοκρατίας? Σίγουρα, πέρα από τα έργα που έγιναν, όπως είπες και εσύ, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και με τα Ολυμπιακά έργα, αλλά και πιο πριν, ποια θεωρείς το βασικό σημείο, το βασικό κόμβο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σίγουρα κύριε Παπάζογλου, θα έλεγα την ίδρυση αυτού του κόμματος, την ίδρυση αυτού του κόμματος από τον Λετλάνκη, Κωνσταντίνο Καραμαλή και η διακυβέρνηση της χώρας τότε και αποκατάσταση της Δημοκρατίας οπωσδήποτε. Αλλά όμως όλες οι διακυβερνήσεις επί Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι και όλοι οι πρωθυπουργοί όσοι είχαν αναλάβει την τύχη της χώρας στα χέρια τους, όλοι έχουν σφίσει το δικό τους σίγμα. Αλλά σίγουρα θα έλεγα την ερχομό του Κωνσταντίνου Καραμαλή και την ίδρυση αυτού του μεγάλης παραταξής. Νομίζω ότι προσπάθεια να κάνει το κόμμα της, να εννοεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την εποχή, τη δύσκολη εποχή, όλοι γνωρίζετε από τι περίοδο.
0: Βέβαια, βέβαια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Και αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία, νομίζω ότι είναι έτσι το βασικό μας έτσι.
0: Τότε φοβόσουν να πεις και τη λέξη.
1: Να λέμε ότι το κόμμα αυτό συνέβαλε σύνυπο Δημοκρατία σε αυτή τη χώρα.
0: Τότε φοβόσουν να πεις και τη λέξη Δημοκρατία. Έτσι, ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια. Μέσα σε αυτά
1: όμως να μειώσω και τις άλλες και τους άλλους και κυβερνήσεις των επιδιευθυντίας της πολιτικής μας παρατάξεως που έχει την τύχη η χώρα, που έχουν οι πρωθυπουργοί μας της παράταξης της τύχης μας, έχουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Δεν θέλω να μειώσω κανένα, αλλά θα έλεγα έτσι αυτό που εξάλλου και αυτό είναι και το διακύρευμά μας, ότι βαδίζουμε στα χνάρια του εθνάρχη μας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και
0: σε αυτά τα ονόματα τα οποία ανέφερε Τσαμπίγο μου χωράει και το όνομα του Αντώνη του Σαμαρά.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν και αυτός εξελέγινε πρωθυπουργός της χώρας με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, με όλους εμάς στο πλάι του. Μια και εμείς είμαστε διαχρονικά, συμβαδίζουμε στις αξίες και τις ιδέες αυτού του κόμματος, δεν έχουμε λοξοδρομήσει ποτέ και γι' αυτό ήταν και η χθεσινή γιορτή αφιερωμένη σε όλους τους νεοδημοκράτες και σε όλους τους νεοδημοκράτες που είναι διαχρονικά συνεχίζουμε την παράταξη αυτή. Ο Αντώνης Σαμαράς εκείνη την περίοδο ήταν ο πρόεδρος του κόμματός μας και οφείλαμε βέβαια να το στηρίξουμε για να το κάνουμε πρωθυπουργό της χώρας.
0: Σου αφήνει μια πικρία τώρα τα σημερινά πλέον γεγονότα με τον Αντώνη τον Σαμαρά.
1: Δεν θα κρύψω ότι βέβαια μου αφήνει μια πικρία, όμως ο λαός θα το κρίνει.
0: Βέβαια.
1: Ο λαός θα κρίνει αν ο Αντώνης Σαμαράς θα πράξει σωστά, αν τελικά κάνει κόμμα ή δεν κάνει, δεν γνωρίζουμε αν κάνει. Εμείς όμως θα δώσουμε τον αγώνα μας για να ξαναβγάλουμε, για να ξαναδώσουμε πάλι την νίκη στην παράταση της δικής μας της Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη που νομίζω ότι είναι ένας πρωθυπουργός με προοπτικές ίωνες για τη χώρα.
0: Πώς το βλέπεις το πράγμα τώρα σε αυτές τις εκλογές? Καταρχάς, σίγουρα μπαίνουμε σε μια μακροχρόνια έτσι, προεκλογική περίοδο, φαίνεται.
1: Μια εκλογή αναμέτρηση, κύριε Παπάζογλου, δεν είναι εύκολη. Θα δώσουμε τη μάχη μας. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία. Όπως γνωρίζετε, οι δύο διαδοτικοί πολέμοι, οι δύο πολέμοι και στο Ιράν και στην Ρωσία-Ουκρανία, βλέπετε ότι η ενεργειακή κρίση είναι παγκόσμια. Η κρίση του πετρελαίου από εκεί τα ίδια. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, η εικόνα μας στέκεται στεναρά. Βεβαίως και υπάρχουν δυσκολίες, βεβαίως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός...
0: Στεναρά, η αλήθεια είναι και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δημοσκοπικά τουλάχιστον αυτό βλέπουμε, μέσα από τα προβλήματα τα οποία περιέγραψες. Ο κόσμος δείχνει έτσι μια τάση προς εμπιστοσύνη.
1: Σταθερότητα θέλει ο κόσμος. Κύριε Παπά, το πρώτο σταθερότητα και την προοπτική. Και την προοπτική, γι' αυτό σας είπα ότι βλέπουμε το δάσος και δεν βλέπουμε το δέντρο. Παρ' όλες τις δυσκολίες, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πάλι θα ξαναδώσει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία για μια καινούργια τετραετία.
0: Θα είναι εύκολη? Θα είναι εύκολη αυτή η μάχη?
1: Καμία εκλογική αναμέτρηση δεν είναι εύκολη, κύριε Παπάζογλου. Θα δώσουμε τη μάχη μας, θα δώσουμε τα επιχειρήματά μας. Έχουμε μπροστάρει σε αυτή τη μάχη τον Πρωθυπουργό μας, που έχει να πει πράγματα, που έχει δείξει ότι είναι ένας πρωθυπουργός των έργων και της σταθερότητας. Οπότε ο ελληνικός λαός νομίζω ότι θα του ξαναδώσει πάλι τη δυνατότητα να ξανακυβερνήσει την χώρα. Όπως σας είπα και στην αρχή, καμία εκλογική αναμέτρηση δεν είναι εύκολη. Θα δοθεί η μάχη και από εκεί και πέρα φαίνεται δημοσκοπικά όμως ότι ο ελληνικός λαός εμπιστεύεται τη δική μας παράταξη για να κυβερνήσει ξανά τη χώρα.
0: Θα είναι βατό. Μάλλον είναι βατή η αυτοδυναμία σε αυτές τις εκλογές, θεωρείς Τσαμπίκο?
1: Κοίταξε κύριε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά κινούμαστε γύρω στο 30% η αυτοδυναμία ακόμα απέχει. Όμως μέχρι και, μέχρι και να γίνουν οι εκλογές το 2027 νομίζω όλο και θα κοντεύουμε κοντά στην αυτοδυναμία. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Από εκεί και ύστερα αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Πάντως είμαστε στο Μοναδικό Κόμμα που λέμε ότι εμείς θέλουμε αυτοδύναμα να κυβερνήσουμε τη χώρα για πολλούς και διάφορους
0: Έχετε κι άλλον τώρα. Έχετε και συναδέλφισσα που λέει τα ίδια. Η Καριστιανού τα παιχθές. Μπορεί λέει την αυτοδυναμία και μόνη της. Να το ξέρεις.
1: Εντάξει, τώρα, από εκεί και ύστερα τώρα ο καθένας καταλαβαίνει ποιο κόμμα μπορεί να πάρει αυτοδυναμία και ποιο δεν μπορεί. Εγώ δεν είμαι, αλλά βλέπω πραγματικά ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Απέχουμε αρκετά από την αυτοδυναμία, αλλά ο στόχος μας, όπως και τις προηγούμενες εκλογές, ο στόχος μας είναι αυτός και δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επιλεχθεί. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές κάποιοι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι είτε από την ακρίβεια είτε από διάφορους άλλους λόγους, πιστεύω ότι πάλι θα διαλέξουν τη σταθερότητα, γιατί η σταθερότητα της χώρας, κύριε Παπάζογλου, έχει αξία και να...
0: Βέβαια.
1: Ναι, και να υπάρχουν, ας πούμε, βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο γύρω μας. Όλοι φοβόμαστε, θυμάστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν, όλοι φοβόμαστε, μια και είμαστε σε τουριστική περιοχή, είμαστε σε νησιά, πώς ζούμε αυτόν τον τουρισμό, όλοι φοβόμαστε, θυμάστε πώς φοβόμασταν με τον πόλεμο δίπλα μας, μπορεί να είναι η γειτονιά μας και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά οι κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση, το να επιλέξουμε ποιος θα είναι, και το κυριότερο απ' όλα είναι να επιλέξουμε ποιους θα έχουμε συμμάχους και με ποιους θα πολεμόμαστε. Είδατε ότι η τουριστική σεζόν και μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, κυλάει καλά λόγω και της σταθερότητας αυτή που έχει η χώρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα τα σταθμίζουν οι νοικοκύριδες, θα τα σταθμίζουν όλοι αυτοί, όχι οι κακομύριδες που κάποιοι είπανε, όλος ο ελληνικός λαός, γιατί όλοι είμαστε...
0: Καλά κάνεις και τα καταδικάζεις αυτά, καλά κάνεις και τα τονίζεις, γιατί η αλήθεια είναι, Τσαμπίκο, ότι υπήρχαν και κάποιοι που το τραβήξανε λίγο το σκηνή, η αλήθεια.
1: Ναι. Για όλους τους Έλληνες πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι εκείνο το κόμμα που θα δώσει την δύναμη και την προοπτική να ξανακυβερνήσει τον τόπο.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος, κύριε Παπαζόγλου, αυτό οφείλουμε να το λέμε και θα το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή θα είναι η προσπάθειά μας σαν κυβέρνηση, να προσπαθήσουμε να βοηθηθούν περισσότερο τα ευάλωτα νοικοκυριά και ο κόσμος που πραγματικά έχει ανάγκη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Τσαμπίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά θα ξαναπώ. Για το καλό της πατρίδας να είναι της χώρας και όποιος θέλει ας είναι, εγώ αυτό θα πω. Αρκεί να υπάρχει αυτή η σταθερότητα.
1: Χρόνια πολλά στο αδελφάκι σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Τσαμπίκο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Που λες ότι λυπάσαι, μα δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι.
0: 52 χρόνια λοιπόν Νέα Δημοκρατία. Είπε μια αλήθεια τώρα εδώ ο Τσαμπίκος ο Καραγιάννης. 52 χρόνια με ένα σταθερό αφημί. Ένα ακόμα λέει. Αχ, τι τραβάμε. Να καλημερίσω και το φίλο τον Παύλο. Να ξέρεις, Παύλο, το ένα ήτανε το στάνταρ της χρονιάς. Αυτινής της χρονιάς του 26 ήτανε η ανανέωση του Παπα-Νικολάου στο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και η ανανέωση στο πρόσωπο του κύριου Υψηλάντη της θέσης του Κοσμήτωρα. Εγώ είμαι σίγουρος, τα είχα πει και τα είχα ξαναπεί. Νοκοπρέντε, σιωπή με στο δωμάτιο όλα μιούτ. Τι λείπνε μια λέξη όλα σαλούτ. Σε έχω ξεπεράσει πριν βραδιάσει, έχω ξεχάσει το μυαλό θα οργιάσει όλα γκούτ.

Ο Μιχάλης λέει δεν έχει, λέει Βαγιάνο σήμερα the ER. Δεν έχει. Τα είπε ο Λαχαντζημάκος μόνος του. Τέλος. Αλήθειες είπε εκεί. Εκεί είπε μεγάλες αλήθειες. Καταλαβαίνετε πόσο πόνεσαν γιατί βγήκαν σε εντόνια πάλι από το GPT. Αυτά που λέμε όλοι μεταξύ μας στα καφενεία, απλά ο Χατζημάρκος έχει τα παντελόνια να τα πει και εκεί που πρέπει. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό.

Το Τάκης λέει κανόνισε λέει να βγουν στην αγορά καλαμάρια Αιγύπτου. Α, σου πω λίγο κάτι. Ρε φιλαράκι, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί τώρα, οι Γαλλίες, οι δικοί μας, ζητάνε κάποια πράγματα την κυβέρνηση. Γιατί αυτό το επάγγελμα, κακά τα ψέματα, έχει περάσει από πολλές μπόρες. Όπως σας το λέω, από πολλές μπόρες. Τώρα, καλή είναι και η πλακίτσα, αλλά πρέπει να δουν και στα σοβαρά τα προβλήματα με την Αλία, έτσι.

Όπως λέει ο Πέρης, μαζεύω μπαλαντέζες και φεύγω. Λοιπόν, εμείς δίνουμε τη σκητάλη στη Ρένα την Παυλάκη που είναι εδώ. Πρωινό Express, μην φύγει κανένας. Μείνετε εδώ, στο Real Voice 995, μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλες τις εκπομπές του σταθμού, με όλους τους συνεργάτες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, στις 7 από αλλού, στο πρωινό μας ξύπνημα, στο πρωινό μας καφέ, εδώ στο Real Voice. Καλημέρα σε όλους.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Πολιτεία.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη το πρωί, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο με το αυτοκίνητό τους και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περισσότερα στο enikos.gr. Για έκτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς με τα σκάφη τους δεμένα και την αγορά χωρίς ελληνικά ψάρια. Στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Βασικό τους αίτημα είναι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης των σκαφών. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης. Στα 100,99 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού. Υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως έξω μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου, αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
12: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
13: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
12: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
14: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
12: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
15: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
16: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
17: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
20: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
21: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
20: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
22: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου εσίως. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό, πεντακάθαρο. Ελαφρύς, πολύ ελαφρύς κυματισμός στη θάλασσα, όπως βλέπουμε εδώ από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Και πολλή κίνηση στη θάλασσα. Και κρουαζιερόπλοια βλέπουμε. Και κάτι ωραία ιστιοφόρα βλέπουμε. Και μικρότερα σκάφη. Βλέπουμε, αλλιευτικά δεν βλέπουμε.

λοιπόν, στις θέσεις μας, επί των επάλξεων της ενημέρωσης και σήμερα... Για να δούμε τα θέματά μας, τα θέματα τα οποία έχουμε ξεχωρίσει από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, να τα σχολιάσουμε, να τα παρουσιάσουμε, να τα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στο πρωινό μας Express.

Σας καλούμε λοιπόν και σήμερα στην παρέα μας να ξεκινήσετε τη μέρα σας μαζί μας. Με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, το διαπιστώνετε άλλωστε. Μαγειρά ήλι για το ξεκίνημα και έχουμε κι άλλα ωραία στην πορεία.

Να παρουσιάσω για μία ακόμα φορά την παρέα μας εδώ, όχι ότι δεν μας ξέρετε, αλλά για το τυπικό του πράγματος. Πέρης Βασιλάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των υπέροχων τραγουδιών που συνοδεύουν την εκπομπή μας, αλλά και όλες τις εκπομπές. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι. Είναι ο άνθρωπος που σχολιάζει την επικαιρότητα μουσικός. Ανάλογα με αυτά που λέμε, εμπνέεται αναλόγως. Και σχολιάζει με τον τρόπο του. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης για τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα κοντά μας και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10. Μέχρι τις 11 η Νατάσα συμπληρώνει την πρωινή ενημερωτική ζώνη, η οποία ξεκινά νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. 4 ολόκληρες ώρες από τις 7 ως τις 11 για να τα ακούσετε, να τα μάθετε όλα εδώ. Όχι μόνο την είδηση μπορεί να την αντλήσετε από πολλές πηγές. Οι προεκτάσεις, οι αναλύσεις είναι το θέμα μας. Εδώ ακούτε αυτά που δεν θα ακούσετε πουθενά άλλου.

Γιατί εμείς εδώ στο Real Voice, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε θειασότες του ελάβομεν και δημοσιεύομεν. Έχουμε και ένα χούι. Να τα ψάχνουμε λίγο τα πράγματα. Γιάννης Μανολάς, στην πρόγνωση του καιρού, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο στις 10 και σήμερα μαζί και το βράδυ σε επανάληψη η εκπομπή μας στις 9.

Το πρωινό Express έρχεται στα ραδιόφωνά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό για τις αγορές σας, για τα ψώνια της ημέρας. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης είναι αυτά. Δεν χρειάζονται συστάσεις, προφανώς. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Έχετε δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Και νομίζω ότι τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου την έχουν ανταποδώσει και μέσα από την ποιότητα των προϊόντων τους και μέσα από την τεράστια ποικιλία που δεν έχει να ζητήσει, έχουν ανταποδώσει. Σε τίποτα τις μεγάλες αλυσίδες, αλλά και μέσα από τις

0: όλοι σκοτίζεστε, γι' αυτό. Έχουμε μια πολυσυλλεκτική εκπομπή και σήμερα με πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε αντλήσει από την... έχουμε αλλιεύσει από την επικαιρότητα, για να είμαι μέσα στην επικαιρότητα. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, και για την Κάρπαθο θα συζητήσουμε, ήταν μια μεγάλη μέρα για την Κάρπαθο χθες. Και πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός υγείας και όλοι εκεί για μια πολύ σημαντική στιγμή για το νησί. Θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αλλοίς και βλέπουμε ότι κινητοποιούνται και στα δικά μας τα νησιά εδώ, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος των καυσίμων οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την αλληλεία. Κινητοποιήσεις, θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν καταρχήν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο μέρος της εκπομπής να σας πω ότι θα πάμε στο Στρασβούργο, θα συναντήσουμε εκεί τον Ευρωβουλευτή τον Γιώργο Αυτιά για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει με το θέμα αυτό των αλλιέων, αλλά και γενικότερα με το τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να βοηθήσουν τις χώρες να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον δύσκολο, πολύ δύσκολο, λόγω ενεργειακής κρίσης, χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Και ο Πρωθυπουργός άλλωστε έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι ο μόνος, και η Μελώνη η Ιταλίδα έστειλε και... ο Μακρόν της Γαλλίας ετοιμάζεται να στείλει. Γενικώς τα προβλήματα είναι κοινά πλέον για όλη την Ευρώπη. Να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Πόσο δημοσιονομικός χώρος, πόσο μπορεί να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ρήτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που είναι μπροστά μας. Θα συζητήσουμε και σήμερα για το μεγάλο συνέδριο της Ομοσπονδίας των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας που διεξάγεται εδώ στην Ρόδο και μέχρι και αύριο είναι οι εργασίες. Τι σημαίνει αυτό για την τουριστική αγορά, όχι μόνο της Ρόδου, όχι μόνο του Νοτιού Αιγαίου, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για μια τεράστια, μια αχανή αγορά η οποία ανοίγει και ανοίγει από εδώ, από τη Ρόδο. 40 χρόνια ζωής μετρά ο Τάφι και λειτουργίας, και αυτό το ορόσημο στην πορεία του επέλεξε να το γιορτάσει εδώ στη Ρόδο με το συνέδριό του, και εκτιμώ, νομίζω είναι προφανές, είναι αυτονόητο ότι αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει και για τη Ρόδο αλλά και για τη χώρα μας. Εννοείται ότι θα ασχοληθούμε με τα της ΔΕΙΑΡ, με τα τεκτενόμενα εκεί, Δήμου ΔΕΙΑΡ, αλίμονο, υπάρχει συνέχεια. Εντάξει, τζάμπα το χαρτί που μου εκτυπώσατε ρε παιδιά, 10 σελίδες, πραγματικά δηλαδή τώρα. Μην μου ξαναεκτυπώσετε τίποτα να μου το φέρετε εδώ μέσα, από αυτές εδώ τις, από αυτά εδώ τα πονήματα του Βαγιανού. Δεν χρειάζεται να χαλάμε το χαρτί. Κρίμα 10 σελίδες να πάνε τώρα στον κάλαθο των αχρηστών. Έτσι κι αλλιώς, ποιος καταλαβαίνει τι λέει εδώ μέσα. Ούτε ο ίδιος έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε στον καιρό με τον Γιάννη Μανολά και επανερχόμαστε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στον ομό μας, με κάποιες αιρές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25. Οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Για αύριο Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στη Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα Ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23. Υγρασία μεταξύ 45 και 65%.

είναι αυτό, πώς, τι έμπνευση είναι αυτή που είχες? Refugee, Tom Petty and the Heartbreakers. Μπράβο, Πέρι. Έβγες. Σας έχουμε και άλλα σήμερα. Σας έχουμε Physical της Olivia Newton-John, γιατί σαν σήμερα το 1981 κυκλοφόρησε αυτό το single, πασίγνωστο, το Physical. Αυτό που ενδεχομένως δεν ξέρετε είναι ότι παρέμεινε για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, αποτελώντας, ακούστε, τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία ολόκληρης της δεκαετίας του 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της δεκαετίας του 80. Δεν μπορούσα να το φανταστώ για το Physical αυτό. Εντάξει, ήταν ένα επιτυχημένο τραγούδι, αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι σε όλη τη δεκαετία δεν βρέθηκε άλλο να το περάσει. Φοβερό.

μάλιστα. Σήμερα έχουμε και Ariel Speedwagon εδώ στην λίστα μας. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Kevin Cronin από τα στελέχη της μπάντας, τον Ariel Speedwagon. Και είναι αυτός που έγραψε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, το Keep on Loving You.

0: έκανε καριέρα στα γυμναστήρια το physical εκείνη την εποχή.
1: Τα σπάντες.
0: Ναι. Την εποχή της

Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από την Κάρπαθο. Καλημέρα στην Κάρπαθο. Μεγάλη μέρα η χθεσινή για το νησί, πολύ σημαντική. Και για επαιτειακούς αλλά και για ουσιαστικούς λόγους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης τονίζει, η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κάρπαθο για την επέτειο της 5ης Οκτωβρίου 1944 προσέδωσε ξεχωριστή βαρύτητα σε μια μέρα βαθιά χαραγμένη στην καρδιά των Καρπαθίων. Τιμούμε τους ανθρώπους που είχαν το θάρρος να διεκδικήσουν την ελευθερία του τόπου τους, κρατάμε ζωντανή την παρακαταθήκη τους και τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές με ευγνωμοσύνη και επίγνωση της δικής μας ευθύνης. Στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr δημοσιεύουμε, κυρίες και κύριοι, μεγάλο πλούσιο φωτορεπορτάζ. Από τις θεσινές εκδηλώσεις, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συνομιλεί με τον κόσμο, με τους κάτοικους του νησιού, εκεί στις Μενετές. Αυτή η φωτογραφία, οι φωτογραφίες μάλλον, πόσο επιβλητικές και υποβλητικές ταυτόχρονα είναι εκεί στο πέτρινο τοπίο, εκεί όπου βρίσκεται και το άγαλμα που έγιναν οι καταθέσεις στεφάνων. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε αυτές τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά υπέροχες. Οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν, σας διαβάζω τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε εκεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν πως η ανεξαρτησία και η ελευθερία κατακτώνται με αποφασιστικότητα και πίστη στα ιδανικά της πατρίδος. Σήμερα αυτό το ρόλο της προστασίας, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας μας επιτελούν οι ένοπλες δυνάμεις υπό τη σκέπη του ελληνικού λαού, υπό το σκέπη και των Καρπαθίων. Είναι οι ίδιες ένοπλες δυνάμεις που παίρνουν το νήμα από τους ελευθερωτές της Καρπάθου και με την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια τόλμη, με τον ίδιο ρυθμό προστατεύουν την πατρίδα μας έναντι κάθε απειλής. Από την Κάρπαθο το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα και κανείς δεν πρόκειται ούτε να τα θίξει ούτε να τα απειλήσει. Χρόνια πολλά από το μαγικό νησί της Καρπάθου. Ήταν τα λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στην Κάρπαθο χθες και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του νησιού, της Καρπάθου, αλλά και για τα εγγένεια επί τη ευκαιρία του εξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου.

0: Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τον αξονικό τομογράφο ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2026, ενώ η εγκατάσταση του μηχανήματος και η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο. Εντός των προσεχών ημερών προβλέπεται και η σύναψη σύμβασης με γιατρό ή ακτινοδιαγνώστη, ο οποίος θα αναλάβει την επιστημονική ευθύνη και την εύρυθμη λειτουργία του. Πέραν αυτού, στο νοσοκομείο της Καρπάθου υλοποιείται έργο αναβάθμισης υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού με ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του 2027. Θα είναι πλήρως εξοπλισμένη σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και θα περιλαμβάνει κύριο χώρο αιμοκάθαρσης 5 θέσεων. Και όλους βεβαίως τους απαραίτητους λειτουργικούς χώρους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα τι δήλωσε? Αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα μικρό θαύμα. Είναι απόλυτη ευθύνη της ελληνικής δημοκρατίας και της ελληνικής πολιτείας να δίνει στους ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Κάρπαθος, ένα αληθινό αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας. Γιατί αν δεν αισθάνεσαι ασφαλής σε θέματα υγείας, η επιλογή σου να ζήσεις σε ένα τόπο γίνεται πολύ δυσκολότερη. Και το να έχει νοσοκομείο η Κάρπαθος δεν είναι πολυτέλεια, είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Αν δούμε σε επίπεδο καθημερινής ζωής αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ, και ο τεχνητός νεφρός που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα εγκαινιάσουμε σε μερικούς μήνες, θα μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάγκη των ανθρώπων να φεύγουν από εδώ για να κάνουν εξετάσεις αλλού. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είμαι πολύ περήφανος που το κάνουμε. Η βούλησή μας είναι να αισθάνονται οι κάτοικοι της Καρπάθου και της Κάσου ότι έχουν εδώ ένα πραγματικό νοσοκομείο που, αν πραγματικά το χρειαστούν, θα είναι στο πλάι τους για να τους βοηθήσει. Έχουμε λοιπόν χρόνια πολλά, εύχομαι χρόνια πολλά για τη σημερινή λαμπρή ημέρα για την Κάρπαθο. Υποδομές στα νησιά από το Υπουργείο Υγείας, υποδομές στα νησιά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αυτή η σύμπραξη τελικά, όπως διαπιστώνουμε, αποδίδει. Αποδίδει πολύ συγκεκριμένα στην ενίσχυση αυτού που είπε και ο Υπουργός, της ασφάλειας σε ό,τι αφορά την υγειονομική κάλυψη των κατοίκων που ζουν σε αυτά τα νησιά, και είναι και ένα επιπλέον κίνητρο για να μην φοβηθούν να πάνε και να μείνουν στα νησιά όταν αισθάνονται υγειονομικά ασφαλείς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα, να σας πω ότι σήμερα μεταβαίνει στην Κάλυμνο, ενδεχομένως και αυτή την ώρα που μιλάμε να είναι ήδη εκεί. Παρουσία λοιπόν του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, πραγματοποιούνται σήμερα τα εγγένεια της ανακοινισμένης καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου, το Βιβάλιο, στις 11 σήμερα το πρωί. Σχετικό ρεπορτάζ έχει κάνει άλλωστε και η Νατάσα Παμπρή, η οποία έχει μιλήσει και με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, τον κύριο Παντελή Κόγκα. Σήμερα λοιπόν και η Κάλυμνος παίρνει σειρά. Θα ήθελα όμως, Πέρι, αν έχουμε αυτήν την δυνατότητα, να ακούσουμε το ηχητικό κομμάτι του βίντεο που ανέβασε πριν από λίγη ώρα ο Γιώργος Χατζημάρκος, ευρισκόμενος χθες στην Κάρπαθο, για τα όσα σπουδαία συνέβησαν στο νησί κατά τη χθεσινή ημέρα.
1: Για τους νησιώτες της Καρπάθου και της Κάσου, η δυνατότητα να κάνουν μια κρίσιμη ιατρική εξέταση κοντά στο σπίτι τους έχει τεράστια αξία. Αυτό ακριβώς σημαίνει ο πρώτος αξονικός τομογράφος της Καρπάθου που εγκαινιάσαμε χθες με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τους βουλευτές Δωδεκανήσου. Ως περιφέρεια, είχαμε χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την κατασκευή του νοσοκομείου και πρόσφατα ολοκληρώσαμε και τον κόμβο πρόσβαση σε αυτό. Και συνεχίζουμε. Εξασφαλίσαμε στο Υπουργείο Υγείας την αναγκαία χρηματοδότηση για τη μονάδα φροντίδας των νεφροπαθών. Και αυτό το έργο είναι υποκατασκευή. Για να έχουν οι συμπολίτες μας έγκαιρη διάγνωση, λιγότερη ταλαιπωρία και περισσότερη σιγουριά. Για να νιώθουν ότι όταν παραστεί ανάγκη, θα βρουν δίπλα τους ένα σύγχρονο νοσοκομείο που μπορεί να τους στηρίξει. Μια ξεχωριστή μέρα λοιπόν χθες για την Κάρπαθο, με την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά σημαντική και για τη δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα. Η Περιφέρεια λοιπόν, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, η Περιφέρεια χρηματοδότησε ολόκληρο το έργο του νοσοκομείου, κατασκεύασε τον κόμβο πρόσβασής του και εξασφάλισε στο Υπουργείο Υγείας και την αναγκαία χρηματοδότηση για την μονάδα φροντίδας νεφροπαθών.

Συνεχίζει με Άριο Σπιτ Βάγκον ο Πέρης Βασιλάκης και με το Take It On The Run. Ανεβάστε την ένταση στο ραδιόφωνο σας.

0: Υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο όμως. Πιστεύω να συμφωνείτε. Δεν πατάς πάνω εκεί. Δεν μιλάς πάνω σε κάποια τέτοια τραγούδια. Πρέπει να σας πω τώρα, να σας εξομολογηθώ, ότι κάθε φορά που τα ακούω ξαναγίνομαι 17 χρονών. Κυκλοφόρησε το High Infidelity, ο δίσκος που το περιλαμβάνει, το 80. Εγώ τότε πήγαινα Δευτέρα Λυκείου, 17 χρονών ήμουνα. Τον είχα πάρει το δίσκο, τον έχω ακόμα εννοείται, έτσι, άθικτος, δεν το συζητώ. Τους πρόσεχα τους δίσκους μου, τα βινίλια, πώς και τι. Και το είχα λιώσει το συγκεκριμένο τραγούδι από το αγαπημένο μου, όπως και το προηγούμενο, που, το Keep on Loving You. Και 2-3 άλλα που είχε ο συγκεκριμένος δίσκος, γιατί είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Αυτό το High Infidelity των Ario Speedwagon. Λοιπόν, δικαιούμαστε νομίζω που και που να ξαναγινόμαστε 17. Τι λες, Πέρι?
1: Ου.
0: Ου. Όχι ότι ενδιαφέρουμε και πολύ δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στα της επικαιρότητας εδώ, και έλεγα νωρίτερα για τις υποδομές υγείας που εγγενιάζονται στα νησιά. Και ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτά τα instantané, τα στιγμιότυπα, οι οποίοι δικαιούνται απολύτως να είναι εκεί. Δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος τους και η παρουσία τους. Όχι, είναι κατεξοχήν ουσιαστικός. Και ο ρόλος και η παρουσία και η συμβολή και όλα. Όπως ακούσατε, στην περίπτωση ας πούμε της Καρπάθου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν αυτή που χρηματοδότησε ολόκληρο το έργο του νοσοκομείου και τον κυκλοφοριακό κόμβο εκεί καθοδόν προς το νοσοκομείο και τη μονάδα τεχνητού νεφρού, που κι αυτή ετοιμάζεται και όσον ούπο, είναι μάλλον έτοιμη και όσον ούπο στελεχώνεται για να αρχίσει τη λειτουργία της. Είναι ουσιαστική λοιπόν η βοήθεια την οποία δίνει η Περιφέρεια όπου και όποτε τη ζητηθεί. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη περιφέρεια στην Ελλάδα με τόσο τεράστιο αριθμό προγραμματικών συμβάσεων. Που τι σημαίνει προγραμματικές συμβάσεις, τι σημαίνει προγραμματική σύμβαση ή διαβαθμιδική? Σημαίνει ότι βοηθάς ένα Δήμο ή έναν οποιονδήποτε άλλο φορέα, όποιος και αν είναι αυτός, μπορεί να είναι Υπουργείο, μπορεί να είναι επιμελητήριο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, τέλος πάντων. Ένας άλλος οργανισμός, ένας άλλος φορέας. Κυρίως όμως είναι Δήμοι σε μια πολυνησιακή περιφέρεια όπως είναι η δική μας. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη περιφέρεια με τόσο μεγάλο αριθμό προγραμματικών συμβάσεων, και αυτό αποτυπώνει, αν θέλετε, και το μέγεθος της συνεργασίας. Δεν έχει πει ποτέ όχι σε κανένα αίτημα Δήμου για χρηματοδότηση, είτε για βοήθεια τεχνική, είτε για να δημοπρατηθούν έργα. Τι μπορείτε να σκεφτείτε και να μην έχει συνδράμει η περιφέρεια? Νομίζω ότι αυτό πια είναι γνωστό ότι σπάσει και δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς περαιτέρω. Τώρα, εάν κάποιοι δεν τη θέλουν αυτή τη βοήθεια ή προσπαθούν να υπονομεύσουν καταστάσεις, αυτό δεν έχει να κάνει, ξέρετε, με την περιφέρεια. Αυτό έχει να κάνει με τα δικά τους ζητήματα, αν τα λύσουν ποτέ. Έχει να κάνει με τα δικά τους θέματα. Εδώ τους έχεις έτοιμες χρηματοδοτήσεις και σου λέει όχι, δεν κάνουν γι' αυτό που τις θέλουμε εμείς. Ωραία, αφού δεν κάνουν γι' αυτό, κάντε τις κάτι άλλο. Ούτε αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, όπως έλεγα και χθες, ότι σε άλλες σφαίρες και σε άλλες επιστήμες πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια και όχι στην πολιτική. Από την άλλη, πρέπει να παραδεχτώ, για να πω και καμιά καλή κουβέντα για κάποιους, ότι έχουν ένα εκπληκτικό ταλέντο. Εκπληκτικό όμως. Να μιλάνε ώρες στα δημοτικά συμβούλια, σε συνεντεύξεις και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, και να μιλάνε απολύτως τίποτα. Τίποτα όμως. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα.

0: Ναι, γίνεται. Μου γράφετε τώρα εδώ διάφορα μηνύματα. Βεβαίως και γίνεται. Βεβαίως και γίνεται να μιλάς και να μην λες τίποτα. Τίποτα επί του πρακτέου. Τίποτα ουσιαστικό. Τίποτα που να δείχνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο, μια στόχευση, ότι κάτι έχουμε στο μυαλό μας, κάπου θέλουμε να το πάμε, κάποιο τρόπο, κάποιο σχέδιο έχουμε χαράξει, τέλος πάντων, για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της πόλης, του νησιού. Και βέβαια αναφέρομαι στο Δήμο της Ρόδου. Εννοείται ότι αναφέρομαι στο Δήμο της Ρόδου. Προφανώς αναφέρομαι στο Δήμο της Ρόδου. Όταν λοιπόν δεν έχεις να πεις τίποτα, τίποτα όμως, τίποτα, το απόλυτο τίποτα, και θα σας το τεκμηριώσω το απόλυτο τίποτα, τι κάνεις? Πρέπει να εφεύρεις έναν εχθρό. Αυτό είναι παλιά πρακτική, πεπατημένη, και ο Ουμπέρτο Έκο έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο το «Κατασκευάζοντας τον εχθρό». Όταν δεν έχεις τίποτα να παρουσιάσεις δικό σου, πρέπει να αποκτήσεις λόγο ύπαρξης. Και πώς θα αποκτήσεις λόγο ύπαρξης? Κατασκευάζοντας έναν εχθρό. Αφενός μεν για να έχεις να λες εναντίον του, αλλά το κυριότερο, για να ισχυρίζεσαι ότι δεν σε αφήνουν, σε υπονομεύουν, σε πολεμάνε, όλες αυτές τις ανοησίες που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Και εσύ ο καημένος προσπαθείς, δεν μπορείς, δεν σε αφήνουν, αλλά εμείς τα αφήνουμε πίσω όλα αυτά, προχωράμε. Προς τα πού προχωράτε αλήθεια? Και τι προχωρήσατε τελικά? Γιατί όταν φτάνεις στο σημείο να κάνεις ανάρτηση για ένα πεζοδρόμιο και για μισό χιλιόμετρο δρόμο, και πέραν εκεί, πέραν αυτού τίποτα, και εκεί να τελειώνει το θεάρεστο και εθνοσωτήριο έργο το οποίο παρέχεις, καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι πρέπει να βρεις μια δικαιολογία. Κάτι πρέπει να βρεις, κάτι πρέπει να πεις. Και φυσικά πάντα κάποιοι άλλοι σου φταίνε, ή πάντα κάποιος άλλος σου φταίει, συγκεκριμένος. Συντηρείς λοιπόν μια κόντρα, δημιουργείς μια κόντρα, τη συντηρείς αυτή την κόντρα. Έχω 2 χρόνια, τουλάχιστον 2,5 χρόνια που σας το λέω, και επιβεβαιώνομαι κάθε φορά και κάθε μέρα που χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Είναι μια κόντρα τεχνητή, κυρίες και κύριοι. Είναι μια κόντρα τεχνητή. Δεν είναι εδώ 2 τσακώνονται. Μην πέφτετε σε αυτή τη λούμπα 2 τσακώνονται. Εδώ δεν τσακώνονται 2. Τσακώνεται ένας με τον εαυτό του. Ένας έχει θέμα με τον εαυτό του. Σε πολιτικό επίπεδο έχει πρόβλημα υπαρξιακό. Σε πολιτικό επίπεδο. Δεν υπησέρχομαι σε προσωπικά. Ο καθένας είναι ό,τι θέλει. Σε πολιτικό επίπεδο όμως, εδώ είναι πια φως φανάρι, ότι υπάρχει υπαρξιακό πολιτικό ζήτημα. Είσαι στην πολιτική για να κάνεις τι ακριβώς? 3 χρόνια μετά αποδεικνύεται ότι δεν έχεις απολύτως κανένα περιεχόμενο. Στην αρχή είχες μια δικαιολογία. Είμαστε καινούργοι, παραλάβαμε μια κατάσταση. Τώρα τι παραλάβατε, αφού συμμετείχατε στην προηγούμενη διακυβέρνηση του Δήμου ως συμμέτοχοι σε όσα έγιναν τότε? Τώρα πώς προκύπτει ξαφνικά να παρέλαβες μια κατάσταση που την περιγράφεις όπως την περιγράφεις, στην οποία συμμετείχες, άλλη ιστορία αυτή, άλλο παράδοξο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Παρέλαβες, υποτίθεται, μια κατάσταση όπως την παρέλαβες από τον Καμπουράκη. 3 χρόνια περάσανε. Αν η θητεία, η δημοτική, κυρίες και κύριοι, ήταν τετραετής, όπως ήταν μέχρι πρότινος, γιατί δυστυχώς, το λέω ευθαρσώς, δυστυχώς για τα πράγματα όπως είναι σήμερα διαμορφωμένα στη Ρόδο, δυστυχώς είναι πενταετής και δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Δεν θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα όπως πάει η δουλειά. Αν λοιπόν ήταν τετραετής η θητεία και όχι πενταετής, για να έχουμε ακόμα 2 χρόνια μπροστά μας, τολμώ να πω χαμένα, τολμώ να προδικάσω, αν κρίνω από το πώς πήγαν τα 3, ότι και τα άλλα 2 στα βράχια θα πάνε. Τώρα θα μπαίνανε σε προεκλογική περίοδο, που σημαίνει ο γέγονε γέγονε στα 3 χρόνια. Έτσι. Ποιος είναι ο απολογισμός? Για πείτε μου, σας παρακαλώ, Ποιος είναι ο απολογισμός? Τι έχουν να παρουσιάσουν? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όσο δε για τη νέα αγορά, σας το έλεγα και χθες και θα το ξαναπώ, αν υποθέσουμε ότι ποντάρουν στη νέα αγορά, μα και τη νέα αγορά στο Χατζημάρκο την οφείλουν. Πώς την οφείλουν στο Χατζημάρκο? Στο Χατζημάρκο και στη Μενδόνη την οφείλουν. Γιατί 2 εκατομμύρια τα οποία είχε στην άκρη ο Δήμος για να τα ρίξει στο Εθνικό Θέατρο, ούτε τα πόμολα δεν θα φτιάχνανε με 2 εκατομμύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει για το Εθνικό Θέατρο τα προορίζανε, με το να έρθει το Υπουργείο και η Περιφέρεια και να βάλει 16 εκατομμύρια ευρώ το Υπουργείο και άλλα 10 η Περιφέρεια για τον εξοπλισμό για να φτιαχτεί αυτό το απίθανο έργο, ορόσημο για τη χώρα ολόκληρη. Τόλμω να πω και για την Ευρώπη, γιατί θα είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό. Τους έδωσε την ευκαιρία να αποδεσμεύσουν αυτά τα δύο και να τα ρίξουν στη νέα αγορά. Ακόμα και αυτό σε άλλους το χρωστάνε. Δεν ήταν δικιά τους προσπάθεια. Έτυχε. Έτυχε, τους το κληρονόμησε ο Αντώνης Καμπουράκης. Θέλετε να σας πω τα επιτεύγματα τους? Σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη. Όλων αυτών που μιλάνε σε δημοτικά συμβούλια, σε συνεντεύξεις που δίνουν με ύφος, με έναν άκρατο λαϊκισμό, και πάντα κάποιος άλλος τους δέει. Θέλετε να σας πω τα επιτεύγματα τους? Ξεκινάω. Μετρήστε. Πιάστε ένα χαρτί, πάρτε και ένα μολύβι και σημειώνετε. Αποχέτευση αφάντου. Μπρασιανός ποταμός. Ανάπλαση Ακαντιάς, Αγωγός Ομβρίων. Δημοτικά λουτρά, το χαμάμ. Ροδίνη. Ελαιώνες στο βάτι. Βίλα Ακάβη. Ροδιακή έπαυλη. ΣΔΙΤ 13 σχολείων. Το συγκρότημα της Ακαδημίας. Παλιό Δημοτικό Σχολείο στα Μαριτσά. Αγροτική Οδοποιία. Αυτά έχω σημειώσει πρόχειρα, ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα που δεν τα ξέρω. Αυτός είναι ο μέχρι σήμερα απολογισμός του τίποτα και της αποτυχίας. Ποιος τους φταίει για όλα αυτά? Ποιος τους φταίει για όλα αυτά? Ποιος φταίει, αλήθεια, για όλα αυτά? Και ψάχνουν να κατασκευάσουν έναν εχθρό για να δικαιολογήσουν στην κοινή γνώμη το απόλυτο τίποτα. Αυτοί που στα 2 χρόνια θα είχαν φέρει 60 εκατομμύρια ευρώ και αν δεν τα είχαν φέρει θα πηγαίνανε σπίτι τους. Πέρι, μήπως το έχεις έτοιμο, μήπως το έχεις πρόχειρο αυτό? Σου έχω πει να το κρατήσεις, γιατί αυτό είναι ωραίο τζιγκλάκι. Αν το έχεις, σε παρακαλώ, για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κατασκευάζουν εχθρούς και για ποιο λόγο κατασκευάζουν εχθρούς. 60 εκατομμύρια αλλιώς θα είχαν πάει σπίτι τους.
1: Τα 60 εκατομμύρια, αν δεν τα πετύχουμε στα 2 χρόνια, πάμε σπίτια μας. Αυτός είναι ο πήχης για μας. Έτσι τη βλέπουμε τη Ρόδο εμείς. Αν τα 60 εκατομμύρια δεν τα πετύχουμε στα 2 χρόνια σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, έχουμε αποτύχει.
0: Μάλιστα, ευτυχώς που το λέτε εσείς. Αυτό ξέρετε γιατί το έβαλα. Γιατί αν μου πούνε πάλι ότι κάνω κριτική και αρχίσουν εκεί να οι αιμονές, το να τ' άλλο. Εγώ, παιδιά μου, εγώ. Εσείς λέτε ότι έχετε αποτύχει, γιατί είμαστε στον 3ο χρόνο. Κλείνει 3ος σε 2 μήνες. Αφού λοιπόν εσείς οι ίδιοι βάλετε τον πύχη και δεν μπορέσατε να τον περάσετε ούτε για 1 εκατομμύριο. Ούτε για 1 εκατομμύριο δεν τον περάσατε. Άρα εσείς, ο ίδιος ο Κολλιάδης είπε ότι έχει αποτύχει. Μη μου ξαναπεί λοιπόν κανείς εμένα ότι εγώ τους λέω αποτυχημένους. Εγώ σας διάβασα μια λίστα και σας άφησα να ακούσετε και τον ίδιο. Τι έλεγε στον 1ο χρόνο? Ότι αν στον 2ο δεν έχει απορροφήσει 60, δεν έχει φέρει στον τόπο 60 εκατομμύρια, έχει αποτύχει. Πάμε σπίτι μας. Το θέμα όμως είναι ότι είναι ακόμα εδώ.

καταλαβαίνετε τώρα γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κατασκευάσουν έναν εχθρό. Και να τους φταίει ο Χατζημάρκος και να τους φταίει η κυβέρνηση και να τους φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι. Βέβαια, με την κυβέρνηση, ξέρετε, το παίζουν λίγο μια έτσι, μια γιουβέτσι, εντάξει, γιατί φοβούνται κιόλας. Όταν από πίσω σέρουν στους υπουργούς τα εξαμάξεις. Μόλις βρεθεί ο υπουργός εδώ, μια χαρά σχέσεις έχουμε και τι ωραία και τι καλά και οι σχέσεις μας είναι υπέροχες και μας ακούνε και θα μας δώσουν. Τι ακριβώς σας έχουν δώσει? 5 εκατομμύρια σας δώσαν για την Ακαδημία και ούτε και αυτή δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε. Ούτε τους χωματόδρομους δεν μπορέσατε να εντάξετε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και πετάξαν έξω τους φακέλους στο Υπουργείο γιατί ήταν μία γρυλέξιμη. Τώρα το να φτιάξεις ένα μέτρο πεζοδρόμιο και άλλο ένα μέτρο άσφαλτο, οι μελέτες, από ό,τι μου έχουν πει οι τεχνικοί, αυτές δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα Α4, μια σελίδα Α4. Φαντάζομαι ότι και ο εγγονός μου, ο μικρός που είναι 6, όχι ο μεγάλος που είναι 10, φαντάζομαι ότι και αυτός μπορεί να την κάνει τη μελέτη αυτή, έτσι.

0: Πάμε και στη ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ, η οποία χθες έστειλε πάλι ένα κατεβατό εκεί 10 ολόκληρες σελίδες. Εδώ τώρα ξέρετε τι γίνεται. Αυτό τώρα ο Βαγιανός παίζει το παιχνιδάκι της διαφάνειας, υποτίθεται, και να εμείς απαντάμε και να τα πρωτόκολλα και να η ΑΔΑ, ξύλινα κείμενα, πολυσέλιδα. Δεν καταλαβαίνει άνθρωπος τι λένε, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Είναι γεμάτα με παραπομπές και με νόμους και δεν ξέρω εγώ όλα αυτά. Όλο αυτό γιατί? Για να δείξουν ότι έχουν απαντήσεις. Δεν φαντάζομαι ότι κανένας πολίτης, κανένας άνθρωπος τώρα κάθισε να διαβάσει 10 σελίδες και να καταλάβει τι λένε όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι καθαρά επικοινωνιακό όλο αυτό, για να δείξουν ότι έχουν επιχειρήματα. Γιατί αν πιάσει κάποιος να τα διαβάσει όλα αυτά και να μπει μέσα και στις αποφάσεις και στους νόμους και στα πρωτόκολλα όλα αυτά τα οποία επικαλούνται, δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο που τα ερμηνεύει ο Βαγιανός. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα ερμηνεύσει με τον ίδιο τρόπο όποιος ξέρει από αυτά και τα διαβάσει, γιατί έχουμε δει αντίστοιχα να βγαίνουν και το προηγούμενο διάστημα στη δημοσιότητα, και όταν αυτοί οι οποίοι ξέρουν τα διάβασαν, τα κατέριψαν με επιχειρήματα 1, 2, 3, 4, γεια σας. Έτσι. Απλά τι κάνουνε, ποντάρουνε, είμαι σίγουρη ότι και αυτό επικοινωνιακό είναι. Ποντάρουνε σε έναν κόσμο ο οποίος θα πει: «Ωαου, 10 σελίδες απάντηση, ρε παιδί μου, κοίτα τι τους είπε. Κοίτα να δεις τι τους είπε. Κοίτα να τα στοιχεία, να και τα πρωτόκολλα, να και τα αδά». Και δεν έχει κανείς ιδέα εντωμεταξύ την όλα αυτά. Έτσι, ποιος θα κάτσει να τα διαβάσει. Αλλά επαναλαμβάνω, και να τα διαβάσει, ποιος θα καταλάβει τι θέλει να πει ο ποιητής? Κανένας. Μόνο από αυτοί που ασχολούνται με δημόσια έργα, με συμβάσεις και με όλα αυτά και μπορούν να τα ερμηνεύσουν. Σε ένα επίπεδο λοιπόν εντυπώσεων κινούνται. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι καταφέρνουν να κερδίσουν και τις εντυπώσεις. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Έναν απλούστατο λόγο. Όταν στα χέρια σου έχει σκάσει ο βιολογικός. Όταν στα χέρια σου αυτή η υποδομή, ναι, με προβλήματα πάρα πολλά χρόνια, δεν έφτασε ποτέ σε αυτό το χάλι, αλλά φτάνει στα δικά σου τα χέρια. Και όταν οι δικοί σου γκουρού της ΔΕΙΑΡ βγαίνουν και λένε ότι τι θέλετε να τα κάνουμε τα λύματα, δηλαδή όπως ο προηγούμενος λέει θα έχουμε αποτύχει αν δεν φέρουμε 60 εκατομμύρια, το είπε μόνος του, δεν το λέω εγώ ότι έχει αποτύχει λοιπόν, ότι είναι ένας αποτυχημένος, ότι είναι μια αποτυχημένη δημοτική αρχή, μόνοι τους το λένε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και ο γκουρού της ΔΕΙΑΡ μόνος του είπε ότι τα λύματα εμείς τα ρίχνουμε στη θάλασσα γιατί δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Όταν λοιπόν αυτή η διαχείριση μιας τόσο κρίσιμης υποδομής είναι στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων και έχει σκάσει, κάνοντας τη Ρόδο ρεντίκολο, ρεζίλι, δακτυλοδεικτούμενη με την αρνητική έννοια σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο θράσος ή το ακαταλόγιστο, δεν ξέρω, να διεκδικείς το φράγμα εμπροκειμένο. Τη λειτουργία και διαχείριση του φράγματος, τα έργα της δεύτερης φάσης κλπ. Γιατί? Με ποιο βιογραφικό, όπως έχω ξαναπεί? Δυστυχώς, καλός ή κακός, δυστυχώς για σας, καλός για όλους τους υπόλοιπους, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται και τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε κέρυες θέσεις και ασκούν διοίκηση. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν, δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Αυτή την πιο κρίσιμη, είναι η πιο κρίσιμη υποδομή πάνω στο νησί, το βιολογικό. Για να μην πιάσουμε και τους άλλους βιολογικούς, έτσι. Μην πιάσουμε και τους άλλους. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Εκείνοι είναι εξαφανισμένοι ακόμα και από την πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί. Ας πάρουμε το μεγάλο όμως, της Ρόδου. Με τι βιογραφικό ζητάτε να διαχειριστείτε άλλα πράγματα όταν τα δικά σας τα έχετε φέρει σε αυτό το άθλιο σημείο? Και μαζί σας ολόκληρο το νησί περιβαλλοντικά. Το φράγμα που τους κάθεται στο λαιμό για κάποιο λόγο, πραγματικά, λειτουργεί υποδειγματικά. 10 χρόνια τώρα λειτουργεί. Μήπως λειτουργεί και παραπάνω. Άρτιο νερό. Οι μετρήσεις βγαίνουν καθημερινά στο διαδίκτυο, στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει. Δείκτες καλύτεροι και από τα εμφιαλωμένα. Ποσότητες. Υποδομή υποδειγματική. Το μόνο θέμα που δεν έχει η Ρόδος είναι το νερό, γιατί ναι, αυτή η περιφέρεια την οποία την απεχθάνεστε, το ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν αρέσουν όλοι σε όλους, έχει φτιάξει αυτή την υποδομή. Και θέλετε να την πάρετε. Να την κάνετε τι, βιολογικό? Βιολογικό θέλετε να την κάνετε κι αυτήν? Από εκεί και πέρα δεν πάει να βγάζετε 150 σελίδες ανακοινώσεις και να λέτε ό,τι λέτε. Ο κόσμος καταλαβαίνει το διατάφτα. Και το διατάφτα είναι ένας βιολογικός ο οποίος έσκασε στα χέρια σας, στη χειρότερη κατάσταση που έχει βρεθεί όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιάζει προβλήματα. Εκθέσατε τη Ρόδο πανελλαδικά. Εκθέσατε τη Ρόδο πανελλαδικά. Ομολογήσατε την αποτυχία σας περήφανα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με ύφος «Και τι θέλετε να κάνουμε και πρώτη φορά τα βλέπετε» και κάτι τέτοιες γελοιότητες. Και τώρα έρχεστε να ζητήσετε το φράγμα. Αλήθεια. Και ζητάτε και από τους βουλευτές να υποστηρίξουν τα αιτήματα της ΔΕΙΑΡ, γιατί η κυβέρνηση θέλει να τις συνενώσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε τι θέλετε να συνενέσουν οι βουλευτές? Το έλεγα και χθες. Στα λήματα, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Μήπως είστε καμιά υποδειγματική επιχείρηση και θα βάλετε τους βουλευτές μπροστά, μην τυχόν, και σας συνενώσουν? Με τι βιογραφικό, με τι επιχειρήματα θα πάνε οι βουλευτές? Μήπως με την οικονομική σας κατάσταση? Πώς ακριβώς θα πάνε οι βουλευτές να επιχειρηματολογήσουν? Και να πω και κάτι άλλο. Μας έλεγε ο Νίκος Γερονικόλας στις προάλλες ότι στη ΔΕΙΑΡ, όταν ψηφίστηκε ο ισολογισμός, έπρεπε να υπάρχει και η έκθεση ορκωτού που δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί αυτό θεσπίστηκε, λέει, με τον νέο νόμο τώρα, με τον Καλλικράτη, με την μεταρρύθμιση, την τελευταία, το καλοκαίρι. Γιατί, αλήθεια, το σκεφτήκατε καμιά φορά? Για ποιο λόγο να θεωρείτε εκ των όνου κάνευ η έκθεση των ορκωτών λογιστών για να συνοδεύσουν τον ισολογισμό? Σας λέει κάτι αυτό? Προφανώς, γιατί έχουν διαπιστώσει ότι στις ΔΕΙΑ, γενικά, όχι μόνο στη δική μας, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην οικονομική διαχείριση και θέλουν να βάλουν μια δικλίδα ασφαλείας παραπάνω, και η έκθεση του ορκωτού λογιστή και τα τι σας έχουν βρει εκεί μέσα για να προχωρήσουμε. Φυσικά και δεν υπήρχε. Φυσικά και δεν υπήρχε. Λοιπόν, άνω τελεία, γιατί θα επανέλθω στα της ΔΕΙΑΡ σε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Νατάσα Παμπρή και επιστρέφουμε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με κατακόρυφη αύξηση των προκλήσεων στο Αιγαίο, ξεκίνησε την εβδομάδα η Τουρκία προχωρώντας σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Το πρωί της Δευτέρας, ανατολικά της Ρόδου, σημειώθηκαν σκληρές αερομαχίες ελληνικών μαχητικών με δύο τουρκικά οπλισμένα F-16, τα οποία νωρίτερα είχαν παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο στην περιοχή. Τα ελληνικά μαχητικά προχώρησαν σε αναχαιτήσεις των τουρκικών και μάλιστα από τις σκληρές αεροπορικές αερομαχίες, μία κατέληξε σε εμπλοκή των Τούρκων πιλότων. Συνολικά σημειώθηκαν 9 παραβάσεις από το ζεύγος των τουρκικών F-16 και 4 από τουρκικά ντρόουν στο Αιγαίο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν χθες στην Κάρπαθο. Οι εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της Καρπάθου. Ο κύριος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου στις Μενετές και σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν πως η ανεξαρτησία και η ελευθερία κατακτώνται με αποφασιστικότητα και πίστη στα ιδανικά της πατρίδας, και πρόσθεσε ότι από την Κάρπαθο το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυ και αίμα, και κανείς δεν πρόκειται ούτε να τα θίξει ούτε να τα απειλήσει. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρέστησε σε εκδηλώσεις εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, επισκέφθηκε το νοσοκομείο Καρπάθου για τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Να σημειωθεί ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα υλοποιείται έργο αναβάθμισης υποδομών προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού. Στην ηρωική νήσο Κάσο θα διεξαχθεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων το διάστημα 8 έως 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Για 8η συνεχόμενη φορά εξελέγει κοσμήτωρα στις Βουλής ο Βασίλης Υψηλάντης κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση της νέας συνόδου του Κοινοβουλίου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας συγκέντρωσε 221 ψήφους, ενώ καταγράφησαν 20 παρών. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την 5η ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχιακής στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Για την διεύρυνση του κόμματος, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, την προετοιμασία της κομματικής οργάνωσης εν ώψη των εθνικών εκλογών, την ενεργοποίηση των κομματικών στελεχών, αλλά και την ανάγκη να φτάσουν οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε κάθε γωνιά της χώρας, μίλησε στον Real Voice ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου Παναγιώτης Μπουλιέρης. Τόνισε μάλιστα ότι μετά την επίσκεψη Βαρδακαστάνη στη Ρόδο, προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση της κομματικής οργάνωσης με αντικείμενο τον σχεδιασμό περιοδιών και δράσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Δεμένα στο λιμάνι της Καλύμνου παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη από την 1η Οκτωβρίου, ημέρα έναρξης της αλλιευτικής περίοδου, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει λύση στα αιτήματά τους για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλλίης της Καλύμνου το Σάββατο προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις, ενώ σήμερα θα εκθέσουν τα προβλήματα του κλάδου στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που βρίσκεται στην Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. 76 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες το πρωί στους Πεύκους, εκ των οποίων οι 37 ανήλικοι, μετά από έρευνες στην περιοχή από λιμενικό και αστυνομία, οι 56 οδηγήθηκαν στο λιμεναρχείο, ενώ οι υπόλοιποι 20 μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια της Ρόδου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με γουρούνα σημειώθηκε χθες στην περιοχή των 7 πηγών στη Ρόδο, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο του ατυχήματος υπήρξε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό και την διάσωση των τραυματιών. 4 αλλοδαποί, υπήκοοι Μπαγκλαντές, συνελήφθησαν στην Ίσυρο από στελέχη της Οικίας Λιμενικής Αρχής για παραβίαση περιοριστικών όρων και μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή στο Πυλί της ΚΟ. Ο Δήμος Αστυπάλειας, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Τζάνιο των Αθηνών, διοργανώνει μέρες εθελοντικής αιμοδοσίας στην Αστυπάλεια 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο του Νησιού. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστοτοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
4: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο νομό μας, με κάποιες ρες νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25. Οι υψηλότερες στην Ελίνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερα στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Για αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στη Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα Ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23. Υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
5: Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
11: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working.
1: Με Dire Straits. Money for nothing. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πρωινό Express, εδώ στον Real Voice. Λοιπόν, θα δώσω συνέχεια στα της VR. Έπρεπε να διακόψουμε νωρίτερα για το δελτίο ειδήσεων. Να σας πω ότι προφανώς διαπιστώσατε τις προηγούμενες μέρες με επιστολές προς τους ξενοδόχους η VR για το θέμα των κατασχέσεων. Από κατασχέσεων ισχύρας τρίτων από πλευράς της περιφέρειας από τη στιγμή που η VR είναι με στυλωμένα τα πόδια σε μια λογική «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Δύο ανακοινώσεις λοιπόν και επιστολές με τις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ λέει στους ξενοδόχους μην κάνετε την κίνηση να πληρώσετε το οτιδήποτε, περάστε από μας, περάστε από τα γραφεία μας πρώτα, από τη νομική μας υπηρεσία, να τα δούμε γιατί δεν είναι έτσι, γιατί είναι κάπως αλλιώς και διάφορα τέτοια. Χθες λοιπόν είχαμε απάντηση από πλευράς της περιφέρειας για όλο αυτό και σας τη μεταφέρω γιατί βγήκε μόλις είχαμε τελειώσει εμείς την εκπομπή μας, οπότε δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, οι δύο τελευταίες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους ξενοδόχους επιδιώκουν να εμποδίσουν την ίσπραξη των πόρων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού που υδροδοτούν τη Ρόδο. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2026, η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να αποπληρώνει σε μηνιαίες δόσεις λειτουργικές δαπάνες της πρώτης προγραμματικής σύμβασης που έληξε το 2023. Το ίδιο επαναλήφθηκε στη δεύτερη σύμβαση που ξεκίνησε το 2023. Οι οφειλές της πρώτης περίοδου δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα, βεβαιώθηκαν μέσω ΑΔΕ και οδηγήθηκαν σε δόσεις. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη άρνηση εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων και όχι για πρόσκαιρη ταμιακή δυσκολία ή μεμονωμένη διαφωνία. Προφανώς είναι σύστημα, έτσι, όταν μιλάμε τώρα για οφειλές για ακόμα από την πρώτη προγραμματική σύμβαση και εννοείται για τη δεύτερη προγραμματική, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο, δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς μια τυχαία αδυναμία ή περιστασιακή αδυναμία. Είναι συστηματικό αυτό. Τώρα λοιπόν καλεί τους ξενοδόχους να μην συμμορφωθούν με τα κατασχετήρια ισχύρας τρίτων για τα οποία η ΔΕΙΑΡ δεν έχει δικαστική απόφαση προστασίας και για τα οποία οι ξενοδόχοι υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο να συμμορφωθούν με τα κατασχετήρια ισχύρας τρίτων για τα οποία η ΔΕΙΑΡ δεν έχει δικαστική απόφαση προστασίας και για τα οποία

τα ξενοδοχεία. Σε καμία περίπτωση. Συνεχίζω με την ανακοίνωση. Καλεί δηλαδή τους ξενοδόχους να παρανομήσουν? Ερώτημα. Όσο για τις τραπεζικές κατασχέσεις, η δικαστική απόφαση, ανά το λέει, η δικαστική απόφαση επέτρεψε στην περιφέρεια να εισπράξει το σύνολο των ποσών που υπήρχαν στους λογαριασμούς της κατά την κατάσχεση, μέχρι εκείνη την ώρα δηλαδή. Παράλληλα, επιμένει στον ψευδή και συκοφαντικό ισχυρισμό ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρηματοδοτεί αυτές τις λειτουργικές δαπάνες παρά την κατηγορηματική διάψευση του ίδιου του Υπουργείου. Εδώ το έχουμε πει αυτό, κυρίες και κύριοι, καμιά δεκαριά εκατοστή φορές. Το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διέψευσε τους ισχυρισμούς Βαγιανού ότι η περιφέρεια, λέει, ενώ παίρνει τα λεφτά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τη λειτουργία του φράγματος, εντούτοις τα ζητάει ξανά από τη ΔΕΙΑΡ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια βαρύτατη μομφή κατά της περιφέρειας, βαρύτατα συκοφαντική. Είναι σαν να σου λέω ότι ξέρεις κάτι, μου ζητάς τα λεφτά ενώ τα έχεις πάρει και από αλλού, δηλαδή να διπροπληρωθεί. Ουδέν ψευδέστερων και συκοφαντικότερων. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το είπε το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Όταν πρόκειται για ανταποδοτική υπηρεσία, το νερό το πουλάς, δεν μπορεί να στα πληρώνει αυτά από τον εθνικό κορβανά. Άρα λοιπόν, η περιφέρεια, από τη στιγμή που δεν την πληρώνει η ΔΕΙΑΡ, δεν είναι συνεπής στις συμβατικές της υποχρεώσεις, η περιφέρεια είναι αναγκασμένη από ίδιους πόρους να καλύψει τα σπασμένα της ΔΕΙΑΡ. Όμως, δεν είναι ανεξάντλητη αυτή η πόρη. Δεν είναι κουβάς. Βάζω το χέρι μέσα δηλαδή και παίρνω από εδώ, παίρνω από εκεί και δίνω όπου να είναι. Δεν είναι έτσι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και γι' αυτό αναγκάζεται η περιφέρεια να προχωρήσει σε κατασχέσεις έναντι των οφειλών της ΔΕΙΑΡ προς αυτήν. Συστηματικά, όπως αποδεικνύεται. Συστηματικά, όπως αποδεικνύεται από την πορεία των πραγμάτων, έτσι. Η περιφέρεια, επανέρχομαι στην ανακοίνωση, δεν μπορεί να αφαιρεί αυθαίρετα δεσμευμένους πόρους από έργα, κοινωνικές, πολιτικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις για να πληρώνει τις οφειλές της ΔΕΙΑΡ, παρακάμπτοντας δημοσιονομικούς και νομοθετικούς περιορισμούς. Δεν είναι κουβάς, επαναλαμβάνω. Δεν είναι το κουμπαράς του σπιτιού σου που πληρώνεις από εδώ, πληρώνεις από εκεί και ό,τι φτάσει και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και μπαλώνεις. Η διαχείριση δημοσίου χρήματος είναι πολύ συγκεκριμένη. Πολύ συγκεκριμένη κωδική για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί πρέπει να πάνε. Δεν είναι μπάτε σκύλια, λέσετε. Η περιφέρεια κρατά καθημερινά το έργο σε πλήρη λειτουργία, επανέρχομαι στην ανακοίνωση. Χωρίς άλλο περιθώριο αναμονής, θα αξιοποιήσει κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο για την ίσπραξη των αναγκαίων πόρων για το σκοπό αυτό. Το επαναλαμβάνει. Είναι ηθική, οικονομική και κοινωνική υποχρέωση της απέναντι στους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της Ρόδου. Και σε τελευταία ανάλυση, αν δεν το κάνει, υπάρχει και το ζήτημα παράβασης καθήκοντος, ξέρετε. Για τους εργαζόμενους στην περιφέρεια. Το φράγμα Γαδουρά, καταλήγει η ανακοίνωση, δεν θα φεθεί να περιέλθει στην κατάσταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΡ και της οποίας η προβληματική λειτουργία προκάλεσε ρήπανση της θάλασσας με εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων. Δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσει η υδροδότηση της Ρόδου, ούτε να μεταφερθεί το κόστος της ασυνέπειας στους πολίτες και στα έργα που δικαιούνται. Αυτή είναι η ευθύνη και η δέσμευσή μας. Είναι πολύ ξεκάθαρα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα αυτά. Και εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα στον υπότιτλο, στον τίτλο μάλλον, τι προσπαθεί να πετύχει η ΔΕΙΑΡ καλώντας τους ξενοδόχους της Ρόδου να μην εφαρμόσουν αυτό που ο νόμος ορίζει. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Τι προσπαθεί να πετύχει? Νομίζω ότι το συμπέρασμα του τι προσπαθεί να πετύχει βγαίνει από τα ίδια τα γεγονότα. Προφανώς συμπεραίνει κανείς ότι θέλει να σταματήσει η λειτουργία του φράγματος. Είναι ένα συμπέρασμα, στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί κανείς. Και γιατί το λέω αυτό, είναι ένα συμπέρασμα? Γιατί η κατάσχεση για τους λογαριασμούς έγινε για 2-2,5, δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς τα ποσά, πάντως κάπου εκεί, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, έγινε για 2-2,5 εκατομμύρια. Η οφειλή, πολύ λογικό, αναμενόμενο, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, τα δύο συμβαλόμενα μέρη να έχουν μια διαφωνία ως προς το οικονομικό. Ο ένας να λέει μου χρωστάς 10, ο άλλος να λέει όχι ρε φίλε, δεν σου χρωστάω 10, σου χρωστάω 8. Δεν σου χρωστάω 8, σου χρωστάω 5. Δεν σου χρωστάω 5, σου χρωστάω 3. Πάντως να του πει ότι

0: από τα 10 σου χρωστάω 0, αυτό δεν παίζει, όπως καταλαβαίνετε. Αν λοιπόν υπήρχε μια καλόπιστη στάση από πλευράς της ΔΕΙΑΡ, θα το έβαζε το θέμα στο τραπέζι και θα έλεγε τόσα. Έλα να δούμε να σου πληρώνω αυτά. Αυτοί τι κάνουνε? Δεν πληρώνουν ούτε αυτά. Αυτοί είναι μηδέν. Αυτά τα λεφτά προσπαθούν να το εξυπηρετήσουν αυτό το χρέος που καταλαβαίνετε δεν πρόκειται ποτέ να εξυπηρετηθεί, δίνοντας τα 150 χιλιάρικα το μήνα για τη δεύτερη ρύθμιση και νομίζω είναι κάπου 90 από την πρώτη, της προγραμματικής του 23. Έτσι. Και στο μεταξύ όμως τρέχουν τα καινούρια. Τρέχουν τα καινούρια. Δηλαδή, στην ουσία, η ΔΕΙΑΡ αυτή την ώρα έχει πάρει ένα δάνειο 10 εκατομμύριων ευρώ από την περιφέρεια. Αυτό έχει κάνει. Η περιφέρεια πού θα τα βρει? Προχωράει λοιπόν στις κινήσεις που της έχει δώσει ο νόμος το δικαίωμα να κάνει. Τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων. Τράπεζες και τα ξενοδοχεία. Η δικαστική απόφαση, επαναλαμβάνω, η προηγούμενη αφορούσε τις τράπεζες. Όταν λοιπόν εγώ λέω ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που κάνει αυτές τις κινήσεις η ΔΕΙΑΡ, από τη μία να πληρώνει μηδέν, να μην αναγνωρίζει μηδέν, και από την ίδια στιγμή να καλεί τους ξενοδόχους να μην κάνουν αυτό που ορίζει ο νόμος. Εσείς δηλαδή στην περίπτωση αυτή τι θα καταλαβαίνατε? Σε τι συμπέρασμα θα καταλήγατε? Ότι δεν θέλει να πληρώσει για να φέρει σε οικονομική ασφυξία την περιφέρεια, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει από τους ίδιους πόρους της στην καταβολή των περιγραφωμένων από την προγραμματική σύμβαση προς τον ανάδοχο, να σηκωθεί ο ανάδοχος να φύγει και να πανηγυρίζουν μετά ότι έμεινε το νησί χωρίς νερό. Θα πανηγυρίζουν. Γιατί θα ρίξουν την ευθύνη στην περιφέρεια. Αυτό είναι συμπέρασμα. Θα το επαναλάβω όμως. Αν αναγνώριζαν έστω 2 εκατομμύρια και λέγανε ναι ρε παιδί μου, 2-3 θα στα δώσω και κάθόμαστε να συζητήσουμε για τα επόμενα. Όταν αναγνωρίζεις μηδέν, ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος σε τι συμπέρασμα θα καταλήξει? Δεν θέλω να δώσω τίποτα γιατί θέλω να σταματήσω την υδροδότηση του νησιού. Έτσι δεν είναι? Και πολύ περισσότερο όταν έρχεσαι και λες στους ξενοδόχους, μην πληρώσετε, ελάτε πρώτα από τα δικά μου τα νομικά γραφεία να σας πω τι θα κάνετε. Αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό εδώ είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα, πώς διαφορετικά το μηδέν, σε τι βαθμό μπορεί να δείξει έστω ένα ψήγμα καλής διάθεσης και πρόθεσης να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι με τόσα επεισόδια που έχουμε δει, κυρίες και κύριοι, στο θέμα Φράγμα και όλη αυτή τη σκόνη που σήκωσε ο Βαγιανός, δεν είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα. Ως ερώτημα το βάζω λοιπόν, με βάση τα όσα είπα. Θέλετε να σταματήσει το Φράγμα να λειτουργεί? Βγείτε και απαντήστε. Θέλετε να αποτύχει για να έρχεται να πείτε μετά ότι α, ο Δήμος πρέπει να το πάρει, η ΔΕΙΑΡ πρέπει να το πάρει, είτε το Φράγμα είτε τη δεύτερη φάση? Με τι βιογραφικό? Με τα λίμματα του βιολογικού στη θάλασσα? Με αυτό το βιογραφικό θέλετε το Φράγμα που 10 χρόνια τώρα λειτουργεί υποδειγματικά? Με αυτό το βιογραφικό το θέλετε? Αλήθεια. Πάμε κυρίες και κύριοι να αλλάξουμε θέμα επί του παρόντος. Α, βλέπω ότι έχουμε και καινούργια ανακοίνωση. Έχουμε απάντηση της ΔΕΙΑΡ, στη ΔΕΙΑΡ, στην ανοιχτή της επιστολή. Πρώτη στο ψέμα, πρώτη στα χρέη, τελευταία στη διαχείριση των βιολογικών. Εδώ λοιπόν βλέπω, πριν από λίγα λεπτά ήρθε στα email, ότι αυτό το δεκασέλιδο πόνημα της ΔΕΙΑΡ η περιφέρεια το καταρρύπτει. Το καταρρύπτει. Στα επιχειρήματα τα οποία επικαλείται σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη αποζημίωση στον εργολάβο για τη δεύτερη φάση, το καταρρύπτει Και από ό,τι φαίνεται είναι πολλά τα σημεία τα οποία καταρρύπτει και θα καταρριφθούν αυτά στη δικαιοσύνη όπου έχει προσφύγει, στα δικαστήρια όπου η ίδια η ΔΕΙΑΡ έχει προσφύγει. Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να το διαβάσετε, το δελτίο τύπου αυτό. Θα σας πω όμως πώς κλείνει. Το φράγμα Γαδουρά συμπλήρωσε 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και υδροδότησης γιατί είναι σε χέρια υπεύθυνα. Κάθε σύγκριση του με τη διαχείριση του βιολογικού που μόλυνε τις θάλασσές μας με δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων αφορά αυτούς που αντί να λειτουργούν ορθά το βιολογικό κάθονται και μαγειρεύουν επιστολές. Να σας πω δηλαδή ότι μέσα σε αυτό το δεκασέλιδο κείμενο το οποίο έδωσε χθες η ΔΕΙΑΡ αλλού λένε ότι υπάρχει ρητή, ότι οφείλει τέλος πάντων, αποζημιώνει μάλλον η περιφέρεια πρέπει να αποζημιώσει τον ανάδοχο. Σε κάποιο άλλο σημείο ότι είναι τελειωμένος λογαριασμός σε βάρος του δημοσίου η αποζημίωση του αναδόχου. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, γιατί όπως έχουμε πει δεν ζήτησε αποζημίωση ο ανάδοχος. Όλα αυτά είναι αποκοιήματα της φαντασίας της ΔΕΙΑΡ. Παραλείπει όμως και κάτι σημαντικό, ότι αναφέρεται σε όλη αυτή την ιστορία με ρητή επιφύλαξη στο διατακτικό της απόφασης, με ρητή επιφύλαξη κάθε εκατέρωθεν νομίμου αξιώσεως. Αυτό δεν το αναφέρει πουθενά η ΔΕΙΑΡ, ότι αξιώσεις μπορεί να εγείρει και η περιφέρεια απέναντι στον ανάδοχο. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ τεχνικό. Καταλήγω στο διατάφτα. 10 χρόνια λειτουργία πρόσκοπτα το φράγμα στα χέρια της περιφέρειας. Τώρα, το να προσπαθεί κάποιος όλο αυτό να το αμαυρώσει ή και να το ρίξει στα βράχια, ενδέχεται να συμβαίνει και αυτό, το έβαλα υπό μορφή ερωτηματικού νωρίτερα. Πώς το κάνει όταν στο βιογραφικό της βρίσκονται τα λίμματα στο βόδι? Η απάντηση σε όλα, κυρίες και κύριοι, είναι τα λίμματα στο βόδι. Η απάντηση σε όλα. Σε ό,τι κάνουν, η απάντηση είναι αυτή και την καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης που δεν ανάγκη να τρέχει ούτε σε ανακοινώσεις, ούτε σε πρωτόκολλα, ούτε σε τίποτα από όλα αυτά τα οποία επικαλούνται. Σε τίποτα. Ούτε αδά, ούτε πρωτόκολλα, ούτε νόμους, ούτε τίποτα. Λίμματα στη θάλασσα. Αυτό τα λέει όλα. Τα μάτια μας πιστεύουμε. Και τη μύτη μας βέβαια, έτσι, από όπου περνάμε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω θέμα, να πούμε κάτι διαφορετικό. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, και να ζητήσω και την κατανόηση του κυρίου Χρήστου Μιχαλάκη, του Πρόεδρου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, για την αναμονή, αλλά να μας προέκυψε τώρα αυτή η ανακοίνωση καθώς μιλάμε. Είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, ό,τι αφορά τον τουρισμό και της Ρόδου και του Νοτιού Αιγαίου και της χώρας ολόκληρης, τολμώ να πω, για το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο το οποίο γίνεται για τα 40 χρόνια λειτουργίας του ΤΑΦΗ. Του παγκόσμιου αυτού, μάλλον της μεγάλης ομοσπονδίας τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας. Μιλάμε για μια τεράστια αγορά που το να ξεκινήσουν από εδώ, να γιορτάσουν από εδώ τα 40 τους χρόνια στη Ρόδο, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τον ελληνικό τουρισμό. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και συγγνώμη για την αναμονή σας τώρα τόση ώρα στη γραμμή, έτσι, αλλά είχαμε την
1: ανακοίνωση. Αντί να το ακούω από το ραδιόφωνο, το ακούω από το τηλέφωνο.
0: Αντί να το ακούτε από το ραδιόφωνο, σωστό, σωστό και αυτό, το ακούγατε από το τηλέφωνο. Λοιπόν, μεγάλο γεγονός, έτσι, δηλαδή μόνο διαβάζοντας κανείς τι είναι η ΤΑΦΗ, η Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, πόσα μέλη έχει, πόσο κόσμο μετακινεί, διακινεί στον παγκόσμιο τουρισμό, καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα έχει ανοίξει μια τεράστια προοπτική, μια τεράστια αγορά.
1: Να σκεφτείτε ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει το συνέδριο το ΤΑΦΗ στην Ευρώπη.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Στην Ευρώπη. Ναι. Και επιλέχθηκε η Ρόδος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε κάποιους μήνες πριν. Όπως είπατε και εσείς, το ΤΑΦΗ είναι τεράστιος. Είναι η Ομοσπονδία των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Όταν μιλάμε για Ινδία, μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο. Ναι, είναι μια φτωχή χώρα στο μέσο όρο, αλλά υπάρχει και μια τεράστια μεσαία και το μεσαίο εισόδημα που είναι περίπου 300 εκατομμύρια κόσμου, δηλαδή μια Ευρώπη ουσιαστικά.
0: Μια Ευρώπη η ανώτερη της τάξη, έτσι, η πιο ισχυρή οικονομικά.
1: Η μεσαία, μεσαία και καλή, ακριβή, τα υψηλά εισοδήματα είναι πάνω από 300 εκατομμύρια κόσμου. Τώρα, αυτούς που φιλοξενούμε, 400 υπεράκτορες, τους βρίσκει πράσινο από Ινδία. Το σημαντικό είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση να έρθουν στη Ρόδο. Φανταστείτε ότι όταν άνοιξε η πλατφόρμα για να δηλώσει συμμετοχή, σε λιγότερο από μία ημέρα πουλήθηκαν όλες οι θέσεις και αναγκάστηκαν να μην δεχθούν περισσότερο από 150 πράκτορες. Τι σημαίνει αυτό για τη Ρόδο? Είναι άνθρωποι που αποφασίζουν που θα ταξιδέψει ο πελάτης τους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να γνωρίζουν τα νησιά αυτοί οι άνθρωποι που προωθούν τα νησιά το τουριστικό προϊόν.
0: Διάβαζα ότι αντιπροσωπεύουν τα μέλη της ΤΑΦΗ το 70% των συνολικών πωλήσεων αεροπορικών εισιτηρίων στην Ινδία.
1: Ακριβώς, είναι τεράστιο. Τώρα και στο σύστημα του ΤΑΦΗ δεν είναι μόνο τουριστική πράξη, είναι και εκπρόσωποι μεγάλων αεροπορικών εταιριών όπως είναι η Air Philippines αλλά και η Ήτικο, που η Air Ήτικο είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο. Και θα υπάρχει μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη σήμερα το μεσημέρι στο κτίριο της Περιφέρειας για να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τη συνεργασία και τη σχέση με την Ήτικο. Αυτό, όπως σας είπα πριν, είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο όταν πήγε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και παρουσιάσαμε τα νησιά μας σε μια εκδήλωση που διοργανώσαμε στην πρεσβεία του Νέου Δελχή. Αν θυμάστε, το είχαμε συζητήσει τότε όταν επιστρέψαμε πίσω από αυτό. Συμμετείχαμε και στην έκθεση της Μουμπάι και συνέχεια φιλοξενήσαμε και κάποιους Ινδούς δημοσιογράφους από μεγάλα τουριστικά περιοδικά. Δηλαδή, και μετά από 8 μήνες προσπάθεια, καταφέραμε και φέραμε ουσιαστικά την Ινδία προς τη Ρόδο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξεκινάει κάτι, δεν περιμένουμε ότι αύριο θα γεμίσουμε Ινδούς στα νησιά μας. Αλλά θέλει μια συνέπεια,
0: Η βάση μπήκε.
1: Επαγγελματισμό και δεν πρέπει να κάνουμε αποσπασματικές κινήσεις. Δηλαδή δεν πήγαμε μόνο κάπου, διαφημίσαμε, προβάλλαν, πλέον κάποια χρήματα και το αφήσαμε έτσι. Υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό που κάνουμε, που σας έχω πει. Περιμένουμε να έρθουν οι ειδήσεις ξαφνικά να μας ανακαλύψουν τα νησιά μας, γιατί να μην είμαστε. Αυτό είναι τα νησιά μας είναι εντελώς άγνωστα. Αν εξαιρέσουμε την Σαντορίνη και τη Μύκονο, που είναι τα πιο γνωστά νησιά στην Ινδία. Η δική μας υπηρεχή, τα Οδεκάνησα, είναι εντελώς άγνωστα.
0: Ναι. Μέχρι τώρα δηλαδή εμείς δεν είχαμε κανέναν πουθενά, η Ρόδος, ας πούμε, δεν...
1: Ελάχιστα αφήξεις είχαμε κάνει και προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε και την ταινία που γυρίστηκε πριν ένα χρόνο περίπου στη Ρόδο με τον μεγάλο τον ηθοποιό τον Πραμπάς. Αυτό μας βοηθάει περισσότερο και να προβάλλουμε τα νησιά μας και σε αυτό προσπαθούμε εμείς σαν περιφέρεια αλλά και σαν οργανισμός να μπορέσουμε να φέρουμε και περισσότερες ταινίες για να προβληθούν τα νησιά μας ακόμα περισσότερο. Δηλαδή τώρα δεν είναι κάτι που πρέπει να το χτίσουμε σταθερά, με συνέπεια και με επαγγελματισμό. Ναι. Δεν είναι κάτι που
0: είπαμε και το αφήνουμε.
1: Μπήκανε πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που έχει γίνει, συγγνώμη, θα σα πω κάτι. Το σημαντικότερο που έχει γίνει είναι ότι πέρα από το συνέδριο που φιλοξενείται στη Ρόδο και θα έχουν την ευκαιρία οι περισσότερο από 400 πράκτορες να δουν την ομορφιά του νησιού μας και το τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι μόνο το δικό μας το νησί, αλλά προβάλαμε την προχθές και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειάς μας. Είναι ταξιδιώτες που δεν έρχονται στην υψηλή περίοδο, είναι ταξιδιώτες που έρχονται off-season, είναι ταξιδιώτες που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η γαστρονομία. Είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που εμείς σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου τα έχουμε και με το παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Είμαστε, κάθε νησί είναι διαφορετικό από το άλλο, αλλά και στη γαστρονομία έχουμε επενδύσει σαν περιφέρεια πάρα πολύ και αυτό προβάλαμε αρκετά. Μην ξεχνάμε ότι το 2019 ήταν η γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, το 2028 είμαστε υποψήφοι για την παγκόσμια γαστρονομική πρωτεύουσα. Είναι πράγματα που τα διαφημίζουμε και τα προβάλλουμε έξω. Είναι αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές μαζί όταν μιλάμε στο ραδιόφωνο, ότι ξέρετε, αυτά είναι μικρά κομμάτια πας που κάποια στιγμή ενώνονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι αποσπασματικά, δηλαδή όλο αυτό βγάζει κάπου κάποια στιγμή. Τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το πράγμα, τελειώνει το συνέδριο σε 4 ημέρες, αλλά το σημαντικό είναι να μείνει μια συνεργασία με υπογραφή. Και αυτό που έχει γίνει είναι το πιο σημαντικό για μας και για την τουριστική αγορά, είναι ότι υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας.
1: Το πώς τις δεσμεύσεις και των δύο πλευρών, πώς θα προβάλλουμε και πώς θα διευκολύνουμε εμείς να προβληθούν τα νησιά μας με συνέπεια για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην ειδική αγορά, τι προσπάθειες κοινές θα κάνουμε για να αυξηθεί η ροή των τουριστών προς την περιοχή μας, τι θα προβάλλουμε, με ποιο τρόπο θα το προβάλλουμε, με τι συνέπεια θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, την προβολή, και σε ποιους τομείς θα το προβάλλουμε. Mm-hmm. Στους τομείς που θέλουμε να προβάλλουμε τα νησιά μας είναι, όπως σας έχω πει, πολιτισμό, κουλτούρα, αστρονομία, αλλά και στα μεγάλα γκρουπ και συνέδρια, σε γάμους, ναι, σε ταινίες.
0: Mm-hmm. Επειδή ήμουνα στο Ρόδος Παλάς στην έναρξη, είδα ένα κλίμα πάρα πολύ ενθουσιώδες όμως από την πλευρά τους. Και όλη αυτή τη δουλειά, δηλαδή όλα αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν, τα νησιά, τα βίντεο που έπεσαν για τη Ρόδο, για τα υπόλοιπα νησιά, για όλο αυτό, για το Δωδεκάνησα, Νότιο Αιγαίο. Αλλά έβλεπα και την αντίδραση του κόσμου και των ίδιων των πρακτόρων και των κορυφών προέδρου και όλων αυτών, αλλά και των απλών ανθρώπων που ήταν μαζί, ας πούμε, των συνοδών τους. Έβλεπα εκεί ότι είχε μια πάρα πολύ θερμή υποδοχή όλο αυτό. Αν αυτό λέει κάτι, βέβαια, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Λέει πάρα πολλά, πάρα πολλά, και οι εικόνες που πλημμύρισαν την αίθουσα του Ρόδος Παλάς ήταν γεμάτο μπλε και άσπρο, έτσι. Mm-hmm. Ήταν όλο το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Στα μάτια τους είναι εκπληκτικά τα νησιά μας και είχαμε την ευκαιρία να τα προωθήσουμε και να το προβάλλουμε. Mm-hmm. Αυτό που το άλλο κομμάτι που έχουμε είναι στο μνημόνιο συνεργασίας είναι πώς μπορούμε να... Γιατί καταλαβαίνω ότι από Ινδία για Ελλάδα η πτήση είναι περίπου 7-7,5 ώρες.
0: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή η δυνατότητα για να έρθει ένας Ινδός στα νησιά μας είναι μέσω Αθηνών, είτε μέσω του Περσικού κόλπου.
0: Mm.
1: Στο Περσικό κόλπο υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε για πρώτη φορά η χώρα μας να έχει απευθείας πτήση με Ινδία, με την Ίντικο. Του χρόνου, λογικά τη σεζόν του 2027, θα υπερδιπλασιαστούν οι πτήσεις, γιατί θα μπει και η Aegean στη γραμμή. Εμείς ζητάμε να προσπαθούμε ότι η ζήτηση φέρνει τις πτήσεις και όχι το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέμε πρώτα με τους πράκτορες, για να που δημιουργούν τη ζήτηση.
0: Σωστά.
1: Άρα δημιουργώντας τη ζήτηση,
0: mm-hmm,
1: θα έρθουν κάποια στιγμή και οι πτήσεις.
0: Μάλιστα. Πάντως μπαίνουν οι βάσεις για κάτι πάρα πολύ μεγάλο, όπως φαίνεται, σε επίπεδο προοπτικής. Έτσι. Και επειδή γνωρίζουμε πώς εργάζεται αυτή εδώ η περιοχή, στρατηγικά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και με συνέχεια και με συνέπεια, το τονίσατε κι εσείς αυτό άλλωστε, πιστεύω ότι ανοίγει μια πολύ μεγάλη πόρτα, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Σίγουρα,
0: διαχρονικά βέβαια, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, όπως είπατε, γιατί υπάρχουν και πολλές δυσκολίες.
1: Το είπε και ο Περιφερειάρχης και στη κοινή συνέντευξη τύπου, ότι δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να φέρουμε από τη μια μέρα στην άλλη να ανοίξουμε τόσο τεράστια αγορά, όταν δεν είμαστε γνωστοί, να πλημμυρίσουμε ξαφνικά Ινδούς στα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που έχουμε βάλει ένα στόχο, γι' αυτό υπογράψαμε και ένα τριετές μνημόνιο συνεργασίας. Οι αγορές δεν ανοίγουν σε μια σεζόν και κυρίως αυτές που είναι απομακρυσμένες από την Ευρώπη. Αλλά μέσα σε 8 μήνες, κύριε Παυλάκη, πήγαμε από το άγνωστο, γιατί η Ρόδο ήταν η Ρόδος και τα νησιά Δωδεκανήσου ήταν εντελώς άγνωστα, στο να φιλοξενούμε περισσότερο από 400 πράκτορες και να υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας. Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Κάτι σημαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο ολοκληρώνεται το συνέδριό τους, έτσι. Αύριο ολοκληρώνεται το συνέδριο.
1: Αύριο ολοκληρώνεται, ναι, αλλά έχουμε και συνέχεια. Όπως σας είπα, ότι δεν σταματάμε σε αυτό που έχει γίνει, ούτε στο μνημόνιο συνεργασίας. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε νέες αγορές για τα νησιά μας. Αλλά και δεν ξεχνάμε, κυρία Παυλάκη, και τις αγορές που μας πρημοδοτούν και φέρνουν την πλειοψηφία του κόσμου στα νησιά μας. Μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον για τη Ρόδο, ότι έχουμε από 31 διαφορετικές χώρες απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό, είναι τεράστιος αριθμός.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτές τις προσπάθειες θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προβολή που πρέπει να κάνουμε για αυτό που κάναμε πέρσι στο Λονδίνο, στο Βερολίνο,
0: mm-hmm,
1: διαδικτυακά, επιθετική προβολή. Γιατί αυτό είναι το εισόδημά μας και εδώ είναι η καρδιά της οικονομίας, είναι ο τουρισμός.
0: Κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια άλλη εκπομπή, θα κάνουμε τον απολογισμό, έτσι. Άλλωστε, έχουμε ακόμα ένα μήνα γεμάτο. Έχουμε ένα μήνα γεμάτο. Δεν έχουμε για την.
1: Υπέροχο, δεν είναι. Από μια πολύ δύσκολη και περίεργη σεζόν. Να έχουμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για μια σεζόν που κάνουμε πάλι ρεκόρ αφήξεων.
0: Έτσι. Θα τον κάνουμε τον απολογισμό σε κάποια άλλη συζήτησή μας.
1: Μετά μείνουμε... το Λονδίνο, για να μην χαλάσει το γούρι.
0: Εντάξει, μετά το Λονδίνο, για να μην χαλάσει το γούρι, όπως το λέτε. Προς το παρόν, ας μείνουμε στα της Ινδίας. Και σήμερα είπατε ο επικεφαλής της Ίντικο, που είναι από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο. Στον κόσμο θα συναντηθεί.
1: Με τον περιφερειάρχη, περιφερειάρχη στο γραφείο του.
0: Στο γραφείο του, μάλιστα. Κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Αυτή είναι η Snow Patrol και το Chasing Cars. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, που είναι τα προβλήματα των αλιέων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι γνωστό, παίζει πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Το επάγγελμά τους χάνεται, αν λάβουμε υπόψη το υπέρογκο ενεργειακό κόστος, και ζητούν βοήθεια. Βοήθεια από την κυβέρνηση, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος μπορεί να δώσει αυτή τη βοήθεια. Θέλω να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε, κυρίες και κύριοι, στα τοπικά μέσα της Καλύμνου ο δήμαρχος της Καλύμνου, ο κύριος Μαστροκούκος, έτσι δίνει ένα στίγμα του όλου προβλήματος. Και θα συνδεθούμε σε λίγο με το Στρασβούργο, με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Αυτιά, να δούμε τι βοήθεια μπορεί να έρθει από εκεί, να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε και αυτόν τον σκόπελο.
1: Οι Καλύμνοι ψαράδες εκπέμπουν SOS. Η Κάλυμνος επίσης. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει από την αλία. Είτε παράκτη είναι οι αλίες, είτε των μεγάλων πελαγικών ψαριών, είτε οι αναμότραντες, ζούμε από τη θάλασσα και εργάζονται πάρα πολύ στον τομέα, πάρα πολλές οικογένειες στον τομέα της αλίας. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, το επάγγελμα του αλιέα δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές. Είναι μεγαλύτερο το κόστος των εξόδων ενός σκάφους από τα αποτελέσματα που θα φέρει από τις όποιες ψαριές. Πιο πολλά κοστίζουν τα έξοδα, πιο πολλά είναι τα έξοδα, θα έλεγα, από τα έσοδα.
0: Ο δήμαρχος της Καλύμνου, λοιπόν, τι λέει, ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα για τους αλιείς, το επάγγελμα του αλιέα δεν μπορεί να υπάρξει. Λόγω της εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων, τα έξοδά τους είναι περισσότερα από τα έσοδα. Σε κινητοποίηση βρίσκεται ο κλάδος. Δεν υπάρχουν αλιεύματα από τις ελληνικές θάλασσες στην ελληνική αγορά, τουλάχιστον στο κέντρο. Δεν ξέρω ακόμα τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας. Σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκονται οι αλιείς και στα υπόλοιπα νησιά, όπως και στη Λέρο, που είχαν προχθές και μια συνάντηση εκεί στο λιμάνι με τον δήμαρχο, τον κύριο Κοτάκη. Υπάρχει θέμα. Κοντά μας είναι, κυρίες και κύριοι, ο ευρωβουλευτής μας, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ και συγκεκριμένα με το θέμα αυτό, αλλά και με το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί και από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και από άλλες κυβερνήσεις, Ιταλία, Γαλλία, για την ενεργοποίηση μιας εθνικής ρήτρας διαφυγής για τομείς όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια, προκειμένου να μπορέσουν να ξεφύγουν λίγο από την σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία, ακριβώς για να μπορούν να βοηθήσουν τις κοινωνίες τους, οι χώρες της Ευρώπης, να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη λέλαπα την ενεργειακή. Κύριε Αυτιά, καλημέρα σας από τη Ρόδο.
2: Καλημέρα σας. Καταρχήν για τα αδέρφια μου τους ψαράδες, γιατί και εγώ ψαράς ήμουνα από πολύ μικρό παιδί, έρχονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
0: Α, μάλιστα.
2: Οι ανακοινώσεις θα είναι, μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί να είναι και αύριο, αλλά πολύ γρήγορα έρχονται ανακοινώσεις με το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Να το ξέρετε αυτό, διότι κάθε τι το οποίο πιέζει την κοινωνία έχει αυτιά που ακούνε τα αιτήματα των πολιτών. Και οι ψαράδες είναι οι αλιείς μας, είναι η βάση των τοπικών κοινωνιών. Οι ανακοινώσεις, επειδή είμαι Στρασβούργο, δεν ξέρω αν θα γίνουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πάντως θα γίνουν πολύ πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό βγαίνει και η είδηση, λοιπόν, από την εκπομπή μας αυτή την ώρα.
2: Στο κοινοβούλιο ήρθε, ναι, χθες το αίτημα του Πρωθυπουργού. Έχετε το βίντεο, το σχετικό.
0: Ναι, ναι.
2: Σας το έστειλα από χθες το βράδυ. Ζήτησα στο κοινοβούλιο να γίνει δεκτό το αίτημα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το αίτημα θα πάει στο Eurogroup, θα πάει στο Συμβούλιο Υπουργών, στο ECOFIN, και 15 με 16 του μηνός θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής. Έτσι γίνονται αυτά.
0: Μιλάμε για τη ρήτρα διαφυγής, μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Για την ειδική άδεια, αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Γιατί ζητάμε άδεια. Όποιος δεν ζητήσει άδεια, ό,τι κόστος έχει με μέτρα που θα λάβει, θα τα πληρώσει από τον προϋπολογισμό του. Όποιος ζητήσει άδεια, δεν θα χρειαστεί του χρόνου να κάνει περικοπές από όσα δαπάνησε για τα καύσιμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν το ξέρει η αντιπολίτευση. Εγώ δηλαδή απορώ. Απορώ με την άγνοιά τους. Απορώ με το λαϊκισμό τους. Ο άλλος πήγε στους ψαράδες στη Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας. Αυτός που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και μπαίνανε οι Τούρκοι ό,τι ώρα θέλανε, δεν τους είπε λέξη. Δεν λέει, έχετε δίκαια αιτήματα. Καλά, για τον Ανδρουλάκη δεν το συζητάω, έπρεπε να το ξέρει γιατί έχει κάνει ευρωβουλευτής. Λοιπόν, αλλά η αντιπολίτευση φιλοκαλεί με τευτελείας. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Έτσι έχουν τα πράγματα. Εδώ δίνουμε μάχη πραγματική στο Στρασβούργο. Και αν δεν το έχετε το βίντεο, να σας το ξαναστείλω πάλι.
0: Το έχουμε το βίντεο. Μπράβο. Το έλαβα χθες το βράδυ και σας ευχαριστούμε έτσι που μας κρατάτε.
2: Ένα λεπτό είναι.
0: Ναι, ένα λεπτό είναι.
2: Άρα, αναμένονται ανακοινώσεις για τα αδέρφια μας στους ψαράδες. Και δεύτερον, να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
2: Θα την πάρουμε την άδεια.
0: Θα την πάρουμε, λέτε. Ναι.
2: Πήραμε άδεια για το φυσικό αέριο. Πήραμε άδεια για τις διασυνδέσεις. Το δεκάνησα γιατί έχουνε διασύνδεση ηλεκτρική.
0: Mm-hmm.
2: Το ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Πήραμε άδεια για το θόλο. Πήραμε άδεια, επιβάλαμε τον αποκλεισμό της Τουρκίας. Λοιπόν, κοντά είναι τα Σάββατα, κοντά είναι και οι γιορτές. Καλημέρα σας.
0: Η πρόβλεψή σας λοιπόν είναι ότι θα την πάρουμε, έτσι, γιατί ο εκπρόσωπος...
2: ο εκπρόσωπος κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, λέει ότι εκπρόσωπος... ναι, καταθέστε εσείς το αίτημα, αλλά μην ξεχνάτε εντάξει. ότι έχουμε και μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία που πρέπει να ακολουθήσουμε.
2: Εντάξει, αυτό αφορά χώρες που έχουν ελλείμματα. Εμείς είμαστε μια χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε. Mm-hmm. Για δεν ξέρει και αυτός ο κακόμοιρος δεν ξέρει οικονομικά.
0: Δεν ξέρει κακόμοιρος. Δεν ξέρει ο κακόμοιρος οικονομικά.
2: Φιλιά,
0: οπότε
2: φιλιά,
0: να είστε καλά. Μου... Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
2: Τώρα,
0: να είστε καλά.
2: Πότε θα γίνουν πάντως σύντομα για τους αλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, έρχονται ανακοινώσεις και θα ζητήσουμε και την άδεια για χαλαρότερη δημοσιονομική έτσι, πειθαρχία ακριβώς για να μπορέσουν να καλυφθούν, να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους. Ο Πρωθυπουργός, να σας πω κυρίες και κύριοι, ότι έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και δεν είναι ο μόνος. Και η Τζόρτζια Μελόνι έχει στείλει. Ετοιμάζεται να στείλει τώρα, θα στείλει και ο Μακρόν για τη Γαλλία. Ουσιαστικά τι ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πιέζονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στην πρόεδρο της Κομισιόν να εξεταστεί εξαίρεση προσωρινών μέτρων από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, όχι ανοιχτό, προς τα πάνω και όπου πάει. Εισηγείται να αξιοποιήσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόσμενη άνοδο του γενικού επίπεδου των τιμών για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τώρα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, όπως είπα νωρίτερα και στον κύριο Αυτιά, αλλά μας είπε που ξέρει και αυτός οικονομικά, τη δουλειά του κάνει, αυτό πρέπει να πει. Είπε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για τα κράτη-μέλη να ζητούν την ενεργοποίηση εθνικής ρήτρας διαφυγής. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή να ξεφύγουν λίγο, να ξεπεράσουν τα σφιχτά δημοσιονομικά όρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για την άμυνα είτε για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της συνολικής δέσμευσης για δημοσιονομική πειθαρχία, και τόνισε πως λαμβάνουν από τα κράτη-μέλη προτάσεις και εισηγήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Αυτιάς πάντως μας είπε ότι στο τέλος η έγκριση αυτή, η άδεια στην Ελλάδα θα δοθεί για πιο χαλαρή δηλαδή δημοσιονομική πολιτική, για την λεγόμενη εθνική ρήτρα διαφυγής. Και γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί η Ελλάδα δεν έχει ελλείμματα. Προηγουμένως διακόψαμε περί Βασιλάκη τον κύριο Μαστροκούκο, τον δήμαρχο. Αν μπορούμε, για να μην χάσουμε την σύνδεσή μας με τον κύριο Αυτιά στο ραδιοφωνικό ραντεβού το οποίο είχαμε κλείσει από χθες, και θα ήθελα, αν είμαστε έτοιμοι, να τον ακούσουμε ολοκληρωμένη πλέον τη δήλωσή του.
1: Λέμε οι ψαράδες εκπέμπουν SOS, η Κάλυμνος επίσης. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει από την αλία. είτε παράκτη είναι οι ελίες, είτε των μεγάλων πελαγικών ψαριών, είτε οι ανεμότραντες, ζούμε από τη θάλασσα και εργάζονται πάρα πολύ στον τομέα, πάρα πολλές οικογένειες στον τομέα της ελίας. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, το επάγγελμα του αλιέα δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές. Είναι μεγαλύτερο το κόστος των εξόδων ενός σκάφους από τα αποτελέσματα που θα φέρει από τις όποιες ψαριές. Πιο πολλά κοστίζουν τα έξοδα, πιο πολλά είναι τα έξοδα θα έλεγα, από τα έσοδα. Αυτή τη στιγμή πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των αλιέων για να μπορέσουμε να υπάρξουμε. Χωρίς αλιείς νησιά δεν υπάρχουν. Πέρσι το κόστος των καυσίμων ήταν στα 0,50-0,60 λεπτά, φέτος φτάνει το 1,40. Ζητούν οι αλιείς, ζητά η κοινωνία της Καλύμνου, ζητά ο Δήμος της Καλύμνου, τη διαφορά του κόστους να την απορροφήσει το κράτος, διότι είναι δυσβάσταχτο το κόστος και δεν μπορούν οι ψαράδες πραγματικά να υπάρξουν σε αυτό το χώρο. Και αν δεν υπάρξουν οι ψαράδες, θα έχουμε πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Δεν θα υπάρξει εισόδημα στις οικογένειες, αρκετοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους, ένα παραδοσιακό επάγγελμα θα εκλείψει και η τροφοδοσία των ψαριών της αγοράς με ντόπιο ελληνικό ψάρι δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί. Εκτός αυτών, να ξέρετε ότι εμείς ως Δήμος, ως κοινωνία, είμαστε κοντά σε όλους τους ψαράδες. Και θα πάρθει απόφαση, ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα φύγει προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο ψήφισμα αυτό θα ζητάμε την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση για το κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου. Δεύτερον, θα ζητάμε τη θέσπιση σταθερού και αποτελεσματικού μηχανισμού επιδότησης μέρους του ενεργειακού κόστους και όχι απλές χρηματοδοτήσεις πρόσκαιρες και της στιγμής. Ζητάμε ειδική μέρημνα για την νησιωτική αλιεία, όπου το κόστος λειτουργίας στα νησιά μας είναι πολύ αυξημένο και οι εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες είναι περιορισμένες. Τα δικά μας χωράφια είναι οι θάλασσές μας. Ζητάμε ουσιαστική αντιμετώπιση της παράνομης και αθέμητης αλιευτικής δραστηριότητας με αποτελεσματικούς ελέγχους και προστασία των επαγγελματιών που τηρούν τους κανόνες, ενώ οι εισβολείς λειτουργούν χωρίς κανόνες, με αποτέλεσμα όχι μόνο ο ανταγωνισμός να είναι αθέμητος, αλλά να στερεύουν σιγά σιγά και τα αλιευτικά μας αποθέματα. Ζητάμε ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της εξάπλωσης των ξενικών ειδών, που ξέρετε ότι έχουν εισβάλει στις θάλασσές μας και τα ξενικά αυτά είδη μειώνουν τα δικά μας ιχθυοαποθέματα. Ζητάμε μείωση της γραφειοκρατικής και διοικητικής επιβάρυνσης. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία προκειμένου να ξεκινήσει και να βγει στη δουλειά ένα αλιευτικό σκάφος, είτε αυτό είναι της παράκτειας, είτε της μέσης, είτε είναι ανεμότραντες. Και ζητάμε επίσης την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βοηθήσουμε στον εξυγχρονισμό, την ασφάλεια και την ενεργειακή αναβάθμιση των αλιευτικών μας σκαφών. Η Κάλυμνος δεν ζητά ιδιαίτερη μεταχείριση, ζητά απλά να μπορούν το επάγγελμα να καταστεί βιώσιμο και τα έξοδα να είναι πραγματικά λιγότερα από τα έσοδά τους για να μπορούν να επιβιώσουν. Το μήνυμα αυτό το στέλνουμε σε όλους, σε βουλευτές, σε υπουργεία και ζητάμε συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να θέσουν οι αλιείς τα ζητήματα από πρώτο χέρι, τα ζητήματα που τους απασχολούν.
0: Μάλιστα. Στο... στο θέμα αυτό. Συνέχεια θα δώσει, κυρίες και κύριοι, η Νατάσα Παμπρή σε λίγο στην εκπομπή της μαζί στις 10. Ο Πρωθυπουργός χθες, σε δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό, είπε ότι εξετάζει η κυβέρνηση πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλοείς, ενώ ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς μας είπε πριν από λίγο, εδώ στην εκπομπή μας, το πρωινό Express, ότι είναι θέμα χρόνου. Σήμερα, αύριο, θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης, ειδικά για τους αλλοείς. Και ο κόσμος των νησιών τις περιμένει με αγωνία για να δουν κατά πόσον τελικά θα τους ικανοποιήσουν και θα τους βοηθήσουν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Αυτά από το πρωινό μας Express, αυτά από την εκπομπή μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που μας ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, ενώ σας υπενθυμίζω ότι στις 9 το βράδυ η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη. Εύχομαι σε όλες και όλους να έχετε μια υπέροχη μέρα. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Απάντηση στην τελευταία δεκασέλιδη επιστολή του Σωτήρη Βαγιανού δίνει σήμερα το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τονίζοντας ότι η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ εκτίθεται από τα ίδια τα έγγραφα που επιστρατεύει για να κατηγορήσει την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια τονίζει μεταξύ άλλων ότι το φράγμα Γαδουρά συμπλήρωσε 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και υδροδότησης, γιατί είναι σε υπεύθυνα χέρια. Κάθε σύγκρισή του με την διαχείριση του βιολογικού που μόλυνε τις θάλασσές μας με δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων αφορά αυτούς που αντί να λειτουργήσουν ορθά τον βιολογικό, κάθονται και μαγειρεύουν επιστολές. Πολύ γρήγορα έρχονται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τους αλλοίς της χώρας μας, δήλωσε στον Real Voice πριν από λίγο από το Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Επιπλέον, ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι θα ζητήσουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους. Εν τω μεταξύ, δεμένα στο λιμάνι της Καλύμνου παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη από την 1η Οκτωβρίου, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει λύση στα αιτήματά τους για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλλοίς του νησιού το Σάββατο προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του νησιού, κλιμακώνοντας έτσι τις κινητοποιήσεις του στο λιμάνι. Σήμερα θα εκθέσουν τα προβλήματα του κλάδου στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που βρίσκεται στην Κάλυμνο, για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Το επάγγελμα του αλία δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές και η Κάλυμνος εκπέμπει SOS, γιατί ένα μεγάλο μέρος του νησιού απασχολείται στον τομέα της αλίας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, επισημένοντας ότι πλέον τα έξοδά τους είναι περισσότερα από τα έσοδα. Με κατακόρυφη αύξηση των προκλήσεων στο Αιγαίο, ξεκίνησε την εβδομάδα η Τουρκία προχωρώντας σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Το πρωί της Δευτέρας, ανατολικά της Ρόδου, σημειώθηκαν σκληρές αερομαχίες ελληνικών μαχητικών με δύο τουρκικά οπλισμένα F-16, τα οποία νωρίτερα είχαν παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο στην περιοχή. Τα ελληνικά μαχητικά προχώρησαν σε αναχαιτήσεις των τουρκικών και μάλιστα από τις σκληρές αερομαχίες, μία κατέληξε σε εμπλοκή των Τούρκων πιλότων. Συνολικά σημειώθηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρο από το ζεύγος των τουρκικών F-16 και από 4 τουρκικά ντρόουν στο νοτιοανατολικό αλλά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν χθες στην Κάρπαθο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της Καρπάθου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944 στις Μενετές και σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν πως η ανεξαρτησία και η ελευθερία κατακτώνται με αποφασιστικότητα και πίστη στα ιδανικά της πατρίδας. Και πρόσθεσε ότι από την Κάρπαθο το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα, και κανείς δεν πρόκειται ούτε να τα θίξει ούτε να τα απειλήσει. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρέστη στις εκδηλώσεις εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, επισκέφθηκε το νοσοκομείο Καρπάθου για τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Να σημειωθεί ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα υλοποιείται έργο αναβάθμισης υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού. Στην ηρωική Νησοκάσο θα διεξαχθεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών το διάστημα 8 έως 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Για 8η συνεχόμενη φορά εξελέγει κοσμήτωρα της Βουλής ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης. Ο κ. Υψηλάντης συγκέντρωσε 221 ψήφους ενώ καταγράφηκαν 20 παρών. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την 5η ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νησί. Στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχιακής στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, την συγκρότηση των ψηφοδελτίων, την προετοιμασία της κομματικής οργάνωσης ενώψει των εκλογών, την ενεργοποίηση των κομματικών στελεχών, αλλά και την ανάγκη να φτάσουν οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε κάθε γωνιά της χώρας, μίλησε στον Real Voice ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου Παναγιώτης Μπουλιέρης. Τόνισε μάλιστα ότι μετά την επίσκεψη Βαρδαγαστάνη στη Ρόδο, προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση της Νομαρχιακής με αντικείμενο τον σχεδιασμό περιοδιών και δράσεων όσο το δυνατόν σε περισσότερες περιοχές. παράλληλα αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική δράση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα επιχειρεί να ασκεί σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Μεταξύ των θεμάτων που έθεσε ήταν το ιδιωτικό χρέος, η στεγαστική κρίση, η Golden Visa και η ακρίβεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της στέγης, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια και απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις. 76 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής στους Πεύκους, εκ των οποίων οι 37 ανήλικοι. Μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή από λιμενικό και αστυνομία, οι 56 οδηγήθηκαν στο λιμεναρχείο Ρόδο, ενώ οι υπόλοιποι 20 μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια. Επίσης, 13 μετανάστες εντοπίστηκαν την ίδια ημέρα στο Χαράκι. Ο Δήμος Αστυπάλαια, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Τζάνιο, διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο του Νησιού. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο νομό μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25. Οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερα στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Για αύριο Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στη Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23. Υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
1: Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι 3η 6 του Οκτώβρη, καλή σας ημέρα. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Κοντά μας ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού. Ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης. Η Νατάσα Κουλαρού στην παραγωγή. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜ με τις ανταποκρίσεις της καθημερινά κοντά μας. Ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε βεβαίως Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Στους 99,5. Si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit des êtres. Και πήραμε σκητάλη από το πρωινό Express και από την Ερένα Παυλάκη. Après toi. Που μεταξύ άλλων φιλοξένησε και τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Ο οποίος μας αποκάλυψε, όπως δήλωσε λίγα λεπτά νωρίτερα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Real Voice, ότι πολύ γρήγορα έρχονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τους αλλοείς της χώρας. Εν τω μεταξύ έχουμε τις κινητοποιήσεις, τα λιμάνια παραμένουν αλλιευτικά σκάφη δεμένα με τους επαγγελματίες του κλάδου στην Κάλυμνο να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει λύση στα αιτήματά τους για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν πλέον άμεσα την βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλλοείς του νησιού το Σάββατο προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Καλύμνου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, και σήμερα εκθέτουν τα προβλήματα του κλάδου στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που βρίσκεται στην Καλύμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Το επάγγελμα του αλεία δεν μπορεί να υπάρξει γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές και η Κάλυμνος εκπέμπει SOS. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του νησιού απασχολείται στον τομέα της αλείας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, επισημένοντας ότι πλέον τα έξοδά τους είναι περισσότερα από ό,τι τα έσοδα. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, φιλοξενούμενος σε τηλεοπτικό σταθμό στο Open συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων και στην στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην ανάγκη στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά και στην κυβερνητική πολιτική για την ανακούφιση της κοινωνίας, όπως είπε. Συγκεκριμένα, ο κύριος Κικίλιας τόνισε ότι οι αλλοείς καταλαβαίνετε ότι δοκιμάζονται λόγω της αύξησης κόστους στο ναυτιλιακό καύσιμο και βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, ενεργειακής κρίσης, πληθωρισμού και δεν διαφαίνεται από κλιμάκωση, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τους στηρίζουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους, ωστόσο το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μου, ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ήδη διαπραγματεύεται μαζί τους ο υφυπουργός κύριος Καβαθάς με τον κύριο Σχοινά. Μάλιστα, αναφέρεται και όλα στο υπόμνημά του, το οποίο παρέλαβαν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου, ο δικός μας ο Φώτης, ο Μάγκος, ο πρώην Δήμαρχος Λειψών και ο πρώτος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, ο κύριος Κιάμος. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε, και κοντά μας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Παράκτειας Αλλοείας Καλύμνου, τον κύριο Μανώλη Κουλιά, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει πριν από έναν περίπου χρόνο, κύριε Κουλιά, για τα θέματα τότε και πάλι που ζητούσατε να επιληθούν, να ληφθούν μέτρα για την επιβίωσή σας, γιατί τότε είχατε όλα αυτά τα εξοντωτικά μέτρα που μας περιγράφατε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Παράκτεια Αλλεία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι που είστε κοντά μας. Την καλημέρα μας σε όλη την Κάλυμνο και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Παράκτεια Αλλεία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι που είστε κοντά.

0: αρχικό πρόβλημα το αυξημένο κόστος των καυσίμων και επιπλέον η απαξίωση της ελληνικής πολιτείας προς την παράκτη αλληλεία, η οποία είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό στο κομμάτι αλληλείας στη χώρα. Αναλογιστείτε ότι η παράκτη αλληλεία αποτελείται από περίπου 13.000 αλευτικά σκάφη και η μέση από 500. Και τι εννοώ απαξίωση, λέγοντας απαξίωση. Πρόσφατα, πριν 10 μέρες περίπου, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή για το ένα γενικό πλαίσιο για την αλληλεία, όπου επιφέρει επιπλέον προς το κόστος λειτουργικά έξοδα, αυξάνει γενικά την όλη το επιπλέον επιφαρημένο διοικητικό και κόστος για το ψαρά. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είμαστε αντίθετοι, γιατί όταν ζούμε στην Ευρώπη, έρχονται ευρωπαϊκοί κανονισμοί, πρέπει να προσαρμοστούν στους κανονισμούς. Αντίθετοι είμαστε στο εξής, ότι πάρθηκε ένα νομοσχέδιο για εμάς, τύχος καν να μας φωνάξουν, να κουβεντιάσουμε. Ναι. Δεν μας καλέσανε καθόλου για διάλογο, να μπορέσουμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Ένα είναι αυτό, πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, ότι έρχονται συνεχώς μέτρα που επιβαρύνουν τον επαγγελματία αλληλεία, ενώ την ίδια ώρα η παράνομη αλληλεία που προέρχεται από τον ερασιτέχνη, και όταν λέω ερασιτέχνη, δεν εννοώ τον απλό ερασιτέχνη, τον άνθρωπο τον οποίο θα πάει να βγει μία φορά τη βδομάδα να διασκεδάσει στη φύση, να βγάλει 2 κιλά ψάρια, να τα πάρει σπίτι του, να τα φάει ή να τα δώσει ο παππού στα εγγόνια του να φάνε φρέσκο ψάρι. Μιλάμε για τον ερασιτέχνη σε εισαγωγικά επαγγελματία.
1: Μάλιστα.
0: Στο βωμό τη ερασιτεχνική αλληλεία δουλεύει ανεξέλεκτα, χωρίς φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που έχει και όλα τα επιπλέον που έρχονται καθημερινά πάνω στον επαγγελματία αλληλεία. Αυτό το κομμάτι αναφερόμαστε. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πρώτο φάουλ, πέρα από το κόστος που είναι τεράστιο και γι' αυτό αγωνιζόμαστε σε πρώτη φάση,
1: ναι,
0: το κόστος πετρελαίου, πρώτο φάουλ είναι ότι δεν καλεστήκαμε για ένα νομοθετικό καινούργιο πλαίσιο που ψήφισε στη Βουλή, και δεύτερον, ότι για ακόμη μια φορά επιβαρύνεται τον επαγγελματία. Αφήνεται ανέπαφο τον ερασιτέχνη. Τον ερασιτέχνη επαγγελματία, εισαγωγικά αυτό λέει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν γίνεται λοιπόν. Όταν θέλουμε να μπει μια τάξη, να προσθέσουν δεχτεί από θέματα, θα φέρετε ένα συνολικό μονοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο, το οποίο προστατεύει στην κυριολεξία δεχτεί από θέματα.
1: Mm-hmm.
0: Όχι μόνο μερείς.
1: Αποφάσεις, έτσι, ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι είστε ενωμένοι και η τοπική κοινωνία γενικότερα και η αυτοδιοικητική. Ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε και ο Δήμαρχος Καλύμνου, που είπε ότι Κάλυμνος εκπέμπει SOS, γιατί ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, αν θέλετε, στην Κάλυμνο απασχολείται στον τομέα της αλληλείας και είναι περισσότερα τα έξοδά σας από ότι πλέον τα έσοδα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον σε αυτό το επάγγελμα. Άκουγα και δηλώσεις του πρώην Δημάρχου, του Δημήτρη Διακομή, που ήταν στο ίδιο μήκος κύματος και θέτοντας και μία άλλη παράμετρο, αν θέλετε, και στα ελληνοτουρκικά, γιατί το να φανιστεί το επάγγελμα του ελιέα θα επιτρέψει στους απέναντι, που έχουν πολύ πιο ευεργετικά μέτρα, αν θέλετε, από την χώρα τους, να εξαπλωθούν πλέον ανεξέλεγκτα στη χώρα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Όντως, αφαιρώντας την αλληλεία, ειδικά τον Καλύμνιο, από τις θάλασσες, το κομμάτι αυτό με τα ελληνικά σύνορα λίγο μένει λίγο κενό.
1: Ναι, όχι λίγο, μεγάλο κενό.
0: Πολύ, mm-hmm. Ναι. Στην ουσία εμείς είμαστε τα μάτια του κάθε Υπουργείου. Οτιδήποτε και να συμβεί, πρώτοι εμείς το βλέπουμε και το μεταφέρουμε είτε στο Υπουργείο Ναυτιλίας ή οπουδήποτε αλλού. Και επιπλέον αναφέρεται πολύ σωστά για την ενότητα, και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί εμείς ξεχνάμε ότι η Κάλυμνος και τα δωδεκάνησά μας είναι ο μεγαλύτερος αλευτικός στόλος σε επίπεδο παράκτησης αλληλείας της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Άρα δεν γίνεται να έχεις ένα τέτοιο πλεονέκτημα και να μην το προσέξεις σύσσωμα όλη η πολιτική, όλες οι πολιτικές ηγεσίες.
1: Mm-hmm. Τώρα την Κυριακή δηλαδή προχωράτε σε πανελλαδική κινητοποίηση, 11 Οκτωβρίου που μου είπατε. Τι θα κάνετε, θα αποκλείσετε τα λιμάνια, πώς το έχετε οργανώσει για αυτή την κινητοποίηση?
0: Την Κυριακή ξεκινάει μια κινητοποίηση από το Κασελόριζο. Όλα τα Δωδεκάνησα, Σάμος, Φούρνη, Κρήτη, Πελοπόννησος, Εφτάμισσα, μέχρι το Βόλο πάνω, με μερικό αποκλεισμό των λιμανιών, ως ένδειξη να περάσουμε ένα μήνυμα προς το Υπουργείο και επιτέλους να αποφασίσει το Υπουργείο να μας καλέσει για διάλογο. Εκεί ξεκινάμε πρώτα.
1: Ναι.
0: Αν δεν καλεστούμε σε διάλογο, εκεί θα αποφασίσουμε και στις κινητοποίησεις.
1: Πάντως, λίγο νωρίτερα, εδώ μέσα από το σταθμό μας, μίλησε ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Αυτιάς. Δεν ξέρω αν το ακούσατε στη συνομιλία που είχε με τη συνάδελφό μου, τη Ρένα Παυλάκη. Είπε ότι πολύ γρήγορα έρχονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για εσάς, για τους αλλήλους. Δηλαδή, είναι θέμα ωρών ή ημερών εντός της εβδομάδας, φαντάζομαι.
0: Εμείς αυτό εισπράττουμε τις τελευταίες ώρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε η πίεση είναι συνεχόμενη και οι εξελίξεις τρέχουν καθημερινά. Τις τελευταίες ώρες αυτό εισπράττουμε.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει μια διάθεση της πολιτείας.

0: για να βοηθήσει. Mm-hmm. Θα το δούμε. Πιστεύουμε ότι, γιατί το έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, για να μην είμαστε άδικοι, να είμαστε απόλυτοι δίκοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Και στο Ουκρανικό βοήθησε η πολιτεία και επί κορονοϊού βοήθησε. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο. Και αυτό που ξεκαθαρίζουμε, για να μην ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με την υπόλοιπη πολιτεία, γιατί το κόστος δεν είναι μόνο για τους αλλήλους.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Αφορά όλο τον κόσμο.
1: Για όλα τα νοικοκυριά. Για όλα τα νοικοκυριά. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή είναι το επάγγελμά σας, εσάς αυτό, αν δεν έχετε πετρέλαιο, δεν μπορείτε να βγείτε στη θάλασσα. Άρα σημαίνει ότι δεν θα πάτε να ψαρέψετε. Επομένως, δεν θα φέρετε και εισόδημα στην οικογένεια.
0: Συμφωνούμε. Απλά αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς τον κόσμο είναι το εξής, ότι δεν ζητάμε χρήματα από την πολιτεία τα οποία θα αφαιρεθούν από κάποιο άλλο κλάδο, π.χ. συνταξιούχους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις. Ζητάμε χρήματα από το ίδιο υπάρχον κονδύλι της Θεσσαλίας.
1: Ναι.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα βγάζει ένα ποσό για την αλληλεία, το οποίο είναι αποκλειστικά την αλληλεία. Το χαρακτηρίζει σε συγκεκριμένους κωδικούς και συγκεκριμένες δράσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό που ζητάμε είναι ότι να πάρει από άλλη δράση της αλληλείας και να το μεταφέρει στο έκτο γεγονός που είναι το δημιουργικότερο.
1: Ναι.
0: Αυτό ζητάμε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ζητάμε χρήματα τα οποία θα στερηθούν από τον συνταξιούχο ή από την επιχείρηση, από τον εργαζόμενο. Δικά μας χρήματα της αλληλείας, τα οποία αν δεν απορροφηθούν, επιστρέφονται πίσω στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Αν δεν επιστραφούν, θα κάνουν μεταφορά κωδικού. Τίποτα παραπάνω.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι, κύριε Κουλιά, ότι στην περσινή μας συζήτηση, εδώ πάλι από την ίδια εκπομπή, μου είχατε πει κιόλας ότι η Κάλυμνος διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο στην παράκτη αλληλεία, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη, ναι, το είπα και προηγουμένως.
1: Με 330 σκάφη, έτσι.
0: 350, ναι,
1: 350.
0: Είναι η Κάλυμνος και στο σύνολο τα δεκάνησα είναι 900 περίπου, το οποίο αποτελούν το μεγαλύτερο αλευτικό στόλο σε επίπεδο στην Ευρώπη.
1: Ναι. Ενώ σε όλη την χώρα πόσα είναι, 14.000 είναι περίπου.
0: 13.000 είναι, 13.000.
1: 13.000 σε όλη την χώρα. Αφήνω λίγο το κομμάτι του ενεργειακού και όλο αυτό που συζητήσαμε στο θέμα της ψαριάς, κύριε Κουλιά. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, γιατί είναι μάλλον απογοητευτική. Ο βυθός για όλους εσάς τους επαγγελματίες, λόγω λαγοκέφαλου και όλων των υπολείπων, φαντάζομαι, λεσεψιανών μεταναστών που μας έχουν έρθει.
0: Πολύ σωστά είπατε, και ιδιαίτερα στα μέρη μας, στα Ουδεκάνησα, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, που όντως είναι σε έρξη σε μεγάλη έξι ο λαγοκέφαλος, παρατηρούμε να υπάρχουν, να εξαφανίζονται ήδη. Όπως το χταπόδι, το καλαμάρι, η σουπιά. Από τα ίδια αυτά ζούσαν πάρα πολλές οικογένειες, ιδιαίτερα εδώ στην Κάλυμνο σε εμάς, το χειμώνα, γιατί είναι χειμωνιάτικα ίδια αυτά.
1: Ναι.
0: Ζούσαν 50% οικογένειες στο χταπόδι και το καλαμάρι. Τώρα αυτές οι οικογένειες υποφέρουν, έχουν εξαφανιστεί. Μας το είχαμε πει, είχαμε κάνει μια ημερίδα σε επίπεδο της ευρωπαϊκών ανταλλαγή γνώσεων με την Κύπρο πριν 7-8 χρόνια εδώ στην Κάλυμνο, είχαν συνάδελφοι την Κύπρο. Και γιατί πάντα από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα, όσο είναι να κάνουμε τα μεταναστευτικά ίδια. Από εκεί ξεκινάνε τότε και καταλήγουν σε εμάς. Λοιπόν, μας το είχαν πει οι συνάδελφοι ότι θα τα χάσετε τα ίδια αυτά και ψιλογελάσαμε ειρωνικά. Και πρώτα τους εγώ δεν το κουβεντιάζω. Μου λέει, Μανώλη, μην γελάς.
1: Ναι.
0: Λέω, παιδιά, εδώ βγάζουμε τόνους. Κάλυμνος διοχετεύει την αγορά στα Ουδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα. Στα ίδια αυτά, στα μαλάκια.
1: Ναι.
0: Μην γελάς, θα το θυμηθείτε, λέει. Λοιπόν, είστε, το ζούμε τώρα, το βιώνουμε. Εξαφανίζονται ήδη.
1: Λοιπόν, τι ώρα είναι η σύσκεψη προγραμματισμένη τώρα με τον Υπουργό, τον περιμένετε από λεπτό σε λεπτό?
0: Από ό,τι βλέπω, είχε έρθει ήδη και σας καλοπάτησε και ανεβαίνει.
1: Α, οπότε θα σας αποδεσμεύσω. Στο Δημαρχείο είναι αυτή η σύσκεψη.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουλιά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Παράκτειας Αλλίας Καλύμνο, ο κύριος Μανώλης Κουλιάς. Ακούσατε, είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Βεβαίως, ο άνθρωπος ήταν εκεί στο Δημαρχείο, περιμένοντας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του αυτή την συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου του εκθέσουν τα προβλήματα του κλάδου. Δεν είναι βεβαίως ο αρμόδιος υπουργός για το ζήτημα αυτό, αλλά για να τα μεταφέρει βεβαίως στον Πρωθυπουργό και στο αρμόδιο Υπουργείο, το Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και βεβαίως και στο οικονομίας και οικονομικών, γιατί είναι συναρμόδια τα θέματα αυτά στο να βρίσκονται οι λύσεις. Οπότε μας περιέγραψε αναλυτικότατα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλήλεις και μας είπε ότι είναι προγραμματισμένη αυτή η πανελλαδική κινητοποίηση την προσεχή Κυριακή 11 Οκτωβρίου σε όλη την Ελλάδα για την απαξίωση του κλάδου της αλλήλειας. Και βεβαίως μας τόνισε για μία ακόμη φορά ότι είναι συσσωρευμένα τα προβλήματα γιατί από τη μία οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δουλειά λόγω των ιχθυοαποθεμάτων που έχουν εξαφανιστεί από τις ελληνικές θάλασσες, λόγω όλων αυτών των ψαριών που μας έχουν έρθει από την Ερυθρέα θάλασσα και έχουν γεμίσει πραγματικά την Μεσόγειο, και εμείς είμαστε η πύλη εισόδου εδώ από την Διόρυγα, οπότε πού θα πάνε πρώτα, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που αντιμετωπίζουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο, με τα λεοντόψαρα κτλ. Κυρίως βεβαίως με τον λαγοκέφαλο, που έχουν αφανίσει όλα τα ψάρια και τα μαλάκια από τις θάλασσες μας και έχουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης. Ακούσατε, δεν υπάρχει ούτε γαρίδα, δεν υπάρχει το καλαμάρι, δεν υπάρχει η σουπιά. Όλα αυτά λοιπόν έχουν εξαφανιστεί και είναι που είναι δύσκολη κατάσταση για τους ίδιους. Έχουν να αντιμετωπίσουν και τα υπόλοιπα προβλήματα που ακούσατε να μας περιγράφει, και στην παρούσα φάση το ενεργειακό είναι το κόστος δυσβάστακτο. Είναι τα καύσιμα σε απίστευτα ύψη πλέον που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι ίδιοι. Και το επάγγελμα του Αλία δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές, και όπως πολύ σωστά περιέγραψε και ο Δήμαρχος Καλυμνίων, ο κ. Γιάννης Μαστροκούκος, το νησί εκπέμπει SOS, γιατί ένα μεγάλο μέρος του νησιού απασχολείται στην θάλασσα, απασχολείται στην Αλία. Επαναλαμβάνω ότι ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς, λίγο νωρίτερα από τον σταθμό μας, είπε ότι πολύ γρήγορα έρχονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τους αλλοίς της χώρας, και ο κύριος Σακουλιάς μας είπε ότι το κλίμα αυτό τους έχει ήδη μεταφερθεί και περιμένουν και οι ίδιοι τις ανακοινώσεις. Και μάλιστα ο άνθρωπος τον ακούσατε να λέει κλείνοντας ότι δεν θέλουμε να είμαστε άδικοι, προς Θεού. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε ότι όλη η κοινωνία αντιμετωπίζει το κόστος της ακρίβειας και όλα αυτά τα προβλήματα που βεβαίως μας απασχολούν όλους στην τσέπη μας. Οι ίδιοι βεβαίως, επειδή είναι θέμα της δουλειάς τους, θέμα επιβίωσης, έχουν έναν λόγο περισσότερο, γιατί αν δεν έχουν καύσιμα δεν θα μπορούν να βγουν στην θάλασσα, και αυτό είναι και στην διάσταση που θέσαμε, αν θέλετε, και στο εθνικό σκέλος, γιατί αν εξαφανιστούν οι αλλοίς μας από τις θάλασσες θα μείνουν ανεξέλεγκτοι οι αλλοίς από τα απέναντι παράλια. Το καταλαβαίνετε, αυτό δεν χρειάζεται να το αναλύσω περισσότερο. Και θα έχουμε, φαντάζομαι, εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες, σύμφωνα με τα λεγόμενα και τις διαβεβαιώσεις του Ευρωβουλευτή του Γιώργου Αυτιά. Ο μεγαλύτερος στόλος, παρακαλώ, είναι της Καλύμνου στην Ελλάδα, αφού φτάνουν τα 350 σκάφη της παράκτειας Αλίας. Η Καλύμνος έχει τον μεγαλύτερο στόλο σε όλη την Ευρώπη, 350 λοιπόν τα σκάφη της, σε όλη την χώρα είναι 900. Ενώ στην Ευρώπη φτάνουν τις 13.000 συνολικά.

Να επανέλθω λίγο στο θέμα και με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Κικίλιας, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες αλλιέων για την παρουσία τουρκικών αλλιευτικών σκαφών στο Αιγαίο και την στάση του λιμενικού σώματος, είπε ότι η στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού και όλοι οι λιμενικοί μας προστατεύουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα και όποτε υπάρχει παραβίαση ή παρανομία παρεμβαίνουν προκειμένου να αποχωρήσουν ή οποιοδήποτε παρανομούν. Όλα αυτά, είπε, διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχω κάνει και ο ίδιος διαβήματα στον αρμόδιο επίτροπο, τον Κύπριο συνάδελφο για θέματα αλλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε περίπτωση οι λιμενικοί μας κάνουν την δουλειά τους με αυταπάρνηση, με πατριωτισμό και με συνέστηση του καθήκοντος. Αλλά προσέξτε, είπε ο κ. Κικίλιας, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των κανόνων εμπλοκής. Γιατί είμαι σίγουρος ότι κανείς, ούτε οι ψαράδες μας, ούτε οι νησιώτες μας, ούτε εμείς δεν θα θέλαμε να προκαλέσουμε άθελά μας κάποιο επεισόδιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προβοκάτσια για τον οποιονδήποτε.

0: Πάμε τώρα μέχρι την ΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας. Καλημέρα, Κλεοπάτρα. Καλημέρα και σε όλους τους ΚΟΟΥς και τις ΚΟΕΣ.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Πιάτσα Ροτόντα, με υπέροχο καιρό.
0: Oh, good morning, Πιάτσα Ροτόντα.
1: Good morning, Πιάτσα. όχι. Στα ιταλικά ψαχνοβρώ το καλημέρα, αλλά το ξέχασα. Πήγα να πω καληνύχτα.
0: Θα το πούμε στα ρουμανικά. Μπουναζίουα στα ρουμανικά.
1: Πήγα να το παίξω έξω και την πάτησα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας στατιστικά να πούμε ότι αυτές τις μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής πολιτικής αντιπαράθεσης, Νατάσα, το ζήτημα του νέου νοσοκομείου μετά και τη δήλωση του υποψηφίου Δημάρχου ΚΟ για το 2028 Σπύρου Κλάδη, ο οποίος άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι παρά τις εξαγγελίες το νέο νοσοκομείο παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς ουσιαστική εξέλιξη. Να δούμε όμως έτσι εν συντομία τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, γιατί υπάρχουν και κάποιες σημαντικές διακρίσεις στις αρμοδιότητες. Να πούμε ότι το πρώτο βασικό βήμα έγινε από το Δήμο της ΚΟ. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2022 παραχωρήθηκε δημοτική έκταση περίπου 34,6 στρέμματα στην περιοχή του Λινοπότη για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο που ακολούθησε. Στη συνέχεια χρειάστηκε να λυθούν διάφορα πολεοδομικά και θεσμικά ζητήματα ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο στη συγκεκριμένη έκταση. Εδώ υπάρχει μία ακόμη σημαντική εξέλιξη με το νόμο 5243 του 2025. Καθορίστηκαν ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου εδώ στο νησί μας, δυναμικότητας 100 κλινών στη συγκεκριμένη έκταση. Δηλαδή υπάρχει πλέον το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης για το συγκεκριμένο σκοπό. Μάλιστα το Νοέμβριο του 2025 ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας είχε πραγματοποιήσει συνάντηση για το νέο νοσοκομείο, παρουσία του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, της δεύτερης ΥΠΕ και τις εκτηριακές υποδομές ΑΕ με αντικείμενο ακριβώς την πρόθεση του έργου. Φτάνουμε στη φετινή χρονιά. Τον Ιούνιο του 2026 ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τη Ρόδο ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου, ενώ ανέφερε ότι η διαδικασία θα προχωρήσει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ με υποπτεύουσα αρχή την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι η χρηματοδότηση αυτή των 45 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ έχει περάσει από τη Διυπουργική Επιτροπή. Άρα τι έχουμε σήμερα? Έχουμε παραχωρημένη έκταση από τον Δήμο της ΚΟ, θεσμοθετημένους ειδικούς όρους δόμησης, έχουμε κυβερνητική ανακοίνωση για εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους, όπως είπαμε, 45 εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε την κυβερνητική δέσμευση ότι το έργο θα προχωρήσει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως εποπτεύουσα αρχή. Επομένως, η σημερινή συζήτηση, Νατάσα, δεν αφορά πλέον αν ο Δήμος της ΚΟ έχει βρει και παραχωρήσει γη για το νοσοκομείο. Αυτό έχει ήδη γίνει. Όπως επίσης και δεν αφορά αν υπάρχουν ειδικοί όροι για να μπορέσει να κατασκευαστεί το νοσοκομείο. Και αυτό έχει θεσμοθετηθεί. Το ερώτημα πλέον είναι το επόμενο στάδιο. Πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από τους αρμόδιους κρατικούς και περιφερειακούς φορείς και πότε θα φτάσουμε στη δημοπράτηση και τελικά στην κατασκευή του έργου. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο ουσιαστικά διαφωνούν οι δύο πλευρές. Ο κύριος Κλάδης υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος της ΚΟ και η Δημοτική Αρχή πρέπει να πιέσουν περισσότερο και ζητά να γίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεση έναρξη των διαδικασιών. Ενώ από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή απαντάει ότι ο Δήμος έχει κάνει το θεσμικό μέρος που του αναλογεί, έχει παραχωρήσει τη γη και έχει στηρίξει την προετοιμασία του έργου. Ενώ πλέον δίνει για τη χρηματοδότηση και όλα τα υπόλοιπα έχει η πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλο θέμα ήταν αυτό, αλλά νομίζω ήταν λίγο σημαντικό να δούμε έτσι όλη τη μικρή ιστορία για το που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ΚΟ με την συνημερήσια διάταξη να περιλαμβάνονται 7 θέματα. Δεν ξέρω αν θέλεις να σου αναφέρω έτσι εν συντομία
0: στα πιο σημαντικά.
1: Ωραία. Η Επιτροπή θα κληθεί να αποφασίσει την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 59.520 ευρώ για την υλοποίηση του σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου της ΚΟ μέσω του Πράσινου Ταμείου. Παράλληλα θα εξεταστεί η έγκριση των πρωτοκόλων παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση θόλου για τη στέγαση αθλητικών εγκαταστάσεων στις δημοτικές ενότητες Δικαίου ΚΟ και Ηρακλειδών. Επίσης, να πούμε, ένα σημαντικό θέμα αποτελεί η έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Ποδηλασίας των Special Olympics από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στο νησί μας. Και επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων δυναμικότητας 810 κλινών και 270 δωματίων στη θέση Σελβέρη Ασφενδιού, όπου όπως είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα, ήδη η τοπική η κοινότητα του Ασφενδιού ψήφισε αρνητικά στο να προχωρήσει η κατασκευή αυτή του νέου ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα. Και με αυτά και με αυτά σε χαιρετάμε και την καλημέρα μας σε όλη τη γειτονιά στην Πιάτσα Ροτόντα. Να είσαι καλά, Κλεοπάτρα μου. Τα λέμε αύριο.
1: Τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια.

Μόλις λέβαμε ένα δελτίο τύπου από το Εργατικό Κέντρο, όπου τι λέει, δεν έχω προλάβει καν να το διαβάσω. Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου με βασικό αντικείμενο την ενημέρωση για την δράση του και τον προγραμματισμό των επόμενων διεκδικήσεων για τους εργαζόμενους της Ρόδου. Το Εργατικό Κέντρο παραμένει σταθερά δίπλα στους εργαζόμενους, παρεμβαίνοντας και διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα της εργασίας και της καθημερινότητας, τονίζει. Η ακρίβεια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική οικογένεια. Οι αυξήσεις στα βασικά αγαθά, στα καύσιμα και στο κόστος στέγασης έχουν δημιουργήσει μια πραγματικότητα όπου ο μισθός εξανεμίζεται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. Γι' αυτό το Εργατικό Κέντρο θέτει ως βασικές διεκδικήσεις την μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τις ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, μέτρα για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης και επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους. We'll be right back.

0: από τα του εργατικού κέντρου και με αυτά που μόλις ανέφερα έτσι στην πρόσφατη συνεδρίασή του, πάμε τώρα στον Δήμο Νησίρου. Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Τι κάνετε, Δήμαρχε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πονίζουρα. Καλημέρα. Καλά εσείς?
0: Είστε καλά? Πώς πάει το νησί? Τώρα χαμηλώνουμε ρυθμούς τουριστικά πια, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά παραδέχτε υπάρχει ακόμη αρκετός κόσμος, τα ημερόπλαια έχουν καθημερινά. Πιστεύω μέχρι τέλος του Οκτώβρη θα συνεχίσει αυτό το ίδιο μοτίβο να έχει καθημερινά κόσμος.
0: Ναι. Είδα προημερών αυτή την απόφασή σας για επέκταση του επιδόματος ήτησης και στέγασης στους δημοτικούς υπαλλήλους, ένα ακόμη βήμα για την στήριξη των ανθρώπων που εργάζονται και προσφέρουν στο νησί. Αλλά είχαμε και πριν από λίγες μέρες άλλη μια σπουδαία απόφαση που λάβατε ως Δήμος Νησίρου, κύριε Χριστοφή Κοροναί, για το θέμα βεβαίως με το τριχίλιαρο που θα δίνετε σε κάθε παιδί που θα γεννιέται στο νησί. Για βάλτε μας το κλίμα να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα πια πιάσατε στο δεύτερο ταβάνι, έτσι? Δεν σας επιτρέπει ο νόμος, νομίζω, για ακόμη μεγαλύτερο ποσό.
1: Έτσι ακριβώς. Όσον αφορά το επίδομα για κάθε παιδί που γεννιέται, το ανώτατο ποσό είναι 3.000. Οπότε αυτό το θα δίνεται για κάθε παιδί το οποίο οι γονείς μένουν στην Ίζυρο και γεννιέται στην Ίζυρο. Ταυτόχρονα όμως, επειδή είναι μια απόφαση η οποία επεκτείνει αυτό το επίδομα με βάση την ομολογία που υπάρχει στο τελευταίο, στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούμε να το ξεκινήσουμε από την 1η Ιουλίου του 2024. Άρα όλες οι οικογένειες οι οποίες έχουν γεννηθεί τα παιδιά τους από την 1η Ιουλίου του 2024 θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα και να πάρουν τα 3.000. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται.
1: Και βέβαια το επίδομα το οποίο είχαμε ψηφίσει για 300 ευρώ το μήνα για τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους αναπληρωτές, τους πρωτοδιόριστους, τους εργαζόμενους στην υπηρεσία υγείας στην Ίσυρο, επεκτείνεται και στους εργαζόμενους του Δήμου, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν κατοικία, σπίτι στην Ίσυρο, να μπορέσουν να ανταπεξελθούν από τις μεγάλες ανάγκες που έχουν σαν νέες οικογένειες. Όλα αυτά είναι για να βοηθήσουμε την Ίσυρο και να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω όλες αυτές οι κινήσεις έχουν αυτό το στόχο.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά πέραν αυτού, να σας πω ότι ο Δήμος μας κάθε μήνα πληρώνει και έρχονται 5 ειδικευμένοι γιατροί, μεταξύ αυτών και ένας παιδίατρος, οι οποίοι εξετάζουν τους κατοίκους εντελώς δωρεάν. Για να μην χρειάζεται να φεύγουν όποτε χρειάζεται, φυσικά να πάνε στην Κόρη, στη Ρόδο, σε γιατρούς. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι αυξάνεται περισσότερο και η ασφάλεια του μόνιμου κατοίκου στην Ίσυρο. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Σίγουρα. Εσείς βεβαίως έχετε αρκετά παιδιά, θυμάμαι, στην Ίσυρο. Δεν είναι δηλαδή ότι έχετε και πρόβλημα, η αλήθεια. Έχετε και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στις λυκειακές τάξεις. Είναι περίπου στα 160 στο σύνολο.
1: Κάπου εκεί πέρα, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας καλός αριθμός. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε αυτό το αριθμό και να μπορέσουν οι άνθρωποι να αισθάνονται άνετα στο νησί μας και να αισθάνονται άνετα να στούν και στην Ίσυρο. Είναι πολύ σπουδαίο, γιατί ξέρετε, στο Δήμο, γιατί μιλούσαμε πριν για το Δήμο, εμείς έχουμε πρόβλημα ιδιαίτερα διοικητικών υπαλλήλων.
0: Ναι.
1: Και για να έρθει κάποιος εδώ και να νοικιάσει σπίτι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή, τα κόστη είναι μεγάλα.
0: Ασφαλώς.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στο να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερους υπαλλήλους και ιδιαίτερα προσωπικό που χρειαζόμαστε αυτή την εποχή.
0: Ναι. Ο Δήμος τώρα, επειδή λέμε πάλι για το επίδομα, επανέρχομαι με τα 3.000 εφάπαξ σε κάθε οικογένεια που θα φέρνει ένα νέο μέλος στη ζωή και θα είναι κάτοικοι βεβαίως της Νησίρου. Με αυτό το τριχίλιαρο, η αλήθεια, πώς το υποδέχθηκαν εκεί οι συμπολίτες σας, οι συνδημότες σας, κύριε Δήμαρχε?
1: Πάρα πολύ θετικά. Ναι. Πολύ θετικά, φυσικά. Γιατί είναι μια βοήθεια, δεν είναι βέβαια ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι μια βοήθεια.
0: Σίγουρα.
1: Κοιτάξτε, αυτή η σκέψη ξεκίνησε πριν 2-3 χρόνια, θυμάμαι καλά, και όχι από την να δίνουμε σε κάθε παιδί μέχρι όταν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του 150 ευρώ το μήνα σε κάθε οικογένεια.
0: Ναι.
1: Το έδωσα στην αποκεντρωμένη, αυτό δεν εγκρίνεται διότι δεν αποτελεί μέρος του κώδικα. Τώρα, και μου είπαν ότι θα βγει ο καινούριος κώδικας, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και επιδόματα γεννήσεις. Και όντως βγήκε ο καινούριος κώδικας, με ανώτατο όριο τα 3.000 και ακολουθούμε φυσικά την νομοθεσία του κράτους και ναι. δίνουμε το ανώτατο ποσό.
0: Θυμήστε μου κάτι, το έχει εφαρμόσει ήδη άλλος δήμος στη χώρα ή είστε πρωτοπόρος σε αυτό το σκέλος?
1: Πιστεύω ότι ήμασταν οι πρώτοι, αλλά υπάρχουν και άλλοι δήμοι τώρα που από ό,τι βλέπω συζητήσεις που αρχίζουν και το εφαρμόζεται και είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ θετικό. Θα πει κάποιος ασφαλώς δεν λύνει το πρόβλημα σε μια οικογένεια, αλλά είναι μια σημαντική βοήθεια σίγουρα. Και βεβαίως και αυτή η απόφαση πρόσφατη για τους δημοτικούς υπαλλήλους, στεκόμενοι έτσι στο πλευρό τους και στηρίζοντάς τους, για να επιλέγουν ως τόπο διαμονής βεβαίως την Ίσυρο. Τι άλλα έχουμε, Δημαρχέ, από θέματα που τρέχουν αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, τώρα περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε στα κάρβουνα που λέμε να ξεκινήσουμε το μεγάλο έργο της ίδρυσης αποχέτευσης
0: ναι.
1: μανταρικού κεπάλων, το οποίο έχει δύο εργολάβους κτλ. Και πρέπει να ξεκινήσουμε στο αύριο. Αυτό είναι το κύριο θέμα.
0: Ζωτική σημασία σε έργο αναπτυξιακό.
1: Και φυσικά το μεγάλο έργο βιολογικός καθαρισμός. Και προχωρούμε τα διάφορα έργα τα οποία έχουν πάρει τον δρόμο τους. Και χθες με μεγάλη μου χαρά μας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι έχουμε ενταχθεί. Το Γυμνάσιο Λύκειο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για μας.
0: Ναι, βέβαια. Κλείνοντας, τουριστικά φέτος πώς πήγατε στο νησί, ικανοποιητική χρονιά, τι σας λένε εκεί και οι επαγγελματίες?
1: Κοιτάξτε, πήγαμε καλά, υπήρχε μια κάμψη τον Ιούλιο, αλλά γενικά ανέβηκε πολύ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη και ακόμη είχε αρκετό κόσμο, οπότε πήγαμε πάρα πολύ καλά και μάλιστα τώρα από ό,τι γνωρίζω τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα ακόμη.
0: Ναι.
1: Οπότε πιστεύω να συνεχιστεί αυτό μέχρι τέλη του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα, άρα πάει πολύ καλά ακόμη. Τον Ιούλιο μου είπατε ότι έκανε την κάμψη, τον Ιούνιο.
1: Τον Ιούλιο έκανε την κάμψη, αλλά εντάξει, δεν ανέβηκε αρκετά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά, μάλλον.
0: Mm-hmm. Στο πλαίσιο του Γεωπάρκου, εκεί έχουμε κάτι που θα τρέξει τώρα το επόμενο διάστημα, κάτι νεότερο?
1: Κοιτάξτε, γίνεται ένας προγραμματισμός με διάφορα έργα τα οποία θα εκτελεστούν το χειμώνα και διάφορες δράσεις. Αυτό που σχεδιάζει η επιστημονική υπεύθυνση ευρυνομικού.
0: Ναι.
1: Οπότε για οτιδήποτε θα υπάρξει θα σας ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Σήμερα πιάσαμε το βόρειο συγκρότημα. Έτσι κάναμε περίπλου στο τρίγωνο εκεί των Βερμούδων. Ξεκινήσαμε από την Κάλυμνο, πήγαμε στην Κό και μετά πέρασαμε απέναντι και στην Ίσυρο. Πιάσαμε και τα τρία κοντινά νησιά του Βόρειου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου και βεβαίως νομίζω ότι ήταν σημαντικά όλα αυτά που ακούσατε και για το θέμα σαφώς των αλλιέων και για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη στην Κάλυμνο που θα ακούσει και τα θέματα των αλλιέων για να μεταφερθούν από πλευράς του μετά στην συνέχεια στους αρμόδιους κυβερνητικούς. Και να πούμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης εκπροσώπησε χθες και τον Πρωθυπουργό στην Κάρπαθο, στις εκδηλώσεις βεβαίως εκεί, όπου ήταν παρόν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, για την 82η επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος της Καρπάθου. Ήταν στη δοξολογία ο Πρόεδρος, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944 στις Μενετές. Και τόνισε μεταξύ άλλων ότι από την Κάρπαθο το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα και κανείς δεν πρόκειται ούτε να τα θίξει ούτε να τα απειλήσει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να επανέλθω σε εκείνον που ήταν χθες στην Κάρπαθο και σήμερα βρίσκεται στην Κάλυμνο, χθες επισκέφθηκε το νοσοκομείο Καρπάθου για τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Εκεί, στο νοσηλευτικό ίδρυμα, υλοποιείται έργο αναβάθμιση υποδομών προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 27. Και σήμερα έχουμε τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο της Καλύμνου, το Βουβάλιο, και τα λέγαμε εδώ πριν από λίγες μέρες με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, τον κύριο Παντελή Κόγκα.

Η νέα κλινική στο νοσοκομείο της Καλύμνου βρίσκεται σε χώρο δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών σε 400 τετραγωνικά μέτρα. Μέσα από χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του Υπουργείου Υγείας έγινε αυτή η ανακαίνιση. Έγινε και μια δωρεά ύψους 32.500 ευρώ για τον εξοπλισμό της καρδιολογικής από τα αδέλφια τους οδοντιάτρους Κατερίνα και Ηλία Καθοπούλη στη μνήμη του πατέρα τους. Και όπως δήλωσε στον Real Voice εδώ στην εκπομπή μας ο διοικητής του νοσοκομείου Καλύμνου, ο κύριος Παντελής Κόγκας, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά και σήμερα αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένα στις 11 τα εγκαίνια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Βεβαίως καρδιολόγους δεν έχουν ακόμη μέσα εκεί στην κλινική, είναι με εξωτερικούς γιατρούς που συνεργάζονται και είπε ότι έχουν κλειδώσει τώρα, τρέχουν κάποιες προσλήψεις γιατρών, μεταξύ αυτών και καρδιολόγων. Όπως επίσης στόχος είναι οι δύο νοσηλευτές που ήδη υπηρετούν στο συγκεκριμένο τμήμα να αυξηθούν σε 6 σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Κόγκα.

Μάλιστα, τώρα βλέπω μία είδηση που μόλις βγήκε και από το πρώτο θέμα. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αχυράνθρωπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. 8 συλλήψεις, φίλες και φίλοι, μέχρι αυτή τη στιγμή. Δρούσαν από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας, όπως σας είπα, αχυράνθρωπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Το θυμάστε, ήταν δημοσιογράφος μια εποχή και στη συνέχεια ήταν και υποψήφιος βουλευτής, νομίζω, του Βελόπουλου. Και μετά έγινε πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, που, επαναλαμβάνω, συνελήφθη μαζί με τη γυναίκα του, εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Δεν έχω άλλο χρόνο στην διάθεσή μου. Θα ανανεώσουμε για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα, ενώ να σας πω από τώρα ότι την Πέμπτη θα είναι κοντά μας στην εκπομπή. Θα φιλοξενήσουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, που θα επισκεφθεί την Ρόδο την 5η 8 Οκτωβρίου, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Απάντηση στην τελευταία δεκασέλιδη επιστολή του Σωτήρη Βαγιανού δίνει σήμερα το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τονίζοντας ότι η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ εκτίθεται από τα ίδια τα έγγραφα που επιστρατεύει για να κατηγορήσει την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια τονίζει μεταξύ άλλων ότι το φράγμα Γαδουρά συμπλήρωσε 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και υδροδότησης, γιατί είναι σε υπεύθυνα χέρια. Κάθε σύγκρισή του με την διαχείριση του βιολογικού που μόλυνε τις θάλασσές μας με δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων αφορά αυτούς που αντί να λειτουργήσουν ορθά τον βιολογικό, κάθονται και μαγειρεύουν επιστολές. Πολύ γρήγορα έρχονται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τους αλλοίς της χώρας μας, δήλωσε στον Real Voice πριν από λίγο από το Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Επιπλέον, ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι θα ζητήσουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους. Εν τω μεταξύ, δεμένα στο λιμάνι της Καλύμνου παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη από την 1η Οκτωβρίου, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει λύση στα αιτήματά τους για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλλοίς του νησιού το Σάββατο προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του νησιού, κλιμακώνοντας έτσι τις κινητοποιήσεις του στο λιμάνι. Σήμερα θα εκθέσουν τα προβλήματα του κλάδου στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που βρίσκεται στην Κάλυμνο, για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Το επάγγελμα του αλεία δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές και η Κάλυμνος εκπέμπει SOS, γιατί ένα μεγάλο μέρος του νησιού απασχολείται στον τομέα της αλείας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, επισημένοντας ότι πλέον τα έξοδά τους είναι περισσότερα από τα έσοδα. Με κατακόρυφη αύξηση των προκλήσεων στο Αιγαίο, ξεκίνησε την εβδομάδα η Τουρκία προχωρώντας σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Το πρωί της Δευτέρας, ανατολικά της Ρόδου, σημειώθηκαν σκληρές αερομαχίες ελληνικών μαχητικών με δύο τουρκικά οπλισμένα F-16, τα οποία νωρίτερα είχαν παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο στην περιοχή. Τα ελληνικά μαχητικά προχώρησαν σε αναχαιτήσεις των τουρκικών και μάλιστα από τις σκληρές αερομαχίες, μία κατέληξε σε εμπλοκή των Τούρκων πιλότων. Συνολικά σημειώθηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από το ζεύγος των τουρκικών F-16 και από 4 τουρκικά ντρόουν στο νοτιοανατολικό αλλά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν χθες στην Κάρπαθο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της Καρπάθου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944 στις Μενετές και σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν πως η ανεξαρτησία και η ελευθερία κατακτώνται με αποφασιστικότητα και πίστη στα ιδανικά της πατρίδας. Και πρόσθεσε ότι από την Κάρπαθο το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα, και κανείς δεν πρόκειται ούτε να τα θίξει ούτε να τα απειλήσει. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρέστη στις εκδηλώσεις εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, επισκέφθηκε το νοσοκομείο Καρπάθου για τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Να σημειωθεί ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα υλοποιείται έργο αναβάθμισης υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού. Στην ηρωική Νησοκάσο θα διεξαχθεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών το διάστημα 8 έως 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Για 8η συνεχόμενη φορά εξελέγει κοσμήτορας της Βουλής ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης. Ο κ. Υψηλάντης συγκέντρωσε 221 ψήφους ενώ καταγράφηκαν 20 παρών. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την 5η ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νησί. Στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχιακής στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, την συγκρότηση των ψηφοδελτίων, την προετοιμασία της κομματικής οργάνωσης ενώψη των εκλογών, την ενεργοποίηση των κομματικών στελεχών, αλλά και την ανάγκη να φτάσουν οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε κάθε γωνιά της χώρας, μίλησε στον Real Voice ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου Παναγιώτης Μπουλιέρης. Τόνισε μάλιστα ότι μετά την επίσκεψη Βαρδαγαστάνη στη Ρόδο, προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση της Νομαρχιακής με αντικείμενο τον σχεδιασμό περιοδιών και δράσεων όσο το δυνατόν σε περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική δράση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα επιχειρεί να ασκεί σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Μεταξύ των θεμάτων που έθεσε ήταν το ιδιωτικό χρέος, η στεγαστική κρίση, η Golden Visa και η ακρίβεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της στέγης, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια και απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις. 76 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής στους Πεύκους, εκ των οποίων οι 37 ανήλικοι. Μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή από λιμενικό και αστυνομία, οι 56 οδηγήθηκαν στο λιμεναρχείο Ρόδο, ενώ οι υπόλοιποι 20 μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια. Επίσης, 13 μετανάστες εντοπίστηκαν την ίδια ημέρα στο Χαράκι. Ο Δήμος Αστυπάλαια, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Τζάνιο, διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο του Νησιού. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο νομό μας, με κάποιες αιρές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25. Οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Για αύριο Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στη Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23. Υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: συζητηθεί. Θα συζητηθούν προφανώς και θέματα εξοπλιστικά. Αν μου επιτρέπετε να πω για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι έχω καταθέσει, πρόκειται να εγκριθεί η καινούργια έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ολόκληρης της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν εγώ έχω καταθέσει 32 τροπολογίες για την Τουρκία. Και θα σας πω μόνο 4-5 χαρακτηριστικές για να καταλάβετε γιατί η μάχη πρέπει να γίνεται, να δίνεται καθημερινά εδώ. Πρώτον, ζητώ να υπάρξει εμπάρκο όπλων στην περίπτωση που μια χώρα, την ονοματίζουμε την Τουρκία, αλλά μια τρίτη χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα της σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους. Φωτογραφίζουμε ουσιαστικά την Τουρκία. Ή να αποκλειστούν εταιρείες, ξένες, οντότητες τις λέμε, ξένες τρίτων χωρών, που πιθανά να απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών και άρα να μην πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κατά δίκη του Οικογενειακού Μνημονίου, να ενισχυθεί η επιχείρηση ασπίδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, που πραγματικά μαζί με μια ιταλική φρεγάτα, η δική μας φρεγάτα, προστατεύει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, να παραταθεί η εντολή για την αποστολή ειρήνου, που είναι το λαθρεμπόριο όπλων και πετρελαίου στη Λιβύη, και τελευταία τροπολογία να πάρει πια σάρκα και οστά η περίφημη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, το άρθρο 42.7 των συνθηκών, που είναι ουσιαστικά η υλοποίηση του αντίστοιχου άρθρου του ΝΑΤΟ, του άρθρου 5, ώστε εάν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε κίνδυνο ή δεχθεί εισβολή, τότε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστρέξουν για να βοηθήσουν.
1: Ωραία. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που έχω την καλή διάθεση και την ελπίδα, αλλά και τι θα γίνει.
0: Δεν
1: εισακούει τέτοιες εκθέσεις η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Καλά κάνετε και το κάνετε. Δεν λέω δεν είναι σωστό. Το διάβασα σήμερα και στην Καθημερινή.
0: Ναι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κρατών, είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται τη Ρωσία. Δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε απέναντί μας που είναι η Τουρκία, κάποιες άλλες χώρες έχουν τη Ρωσία. Αυτά τα κράτη σε τέτοια ζητήματα σαν αυτά που αναδεικνύει η Ελλάδα έρχονται αρρωστοί.
1: Και λέτε ότι θα συνενέσουν,
0: ευθυγραμμιστούν
1: με μια τέτοια απόφαση.
0: Ο καθένας θα κρυθεί, αλλά ξέρετε, εγώ επειδή χθες έκανα μια εσωτερική ενημέρωση σε αρκετούς ευρωβουλευτές γι' αυτά, όταν ο Προεδρεύων ζήτησε σχόλια για τα αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Μανιάτης, δεν υπήρξε κανένα σχόλιο. Δηλαδή είναι τόσο ισχυρά τα επιχειρήματα της Ελλάδας, τα δικά μας, αυτά που είπα εγώ, που πολύ δύσκολα θα αρνηθούν την ψήφο. Αλλά απομένει να το δούμε. Εγώ σαν και περιμένω να δω.
2: Πείτε μας και μια κουβέντα για τη ρήτρα διαφυγής για να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, η ρήτρα διαφυγής είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς η ρήτρα διαφυγής σημαίνει ελληνικά λεφτά, δικά μας λεφτά, των φορολογουμένων δηλαδή. Το χρησιμοποιούν αυτό το όπλο αρκετές κυβερνήσεις προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτό τον ασφικτικό περιορισμό που έχει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και η Ελλάδα μεν έχει περιθώριο να κινηθεί, αλλά κράτη-μέλη δεν τολμούν καν να ζητήσουν αυτή την εφαρμογή. Πάντως, ρήτρα διαφυγής έχουν ζητήσει αρκετά κράτη. Νομίζω ότι η απάντηση της Επιτροπής θα είναι θετική. Και αυτό πάντα βοηθάει, γιατί με τον ένα ή άλλο τρόπο θα ελαφρυνθεί το.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Επόμενος.
8: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα. Τόση ώρα. Και δεν φτάνουμε.
12: Φτάνουμε.
4: Όλο αυτό λες. Φτάνουμε, φτάνουμε, φτάνουμε. Φτάνει πια. Μαμά, πες φτάνουμε. Φτάσαμε στο αεροπλάνο. Φτάσαμε.
13: Φτάνει.
4: Ποιο?
13: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε ένα λεπτό θα είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα για την ΑΝΑΚΕΜ στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Εσείς, κύριε Κερίδη, θα είστε και ενθουσιασμένος με την καλή έννοια του όρου πάντα για την έλευση του Ρουμπίου, γιατί οι σχέσεις με την, από ό,τι διάβασα και τις δηλώσεις με την Ελλάδα, είναι βαθιές, ιστορικές και λοιπά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και του ίδιου προσωπικά. Να θυμηθούμε το ρόλο που έπαιξε στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35,
2: ναι,
1: και στην επιβολή
2: Κυρώσεων
1: το 2019 ως επικεφαλής της μειοψηφίας τότε των Ρεπουμπλικάνων στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας, με τον Μενέντες τότε από τους Δημοκρατικούς πρόεδρο. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το 2019, ξέρει τα θέματα, ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, δεν πάει απέναντι και αυτό έχει τη σημασία του.
2: Όπως καλύτερα συνέβαινε.
1: Έτσι, και μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται, που δείχνει και τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι και η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση στην στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ
2: σημαντική. Πείτε μας λίγο για το προφίλ του, κύριε Κερίδη, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως είπε και ο Νίκος πριν, είναι και μέσα στις πιθανές υποψηφιότητες από ό,τι ακούγεται για να διαδεχθεί.
0: Για πρόεδρος.
1: Ναι, ο Ρούμπιο είναι ένας πολύ σοβαρός.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει προεδρικές φιλοδοξίες, αλλά ο αμερικανικός τύπος λέει ότι απλώς δεν ανοίγει τα χαρτιά του για την ενορίς.
1: Νομίζω αυτό είναι που ισχύει,
0: ναι.
1: Και καλά κάνει, γιατί ξέρετε, μπροστά στον Τραμπ αυτή την περίοδο κανείς δεν θέλει να ξεχωρίσει και να σκιάσει.
0: Να τραβήξει την προσοχή του.
1: Έτσι, γιατί μέχρι το 28, ό,τι και να γίνει, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, ο Μαρκ Ρούμπιο είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός παίκτης, ο οποίος σίγουρα θα παίξει ρόλο. Άλλωστε, ένας λόγος που έρχεται είναι η ομιλία του στην Πνίκα. Θέλει τη φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη και θέλει μια ομιλία για να απευθυνθεί στο αμερικανικό κοινό, έτσι, και στο παγκόσμιο, αλλά κυρίως στο αμερικανικό κοινό, και υπό μία έννοια να προλάβει τον J.D. Vance, ο οποίος θέλει επίσης να έρθει μετά τα Χριστούγεννα και να χρησιμοποιήσει το σύμβολο εδώ, τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού που είναι η Αθήνα μας. Και αυτό μας υπενθυμίζει και την ισχύ που έχουμε πέρα από τα F-35, τα σκληρά, και στα ήπια, στον πολιτισμό, θέλω να πω. Λοιπόν, ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής για πολλά χρόνια στην Φλόριδα και αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2016. Τελικά τα βρήκανε, έγινε υπουργός εξωτερικών και είναι η φωνή της λογικής και της σύνεσης, να πούμε, για τους παρατηρητές στην Ουάσιγκτον. Είναι σχετικά νέος, κουβανικής καταγωγής, όπως και ο Μενέντες. Έχει τη σημασία του αυτό, διότι έκανε και κάποιους παραλληλισμούς για τον Ερντογάν ως Κάστρο, δικτάτορα δηλαδή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολύ σοβαρός παίκτης. Θα έρθει σήμερα το βράδυ, θα μείνει δύο βράδια στην Αθήνα, αύριο είναι όλη μέρα με συμφωνίες και συζητήσεις, θα υπογράψει τρεις συμφωνίες. Νομίζω θα κλειδώσει και...
0: Τι περιμένουμε από αυτόν, τι είναι το maximum που μπορούμε να πετύχουμε?
1: Ναι, δύο πράγματα είναι τα βασικά. Το ένα είναι η οικονομική ενεργειακή συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στα υπόλοιπα Βαλκάνια για να έρθει. Εμείς έχουμε συμφωνήσει για να έρθει το αμερικανικό LNG. Και το δεύτερο, τα γεωστρατηγικά, να κλειδώσουν τα F-35 και να αρχίσουν να έρχονται από το 28 και μετά. Και όλα τα υπόλοιπα έχουμε να ανανεώσουμε την πενταετή αμυντική συμφωνία, η οποία λύγει και πρέπει να την ανανεώσουμε για τα επόμενα 5 χρόνια. Ξέρετε, αυτή με τις βάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Το Defense Cooperation Agreement που έχει η Ελλάδα με την Αμερική.
2: Αυτή την ανανεώνουν κάθε 5 χρόνια. Δεν την κάνουν 50 να μην έχουμε κάθε 3 λίγο τελευταία.
0: Όπως την είχε. Όχι, όχι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε κάνει για 20 χρόνια. Και έλεγε ότι είναι καταληκτική, ότι θα φύγουν μετά. Τα έχει ξεχάσει, Αντώνη μου, τα έχει ξεχάσει.
2: Τι θυμάσαι κι εσύ τώρα, τι θυμάσαι.
1: Αυτά πέρασαν. Που φεύγουν, αλλά μένουν. Με
0: αυτό, βεβαίως.
1: Και κυκλοφόρησαν τα δύο κείμενα διαφορετικά, το ελληνικό από το αγγλικό. Ξαφνικά αυτοί που το διάβαζαν στα αγγλικά κατάλαβαν την πραγματικότητα.
0: Και μάλιστα το είχε βγάλει το κείμενο τότε το Ποντίκι.
2: Δεν
0: ήσουν, αλλά το Ποντίκι είχε βγάλει το κείμενο.
2: Τώρα, κύριος Χεριερίδης, ο οποίος τα λέει και τόσο ωραία και μας γύρισε και βοήθεια του Νίκου, βοήθεια εισαγωγικά στο παρελθόν, να πω το εξής: νοσταλγήσατε το παρελθόν στη Νέα Δημοκρατία που ήταν όλοι οι αρχηγοί της επετείου, ενώ τώρα είσαστε λίγο μόνοι.
0: Πάντως, ούτε στα 50 χρόνια ήταν οι δύο πρώην πρωθυπουροί.
2: Ναι, ήταν στα 40, δεν είπε Σαμαρά.
0: Στα 40 μπορεί.
2: Και πάει και ο επίτιμος.
0: Και στα 30 μπορεί να ήταν.
2: Στα 30 και στα 20.
1: Να πούμε καταρχάς το βασικό. Ότι η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε και δικαιούται να γιορτάζει και να χαμογελά, διότι είναι η μεγάλη παράταξη σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν μεγάλα κόμματα πια. Και ξέρετε, τα κόμματα είναι βασικό κύτταρο της δημοκρατίας. Η δημοκρατία μας, ό,τι και να πούμε, όχι το κράτος μας, αλλά η δημοκρατία μας είναι κομματική. Είναι η ποιότητά της, αντανάκλαση της ποιότητας των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολυδιάσπαση, έχουμε πολλά προσωποπαγή κόμματα, προσωπικές εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα από αυτά. Είναι η μεγάλη παράταξη που συνεχίζει να συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και μόνο το γεγονός ότι διεκδικεί με αξιώσεις μια τρίτη θητεία και σίγουρα την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δείχνει νομίζω την επιτυχία.
2: Και καλά, το να λείπουν όμω δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν το λες, κάτι έχει γίνει.
0: Ένας έλειπε, ο άλλος είναι διαγραμμένος. Έχει διαγραφεί.
1: Ναι.
0: Το έχεις ξεχάσει
1: ότι...
0: αυτό. Και αυτό το ξέχασες.
1: Καλά ναι, ναι. Κάνετε έχω πάθει και σήμερα.
0: Κοντή μνήμη.
2: Σήμερα με διορθώνει συνέχεια.
0: Άστα αυτά.
1: Δεν πρέπει να ταυτίζουμε τον έναν με τον άλλον. Ο ένας έχει αποφασίσει να κάνει το κακό. Θα δούμε μέχρι πού θα το φτάσει. Προς το παρόν έχουμε έναν ιδιότυπο ανταρτοπόλεμο, να πούμε. Γιατί νομίζω έξυπνα σκεπτόμενος δεν θέλει να την πάθει όπως ο Τσίπρας, ο οποίος αποκαλύπτοντας τα στελέχη του άρχισε να ξεφουσκώνει, έτσι δεν είναι?
2: Βιάζεστε, κύριε Κερίδη.
1: Όχι, δεν βιάζομαι. Σίγουρα δεν βιάζεται εκείνος.
0: Αλλά... Μη στενοχωρείτε τον Αντώνη, παρακαλώ.
2: Μα τι πάθατε μαζί μου σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία δεν διαγράφεται. Υπήρξαν και οι δύο αρχηγοί, υπήρξαν πετυχημένοι πρωθυπουργοί. Έχουμε μια ιστορία από το 1974 και μετά. Υπάρχουν όλα αυτά φυσικά σε μια μεγάλη παράταξη, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι η βάση, είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για τους νεοδημοκράτες, θεωρώ για όλη την Ελλάδα, διότι χρειαζόμαστε κόμματα, χρειαζόμαστε μεγάλα κόμματα, χρειαζόμαστε και όχι προσωπικές εταιρείες, έτσι. Και
2: χρειάζεται και μικρά κόμματα, με εισαγωγικά τα μικρά. Κανένα κόμμα δεν είναι μικρό με την απόλυτη έννοια, για να κάνετε και καμιά κυβέρνηση, αν είστε πρώτο κόμμα μετά τις εκλογές. Γιατί εκεί δεν τα βλέπω και πολύ αισιόδοξα. Η ελπίδα για αυτοδυναμία δεν είναι και πολύ ισχυρή. Έτσι ακούω.
1: Κοιτάξτε, θα τα δούμε όλα. Αλλά έχει μπερδευτεί το πράγμα με το Πασόκ. Είδατε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Τον Χάρη Δούκα θα τον πληρώσουμε χρυσάφι. Θα τον πληρώσει σίγουρα χρυσάφι το Πασόκ και ήδη τον πληρώνει. Διότι αυτή η στροφή προς τα αριστερά του έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δικό του βέβαια θέμα.
0: Στις δημοσκοπήσεις πέρα... δείχνει να ψιλοτσιμπάει το Πασόκ.
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε πολύ περισσότερο, κατά τη γνώμη μου. Διότι όταν διαλύεται το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο. Δεν είχα καμιά αμφιβολία.
0: Αν πιστεύετε ότι θα περάσει μπροστά την Ελλάδα?
1: Ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Το μαξί μου μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Α, να το θυμηθώ αυτό όταν ήρθε η ώρα. Δεν το ήξερα. Και έχω να σας δω κατηδίαν πολύ καιρό. Ευκαιρία είναι να. να εισπράξουμε κάτι, να το βάλω. Όταν κλείσουμε θα σας πάρω, να βάλουμε ένα μικρό
1: θέμα,
2: μαζί.
1: Το θέμα είναι να γίνει μια προεκλογική εκστρατεία πέρα τώρα από την πλάκα επί της ουσίας και όχι παραπολιτική. Και η ουσία είναι πώς θα έρθουν χρήματα στη χώρα παραπάνω, πώς θα φέρουμε περισσότερες επενδύσεις, πώς θα τρέξουμε πιο γρήγορα μπροστά. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο από το 19 και μετά, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω, όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται, ότι η χώρα μας έμεινε πολύ πίσω στα χρόνια της κρίσης. Αυτή τη στιγμή μας έχουν περάσει οι Πολωνοί. Κατά συνέπεια, πρέπει να το δούμε τα θέματα επί αυτής της βάσης για το καλό το δικό μας και των παιδιών μας. Πώς θα έρθουν επενδύσεις. Εμείς τις υπερδιπλασιάσαμε, τις πήραμε 20 δις, τις κάναμε 45. Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός, ακόμα πιο σημαντικό και από το Ρούμπι, επιτρέψτε μου να πω, εγκαινιάζει τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στη μεταπολίτευση, στην πατρίδα μας, που είναι οι σκουριές στην Χαλκιδική. Μια επένδυση που πολεμήθηκε με τα πάθους από συγκεκριμένα κέντρα, η οποία θα δώσει 3.500 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας άμεσα και δεκάδες χιλιάδες έμεσα και πάνω από 600-700 εκατομμύρια εξαγωγές τον χρόνο. Έτσι γίνεται η ανάπτυξη. Με τόλμη, με μεταρρυθμίσεις, με επενδύσεις.
0: Ωρα, και όχι με το
1: αν θα έρθει η Όλγα Γεροβασίλη στον Αλέξη, αν θα έρθει ο Ναύαρχος αφού πέρασε από τον Τσίπρα, τον Κασελάκη, υπουργός δικός μας θα γινόταν. Αυτά δεν νομίζω.
0: Κύριε Κερίδη, άκουσα τον κύριο Συρίγο να λέει ότι στην Κάσο υποχωρήσαμε. Έχει δίκιο?
1: Όχι, δεν έχει δίκιο. Δεν ξέρω γιατί το είπε.
0: Μήπως γιατί συνέβη.
1: Λοιπόν, εγώ δεν συμμερίζομαι την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι είναι καθηγητής. Και εμείς οι καθηγητές μπορεί να έχουμε μία, πώς να το πούμε, δεν ξέρω πώς το είπε. Και ο Γεραπετρίδης το έχει απαντήσει κατά επανάληψη στη Βουλή και θα το απαντήσουν και τα γεγονότα επί του πεδίου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι το καλώδιο θα μπει. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν σε ελληνοτουρκική κρίση και ένταση για αυτό το θέμα. Καλό είναι όλα αυτά να λύνονται βεβαίως μακριά από, ξέρετε, τις εντάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε από το Θεοδόση Πάνου τα νεότερα για τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη. Υπενθυμίζω ότι είναι πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού πλέον κόμματος Λαός, τη συζύγου του και άλλων έξι, Θεοδόση.
3: Ακριβώς, και άλλοι έξι λογιστές και επιχειρηματίες είναι οι υπόλοιποι συλληφθέντες πλην του Φίλιππου Καμπούρη και τη συζύγου του που φέρονται ως αρχηγοί του συγκεκριμένου κλώματος. Θα τονίσω όμως ότι η πολύ μεγάλη επιχείρηση που έχει εξαπολύσει από τις πρώτες πρωινές ώρες για την εξάρθρωση του εν λόγω κυκλώματος, το τμήμα οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Να ξεκινήσω λίγο με τους αριθμούς για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το μέγεθος της απάτης. Μιλούμε για ένα θέση ουσιαστικά στον ΕΦΚΑ και όχι μόνο εκεί αλλά και στην εφορία από 1,5 έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δυνατόν αυτά τα νούμερα να αλλάξουν και να αλλάξουν προς τα πάνω όταν ολοκληρωθεί πια αυτή η μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί το οικονομικό έγκλημα. Τι έκαναν τώρα οι άνθρωποι αυτοί, γιατί κατηγορούνται? Φέρεται ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και τους συνεργάτες του να δημιουργούσαν εταιρείες βιτρίνα, εταιρείες ανύπαρκτες. Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρεία που διαχειρίζεται νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εταιρεία που διαχειρίζονταν καταστήματα εστίασης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως στα χαρτιά χωρίς να υπάρχει τίποτε παραπάνω. Από εκεί και έπειτα. Νόμιμοι επιχειρηματίες που είχαν επιχειρήσεις, ακόμα και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, τι έκαναν? Ασφάλιζαν στις εν λόγω επιχειρήσεις, βιτρίνα δηλαδή, με άχυρα ανθρώπους μπροστινούς, τους δικούς τους εργαζόμενους που δούλευαν νόμιμα στις δικές τους επιχειρήσεις και έτσι δεν είχαν καμία υποχρέωση αυτοί να πληρώνουν το οτιδήποτε. Έπρεπε να πληρώνει ο αχυράνθρωπος που ήταν ο μπροστινός του κυκλώματος. Προφανώς και δεν πλήρωνε μισό ευρώ για οποιονδήποτε εργαζόμενο ή για οποιοδήποτε κύκλο εργασιών. Με αποτέλεσμα, όταν πια τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, κυρίως δε στον ΕΦΚΑ, έφταναν στο πικ, έφταναν στο ταβάνι, τι έκαναν? ικανών. Λουκέτο. Κλείνει η εταιρεία, δεν μπορώ να αποπληρώσω τίποτα. Παρακαλώ, από το 2021 φέρεται να λειτουργεί η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο κύκλωμα που ουσιαστικά έβαλε αυτό το ΦΕΣ. Και όταν μιλούμε για ένα ΦΕΣ στον ΕΦΚΑ, γιατί μιλούμε ΦΕΣ και στον Έλληνα φορολογούμενο, διότι με τι κινείται η δημόσια μηχανή, κινείται με τον Έλληνα φορολογούμενο. Κατ' επέκταση, όλοι μας είχαμε μια ζημιά από αυτή την υπόθεση.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Θεοδόση Πάνα. Αυτά από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα. Το ραντεβού μας είναι αύριο, την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Απάντηση στην τελευταία δεκασέλιδη επιστολή του Σωτήρη Βαγιανού δίνει σήμερα το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τονίζοντας ότι η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ εκτίθεται από τα ίδια τα έγγραφα που επιστρατεύει για να κατηγορήσει την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια τονίζει μεταξύ άλλων ότι το φράγμα Γαδουρά συμπλήρωσε 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και υδροδότησης, γιατί είναι σε υπεύθυνα χέρια. Κάθε σύγκρισή του με την διαχείριση του βιολογικού που μόλυνε τις θάλασσές μας με δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων αφορά αυτούς που αντί να λειτουργήσουν ορθά τον βιολογικό, κάθονται και μαγειρεύουν επιστολές. Πολύ γρήγορα έρχονται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τους αλλοίς της χώρας μας, δήλωσε στον Real Voice πριν από λίγο από το Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Επιπλέον, ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι θα ζητήσουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους. Εν τω μεταξύ, δεμένα στο λιμάνι της Καλύμνου παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη από την 1η Οκτωβρίου, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει λύση στα αιτήματά τους για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλλοίς του νησιού το Σάββατο προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του νησιού, κλιμακώνοντας έτσι τις κινητοποιήσεις του στο λιμάνι. Σήμερα θα εκθέσουν τα προβλήματα του κλάδου στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που βρίσκεται στην Κάλυμνο, για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Το επάγγελμα του αλία δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές και η Κάλυμνος εκπέμπει SOS, γιατί ένα μεγάλο μέρος του νησιού απασχολείται στον τομέα της αλίας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, επισημένοντας ότι πλέον τα έξοδά τους είναι περισσότερα από τα έσοδα. Με κατακόρυφη αύξηση των προκλήσεων στο Αιγαίο, ξεκίνησε την εβδομάδα η Τουρκία προχωρώντας σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Το πρωί της Δευτέρας, ανατολικά της Ρόδου, σημειώθηκαν σκληρές αερομαχίες ελληνικών μαχητικών με δύο τουρκικά οπλισμένα F-16, τα οποία νωρίτερα είχαν παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο στην περιοχή. Τα ελληνικά μαχητικά προχώρησαν σε αναχαιτήσεις των τουρκικών και μάλιστα από τις σκληρές αερομαχίες, μία κατέληξε σε εμπλοκή των Τούρκων πιλότων. Συνολικά σημειώθηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από το ζεύγος των τουρκικών F-16 και από 4 τουρκικά ντρόουν στο νοτιοανατολικό αλλά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν χθες στην Κάρπαθο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της Καρπάθου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944 στις Μενετές και σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν πως η ανεξαρτησία και η ελευθερία κατακτώνται με αποφασιστικότητα και πίστη στα ιδανικά της πατρίδας. Και πρόσθεσε ότι από την Κάρπαθο το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα, και κανείς δεν πρόκειται ούτε να τα θίξει ούτε να τα απειλήσει. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρέστη στις εκδηλώσεις εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, επισκέφθηκε το νοσοκομείο Καρπάθου για τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Να σημειωθεί ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα υλοποιείται έργο αναβάθμισης υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού. Στην ηρωική Νησοκάσο θα διεξαχθεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών το διάστημα 8 έως 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Για 8η συνεχόμενη φορά εξελέγει κοσμήτορας της Βουλής ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης. Ο κ. Υψηλάντης συγκέντρωσε 221 ψήφους ενώ καταγράφηκαν 20 παρών. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την 5η ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νησί. Στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχιακής στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, την συγκρότηση των ψηφοδελτίων, την προετοιμασία της κομματικής οργάνωσης ενώψη των εκλογών, την ενεργοποίηση των κομματικών στελεχών, αλλά και την ανάγκη να φτάσουν οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε κάθε γωνιά της χώρας, μίλησε στον Real Voice ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου Παναγιώτης Μπουλιέρης. Τόνισε μάλιστα ότι μετά την επίσκεψη Βαρδαγαστάνη στη Ρόδο, προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση της Νομαρχιακής με αντικείμενο τον σχεδιασμό περιοδιών και δράσεων όσο το δυνατόν σε περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική δράση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα επιχειρεί να ασκεί σοβαρή πάρει αξιωματική αντιπολίτευση. Μεταξύ των θεμάτων που έθεσε ήταν το ιδιωτικό χρέος, η στεγαστική κρίση, η Golden Visa και η ακρίβεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της στέγης, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια και απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις. 76 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής στους Πεύκους, εκ των οποίων οι 37 ανήλικοι. Μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή από λιμενικό και αστυνομία, οι 56 οδηγήθηκαν στο λιμεναρχείο Ρόδο, ενώ οι υπόλοιποι 20 μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια. Επίσης, 13 μετανάστες εντοπίστηκαν την ίδια ημέρα στο Χαράκι. Ο Δήμος Αστυπάλειας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Τζάνιο διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο του Νησιού. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο νομό μας, με κάποιες αιρές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25. Οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερα στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Για αύριο Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στη Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23. Υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Λοιπόν,
1: δεν είμαστε καλά.
0: Όχι, δεν είμαστε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε καλά. Δεν ξέρω τι, με τι ασχολείστε εσείς σήμερα από την ειδησιογραφία, τι συζητάτε, τι κουβεντιάζετε. Πάντως η είδηση της ημέρας είναι μία.

Ίσα στην πω να συστηθούμε. Να συστηθούμε να μην ξεχνιόμαστε. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε εδώ, στο Real Voice 99,5. Παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη μέχρι τις 2.

Ακούστε με τι είδηση ξύπνησα σήμερα και φαντάζομαι κάποιοι από εσάς θα την έχετε πάρει είδηση. Αναστάτωση σε πτήση για Θεσσαλονίκη. 57χρονος έβαλε πορνό στο κινητό του μέσα στο αεροπλάνο, δυνατά τέρμα, και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στους επιβάτες.

0: Θα με πεθάνεις έτσι. Θα με πεθάνεις. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν το πιστεύω. Το ξέρω αγαπάς.
1: Έχεις ερωτευθεί φτωχή καρδιά.
0: Τι του είπε το μυαλό του? Τι ακριβώς συνέβαινε μέσα σε αυτή τη θολούρα του εγκεφάλου αυτού του 57χρονου, παρακαλώ? Καλά λένε ότι σε αυτές τις ηλικίες εκεί, 50, μετά τα 52, 53, 54, κάτι παθαίνει το μυαλό των ανδρών. Πώς έχουμε εμείς την εμεινόπαυση? Έχουν κάτι, παθαίνουνε. Φεύγουνε, εγκαταλείπουνε, την έχουν δει αλλιώς, πάνε με μικρούλες, χωρίζουνε, κάτι παθαίνουνε. Ο συγκεκριμένος έπαθε αυτό. Μπήκε μέσα στο αεροπλάνο, πήρε το κινητό του, έβαλε πορνό και άρχισε να αυνα... Τώρα ξεκούμπωσε τον παντελόνι, να μην σας κάνω περιγραφές άγριες τώρα μεσημεριάτικα, και άρχισε να αυνανίζεται κανονικά μπροστά στους επιβάτες. Ο άνδρας συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών. Προφανώς, απίστευτο το περιστατικό. Έγινε χθες στη διάρκεια πτήσης από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα έβαλε αρχικά την πορνογραφική ταινία, δεν του έφτανε στο κινητό και σου λέει τώρα να την πάει χαμένη, και άρχισε να αυνανίζεται μέσα στο αεροπλάνο την ώρα που ήταν στον αέρα. Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ρε, τον αστυνομικό, πρώτον, περίμενε, φαντάσου, δηλαδή ειλικρινά, κάντε λίγο picture, κάντε λίγο εικόνα το περιστατικό, να είναι δίπλα σου. Φαντάσου τον, καταρχάς, φαντάσου τον άνθρωπο που κάθονταν δίπλα του. Ή τέλος πάντων δίπλα του, βράζοντα δεξιά του. Από τη μια, οι άνθρωποι εκεί πώς θα νιώσαν? Φαντάσου τον πιλότο, τους αεροσυνοδούς και τον αστυνομικό που τον έπιασε μετά, ότι τι δηλαδή.
2: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Το θέμα δεν ξέρω τι θα το έλεγα. Παρακαλώ, οπλίστε.
3: Δεν ξέρω.
0: Πώς την παλεύεις αυτή την ιστορία, αυτή την κατάσταση? Πώς πας στην αστυνομία? Κάνε μου λιγάκι. Παιδιά, δεν μπορώ.
2: Είναι αυτό που λέμε το flying bonus, αυτό που σου δίνει
0: είναι
2: κάποια τράπεζα.
0: Είναι το flying bonus, είναι αυτό, ναι. Μάλλον ήταν flying bonus. Γελάμε, ρε φίλε, ναι, να σου πω κάτι, γελάμε όμως. Εν τω μεταξύ, αυτός τον φαντάζομαι λέει, παιδιά, εγώ είμαι gold, μπορώ να κάνω τι θέλω.

0: κομμάτι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα από πού ήταν. Έχει σημασία η γεωγραφία, να δούμε από πού ήταν αυτός ο άνθρωπος. Πού φυτρώνουν τέτοια, πώς το λένε, χορταράκια.
0: Και εδώ αμέσως θα σου κάνω.
1: Δηλαδή να έχει τώρα και. Σκέψου το όλο το σκηνικό.
2: Όχι, δεν θέλω να το σκεφτώ.
1: Όχι, να έχει, και, να έχει οικογένεια. Εντάξει, να είναι μόνο του, πάει στο διάλο. Να έχει οικογένεια αυτός ο άνθρωπος, να έχει παιδιά. Τι ξεφτύλα είναι αυτή, ρε φίλε.
2: Και εδώ πάμε.
3: Πάμε ένα καινούργιο τραγούδι.
1: Πάμε. Για πάμε.
3: Έλα.
1: Έλα.

και δεν μας δίνεις. Ε, ναι, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά, ειλικρινά. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις, κανονικά. Αν ρίξεις μια ματιά σε όλα τα δελτία της επικαιρότητας, όλες αυτές τις μέρες, όλους αυτούς τους μήνες, όλα τα τελευταία χρόνια, είναι να τρελαίνεσαι. Δεν νοιάζεσαι. Δείτε τι γίνεται στην Ισπανία. Δείτε τι γίνεται στο Παρίσι. Τα λέγαμε για την Ισπανία χθες, όπου δέρνονται στους δρόμους. Δείτε τι γίνεται στην Γαλλία. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, συνδικάτα στους δρόμους. Στους δρόμους. Εμείς πάλι εδώ στη δική μας αποχάβνωση, έτσι. Πάμε στο πάρτι. Στο πάρτι στον Γκάζι. Η Γαλλία προετοιμάζεται σήμερα για την πιο δύσκολη μέρα των διαδηλώσεων. Έχουν ραντεβού δώσει στους δρόμους, μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, συνδικάτα. Λίγες μέρες μετά πολύ σοβαρά επεισόδια με την αστυνομία σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας. Διαμαρτύρονται οι μαθητές λυκείου για τα πολύ σοβαρά προβλήματα στα σχολεία. Και όταν λέμε σοβαρά προβλήματα, εννοούμε λήψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα και προβλήματα στις υποδομές. Παντού τα ίδια είναι τα προβλήματα, έτσι. Να φανταστείτε ότι σε περιπτώσεις στη Γαλλία, σε πολλές περιοχές, υπάρχουν σχολεία με πάνω από 35 μαθητές ένα τμήμα, ενώ οι κενές θέσεις των καθηγητών παραμένουν σε πολλές περιπτώσεις για πολλά χρόνια. Εμείς παλιοκατάσταση και εσείς αλληδίασταση γυρνάς. Το κίνημα λοιπόν αυτό ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, στα νότια προάστια, και μετά εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα, γιατί αυτοί ξέρουν να διαδηλώνουν και για τους σωστούς σκοπούς. Απίστευαν κάλεσμα για συμμετοχή στις διαδηλώσεις σε Παρίσι, Λιόν, Μασαλία και 30 ακόμα πόλεις. Έχουν κηρύξει απεργία τα συνδικάτα, καλώντας τα μέλη τους να σταθούν στο πλευρό των μαθητών. Ενώ σήμερα το Παρίσι θα γίνει, πώς να σας πω, θα υπάρξει χάος, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη πορεία. Φανταστείτε ότι η αστυνομία θα γίνει, πώς να σας πω, θα υπάρξει χάος, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη πορεία. Φανταστείτε ότι η αστυνομία θα συμμετάσχει με δύναμη 40.000 ατόμων. 40.000.

0: αντιμετωπίσουν 2.000 αστυνομικοί. Αυτόσοι θα βρεθούν στους δρόμους. Χρονών, τα λέγαμε και χθες, είναι η Νέα Δημοκρατία και το Black Pepper είναι αφιερωμένο στον Κυριάκο. Βεβαίως, Κυριάκο, ο πενιντάρης είναι ένας νέος της εποχής. Έτσι που λέτε, έτσι έχουν τα πράγματα και βεβαίως όλοι ασχολούμαστε σήμερα με τον Φίλιππο Καμπούρη. Ποιος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, θα μου πείτε τώρα. Είναι ένας που πέρασε μια νύχτα από ένα σταθμό και λέει: δεν κάνω έτσι μια λαμογιά, μια ρεμούλα κατά του ΕΦΚΑ.
1: Ρίχνω το νου μου στο κενό.
0: Το ξέρετε από την Trash TV το Φίλιππο Καμπούρη. Είναι ένας αυτοαποκαλούμενος δημοσιογράφος, ο οποίος είχε στη δραστηριότητά του εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων, εσωρούχων. Τι έκανε λοιπόν? Ξεκίνησε η δράση αυτή τη εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή τον Φίλιππο Καμπούρη το 2021. Άνοιγε εταιρείες χωρίς να καταβάλει εισφορές στον ΕΦΚΑ. Ήταν σε ονόματα τρίτων που ουσιαστικά δεν είχαν κανένα έλεγχο στη λειτουργία του. Και αφού μαζεύονταν τα χρέη, βάζαν λουκέτο και άφηναν τον ΕΦΚΑ πλήρωτο. Πήγαιναν στην επόμενη εταιρεία και πάλι το ίδιο, Άνοιγαν συνέχεια ξένες εταιρείες, ξανά νέες εταιρείες, σε νέους αχυρανθρώπους και προχωρούσαν στο κλείσιμό τους. Κλείσανε πόσες και δεν ξέρω κι εγώ

Αν μη τι άλλο, αν πρέπει να πιστώσεις κάτι σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί έχεις και να τους χρεώσεις πολλά, είναι ότι γίνονται έλεγχοι και βγαίνουν στην επιφάνεια τέτοιες παράνομες δραστηριότητες. Πάλι καλά. Φίλιππος Καμπούρης, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής εκείνος, η γυναίκα του, 8 μέλη της οργάνωσης, λογιστές, επιχειρηματίες και άλλοι αχυράνθρωποι. Η συνολική ζημιά στον ΕΦΚΑ φαίνεται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά στο δημόσιο 5 εκατομμύρια ευρώ. Μια χαρά. Κάτσε εσύ εδώ πέρα και παίξε με τα κουμπιά.

τελειώσει. Χθες είχαμε μεγάλη φωτιά στο Σουφλί, η οποία σήμερα υποχωρεί καθώς διπλασιάστηκαν οι δυνάμεις και μειώθηκε και η ένταση των ανέμων. Συνεχίζεται ωστόσο η μάχη με τις φλόγες εκεί στο Σουφλί, αλλά δεν είναι τα πράγματα τόσο επικίνδυνα, δεν είναι δηλαδή τόσο ορμητική η μεγάλη φωτιά στον ορεινό όγκο του Σουφλίου. Μιλάμε, παιδιά, για τρομερή επιχείρηση, έτσι, πάνω από 250 πυροσβέστες, 59 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα. Είναι η φωτιά που ήρθε από τη Βουλγαρία.

0: σου έλεγαν ότι στο πεντάγραμμο το πιο αγαπημένο ζευγάρι, έστω και χωρισμένο για πολλά χρόνια, παράδειγμα, ποιο μπορεί να είναι? Χωρισμένοι πολλά χρόνια, αλλά εκείνη πολύ επιτυχημένη και εκείνος από πίσω θα της γράφει όλα τα τραγούδια. Ποιο είναι? Άννα Βύση και Καρβέλας. Ο Καρβέλας λοιπόν ζητάει από την Άννα Βύση 200 έως 300.000 ευρώ, διότι έχει υπάρξει μια έντονη διαφωνία όταν ενημερώθηκε ο Καρβέλας ότι δεν θα λάβει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό το οποίο θεωρούσε ότι είχε συμφωνηθεί. Παρά τις δεκαετίες κοινής πορείας λοιπόν και συνεργασίας, Βύση και Καρβέλας έχουν βρεθεί στη μέση μιας οικονομικής αντιπαράθεσης. Αλλά θα το λύσουνε τα παιδιά. Τι λες εσύ, κατά τις 11.30 δεν θα το έχουν λύσει?
1: Στις 12 μπορείς.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ρε φίλε.
2: Για να σου πω πόσο κόσμο είχε το ΆΚΑ.
0: Σχεδόν 100.000 κόσμο.
2: Και το εισιτήριο πήγαινε.
0: Πού ξέρω γιατί θα πήγαινε.
2: Κάνα κατοστάρικο πες.
0: Η Κούλαρου ξέρει.
2: Πάνω κάτω.

0: Ναι.
1: Άρα 80.000.
0: Πες 80.
1: Αφαίρεσε πες και ένα 30-40 έτσι. 30-40 πες για τον ήχο και όλα αυτά.
0: 80 εκατομμύρια. Όχι. Κάτσε ρε φίλε, μην με τρελαίνεις. 8 εκατομμύρια.
1: Έλα σου πω όμως.
0: Έλα μου πεις όμως.
1: Για 15 λεφτά που θα τραγουδούσε θα είχε ξεχρεώσει τον Καρμέλα.
0: Ναι ρε φίλε. 15 λεφτά. Είπαν όμως ότι δεν πήρε φράγκο από τη συναυλία Ευήση.
1: Εσύ αυτό πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Δηλαδή χορηγία,
0: δεν
1: ο ήχος, το γήπεδο, το ρεύμα ήταν όλα χορηγία. Πού, από τη ΔΕΗ?
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Ήταν έκανε τέτοια
0: τα πήρε η ΔΕΗ όλα αυτά δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί για την ψυχή της μάνας της πήγε και...
0: Μπορεί να είναι και δεν ξέρεις ποτέ με αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Αλλά και εμένα μου φαίνεται απίθανο να μην πληρώθηκε η Δύση.
2: Δεν μπορεί. Στο ίδιο σπίτι ζούμε.
0: Εδώ βγήκαν και γράψαν ότι μπήκαν και μέσα λέει οικονομικά. Δεν θα τρελαθούμε εντελώς. Γι' αυτό σου λέω. Αυτά τα τραγούδια ταιριάζουν πια από εδώ και πέρα.

0: Άλλος βγήκε από το μικρόφωνο και είπε: σε ευχαριστώ πολύ που επέλεξες εμένα να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου και σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Θα τρελαθούμε εντελώς. Θα τρελαθούμε εντελώς, ο Γονίδης, ρε φίλε. Αλήθεια, το έχει κάψει εντελώς αυτός ο άνθρωπος.
1: Έτσι, ε.
0: Παίρνετε που παίρνετε, ό,τι παίρνετε. Κοιτάξτε να είναι καλής ποιότητας τουλάχιστον.

0: Μ' αρέσει που χτες μας λέγανε ότι είναι η παγκόσμια μέρα κατά της πορνείας. Ποια παγκόσμια μέρα κατά της πορνείας? Εδώ μέσα και εκεί έξω γίνεται... Άντε, έλα.
1: Δεν μπορεί. Στο ίδιο σπίτι ζούμε.
0: Κατάλαβες, δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό με το γονίδι, το πόσο έχει καεί ο εγκέφαλος κάποιον. Σε μια εποχή που, εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι, οι καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο σηκώνουν ανάστημα ενάντια στην καταπίεση, ενάντια στο φασισμό. Στην Ελλάδα ο γονίδις, αυτός ο θλιβερός τύπος τελικά, που ντρέπομαι και που τον είχα γνωρίσει κάποια στιγμή, σηκώνει το μικρόφωνο και χαιρετάει εγκάρδια ένα καταδικασμένο νεοναζί εγκληματία και του αφαιρώνει τραγούδια και τον αγκαλιάζει. Και το μαγαζί, αντί να καταρρεύσει από την τροπή, αντί να πέσει ένας κεραυνός εκείνη την ώρα, το υπόλοιπο στο υπόλοιπο μαγαζί ξεσπάνε όλοι σε χειροκροτήματα και οι αχές ενθουσιασμού. Ρε παιδιά, η μουσική υποτίθεται ότι ξυπνάει συνειδήσεις. Προφανώς εδώ τις ναρκώνει, τις κοιμίζει όρθιες πάνω στα τραπέζια με τα λουλούδια και μετά τις σηκώνει να χειροκροτήσουν δολοφόνους και εγκληματίες. Και κοίτα να δεις τελικά πόσο συχνά μια πίστα έχει το ίδιο σχήμα με το αυγό του φιδιού.

Δεν ξέρω αν σε στεναχωρεί η είδηση, πάντως ο Έλον Μάσκ ξαφνικά χώρισε τη σύντροφο και μητέρα 4 από τα 14 παιδιά του. Χαρέμι έχει αυτός, έτσι. Απ' τη μια το χαρέμι και απ' την άλλη τη λεγιώνα των απογόνων. Εντάξει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μόλις τελειώνει, κάνει με κάθε γυναίκα 3-4 παιδιά, πάει στην επόμενη. Μετά σου λέει ταύτιση. Άλλη πόσα παιδιά να κάνει, πάμε στην επόμενη.

Και μπορεί η φωτιά στη σουφλή να τίθεται κάπως υπό έλεγχο. Έχουμε όμως μια νέα φωτιά στη Λαμία αυτή τη φορά. Πρωί-πρωί σήμερα, στο πρώην στρατόπεδο Μέριπ στη Λαμία. Απειλητική η φωτιά, απειλή να επεκταθεί προς το δάσος του προφήτη Λία εκεί στη Λαμία. Ξεκίνησε από ξερά χόρτα. Κάποια ξερά χόρτα απέναντι από τα σχολεία και εξακολουθεί να μένεται.

Χτες ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών, 5 Οκτωβρίου, και διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που βασίζεται σε μια έρευνα και έχει σημασία να τα συγκρατήσετε κάποια πράγματα. Ακούστε λοιπόν τι έχει δείξει η έρευνα, ότι από αυτά που διαβάζουμε μαθαίνουμε το 10%. Από ό,τι διαβάζουμε, εκείνο που μαθαίνουμε είναι στη σφαίρα του 10%. Το 20% αυτών που ακούμε, μαθαίνουμε. Το 30% αυτών που βλέπουμε. Το 50% αυτών που ακούμε και βλέπουμε μαζί. Το 70% αυτών που συζητούμε. Μαθαίνουμε το 80% αυτών που βιώνουμε. Και το 95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους.

Διαβάζα χθες κάτι που είχα διαβάσει παλιά που έλεγε η Τζένι Καρέζη, παιδιά, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει. Έλεγε, δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις παρέα με ανθρώπους από τους οποίους δεν έχεις τίποτα να πάρεις. Εγώ χρειάζομαι ανθρώπους που, που μου αρέσει να τους ακούω να συζητάνε, να συζητάνε με πάθος, για ποίηση, για πολιτική, για λογοτεχνία, για κινηματογράφο, για θέατρο, και να γεμίζει το σπίτι φωνές, γνώση, πάθος και απόψεις. Ανθρώπους ξύπνιους και καλλιεργημένους που ξέρω ότι μου λένε την αλήθεια, ακριβώς γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να μου πούνε ψέματα, και εγώ την αλήθεια τη λατρεύω. Όποιος απομακρύνεται από την αλήθεια οδεύει προς το θάνατο, τον όποιο θάνατο, γιατί υπάρχουν πολλοί. Τζενάρα.

Η υπόθεση Μαζονάκη βεβαίως συνεχίζεται με αποκαλύψεις και διερευνήσεις και σκέφτομαι ότι σε μια χώρα που πραγματικά είναι σαν να μας χτυπάνε στα βράχια σε ό,τι αφορά αξίες, θεσμούς, ανθρωπιά, κανονικότητα, ελπίδα, συνεχίζουμε να επιστρέφουμε στο Μαζονάκη, στην ιστορία του Μαζονάκη, γιατί είναι σαν να λειτουργεί αυτός αντιστάθμισμα σε μια σκοτεινή πραγματικότητα που δεν προσφέρει κοινές εμπειρίες συγκίνησης. Νιώθουμε όμως για λίγο, ακουμπώντας όλοι πάνω στην υπόθεση Μαζονάκη, ότι είμαστε όλοι μαζί, έστω και για λίγο, κοιτάζουμε όλοι στην ίδια κατεύθυνση.

έχει πιάσει φιλοσοφική αναζήτηση σήμερα. Σας διαβάζω από Σοκράτη. Πότε αρχίζει η παρακμή της κοινωνίας? Η παρακμή της κοινωνίας, λοιπόν, αγαπημένοι μου ακρότες, αρχίζει όταν οι ηλίθιοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς. Όταν οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους. Όταν κηρύσουν την ηθική αυτοί που οι ίδιοι δεν την έχουν. Όταν ο χαρακτήρας σημαίνει λιγότερο από τη φήμη. Όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά. Όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από τα θύματα. Όταν η τρέλα δοξάζεται ως κανονικότητα. Και όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, αλλά από τον λαό. Αυτά έλεγε ο Σοκράτης πριν από 2.400 χρόνια.

Εντάξει, υπάρχει ένα post που δυστυχώς δεν μου επιτρέπεται. Θα πάθει έμφραγμα η κούλερο αν το διαβάσω στον αέρα. Ένας σοφός άντρας είπε κάποτε «ρε δεν όλα» και μετά είσαι ευτυχισμένος για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έπερι.

Εν τω μεταξύ, δεν σου είπα ένα. Είχα σκοπό να το πω, το ξέχασα την περασμένη εβδομάδα. Μέσα σε όλα αυτά που γράφτηκαν για τη Βύση, τη φόρα, γιατί έκανε, που είναι μεγάλη, πώς τραγουδάει, τι πήρε, τι δεν πήρε. Βγήκανε κάποια στιγμή και είπανε ότι στη συναυλία η Βύση έβγαζε υποχθόνια μηνύματα τα οποία πέρασε εκεί στο ΟΑΚΑ. Ότι ο φωτεινός κύκλος γύρω της εκεί που βγήκε με το εφέ είναι αντιγραφή του σατανιστικού βιβλίου των 7 σκιών. Ότι. Η φωνή της θα ανέβει πάνω και οι 7 πύλες θα ανέβουν στον ουρανό. Έδωσαν διάφορα. Ότι παίρνει τη μορφή του Βελσαριώθ, του δαίμονα, και το υψωμένο χέρι που είχε με το δάχτυλο είναι, λέει, το Digit Saeli, δάχτυλος της 7 σάλπιγκος του δαίμονα Μπαφομέτ. Ότι μελέτησε τη μαύρη βίβλο η Βύση πριν κάνει τη συναυλία. Ρε, εσείς πάτε καλά. Τι πίνετε πραγματικά, τι πίνετε όλοι, τι πίνετε. Έχεις και την Καριστιανού, κατάλαβες τώρα, έχεις και την Καριστιανού. Δεν ξέρω αν θεωρείτε εσείς την πολιτική σοβαρή υπόθεση. Εγώ τη θεωρώ πολύ σοβαρή υπόθεση. Όμως, ξέρετε κάτι, η πολιτική δεν λειτουργεί με, πώς να πω, συναισθηματικά τελεσίγραφα. Δεν λες δηλαδή στη χώρα σου, σε μια χώρα που αποφάσισες να μετουσιώσεις τον πόνο για τη χαμό του παιδιού σου σε προσφορά. Δεν λες ότι εγώ έχω δω τη λύση και στην προσφέρω, και αν δεν τη θες φύγε και αντεγιά και εγώ θα φύγω. Διότι τότε, κυρία μου, η υποψηφιότητά σου δεν είναι προσφορά. Είναι απέτηση αναγνώρισης. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν πάει έτσι. Θα φύγω, λέει, έτσι και δεν με βγάλουν, θα φύγω από την Ελλάδα. Okay. Είναι σαν αυτούς που ανεβαίνουν στο μπαλκόνι, ξέρεις, και απειλούν να πέσουν. Αν δεν γίνει αυτό, ξέρω εγώ. Θα πέσω αν δεν γίνει. Πέσε!

το κάνεις αυτό και ό,τι τραγούδι έχω στο μυαλό μου το βάζεις ρε φίλε. Και δεν έχουμε συνεννοηθεί κιόλας. Χαρείτε τη μέρα σήμερα, είναι τόσο ωραία μέρα σήμερα και σταματήστε να ασχολείστε με τους άλλους. Παιδιά, θα σας το λέω κάθε μέρα μέσα από αυτήν την εκπομπή. Σταματήστε να ασχολείτε με το τι λένε, να ασχολείστε με το τι λένε, τι νομίζουν, τι πιστεύουν, τι γράφουν, τι σταματήστε. Είναι πολύ μικρή η ζωή για να ασχολούμαστε με αυτά. Έτσι κι αλλιώς, να σας πω κάτι. Ακούστε με λιγάκι. Ακούστε με. Θα σε επικρίνουν, θα την πούνε, θα στην πούνε για αυτό που είσαι, για αυτό που δεν είσαι, για αυτό που νομίζουν ότι είσαι. Θα σε κρίνουνε ό,τι κάνεις, ό,τι δεν κάνεις, ό,τι έχεις αποτύχει, ό,τι έχεις επιτύχει. Θα βρούνε μια τρύπα. Θα μιλάνε για σένα, για όσα λες, θα τα σχολιάζουν, για όσα δεν λες, θα σε δείχνουν, θα σου λένε για τα λάθη σου, τις αποφάσεις, ό,τι και να κάνεις. Όσο και να προσπαθείς να ευχαριστήσεις. Δηλαδή, γιατί πρέπει να ευχαριστήσεις τους άλλους γύρους. Πάντα θα υπάρχουν οι γνώμες και τα συχτήρια. Οπότε, σε παρακαλώ, ζήσε για τον εαυτό σου, γιατί στο τέλος, το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι να είσαι εσύ αληθινός στο δικό σου μονοπάτι, που είναι δικό σου και το βαδίζεις μόνος σου αυτό το μονοπάτι. Σωστά.

Καλημέρα κύριε Κώστα μου, ναι, στο μεσαίο το κατάρτι είμαστε δεμένοι όπως το... Κατάλαβες που πήγαινα. Στο μεσαίο το κατάρτι είμαστε δεμένοι όλοι κύριε Κώστα, δεν το κουβεντιάζω. Καλημέρα Στέλλα μου, κορίτσι μου αγαπημένο, καλημέρα Στελάκι μου. Ρε Στέλλα, σε έχω απεθυμίσει ρε γαμότο, πού είσαι?

0: άμα πάμε σε άλλο πλανήτη να είναι καλύτερα, ρε Πέρι. Αλλά να μην πάμε πολύ, γιατί άμα γίνουμε πολύ, τα ίδια σκατά θα γίνονται και εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, εσείς κοιτάξτε να είστε καλοί. Καλοί μένα, αλλά μην αφήνετε τους άλλους να σας εκμεταλλεύονται, παιδιά. Yeah. Να θυμάστε ότι η σιωπή είναι πιο δυνατή από τους αχρίαστους καυγάδες. Δεν έχει κανένα λόγο. Να μην υποτιμάτε τη σημασία του να έχετε σωστούς ανθρώπους στη ζωή σας. Τους σωστούς, πετάχτε τους τους άλλους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάτε ενέργεια και χρόνο μαζί τους. Και έχω και άλλα φιλοσοφικά ωραία να σας πω σήμερα. Είναι η μέρα σήμερα, τι μέρα είναι? Τρίτη. Την Τρίτη με πιάνει αυτό. Είναι κάτι κινέζικες φιλοσοφίες που, κάτι παράξενες μάλλον, όχι κινέζικες, γιαπωνέζικες συνήθειες που μπορεί να τις ακούς κάπως. Αλλά για κοιτάξτε μήπως λειτουργούν. Μίλα, λέει, στο σώμα σου σαν να μπορεί να σε ακούσει. Το στομάχι σου, το στήθος σου, ο λαιμός σου κρατούν μέσα τους πράγματα που το μυαλό σου δεν έχει ακόμα επεξεργαστεί πλήρως. Ρώτησε, άρχισε τώρα, άκου τώρα Περίση που έχεις διάφορα εκεί πέρα πονοκεφάλους και τέτοια. Άρχισε, λέει, να μιλάς με το λαιμό σου, ρώτησε το στομάχι σου γιατί νιώθει τόσο σφιγμένο, ρώτησε το στήθος σου γιατί εξακολουθεί να νιώθει κλειστό. Μπορεί να ακούγεται λίγο παράξενο και να σας φαίνεται τρελό, αλλά λειτουργεί. Κάνε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, κάνεις με τόσους. Μίλα με το στομάχι σου και με μίλα και λες, έλα εδώ ρε φιλαράκι, στομάχι, για πες μου, τι παίζει.
1: Μίλησα πρωί-πρωί και μου είπαν το εξής. 3 μέτρα. Πέσε μέσα. Τέλος.
0: Μου διέλυσες το απόφθεγμα από το γιαπωνέζικο, ρε φίλε. Τέλος πάντων, εγώ θα σου δίνω τις συμβουλές και εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Μίλα, λέει, δυνατά στο μελλοντικό εαυτό σου. Κάθισε κάτω και ρώτησε τι χρειάζεσαι στο μελλοντικό εαυτό, μιλάς, τον έχεις απέναντι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια και του λες τι χρειάζεσαι να κάνω σήμερα. Ο εγκέφαλός σου τότε αρχίζει να παίρνει αποφάσεις από αυτή την οπτική και μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά σου δίνει τις σωστές συμβουλές. Δεν ξέρω, εγώ τους Ιαπωνέζους τους ακούω. Επίσης, ζήτησε συγγνώμη από τον νεότερο εαυτό σου. Στάσου μπροστά σε έναν καθρέφτη και πες το δυνατά. Δυνατά όμως, για τις φορές που εγκατέλειψες τον εαυτό σου, για τις φορές που δεν προστάτεψες εκείνη την εκδοχή σου που το είχε περισσότερο ανάγκη, για τις φορές που πίστεψες ότι ήσουν υπερβολικός. Η ντροπή που εξακολουθεί να κουβαλάει το σώμα από το παρελθόν χρειάζεται να αναγνωριστεί. Και ο άνθρωπος που μπορεί να τη δει και να απαλλαγεί από αυτήν είσαι εσύ. Ωραία τα λένε. Επίσης, πριν πάρεις μια σημαντική απόφαση, ψιθύρισε το όνομά σου, διότι ο εγκέφαλός σου προσέχει περισσότερο όταν ακούει, λέει, το όνομά σου. Δηλαδή, πας να πάρεις μια απόφαση, ξέρω εγώ, να πας εκεί να αγοράσεις αυτό και θα λες, Πέρι, θα κάνω αυτό τώρα. Μίλα στον εαυτό σου, δηλαδή, ρώτησε τον εαυτό σου τι θα επέλεγες. Μίλα του κανονικά. Γιατί αυτό σε βγάζει από τον αυτόματο πιλότο και σε επαναφέρει στις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις. Κατάλαβες, δοκίμασέ το, δεν ξέρεις ποτέ.

υπέροχη πρόσκληση από μια εργαζόμενη μητέρα, σύζυγο, δασκάλα, ψυχολόγο, μαγείρισα, γιατρό, καθαρίστρια και σοφέρ. Μόλις πάρει άδεια από μισό από αυτούς τους ρόλους, θα πάει για καφέ μαζί μου. Εντάξει, κοριτσάκι μου. Κανονικά πρέπει να τους βάλουμε το... Η μέρη Παναγιωταρά. Τους διαλέγουμε τους ρόλους, Στέλλα μου. Τους διαλέγουμε και τους κουβαλάμε μόνοι μας. Τους παίρνουμε στους ώμους και τους κουβαλάμε. Μόνοι μας τους διαλέγουμε, έτσι.

Νίκος ο Αρκάς σήμερα έδωσε το στίγμα της πραγματικότητας στην Ελλάδα σήμερα και όχι μόνο. Κομπογιαννίτες, αστρολόγοι, πολιτικοί, παπάδες, κανείς δεν έχασε επενδύοντας στη βλακεία σας. Στη δικιά μας τη βλακεία δηλαδή, όλων.

Υπάρχει στο Newsit ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για ένα μικρό παιδάκι τσοπανόπουλο από τα Γρεβενά που ανακάλυψε τη χημική σύσταση της σελήνης. Μάιος του 1937, και ποιος θα περίμενε από ένα μικρό παιδί από το Ζιάκα, ένα μικρό χωριό των Γρεβενών, ότι θα έφτανε στη σελήνη, στα ψηλότερα κλιμάκια της επιστημονικής κοινότητας, της αστροφυσικής και της NASA. Είναι κοντά στα 90 του πια ο καθηγητής Θανάσης Τόμ Οικονόμου. Έδωσε μια συνέντευξη, είπε την ιστορία του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της γνώσης μας για τα άστρα και το σύμπαν. Το Τσοπανόπουλο από τα Γρεβενά έγινε αστροφυσικό στο Σικάγο. Είδατε τι κάνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Πήγε το 1964 στις Ηνωμένες Πολιτείες ως νέος πυρηνικός φυσικός και το Σικάγο και η NASA έγιναν ο νέος του σταθμός. Η NASA τότε αναζητούσε εξειδικευμένους επιστήμονες και η αποστολή διαστημικών σκαφών με νέα όργανα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η ομάδα αυτού του Έλληνα, του Οικονόμου, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση, σχεδίασε και κατασκεύασε ένα πρωτοποριακό όργανο που τοποθετήθηκε στα διαστημόπλια της σειράς Surveyor, πώς τα λέγανε αυτά, και κάπως έτσι προέκυψαν οι πρώτες ακριβές μετρήσεις για τη χημική σύσταση του φεγγαριού, που έφεραν νέα επιστημονικά δεδομένα και το ταξίδι της ανθρωπότητας στο φεγγάρι. Έλληνας λοιπόν πίσω από αυτό. Γι' αυτό σας λέω, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρει το μέλλον.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη, ο Πρωθυπουργός Πέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε με το συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον. Σε ενδιαφέρει τι είπαν? Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι έχω μέτρο εδώ πέρα. Ό,τι μου λέει ο Πέρις δεν γίνεται.

ξέρω αν είδατε και παρακολουθήσατε τι έγινε στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας χθες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια έστειλε μήνυμα νίκης φυσικά. Είπε το κάναμε το 2019, το κάναμε το 2023, την νίκη εννοεί της Νέας Δημοκρατίας. Θα το ξανακάνουμε το 2027 και κάλεσε στελέχη και μέλη να πάρουν δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται. Δεν ξέρω αν μοίρασε και τίποτα μετά για να πάρουν δυνάμεις ο κόσμος. Ζήτησε σεμνότητα και ταπεινότητα. Ακούς Πέρι, σεμνά και ταπεινά. Μίλησε για ταραγμένα νερά και έθεσε ευθέως ως πολιτικό ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027.

Στο μεταξύ, να σας ενημερώσω, αν δεν το έχετε πάρει είδηση, ότι ενεργοποιείται η συμμαχία της Μέκκας, δηλαδή Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.

Έχεις δει τις αλλαγές που έχουν γίνει στα αεροπορικά ταξίδια από το 27? Αρχίζει να εφαρμόζεται νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας αεροπορικών επιβατών με νέο κανονισμό. Ακούτε, εμείς που ταξιδεύουμε συχνά και εσείς που ταξιδεύετε συχνά. Από 23 Οκτωβρίου λοιπόν, το 27, όχι ρε, γιατί να τα πούμε από τώρα, από το 23 Οκτωβρίου του 27. Και γιατί δεν ισχύει από τώρα, ότι αποζημίωση μετά τις 3 ώρες καθυστέρησης, αυτό το ξέραμε. Δεν το ξέραμε ότι δεν υπήρχε αποζημίωση. Από 250 έως 600 ευρώ η αποζημίωση. Ενώ στις 5 ώρες καθυστέρηση μπορείς να ζητήσεις τα λεφτά σου πίσω. Και αν ζητήσετε πράγματα που δεν γίνονται με τίποτα, το refund μέσα σε 7 μέρες. Όταν ο ταξιδιώτης λέει επιλέξει την επιστροφή των χρημάτων αντί τη συνέχιση του ταξιδιού, αυτό πρέπει να γίνει σε 7 μέρες. Μπαμ. Αντίτιμο εισιτηρίου κτλ. Κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να πάρεις voucher. Η εταιρεία λέει μπορεί να σου προτείνει κουπόνι αντί για χρήματα, αλλά δεν μπορείς να μην το δεχτείς και να πάρεις τα λεφτά. Είναι υποχρεωμένη, αν δεν μπορεί η εταιρεία να σε βοηθήσει να ταξιδέψεις όπως έχεις πληρώσει, να σου βρει άλλη μεταφορά. Φαγητό και ποτό ανά 2 ώρες στα αεροπλάνα με το νέο κανονισμό. Δωρεάν ίντερνετ και 2 τηλεφωνικές κλήσεις. Πρόσβαση στο διαδίκτυο δηλαδή και δικαιούσα να κάνεις 2 τηλέφωνα μέσα από το αεροπλάνο. Σου προσφέρουν ξενοδοχείο όταν απαιτείται διανυκτέρευση.

διάφορες αποζημιώσεις ακόμα και για υποβάθμιση θέσης κλπ. Έχει νέα διαδικασία καταγγελιών και προθεσμία στην εταιρεία να απαντήσει στην καταγγελία που έκανε ο επιβάτης. Αν επιβάτης χάσει πτήση ανταπόκρισης λόγω προβλήματος στην προηγούμενη πτήση, η εταιρεία πρέπει να του εξασφαλίσει άλλη πτήση και άλλο μέσο μεταφοράς. Μπράβο. Και πρόσθετες, πώς το λένε, προστασίες για επιβάτες με αναπηρία. Ένας νέος κανονισμός που, εν πάση περιπτώσει, μας λύνει τις απορίες για το τι γίνεται μετά όταν το ταξίδι δεν εξελίσσεται όπως έχει προγραμματιστεί.

Ελπίζουμε μόνο αυτά τα μέτρα, τα καινούργια που προστατεύουν τον επιβάτη, να μην σημαίνουν και αύξηση στα ναύλα. Λέμε τώρα. Πάντως, αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα, παιδιά, σας το λέω από πείρα, φανταζόμαι και εσείς θα συμφωνείτε, είναι ένα σύντομο ανέκδοτο για γερά στομάχια. Μερικές φορές μπαίνοντας σε αεροπλάνα είναι σαν να μπαίνεις σε ταξί της δεκαετίας του 80, ειλικρινά. Μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα, είναι και αργά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εξαντλήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, να μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα, μια εξαιρετική, εξαιρετική συζήτηση με την κυρία Νικολένα Καλαϊτζάκη Ζούνη για την έκθεση «Η τέχνη είναι η ίδια η ζωή» και μιλάμε βεβαίως για την έκθεση της Όπης Ζούνη, της κορυφαίας Ελληνίδας ζωγράφου γλύπτριας οικαστικού που γίνεται στο Μορφωτικό ή στην Εσία με πρωτοβουλίο του Μορφωτικού Ιδρύματος στην Εσία. Η Όπη Ζούνη, θα τα πούμε και στην πορεία, είναι ένα πρόσωπο που έχει δοξάσει τη χώρα μας στα μήκη και στα πλάτη του κόσμου.

Θα μας μιλήσει λοιπόν η κυρία Καλαϊτζάκη για τα έργα της κορυφαίας Ελληνίδας εικαστικού που ήταν, όπως ξέρουμε όλοι, πρωτοπόρος της γεωμετρικής αφαιρετικής τέχνης στην Ελλάδα. Πραγματικά ενδιαφέρουσα πολύ η συνομιλία. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, μην πάτε

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Απάντηση στην τελευταία δεκασέλιδη επιστολή του Σωτήρη Βαγιανού δίνει σήμερα το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τονίζοντας ότι η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ εκτίθεται από τα ίδια τα έγγραφα που επιστρατεύει για να κατηγορήσει την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια τονίζει μεταξύ άλλων ότι το φράγμα Γαδουρά συμπλήρωσε 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και υδροδότησης, γιατί είναι σε υπεύθυνα χέρια. Κάθε σύγκρισή του με την διαχείριση του βιολογικού που μόλυνε τις θάλασσές μας με δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων αφορά αυτούς που αντί να λειτουργήσουν ορθά τον βιολογικό, κάθονται και μαγειρεύουν επιστολές. Πολύ γρήγορα έρχονται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τους αλλοίς της χώρας μας, δήλωσε στον Real Voice πριν από λίγο από το Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Επιπλέον, ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι θα ζητήσουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους. Εν τω μεταξύ, δεμένα στο λιμάνι της Καλύμνου παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη από την 1η Οκτωβρίου, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει λύση στα αιτήματά τους για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλλοίς του νησιού το Σάββατο προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του νησιού, κλιμακώνοντας έτσι τις κινητοποιήσεις του στο λιμάνι. Σήμερα θα εκθέσουν τα προβλήματα του κλάδου στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που βρίσκεται στην Κάλυμνο, για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Το επάγγελμα του αλλία δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές και η Κάλυμνος εκπέμπει SOS, γιατί ένα μεγάλο μέρος του νησιού απασχολείται στον τομέα της αλλίας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, επισημένοντας ότι πλέον τα έξοδά τους είναι περισσότερα από τα έσοδα. Με κατακόρυφη αύξηση των προκλήσεων στο Αιγαίο, ξεκίνησε την εβδομάδα η Τουρκία προχωρώντας σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Το πρωί της Δευτέρας, ανατολικά της Ρόδου, σημειώθηκαν σκληρές αερομαχίες ελληνικών μαχητικών με δύο τουρκικά οπλισμένα F-16, τα οποία νωρίτερα είχαν παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο στην περιοχή. Τα ελληνικά μαχητικά προχώρησαν σε αναχαιτήσεις των τουρκικών και μάλιστα από τις σκληρές αερομαχίες, μία κατέληξε σε εμπλοκή των Τούρκων πιλότων. Συνολικά σημειώθηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού αέριου χώρου από το ζεύγος των τουρκικών F-16 και από 4 τουρκικά ντρόουν στο νοτιοανατολικό αλλά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν χθες στην Κάρπαθο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της Καρπάθου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944 στις Μενετές και σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν πως η ανεξαρτησία και η ελευθερία κατακτώνται με αποφασιστικότητα και πίστη στα ιδανικά της πατρίδας. Και πρόσθεσε ότι από την Κάρπαθο το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα, και κανείς δεν πρόκειται ούτε να τα θίξει ούτε να τα απειλήσει. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρέστη στις εκδηλώσεις εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, επισκέφθηκε το νοσοκομείο Καρπάθου για τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Να σημειωθεί ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα υλοποιείται έργο αναβάθμιση υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού. Στην ηρωική Νησοκάσο θα διεξαχθεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών το διάστημα 8 έως 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Για 8η συνεχόμενη φορά εξελέγει κοσμήτωρα της Βουλής ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης. Ο κ. Υψηλάντης συγκέντρωσε 221 ψήφους ενώ καταγράφηκαν 20 παρών. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την 5η ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νησί. Στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχιακής στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, την συγκρότηση των ψηφοδελτίων, την προετοιμασία της κομματικής οργάνωσης ενώψη των εκλογών, την ενεργοποίηση των κομματικών στελεχών, αλλά και την ανάγκη να φτάσουν οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε κάθε γωνιά της χώρας, μίλησε στον Real Voice ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου Παναγιώτης Μπουλιέρης. Τόνισε μάλιστα ότι μετά την επίσκεψη Βαρδαγαστάνη στη Ρόδο, προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση της Νομαρχιακής με αντικείμενο τον σχεδιασμό περιοδιών και δράσεων όσο το δυνατόν σε περισσότερες περιοχές. παράλληλα αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική δράση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα επιχειρεί να ασκεί σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Μεταξύ των θεμάτων που έθεσε ήταν το ιδιωτικό χρέος, η στεγαστική κρίση, η Golden Visa και η ακρίβεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της στέγης, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια και απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις. 76 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής στους Πεύκους, εκ των οποίων οι 37 ανήλικοι. Μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή από λιμενικό και αστυνομία, οι 56 οδηγήθηκαν στο λιμεναρχείο Ρόδο, ενώ οι υπόλοιποι 20 μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια. Επίσης, 13 μετανάστες εντοπίστηκαν την ίδια ημέρα στο Χαράκι. Ο Δήμος Αστυπάλαια, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Τζάνιο, διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο του Νησιού. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο νομό μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25. Οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Για αύριο Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στη Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23. Υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
7: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
10: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα.
11: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Στη Γερμανία πρώην αρχικατάσκοπος συνελήφθη για κατασκόπια, φυσικά, γιατί άλλο. Ναι, σε εκεί, στη Γερμανία. Εκεί που το AfD σαρώνει. Και το φάντασμα του ναζισμού ύπταται. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Real Blonde αφιερωμένο στην τέχνη και μάλιστα στην υψηλή της μορφή. Διαβάζω ότι υπάρχει αύξηση της επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, φυσικά λόγω του κόστους των καυσίμων. Και όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι παρεμβάσεις του Σαμαρά γίνονται ακόμα πιο αιχμηρές, ακόμα πιο επιθετικές. Θα οξυνθεί η κατάσταση, θα δείτε, θα έχουμε να ζήσουμε πολλά.

0: σε ό,τι αφορά τα νεότερα από τη φωτιά στη Λαμία, να σας πω ότι επιχειρούν ένα αέρια μέσα, συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λαμιαίων. Έχει ξεσπάσει πριν από λίγη ώρα σε πρώην στρατόπεδο και συνεχίζεται, προσπαθούν να την ελέγξουν. Έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες και πεζοπόρα και αεροπλάνα και ελικόπτερο και είναι Οκτώβριος. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα να μιλήσουμε για τέχνη και μάλιστα για υψηλής μορφής τέχνη. Θα υποδεχθούμε τηλεφωνικά την κυρία Νικολένα Καλαϊτζάκη Ζούνη, η οποία θα μας μιλήσει για κάτι πολύ σημαντικό. Θα την υποδεχθούμε με αυτό το τραγούδι, με αυτό το ηχητικό χαλί. Ιστορικός τέχνης η κυρία Νικολένα Καλαϊτζάκη Ζούνη θα μας μιλήσει για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση που τρέχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Και αφορά την εκπρόσωπο της γεωμετρικής τέχνης στην Ελλάδα, την σημαντικότερη εκπρόσωπο της γεωμετρικής τέχνης. Αφορά την Όπη Ζούνη, μια από τις σπουδαιότερες μορφές της αφαιρετικής τέχνης στη μεταπολεμική Ελλάδα. Πρωτοπόρος και ακούραστα δημιουργική, ένα ανήσυχο πνεύμα με μια τόλμη που ξεχώριζε, διαμόρφωσε ένα απολύτως προσωπικό εικαστικό σύμπαν. Βλέπω την τέχνη σαν μια άσκηση πειθαρχίας, μάθημα ελευθερίας και το κυριότερο απελευθέρωση της φαντασίας, έλεγε. Μια φράση που συμπυκνώνει τη βαθιά της πίστης, τη δύναμη της δημιουργίας. Για την Όπη Ζούνη, η τέχνη δεν ήταν απλώς έκφραση, αποτελούσε στάση ζωής και αυστηρή δέσμευση. Η τέχνη, υποστήριζε η Όπη Ζούνη, είναι ένα επάγγελμα που δεν σηκώνει μετριότητα. Αν ασχοληθείς με την τέχνη, πρέπει να ασχοληθείς σοβαρά και να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Ιστορικός τέχνης λοιπόν και τυχερή που, ήταν, που είναι και νύφη της Όπης Ζούνη, η κυρία Νικολένα Καλαιτζάκη. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ να μιλήσουμε επιτέλους μέσα σαλόν αυτόν τον οριμαγδό και τη σκοτεινιά της επικαιρότητας, να ανασάνουμε λίγο, να πάρουμε λίγο οξυγόνο, σαν αυτό που ακούσαμε από τον Ζαν Μισελ Ζαρ. Ακούστε λοιπόν να δείτε, σκεφτόμουν κυρία Καλαϊτζάκη, εγώ που είμαι και κατά της AI και όλων αυτών, γιατί τη βρίσκω λίγο αποκρουστική και φοβάμαι και λίγο για το τι θα φέρει στο μέλλον. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αν έχουμε χρόνο σε λίγο, να δω πώς το βλέπει και μια ιστορικός τέχνης, την AI. Γράφω λοιπόν, λέω τι τραγούδι τώρα να βάλω σε χαλί να υποδεχθώ μια γυναίκα που θα μου μιλήσει, μια ιστορικοτέχνης για τέχνη, για ζωγραφική, κεραμική, εικαστική. Και κάνω λοιπόν, για πρώτη φορά, δεν το έχω ξανακάνει αυτό, βάζω μια ερώτηση και λέω ποιο τραγούδι θα τέριαζε στην εικαστικό Όπη Ζούνη και μου βγάζει μέσα σε 2,5 δευτερόλεπτα το Oxygen του Ζαν Μισελ Ζαρ. Και γράφει όπως η Ζούνη έχτιζε τους πίνακες και τις κατασκευές της με απόλυτη γεωμετρική ακρίβεια, τετράγωνα, γραμμές και προοπτική, έτσι και η ηλεκτρονική μουσική του Ζαρ βασίζεται σε επαναλαμβανόμενα καθαρά ηχητικά μοτίβα, loops και συνθετικές δομές που θυμίζουν αρχιτεκτονικό σχέδιο. Απίστευτο.
1: Πολύ όμορφο.
0: Ναι. Να λοιπόν που υπάρχουν εκεί καλές πλευρές της AI. Όπη Ζούνη λοιπόν, σπουδαία, υπέροχη. Έλεγε κάποια στιγμή στο Διεθνές Συνέδριο Σύμμετρη, πολλά χρόνια πριν, το 2000 στη Στοκχόλμη, όταν εκπροσωπούσε την Ελλάδα, είπε «Δεν μπορείς να πορεύεσαι ανεξάρτητα από όσα συμβαίνουν γύρω σου. Τελικά τον αγώνα τον κάνεις με τον ίδιο σου τον εαυτό για μια καθημερινή βελτίωση. Παλεύεις για ένα γόνιμο, ερευνητικό, γνήσιο και ζωντανό έργο. Η τέχνη είναι η ίδια η ζωή». Και από αυτό λοιπόν πήρε και τον τίτλο η έκθεση αυτή. Πείτε μας.
1: Ιδιαίτερα ειλικρινές και συγκινητικό, σαν δήλωση. Λοιπόν, η έκθεση με τίτλο «Όπη Ζούνη, η τέχνη είναι η ίδια η ζωή, ιστορίες του τετράγωνου ανοιχτά βιβλία», φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο της βιβλιοθήκης της ΕΣΥΕΑ Δημήτρης Πουρνάρας, από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου 2026.
0: Μάλιστα, ξεκίνησε λοιπόν στις 17 και όποιος θέλει να την επισκεφθεί, είτε μας ακούτε αυτή τη στιγμή διαδικτυακά από την Αθήνα, οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, αλλά και εδώ, από τα 12 Άνησα και την Κρήτη που ταξιδεύουν πολύ συχνά, η έκθεση είναι εκεί, στην Εσία, στον εμβληματικό, όπως τον είπατε, χώρο της βιβλιοθήκης της Εσία, της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος και πραγματικά φιλοξενεί πάντα εξαιρετικά έργα. 29 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω, είναι η τελευταία μέρα της έκθεσης.
1: Ναι. Ο επισκέπτης, λοιπόν, σε αυτή την έκθεση θα έρθει σε επαφή με μια πολύ ιδιαίτερη και καλλιτεχνικά όρημη πλευρά της Οπιζούνη, μιας γυναίκας που πραγματικά υπήρξε πρωτοπόρος της γεωμετρικής αφαιρετικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εδώ πέρα, λοιπόν, παρουσιάζουμε μια σειρά έργων που ίδια τα ονόμαζε δημιουργικά διαλύματα.
0: Τι σημαίνει, τι εννοούσε δημιουργικά διαλύματα?
1: Η Όπη Ζούνη έκανε μία παύση από τα ονόμαζε δημιουργικά διαλύματα.
0: Τι σημαίνει, τι εννοούσε δημιουργικά διαλύματα?
1: Η Όπη Ζούνη έκανε μία παύση από την κύρια καλλιτεχνική της παραγωγή και δημιουργικά

0: 9 έργα,
1: ναι,
0: καθώς και προσωπικά αντικείμενα της εικαστικού, αλλά και ελληνικά επιστημονικά βιβλία, τα οποία φέρνουν στα εξώφυλλά τους έργα της εικαστικού. Ακόμη περιλαμβάνει 18 επιστολές από το προσωπικό της αρχείο και μεταξύ άλλων τον τιμητικό τίτλο της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και πάρα πολλά πολύτιμα αρχεία,
1: mm-hmm,
0: όπως είναι η σειρά γραμματοσύμων, τον ΕΛΤΑ, mm-hmm, όπου τιμούν τα μουσεία σύγχρονης τέχνης και συμπεριλαμβάνουν έργο της Όπη Ζούνη.
1: Τέλεια. Και ένα βίντεο θα υπάρχει, για πείτε μας για την προβολή του βίντεο.
0: Υπάρχει και ένα βίντεο, Όπη Ζούνη, λογαριάζοντας την ύλη και το χρώμα ενός ήχου, όπου εδώ βλέπουμε την ζωντανή παρουσία της εικαστικού που πλαισιώνει το όλο επιμελητικό εγχείρημα.
1: Ναι. Πέστε μου στα εγγένεια πώς ήταν την πρώτη μέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η Όπη Ζούνη θεωρώ είναι μια πολύ αγαπητή εικαστικός.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία είναι και γυναίκα. Θεωρώ ότι είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου δόθηκε βήμα σε γυναίκες εικαστικούς να δείξουν την αληθινή τους δυναμική σε σχέση με την τέχνη και την προσωπική τους έκφραση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικά ο κόσμος, μπορώ να πω, ήταν ενθουσιασμένος.
1: Μα πραγματικά η Όπη Ζούνη υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είναι στενάχωρο που έφυγε νωρίς. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν,
0: ναι,
1: είναι. Πώς είναι, εσείς τη ζήσατε την Όπη Ζούνη?
0: Όχι, εγώ δυστυχώς.
1: Α, δεν την προλάβατε?
0: Δεν πρόλαβα να τη ζήσω. Διότι
1: να πούμε ότι είστε σύζυγος, ναι, του ενός από τους γιους της Όπης.
0: Ναι, του Γιάννη.
1: Του Γιάννη, ναι.
0: Ωστόσο, από αφηγήσεις που έχω από τα παιδιά της, τον Πέτρο Ζούνη και τον Γιάννη,
1: ναι,
0: αλλά φυσικά και τον σύζυγό της,
1: ναι, ναι,
0: τον Αλέκο Ζούνη,
1: ναι, ναι,
0: έχω διαμορφώσει έτσι μια σφαιρική εικόνα σε σχέση με την Όπη Ζούνη. Και θεωρώ ότι μεταξύ άλλων υπήρξε, εκτός από κορυφαία εικαστικός, μια πολύ αξιόλογη γυναίκα, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ουσιαστικός, μια γυναίκα διανοούμενη που πραγματικά η ζωή της ήταν η τέχνη, όμως της άρεσε γενικά και η ίδια η ζωή.
1: Ναι, εξού και ο τίτλος αυτής της έκθεσης.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως ήταν αφοσιωμένη με τρόπο παραδειγματικό στην τέχνη της.
0: Βέβαια, από την πρώτη στιγμή, από το ξεκίνημά της,
1: ναι,
0: μέχρι και το τέλος, υπήρξε μια ακούραστη δημιουργός. Είναι αυτό που λέμε η καλλιτεχνική ψυχή, η οποία δεν ησυχάζει ποτέ,
1: ναι,
0: είτε στα εύκολα είτε στα δύσκολα. Διότι ένας πραγματικός καλλιτέχνης ανασένει μέσα από τη δημιουργία.
1: Ναι. Η καλλιτεχνική ψυχή, όπως το είπατε, δεν ησυχάζει ποτέ και αυτό το έκανε πράξη έτσι κι αλλιώς. Γεννημένη στην Αίγυπτο.
0: Γεννήθηκε στην Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Και ήρθε κατά την ενηλικίωσή της στην Ελλάδα, όπου πέρασε στη Σχολή Καλών Τεχνών.
1: Και
0: με
1: το
0: καθηγητή το Μόραλι.
1: Ναι, βέβαια, εξαιρετικά. Έφυγε το 2008, να πούμε. Πάντως, έχει σημασία, κυρία Καλαϊτζάκη, και η χώρα στην οποία γεννήθηκε, φαντάζομαι, ζωγράφος, γλύπτρια, χαράκτρια. Όλη αυτή η πολιτισμική, η πολύπτυχη πολιτισμική ανάπτυξη της ελληνικής διασποράς της Αιγύπτου δεν μπορεί να μην έδωσε έτσι από γεννήσεως κάτι στην Όπη Ζούνη.
0: Βέβαια, την επηρέασε τόσο ο αιγυπτιακός πολιτισμός, αλλά και έλαβε εξαιρετική παιδεία, ήταν ένας άνθρωπος διανοούμενος, πνευματώδης, που απέδιδε αξία σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις τέχνης, από τον αρχαίο κόσμο μέχρι και τον σύγχρονό της. Και γενικά έχει δηλώσει ότι έχει επηρεαστεί σίγουρα και από τον αιγυπτιακό πολιτισμό και από το κίτρινο φως, από γενικότερα το φως. Έδινε,
1: ναι,
0: μεγάλη σημασία στο φως και στα στοιχεία της φύσης, στα έργα της.
1: Και βέβαια η τέχνη της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.
0: Βέβαια.

0: πέτυχε να γίνει μια εικαστικώς διεθνώς αναγνωρίσιμη, με συμμετοχή σε πολύ σημαντικές διοργανώσεις, και είναι πραγματικά τιμητικό για τη χώρα να έχει καλλιτέχνες που, γιατί γενικά δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς. Είναι ένας δύσκολος χώρος.
1: Βέβαια, πάρα πολύ δύσκολος και απαιτητικός πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Τον οποίο η Όπη Ζούνη υπηρέτησε με αυταπάρνηση σχεδόν. Να πω ότι η πρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕ, η κυρία Μαρία Αντωνιάδου, η αγαπημένη μου Μαρία, όταν μίλησε, είπε ότι η έκθεση φωτίζει τη ζωή και την πορεία μιας γυναίκας που υπήρξε μαχήτρια μέχρι το τέλος. Αυτό σημειώνεται και στον κατάλογο της έκθεσης. Όπως και μαχήτρια που υπηρέτησε την τέχνη και με αφοσίωση και απαράμιλη πειθαρχία, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε, είπε και η Κατερίνα η Λιμπεροπούλου, γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕ και φίλη μου και συνάδελφός μου, αγαπημένη η Κατερίνα μου. Η πειθαρχία, αυτή η πειθαρχία, τι ρόλο έπαιξε στη ζωή και στο έργο της Όπης Ζούνη? Γιατί πώς συνδέεται, μερικές φορές λέμε τέχνη και στο μυαλό μας είναι κάτι αέναο που είναι και λίγο χαλαρό. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Δεν είναι έτσι. Η τέχνη απαιτεί θυσία και πειθαρχία. Ένας καλλιτέχνης θα πρέπει να πηγαίνει, όπως πολλοί λένε, έτσι, καστική αναγνωρισμένη, ναι, στο ατελιέ του κάθε μέρα. Αν δεν μπορεί να είναι αρκετές ώρες, τις ώρες που θα είναι εκεί θα πρέπει να είναι απόλυτα εστιασμένος και συγκεντρωμένος στην καλλιτεχνική του δημιουργία.
1: Το έκανε αυτό η Όπη Ζούνη, πήγαινε κάθε μέρα?
0: Η Όπη Ζούνη πήγαινε κάθε μέρα στο ατελιέ, από ό,τι μου έχουν πει τα παιδιά της, ναι, και μάλιστα πάρα πολλές ώρες μέσα στην ημέρα, και ήταν πλήρως αφοσιωμένη στο έργο της. Είχε εσωτερική πειθαρχία σαν άνθρωπος πρωτίστως, και γι' αυτό πιστεύω πέτυχε και αυτή την πειθαρχία στα έργα της, και πέτυχε μάλιστα να αναγνωριστεί στον χώρο της γεωμετρικής αφαιρετικής τέχνης, που σίγουρα απαιτεί πειθαρχία, διότι μιλάμε για αυστηρή γεωμετρία.
1: Ναι, γιατί είναι και το είδος της τέχνης που απαιτεί, ναι, αυτό το πράγμα, γεωμετρική αφαιρετική τέχνη, η οποία, κυρία Καλαϊτζάκη, μέχρι τότε στην Ελλάδα σε τι φάση βρισκόταν η γεωμετρική αφαιρετική τέχνη?
0: Ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ναι. Θεωρώ ότι κυρίως ξεκίνησε από κάποιους εκπροσώπους μιας ομάδας διαδικασίας συστήματα, όπου ο επιμελητής ήταν ο Μαυρομάτης, ο Εμμανουήλ Μαυρομάτης, ο ιστορικός τέχνης. Γενικότερα, αρχικά την γεωμετρική τέχνη στην Ελλάδα δεν την υποδέχτηκαν. Δεν της έδωσαν, ας πούμε, μια ανοιχτή αγκαλιά.
1: Καθόλου, το αντίθετο θα έλεγα. Εξ όσων γνωρίζω, εσείς ξέρετε περισσότερα, μάλλον τη σνόμπαραν.
0: Ναι, αρχικά να πούμε, ναι, ότι σίγουρα τη σνόμπαραν, διότι είχαν μάθει το αυστηρό ακαδημαϊκό κλασικό ύφος, ναι, τέχνης, ας, ναι, πούμε τα κλασικά πορτρέτα, οι κλασικές προσωπογραφίες.
1: Τοπία, βουναλάκια, θάλασσες, καραβάκια και τέτοια.
0: Ναι, στην Ελλάδα, ναι, γιατί στο εξωτερικό σίγουρα ήταν πιο ανοιχτή,
1: ναι, ναι,
0: στην τέχνη και στα κινήματά της. Ωστόσο, βρήκε τη θέση της και σιγά σιγά...
1: Ναι, η Όπη Ζούνη το έκανε αυτό όμως.
0: Ναι. Ναι, υπήρχαν σίγουρα, απλά η Όπη Ζούνη νομίζω ότι ήταν η κύρια εκπρόσωπος αυτής της τέχνης, η οποία σίγουρα αυστηρή και επιφαρχία, διότι πρέπει να υπάρχει μια, σε αυτού του είδους τα έργα υπάρχει μια αυστηρή γεωμετρική δομή.
1: Ναι. Που πρέπει να είσαι και στη ζωή σου έτσι για να μπορείς να το αποδίδεις, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να είσαι δηλαδή, ναι, κάτι άλλο στην προσωπική σου ζωή.
0: Ναι, νομίζω πως, ναι, συμφωνώ απόλυτα, όμως θεωρώ ότι μία διαφορά που έχει η Όπη Ζούνη, ναι, και κάνει της δίνει δυναμική, είναι ότι συνδυάζει τις αυστηρές γεωμετρικές φόρμες, ναι, με πάρα πολύ χρώμα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν πρόκειται για έργα τα οποία είναι... αποπνέουν αυτή την αυστηρότητα τελικά,
1: ναι,
0: αλλά αποπνέουν μια αρχιτεκτονική, μια αυστηρή γεωμετρική δομή, η οποία είναι λουσμένη από το χρώμα Και το φως και αυτές τις συνδιαλλαγές των χρωμάτων είναι σαν ένας χορός χρωμάτων.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Κοιτάζοντας τα έργα, τώρα όση η ώρα μιλάμε, κοιτάζω τα έργα, τα οποία βέβαια δύσκολα καταλαβαίνεις έτσι από την εικόνα ή την οθόνη. Πρέπει να τα δεις από κοντά, όσο και να είναι πιστό το η εικόνα, δεν έχει καμία σχέση με το να τα δεις από κοντά. Είναι αυτό που λέτε, λουσμένοι στο φως και στο χρώμα.
0: Ναι, και δίνουν, εκτός από τη δυναμική που ούτως ή άλλως τα ίδια τα σχήματα δημιουργούν, υπάρχει και το αφαιρετικό στοιχείο σε πολλά έργα, όχι σε όλα,
1: ναι.
0: Σε πολλά έργα και το εξπρεσιονιστικό.
1: Σωστά.
0: Ιδίως όμως αν πούμε για αυτή τη σειρά έργων που παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕΑ, σε αυτά τα έργα, στα δημιουργικά διαλύματα, βλέπουμε ότι δεν υπερτερούν οι αυστηρές γεωμετρικές δομές.
1: Ναι.
0: Αντιθέτως, υπάρχει η πλήρης εξπρεσιονιστική και αφαιρετική ελευθερία και η διάθεση για πειραματισμό, αλλά και καυστικό χιούμορ.
1: Ναι, βλέπω δηλαδή αυτή τη στιγμή, έχω μπροστά μου, τώρα δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε, είστε η μελήτρια, δεν είναι αυτό το έργο που είναι στο τετράγωνο με το κόκκινο βαθύ κάδρο που κόβει στη μέση το ένα που λέει Ev Records, το ξέρετε ποιο λέω, που έχει πολύ έντονο μπλε κόκκινο κυματισμό και είναι σαν να και μπαίνει στη μέση πλάγια, ένα έργο που λέει Ev Records, με μια γυναίκα ξαπλωμένη σε μια τέλος πάντων. Πού να τα θυμηθείτε τώρα αυτά.
0: Είναι στον κατάλογο.
1: Είναι στον κατάλογο, βλέπω. Ναι. Είναι στον τετράγωνο όταν η γη γίνεται ουρανός.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Αυτά λοιπόν τα έργα. Βλέπουμε εδώ ότι η γραφή είναι εξπρεσιονιστική.
1: Το Καπνίστρια.
0: Α, και το Καπνίστρια.
1: Αυτό το Καπνίστρια με έχει εντυπωσιάσει εμένα. Μεικτή τεχνική.
0: Ναι. Σε αυτά τα έργα βλέπουμε ότι ενσωματώνει και αντικείμενα.
1: Αυτό, ναι.
0: Στην ουσία λειτουργεί ελεύθερα και με διάθεση πειραματισμού.
1: Ναι.
0: Ή το λάβ, ας πούμε, που είναι με καπάκια από μπουκάλια.
1: Ναι, τα βλέπω.
0: Άλλα είναι τελείως εξπρεσιονιστικά, άλλα περιέχουν στίχους όπως του Σεφέρη και του Κάλβου,
1: ναι.
0: Με μια γραφή... Έτσι...
1: Είναι υπέροχα.
0: Ναι.
1: Υπέροχα πραγματικά. Για όσους αγαπούν την τέχνη, είναι υπέροχα. Πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε και δύο λόγια για σας. Εσείς έχετε σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό. Κάνατε ειδίκευση στην αρχαιολογία και στην ιστορία της τέχνης. Στην ουσία η τέχνη είναι και εσάς η ζωή σας όλη.
0: Βέβαια.
1: Έχετε κανένα κρυφό ταλέντο εσείς και ζωγραφικής, κεραμικής, τέτοιο πράγμα?
0: Λοιπόν, η μητέρα μου έχει τελειώσει και εκείνη την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών Αθήνας.
1: Ναι.
0: Οπότε από μικρή είχα και εγώ αυτές τις επιρροές, τις καλλιτεχνικές.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό το λόγο οδηγήθηκα στην ιστορία της τέχνης. Εκεί ήταν εξ αρχής η κατεύθυνση που ήθελα να πάρω.
1: Ναι.
0: Η ίδια εκφράζομαι μέσω της ποίησης.
1: Ναι, και γι' αυτό λοιπόν έχετε και μια πρώτη ποιητική συλλογή με τίτλο «Κόκκινες λέξεις».
0: Βέβαια.
1: Εκδόσεις Νίκας, Ελληνική Παιδεία.
0: Ναι.
1: Εκείνες οι κόκκινες... Τι είναι οι κόκκινες λέξεις? Πείτε μας δύο λόγια.
0: Οι κόκκινες λέξεις στην ουσία είναι ό,τι για μένα συμβολίζει το κόκκινο χρώμα.
1: Τι συμβολίζει για σας το κόκκινο χρώμα?
0: Ναι, είναι το πάθος, η αγάπη για ζωή, για έρωτα, είναι η μαχητική ορμή όταν έχουμε στόχους και θέλουμε να πετύχουμε. Μπορεί να είναι όμως και ο πόνος, αλλά είναι και το ίδιο το αίμα που η ζωή ούτως ή άλλως εμπεριέχει όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά μαζί.
1: Είναι η πρώτη σας απόπειρα, λοιπόν. Θα συνεχίσετε?
0: Βέβαια, τώρα συγγράφω τη δεύτερη ποιητική συλλογή.
1: Άλλου χρώματος.
0: Την ποιήση.
1: Καλά,
0: άλλου χρώματος. Όχι, μάλλον δεν θα έχει χρώμα.
1: Α, δεν θα έχει χρώμα αυτή τη φορά.
0: Όχι. Θα λέγεται, μπορώ να το αποκαλύψω.
1: Παρακαλώ.
0: Θα λέγεται «Όμορφή μου Grace».
1: «Όμορφή μου Grace».
0: Ναι.
1: Για πείτε μας δύο, τώρα μας εξητάρετε.
0: Είναι Είναι διφορούμενο, λοιπόν. Αφενός αναφέρομαι στο όνομα του γυναικείου, Grace,
1: ναι.
0: Και στη μια όμορφη Grace.
1: Την Grace δηλαδή. Kelly, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ερωτικά ποίηματα.
1: Αχα.
0: Αλλά είναι και η...
1: Η Grace, η Χάρη.
0: Η Χάρη. Ναι. Και αναφέρομαι στην ουσία, στην ποίηση, ότι... σε αυτό που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι ποιητές, όπου συνεχίζουν να γράφουν για την τιμή των όπλων, ενώ στην ουσία η ποιήση είναι ένα είδος που στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο αγαπητό.
1: Ναι, έχετε δίκιο και το έχω πολλές φορές έχω παρουσιάσει ποιητικές συλλογές και αναρωτιέμαι πώς η χώρα που γέννησε όλους αυτούς τους ποιητές, ποιο να πρωτοπώ, να πω το Λιβαδίτη ας πούμε που είναι ο αγαπημένος μου, πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να μην αγαπούν την ποιήση και να μην την έχουν σε πρωτοκαθεδρία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θα μου πείτε είναι και γενικότερα και τα βιβλία και η φιλαναγνωσία και όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν ξέρω, όσο ζω ελπίζω ότι ακόμα και στο ραδιόφωνο και με αυτές τις εκπομπές που κάνουμε όσο μπορούμε και τα λοιπά, κάπως θα, και έναν δύο να με ευαισθητοποιήσεις να πάρουν ένα βιβλίο, νομίζω ότι καλό προσφέρεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάποτε η εικόνα στην Ελλάδα μέσα στα τρόλεϊ, τα λεωφορεία και τα δεν ξέρω και εγώ τι θα είναι, άνθρωποι να διαβάζουν βιβλία αντί να έχουν τα κινητά και να σκρολάρουν.
0: Νομίζω ότι στην Ελλάδα, κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού.
1: Ναι. Στην παραλία εννοείται.
0: Διαβάζουν έτσι κάποια μυθιστορήματα ή διηγήματα.
1: Στις διακοπές.
0: Πιο ανάλαφρο, ναι. Πιο ανάλαφρο έτσι, κάπως ναι. Περιεχομένου. Η ποίηση όμως για μένα και η ποίηση που είναι ποίηση ουσιαστική, ναι. Πραγματική, για μένα είναι σαν μαχαίρι ας πούμε στην καρδιά. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Η αληθινή ποίηση είναι κάτι το διαφορετικό. Ίσως το βλέπω έτσι εγώ.
1: Όχι, και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σαν μαχαίρι στην καρδιά που σε κόβει. Εκείνη την ώρα σου δημιουργεί πράγματα. Δεν είναι το διάβασα και το άφησα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Είναι όπως το λέτε. Μαχαίρι στην καρδιά. Πολύ ωραία το θέσατε. Γι' αυτό σας διάλεξε μάλλον ο Γιάννης, ο Ζούνης, για όλα αυτά.
0: Και γνωριστήκαμε και σε μια γκαλερί.
1: Προφανέστατα. Καθόλου τυχαία. Καθόλου τυχαία.
0: Πολλές συνέβαλαν.
1: Και ναι. Είμαι σίγουρη ότι εκεί που βρίσκεται, γιατί να σας πω κάτι, οι άνθρωποι που υπηρετούν την τέχνη εικαστική δεν πεθαίνουν. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν, με την συμβατική έννοια του όρου. Είναι κάπου εκεί και υπερίπτανται και παρακολουθούν. Και είμαι σίγουρη ότι όποιοι ζουν, είχα χαμογελάει από ψηλά που είστε και επιμελήτρια των εκθέσεών της και προσέχετε τόσο πολύ το έργο της. Να επαναλάβουμε πριν σας αποχαιρετήσω. Ότι η έκθεση βρίσκεται στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ. Θα είναι εκεί μέχρι τις 29 Οκτωβρίου του 2026. Όποιοι ζουν, η τέχνη είναι η ίδια η ζωή. Και ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Ιστορίες στο τετράγωνο, ανοιχτά βιβλία, επιμέλεια της ιστορικού τέχνης και νύφης της όποιοι ζουν, η Νικολένα Σκαλαϊτζάκη Ζούνη. Και εσείς συνεχίζετε αυτή την πορεία και τη διαδρομή σας στην τέχνη σε μια χώρα που δεν την έχει στην εκτίμηση που θα έπρεπε την τέχνη.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όμως όσοι ασχολούμαστε με την τέχνη δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την τέχνη. Επομένως εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο μας.
1: Έτσι και πολύ καλά κάνετε και φωτίστε τον αυτόν τον δρόμο για να ακολουθήσουμε και εμείς από πίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Καλαϊτζάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Είχαμε καιρό να βάλουμε Ζαν Μισελ Ζαρ, φίλε, έτσι. Πολύ ωραίος είναι. Για πάμε λίγο. Από τα πιο γνωστά και πολύ χρησιμοποιημένα ηχητικά μοτίβα, Ζαν Μισελ Ζαρ.

Γεννημένος το 1948, Ζαν Μισελ Ζαρ, Γάλλος, συνθέτης, μουσικός, performer, μουσικός παραγωγός και βεβαίως, όπως θα μας πει ο Πέρης, πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική μουσική. New Age, ορίστε. Ένας από τους πρωτοπόρους, μάλιστα. New Age και στα είδη της Ambient. Τι είναι, τι το ξέρεις εσύ αυτό το Ambient? Και της Ambient, μάλιστα, New Age. Είναι και γνωστός ο Ζαν Μισελ Ζαρ ως οργανωτής υπαίθριων θεαμάτων που χρησιμοποιούσε και λέιζερ και πυροτεχνήματα και τέτοια. Και βεβαίως αυτό που ακούμε, το Oxygen, ήταν η πρώτη του επιτυχία, το άλμπουμ αυτό. Το 1976 γράφτηκε αυτό που ακούτε. Το οποίο μάλιστα ηχογραφήθηκε σε ένα αυτοσχέδιο στούντιο στο σπίτι του. Αυτό που ακούτε, το Oxygen, πούλησε περί τα 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Την επόμενη χρονιά ο Ζαν Μισελ Ζαρ έδωσε συναυλία σε πάνω από ένα εκατομμύριο ακροατές στην Place de la Concorde του Παρισιού. Ένα ρεκόρ που έχει από τότε καταρρύψει 3 φορές. Το ότι έστησε στούντιο στην κουζίνα του σπιτιού του, ρε φίλε, και έγραφε, απίστευτο. Αυτό είναι η τέχνη που λέγαμε. Μεταξύ, το βιογραφικό του είναι 15 σελίδες, παιδιά, του Ζαν Μισελ Ζαρ.

Και μάλιστα υπάρχει και ένας αστεροειδής 44-22 ZAR που ανακαλύφθηκε το 42 και ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του, του Jean-Michel Jarre. Για να δούμε, έχουμε κανένα νέο για τη φωτιά στη Λαμία? Όχι, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Ηρεμία. Υπέροχη μέρα, υπέροχη θάλασσα, υπέροχος ουρανός, υπέροχη χώρα. Ό,τι ασχήμια έχει, εμείς την προσθέτουμε. Σαν μαύρη πινελιά σε ένα όμορφο γαλάζιο ή λευκό τοπίο. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω εγώ. Θα ακούσετε κανένα 2-3 έτσι μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο, όπου έχω την χαρά, γιατί είναι προφανώς εβδομάδα τέχνης αυτή, να φιλοξενώ τη συζήτηση με μια συζήτηση με τη γυναίκα που έχει κατακτήσει τον κόσμο, που σύχναζε στο στούντιο 54, που ήταν φίλη του Άντι Βόρχολ, που η τέχνη και ο πολιτισμός είναι συνυφασμένα με το όνομά της. Είναι η διεθνούς φήμης γλύπτρια Μάρα Καρέτσου, η οποία δέχτηκε να μας μιλήσει. Δεν μιλάει συχνά, μιλάει σπάνια, μετακινείται μεταξύ Νέας Υόρκης, Παρισιού και Ισπάνια Ελλάδας. Μια εικαστικός που η ζωή της μοιάζει με ταινία. Η Μάρα Καρέτσου θα είναι εδώ μαζί μας αύριο. Μέχρι τότε, γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
0: Ρόδος, τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μικρόφωνο Βασίλης Θερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Με βαριά ατζέντα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Στο τραπέζι θα βρεθούν ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, ενώ θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες συνεργασίας. Θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε δήλωσή του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ από το απόγευμα, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Χειροπέδες σε 8 άτομα που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ πέρασαν οι αρχές. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, ενώ συνελήφθησαν λογιστές και επιχειρηματίες. Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε από το 2021 ίδρυε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
0: Την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε νέα μέθοδος ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Επιτίδη πλήρωναν λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα.
1: Ανοιχτό παράθυρο από την Κομισιόν για άμεσα μέτρα στήριξης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα von der Leyen δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, απέκλεισε ωστόσο οριζόντιες παρεμβάσεις.
0: Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Πόσο άνοιξε η ψαλίδα τα τελευταία χρόνια.
1: Συνεχίζουν για έκτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στη Νέα Μηχανιώνια. Απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά.
0: Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμού σε ακάλυπτο πολυκατοικία στο Παγκράτη. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν κρυμμένους στον 5ο όροφο του κτηρίου. Στο χώρο βρέθηκε πιστόλι και κάλικας.
1: Μαζικές και σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα. Έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
0: Συναγερμός το πρωί στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια καυγά έξω από σχολείο. 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 από αυτούς.
1: Στα αθλητικά, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ εκτός του 1-0 για να προκριθεί απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης.
0: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Λιβάη Γκαρσία θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες.
1: Και στα του καιρού, έθριο σήμερα ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, βελτιωμένος ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
0: Τώρα, Παναγιώτη, σταδιακά τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.
3: Σωστά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείται αντιπροσωπείας που θα μετάσχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ Ελλάδος. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του θα τεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας λίγο πριν την επίσκεψή του χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, υπογραμμίζοντας τόσο τη στρατιωτική παρουσία όσο και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παναγή Γαλιατσάτο, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της Ελλάδας, που θεωρείται κρίσιμος ενεργειακός κόμβος με τη δημιουργία του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου.
4: Ναι. Ναι, Βασίλη, έτσι ακριβώς είναι και σίγουρα θα ακούσουμε από τον κύριο Ρούμπιο στις κοινέ δηλώσεις που θα κάνει αύριο στις 9.30 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σίγουρα θα ακούσουμε κάποια πολύ καλά λόγια για την συνεισφορά μας στην ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και για τον κάθετο διάδρομο, όπως καταλαβαίνω. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα έχει συναντήσεις αύριο με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στις 9. Θα τα πούνε μισή ώρα οι δυο τους και μετά θα έχουμε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στις 10 η ώρα ξεκινάει ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν αυτό τελειώσει, που αναμένεται να τελειώσει κοντά στις 5-5.30, θα ακολουθήσει ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην Πνίκα, η οποία θα γίνει από τις 6.30 μέχρι τις 6.50 και στη συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, στις συναντήσεις αυτές περιμένουμε βεβαίως να αναφερθεί ο κύριος Ρούμπιο στη σημασία που έχει η Ελλάδα ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάνει αυτό το ταξίδι. Είναι σημαντικό ότι παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία.
1: Παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία, Παναγή, και επισκέπτεται μόνο τη χώρα μας. Δεν θα πάει στη γειτονική
4: Τουρκία. Ναι, δεν θα πάει στη γειτονική Τουρκία. Βεβαίως είναι μια ευρωπαϊκή περιοδία αυτή του κυρίου Ρούμπιο. Δηλαδή ξεκίνησε στο Ρέκιαβικ και θα συνεχιστεί στη Λισαβόνα. Αλλά έχει μια μεγάλη σημασία για μας το ότι έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία ή δεν κάνει μια περιοδία στην περιοχή. Για κάποιο λόγο έρχεται για να δει εμάς και να μιλήσει με εμάς. Από ελληνικής πλευράς σίγουρα θα τεθεί στον κύριο Ρούμπιο το θέμα του καλωδίου, του αγωγού, του Great Sea Interconnector που συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και, και το Ισραήλ. Και βεβαίως οι ενστάσεις της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν μαζί με τον γερουσιαστή Μενέντες, οι δύο άνθρωποι που είχαν συντάξει το περίφημο East Med Act, το οποίο ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες το νομικό υπόβαθρο της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ συν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το περίφημο 3-1 το οποίο λέμε, και φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι θετικό επίσης και για το καλώδιο από τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα, στο στρατηγικό διάλογο θα μπουν όλα τα θέματα στην ατζέντα, δηλαδή και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία και σε ό,τι αφορά τα διμερεί. Κυρίως η ενέργεια, η ναυτιλία και η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, με έμφαση στην ενέργεια τόσο στον κάθετο διάδρομο, τον οποίο οι Αμερικανοί θεωρούν την Ελλάδα πύλη για την είσοδο του αμερικανικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη και για την απεξάρτηση από το ρωσικό, όσο και οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε ελληνικά κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες, ένα μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Θα έρθει κάποιος ομόλογος ή εν πάση περιπτώσει αντίστοιχος της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Θα υπάρχει μια επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριδας. Και θα υπάρχει και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων ναυτικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ομιλία του κυρίου Ρόμπιο στην ΜΝΙΚΑ, καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να δείξει τη σύνδεσή του με την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον αρχαίο πολιτισμό. Και περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και τι θα βγει από τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Και μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία έχει ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτήρα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News.
0: Το γεγονός λοιπόν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έσπασε την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία έχει προκαλέσει ενόχληση στη γειτονική χώρα. Παρότι οι διπλωματικές πηγές της Άγκυρας σημειώνουν ότι δεν σχολιάζουν συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, επισημαίνουν ότι οι θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απόλυτα σαφείς. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εμποδίσει την προσπάθεια της Τουρκίας να αγοράσει F-35. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει και το ρεπορτάζ.
5: Ελισάβετ, αναμφίβολα βρίσκεται στο μικροσκόπιο η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, διότι θέλουν πάρα πολύ να δουν το μήνυμα που θα στείλει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Ελλάδα, με δεδομένο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Έλληνες αξιωματούχους. Πάντως, εμείς απευθυνθήκαμε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διπλωματικές πηγές προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, προσθέτοντας ωστόσο ότι η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα. Αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα των διπλωματικών πηγών, είναι ότι ό,τι θέλουν να πούν, ότι ό,τι και να πει η Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο και στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σχετικά με την συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο και τις εξελίξεις που έχουμε με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η στάση της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη. Πιο αιχμηρό πάντως είναι το ύφος το οποίο χρησιμοποιούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι καταρχάς η Αθήνα θα παραπονεθεί τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά και επίσης ότι προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση μέσω των επαφών με τον Μάρκο Ρούμπιο να βάλει μπλόκο στην πώληση των F-35. Μάλιστα, υπάρχει και ανησυχία στην Τουρκία για τα άλλα οπλικά συστήματα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οπλικά συστήματα που θα ενσωματωθούν στα F-35. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν έναν εκνευρισμό στην Τουρκία και θεωρούν ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ως διπλωματική ευκαιρία κατά της Τουρκίας.
0: Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, ωστόσο ο τύπος εστιάζει στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας. Μένεις μαζί μας, Νίκο, για σφοδρότατες αντιδράσεις από το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον με στόχο να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη Ρούμπιο. Έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Δεν πάει απέναντι, και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται.
0: Ενόχληση της Τουρκίας για τον κάθετο διάδρομο διαπιστώνει από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή.
7: Η έλευση Ρούμπιος σίγουρα θα στείλει το μήνυμα στους γείτονές μας ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα.
7: Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
8: Ενοχλεί πολύ. Βλέπω αντιδράσεις έντονες.
7: Εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση, τον Turk Stream.
8: Τους χαλάσαμε το κόλπο λοιπόν.
7: Ακριβώς.
0: Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Νίκο, είναι η ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συμφωνίας της Μέκκας με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από την Τουρκία και το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθη. Ωστόσο, είναι άγνωστο το μέγεθος και ο ρόλος αυτών των δυνάμεων από ό,τι καταλαβαίνουμε.
5: Ελισάβετ, με φόντο την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη σε πόλη Σαουδικής Αραβίας, χθες είχαμε την έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, των Υπουργών Άμυνας και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Η συνάντηση έγινε στο Ριάντ και αποφασίστηκε η άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας της συμμαχίας της Μέκας. Είναι άγνωστο ακόμα το τι δυνάμεις θα στείλουν εκεί οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Τουρκία, τις στρατιωτικές δυνάμεις. Υπήρχαν αντιδράσεις στην Τουρκία, διότι δεν έχει περάσει ακόμα η συμφωνία της Μέκας από το τουρκικό κοινοβούλιο. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα η συμφωνία της Μέκας αναμένεται να μπει στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Και εκεί θα γίνουμε σοφότεροι για το τι ακριβώς στρατιωτικές δυνάμεις ή τι εξοπλισμό θα στείλει η Τουρκία σε Σαουδική Αραβία.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. 8 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου.
9: Και είναι δυνατόν η ζημιά να φτάσει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που μας έρχονται από πηγές της ελληνικής αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα από το ελληνικό FBI και το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος που εξαπέλυσε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση. Ένας από τους συλληφθέντες είναι αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος αλλά και γνωστός παρουσιαστής κυρίως στην δεκαετία του 90 σε αυτό που τότε ονομάζαμε εκπομπές Thrash TV. Ο άνθρωπος αυτός μαζί με την σύζυγό του, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, φέρεται να έστειλαν κατά σειρά εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνα δηλαδή, εταιρεία εστίασης, διαφημιστικές εταιρείες, πολλές, 13 είχαν στήσει μέχρι στιγμής. Και εκεί τι κάνανε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, εξού και το γεγονός ότι έχουν ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές, και επιχειρηματίες, είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, τι έκαναν. Ένα μέρος των υπαλλήλων τους το περνούσαν στα κατάστοιχα αυτών των εικονικών εταιριών. Προφανώς εν αγνία των εργαζομένων τους. Εκεί τι γινόταν. Δεν πλήρωναν φόρο, δεν πλήρωναν τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΦΚΑ δηλαδή, δεν κολούσαν κανένα ένσημο, εν ολίγης δεν πλήρωναν μισό ευρώ για το οτιδήποτε. Όταν πια το χρέος για την κάθε εικονική εταιρεία έφτανε σε δυσθεώρητα ύψη, τότε το κόλπο επίσης πάρα πολύ απλό. Κανόνι, λουκέτο, τη σφράγιζα, πτώχευσε. Και όλα πήγαιναν στις καλένδες. Τα χρωστούμενα, διότι ψάξα να βρει τον άνθρωπο, τον αχυράνθρωπο μάλλον για να ακριβολογώ, που τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει στο όνομά του την εν λόγω εταιρεία που προανέφερα, όλες δηλαδή τις εταιρείες. Αυτή η δουλειά γίνονταν από το 2021, μέχρι που πια ξαφνικά άρχισαν να ηχούν τα κόκκινα λαμπάκια. Και να λένε τι γίνεται τώρα εδώ, πάρα πολλές εταιρείες κλείνουν, δεν έχουν πληρώσει την παραμικρή εισφορά, είτε παρακράτηση φόρου, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το κεντρικό ασφαλιστικό ταμείο της χώρας εν προκειμένου ο ΕΦΚΑ. Τώρα, από εκεί και έπειτα ξεκίνησε η έρευνα. Από τις παρακολουθήσεις που πραγματοποίησαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν την απάτη στο σύνολό της. Γι' αυτό προείπα, ξεκινώντας τη σύνδεση,
1: ότι η ζημία για τον οργανισμό μπορεί να φτάσει, ναι, ακόμα και τα 5 εκατομμύρια, όπως μας είπες.
9: Ακριβώς, διότι είναι από το 21 έχει στηθεί αυτό το κόλπο. 8 σύνολο λοιπόν οι συλληφθέντες, αρχηγός φέρεται πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος της λαϊκής δεξιάς, ας την ονομάσω έτσι, γιατί εκεί είναι ο χώρος που κινείται, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ακροδεξιά, αλλά και γνωστός παρουσιαστής τουλάχιστον της δεκαετίας του 90 σε αυτό που ονομάζαμε τότε Thrash TV.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
0: Την ίδια ώρα οι αρχές εντόπισαν μία νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Οι επιτίδοι κατάφερναν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και με αυτόν τον τρόπο ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Ο Δημήτρης Δαμιανός, τον οποίο και καλωσορίζω στην οικογένεια του Real FM, θα μας εξηγήσει αυτή τη νέα εφάνταστη μέθοδο των απατεώνων.
10: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται μια πραγματικά εφάνταστη μέθοδος, διότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την τρύπα, ας το πούμε έτσι, στο σύστημα. Πρόκειται μια πραγματικά εφάνταστη μέθοδος.

0: ωφέλεια 40.000 ευρώ. Και την επόμενη
1: με τη δικαιολογία ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Την επόμενη μέρα επικοινωνούσαν και έλεγαν: παιδιά, συγγνώμη, λάθος. Mm-hmm. Καταβάλαμε κατά λάθος αθεωστήτως, καταβληθέντα τα λεγόμενα. Mm-hmm. Δεν χρωστούσαμε αυτό το ποσό. Παρακαλούμε να μας το δώσετε πίσω. Η ΔΕΗ και οι λοιπές επιχειρήσεις που λάμβαναν αυτό το μήνυμα έβλεπαν ότι πράγματι ο πελάτης δεν χρωστούσε αυτό το ποσό, το επέστρεφαν. Και έτσι πλέον το ποσό ήταν πεντακάθαρο. Και δεν υπήρχε δηλαδή κανένα.
1: Δεν υπήρχε και κανένα έλεγχος από τις τράπεζες, γιατί όταν βλέπουν ότι επιστρέφει από έναν οργανισμό κοινής ωφελίας ένα τέτοιο ποσό, δεν υπάρχει και λόγος να το ελέγξεις.
0: Ακριβώς, και δεν υπήρχε και ο μηχανισμός να το ελέγξει, ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και η σκέψη από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι ενδεχομένως κάποιος επιτίδιος να προσπαθήσει έτσι να κρύψει το μαύρο του χρήμα και να το ξεπλύνει και να είναι μετά πεντακάθαρο. Προς κάθε νόμιμη εντός εισαγωγικών χρήση.
1: Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα, εμφανίζονται υποθέσεις σαν και αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

0: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε προεκλογική συστράτευση έθεσε ο Πρωθυπουργός όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Παραμένουμε η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Έχουμε κάθε λόγο, παρά τους δύσκολους καιρούς, να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα, δήλωσε στην εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Γκάτση να έχουν κρατήσει απουσιολόγιο.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Να ξεκινήσω καταρχάς από την διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς είναι πολλές οι ομιλίες που έχω καλύψει, αλλά για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός μίλησε τόσο σύντομα, αλλά έχοντας μια ξεκάθαρη στόχευση, και αυτή δεν ήταν άλλη από το να συσπυρώσει την κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας σε μια δύσκολη εκλογική μάχη που βρίσκεται στον ορίζοντα, με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία. Το όρισε πάλι το στίχημα ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στην κυβερνητική παράταξη. Είναι μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία σε μια ομιλία που είχε πολλαπλά μηνύματα, όχι μόνο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει το σύνθημα «Σεμνά και ταπεινά» του Κώστα Καραμαλή του 2004-2009, αλλά είχε και μηνύματα όσον αφορά στα εκλογικά διλήμματα, όσον αφορά στο διακύβευμα των εθνικών εκλογών, αλλά και τους στόχους που πρέπει να έχουν υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη σε αυτόν τον προεκλογικό μαραθώνιο. Μιλήσατε για απουσίες. Ήταν χαρακτηριστικές οι απουσίες και πρέπει να σας μεταφέρω ότι συζητήθηκαν ιδιαίτερα στα πηγαδάκια των γαλάζιων που είχαν σχηματιστεί στο Γκάζι και στο παλιό αμαξοστάσιο. Ανάμεσά τους ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ήταν πάνω στην εκδήλωση. Έτσι κι αλλιώς έχει τεθεί εκτός κόμματος. Ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μημαράκης, βρισκόταν στο Στρασβούργο, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, που βρισκόταν για επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία. Ανοίγω εδώ παρένθεση για να σας πω ότι άφησε αιχμές για την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις και εγώ είχα αλλαγή ρίστα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείτε στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Νίκου Δένδια. Από εκεί και πέρα το κλίμα, για να σας μεταφέρω το χθεσινό κλίμα, ήταν πανηγυρικό.

0: ελληνικό, περίπου 3.000 με 4.000 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση στο Γκάζι. Άπαντα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, πολλοί γαλάζιοι παράγοντες που έφυγαν από τα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιός προκειμένου να ανέβουν λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω στο κέντρο της Αθήνας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει στο χώρο της εκδήλωσης για πολλή ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του, προκειμένου να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι έπαιξε και μπάσκετ και είχαμε ένα σύντομο διάλογο μαζί του, καθώς έβαλε τις τέσσερις βολές, με τον ίδιο να μας αναφέρει ότι έπαιξα μπάσκετ, είχα 4-4 σουτ. Εάν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη, μας ανέφερε στη σύντομη συζήτηση, στη σύντομη συνομιλία αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε πως είτε το κόμμα του θα είναι πρώτο για να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είτε η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα συγκροτήσει εκ νέου κυβέρνηση. Ενώ ευχήθηκε με τον δικό του τρόπο χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Μαρίτινα Ζαφεριάδου.
2: Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο θάνατο στην αντιπολίτευση. Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση. Με αυτό που... Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα προτείνει αυτόν που θέλει πρωθυπουργό. Εμείς, αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα πάρουμε τη δική μας πρωτοβουλία.
1: Μαρίτινα, ο λόγος εσένα.
3: Εντάξει, σε κάτι διάνα σχολιά τους ή τα στελέχη του Πασόκ έκαναν λίγο πλάκα όταν άκουσαν τον Κυριακό Μητσοτάκη να μιλά για αλλαγή. Υποστηρίζουν ότι είναι προφανές ότι μετά από 8 χρόνια στη διακυβέρνηση ενός ανθρώπου δεν είναι αυτός που θα φέρει την αλλαγή, έλεγαν. Πάντως οι ίδιοι επιμένουν ότι το σενάριο είναι μόνο ένα και αυτό είναι η πολιτική αλλαγή, την οποία όμως εκτιμούν ότι μπορεί να φέρει μόνο η πρωτιά του Πασόκ. Τώρα, για να πάμε σε αυτά που είπε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το βράδυ. Υποστήριξε ότι για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Εστίασε στο πρόγραμμα, τα στελέχη, την εμπειρία, την ανανέωση όλων αυτών που θα δώσουν τη μάχη. Κόμματα διαμαρτυρίας, είπε, ή κόμματα one man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, εκείνη τα αξιοποιεί προς όφελός της και ο πραγματικός αντίπαλος είναι μόνο ο προγραμματικός λόγος του Πασόκ, μέσα και έξω από τη Βουλή, και ο καθημερινός βεβαίως αγώνας. Έναν αγώνα που δείχνει να δίνει το Πασόκ σε όλες τις γειτονιές από το βορρά μέχρι το νότο της ελληνικής επικράτειας. Τώρα, κληθείς να τοποθετηθεί απέναντι στα διλήμματα, είτε Μητσοτάκης ή Χάος, είτε ή εμείς ή κανείς, από τη Νέα Δημοκρατία ή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό, είπε. Χρησιμοποίησαν διχαστικά, εκβιαστικά και τοξικά διλήμματα και είδαμε τα χαίρια μας. Ενώ ερωτηθείς για τη διεύρυνση του Πασόκ και την ένταξη νέων στελεχών ή και παλιότερων στελεχών που επανέρχονται στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα, υποστήριξε ότι όλα θα γίνουν μέσα σε ένα βασικό ηθικό πλαίσιο, ότι οι άνθρωποι που έρχονται στο Πασόκ δεν θα πρέπει να έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας και του ορθού λόγου. Ελισάβετ.
4: Βάουτσερ σύντησης ύψους περίπου 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται στα τέλη Νοεμβρίου. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει.
5: 116.000 είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι θα πάρουν και το νέο βάουτσερ σύντησης, το γνωστό Market Pass, όπως το έχουμε πει, όπου η πληρωμή αναμένεται να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλος Νοεμβρίου. Είναι 46 ευρώ το μήνα περίπου για κάθε δικαιούχο, ο μέσος όρος, και το ποσό αυτό θα πιστωθεί στο βάουτσερ και αντιστοιχεί για την περίοδο 6 μηνών θα μπει όλο το ποσό σε μία κάρτα ουσιαστικά, όπου δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση οι δικαιούχοι, καθώς η διαδικασία θα γίνει αυτόματα μέσω του συστήματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Να πούμε ότι ο τρόπος αυτός ενίσχυσης του εισοδήματος έχει σταματήσει από το Μάρτιο του 2024 και θα ξεκινήσει τώρα να δίνεται ξανά. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, θα πάρουν λοιπόν αυτό το ποσό και αναδρομικά. Βέβαια σε δεύτερο χρόνο δεν ξέρουμε ότι όντως θα δοθούν ταυτόχρονα και τα αναδρομικά ποσά μέχρι σήμερα, δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, ή θα δοθούν σε επόμενο στάδιο. Αν τα υπολογίσουμε από το Μάρτιο του 2024, αναδρομικά τα ποσά αυτά φτάνουν μέχρι τα 1.472 ευρώ για κάποιους δικαιούχους. Και βέβαια το νοικοκυριό αυτό πρέπει να εξακολουθεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για να τύχει να λάβει τον βάουτσερ. Τα χρήματα θα μπορούν να δοθούν μόνο αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να γίνει καθενόμενο.
4: Δεν θα μπορούν οι δικαιούχοι να τα εισπράξουν από τα ATM. Θα πρέπει όχι, αποκλειστικά δεν... και μόνο...
5: Μόνο σε τροφίμων, επαναλαμβάνω, ναι, βασικά ειδή διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, γιατί στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.
4: Σε ευχαριστούμε.
5: Και σταμάτησε το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παροχή.
4: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
1: Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και μετά από έντονες πιέσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις, η Κομισιόν αφήνει πλέον ανοιχτό παράθυρο για άμεσα μέτρα στήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αποκλείοντας ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέ, οριζόντιες παρεμβάσεις.
6: Ακριβώς, ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ουσιαστικά είπε ότι θα μπορέσουν ενδεχομένως να γίνει αποδεκτό τα κράτη να πούν δικές τους αποφάσεις και να δίνονται ενισχύσεις και θα πρέπει να κατευθύνονται προς τους ευάλωτους καταναλωτές και ανέφερε μάλλον παραδείγματα μεγάλα και
1: έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Δεν σε ακούμε καλά, Βαγγέλη. Αν φοράς hands free, θα σε παρακαλέσω να το αφαιρέσεις.
6: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, όντως.
6: Οπότε ουσιαστικά ότι θα πρέπει οι ενισχύσεις να κατευθύνονται πρωτίστως στους ευάλωτους καταναλωτές και ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη Γαλλία και τη Ρουμανία, όπου χρησιμοποιούνται ήδη ενεργειακά κουπόνια για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, και είπε ότι η όποια λύση δεν μπορεί να είναι η ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και είπε ότι η Κομισιόν θα δώσει στα κράτη κάποια εργαλεία για την ευελιξία να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες. Και από την άλλη μεριά είπε ότι στο μέτωπο των καυσίμων η Κομισιόν ξεκινάει ένα στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά διηλυστήρια. Ουσιαστικά δηλαδή, Ελισάβετ, αυτό που μας λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι ότι θα πρέπει τα κράτη να στηρίξουν λιγότερους με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε το κόστος να χωρέσει στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα μιας χώρας που πραγματικά δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο. Γι' αυτό και είναι και το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας, για να δούμε πρώτον αν θα υπάρξει μια αλλαγή της τάσης των βορείων χωρών που επιμένουν ότι δεν δέχονται καμία δημοσιονομική ευελιξία, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε αν τελικά κάτω από πιέσεις χωρών όπως Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες, κυρίως του Νότου, θα καυθούν οι αντιστάσεις των άλλων χωρών και θα έχουμε ίσως κάποια πιο οριζόντια μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τεράστιας πλέον τιμής της ενέργειας.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
16: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
17: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Απιαστό όνειρο καθίσταται η αγορά πρώτης κατοικίας, καθώς οι τιμές πώλησης αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, όχι όμως και το μέσο εισόδημα των πολιτών. Έρευνα καταδεικνύει ότι το 2024 οι ανατιμήσεις στα ακίνητα ήταν περίπου 9% σε σύγκριση με το 2023, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 4%. Το εμπόδιο για πολλά ζευγάρια που στοχεύουν στην απόκτηση σπιτιού δεν εστιάζεται μόνο στη μηνιαία δόση, αλλά και στο κεφάλαιο που απαιτείται για να εγκριθεί το τραπεζικό δάνειο, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Πράγματι, Βασίλη, τιμές πώλησης των ακινήτων αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών, καθιστώντας δύσκολες τις προδιαγραφές για την απόκτηση κατοικίας, ειδικά στους νέους και όσους επιχειρούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά ένα δικό του σπίτι. Από το 2017 ως το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 85%, την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών βελτιώθηκε κατά μόλις 20%. Η πρόσφατη επιδείνωση αυτού του φαινομένου έγινε ακόμη πιο αισθητή το 2024, όταν οι τιμές των κατοικιών έκαναν άλμα 14%, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 4%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2026, με τις τιμές να καταγράφουν νέα άνοδο της τάξης του 5,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ένας υποψήφιος αγοραστής το 2025 χρειάζεται διπλάσιο χρόνο ή διπλάσια αποταμίευση για να καλύψει με τα δικά του χρήματα το 1 τρίτο της αξίας του σπιτιού, δηλαδή την απαραίτητη προκαταβολή σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε το 2017. Για να σου πω ένα παράδειγμα, ένα κίνητο αξίας 200.000 ευρώ, η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή αγγίζει πλέον τις 64.800 ευρώ, καθώς ο λόγος αξίας εκείνη του προσδιαθέσιμο εισόδημα έχει διαμορφωθεί στο 64,8%. Όταν παλαιότερα αυτό το ποσό αναρχόταν σε 34.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι δύσκολο και παράλληλα όταν και τα στεγαστικά δάνεια είναι και αυτά επίσης δύσκολο να εκταμιευθούν, καθώς τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Και παρά τη θεσμοθέτηση κρατικών προγραμμάτων στήριξης, όπως είναι το αναμενόμενο σπίτι μου 2, οι τράπεζες καλύπτουν πλέον με δυσκολία το 70 με 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, αυτή είναι το υπόλοιπο υψηλό κόστος της προκαταβολής μαζί με τα πρόσθετα έξοδα μεταβίβασης δικηγόρων και ενδεχόμενης ανακαίνησης εξ ολοκλήρου στους ώμους του αγοραστή. Να πούμε και αυτό ότι η συνολική ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια το 2026 κινείται σε επίπεδα που αποτελούν μόλις το 1 δέκατο του όγκου που καταγραφόταν το 2009. Όπως βλέπεις λοιπόν, η πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη τείνει να μετατραπεί από βασικό κοινωνικό δικαίωμα και παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας σε ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για την νέα γενιά.
3: Δεμένα παραμένουν για έκτη ημέρα τα αλλιευτικά σκάφη, με τους αλλιείς να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, τα καταστήματα στερεύουν και οι καταναλωτές τρέφονται στα κατεψυγμένα. Σήμερα, αλλιείς στη Νέα Μηχανιώνα εμπόδισαν 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Περισσότερες πληροφορίες μας δίνει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο προχθές το βράδυ αλλιείς της Βόρειας Ελλάδας είναι σε επιφυλακή, όταν υπήρξε η πρώτη πληροφορία για 2 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία που είχαν σκοπό επιτίδη να τα βαφτίσουν ελληνικά και να προμηθεύσουν την αγορά, με τις ανταλλαγές να γίνονται ακόμη και μέσα στη μέση του δρόμου. Όπως είπατε νωρίτερα, τα 4 φορτηγά αποκλείστηκαν από τους αλλιείς, αλλά έχουμε και μια χαρακτηριστική περίπτωση με τη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται ότι πουλούσε παράνομα αλλιεύματα χωρίς άδεια σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Το περιστατικό το κατήγγειλαν ψαράδες. Ο κατηγορούμενος προσέγγισε με την ταλίκα τον χώρο του πρώην βενζινάδικου, επιχείρησε να πουλήσει τα ψάρια από Τουρκία σε εμπόρους που δεν στηρίζουν την απεργία.
3: Στο σημείο και υγειονομικά επικίνδυνο, εκτός του ότι είναι παράνομο.
4: Σωστά, στο σημείο μετέβη η αστυνομία, βεβαίως την παρανομία, συνέλαβε τον οδηγό και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
3: Ο Κωστής Νταουλτζής, πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Πλοιοκτητών και Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, αναφέρθηκε στον μπλόκο των αλλιέων σε φορτία με ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία, καθώς και στα μέτρα που παίρνουν για τη στήριξη του κλάδου άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
5: Σου δημιουργεί δηλαδή σπάσιμο στην αλυσίδα είναι παράνομο και είναι υγειονομικά παράδεκτο. Εμείς, αν που εγώ που είμαι Έλληνες αλλιές και δεν μπορώ να τα βγάλω στο ένα μέτρο, είχαμε πέρσι αριθμίσει με τη ζύγηση να μην παγόρονται, να μην ξεπαγόρονται. Κι άλλο που λέει και τα πάγια που λέει στα χωράφια, εντάξει, τι να πω. Χθες ανακοινώθηκε από τη Γαλλία η αποζημίωση τη τάξη, όχι αποζημίωση ακριβώ, ότι έβγαλε ό,τι νόρμα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην προσάυξη του πετρελαίου του 70%. Η Ιταλία έδωσε 65%. Η Πορτογαλία τα ίδια, η Ιρλανδία τα ίδια.
1: Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τρεις νεαρούς. Λεπτομέρειες για το περιστατικό έχει ο Θεοδόσης Πάνου.
6: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το περιστατικό και πιο συγκεκριμένα η κλήση που δέχτηκε το κέντρο της άμεσης δράσης για πυροβολισμού στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην περιοχή του Παγκρατίου. Άμεσα έσπασαν στο σημείο πληρώματα περιπολικών της άμεσης δράσης και στο σημείο που τους υπέδειξαν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων βρήκαν δύο σφαίρες των 22 χιλιοστών, μία βολίδα που σημαίνει ότι είχε πυροδοτηθεί σφαίρα και ένα πιστόλι επίσης των 22 χιλιοστών. Σε συνέχεια, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και μαρτυρικές καταθέσεις, κατέληξαν σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο της εν λόγω πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών νεαρών 18, 19 και 20 ετών. Ο 20χρονος ήδη έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς από την εξέταση για πυρίτιδα που έκαναν φάνηκε ότι στα χέρια του είχε ίχνη πυρίτιδας. Κατά συνέπεια, μάλλον ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε το πιστόλι. Οι τρεις νεαροί δηλώνουν άγνοια, λένε ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό και δεν ξέρουν το τι έχει γίνει, ενώ δεν αναγνωρίζουν και την ιδιοκτησία ή τον ιδιοκτήτη του πιστολιού των 22 χιλιαστών που βρέθηκαν στον ακάλυπτο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
3: Στη Γαλλία τώρα είναι μαζικές σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις, καθώς συμμετέχουν και τα συνδικάτα εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τις περισσότερες να αφορούν ανηλίκους, Τζένι Κρυθαρά.
7: Πρόκειται για τις μεγαλύτερες μαθητικές διαμαρτυρίες των τελευταίων δεκαετιών, Ελισάβετ. Εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση. Την πλειονότητά τους είναι ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρό, ενώ τουλάχιστον 200 μαθητές, εκπαιδευτικοί και αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί. Ένας μαθητής στην πόλη Λάντς έχασε το χέρι του, ένας άλλος στην Τουρ φέρεται να έχει χάσει το μάτι του. Η νέα μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση είναι η σημερινή ημέρα, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η αστυνομία μάλιστα καταγγέλλεται για υπέρμετρη χρήση βίας, ενώ να θυμίσουμε πως οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από το Λύκειο Σαν Εξυπερί σε προάστιο του Παρισιού στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με τους εκπαιδευτικούς, διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Έκτοτε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα διαμαρτύρονται για τα κενά στην εκπαίδευση.
0: Αθλητικά.
1: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
8: Εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων άντερ 21 ετών την τελευταία αγωνιστική για τα προγραμματικά του Euro 2027. Η ελληνική ομάδα που ιστοβαθμεί στον όμιλό της στην πρώτη θέση με τους Γερμανούς με 24 βαθμούς θέλει νίκη με 2 γκολ και πάνω, δηλαδή το 1-0 δεν μας κάνει, έτσι ώστε
1: να προκληθεί απευθείας.
8: Να προκληθεί απευθείας ως δεύτερη καλύτερη.
1: Στα τελικά της διοργάνωσης.
8: Υπάρχει το σενάριο που είναι ακραίο να περάσει πρώτη, αλλά πρέπει η Γερμανία να χάσει από τη Γεωργία, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο, γιατί οι Γερμανοί έχουν μία ήττα μέχρι τώρα στον όμιλο από την εθνική μας ομάδα, όπως και η εθνική μας ομάδα τους έχει κερδίσει, έτσι και αυτοί έχουν μία ήττα, οπότε είναι πολύ δύσκολο το σενάριο. Γι' αυτό θέλουμε νίκη με πάνω από 2 γκολ, με 2-0, 3-0, για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να περάσει απευθείας. Αν το καταφέρει αυτό ο Βασίλη και η Ελισάβετ, θα είναι μετά από 24 χρόνια η Εθνική Ελπίδων του Ποδοσφαίρου θα πάει και πάλι στα τελικά της διοργάνωσης. Πάμε τώρα στον Λιονέλ Μέση. Λέει αντίο στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στις 2 τα ξημερώματα. Θα αγωνιστεί για τελευταία φορά το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires μπροστά σε 80.000 θεατές απέναντι στο Μπενίν, μια χώρα της Αφρικής είναι το Μπενίν. Φινάλε για το Μέση μετά από 21 χρόνια. Πρώτη φορά πέρασε σε ηλικία 18 ετών το κατόφλι της Εθνικής Αργεντινής το 2005 σε φιλικό αγώνα με την Ουγγαρία. 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 assists. Πρωταγωνιστής με την Αργεντινή το 2022 όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο, φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στα γήπεδα της Αμερικής. Κόπα Αμέρικα έχει πάρει με την Αργεντινή το 2021 και το 2024 και έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Στις δύο τα ξημερώματα λοιπόν το φιλικό της Αργεντινής, το τελευταίο αντίο του Μέση απέναντι στον Μπενίν, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sports. Απορρίφθηκε, πάμε στο μπάσκετ, από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας, ανάμεσά τους ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή, καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που θέλουν οι μέτοχοι, λέγεται ότι δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια, βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise, αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της Λίγκα στο NBA. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με την αύξηση των ομάδων για τη σεζόν 2027-2028, δηλαδή από 20 να γίνουν 24. Θυμίζουμε ότι στο κόμμο είναι οι ιδιοκτήτες των 13 συλλόγων που είναι τα μέλη της Ευρωλίγκας και συζητάνε. Θυμίζουμε ότι έχουν καταθέσει υποψηφιότητα για να μπουν από του χρόνου στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το ποδόσφαιρο, σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός ο Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού, ενώ στην Κυριακάτικη τέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες. Έχει φτάσει πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού του. Αντίθετα, μπήκε σε ρυθμούς προπόνησης από χθες ο Βισέτε Ταμπόλδα και υποστηρίζει και υπολογίζεται. Σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις και ο Ανδρέας Τετέι που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μπάσκετ και πάλι στο Σαράγεβο κόντρα στην Μπόσνα. Δοκιμάζεται στις 8.30 απόψε ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup στο μπάσκετ των ανδρών. Πρεμιέρα για το Basketball Champions League με το Περιστέρι να υποδέχεται 7.30 την γερμανική Bamberg. Ξεκινάει σήμερα και το FIBA Europa Cup.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
8: Να αντιμετωπίζει στις 7 την Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν και το Ηρακλή να παίζει στις 8.30 στα Σκόπια με την MZT.
1: Ο καιρός.
3: Ανοιξιάτικο θα μοιάζει αύριο ο καιρό. Θα έχουμε ηλιακάδα και θερμοκρασίε έω 28 βαθμού τοπικά, Τάσο Αρνιακέ.
9: Μαζελισάβετε, έτσι είναι. Μετά τη φθινοπορεινή επέλαση που έπληξε κυρίω με καταστροφικέ συνέπειε στην Κρήτη, η άνοιξη θα έλεγα επιστρέφει, καθώ περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με αραιέ νεφώσει που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίω στο Ιόνιο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο. 2-4 αποφόροι. Ξεχασμένοι νοτιάδες επιστρέφουν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες. Λίγο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 5. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στα νησιά μέχρι 25. Στην Αττική ηλιοφάνεια με αιρές νεφώσεις. Βοριάδες 3-4 μποφόρ έως 5 και θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με μεταβλητούς ανέμους νοτιάδες στο Εβοϊκό 2-4 μποφόρ στον Θερμαϊκό θέλω να πω 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με κάποιες βροχές στα δυτικά που θα μας θυμίζουν ότι έχουμε και φθινόπωρο. Όμως η θερμοκρασία με τους νοτιάδες θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φλερτάροντας προς το τέλος της εβδομάδας ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο της Αρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρου Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr πώς λειτουργούσε το κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις αρχηγικό ρόλο είχαν ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του.
3: Και στο ενικός.gr, Μητσοτάκης για τα γλύπτα Παρθενώνα. Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τσιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
13: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βόλεϊ.
14: Ποιο βόλεϊ?
15: Ποιο ματς?
14: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να...
23: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση, κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
30: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός. Ηθοποιός
32: σημαίνει φως.
33: Άμεση ενημέρωση παντού.
34: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα μην με ρωτήσει γιατί 6 Οκτωβρίου έβαλε το τραγούδι
1: όλα μοιάζουν
0: καλοκαίρι.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Εγώ το πρωί ξεκίνησα με μπουφάν και τώρα βλέπεις πως είμαι.
0: Λοιπόν, ξανά έβαλα το
1: μπουφάν.
0: Καλοκαίρινο έργο.
1: Ναι, λέω τι το έβαλα το μπουφάν. Λέω θα κάνει κρύο. Ξεκίνησα.
0: Δεν έχει, όχι. Αλλά
1: δεν υπάρχει.
0: Εγώ έβαλα τις κάλτσες πάλι. Καλοκαίρινο.
1: Είναι η εποχή του Γιώργου. Γιώργος Βελεκίδης. Είναι μόνο γιατί είναι πάντα με κοντομάνικο, καταλάβατε. Γι' αυτό.
0: Γιατί εσύ με έχεις δει όλο τον χρόνο να φορώ κάτι παραπάνω από ένα πουκάμισο.
1: Όχι, ένα πουκάμισο εσύ. Ποτέ. Πραγματικά ούτε το χειμώνα.
0: Και με χιόνια.
1: Ούτε το καταχύμωνο.
0: Με χιόνια πουκάμισο.
1: Α, και εσύ είναι τώρα που το λες. Όντως.
0: Στολή εργασίας και συνήθως μαύρο.
1: Πάντα μαύρο, ναι, συνήθως.
0: Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, γιατί έξω είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Μία, κοίταξε, καταγάλανος ο ουρανός. Δεν έχει
1: πραγματικά
0: ούτε
1: σήμερα τίποτα. Έχουμε... Από εδώ βλέπουμε πεντακάθαρος ο ουρανός.
0: Λοιπόν, εδώ στο Μαρούσι έχει 23-24 βαθμούς, αλλά η πρόγνωση λέει ότι ως την Παρασκευή θα πάμε 32.
1: Ακούτε!
0: Πώς φαίνεται?
1: Α, βγάλουμε τα καλοκαιρινά πάλι. Εγώ το έκοσα όλο το Σαββατοκύριακο, τα μάζευα.
0: Όχι,
1: τώρα πρέπει να τα ξαναβγάλω.
0: Βγάλε τα χαλιά, κλείστε τα καλοκαιριά, βγάλε κουβέρτες.
1: Κοίτα, αυτό είναι καλό. Είναι καλό από μια άποψη, γιατί δεν θα χρειαζόμαστε να βάζουμε θέρμανση, air condition, ζεστό και τέτοια. Κατάλαβες, για μας δουλεύει ο καιρός.
0: Συγγνώμη, όχι μία άποψη, αυτό είναι η άποψη. Υπάρχει άλλη άποψη.
1: Μας λυπήθηκε αυτό.
0: Όταν χθες μόνο, προχθές προς χθες, το ρεύμα ήταν 35% πάνω. Ναι. Όταν έβλεπα πάλι τις τιμές, ο μέσος όρος στο fuelprices.gr είναι εκεί γύρω στο 2,20 ακίνητο. Πώς είναι κολλημένη η βελόνα του Παστό,
1: ναι.
0: Το ίδιο. 2,20, πρόσεξε.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, μην τα... ο Νίκος το είπε.
0: Ναι. Λέω λοιπόν ότι υποτίθεται ότι το diesel κίνησης επιδοτείται με άλλα 5 λεπτά. Άρα θα περίμενε κανείς να πέσει. Σε περιοχές λοιπόν που ήταν η τιμή 2,20 θα περίμενε κανείς 2,15. Το πρωί ήταν 2,18.
1: Ναι.
0: Άρα τα 3 λεπτά φαγώθηκαν.
1: Πάνε.
0: Μείναν τα 2 μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ, τι ακριβώς.
1: Οπότε αυτό μια είναι ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβά, ακριβώς.
0: Άρα, όταν έχουμε αυξήσει στο πετρέλαιο, στο ρεύμα και στο αέριο 50, 60, 70, 80%, δεν κάνουμε τίποτα. Καταλαβαίνεις ότι παρακαλάμε, κάνουμε λιτανίες εν ανάγκη, να μείνει καλοκαιρινός ο καιρός. Διότι αν αλλάξει, απλώς θα μας κοστίσει κάτι παραπάνω ή θα παγώσουμε.
1: Έως πολύ παραπάνω.
0: Ή θα παγώσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 3, 3η 6 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ, Λουκία.
1: Λουκία Γκάτσου, Νίκο Τραβελάκη εδώ μαζί σας, παρεούλη σας όπως κάθε μεσημέρι. Και κοντά μας έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού στην δημοσιογραφική έτσι, υποστήριξη της εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Το Γιώργο τον Τζιβελικίδη με τα κοντομάνικα, όπως είπαμε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράνση την Παράσχη, 211-200-8200 και τα email σας, studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, με τι θέλεις έχω σήμερα, με τι θέλεις να ξεκινήσουμε, θέλεις με πολιτικά για παράδειγμα.
1: Θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε.
0: Θέλεις με οικονομικά.
1: Θες
0: με μαζονάκι.
1: Θες με ρούμπιο. Άμα είναι για κατηγορίες, λέω να ξεκινήσουμε με... Ας ξεκινήσουμε με ρούμπιο, ρε παιδί μου. Τον βλέπω και απέναντί μου τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, έρχεται στην Αθήνα.
1: Έρχεται,
0: θα είναι εδώ γύρω στις 9.30 το βράδυ.
1: Εντάξει,
0: απόψε θα φάει και θα κοιμηθεί.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Αύριο πού θα κυκλοφορήσει,
0: αύριο,
1: να μην πάμε.
0: Αύριο πρωί-πρωί θα δει τον κύριο Γεραπετρίτη, μετά θα πάει στην Πνίκα.
1: Ωραία.
0: Θα μιλήσει εκεί. Θα
1: κλείσουν
0: πάρα
1: οι δρόμοι,
0: πολλές.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Από σήμερα, το απόγευμα θα κλείσουν οι δρόμοι και δεν λένε και ακριβώς ώρα για λόγους ασφαλείας.
1: Λοιπόν,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό ταξίδι. Ο Τραμπ στέλνει εδώ το νούμερο 2. Να ξέρει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι απλώς ο υπουργός του εξωτερικών, είναι και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό, είχε να συμβεί στις ΗΠΑ η ταύτιση υπουργού και συμβούλου από την εποχή του Χένρι Κίσιγκερ. Άρα καταλαβαίνεις πόση ισχύ
1: πόσο
0: έχει.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό αυτή τη στιγμή,
0: και κατά πολλούς θα είναι ο διάδοχος του Τραμπ, θα πάρει το χρήσμα στους Ρεπουμπλικάνους για την επόμενη προεδρική εκλογή. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Δεύτερον, ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα της περιοχής μας. Και τα ελληνοτουρκικά και τα ελληνοκυπριακά και την Ανατολική Μεσόγειο. Εξαιρετικά. Δεν πέρασε και έμαθε. Τα ήξερε από πριν και υποστήριζε τις εθνικές θέσεις και στο Κογκρέσο και γενικώς στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Πρόσεξε τώρα. Ο Ρούμπιο έρχεται εδώ καταρχήν. Είναι το γεγονός μόνο ότι επιλέγει Ελλάδα και όχι Τουρκία είναι ένα ισχυρό μήνυμα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι δεν το βλέπουν με καλό μάτι ότι έρχεται μόνο εδώ και δεν πάει εκεί. Του καταλαβαίνω.
1: Ναι, φίλε μας,
0: ο Τραμπ,
1: πώς θέλει απέναντι. Έχουν άλλες συζητήσεις. Με άλλες, με πιο υψηλά ιστάμενους.
0: Το δεύτερο θέμα θα μπουν όλα στο τραπέζι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι οι οικονομικές συμφωνίες, οι αμυντικές συμφωνίες και άλλα καινούργια F-35, ενίσχυση των υφισταμένων συμφωνιών, ο κάθετος διάδρομος, οι ενεργειακές συμφωνίες. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το πακέτο, αλλά όλοι μας ρωτάμε, για το καλώδιο θα μιλήσουν. Θα μιλήσουν για τα 12 μίλια. Για το κάζους μπέλη προφανώς θα μιλήσουν για όλα. Προφανώς οι δηλώσεις θα είναι με τη διπλωματική γλώσσα. Μην φαντάζεστε ότι θα πει ο Ρούμπιο, μην τολμήσουν οι Τούρκοι να σταματήσουν το καλώδιο, θα βάζουν μπροστά μας. Έτσι δεν υπάρχει αυτό. Όμως το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά θα θέσει το θέμα του καλωδίου και θα ενημερώσει και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός την αμερικανική πλευρά ότι υπάρχουν μηνύματα από την Τουρκία που θα θελήσουν να αμφισβητήσουν το δικαίωμα της Ελλάδας να περάσει. Αυτό πρόσεξε, δεν είναι, ξαναλέω, πόντιση καλωδίου, είναι έρευνες, σαν να κάνουν υπέρηχο στο βυθό. Λένε λοιπόν, θα μας ρωτήσετε ή στην καλύτερη περίπτωση θα μας ενημερώσετε γραπτός. Δεν υπάρχει αυτό. Θα ρωτήσουμε, θα ενημερώσουμε, διότι τον Ρούμπιο, διότι αν οι Τούρκοι το κλιμακώσουν και πάνε εκεί πολεμικές δυνάμεις, φρεγάτες, εκεί κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει.
1: Και πού θα σταματήσει. Πρέπει λοιπόν
0: η ελληνική, η αμερικανική πλευρά να είναι ενήμερη των ελληνικών προθέσεων. Και γενικώς δεν πας εκεί λέγοντας τσίμισε ένα πρωί και πήγα πέντε φρεγάτες, χτίζεις συμμαχίες, βλέπεις μέχρι που σε παίρνει και κινείσαι. Ένα είναι αυτό. 2-12 μίλια. Σου λέω ότι όλο και περισσότερο συζητούν στην κυβέρνηση ως όπλο. Ενέρχεται κάποιος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που να χωρίσει το Αιγαίο στη μέση, να είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, νότια και δυτικά της Κρήτης. Όχι ανατολικά, δυτικά. Ναι. Μια περιοχή που θεωρητικά δεν ενοχλεί την Τουρκία. Θα είναι ένα μήνυμα. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.
1: Θα δούμε ακριβώς τι θα υποθεί πρώτα απ' όλα, ναι, από όλα αυτά. Τι θα μπει στο τραπέζι, πώς θα απαντήσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο όλα αυτά με τον κύριο Τζιαμπίρη, τον εξαιρετικό καθηγητή, και νομίζω ότι γίνει πια αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα τον ρωτήσουμε. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο κύριος Τζιαμπίρης είναι εξαιρετικός, θα μας ενημερώσει και όπως θα μας ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Διότι βλέπω, Λουκία, ότι τα δύο νέα πιο ανησυχητικά μέτωπα είναι Ρωσία-Ουκρανία. Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, με τους Ουκρανούς να χτυπούν συστηματικά πια ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας και τον Πούτιν απαντά όλο και πιο δυναμικά.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι αυτός ο πόλεμος που μας λέγανε θα τελειώσει.
0: Όχι, παπά, έχει χειροτερέψει πάρα πολύ.
1: Τώρα, δηλαδή...
0: Τα ξημερώματα έφυγαν από την Ουκρανία για τη Μόσχα 650 ντρόνους. Δεν υπάρχει αυτό. Και το δεύτερο μέτωπο είναι η Χούθη. Η Χούθη, και εκεί είναι η είδηση της ημέρας, κατά τη γνώμη μου, ότι επειδή χτυπούν όλο και περισσότερο οι Χούθη την Σάουντι Αράμκο, τον κολοσσό τον ενεργειακό, και το Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Χθες το βράδυ συνεδρίασαν εκτάκτως οι Υπουργοί Εξωτερικών Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας και αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη συμφωνία της Μέκκας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αμυντική συνδρομή. Σημαίνει ότι θα πάνε να πολεμήσουν για τους Σαουδάραβες, Τούρκοι και Πακιστανοί. Τι σημαίνει αυτό? Θα πολεμήσουμε μαζί, Έλληνες, διότι η Ελλάδα έχει Patriot. Γύρω-γύρω από τη Σάουντι Αράμκο πληρώνουν οι Σαουδάραβες για να υπάρχουν ελληνικοί Patriot. Θα έχουμε λοιπόν σε μια χώρα να είναι μαζί ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τουρκικές στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Για σκέψου το αυτό, έτσι να γίνει αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Πώς θα λειτουργήσει αυτό?
0: Θα λειτουργήσει, μια χαρά.
1: Λειτουργήσει, γιατί θα είναι άλλοι από πάνω, εννοείς.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Εμείς θα είμαστε Σάουδι Αράμκο, εκείνοι θα είναι στη δική τους πλευρά. Θα είναι πάντως τουρκικός στρατός, πακιστανικός στρατός, μαζί με τους Σαουδάραβες, κόντρα στους Χούθη, τους οποίους πολεμούν και η κυβέρνηση της Ιεμένης. Δεν είναι μόνο η Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα απελευθερώνουν τις τελευταίες ώρες και λιμάνια που έχουν καταλάβει οι Χούθη και νησάκια στην είσοδο της Ερυθράς, τα περίφημα στενά, τα έχεις μάθει. Μπαμπ Ελ Μαντέμ.
1: Εννοείται. Έχω μάθει εδώ και ξέρω. Εννοείται. Με έχει κάνει ξεφέρει. Το είπαμε αυτό.
0: Γιατί άμα κλείσουν και αυτά και κλείσουν και τα στενά του ορμού, το πετρέλαιο θα πάει 800 δολάρια. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να κλείσουν.
1: Τι αυτά. Χαράλαμπε.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Πού θέλει να πάμε τώρα?
1: Τώρα λέω να πάμε λίγο πολιτική.
0: Ωραία.
1: Τι λες εσύ?
0: Από μπάσκετ πώς πας?
1: Από μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πολιτική δεν είπαμε.
0: Αυτό λέω.
1: Τι?
0: Ναι. Πολιτική.
1: Τι, έλα, κάτι, μια παγίδα μου
0: έχει
1: τώρα,
0: λέγε. Θες.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Α, καλά.
1: Λέγε.
0: Πώς γιόρτασε ο Μητσοτάκης την Κυριακή?
1: Το είδα.
0: Πες το μπάσκετ.
1: Αυτό. Εγώ είδα τα άλλα. Εγώ μέτραγα τις απουσίες.
0: Όχι, εγώ μέτραγα τα καλάθια.
1: Εγώ μέτραγα τις απουσίες.
0: Α, εγώ μέτραγα τα
1: φωτικά. Αλλιώς το βλέπεις εσύ, αλλιώς το βλέπω εγώ. Είδες, έχουμε άλλη οπτική.
0: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τελείως τυχαία. Υπήρχαν εκεί, μα τελείως τυχαία. Και σταμάτα να λες, σταμάτα να μου κάνεις νοήματα. Υπήρχαν μπασκέτες. Οι μπασκέτες.
1: Όλες τυχαίως.
0: Ναι, οι μπασκέτες ήταν στο ύψος της μέσης. Πώς φαίνεται αυτό? Δεν ήταν πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Και ήταν και σε
1: για
0: απόσταση.
1: Για να μπαίνουν εύκολα τα καλάθια.
0: Πώς είμαστε εμείς οι δύο σε απόσταση?
1: Ναι.
0: Με μισό μέτρο.
1: Ωραία.
0: Εκεί.
1: Για να μπαίνουν εύκολα τα καλάθια.
0: Και ο Μητσοτάκης.
1: Όσο άσχετη κι αν είμαι, ναι, λέω. Ναι. Άμπαλος δεν έβαλε.
0: Έβαλε τέσσερα. Στα τέσσερα.
1: Γι' αυτό
0: έπρεπε. Και μετά είπε στους δημοσιογράφους που ήταν τυχαία εκεί.
1: Τυχαία, ναι.
0: Τέσσερα στα τέσσερα, άρα πάμε για την τέταρτη εκλογική νίκη.
1: Α, ωραίο. Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Σύμπτωση, ρε παιδί μου.
1: Είδες, εγώ, ρε παιδί μου, είμαι κακός άνθρωπος. Εγώ δεν πήρα αυτό το μήνυμα. Πήρα το μήνυμα ποιοι έλειπαν, παραδείγματος χάρη.
0: Ρε μανία. Τώρα θα μου πεις, πρόσεξε, εγώ σε περιμένω στον τέταρτο που έλειπε, όχι στους τρεις. Διότι. Σαμαράς τι περίμενες να πάει, Σαμαράς τι
1: γίνεται, δεν
0: πάει
1: καλά.
0: Καραμαλής περίμενες να πάει.
1: Όχι, δεν περίμενα. Μεϊμαράκης.
0: Μεϊμαράκης, θα σου πω, επειδή μιλάμε τον κύριο Μεϊμαράκη.
1: Ναι.
0: Τον πιέζω και είναι η επόμενη συνέντευξη, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυσκολεύεται να μιλήσει. Και μεταξύ μας, μην το πεις παρά έξω.
1: Όχι, δεν θα το πω, δεν θα το πω έτσι ψιθυριστά.
0: Αν μιλήσει, θα έχουμε ζητηματάκια.
1: Γι' αυτό το λέω κι εγώ.
0: Οπότε καλύτερα να μην πει.
1: Καλύτερα που δεν πήγε. Και καλύτερα που δεν μιλάει.
0: Πάμε τώρα στον τέταρτο. Νίκος Δένδιας.
1: Καλή, ούτε ο κύριος Πλεκατάκης δεν πήγε.
0: Νίκος Δένδιας. Ήταν στην Κρήτη. Νίκος Δένδιας.
1: Εντάξει, όλοι κάπου ήταν.
0: Νίκος Δένδιας.
1: Είδες τι είπε σήμερα ο Άδωνης.
0: Εδώ, σε έχω λοιπόν.
1: Είδες τι είπε σήμερα ο Άδωνης.
0: Δεν λέει ονόματα, μην θίξουμε υπολείψεις.
1: Όχι, αλλά είδες τι είπε. Απορώ, λέει, με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες σπουδικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα.
0: Άκου. Όχι επειδή είχαν, επειδή λέει είχαν.
1: Επειδή λέει είχαν, ναι, συγγνώμη, δεν το διάβασα κανονικά. Και εγώ είχα, λέει, αλλά γύρισα.
0: Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από Μεσογείο, γιατί το είπα εγώ στον αέρα, χωρίς να ξέρω τίποτα.
1: Ναι.
0: Όταν μου το είπανε, λέω, α, δεν είναι το Δένδια.
1: Ναι.
0: Και επειδή έχουμε στο open αύριο το πρωί του κύριου Γεωργιάδη στο στούντιο,
1: ναι, ναι,
0: καταλαβαίνω ότι θυμάσαι να κάνω πάρτι.
1: Ναι.
0: Ναι, και λέω, εννοεί τον Νίκο Δένδια. Μα το έχει ξαναπεί για τον Νίκο Δένδια. Μου λέει, γιατί το λες. Λέω, γιατί το λέω, γιατί δεν προφανές. Τι κάνει μια ώστα και ένα μύδια. Μετά δέχομαι ένα τηλέφωνο από Μεσογείο. Παιδί μου λέει, εγώ από κάποιος, ναι, πήρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχα σύνοδο υπουργό να μείνεις.
1: Ναι.
0: Είχα αυτό, είχα εκείνο. Ήταν προγραμματισμένο.
1: Άρα μη δημιουργείτε κλίμα,
0: μη
1: τώρα
0: δημιουργείτε
1: ότι είναι εσείς οι κακοί δημοσιογράφοι που όλη την ώρα έτσι σπεκουλάρετε και λέτε διάφορα.
0: Τώρα,
1: να σε
0: εμάς
1: θα το ρίξουν πάλι. Εμείς φταίμε πάλι
0: έχεις
1: για όσους δεν πήγανε. Συγγνώμη τώρα.
0: Κλίμα.
1: Όχι, δεν έχω φαγωθεί, αλλά δεν φταίμε κι εμείς για όσους δεν πήγανε. Κάτσε δηλαδή.
0: Λοιπόν, έχω άλλη απορία.
1: Έλα.
0: Ποιοι είναι οι βασικοί πολιτικοί αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Εξαρτάται από ποια μεριά το βλέπεις.
0: Από ποια, πες, ναι, από ποια θέλεις, πες.
1: Ποιοι είναι οι βασικοί πολιτικοί αντίπαλοι? Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, και? Και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πολύ ωραία. Έχω μπροστά μου την ομιλία.
1: Μισό λεπτό, κάτσε. Και άμα κάνει κόμμα, ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι,
1: και ο
0: έχω μπροστά Σαμαράς μου. Καλά, είναι Τσίπρας Ανδρουλάκης. Έχω που δεν θα μιλήσω για τους Σαμαράς, τα Ινέδια Δημοκράτες. Έχω μπροστά μου την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Δύο σελίδες είναι.
1: Ναι.
0: Ψάχνω πάνω, ψάχνω κάτω, ψάχνω αριστερά. Δεν υπάρχει Ανδρουλάκης. Υπάρχει μόνο Τσίπρας. Λέει σε κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα γυρίσει πίσω η χώρα υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούργια ρούχα. Σου θυμίζει κάτι?
1: Εννοείται.
0: Αλέξης.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
0: Τον κύριο Ανδρουλάκη τον βλέπεις πουθενά?
1: Όχι.
0: Τελευταία, γιατί επιλέγει ο κύριος Μητσοτάκης ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και όχι τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Γιατί όπως λέει το Πασόκ, είναι βολικός αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας. Επειδή έχει κυβερνήσει και ξέρουμε όλοι, ξέρω εγώ, τα.
0: Έλεπε το καλά που είχε σήμερα στο στούντιο, αυτό είπε. Ναι.
1: Όχι, χθες το βράδυ τον είχα. Χθες τα ίδια μου
0: λέγανε. Τα ίδια, ναι. Ωραία.
1: Άρα, τα έχω μάθει απ' έξω, είδες.
0: Άρα, εδώ, πρόσεξε. Έχουμε ένα θέμα. Ο Νέα Δημοκρατία επιλέγει ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ λέει βολικός αντίπαλος. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν επιλέγω κανένα αντίπαλο. Εγώ επιλέγω τα προβλήματα και θα είμαι η επόμενη κυβέρνηση. Καταλύσω. Προβλήματα απέναντί μου δεν είναι κόμματα, είναι τα προβλήματα. Την ίδια ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε χθες το βράδυ στην κρατική τηλεόραση ότι δύο λύσεις έχουμε. Ή θα κερδίσουμε και θα έρθει μαζί μας ένα-δύο κόμματα
1: που
0: να κερδίσουμε.
1: Αυτά μου λέει και ο κύριος Τσουκαλάστης, ακριβώς.
0: Ή,
1: και σένα, φαντάζομαι.
0: Ή ας κερδίσει η Νέα Δημοκρατία να βρει ποιο θα κυβερνήσει.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: γιατί
0: λέω,
1: αν βγει ο κύριος Ανδρουλάκης και πάρουμε αυτό το σενάριο να κερδίσουμε, με ποιον θα κυβερνήσει?
0: Λέω λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, στην εξίσωση ξεχάσατε κάποιον.
1: Ναι.
0: Ξεχάσατε και ο κύριος Ανδρουλάκης
1: τα
0: δεν είπε.
1: Τον
0: κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Τσίπρας, εμείς όποιος. Ναι, όχι, λέω. Ξεχάσατε τον κύριο Τσίπρα.
1: Θεωρούν ότι θα είναι δεύτερη. Ότι θα είναι η πρώτη ή δεύτερη.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Άρα κράτησε το αυτό, το γιατί το έχει εξηγήσει ο κύριος Τσουκαλάς δεν αναφέρεται. Όμως εγώ επέμεινα να ρωτώ. Ωραία. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Εάν δεν είστε πρώτοι και είστε δεύτεροι, είστε τρίτοι, αποκλείεται. Ωραία, είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Απάντησε. Θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Λέω εντάξει, και έχετε άλλο έκδοτο. Ο Μητσοτάκης με τη Λατινοπούλου. Δεύτερον έκδοτο. Ο Μητσοτάκης με τον Βελόπουλο.
1: Ναι.
0: Λέω πάμε πάλι. Έχετε συγκυβερνήσει εμείς. Ναι, λέω 12-14. Mm. Όλοι οι άλλοι περίοδος, ναι, άλλες εποχές. Ναι, ναι, ναι. Αποκλείεται. Άρα η χώρα θα μείνει κυβέρνητη.
1: Τίποτα. Ούτε εκεί παίρνουμε απάντηση. Τίποτα. Το θέμα είναι ότι δεν μας απαντάνε για τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κανένα δεν θα συγκυβερνήσει με κανέναν, αλλά στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Όχι.
1: Κανένα. Αλλά κατά τα άλλα, κανένας δεν θα συγκυβερνήσει με κανέναν.
0: Τώρα, έπρεπε να σε, επειδή χθες μου βάλες ιδέες και σήμερα βασικό, ναι, θέμα στην εκπομπή στο τηλεόραση ήταν εάν πρέπει να ρωτήσουμε την Ούρσουλα.
1: Είδες.
0: Και δεύτερον, εάν πρέπει να έχουμε υπερπλεονάσματα. Mm-hmm. Συζήτηση πρώτη. Αυτιάς Φαραντούρης. Δεν θες να ξέρεις.
1: Κόλαση. Έστειλε, λέει, και
0: κόλαση, κόλαση,
1: επιστολή
0: κόλαση
1: στην Ούρσουλα, κάτι τέτοιο, και της είπε. Ό, και
0: μίλησε.
1: Να...
0: Όχι, μίλησε,
1: μίλησε, μίλησε, κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Κόλαση, κόλαση.
1: Ο ένας ξανά, ναι, ο άλλος όχι.
0: Και νέα επίθεση του κυρίου Φαρατούρη στην κυρία Σδούκου.
1: Α, ναι, επειδή
0: μιλάτε, γιατί του είπε ο κύριος Αυτιάς, μιλάς εσύ που όταν ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε 30 φόρους εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήμουν τότε, που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, τότε μιλάς εσύ που έχεις εκπρόσωπο τύπου την σύμβουλο του Λαφαζάνη. Την κυρία Σδούκου.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Άντε πάλι τα ίδια, νέος γύρος. Τι πέφτει, είναι, παίζει μπίφα ανάμεσα, δηλαδή, συνεργιζόμενο
0: και
1: όλοι.
0: Και το καλύτερο ήταν έκπληξη για μένα, Λοβέρδος Μαρκογιαννάκη Παπαδοπούλου. Κόντεψε να φωνάξω την αστυνομία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Γιατί έλεγε ο κύριος Λοβέρδος.
1: Για ποιο θέμα,
0: όμως. Γιατί ρωτάμε.
1: Α, γιατί ρωτάμε.
0: Ότι πρέπει να ρωτάμε. Όχι, δεν πρέπει να ρωτάμε, του λέγανε. Δεν πρέπει να ρωτάμε.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Λέτε ψέματα.
1: Τώρα,
0: όχι, εσύ λέτε ψέματα.
1: Συγγνώμη τώρα. Το Πασόκ λέει όμως και ο κύριος Τσουκαλάς λέει, έλεγε, μου έλεγε χθες, ότι να, μέχρι πρότινος η Νέα Δημοκρατία το αφήγημα ήταν ότι πρέπει να ρωτάμε. Τώρα λένε ότι δεν πρέπει να ρωτάμε, αλλά θέλουμε την άδεια. Ότι το έχουν αλλάξει τώρα.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχει εξηγήσει ότι δεν πάει να ρωτήσει αν θα μειώσουμε τους φόρους. Πάει να ρωτήσει αν μπορούμε να υπερβούμε το όριο των δαπανών. Αυτό.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση είναι και πάλι. Η αντιπολίτευση λέει αυτό που λες και εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ιταλία ρώτησε, άλλες 10 χώρες ρώτησαν. Εμείς γιατί ρωτάμε. Η απάντηση τώρα είναι ότι εμείς προερχόμαστε από μνημόνια, έχουμε πάρα πολύ ψηλό χρέος. Επομένως, έχουμε υποχρέωση από τους κανόνες ευρωπαϊκούς να ρωτάμε. Δεν ρωτάμε από βίτσιο. Θα είναι το ερώτημα των εκλογών αυτό, γιατί έτσι θα πάμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση την είδηση μας την έδωσε χθες η Ύστερο Πιάκου. Δηλαδή, ότι εμείς και αυτό να κρατήσουμε, γιατί ο κόσμος βαρέθηκε το την κοβορομαχία. Θέλει ουσία. Ο κόσμος λέει, εμείς κύριε, έχουμε να περιμένουμε κάτι. Γιατί πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο σε αυτές τις τιμές δεν μπορούμε να αγοράσουμε.
1: Αυτό είναι.
0: Είπε λοιπόν η Σύση. Από τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε το προσχέδιο, περισσεύουν 200 εκατομμύρια. Συν 200 αρχές του 27, 400. Συν 700 που διεκδικούμε από τις Βρυξέλλες, είναι 1,1. Άρα το περιθώριο παροχών στην ενέργεια για επιστροφή φόρων, υπεραπόδοση ΦΠΑ και μείωση φόρων είναι 1,1 δις. Εάν το έχουμε αυτό, Λουκία, είναι σημαντικό. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα δώσει ανάσες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, με το πετρέλαιο γύρω στα 100. Με το ρεύμα και το αέριο στα ύψη και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν να ξαναλέει σήμερα ότι έχουμε χάσει, ξέρεις, ως Ευρώπη, έχουμε χάσει ήδη από την ενεργειακή κρίση 100 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξοδέψαμε παραπάνω για να καλύψουμε τα κενά, χωρίς να πάρουμε ένα ευρώ. Έχουμε χάσει, ξέρεις, ως Ευρώπη, έχουμε χάσει ήδη από την

0: Αγίος. Δεν ξέρω, εγώ κάπως έτσι το ερμηνεύω.
1: Θάχουμε σε λίγο τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και νωρίτερα θα ανοίξουμε ένα κεφάλαιο, κυρίως ως προς τη θεσμική του πλευρά, Λουκία. Mm-hmm. Το κεφάλαιο Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Εδώ, για μένα, η πιο σημαντική εξέλιξη που δεν βλέπω, βλέπω να δίδεται το βάρος κυρίως στο τι ήξερε η κατηγορούμενη γιατρός, αν ρώτησε, αν ήρθε το απόρριτο των επικοινωνιών. Η αλήθεια είναι ότι οι πάντες, δηλαδή και τα κινητά που άνοιξαν και τα μηνύματα και οι συνομιλίες και οι καταθέσεις και οι τοξικολογικές, τη διαψεύδουν σε όλα. Δηλαδή είχε δώσει μέθη προποφόλη στον Μαζονάκη. Η προποφόλη δεν χορηγείται έτσι σε διαμέρισμα, αλλά σε νοσοκομείο από αναισθησιολόγο και έχει μια βασική παρενέργεια. Δεν έχει αντίδοτο. Πτώση πίεσης. Ο Μαζονάκης πέθανε επειδή έπεσε η πίεσή του ξαφνικά. Άρα εδώ, αυτά τα ξέρουμε πια.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ η θανατηφόρος κίνηση της γιατρού ήταν ότι έδωσε αναισθησία χωρίς να έχει αναισθησιολόγο, χωρίς να έχει γνώσεις. Πού τη βρήκε είναι ένα θέμα, Που λέει το φαρμακείο προποφόλη. Πας και λες, δώσε μου 3 μιλιγκράμμ να δώσω σε κάποιον να του κάνω πλασμαφαίρεση. Όχι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα, το μείζον για μένα, είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επιχειρώντας να καλύψει τα νότα του, επειδή ελέγχεται από τον εισαγγελέα για πράξεις και παραλήψεις, κατέθεσε ένα υπόμνημα και ζητήσε πληρωματική δίωξη των δύο γιατρών. Στο υπόμνημα αυτό, λοιπόν, υπάρχει μια συγκλονιστική αποκάλυψη, Λουκία. Υπήρχε ως πληροφορία, αλλά τώρα πια το λέει ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος, ότι από το Σεπτέμβριο του 2025 οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί είχαν καταθέσει τιμολόγιο, όχι το 26 το δεύτερο, το πρώτο, για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πίσω από αίτηση για οζονοθεραπεία. Άρα ο Ιατρικός Σύλλογος ήξερε επίσημα, πρώτον, από τον νεφρολόγο γιατρού Ιούλιο 25. Δεύτερον, από το τιμολόγιο το κατατεθειμένο Σεπτέμβριο 25, ότι υπάρχει το μηχάνημα του θανάτου. Παρακάτω,
0: εκεί.
1: Το υπόμνημα λέει ότι αυτό είναι εγκληματική ενέργεια να έχει ένα τέτοιο μηχάνημα σε ένα διαμέρισμα και όχι σε ένα νοσοκομείο.
0: Άρα λοιπόν,
1: ξέρει.
0: Άρα λοιπόν γύρεται θέμα αυτή τη στιγμή. Γύρεται μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Πήγαιναν. Λέει, πήγαιναν συνεχώς. Ήξεραν αυτό που έψαχναν, αν δεν το έβρισκαν, γιατί δεν πήγαιναν στον εισαγγελέα να πούν: έχει ένα μηχάνημα θανάτου αυτό το γιατρείο. Πηγαίνετε, κάνετε έφοδο, σπάστε τις πόρτες και μπείτε μέσα να σώσετε ασθενείς. Δεν το έκαναν ποτέ. Δεν το έκαναν καν το καλοκαίρι του 26, όταν ήρθε το δεύτερο τιμολόγιο. 4 Σεπτεμβρίου θα πήγαιναν ξανά, μετά από αλλεπάλληλες υπόθεσεις,
0: και 9 πέθανε ο Μαζονάκης.
1: Είχαν πάει πολλές φορές, είχαν βρει, λέει, με κρεβάτι μασάζ, σάουνα.
0: Ναι, τα έχουμε πει
1: όλα αυτά.
0: Και δεν είχαν βρει το μηχάνημα.
1: Και επίσης,
0: που ήταν το θανατηφόρο μηχάνημα.
1: Η πιο κρίσιμη απορία έχει λεχθεί δημόσια, γι' αυτό το λέω. Κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, όταν τη ρώτησα, πήγε Νοέμβριο νομίζω, του 25, ξέρατε ότι ψάχνατε για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης? Η απάντηση είναι όχι. Φήμες είχα ακούσει. Φήμες. Εδώ τώρα πια δεν είναι διαφημίσει το διαδίκτυο και το συνέδριο και τα υπόλοιπα, ούτε καν η καταγγελία του νεφρολόγου για την 35χρονη που πήγε να πεθάνει. Υπάρχει κατεθειμένο τιμολόγιο αγοράς. Άρα, πας εκεί, ενημερώνεσαι ότι πας και ψάχνεις ένα μηχάνημα που έχει δηλωθεί ότι αγοράστηκε, και αν δεν το βρεις, πας στον εισαγγελέα. Και λες, το έχεις ή δεν το έχεις. Αν δεν το έχεις, πες το μου. Αν το έχεις, κλείστο το ιατρείο. Διότι κινδυνεύουν άνθρωποι. Πότε έγινε αυτό? Πότε είναι η απάντηση? Άρα, ο Ιατρικός Σύλλογος είναι απολύτως εκτεθειμένος και τι αναδεικνύει αυτό, Λουκία? Το τεράστιο θεσμικό κενό. Πώς γινόντουσαν οι έλεγχοι και πώς γίνονται ακόμα οι έλεγχοι? Από επιτροπές, γιατρών, δεν είναι τέτοιες οι γιατροί.
0: Έχει περάσει πόσος, ένας μήνας σχεδόν από το θάνατο του.
1: Ένας μήνας. Ναι, παρά τρεις μέρες.
0: Του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν νομίζω ότι. Ακόμα εγώ νιώθω μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια, ας πούμε, στο
1: δεν υπάρχουν απαντήσεις. Σε αυτό το MedWatch και τα υπόλοιπα.
0: Το MedWatch, okay.
1: Αν το διαφημίσει.
0: Εξαφανίστηκαν οι διαφημίσεις.
1: Και αν δεν το διαφημίσει. Και το έχει.
0: Ναι.
1: Ποιο ελέγχει? Και τι είναι αρμοδιότητα ιατρικού? Πολλά από αυτά
0: δεν
1: τα παράνομα.
0: Κάτι άλλο περαιτέρω.
1: Μου είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πυράκιος Πλατανησιώτης ότι. Πρόσεξε το αυτό. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να πάω όπου λέει MedWatch κόκκινο, γιατί αν δεν έχει ιατρικές υπηρεσίες, δεν δικαιούμαι ως ιατρικός σύλλογος να το ελέγξω. Άρα δεν μπορώ να πάω σε αυτό που είναι αισθητική, ευζωία, μακροζωία, γυριατρική, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να πάω. Άρα ποιος ελέγχει, πού ελέγχει, τι ελέγχει, το κενό παραμένει. Θα χαθεί κι άλλος. Εγώ επιμένω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας 211-200-8200, studio@papakirialfm.gr. Θα επανέλθουμε το θέμα Μαζονάκη με την πρόεδρο, είναι εξαιρετική, της ελληνικής αναισθησιολογικής εταιρείας, την κυρία Ελένα Καρίνη, και τον ιατροδικά στον κύριο Γαλεντές.
2: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία

0: τελευταία του συνδέσμου εισαγωγείων αντιπροσώπων αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμεινο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά.
10: Σόλο διβάνι.
7: Τι κουαλίτα.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος η κίνηση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο Νέο Κόσμο, ανατμήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στις δύο κατευθύνσεις. Με τεμποδίων διεξάγεται στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε ισχύ από τις 6 το απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος του Λάος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες. Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπεις ότι παραμένω σε καλοκαίρινη διάθεση.
1: Summer in the City.
0: Summer in the City.
1: Διότι τώρα το καλοκαίρι είναι στην πόλη. Καλοκαίρι στην πόλη.
0: Με τα καλοκαίρι, δεν είναι καλοκαίρι, είναι ακριβώς με τα καλοκαίρι. Λοιπόν, δύο ειδήσεις που δεν είπαμε. Η μία είναι με τον πρώην πρόεδρο, μάλλον με τον πρόεδρο του, ο καινούριος, ο διάδοχος του Γιώργου Καρατζαφέρη, ο Φίλιππος Καβούρης, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλους 9 μέχρι στιγμής για ένα μεγάλο κόλπο με εικονικές εταιρείες, Λουκία. Έκοβαν εικονικά τιμολόγια, άνοιγαν 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο, 1,5 για τον ΕΦΚΑ. Άνοιγαν διάφορες εταιρείες από καταστήματα ρούχων, από σουβλατζίδικα, από εστιατόρια, από μπαρ, σε ονόματα χειρανθρώπων. Δεν απέδιδαν ασφαλιστικές εισφορές και όταν είχαν βουνό τα χρέη, τα κλείναν και προκαλούσαν στον ΕΦΚΑ ζημιά 100 εκατομμύρια ευρώ και ξανά άνοιγαν νέες εταιρείες επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, η εν ενεργεία πρόεδρη του ΛΑΟΣ, το ήξερες αυτό? Βέβαια, ο κ. Καμπούρης, δημοσιογράφος, παρουσιαστής του καναλιού, του πρώην καναλιού Καρατζαφέρη. Ναι. Ήταν το μεγάλο κόλπο. Μίλησα με τον κύριο Βαρβέρη, μου λέει το διευθυντικό του ΕΦΚΑ. Τώρα μετράμε, περιμένουμε τη δικογραφία. Δεν μιλάμε προς το παρόν. Μετράμε ζημιές και περιμένουμε τη δικογραφία για να μιλήσουμε. Συνελήφθη στον Άλυμο, εκεί ήταν το στρατηγείο. Στο όνομα της συζύγου ήταν το στρατηγείο του κόλπου. Και έγινε έφοδος αστυνομικών πρωί-πρωί και πιάσανε και τον κύριο Καμπούρη και τη σύζυγο και άλλους 8 μέχρι στιγμής. 5 εκατομμύρια ζημιά. Και κάτι που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Φιερακάκης, πρέπει να σου πω. Μηνύσεις για πρόθεση παράνομου τζόγου σε 18 influencers, ανάμεσά τους πασίγνωστοι rappers και μοντέλα. Προωθούσαν παράνομο τζόγο μέσω διαδικτύου και social media.
1: Ναι, και μάλιστα είπε ο κύριος Πυρακάκης ότι κανείς δεν χαίρει ασυλίας κατά κάποιο τρόπο.
0: Ξέρεις πόσοι ισότοποι είναι στη μαύρη λίστα? 15.000 διευθύνσεις. Είναι πολύ μεγάλο το κόλπο. Εδώ περίμενε, γιατί είναι μια αγορά σχεδόν 2 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ελεάνα Γαρίνη, πρόεδρο της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. Γεια σας, κυρία Γαρίνη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας καλούμε διότι εξελίξεις και αποκαλύψεις μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έχουν τέλος. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε το τελευταίο και να το δούμε και θεσμικά, κυρία Γαρίνη, γιατί ξέρω ότι αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο. Υποτίθεται ότι τον έλεγχο σε τέτοιου είδους ιατρία, που αποδείχθηκαν ιατρία του θανάτου, αυτό της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, τον έχουν κατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Εδώ είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Υποτίθεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει 7 τριμελείς επιτροπές για να ελέγξει 16.500 ιατρία και κέντρα που είναι υπό τον έλεγχο της αρμοδιότητάς του. Στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν ξέραμε στην αρχή όταν πέθανε ο Μαζονάκης. Μετά μάθαμε αργότερα, μετά από 2 Κυριακές, ότι είχε οι γιατροί κατηγορούμενοι είχαν καταθέσει, έλεγαν ότι πηγαίνουμε και δεν βρίσκαμε μηχάνημα πλατσοφέρες. Μας το κρύβαν, δεν το άνοιγαν, τίποτα. Καλησπέριζουμε και τον κύριο Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή. Κύριε Γαλεντέρη, καλησπέρα σας. Λοιπόν, δεν ξέραμε. Είχα μάλιστα ρωτήσει την κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Λέει, πήγαινα, δεν μου λέγαν κάτι. Λέω, ξέρετε, πήγαινα σε συνέδρια, διαφήμιζα στο site. Λέει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε. Κάτι φήμες είχαμε ακούσει. Μετά είναι γνωστό ότι ο νεφρολόγος γιατρού, καλοκαίρι του 25, είχε πει πήγαινε να πεθάνει μια γυναίκα από μηχάνημα, 35 χρονών. Ήταν στο Υγεία. Άρα το ήξεραν. Ο κ. Πατσουράκος έστειλε για έρευνα. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 25 το συγκεκριμένο ιατρείο έχει υποβάλει δήθεν για άδεια οζονοθεραπείας τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος ίνους σφαίρες, πλασμαφαίρεση δηλαδή. Και δεύτερο τιμολόγιο τον Ιούλιο του 26. Στέκομαι στο Σεπτέμβριο του 25. Έχουν από τότε, και το μάλιστα αυτό δεν προκύπτει από το δικό τους υπόμνημα που υπέβαλαν χθες, κατέθεσαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας συμπληρωματική δίωξη κατά των 2 γιατρών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Άρα ήδη το παραδέχονται. Λένε, να το χαρτί, μας είχαν δώσει τιμολόγια. Και εγώ ρωτώ, έχουν τιμολόγιο αγοράς. Πάνε οι επιτροπές και δεν ψάχνουν για το μηχάνημα αυτό. Και από το οποίο το χαρακτηρίζουν εγκληματική πράξη. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος. Αυτό το υπόμνημα που έχω μπροστά μου, των 20 σελίδων. Δεν πρέπει να ψάξουν. Αυτό δίνει μια τεράστια τρύπα και φεύγουν και δεν το βρίσκουν. Και μετά λένε ότι ο υπάλληλος έλειπε σε άδεια το 26 και το συνειδητοποίησαμε 4 Σεπτεμβρίου του 26 και θα πηγαίναμε, αλλά πέθανε ο Μαζονάκης. Συγγνώμη, αυτό είναι καθεστώς ελέγχου. Νιώθετε ασφαλείς? Εγώ δεν νιώθω ασφαλείς.
2: Ακούω τι λέτε. Βέβαια, εμείς, σαν ανεσυλλογική εταιρεία, δεν έχουμε κανένα λόγο πάνω σε αυτό. Εμείς, σαν επιστημονική εταιρεία, δεν, μπορούμε να ούτε να εκφέρουμε λόγο παρά μόνο σαν πολίτες.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορούμε να εισακουστούμε σε τέτοια πράγματα ή να ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα.
1: Δηλαδή δεν θα μπορούσατε, συγγνώμη που σας διακόπτω κυρία Γαρίνη,
2: ναι.
1: Δηλαδή δεν έχετε, θέλω να πω, δεν θα μπορούσατε ή δεν πρέπει, ας πούμε, σε αυτά τα ιατρία τα οποία χρησιμοποιούν μεθόδους αναισθησίας να υπάρχει αναισθησιολόγος εκεί. Σε αυτό δεν έχετε κανένα λόγο εσείς.
0: Ναι, ναι, το έθεσε η Λουκία στο δικό σας.
2: Για ό,τι έχει να κάνει με τις πλασμαφαιρέσεις και τα λοιπά, ούτε που περνάει
0: ναι,
2: αυτή
0: το έθεσα, γιατί σε αυτό το πλαίσιο, κυρία Γαρίνη, έγινε και η αναισθησία στο Μαζονάκι, του δόθηκε όπως φαίνεται και η προποφόλη, χωρίς αναισθησιολόγο και τελικά μία ουσία που ρίχνει την πίεση φαίνεται ότι πέθανε από αυτό. Άρα εδώ φτάνουμε σε εσά.
2: Σε αυτή την κουβέντα μπορούμε να πάμε, που μπορούμε να μιλήσουμε και λιγάκι για τα δικά μας πράγματα. Σαν λοιπόν αναισθησιολογική εταιρεία, εμείς εισηγούμαστε, έχουμε εισηγηθεί εδώ και πολλά χρόνια να υπάρξει ένα αυξημένο. Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο με αυξημένα τα στάνταρ της ασφάλειας που να πιάνει και τα ιατρία ή οπουδήποτε δίνεται καταστολή εκτός χειρουργείου.
1: Κυρία Γαρίνη, σε ποιον το έχετε εισηγηθεί? Απλά να μας πει η κυρία Γαρίνη πού έχετε κάνει την εισήγηση για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα μας εκεί.
2: Φυσικά. Αυτή λοιπόν η εισήγηση είχε πάει πρώτα για να γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση υγειονομική πρέπει να περάσει πρώτα από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, όπου τελικά αναρτήθηκε σαν κατευθυντήριες οδηγίες και μπορείτε να το βρείτε εκεί, το 2018. Κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας και σε κάθε συνάντηση με υπουργό και σε κάθε υπόμνημα που στείλαμε στο Υπουργείο Υγείας επαναλαμβάναμε ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει σε νόμο. Σαν τέτοιο εμείς το είχαμε φτιάξει και όχι σαν κατευθυντήριες οδηγίες. Από το 2018 μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάνει καμία συνάντηση με το Υπουργείο χωρίς, όποιος και να είναι υπουργός, όποια και να είναι η κυβέρνηση, χωρίς να το επαναφέρουμε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε πού ταιριάζει αυτό που σας είπα, αυτό που λέτε.
2: Αυτή είναι η δικιά μας δύναμη, γιατί εμείς δεν
0: ακούστε, κύριε Γαρίνη, και πάμε στον κύριο Γαλαντέρη μετά. Πώς δένουν τα δύο? Πού να ξέρει κάποιος, που μπορεί να είναι ο εισαγγελέας, ο ιατρικός σύλλογος, οποιοδήποτε, ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός διαμέρισματος, μία, θα το πω εγώ με τα λόγω γνώσεως, εγκληματίας γιατρός, κάνει αναισθησία σε ασθενή με προποφόλη, χωρίς αναισθησιολόγο, χωρίς να ξέρει το δρόμο επιστροφής, του πέφτει η πίεση, δεν ξέρει τι να κάνει και ο ασθενής πεθαίνει. Εγώ λοιπόν ρωτώ, πριν φτάσουμε εκεί, υπήρχε ένα μηχάνημα παράνομο, το οποίο μηχάνημα δεν το είχε ελέγξει κανένας. Υπήρχε μια ομάδα γιατρών που δήλωναν γιατροί, χωρίς ειδικότητα, που έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς να ελέγχονται. Έτσι έγινε και η αναισθησία. Κάπου θα γινόταν η αναισθησία. Άρα φτάνουμε σε εσάς. Όλα είναι ένα αυτά. Είναι όργιο αυθαιρεσίας.
2: Συμφωνώ μαζί σας και θέλουμε να γίνονται έλεγχοι, μάλιστα. Από το 2016 είχαμε ζητήσει να γίνονται και έλεγχοι και στις ιδιωτικές κλινικές για να είμαστε σίγουροι, γιατί τα δημόσια τα ξέρουμε, τα βλέπουμε τι γίνεται και
0: τώρα που
2: είναι
0: το αναισθησία.
2: Να συμβαίνει και στα... Μπράβο. Για να γίνεται λοιπόν, για να μιλάμε για ασφάλεια ασθενούς, πρέπει να μιλάμε για προσωπικό, για εξοπλισμό και για ελέγχους. Και αυτό είναι ένα τρίπτυχο που το ένα προϋποθέτει το άλλο. Και για να γίνουν όλα αυτά όμως χρειάζεται να υπάρχει ένα πλαίσιο, δηλαδή
0: υπάρχει.
2: Ο ιατρικός σύλλογος.
0: Υπάρχει πλαίσιο, κυρία.
2: Ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν για να πάει και να δει ότι, και να πει ότι σε αυτό το γιατρείο γίνεται ή δεν γίνεται κάτι παράνομα, okay, πρέπει να έχει ένα τέτοιο νόμο που να λέει ότι είναι παράνομο ή όχι. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και το ζητάμε. Φυσικά, επιστημονικά κριτήρια και αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι, έχουν κάποια βαρύτητα επιστημονικά. Άρα σαν ιατρικός σύλλογος μπορεί να πει ότι εγώ εγκρίνω ή δεν εγκρίνω, ας πούμε, αυτές τις πράξεις σε αυτό το πλαίσιο. Επιστημονικά όμως, όχι νομικά. Τώρα, κατόπιν εορτής, εμείς σαν εταιρεία λάβαμε μια τέτοια επιστολή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που μας ζητούσε να καθορίσουμε σαν ειδικότητες.
0: Τώρα, έπρεπε να πεθάνει Μαζονάκης.
2: Τώρα, ακριβώς. Τώρα λάβαμε μια τηλεπιστολή όλες οι εταιρείες που να λένε και να
0: ορίζουν
2: τι ιατρικές πράξεις μπορεί να κάνει κάθε ειδικότητα σε ιατρία.
1: Κατόπιν τραγωδίας, κυρία Γαρίνη.
0: Θα επιστρέψουμε, επειδή και ο Γαλεντέρης έχει μια υποχρέωση. Βάλτε άνω τελεία, κύριε Γαλεντέρη. Το ερώτημα είναι μετά από όλα αυτά. Εμείς θα μάθουμε ποτέ από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις όλο αυτό το φιλμ των τραγικών και εγκληματικών λαθών και παραλήψεων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Είναι όλα καταγεγραμμένα.
3: Ήδη αρχίζουν και συμπληρώνεται το παζλ. Το πώς ουσιαστικά τι προκάλεσε το θάνατο. Το έβριμα της προφόλης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ουσιαστικά μας δίναν μισό μηχανισμό αυτή τη στιγμή. Ο άλλος μισός είναι η ιστοπαθολογική, η οποία δεν θα έρθει, για μένα δεν θα έρθει απλά να δώσει και μυλαστική. Έρχεται απλά να επιβεβαιώσει ότι η προποφόλη ουσιαστικά ήταν και, το, και η αιτία θανάτου.
0: Γιατί ξέρω, θα μας πει η κυρία Καρίνη, ότι ρίχνει την πίεση αν δοθεί με τρόπο που δεν αρμόζει.
3: Όχι, πει την πίεση. Κάνει άπνοια.
0: Κάνει άπνοια.
3: Συνεπώς, καταλαβαίνετε.
0: Άρα το να δώσει ένας μη αναισθησιολόγος ένα διαμέρισμα προποφόλη είναι μια επιγκληματική ενέργεια.
3: Προφανώς και. Μα γι' αυτό και ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια προς το παρόν έχουν διώξει τέτοιου βαθμού. Εγώ, τουλάχιστον τα 14 χρόνια που δουλεύω ως ιδιώτης ιατροδικαστής, δεν έχω δει ποτέ γιατρό να διώκεται για κουλιματική ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Έχετε δίκιο, είναι πρώτη, είναι πρώτη φορά.
3: Είναι και πρώτη φορά.
0: Άρα θα
3: και τα νομικά αρχεία να δείτε ότι δεν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση.
0: Άρα τοξικολογικές και ιστολογικές θα δείξουν όλα αυτά που αρνείται ο γιατρός, λέτε κύριε ιατροδικαστά.
3: Μα ήδη αρχίζει και αποβάλλεται μάλλον αντιστρέφεται η δική της κατάσταση. Δεδομένου ότι η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έχει δώσει προποφόλη. Εάν τοξικολογική αποδώσει προποφόλη, καταλαβαίνετε ότι.
0: Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν όντως προποφόλη. Έτσι είναι.
3: Ναι, η τοξικολογική είναι μια αντικειμενική εξέταση. Δεν έχει κανένα. Δεν επηρεάζεται από υποκειμενικά συναισθήματα ή εκτιμήσεις. Είναι ένα αντικειμενικό εύρημα. Είναι αδιάσυστο για το δικαστήριο η τοξικολογική.
0: Η ιστολογική θα δείξει την αιτία θανάτου στη συνέχεια. Η τοξικολογική βρήκε την προποφόλη. Άρα έχει δοθεί. Θα δούμε μετά στις ιστολογικές ότι αυτή προκάλεσε πτώση πίεση ή άπνοια ή οτιδήποτε και από αυτό εφτάσαμε στην ανακοπή.
3: Η ιστοπαθολογική, ξέρετε, δίνει τις συνέπειες της προποφόλης. Δηλαδή δίνει ουσιαστικά ευρήματα τα οποία θα κριθούν συμβατά με την χορήγηση προποφόλης. Αυτό αρκεί από την ιστοπαθολογική για να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνη θανάτου.
0: Άρα θα υπάρχουν απαντήσεις.
3: Προφανώς και υπάρχουν.
0: Αδιάσυστες, μπορεί κάποιος γιατρός να πει δεν είναι έτσι, ξανακάνετε το.
3: Μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει καμία. Να πω κανένας όρος για να στηθεί κάποια υπερισπιστική γραμμή υπέρ της αιτίας θανάτου διαφορετικής από αυτή που μέχρι τώρα έχουμε ως εικόνα.
0: Τι να πω, πάμε Λουκία, είναι αναγκαστικό όλο αυτό. Δηλαδή είναι μια, δεν το διανοούμε ότι έχεις έναν άνθρωπο, όχι το Μαζονάκι, οποιονδήποτε ασθενή. Δεν έχεις έναν αισιολόγο.
1: Χάρη στο Μαζονάκι βγήκε όλο αυτό.
0: Που πωλείται στα φαρμακεία, δηλαδή μπορώ να πάω και να πάω στον κουτάκι η προποφόλη για να δώσω στον ασθενή μου στο διαμέρισμα. Πωλείται ελεύθερα η προποφόλη. Κύριε Καρίνη.
2: Μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ναι.
2: Διαπιστώσαμε λοιπόν πρόσφατα, κάνοντας ευθύ ερώτημα στο ΙΔΙΚΑ, ότι πράγματι δεν έχει δοθεί από την απαραίτητη επιτροπή, δεν φταίει το ΙΔΙΚΑ, το ΙΔΙΚΑ είναι ένα σύστημα πληροφοριών, δεν έχει δοθεί ποτέ εντολή να συνταγογραφείται η προποφόλη
1: δηλαδή,
2: μόνο από αναισθησιολόγους. Μόνο από αναισθησιολόγους.
1: Μπορεί να συνταγογραφηθεί.
0: Μπορεί
2: να συνταγογραφηθεί.
0: Άρα ο θάνατος Μαζονάκη ανέδειξε τρύπα στο σύστημα. Οποιοδήποτε μπορεί να δώσει από το φαρμακείο αυτή τη θανατηφόρο ουσία αναισθησίας.
1: Αρκεί να έχει συνταγογραφηθεί, έτσι. Αλλά μπορεί και από οποιονδήποτε γιατρό.
2: Δεν έχει προβλεφθεί ποτέ να μην δίνεται από ειδικότητες μόνο αναισθησιολόγους, μονάδες εντατικής θεραπείας και επιγόντων, όπως οφείλει να δίνεται.
1: Εσείς όμως είχατε κάνει αυτή την εισήγηση. Φαντάζομαι ότι είχατε ενημερώσει ότι πρέπει να συνταγογραφηθεί.
2: Δεν είχαμε ερωτηθεί ποτέ από αυτές τις επιτροπές. Για μας το θέμα της προποφόλης είχε μπει στο τραπέζι μαζί με τους γαστεντερολόγους όταν εμείς είχαμε αρνηθεί κατηγορηματικά και είχαμε προστατεύσει αυτό που δίνεται από.
0: Σας χάσαμε, κύριε Καρίνη, για ξαναπείτε, σας παρακαλώ. Χάσαμε την επικοινωνία κάποια στιγμή. Ελάτε.
2: Λοιπόν,
0: κύριε Καλεντέρη, να σας αποδεσμεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή συνέχεια. Ελάτε, κύριε Καρίνη. Ναι. Σας ακούμε πολύ καλά.
1: Σας ακούμε, κύριε Καρίνη.
2: Συγγνώμη.
0: Ελάτε.
2: Σαν λοιπόν εταιρεία, η μοναδική φορά που ρωτηθήκαμε για το θέμα της προποφόλης ήταν όταν τέθηκε το θέμα για τους γαστρεντερολόγους να βγει νόμος που θα τους επιτρέπει να δίνουν καταστολή και αρνηθήκαμε κατηγορηματικά και απαγορεύσαμε τη χρήση. Μας άκουσαν τέλος πάντων, ακουστήκαμε
0: την
2: απαγόρευση
0: τη
2: χρήση.
0: Πότε έγινε?
2: Αχ, πότε βγήκε ο νόμος.
0: Είναι χρόνια τώρα, θέλω να πω, ή είναι από
2: δύο μήνες. Όχι, τώρα το 21, 20.
0: Α, τώρα, το 21 είναι ο νόμος. Χρόνια. Άρα υπάρχει μια επικοινωνία. Ωραία, άρα μας λέτε, εγώ αυτό θα κρατήσω, ότι θα έπρεπε κανονικά να συνταγογραφείτε μόνο από αναισθησιολόγους προποφόλη. Δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει τρύπα. Άρα ένας γνωστός του ζεύγους γιατρός θα μπορούσε να τους γράψει προποφόλη και να πάρουν στο φαρμακείο να την πάρουν. Σωστά.
2: Ναι, είναι πιθανό να έχει γίνει ακόμα και αυτό, βέβαια.
0: Απίθανο.
2: Αυτό αφήνει ίχνη στο ΕΔΙΚΑ και το ΕΔΙΚΑ τώρα ψάχνει να βρει τις συνταγές της προποφόλης, να ξέρουμε και εμείς.
0: Άρα πρέπει να δούμε ποιος γιατρός την έγραψε και φαρμακείο την έγραψε.
2: Όπως επίσης και να κλείσει αυτή η τρύπα, έχουμε κάνει τα απαραίτητα διαβήματα αυτή τη στιγμή που είναι στο φως ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Να κλείσει αυτή η τρύπα.
0: Κυρία Γαρίνη,
2: ασφάλεια των ασθενών είναι ευθύνη όλων.
0: Διαβάζω μία ακόμα ουσία. Μηδαζολάμη. Σας λέει κάτι αυτό, ότι δόθηκε μαζί με την προποφόλη και μηδαζολάμη.
2: Αυτή είναι μία ουσία. Υπάγεται στην ομάδα των ναρκωτικών και είναι πολλές οι ειδικότητες που μπορούν να τη συνταγογραφήσουν και να τη δώσουν, γιατί είναι μη ειδική. Εκτός από καταστολή, μπορεί να τη δώσει κανένας και για τη θεραπεία σπασμών και.
0: Τη δίνουν συνήθως μαζί.
2: Τη δίνουμε μαζί σε όταν κάνουμε αναισθησία.
0: Αυτή τη δίνουμε είναι
2: μαζί όταν δίνεται μαζί με την προποφόλη, κάνει η συνέργεια.
0: Δηλαδή
2: δίνοντας δύο φάρμακα τέτοια μαζί, ακριβώς κάνουν συνέργεια. Τόσο στην καταστολή, δηλαδή χρειάζονται ίσως μικρότερες δόσεις από το ένα και από το άλλο, αλλά και στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Και τα δύο καταστέλνουν την αναπνοή.
0: Μπορεί η μηδαζολάμη να εντείνει τις επιπτώσεις της προποφόλης, θέλω να πω, να το κάνει χειρότερο το πράγμα.
2: Γιατί κάνουν συνέργεια, φυσικά.
0: Και άρα και την άπνοια και την πτώση της πίεσης.
2: Φυσικά.
0: Αυτό, Λουκία, δεν το έχω ξανακούσει, είναι συγκλονιστικό που λέει η κυρία Γαρίνη. Άρα εδώ ανατεχιάζω εγώ. Έχουμε ένα έγκλημα, μια γιατρό άνευ ειδικότητας σε ένα διαμέρισμα να κάνει αναισθησία στο Γιώργο Μαζονάκη. Άγνωστο. Συνηθίζεται όταν κάνεις πλασμαφαίρεση αυτό το μηχάνημα που
1: ναι,
0: δεν είναι ακριβώς.
1: Να κάνεις αναισθησία.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, κυρία Γαρίνη. Είναι συμβατό.
2: Η καταστολή γίνεται όταν γίνονται πράξεις επώδυνες, πράξεις που θέλουν ακινητία σε έναν άνθρωπο όπως ένα παιδί ή έναν.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Όχι, λέει, όχι.
1: Όχι.
0: Σας χάνουμε, κυρία Γαρίνη, ελάτε.
2: Ναι, σας ακούω εγώ καλά.
0: Ναι, ελάτε, ναι.
2: Έλεγα ότι όχι, δεν συνηθίζεται. Σας είπα ότι μπορεί να δοθεί σε οποιαδήποτε άρρωστο μπορεί να δοθεί καταστολή εφόσον δεν συνεργάζεται γιατί είναι παιδί ή
0: αλλά όχι σε έναν ενήλικο που κάνει κάτι σαν μεταμόσχευση. Δηλαδή,
2: όχι, βέβαια.
0: Συγγνώμη, σαν μετάγγιση. Σαν μετάγγιση αίματος.
2: Όχι, βέβαια, δεν κάνουν μέσα στις μετάγγισης.
0: Άρα,
2: καταστολή, δεν υπάρχει κανένα
0: έγκλημα πρώτο. Καταστολή μέσα σε πράξη αναισθησιολόγου σε ιατρείο. Δύο, άνευ ειδικότητας. Τρία, χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου. Τέσσερα, δύο ουσίες που μαζί μπορούν να σκοτώσουν αν δοθούν από έναν μη ειδικό. Πέντε, άγνοια της αντιμετώπισης τυχών παρανεργιών. Είναι πενταπλό το έγκλημα, κυρία Γαρίνη. Δεν έχω λόγια.
2: Πρέπει να θωρακιστεί να μην ξαναγίνει. Το σύστημα.
0: Να ληφθούν μέτρα να μην ξαναγίνει. Και ποια είναι η πρότασή σας?
2: Το τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το γιατρείο θα το δουν οι δικαστές.
0: Ποια είναι η πρότασή σας, κύριε Γαρίνη?
2: Στο μεταξύ χρειαζόμαστε κανονιστικό πλαίσιο και ποιος και με τι προϋποθέσεις θα δίνει καταστολή εκτός χειρουργείου καταρχήν.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Και πώς το ελέγχετε?
1: Πρέπει οι αναισθησιολόγοι να βρίσκονται σε πού πρέπει να βρίσκονται.
0: Ότι
1: δηλαδή
0: πρέπει
1: υποχρεωτικά να είναι σε
2: αυτό
1: κάποια
2: είναι
1: ιατρία.
0: Και πώς το ελέγξει και αυτό, κύριε Γαρίνη? Δηλαδή, αν δύο ασυνείδητοι γιατροί πάνε σε ένα διαμέρισμα, τώρα που μιλάμε, και
2: δεν
0: κάνουν
2: θα πρέπει
0: το ίδιο.
2: Να δίνεται άδεια για να γίνεται
0: πού,
2: αυτό.
0: Πού θα του βρείτε? Σε ένα σπίτι θα πάνε δύο γιατροί, θα αγοράζουν την ουσία και θα κάνουν την άρκωση. Μετά, πού θα του βρείτε? Εγώ λέω ότι είναι ασυνείδητοι και οι γιατροί, και δεν έχει ελεγχθεί το διαμέρισμα που λειτουργεί παράνομο στο ιατρείο και είναι γνωστό του γνωστού ως ασθενής. Τίποτα.
2: Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αν είναι καν νόμιμο ή παράνομο αυτό που κάνουν.
0: Σκεφτείτε.
2: Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Πολλό δε μάλλον.
0: Άρα υπάρχει ένα πραγματικό χάος.
2: Χάος, εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία, υπάρχει μια μεγάλη τρύπα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και άλλες ζωές, να το πω έτσι.
2: Ναι, οι γιατροί 99% και ιδιαίτερα οι αναισθησιολόγοι που δεν έχουν λόγο να είναι ρυψοκίνδυνοι για να μην χάσουν τον πελάτη, όπως καταλαβαίνετε. Οι αναισθησιολόγοι δεν έχουμε εμείς ιατρία και προσωπική
0: πελατεία. Φυσικά, εσείς στο νοσοκομείο.
2: Ευθύνη απέναντι στους ασθενείς, η ηθική και όταν θέλετε και το αίσθητο της αυτοσυντήρησης να μην κάνεις κάτι παράνομο και καταλήξεις όπως η κυρία αυτή, έτσι, που προστατεύει αυτή τη στιγμή τους αρρώστους από κακοτοπιές.
0: Είναι συγκλονιστικά όσο
2: πρέπει να μην φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να υπάρχει και ένα σαφές νομικό πλαίσιο.
0: Όχι καμπανάκι, οι χειρές καμπάνες τυπήσατε, μακάρι να εισακουστούμε, να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή με αυτόν τον τρόπο που είναι πενταπλό έγκλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ελεάνα Γαρίνη, πρόεδρο της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM. Κρωματάκι, κρωματάκι. για τα σένα το βάψα.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κροματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είναι συγκλονιστικά τα όσα αποκάλυψε η πρόοδος των ασιολόγων Λουκία και δείχνουν πραγματικά ότι
1: άλλο είναι σύστημα
0: διάτρητο. Εντάξει, μα
1: άλλο,
0: μόνο ένα
1: άλλο
0: κενό.
1: Ένα κενό.
0: Μόνο
1: άλλο
0: ένα, ένα κενό. Άστα, στο είναι.
1: Όχι,
0: είναι...
1: Άλλο
0: ναι, εσύ καλά κάνεις. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV με το χαρακτηριστικό χρώμα. Στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σας όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Να πω δύο λόγια, Γιώργο, και για την πατήτηση με τοκονία. Διότι με εμπειρία από το 1988...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
22: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
21: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
22: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
21: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
22: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
23: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, λίγο μετά το τέλος των αγώνων οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Πραγματοποιήθηκαν για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου. Παιχνίδια τα οποία είναι αρκετά, είναι η αλήθεια, στο πρόγραμμα την σημερινή ημέρα, παρότι η τρίτη είναι τέσσερις αναμετρήσεις οι οποίες ήταν στο πρόγραμμα. Η ομάδα του Άρη Αρχαγγέλου κατάφερε να επικρατήσει εύκολα της ομάδας του ΠΑΟΚΟ και να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, καταφέροντας να πάρει μια εύκολη νίκη με 5-0, με γκολ από τους Μαγιόγλου, Γιώργου Λαγκεσίρα, Ρωμάνο και Δελαπόρτα, ενώ στο ντέρμπι αυτής της αυτών των δύο μάτς, τέλος πάντων το πιο σημαντικό παιχνίδι, ήταν αυτό ανάμεσα σε Κλεάνθη και Δόξα Καρδάμενας, με την ομάδα του Κλεάνθη Παραδεισίου να παίρνει την νίκη με 1-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, συγγνώμη, του Γιώργου Ζαφυρόπουλου στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε δευτερόλεπτα νομίζω ότι έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Κρεμαστή, ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και Ποσειδώνα Καρπάθου. Θα σας ενημερώνουμε και για το σκορ μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή, στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή ουσιαστικά, στο οποίο θα έχουμε εικόνα για το τι γίνεται εκεί. Να πούμε επίσης ότι έγινε γνωστό το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΤ για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο βλέπω βέβαια και παιχνίδια την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ έγινε γνωστό επίσης και το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνικής για την Κυριακή αυτή, με το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε Διαγόρα και Αέρα Φάντου να ξεχωρίζει. Είναι γνωστό επίσης και το πρόγραμμα της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου για αυτό το Σαββατοκύριακο, για την τέταρτη αγωνιστική. Οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5 εδώ παρέα στον Real Voice 99,5. Μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε αρχικά για την Α κατηγορία, να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Για τα παιχνίδια τα οποία είπαμε ότι πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Δύο αναμετρήσεις με τις οποίες άνοιξε η αυλαία μιας μέρας όπως η σημερινή, στην οποία υπάρχουν πάρα πολλά μάτς στο πρόγραμμα. Είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν την σημερινή ημέρα στο πρόγραμμα. Τέσσερα μάτς τα οποία έχουν οριστεί από την αλφα, για την Α κατηγορία 12 νήσου. Προσπαθώ να φτιάξω και κάτι παράλληλα, γι' αυτό ακούτε κάτι θορύβους την ώρα που μιλάω. Γιατί νομίζω ότι ακούγομαι μονοφωνικά. Με ακούτε μονοφωνικά, αλλά θα το φτιάξουμε που θα πάει. Θα το φτιάξουμε το προβληματάκι που υπάρχει. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν για τα παιχνίδια τα οποία έγιναν. Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚ 5-0 και Κλεάνθης Δόξα Καρδάμενας 1-0. Οι αναμετρήσεις οι οποίες έγιναν νωρίς και ολοκληρώθηκαν με τους γηπεδούχους να παίρνουν νίκες. Τον Άρη Αρχαγγέλου να επιστρέφει στα νικηφόρα αποτελέσματα. Ενώ στο παιχνίδι, στα παιχνίδια τα οποία, το παιχνίδι που ξεκίνησε τώρα είναι στο 0-0, το παιχνίδι ανάμεσα σε Φίβο και Ποσειδώνα Καρπάθου, μάτς το οποίο είναι τηλεοπτικό, μπορείτε να τσεκάρετε και να το βλέπετε και μέσα από το XX Sports. Είμαστε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια το οποίο είναι το βράδυ, είναι προγραμματισμένο στις 9:15 το παιχνίδι ανάμεσα σε Αναγέννηση Ασφενδιού και Ευκλή. 9:15 το παιχνίδι με Τζουμαλάκη, Φράγκη Αδάκη και Παγώνη να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Επίσης έχουν οριστεί τα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική. Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε κάτι για τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής, ότι πολλές φορές βλέπουμε τα παιχνίδια να έχουν οριστεί, να υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα. Ωστόσο μας εξήγησε και ο Χρυσόστομος ο Ψέλλας πρόσφατα ότι ο λόγος που γίνεται αυτό, ο λόγος που αν μπείτε δηλαδή στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας θα δείτε ορισμένους όλους τους αγώνες με ώρα και ημέρα, είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπόρεσαν οι ομάδες να πάρουν την άδεια διεξαγωγής αγώνα για όλη την χρονιά, για όλη την αγωνιστική περίοδο. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν στάνταρ ημερομηνίες και κάποιες συγκεκριμένες ώρες, γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι ομάδες είχαν υποτίθεται τους ορισμούς των αγώνων και έτσι θα μπορούσαν να πάρουν άδεια διεξαγωγής αγώνα για όλο το πρωτάθλημα. Το ίδιο θα γίνει και για την Α κατηγορία και για την Β κατηγορία, και στην Ρόδο και, και στο Βόρειο συγκρότημα. Ακριβώς το ίδιο θα γίνει και σε αυτές τις, και σε αυτές τις κατηγορίες. Όπως και στη Β, θυμίζω ότι θα έχουμε και φέτος θα έχουμε για φέτος πρώτη φορά, όπως έχουμε και στην Α, το ηλεκτρονικό φιλοαγώνο. Το λέω ηλεκτρονικό φιλοαγώνος. Το λέω αυτό γιατί πολύ πιθανόν το Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες, το οποίο είναι για Σάββατο στις 4, να μην γίνει Σάββατο στις 4. Και ο λόγος είναι γιατί έχει κάνει ένα αίτημα η ομάδα των Πανθύρων να παίξει Τρίτη βράδυ. Οπότε όλο αυτό θα το δούμε στην συνέχεια.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, να δούμε λιγάκι το πρόγραμμα για την Γάμα Εθνική. Κυριακή θα διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, εδώ που έχουμε φυσικά το μεγάλο ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε Δία Αγόρα και Αέρα Αφάντους. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί η ομάδα του Δία Αγόρα δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη ακόμη στο πρωτάθλημα. Ο Δία Αγόρας, ο οποίος έρχεται από την ήττα στην πρεμιέρα από τον Απόλλωνα Σμύρνης και από την ισοπαλία εκτός έδρας στην δεύτερη αγωνιστική κόντρα στον Ιωνικό, οπότε είναι ένα μάτς το οποίο θέλει να το κερδίσει. Το ίδιο και η Αέρα, η οποία είναι μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους για την φετινή χρονιά, υψηλές βλέψεις για την φετινή χρονιά. Είχε κερδίσει στην πρεμιέρα τον Ιωνικό με 1-0. Στο δεύτερο παιχνίδι έμεινε στο 0-0 με τον Πέτρο Ρουτζιέρη πια στον πάγκο της, ο οποίος γυρνά σε γνώριμα λιμέρια, όπως είναι αυτά του Δία Αγόρα, για να αντιμετωπίσει τον Δία Αγόρα αυτή την φορά ως προπονητής της Αέρα Αφάντου. Στο δημοτικό στάδιο το μάτς στις 4, τα υπόλοιπα παιχνίδια, Δόξα Βύρωνος Ιάλισσος στις 3, Παωρού Φαμφιάλη στις 4, Δία Αγόρας Αέρα το είπαμε, Εγάλιο Εθνικός στις 4 με τον Εθνικό να έχει αλλαγή προπονητή. Έχει αποχωρήσει ο Ηλίας Κότσιος από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και ο Μαργαρίτης Χαντζιαλέξης, ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της ομάδας, θα είναι αυτός ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας για αυτό το μάτς. Προοδευτική, Ιωνικός, αυτό για να είναι ντέρμπι, στις 4 το παιχνίδι, και ο Ιωνικός χωρίς τον κύριο Καβάση πια στον πάγκο του. Ανακοινώθηκε χθες το βράδυ ότι δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας, ότι αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας ο κύριος Καβάσης. Και στις 4 επίσης Απόλλων Καλφιών, Απόλλων Ασμύρνης, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους καλλιθενούς, οι οποίοι έρχονται από δύο ήττες. Έχουν βγάλει μάλιστα και κάποιες ανακοινώσεις χθες το βράδυ για την, και για τη διαιτησία αλλά και για κάποιους ανεγκέφαλους οι οποίοι δημιούργησαν θέματα. Είχε παράπονα για την διαιτησία του Μπέγκου και ζήτησε την εξαίρεσή του από τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως επίσης ζήτησε και την τιμωρία αυτών που χτύπησαν ανθρώπους του συλλόγου με αφορμή τα επεισόδια στην εξέδρα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ενημερώνουμε τους φίλους της ομάδας πως θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε, φωτογραφίες και βίντεο, στην αθλητική δικαιοσύνη, όπως έχουμε υποχρέωση. Διευκρινίζουμε ότι δεν έχουμε παράπονα από τα μέλη της διοίκησης της Δόξα Βύρωνα, αλλά ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές τον εντοπισμό και την τιμωρία εκείνων που επιτέθηκαν άνανδρα και χτύπησαν τα μέλη του ΔΣ του Απόλλωνα.

πάμε να φύγουμε λιγάκι από το ποδόσφαιρο, να πάμε λιγάκι στο μπάσκετ, όπου και εδώ έχουμε το νέο πρόγραμμα της ΕΚΑΣΔ για αυτό το Σαββατοκύριακο, με αρκετές και ενδιαφέρουσες, είναι η αλήθεια. Αναμετρήσεις για τον φίλο του Δημήτρη που ρωτά για ανδρικό και γυναικείο. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Δεν είναι ακόμη στο πρόγραμμα.

Μα πιο πίσω, τέλος του Οκτώβρη νομίζω ξεκινάει το ανδρικό. Σε ό,τι αφορά το τοπικό, να πούμε αρχικά ότι λόγω της αλλαγής στα δρομολόγια των πλοίων, η ομάδα του Διαγόρα δεν μπόρεσε να ταξιδέψει για να έρθει να αγωνιστεί κόντρα στον Έσπερο, και η ανακοίνωση που υπάρχει από τον Σύλλογο αναφέρει πως ο Διαγόρας δεν μπόρεσε να μεταβεί στην ΚΟ λόγω αλλαγής των δρομολογίων, με αποτέλεσμα να μην διεξαχθεί ο προγραμματισμένος αγώνας του W Rising Star με τον Έσπερο, καθώς θα πρέπει να ανακοινωθεί ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου προκειμένου να συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο Έσπερος προκρίνεται ως πρωταθλητής Δωδεκανήσου. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ποδοσφαιρικών, ωραίο. Καλά πήγε αυτό. Η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων, λοιπόν, Δωδεκανήσου, συγχαίρει τον Έσπερο και του εύχεται καλή επιτυχία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Έπρεπε να βγει γρήγορα πρωταθλητής. Δεν έγινε τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχε πάρει αναβολή. Δεν έγινε την Κυριακή το μάτς. Δεν έγινε το προηγούμενο γιατί οι άνθρωποι της ομάδας του Έσπερου ήταν στα παιχνίδια για το The Rising Star, για το Τζένα Star. Τώρα πρέπει να συνεχίσει ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου που θα είναι ο Έσπερος για να πάει στο επόμενο βήμα της διοργάνωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΤ, πάμε να το δούμε παρέα. Από το Σάββατο ξεκινάει η δράση. Προσπαθώ να ψάξω λιγάκι για το Rising Star, αν υπάρχει, αν έχει βγει ο πρωταθλητής. Γράφει πάντως στο site της Ομοσπονδίας ότι ο αγώνας Έσπερος Διαγόρας, ο οποίος αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, θα διεξαχθεί 11 Οκτωβρίου στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει από όλο αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση τώρα ότι το αναφέρει αυτό η Ομοσπονδία και η ΕΚΑΣ να αναφέρει κάτι άλλο. Γιατί είναι κάτι το οποίο έχει βγει σήμερα. Είναι μια ανακοίνωση που έχει βγει σήμερα από την Ομοσπονδία αυτή. Οπότε δεν ξέρω τι ισχύει για το συγκεκριμένο κομμάτι. Τέλος πάντων, θα το ψάξουμε.

Θα δούμε τώρα τι ισχύει για όλο αυτό το οποίο γράφεται. Τι ισχύει από τα δύο. Πάμε να συζητήσουμε για το πρόγραμμα της ΕΚΑΣ. Σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει ανακοίνωση από την ΕΚΑΣ, η οποία αναφέρει για πρωταθλητή τον Έσπερ, ο οποίος συνεχίζει στην επόμενη φάση, του W Rising Star. Και την ίδια ώρα υπάρχει ανακοίνωση από την ΕΟΚ, η οποία λέει ότι το παιχνίδι θα γίνει Κυριακή βράδυ. Τώρα, τι από τα δύο ισχύει, θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Περίεργα πράγματα. Σάββατο λοιπόν στις 11, Ακαδημία Καλλίμηνου Ιπποκράτης για τους παιδες. Στη μία Κάμηρος Κολοσσός Ρόδου 2 για τους παιδες επίσης. Πάνιονιος Λέρου Ηρακλής 2000 στη μία για τους παιδες στην Λέρο. ΕΑΚΑ Έσπερος για το παιδικό πρωτάθλημα στην Κάλυμνο στις 2. Ξάνθος Πάτμου ΑΕ δικαίου για τις Παγκορασίδες στις 3. Ιπποκράτης Ακαδημία Καλλίμηνου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. Δημήτρης Παπούλης για τις Κορασίδες στις 3.30. Στις 4 παρατέταρτο Ροδίων Άθλησης 2, Κολοσσός Ρόδου 1 για τους παιδες. Στις 5 Ξάνθος Πάτμου ΑΕ δικαίου για τους έφηβους. Στις 6.30 η Άλυσος Κλειόβολος Λίνδου για τις Κορασίδες. Την Κυριακή έχουμε στις 11 στο Ροδίων Παιδεία, Ροδίων Άθλησης 1-1 Αφάντου για τους παιδες. Στις 4 Φίβος Πανιώνιος Λέρου για τους έφηβους στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. Δημήτρης Παπούλης. Στις 6 θα γίνει το Έσπερος ΕΑΚΑ για τους έφηβους, σε live streaming είναι αυτό το match. Πολύ πιθανόν και το προηγούμενο. Στο κλειστό γυμναστήριο της Κρεμαστής Πήγασος Κρεμαστής Διαγόρας για τις Κορασίδες στις 6.30. Στο κλειστό γυμναστήριο της Ιαλισσού η Άλυσος Διαγόρας για τους παιδες. Στο Ζιπάρι την Τετάρτη 9 και 4 ΑΕ δικαίου Έσπερος για τις Κορασίδες. Και την Πέμπτη 15 Δεκάτου Κολοσσός Ρόδου Elite Basketball Academy για τις Κορασίδες στις 8. Αυτό είναι το πρόγραμμα, αυτό είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΚΑΣΔ για αυτή την εβδομάδα.

Λοιπόν, την διαλευκάναμε την υπόθεση, τέλος πάντων. Την υπόθεση για το αν το παιχνίδι γίνει ή δεν γίνει. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει το παιχνίδι. Η ομάδα του Διαγόρα, η οποία δεν μπόρεσε να ταξιδέψει, πρέπει να προχωρήσει ο πρωταθλητής, να πάει παρακάτω. Και ο Έσπερος θα είναι η ομάδα η οποία προκρίνεται από τα 12 για την συνέχεια του W Rising Star. Για την συνέχεια λοιπόν της του πρωταθλήματος αυτού. Άλλο ένα ταξίδι για τον Διαγόρα, για τον Έσπερο, συγγνώμη, ο οποίος είχε προκριθεί, θυμίζω, και στο Τζένα Σταρ.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα, ξεκινάει και το πρωτάθλημα βασικά της Women's National League με τον Ιπποκράτη να υποδέχεται εδώ στην ΚΟ, στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. Δημήτρης Παπούλης την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι τον Κρόνο Γέρακα, μια νέα χρονιά για τον Ιπποκράτη σε αυτήν τη νέα κατηγορία, με την ομάδα να έχει κάνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις το καλοκαίρι. Έχει παραμείνει η Νίκη Καρτσαμάρη, έχει παραμείνει η Ελιάνα Κρανιώτη, φυσικά η Γεωργία Βελούδου, τα κορίτσια τα οποία ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, η Μιλία Παθμίου, η Ειρήνη Σβήνου, κορίτσια τα οποία είναι παιδιά του συλλόγου και έχουν ζήσει πάρα, πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Και η ομάδα απέκτησε και την Μαρία Βλάχου, αλλά και την Τσέτσε Ντίμοβα. Στην προσπάθεια αυτή να είναι μια άκρος ανταγωνιστική ομάδα σε αυτό το νέο πρωτάθλημα της Women's National League. Προφήτης Ηλίας Εύνικος, τα παιχνίδια τα υπόλοιπα είναι στις 5 το μάτς αυτό την Κυριακή. Την Κυριακή επίσης στις 5 το Αγία Παρασκευή Ζαών. Τώρα αν το λέω σωστά νομίζω ότι έτσι λέγεται, Ζαών και Φυσιάς λέγεται η ομάδα. Νέοι Έσπερος, Νέοι Έσπερου, ΚΑΟ Νέοι Έσπερος Πάτρας αναφέρει το σήμα της, αυτό αναφέρει απέναντι στην η ομάδα στην οποία είπαμε και την περασμένη φορά στον αθλητικό όμιλο νέων Αργυρούπολης Ελληνικού. Αυτή είναι η ομάδα, έτσι λέγεται. Και ΑΕΠΛΑΝΤΑΝΙΑ, αθλητικός σύλλογος Πατρέων Προμηθέας. Ο Προμηθέας δηλαδή είναι ο αντίπαλος του Πλατανιά στα παιχνίδια αυτά, το οποίο παιχνίδι έχει οριστεί και αυτό για την Κυριακή στις 5. Θυμίζω η δική μας ομάδα θα αγωνιστεί την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Παιχνίδι έχει και η ανδρική ομάδα βέβαια του Ιπποκράτη, η οποία μετά την ήττα στην πρεμιέρα κόντρα στην ομάδα του Αθηναϊκού ετοιμάζεται για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τα Μελίσια. Η ομάδα του ΚΑΟ Μελισσίων, η οποία αγωνίζεται στο κλειστό γυμναστήριο Παναγιώτης 30 Φίλου, το παιχνίδι θα γίνει στις 3 και μισή αυτό και θα υπάρχει να πούμε τηλεοπτική κάλυψη στην αναμέτρηση αυτή για να μπορέσει και ο κόσμος να την δει από το κανάλι της ομάδας, από το κανάλι δηλαδή του ΚΑΟ Μελισσίων στο YouTube. Οι άνθρωποι του συλλόγου οι οποίοι δείχνουν όλα τους τα μάτς και στο ανδρικό και στο γυναικείο.

είδηση η οποία σαφώς και έχει στεναχωρήσει αρκετούς είναι αυτή που έχει να κάνει με τον Ανταγόρα. Ο Ανταγόρας έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, στην οποία αναφέρει ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων, λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν θα πάρει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και η ανακοίνωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μετά από τόσα χρόνια συνεχούς παρουσίας, η ομάδα της Άλσης Βαρώνη του Ανταγόρα δεν θα συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών λόγω οικονομικών δυσκολιών. Πρόκειται για μια πολύ δυσάρεστη και συγκινησιακά φορτισμένη εξέλιξη, καθώς ο Ανταγόρας αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και επιτυχημένα σωματεία της ελληνικής Άλσης Βαρών στην περιφέρεια. Μάλιστα, η απουσία αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το τμήμα βρισκόταν σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση. Ενδεικτικά, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη τον Απρίλιο, ο Ανταγόρας αναδείχθηκε πρωταθλητή σύλλογο στους παιδες για έκτη συνεχόμενη χρονιά και στους έφηβους για πέμπτη φορά στα τελευταία 6 χρόνια. Ο Ανταγόρας δεν είναι απλώς ένα συμμετέχον, αποτελεί διαχρονικά μια πραγματική μηχανή παραγωγής αθλητών, πανελληνίων ρεκόρ και διεθνών διακρίσεων. Τα τελευταία χρόνια κορυφαίοι αθλητές, πέρα από τις πανελλήνιες νίκες, συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, με αποκορύφωμα τον Παναγιώτη Σπύρου με τα δεκάδες πανελλήνια ρεκόρ του και την δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων τον Ιούλιο του 26 στην Κολομβία. Δυστυχώς, τα τεράστια έξοδα μετακίνησης και διαμονής που επομίζονται τα επαρχιακά και ιδιαίτερα τα νησιωτικά σωματεία για να συμμετάσχουν σε αγώνες πανελλαδικού επίπεδου, σε συνδυασμό με την διαχρονική έλλειψη επαρκούς οικονομικής στήριξης από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς, λυγίζουν συχνά ακόμη και τους κορυφαίους συλλόγους. Είναι μια πραγματικότητα που αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στην ελληνική περιφέρεια. Να υπενθυμίσουμε ότι το τμήμα της Άλσης Βαρών από την επανέναρξή του το 2017 δεν έχει λάβει ποτέ καμία συνδρομή από κανέναν αθλητή και ότι τα χρήματα για την κάλυψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων προέρχονται από τους γονείς των αθλητών, από το ΔΣ του Συλλόγου, κάποιους φίλους του Ανταγόρα και από κάποιους χορηγούς. Ενώ το ποσό για τους 4 εγχώριους αγώνες, προκριματική παιδών, εφήβων, ανδρών, γυναικών, πανελλήνια πρωταθλήματα παιδών, εφήβων, ανδρών, γυναικών, κάθε χρόνο από το 2017 έως και σήμερα, ξεπέρασε τις 65.000 ευρώ. Να επισημάνουμε ότι είμαστε μοναδικός σύλλογος στην Άσια Βαρών στην Ελλάδα που για να συμμετέχουμε στους δύο προκριματικούς αγώνες ώστε να παιδών εφήβων το πρώτο εξάμεινο του έτους και νέων ανδρών το δεύτερο εξάμεινο ώστε να συμμετέχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα έχουμε αεροπορική ή ακτοπλοϊκή μετακίνηση και αναγκαστική διανυκτέρευση 3 ημερών. Είναι πραγματικά κρίμα αθλητές που εκπροσωπούν επάξια την χώρα μας και ακόμη και σε παγκόσμια πρωταθλήματα να στερούνται τη συμμετοχή τους στους εγχώριους αγώνες. Τέτοια γεγονότα αναδεικνύουν την ανάγκη για ουσιαστικότερη στήριξη του αθλητισμού της περιφέρειας από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς, ώστε να μην πηγαίνουν χαμένες οι προσπάθειες αυτών των παιδιών. Η απουσία ενός τέτοιου συλλόγου από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στερεί από την διοργάνωση έναν από τους βασικούς της πρωταγωνιστές. Ελπίζουμε η κατάσταση αυτή να είναι προσωρινή και να βρεθεί άμεσα μία λύση, ώστε οι αθλητές του Ανταγόρα να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στο βάθρο των αθλητών. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί και μια ομάδα η οποία περιμένει αυτούς τους αγώνες. Έτσι δεν είναι ομάδα η οποία παίζει εβδομάδα με εβδομάδα. Τα παιδιά προπονούνται, προετοιμάζονται συνεχώς για να παίξουν αυτά τα μάτς. Κρίμα, πραγματικά.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι μαζί και με καλεσμένο αύριο, την ίδια ώρα, 4 με 5, για να συζητήσουμε αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν και με το τι συμβαίνει σε εμάς στα Δωδεκάνησα, αλλά και με το τι συμβαίνει γενικότερα στον αθλητισμό της περιοχής μας και σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και Ποσειδώνα Καρπάθου, με την ομάδα του Φίβου να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Να δούμε και ποιος έχει πετύχει το τέρμα. Δεν έχω δει ποιος έχει πετύχει το τέρμα. Να σας πω, να σας θυμίσω ότι το βράδυ υπάρχει παιχνίδι ανάμεσα σε Αναγέννηση Σφινδιού και Εύκλη, και ότι ο Φίβος προηγείται με 1-0, όπως είπαμε, με τον γκολ του Νίκου με Μοτσέλα από το 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, ραντεβού και πάλι αύριο στις 4 εδώ στον Real Voice 99,5.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
4: Φυσικά στο Christmas Theater. Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στην προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών στην οδό Λασκαρίδου στην Καλυθέα προχώρησε η αστυνομία μετά από τον εντοπισμό φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και από Πέτρου Ράλι έως Νέα Φιλαδέλφια και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σε μία ώρα λόγω της άφιξης στην Αθήνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει αύριο συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, αποκάλυψαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες που φέρονται να ίδρυαν τα τελευταία 5 χρόνια εταιρείες χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες στη συνέχεια έκλειναν. Η ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναζητούνται άλλα 2 άτομα, περισσότερα στο ενικός.gr. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης ανέφερε ότι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα περίπου 15.000 ιστότοποι. 2 νέα διατάγματα με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε το Ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο στη σκιά της προκήρυξης προώρων εκλογών. Θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε προσιτά ενίκια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Συνεχίζεται το κύμα μαζικών διαδηλώσεων στη Γαλλία. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές προχώρησαν σε αποκλεισμό σχολείων και δρόμων, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε τουλάχιστον 5.000.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Απορρίφθηκε από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας, ανάμεσά τους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Στη συνάντηση που είχαν στο κόμμο της Ιταλίας οι ιδιοκτήτες των 13 ομάδων, αποφασίστηκε να δοθεί διορία 30 ημερών για νέα πρόταση από πλευράς NBA. Δεν ελήφθη απόφαση για την αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
12: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μαγική η φαρφίσα από πίσω, ε, Μυτιλινέως. Παραγγελιά είναι αυτό, πρέπει να σας πω. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, τη Στεφανίας.

0: ερώτηση τώρα. Το σεκλέτ είναι δικό σου ή είναι ενημερωτικό ειδησιογραφικό το σεκλέτ?
1: Ήταν ενημερωτικό και ειδησιογραφικό λόγω των. Ξέρεις τι μου θύμισε, ρε παιδί μου, αυτό. Είσαι κάπου, σε γενέθλια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και κάποιος σου λείπει.
0: Μπορεί να είναι 52 τα γενέθλια, ξέρω εγώ.
1: Δεν τα δικά μου, φυσικά.
0: Εσύ είσαι παιδίσκιος γνωστών, μοιράκιον.
1: Δεν θα μπορούσα, αλλά ναι. Και το όνομά σου συλλασβίζω και εδώ τελειώνει μια ζωή και τέτοια πράγματα. Λείπεις εσύ και λείπει η ζωή μου και όλα τα υπόλοιπα.

0: Το μόνο πρόβλημα είναι το λείπεις εσύ. Το σωστό θα ήταν λείπετε εσείς.
1: Ναι, κοίτα, έτσι το καταλαβαίνω. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το συνδέεις. Διότι θα πρέπει να είμαστε εδώ πέρα σαφείς, ρητοί και ξεκάθαροι. Το συνδέεις με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το είπα.
1: Αυτό κατάλαβα.
0: Είπα, γι' αυτό το σωστό
1: τραγούδι. Μην κρύβεσαι, Στεφανία. Πίσω από υπονοούμενα.
0: Δεν κρύβομαι. Το ζήτησα το τραγούδι για λόγο.
1: Εγώ
0: αλλά τελικά λέω... περάσαμε καλά.
1: Ότι ήταν μπόμπα. Μπόμπα το πάρτι. Δηλαδή τι, επειδή έλειπε ο Καραμανλής, έλειπε ο Σαμαράς, έλειπε ο Μημαράκης, έλειπε και ο Δένδιας.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Έλειπε και ο Δένδιας.
0: Γι' αυτό σου είπα, λείπετε εσείς και η ζωή μου μισή.
1: Κατά τα άλλα όμως, εγώ βλέποντας τα social media, όλοι λατρεύονται στη Νέα Δημοκρατία. Κατά πρώτον, όλη η Νέα Δημοκρατία λατρεύει, προσκυνάει, φυλάει με σύελο τον Γιώργο Πατούλη. Διότι εγώ μπαίνοντας.
0: Ο Πατούλης δεν έχει υποχρεώσει πάντως.
1: Εγώ μπαίνοντας με τα υποχρεώσεις τι.
0: Γιατί
1: έχει οικογενειακές.
0: Ναι,
1: με το καλό.
0: Με το καλό. Αυτό το ξεπερνάμε, με το καλό.
1: Ναι. Ο πήγαν... Πατούλης λύνει το δημογραφικό όμως, δεν το λύνω εγώ. Απ' την άλλη βέβαια, επειδή ο Πατούλης το λύνει το δημογραφικό προϊόντος του χρόνου και της βιολογικής του ηλικίας, μου δίνει κουράγιο ότι θα το λύσω κι εγώ.
0: Θα το λύσεις, θα το λύσεις κι εγώ.
1: Αγάπη μου, ακούς. Αγάπη μου.
0: Και επαναλαμβάνω.
1: Δείχνει το δρόμο.
0: Μπράβο, λοιπόν. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν είχε υποχρεώσεις από ό,τι φαίνεται ο Πατούλης.
1: Τι υποχρεώσεις?
0: Δεν ξέρω, οι άλλοι είχαν όμως. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ένα
0: είχε. Και εγώ είχα λέγω υποχρεώσεις, αλλά γύρισα.
1: Ο Δένδιας είχε υποχρεώσεις.
0: Άλλος δεν έλειπε υπουργός.
1: Μα πώς να πάει ο Δένδιας να κοιτάξει τον Μητσοτάκη στα μάτια.
0: Το έκανε μια ανάρτηση για σας. Το χάσατε. Ότι για ορισμένους συναδέλφους του, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, έγραψε που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή. Επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Τελίτσες. Και εγώ είχα να γύρισα. Γιατί το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες. Φυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Ο ΑΕΟ. Όχι στον άλυμο.

0: Κοίτα, μια και μπήκαμε σε ερωτικό πλαίσιο, διότι είναι πραγματικά πολύ ερωτική αυτή η πρωτοβουλία του Αδόνιδος προς την πλευρά του.
1: Ξεκάθαρα.
2: Πάντως είναι διαφορετικές περιπτώσεις και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα που περνάει η κυβέρνηση. Σαμαράς. Καλά, ο Σαμαράς δεν θα ήταν, δεν υπάρχει στο κόμμα.
0: Ναι.
2: Ναι, εννοώ δεν τον περίμενε κανένας.
0: Καλά, βλέπω σήμερα κάτι δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι ο Σαμαράς το αργεί.
2: Θα ήταν party crusher.
0: Το αργεί, λέει το κόμμα, διότι προσπαθεί να έρθει σε συνεννόηση με τη Λατινοπούλου.
2: Τι λες τώρα.
0: Ναι, να την πάρει νούμερο 2, λέει.
2: Ναι,
0: σήμερα τα γράφανε.
2: Ξανά. Είχε γραφτεί πριν από κάποιο καιρό. Ξανά.
0: Κοίτα, ούτε την έβαλε στην Ευρωβουλή. Μετά εκείνη τον γύρωσε κανονικότατα. Λοιπόν, τώρα από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιο είδος κινητικότητα. Διαβάζω, δεν ξέρω.
2: Φλερτ.
0: Οπότε τον Σαμαρά, άστονα.
2: Όχι, μα σου ξαναλέω, δεν ξέρω αν ήταν καν καλεσμένο. Δεν τον περίμενε κανένα το Σαμαρά. Σκέψουν άσκαγε.
0: Πρέπει να σου πω
2: ότι
0: προσπάθησα να βρω το Γιάννη Μάζη για σήμερα.
2: Ναι.
0: Διότι έχουμε και όλα αυτά τα
2: διεθνή. Προσπάθησα
0: και
2: εγώ.
0: Όλα αυτά τα διεθνή και όλα αυτά τα οποία μα απασχολούν και ο λόγο του πάντοτε τόσο ωφέλιμο και ενδιαφέρον. Και ήθελα επιτέλους να τον ρωτήσω εάν τελικώς η φημολογία ισχύσει και είναι ο άνθρωπος που παίζει για το νούμερο 1 της επικρατείας του φημολογούμενου κόμματος Σαμαρά. Και ο Σαμαράς φέρει τη Λατινοπούλου αντιπρόεδρο σε αυτό το κόμμα. Θα είναι ο Μάζης σε ένα κόμμα με αντιπρόεδρο τη Λατινοπούλου?
2: Έχει γίνει πολύ φήμη όλο αυτό που είπες πάντως. Της φήμης είναι αυτή η πρόταση.
0: Game of Thrones, έβλεπες?
2: Ναι, αλλά όχι, έβλεπα βέβαια, αλλά θα μπορούσε αυτό να ήταν και...
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Θα ήταν, θα μπορούσε για τη Νέα Δημοκρατία, ναι, και για όλο το γύρω-γύρω. Να σου πω, πάντως, το Σαμαρά, επαναλαμβάνω, δεν τον περίμενε κανένας. Θα είχε πλάκα νέσκαγε όμως στο πάρτι. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα. Εγώ θα παίρναγα πολύ καλά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι λίγο χιούμορ τέτοιο.
2: Θα μπορούσε.
0: Δεν θα έκανε καθόλου κακό.
2: Δεν θα έκανε καθόλου κακό.
0: Επίσης...
2: Τώρα, για τον κύριο Καραμάλι είναι επίσης διαφορετική η θέση. Εντάξει, λένε γενικά.
0: Τους είδες?
2: Ναι.
0: Τι αστεί. Τι αστεί.
2: Αστεί γιατί.
0: Αστεί, πραγματικά. Δηλαδή, κατά πρώτον, ο Νεδίτες 55 και 65 χρονών. Έχει
2: αυτό, εντάξει,
0: φωτογραφία. Φωτογραφία τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά σε πολύ φιλοκυβερνητικό μέσο που ήθελε να δείξει πόσο καταπληκτικά ήταν και πόσο σπαλμός.
2: Καλό είναι. Καλά ήταν. Ωραία ήταν.
0: Και λέει,
2: η γιορτή, αν εξαιρέσει απουσίες, ωραία ήταν η γιορτή.
0: Και βλέπεις κάτι ο Νεδίτες που, τι να σου πω, μου ρίχνουν 10-15 χρόνια.
2: Ναι.
0: Τι ο Νέδρε, παιδιά.
2: Τέλος πάντων, δεν είναι νεολαία. Εντάξει, αυτό εμένα δεν με ενόχλησε.
0: Επίσης είχε πάρα πολύ πλάκα ότι προσπάθησαν να το παίξουν εκνέ. Ρε παιδιά, δεν την πιάνετε την ΚΝΕ.
2: Καλά, σε αυτό
0: δεν την πιάνετε
2: κανένα
0: την ΚΝΕ. Δεν την πιάνετε την ΚΝΕ. Δεν τους πιάνετε. Κομμουνιστές.
2: Μια καλή κουβέντα δεν θα πεις. Ότι ο Μητσοτάκης είναι εύστοχος και έριξε 4 στα 4. Έβαλε 4 στα 4. Δεν θα πεις καμία καλή κουβέντα.
0: Μα προφανώς.
2: Για να δείξει ότι πάμε για τέταρτη νίκη. Σκέψου τι προπόνηση είχε κάνει. 4 στα 4 έβαλε.
0: Άλλοι είπαν ότι ψάχνει άλλη καριέρα. Πάντως μιλάμε για τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών τώρα.
2: Εντάξει, ναι. Αυτό με την καριέρα δεν ήταν σωστό.
0: Δεν το λέω.
2: Παραδέξου ότι έβαλε 4 στα 4.
0: 4 στα 4 έβαλε και θέλει να βάλει και 3 στα 3 στις εκλογές.
2: Ναι, 4 στα 4, έχει κερδίσει 3. Ναι,
0: ναι, και με τις ευρώ.
2: Ναι, με τις ευρώ.
0: Τώρα πηγαίνουμε για εθνικές.
2: Σωστά.
0: Όμως. Όταν όμως ο κυριότερος αντίπαλός του, ο οποίος δεν είναι ο Σαμαράς, το ξαναλέω, είναι ο Δένδιας.
2: Σωστά.
0: Σνομπάρι.
2: Σωστά.
0: Τα γενέθλια τη ίδια τη μέρα. Εν τω μεταξύ είναι η δεύτερη φορά που κάνει κάτι παρεμφερές και είναι η δεύτερη φορά που του τη λέει ο Άδωνης.
2: Βεβαίως.
0: Το Zoom Direct. Η πρώτη να θυμίσουμε είναι ότι όταν είχε αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης την υπόθεση του αγνώστου στρατιώτου.
2: Σωστά.
0: Ο Δένδιας δεν εμφανίστηκε καν στο ίδιο του το νομοσχέδιο. Και βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι εγώ πρέπει να ήμουν νεκρός. Από την εντατική, λέει, θα έβγαινα για να πάω σε δικό μου.
2: Έτσι όπως το νομοσχέδιο. Θυμάμαι ότι ήταν και άλλα τα καρφιά. Δεν είναι μόνο αυτό που λες, αλλά νομίζω ότι είναι και άλλα, ναι.
0: Σου λέω άλλο ένα καραμπινάτο για νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Στο οποίο.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό, ήταν με τροπολογία τότε.
0: Ο Δένδιας απλά δεν. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ξέρεις ποιο είναι. Μέχρι ποιο σημείο θα κάθεται να εξευτελίζεται το αξίωμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της χώρας από έναν αρχιδελφίνο.
2: Διότι είναι σωστό αυτό που λες. Είναι χοντρό αυτό που λες να ξεφτελίζεται.
0: Το αξίωμα, λέει, όχι ο άνθρωπος.
2: Ωραία.
0: Όταν
2: γιατί
0: ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματός σου.
2: Ναι. Το Πρωθυπουργός βγάλτο όμως.
0: Δεν
2: είναι πρόεδρος κόμματος.
0: Δεν το βγάζω.
2: Εκεί δεν πας ως μόνος Πρωθυπουργός.
0: Είναι ο επί 7 έτη Πρωθυπουργός της χώρας. Πρόεδρος του κόμματός σου, ο άνθρωπος που σε έχει κάνει και υπουργό εξωτερικών και υπουργό αμήνης. Σου λέει, έλα. Στα γενέθλια του κόμματος με το οποίο εκλέγεσαι και μέσα από το οποίο υπάρχεις.
2: Ποιος λες ότι εξευτελίζεται από
0: εσύ? Και εσύ δεν πηγαίνει. Θεωρώ ότι αυτός που δεν πηγαίνει εξευτελίζει αυτόν που τον κάλεσε.
2: Ναι. Τέλος πάντων, τώρα έχω λίγο διαφορετική άποψη αυτό.
0: Με ενδιαφέρει να την ακούσω.
2: Θέλω να σου πω ότι αν δεν πηγαίνεις κάπου, εσύ δείχνεις το επίπεδό σου. Δεν ξεφτελείς τον άλλον.
0: Α, ναι.

0: Walking by myself. Περπατάω μόνος μου. Εν τω μεταξύ, αυτό χθες στην γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν τα social media μετά.
1: Ναι. Αλήθεια είναι. Πάντα σε αυτά είναι τα καλύτερα τα social media. Να σου πω απλώς, δηλαδή, να μου επιτρέψεις.
0: Όλοι ήταν θεοί της μπάλας εκεί μέσα.
1: Να μου επιτρέψεις ότι αυτές τις περιπτώσεις τα αντιμετωπίζονται γενικότερα διαφορετικά. Δηλαδή, τα λέγαμε και χθες ότι ο κύριος Μέρη Μαράκης ξέραμε ότι θα λείπει. Γιατί τουλάχιστον εκεί αποδόθηκε απουσία του, επειδή είχε υποχρεώσεις που είχε όντως, η αλήθεια είναι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και όλα αυτά. Και ότι αν ήταν την Κυριακή, λογικά θα ήταν παρόν. Για τον κύριο Καραμαλή επίσης είναι λίγο διαφορετική η κυβερνητική θέση. Λένε ότι επιλέγει πού θα είναι παρόν και πού όχι. Και αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν θα κάνει ποτέ ζημιά. Και από την Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει ποτέ ζημιά. Δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στην παράταξη. Αυτό λένε.

0: Αυτό το οποίο λες μου θυμίζει αυτό που μου λέγει η γιαγιά μου, ναι. Ότι όταν τσακώνεται μια κυρία με μια του δρόμου, ναι. Χάνει πάντα η κυρία, ναι. Ό,τι και να γίνει. Δηλαδή με το που κατέβηκε να τσακωθεί η κυρία με την κοκότα, έχει χάσει η κυρία διότι έχει πέσει επίπεδο,
1: ναι.
0: Αλλά αγάπη μου, δεν γίνεται έτσι πολιτική.
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Δηλαδή, κρατάω το επίπεδό μου.
1: Συγγνώμη, και ο κύριος Δένδιας πάντως. Ναι. Δεν εννοώ ότι ήταν σπίτι του. Ήταν στη Βενετία. Είναι στη Βενετία.
0: Έχει πάει σε μια εκκλησία εντωμεταξύ που έχει δύο επιγραφές. Η εκκλησία του Άγιος Γιώργης των Ρωμιών.
1: Δύο επιγραφές. Πείτε μου.
0: Με το όνομά μου.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σου κάνω πλάκα. Με το που μπαίνεις μέσα στον Άγιο Γιώργη των Ρωμιών. Κάτω στο πάτωμα λέει τα δεκίνδε, τα οστά του μεγάλου ευεργέτου Κωνσταντίνου Μπογδάνου 1700 τόσο. Μακρινό πρόγονο. Και πάνω. Αριστερά κοιτάζοντας, πάλι στον Άγιο Γιώργο των Ρωμιών, υπάρχει πλακέτα πάλι για αυτόν τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Σκέψου πόσα τους είχε δώσει που τον βάλανε και στον τοίχο και στο πάτωμα. Τι νομίζεις, κυρία μου, είμαστε τίποτα
1: τυχαία. Δεν είστε τυχαίος. Δεν είστε τυχαίος. Δεν είστε.
0: Όμως,
1: ναι,
0: το ερώτημα, το
1: πάντως,
0: ερώτημα στο
1: πνεύμα. Ας πούμε ερώτημα, στην ναι. εκδήλωση της εστίας,
0: ναι.
1: τα 150 χρόνια.
0: Περισσότεροι πήγανε.
1: Πήγε ο κύριος Δένδιας.
0: Προφανώς.
1: Και δεν πέρασε. Γιατί μετά ήταν
0: και
1: ίδια μέρα.
0: Και ο Καραμαλής πήγε και ο Σαμαράς πήγε.
1: Ο Καραμαλής δεν πήγε.
0: Δεν πήγε ο Καραμαλής στην εστία.
1: Νομίζω δεν πήγε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δηλαδή, έχει πάει σε τόσα άλλα.
1: Έχει πάει σε άλλα. Όμως. Δεν πήγε. Πήγε η κυρία Κεφαλογιάννη, πήγε ο κύριος Χαρδαλιάς.
0: Είχε πάει κόσμος και ντουνιάς, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν θυμάμαι ποιος άλλος.
0: Είχε πάει κόσμος και ντουνιάς, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή το υπολοιπόμενο τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναζητείται εν ώψη εκλογών, ώστε να κουμποθεί μπας και γίνει κανία, πώς το λένε έτσι, φυγή προς τα μπρος, φαίνεται ότι επιλέγει τελείως άλλες εκδηλώσεις, ούτως ώστε να πάει. Το ερώτημα είναι το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Άμα θέλεις να κάνεις μια εκδήλωση,
1: ναι.
0: με την οποία να εκπέμψεις πυγμή και επιτυχία.
1: Βέβαια, ναι. Τι κάνεις.
0: Δεν σκέφτεσαι πριν την κάνεις ότι μπορεί να σε γιώσουν οι μισοί καλεσμένοι.
1: Και τι να κάνεις, να μην κάνεις τα γενέθλια.
0: Μην την κάνεις, ρε αδερφέ.
1: Κάτσε ρε εσύ τη φίλη μου. Δεν θα κάνω γενέθλια εγώ τώρα επειδή δεν θα έρθουν κάποιοι.
0: Κάν τα πιο σεμνά, ρε παιδί.
1: Ξίδι.
0: Μου. Φώναξε πέντε ανθρώπους.
1: Ξίδι.
0: Σπίτι.
1: Όχι. Νομίζω ότι έχει.
0: Βάλε ένα.
1: Όχι, ρε,
0: βάλε ένα ετοιματζίδικο στο microwave.
1: Καλά έκανε και τα γιόρτα στη Νέα Δημοκρατία γιατί είχε κόσμο. Δεν καταλαβαίνω.
0: Πάνε στο σούπερ μάρκετ, πάρε εκεί πέρα κρασί τη παρέα στο χάρτη.
1: Δεν ήταν και για κρασί τη παρέα τώρα αυτό. Είχε αρκετό κόσμο.
0: Πάρε άντε και κάνα καλαμάκι να τους ταΐσεις και ύστερα αυτά τα Betty Crocker τα οποία θα βάζεις στο microwave
1: σιγά,
0: και
1: τώρα που δεν θα γιορτάσει η Νέα Δημοκρατία τα γενέθλιά της επειδή λείπει ο Δένδιας και τον Καραμαλή να το δεχτώ
0: και το Σαμαρά να το δεχτείς
1: και το Σαμαράς δεν είναι παιδάκι μου στη Νέα Δημοκρατία
0: και για το 1/3 των ψηφοφόρων και αυτό να το δεχτείς
1: δεν πήγαν ούτε αυτοί.
0: Το λέω εγώ.
1: Όχι,
0: το λένε τα γκάλο.
1: Κοίτα να σου πω. Επίσης έχουμε και άλλα θεματάκια πολιτικά.
0: Ναι.
1: Εκτός από την επίσκεψη Ρούμπιο, για την οποία θα ασχοληθούμε όλες τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι το βασικό θέμα.
0: Έρχεται να στρώσει το έδαφος για το επόμενο χτύπημα στο Ιράν. Έλεγε ο Μάζης που παρακολουθούσα.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό τον ψάχνω. Καθηγητά, πού είστε.
1: Από εδώ έρχεται να στρώσει το.
0: Λέει, κοίτα, πέρασε πρώτα από την Αρκτική, ναι, Ισλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Διότι από τη στιγμή που η Βρετανία δεν είναι ασφαλής βάση για τα βομβαρδιστικά, ναι, θα πρέπει να βρει άλλες λύσεις για να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, τα B2.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, στην Πορτογαλία, για παρεμφερείς λόγους, για τις βάσεις που δεν έδωσε ο Σάντσες πάλι για να περάσουν τον Ατλαντικό. Και εδώ στην Ελλάδα, πάλι για όλες τις διευκολύνσεις, διότι το χτύπημα πρόκειται να γίνει μέσα στο Νοέμβριο και κυρίως λέει.
1: Μετά τις εκλογές, λες.
0: Μετά τις midterms.
1: Σε ενδιάμεσες, ναι.
0: Και κυρίως.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε να μας πούν, καθίστε καλά με τους Τούρκοι, μην κάνετε καμιά πλάκα. Ναι. Εμείς θέλουμε σταθερότητα εδώ στην Ελλάδα.
1: Δεν θεωρείς δηλαδή ότι. Μόνο γι' αυτό έρχεται. Αφού έχει το γύρο τον έκτο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα.
0: Ναι, F35.
1: Έχει ενεργειακό.
0: Τον καυτοδιάδρομο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακούω τον κύριο Μανιάτη νωρίτερα εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα που έλεγε για τον κάθετο διάδρομο το πώς
0: πάρα πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακούω τον κύριο Μανιάτη νωρίτερα εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα που έλεγε για τον κάθετο διάδρομο το πώς ξεκίνησε, που έλεγε ότι ξεκίνησε όταν το είχε ως ιδέα το

δηλαδή ο ενεργειακός καυσοδιάδρομος μέσω της Ελλάδας. Γιατί όχι, γιατί θέλανε, η Τουρκία ήθελε να το κάνει, να περάσει από εκεί αμερικανικό LNG, Turkstream, Ρωσία και όλα αυτά. Και ότι έρχεται ο κάθετος διάδρομος και επειδή έχει και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός και τους χαλάει τη σούπα στους Τούρκους και στην Άγκυρα. Και ότι τέλος πάντων είναι πολύ σημαντική και η έλευση του Ρούμπιο, γιατί θα στείλει και ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες χώρες εδώ της γειτονιάς για να κλείσουν και όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν. Αυτά.

0: μέσα στα πολλά ελαττώματά μου είναι ότι θυμάμαι κιόλας μερικά πράγματα.
1: Αυτό δεν είναι ελάττωμα, είναι το βασικό σου προτέρημα.
0: Είναι βασικό ελάττωμα, διότι άμα ξεχνούσα θα είχα την ησυχία μου.
1: Μπορεί να μην θυμάσαι τι φάγες χθες, αλλά αυτή τα θυμάσαι.
0: Θα είχα την ησυχία μου.
1: Για πες.
0: Θυμάμαι λοιπόν τη χώρα να βρίσκεται σε μια παρεμφερή ενθουσιώδη συζήτηση για ένα project το οποίο επίσης ήταν κλειδί για τα εθνικά συμφέροντα, καθώς επίσης και για τα συμφέροντα των συμμάχων μας στην ευρύτερη περιοχή. Ένα project το οποίο θα παρέκαμπτε πάλι τις επιδιώξεις της Τουρκίας ακριβώς και τις στρατηγικές της προβολές και το οποίο λεγόταν EastMed. Το θυμάσαι? Είναι μια ανοιχτή. Φιλάκια σας. Καμία περίπτωση.
1: Όχι,
0: δεν θέλω
1: δεν
0: να πω ότι τα ακούμε.
1: Καμία σχέση αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι ότι κινητοποιεί το σύστημα γης και ουρανού για τον, για τον ιστο... Κοίτα, μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Νομίζω
0: μακάρι
1: ότι όλα θα πάνε καλά στο συγκεκριμένο project. Τον άκουσα σου λέω πολύ προσεκτικά τον κύριο Μανιάτη και δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο κύριο Μανιάτη, όπως ξέρεις.
0: Ο κύριο Μανιάτη είναι ένας από τους πλέον
1: σοβαρούς ανθρώπους. Αλλά ξέρει πολύ καλά την ενέργεια. Γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του κύριου Μανιάτη. Είναι και στο
0: Νίκο.gr. Μια και είπαμε πριν για Δένδια. Ο κύριος Μανιάτης, όταν ο κύριος Δένδιας το 2021 απηχώντας εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν η Ελλάδα να καταστεί δύναμη στους υδρογονάνθρακες, έλεγε έλα τώρα, θα τρυπήσουμε τώρα τις ελληνικές θάλασσες, θα κάνουμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κόλπο του Μεξικού. Ο κύριος Μανιάτης ήταν εκείνος από εκείνους οι οποίοι από πάρα πολύ καιρό επέμεναν για τις τρομακτικές δυνατότητες της Ελλάδος να καταστεί και παραγωγός και διαμεταναστής.
1: Μα και σήμερα εξηγώντας.
0: Και άλλοι μία... το λέγανε.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Βελόπουλος το έλεγε.
1: Και
0: για
1: σήμερα
0: να
1: σου λέω
0: δηλαδή.
1: Εξηγώντας το πόσο.
0: Το ΓΑΠ έλεγε δεν έχουμε πετρέλαιο.
1: Και σήμερα εξηγώντας, μιλώντας για τον δύσκολο χειμώνα, έλεγε ότι ουσιαστικά θα ήταν καλό αν θα μπορούσαμε να υποκαταστήσουμε το φυσικό αέριο και πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αν είχαμε κινηθεί εδώ, ξεκουνηθεί εδώ και μια δεκαετία για τους, και κάναμε τις δικές μας έρευνες υδρώνων αχάρων.
0: Δύσκολο χειμώνα έρχεται.
1: Ναι, το μόνο σίγουρο.
0: Ρίξε να κάψουμε.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go

0: δίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One. Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ επιφέροντας ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Περισσότερα στο real.gr. Σε μισή ώρα τίθεται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ο μέγιστος των σκαθαρίων για ορισμένους, George Harrison. Harrison αυτής. Τας μουσικάς. I've got my mind set on you, μόνο εσένα σκέφτομαι. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από την Μελαμψή Παραθένο που λέει
3: τι
2: είναι η λειτουργία της ενημέρωσης και σε τι διαφέρουν από εμάς τους λειτουργούς της Ιδονής. Ρε τι μερακλίδες έχουμε ρε στο ακροατήριο.
3: Μπράβο.
2: Για περισσότερους μερακλίδες και περισσότερες μερακλίδισες. Μερακλούδες.
3: Ναι.
2: Studio papakirialfm.gr. Μπορείς να στέλνετε. Και η κυρία Κασίμη.
3: Εδώ μέχρι τις 7 θα είμαστε. Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. 2-10-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Έχουμε και τον κύριο Πιστόλα στη τηλεφωνική μας γράμμη. Θα περιμένει.
2: Δεν θα γίνει δηλαδή. Επειδή πιστόλα δηλαδή πρέπει να κάνει μπαμ με τη μία.
3: Αλλά εγώ θέλω να πω κάποιες σημαντικές ειδήσεις. Δεν μπορώ να τις πιστολιάσω αυτή τη στιγμή. Θα τις πούμε μετά. Πρέπει να πούμε για τα εικονικά τιμολόγια. Μετά θα τα πούμε όλα.
2: Του Καμπουρή.
3: Ναι, με τον ΕΦΚΑ, με την απάτηση βάρος του ΕΦΚΑ. Να πούμε για τους TikToker, τους τραγουδιστές και τα μοντέλα με εκατομμύρια followers. Αυτό με στους 18 που έγιναν μηνύσεις για τον παράνομο τζόγο. Έχουμε
2: σωστά
3: πολλά
2: όλα
3: πράγματα
2: αυτά,
3: να πούμε. Γι' αυτό λέω: τι να περιμένει ο κύριος Πιστόλας, θα τα πούμε μετά.
2: Κάτι...
3: Και με τα γραφικά στο Πασόκ.
2: Έχεις κάτι χρεωστούμενα από χθες. Έχεις κάτι πολυπόμενα. Πες μου για τον Ναύαρχο.
3: Ο Ναύαρχος, τις είδες τις δηλώσεις, τις άκουσες.
2: Άφησε
3: κάποιες αιχμές στον κύριο Τσίπρα όταν είπε, γιατί χθες ξεκινήσαμε να το λέμε, ότι, που είπε ότι αρνούμε τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα.
2: Ναι.
3: Πού να πήγαινε αυτό. Στον Τσίπρα πήγαινε.
2: Υποθέτω στον Τσίπρα.
3: Αυτό σημαίνει τι, ότι του είχε χτυπήσει την πόρτα, τη βρήκε κλειστή, γιατί είχε αυτό τον όρο ότι πρέπει να παραιτηθείς και όλα αυτά τα υπόλοιπα που βάζα στην αρχή ο Τσίπρας.
2: Τι είπας.
3: Εγώ, όχι, δεν ξέρω, αλλά είναι ξεκάθαρο στον κύριο Τσίπρα όλο αυτό. Δεν ξέρω αν απευθύνθηκε και βρήκε. Δεν το ξέρω αν απευθύνθηκε και βρήκε κλειστή πόρτα. Εμένα έτσι μου ακούστηκε πάντως.
2: Εγώ πάλι να σου πω την αλήθεια από χθες.
3: Ναι.
2: Σκέφτομαι τι
3: έχουμε
2: πατριωτισμό
3: άλλους,
2: μπορεί να επικαλεστεί ο Τσίπρας.
3: Ναι.
2: Με δεδομένες και αυτές τις τελευταίες εξωφρενικές δηλώσεις της Φοντερ Λάιεν για μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό πολιτισμό.
3: Ναι.
2: Τι λες, βλάμε. Πραγματικά δηλαδή, θα αρχίσω να βάζω από μόνος μου. Σου.
3: Μόνο γι' αυτό πρέπει να μας δώσει τη ρήτρα διαφυγής. Μόνο γι' αυτή
2: δηλαδή,
3: την ατάκα. Μόνο γι' αυτό πρέπει να το κάνει.
2: Έλεος μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό πολιτισμό έχει ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλλά έτσι τα που τα
3: το
2: κάναμε.
3: Έχει ξαναπεί το μεταξύ
2: έτσι,
3: το ψάχνα.
2: Τα που τα κάναμε να τα φάμε τώρα.
3: Έχει ξαναπεί το μεταξύ.
2: Φάμε
3: δεν είναι
2: τώρα.
3: Πρώτη φορά που
2: να
3: το
2: τα φάμε τώρα και να τα φάμε και με τον Τσίπρα που μας το πούλησε αυτό ως πατριωτικό επίτευγμα, αλλά και με τις επόμενες κυβερνήσεις που δεν κάνανε τίποτα για να καλυμπράρουν και να στρώσουν λίγο.
3: Σου λέει δεν μπορούσαμε τα.
2: Τι δεν μπορούσαν, ρε, μισή σφαλιάρα κράτος. Μισή σφαλιάρα κράτος.
3: Πάντως για να
2: και
3: πάμε.
2: Και κράτος επειδή θέλουν οι Αλβανοί. Όταν αποφασίσουν οι Αλβανοί του Τετόβου, διότι οι Αλβανοί. Γεια σου, Αλβανέ μου, ακροατή.
3: Επειδή για άλλη μια φορά
2: οι Αλβανοί είναι από τα πλέον δυναμικά έθνη στην Ευρώπη και ας μη μας αρέσει εμάς των Ελλήνων, δείχνουν τον δρόμο. Τι θα πει διεκδικώ, τι θα πει είμαι υπερήφανος για αυτό που είμαι, ό,τι κι αν είναι.
3: Ναι.
2: Όταν οι Αλβανοί αποφασίζουν ότι τα Σκόπια παρακράτησε το αστείο, εκεί θέλω να δω τι θα κάνουμε.
3: Ωραία. Τελικά δεν θα πω πάλι το ρεπορτάζ από το Πασόκα. Πάμε στον κύριο Πιστόλα. Προσπαθώ δεύτερη μέρα, δεν πειράζει. Θα κάνουμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές. Όταν ολοκληρωθούν, θα τα πούμε. Κύριε Πιστόλα, γεια σας. Καλησπέρα.
2: Σαλούμε, κύριε Πιστόλα.
3: Παρακαλώ.
2: Τι κάνετε, να σας πω, γράφετε ότι ο Σάντσες είναι σουπιά. Αυτό πρέπει να σας πω ότι ερέθησε την Στεφανία Κασίμη.
3: Η σουπιά.
2: Η σουπιά. Και λέει, τι εννοεί ότι ο Σάντσες είναι σουπιά.
4: Ότι πάει με σπανάκι.
2: Ωραίος.
3: Το σπανάκι ποιο είναι?
2: Πάει με τις... Ο του Ποπάι.
4: Λοιπόν,
3: εάν ο Σάντσες δεν σου πιάνε, να μάθουμε ποιο είναι το σπανάκι.
4: Ο Σάντσες έχει καταφέρει το 2023, στις προηγούμενες εκλογές δηλαδή, τι έκανε. Έχασε πανηγυρικά τις δημοτικές εκλογές, τις τοπικές εκλογές. Προκήρυξε αμέσως εκλογές εθνικές. Και έθεσε το δίλημα του ποιον θέλετε εμάς ή να έρθει το Vox στην εξουσία. Δηλαδή έπαιξε και με τον Φράνκο, αν θυμάστε, με το τάφο του Φράνκο κλπ. Οπότε γύρισε.
2: Δεν το θυμόμαστε, να μας το εξηγήσετε λίγο και να ξεκινήσουμε από την είδηση. Χθες ο Σάντσες προκήρυξε πρόωρες εκλογές.
3: 29 Νοεμβρίου. Ήταν,
4: 29 Νοεμβρίου πρόωρες εκλογές.
2: Μπράβο, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας.
4: Έβαλε ένα δίλημα, έθεσε το θέμα του Φράνκο με το, αν θέλετε, με τον τάφο του Φράνκο και αν θα έπρεπε να είναι εκεί και πώς θα έπρεπε να είναι κλπ. Γύρισε την κουβέντα εκεί.
2: Τι εννοεί, πού θα πάει τον τάφο του Φράνκο?
4: Ο τάφος του Φράνκο εκεί είναι, αλλά το αν θα έπρεπε να είχε χτιστεί κλπ. Και με όλα αυτά τα οποία συζητούσαν τότε.
2: Συγγνώμη, θέλει να βάλει χέρι στον Φράνκο του Γενεραλίσιμο.
4: Τότε, όταν έγινε αυτό, όταν ήταν πρόωρες εκλογές τότε, έθεσε το ζήτημα αυτό και με αυτό το σκηνικό, πηγαίνοντας στο Φράνκο, τι προσπάθησε να κάνει? Να δείξει, να ξυπνήσει τον κόσμο ότι θα έρθουν οι φραγκικοί στην εξουσία μέσω του ΠΕΠΕ, μέσω του Λαϊκού Κόμματος και της συγκυβέρνησης με το Vox.
3: Το Vox είναι το ακροδεξιό ή το υπεύθυνο συντηριστικό, όπως το πει κανείς.
4: Το Vox είναι ένα αντισυστημικό συντηρητικό κόμμα.
3: Συντηρητικό, μάλιστα, οκ. Okay.
2: Με εθνικιστικές πινελιές.
4: Σωστά.
2: Και κάπου εκεί πίσω. Θυμάσαι τον.
3: Γι' αυτό σου είπα υπερεθνικιστικό ή ακροδεξιό. Τώρα συντηρητικό είναι το Λαϊκό Κόμμα.
2: Ο Μπρος λεγότανε. Ο τύπος. Που λέει και κάπου εκεί πίσω, ανάμεσα στα δεντράκια, ίσως φαίνεται ένας φαλαγγίτης.
3: Ναι. Για πάμε να συνεχίσουμε, ναι.
4: Λοιπόν, οπότε θέτοντας αυτό το ερώτημα, το Vox έπεσε σε ποσοστά. Το Λαϊκό Κόμμα ήταν σε δυσκολία να πει ότι θα συγκυβερνήσει με το Vox και έτσι οδηγηθήκαμε, εάν θέλετε, οδηγηθήκαμε σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου το Λαϊκό Κόμμα ήταν μεν πρώτο, το Vox ήταν αρκετά κάτω, δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση και έκανε κυβέρνηση ο Σάντσες, ο οποίος ήταν δεύτερος. Άρα και τώρα τι προσπαθεί να κάνει? Τώρα έχει το ζήτημα με τη Θέουτα, το οποίο είναι εναντίον του, το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν πάει κουβέντα στο μεταναστευτικό χάνει πανηγυρικά. Τι έκανε? Λόγω της έξωσης σε μια 87χρονη
3: Μαδρίτη,
4: ναι. Σωστά. Έφερε ένα νόμο που ήξερε ότι δεν θα περνούσε για το στεγαστικό, δεν πέρασε, προκήρυξε εκλογές και θα βγάλει το στεγαστικό νούμερο ένα ζήτημα για εκείνον. Θα προσπαθήσει να καλύψει όλη την προεκλογική περίοδο με το στεγαστικό, αφήνοντας στην άκρη το μεταναστευτικό. Τώρα, δεν ξέρω αν θα του βγει, είναι δύσκολο. Γιατί το Vox πλέον είναι στο 20%.
2: Το ερώτημα, έτσι όπως τα λέτε, είναι ότι προσπαθεί να κάνει μια σαλαμοποίηση. Πώς να το πω, δηλαδή, να κατατμήσει ουσιαστικά.
4: Προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα.
3: Να κάνει έναν ελιγμό.
2: Ναι. Τα θέματα όπου παίζεται η κάλπη, να επικεντρώσει σε κάποια και να θάψει κάποια άλλα. Το θέμα είναι, κύριε Πιστόλα, επειδή εσείς ως αναλυτής εκλογικών συμπεριφορών ξέρετε καλύτερα, γίνεται αυτό?
3: Να αλλάξει την ατζέντα γίνεται, γίνεται.
4: Να αλλάξει την ατζέντα προφανώς γίνεται. Το ερώτημα είναι εάν είναι η συγκυρία τέτοια και ο κόσμος έτσι στην Ισπανία, όπου αυτή η ατζέντα δεν θα μπορεί να γυρίσει πίσω. Νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό. Τι θέλω να πω? Το 23 δεν είχαμε τη Le Pen αντιπόρτας στη Γαλλία. Το 23 δεν είχαμε το AfD να κυριαρχεί και σήμερα κάτι σημαντικό έσπασε στη Γερμανία το τείχος προστασίας εντός εισαγωγικών. Θα έχουμε κυβερνήτη στην Σαξονία Anhalt, το οποίο είναι από το AfD. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχουν προχωρήσει αυτά τα κινήματα. Δεν είναι μια συγκυβέρνηση Λαϊκού Κόμματος με Vox πλέον, δεν αποτελεί για τον περισσότερο κόσμο ανάθεμα. Ναι. Οπότε νομίζω ότι παίζει ένα παιχνίδι που σταθώς ο ίδιος θέλει να παίξει έτσι γιατί τον συμφέρει το στεγαστικό, είναι υπέρ του, αλλά δεν είμαστε στο 2023 για να πιάσει. Και είναι αρκετά πιο πίσω αυτή τη στιγμή.
3: Η κίνησή του πάντως να ανακηρύξει εκλογές είναι υπέρ του. Θέλω να πω, γιατί εμφανίζεται ως υπερασπιστής, ας πούμε, των προοδευτικών συμφερόντων με τη λογική της... Επειδή το καταψήφισαν, εννοώ κεντροδεξιά και δεξιά, τις ρυθμίσεις για το στεγαστικό. Δηλαδή σου λέει ότι εγώ προσπάθησα να επιβάλλω την πολιτική μου.
4: Ότι αυτός
3: και εσύ μου τον μπλοκάρεις, ας πούμε.
4: Αλλά τον μπλόκαραν οι άλλοι, οπότε είναι ο μόνος αυτός που νοιάζει.
3: Άρα δημιουργώ ταξική αντιπαράθεση, κατά κάποιο τρόπο.
4: Σαφέστατα, αυτό προσπαθεί να κάνει. Ούτως ώστε να μπορέσει με αυτό το ζήτημα να προχωρήσει ως τις εκλογές. Τώρα, θα τα καταφέρει, δεν ξέρουμε. Ο Σάντζες είναι, ξέρετε, το Λαϊκό Κόμμα δεν είναι στα καλύτερά του κι αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι το Λαϊκό Κόμμα με το Vox μπορούν πλέον με βάση τις δημοσκοπήσεις άνετα να κάνουν κυβέρνηση, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, αλλά για την ώρα, οφείλεται στην μεγάλη άνοδο του Vox. Σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, το Λαϊκό Κόμμα είναι μια μονάδα με δύο μονάδες κάτω.
5: Πόσο δηλαδή περίπου?
4: Είναι στο 31%-32%.
5: Το Vox?
4: Όχι. 31-32% είναι το Λαϊκό Κόμμα.
5: Είναι. Το Vox που είναι, ρωτάω.
4: Το Vox είναι στο 20%. Ο Σάντσες είναι 25%.
5: Ερώτηση. Στην Ισπανία υπάρχουν άλλα Voxoειδή κόμματα? Για παράδειγμα, έχεις την Ελλάδα, έχεις Βελόπουλο, θα έχεις τον έναν, θα έχεις τον άλλον, θα έχεις τον τρίτο, θα έχεις τον... Δηλαδή, είναι ένας χώρος στον οποίο στην Ελλάδα βλέπουμε, για παράδειγμα, 4-5 πραγματικά ειδημητικά κόμματα. Στην Ισπανία έχεις κι άλλα και έχει επικρατήσει το Vox, ή οι Ισπανοί εθνοσυντηρητικοί αποφάσισαν να σταματήσουν να πυροβολούν τα πόδια τους?
4: Το πολύ ιδιαίτερο στην Ισπανία είναι ότι έχεις πολλά μικρά κόμματα στην Καταλωνία.
5: Τοπικά.
4: Μπράβο, τοπικά κόμματα στους Βάσκους. Αυτό είναι το ιδιαίτερο. Όχι, δεν έχει άλλο, έχει ένα πολύ μικρό. Αλλά στην Ισπανία τι έχουν καταφέρει? Που έχουν καταφέρει και στη Γαλλία, που έχουν καταφέρει και στη Γερμανία. Ένα κόμμα τους εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό όλους αυτούς. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε και 20 και 30 και 35.
5: Δεν έχουν Μητσοτάκη εκεί πέρα να παίξει το φοβερό Διέρ και Βασίλευε, το οποίο το παίζει, πρέπει να το δώσουμε αυτό μετά από τον Ιούλιο και σαρά.
3: Το Vox τι λέει για το μεταναστευτικό, ξέρουμε?
5: Τι να λέει, πεις όλοι.
4: Λέει πολύ απλά ότι θα πρέπει να απελάβουμε και θα πρέπει. Και αυτοί θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει, και συμφωνούν νομίζω πολύ, ότι θα πρέπει να γίνουν κέντρα υποδοχής εκτός...
3: Αν δεν κάνω λάθος, η Ισπανία, Σάντσες, δεν θέλει τα κέντρα, δεν θέλει κέντρα εκτός.
4: Το Vox.
3: Όχι, όχι, ο Σάντσες.
4: Καλά, ο Σάντσες δεν θέλει όλους μέσα για να ψηφίζουν. Το Σάντσες τους θέλει.
3: Για να εργάζονται κυρίως.
5: Για να ψηφίζουν. Νομιμοποίηση μισό εκατομμύριο.
4: Νομιμοποίηση μισό εκατομμύριο.
3: Για να ψηφίζουν ή για να εργάζονται. Για να εργάζονται, πρόβανε και να ψηφίζουν τελικά.
5: Παιδί μου, δεν εργάζονται, επιδόματα παίρνουν.
4: Δεν ξέρω αν εργάζονται. Ότι ψηφίζουν το ξέρουμε.
3: Εργάζονται. Απλά δεν τα έχω πατάσει. Θα στα φέρω αύριο τα στοιχεία για την Ισπανία. Σου είχα ψάξει από τους μετανάστες πώς συνεισφέρουν στην ισπανική οικονομία.
4: Έχει πάρα πολλούς από Λατινική Αμερική, που είναι πολύ προσλογικό. Αλλά η τελευταία που νομιμοποίησε ο Σάντσες έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος στην Ισπανία γι' αυτό.
3: Ναι.
4: Το μάλιστα. Τελευταίο μισό εκατομμύριο εννοώ.
3: Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Πιστόρα.
5: Εγώ θα έλεγα να τον χαιρετήσουμε. Μας την εξήγησε την κατάσταση στην Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Όχι, για την Ελλάδα ήθελα.
5: Παίζει το ταξικό χαρτί ο Σάντσες.
3: Βγάζει μπροστά του.
5: Νόμο είναι το δίκαιο του εργάτη.
3: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, και μαδί λέει προδοχή έρχονται οι φαθίστες. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Κάθε απόχρωση.
3: Εντάξει, ήθελα να μας κάνει ένα σχόλιο για τα γενέθλια. Κύριε Πιστόλο, θα περιμένετε λίγο.
5: Πιστόλα θέλει.
3: Στη γραμμή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Real FM.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, αληθινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα. Τόση ώρα. Και δεν φτάνουμε.
12: Φτάνουμε.
11: Όλο αυτό λες. Φτάνουμε, φτάνουμε, φτάνουμε. Φτάνει πια. Μαμά, πες φτάνουμε. Φτάσαμε στο αεροπλάνο.
13: Φτάνει.
11: Ποιο?
13: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικών συμπεριφορών, έδρα Λουξεμβούργο. Καλός φίλος, επειδή ένας ακροατής μου λέει, μα πώς τόση οικειότητα με τον κύριο Πιστόλα? Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, δεν κρύβεται αυτό. Όσον αφορά δε στο Vox, ο Γιάννης Αντιλαϊκιστής λέει, ξέρετε ότι είναι, λέει, με το Ισραήλ, με το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, ε. Υποθέτω το Ισραήλ, κύριε Πιστόλα, θέλει να τον δει το Σάντσες να φεύγει χθες.
4: Το Ισραήλ θέλει να τον δει να φεύγει προχθές, όχι χθες. Το Σάντσες νομίζω ότι είναι.
5: Ο Σάντσες λοιπόν ανακοινεί το ταξικόν χαρτί, όπως πολύ ωραία παρατήρησε η κυρία Κασίμη. Συγχρόνως λέει ότι οι Ισπανοί Νεοδημοκράτες μαζί με τους Ισπανούς Εθνοθυντηρητικούς του Vox συγκροτούν ένα επικίνδυνο μπλοκ, έρχονται οι φασίστες, και έτσι πηγαίνει σε εκλογές. Τώρα όμως η κυρία Κασίμη έχει απορίες για την Ελλάδα.
3: Όχι, για τα γενέθλια είχα απορία. Πώς το φάνηκαν του κύριου Πιστόλα?
4: Κοιτάξτε, γενέθλια.
5: Feliz cumpleaños.
4: Χωρίς όλους τους προηγούμενους προέδρους, δείχνει ότι κάτι έχει κάνει λάθος εσύ. Είσαι απομονωμένος δηλαδή από την ιστορία του κόμματος. Έτσι το είδα. Και επίσης το είδα ως γενέθλια τα οποία είναι με λίγο κόσμο, ότι είναι λίγο πριν το τέλος.
3: Είδατε λίγο κόσμο εσύ.
4: Δεν νομίζω ότι για γενέθλια, έτσι όπως την προώθηση την οποία έγινε, είχε πάρα πολύ κόσμο στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι.
4: Λείπανε οι.
3: Γιατί ήταν στα προηγούμενα γενέθλια πρώην πρόεδρε. Δηλαδή,
4: σαφώς.
3: Ήταν αλήθεια.
4: Ναι,
3: ήταν ο κύριος Γιατί ήταν.
4: Υπάρχει φωτογραφία,
3: σε
4: τώρα.
3: Πόσα χρόνια έχει να πάει ο κύριος Καραμαλής.
4: Στα γενέθλια, όταν ήταν τα 40 έτη της Νέας Δημοκρατίας και πάει μέχρι και ο παππούς Μητσοτάκης στα 96.
3: Στα 50? Θέλω να πω κάθε χρόνο δεν γίνεται.
4: Πριν δύο χρόνια ήταν τα 50.
3: Ναι, ναι, αυτό 52. Ναι.
5: Πριν δύο χρόνια ήταν η Ριγίλης. Ναι. Και στη Ριγίλης υπήρχαν απουσίες, θέλω να σου
3: θυμίσω. Αυτό λέει.
5: Μα αυτό το οποίο ίσως παρατηρεί ο κύριος Πιστόλας είναι ότι έχει εμπεδωθεί ένα κλίμα διχασμού μέσα στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, απλώς εγώ επισημαίνω ότι δεν είναι.
5: Τριχασμού, τετραχασμού.
3: Εντάξει, επειδή κάναμε και λίγο πλάκα στην αρχή, επισημαίνω απλώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούμε απουσίες. Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς δεν είναι στο κόμμα.
4: Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά είναι συνεχόμενοι. Δηλαδή δεν υπήρξαν απουσίες. Μετά ξαναβρέθηκαν και μετά τώρα ξαναφεύγουν.
3: Γι' αυτό δεν ξέρω, λέω, αν είναι είδηση, επειδή υπήρχαν.
4: Φέτος δεν είναι. Δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχει μία τομή. Είναι. Για κάποιους θεωρεί τη Νέα Δημοκρατία πλέον το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη και το οποίο δεν εκφράζει την όλη παράταξη. Τώρα, αν αυτή είναι πολύ.
5: Αυτό είναι το αφήγημα Σαμαρά, κύριε Πιστόλα, ξεκάθαρα.
4: Σωστά. Αν αυτή είναι πολύ εκλογικά, μένει να φανεί στην κάλπη. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία μετά από όλο αυτό το οποίο έχει γίνει πάρει ένα 35%, θα πούμε ναι, είναι λογικό να πέσει από το 40% στο 35% με 8 χρόνια στην εξουσία. Αν πάρει όμως ένα 27%, συγγνώμη, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
5: Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επόμενη συζήτηση.
3: Βεβαίως. Έχει.
5: Τα σενάρια δηλαδή.
3: Καραμαλισμός έχει τελειώσει. Καραμαλική που λέγανε.
4: Δεν θα το έλεγα.
3: Όχι. Μάλιστα. Okay. Εγώ θα το έλεγα ίσως, αλλά δεν ξέρω μια άλλη.
5: Τι για τον καραμαλισμό, ότι έχει τελειώσει. Όχι, υπάρχει καραμαλισμός.
3: Εντάξει.
5: Μπορεί να μην υπάρχει καραμαλισμός ως τάση στην νεολαία. Όχι, μπορεί, σίγουρα δεν υπάρχει. Αλλά ως ένα αξιακό πλαίσιο το οποίο αφορά σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συντάχθηκαν με τη Νέα Δημοκρατία ως το κόμμα των μεγάλων φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων και υπερβάσεων μετά την αλλαγή του πολιτεύματος, είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν μπορείς δηλαδή απλά να το σβήσεις. Υπάρχει ακόμα εκεί έξω.
3: Εντάξει, πάντως νομίζω ότι η απουσία. Εγώ πιο πολύ στέκομαι από όλες τις απουσίες στην απουσία του κυρίου Καραμαλή. Γιατί λείπει ουσιαστικά. Πώς να σου το πω. Λείπει από. Είναι σαν να περιφρονεί το κόμμα το οποίο ίδρυσε ο θείος του.
5: Ναι, ενδεχομένως όμως ο ίδιος αισθάνεται ότι τον έχει περιφρονήσει το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του. Άρα και εκείνος.
3: Ναι, αλλά ποιον τιμάς όταν πηγαίνεις κάπου.
4: Όχι το κόμμα, η ηγεσία του κόμματος.
3: Ποιον τιμάς στα γενέθλια, ποιον τιμάς.
5: Έχει δίκιο η Κασίμη πάντως εδώ. Κύριε Πιστόλα, φίλε Απόστολε, έχεις δει Band of Brothers, δεν έχεις δει?
4: Σωστά.
5: Καταπληκτική σκηνή που περνάει ο Ρος από τους Friends και δεν χαιρετά τον Major Winter, δεν χαιρετά τον Ταγματάρχη επειδή του κρατάει μούτρα. Ο λοχαγός τον Ταγματάρχη. Και ο Ταγματάρχης γυρνάει σε αυτόν και του λέει: Λοχαγέ, δεν χαιρετάς το πρόσωπο, χαιρετάς το βαθμό. You don't salute the person, you salute the rank. Το ίδιο πράγμα και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πας στη Νέα Δημοκρατία για τον πρόεδρο, πας για το κόμμα.
4: Με τη διαφορά ότι το στράτευμα εκείνο είχε μείνει στις ίδιες αξίες, ενώ το κόμμα έχει πλέον φύγει και έχει πάει σε άλλες αξίες, τόσο απαντήσει κάποιος. Δηλαδή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του τώρα, θα σου πει, δεν έχει σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του πριν 5 ή 7 χρόνια. Οπότε τι ακριβώς να χαιρετήσω?
5: Πολύ αργά τον θυμήθηκαν τον Πυρσό δηλαδή.
4: Ο Πυρσός νομίζω ότι όσο αυξάνεται η κήτη του ποταμού θα απομακρύνεται για να μην σβήσει φλόγα.
5: Μάλιστα. Και μια τελευταία παρατήρηση, επειδή ξέρει ο κύριος Πιστόλας ως επαγγελματίας της επικοινωνίας με συμβουλευτικές δραστηριότητες, ξέρει να διαβάζει εικόνες. Το ότι είπε ότι δεν υπήρχε πολύς κόσμος χθες έχει τη σημασία του. Και εγώ θα σου πω και το εξής. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε άλλη μια μάζοξη στο κέντρο της Αθήνας από έναν αποφυλακιστέντα που είπαν ότι έχει πολύ κόσμο. Δεν είχε.
3: Μάλιστα.
5: Δεν είχε. Πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στην ορθή τους διάσταση. Διότι στην εποχή του AI και του βάζω στην ομιά δυο κάμερες, μπορεί 50-100 άτομα να μοιάζουν 500. Λοιπόν, ούτε το Σάββατο είχε, ούτε χθες είχε.
3: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
4: Ότι χθες δεν έλειπαν μόνο οι τρεις πρώην πρόεδροι, έλειπε και ο κύριος Δένδια.
3: Ναι, ναι, το είπαμε και στην. Το είπαμε, το είπαμε, το σχολιάσαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα.
12: Real FM. Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι.
19: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες
7: όλων των εποχών. Πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες που φέρονται να ίδρυαν εταιρείες χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες στη συνέχεια έκλειναν. Αναζητούνται άλλα 2 άτομα, περισσότερα στο ενικός.gr. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα περίπου 15.000 ιστότοποι. Στα εργαστήρια της αστυνομίας μεταφέρθηκαν 2 φιαλίδια με ύποπτη ουσία που εντόπισε πολίτης στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα. Νωρίτερα οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκένωση 2 πολυκατοικιών. 2 νέα διατάγματα με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε το Ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο στη σκιά της προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε προσιτά ενίκια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Συνεχίζεται το κύμα μαζικών διαδηλώσεων στη Γαλλία. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές προχώρησαν σε αποκλεισμό σχολείων και δρόμων, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε τουλάχιστον 5.000.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Κανονικά προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό οι Μουσταφά Φάλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και υπολογίζονται από τον Σέλικο Γκράντοβιτς για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather.
11: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: και επειδή την προηγούμενη μέρα λέγαμε ποιος λείπει, ώρα συγγνώμη, λέγαμε ποιος λείπει σε ποιον, baby come back από τους player,
1: baby
0: έλα πίσω μωρό μου, το οποίο μπορεί να αφορά σε πάρα πολλούς ψηφοφόρους,
1: ναι,
0: κομματικά στελέχη.
1: Βεβαίως, είχαμε, λέγαμε νωρίτερα και για τον κύριο Σαμαρά, βλέπω ότι είχε, μίλησε σε μια μερίδα του Βήματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είπε μεταξύ άλλων απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών, των οραμάτων. Υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, διαπιστώνω σημάδια παρακμής.
0: Να συνεισφέρω.
1: Ναι, ναι, αυτά διαβάζω.
0: Τι είναι η πατρίδα, Έρανο.

0: Είμαστε σε φάση ρεφενέ δηλαδή για την πατρίδα.
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση. Όποιος μπορέσει βοηθούς, βάζει ένα χεράκι.
0: Βάλε και κάτι, ότι, λοιπόν, ότι προειρήστε ότι έχετε ευχαρίστηση.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε πει για αυτό τη μεγάλη, για αυτή την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ξεπερνάει συνολική απάτη για το δημόσιο τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί ήδη 8 άτομα, νομίζω 10 είναι συνολικά που εμπλέκονται. Έστειναν αρχηγικά, είναι ο κύριος Καμπούρης και η συμφορά με τις αρχές.
0: Αυτού.
1: Και η σύζυγος. Φαίνεται από το 2021 να έστειναν εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων και άφηναν εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτες εισφορές. Και εξετάζεται και φόρους. Εξετάζεται πιθανότητα να έχουν εκδοθεί και τιμολόγια από διαφημιστικές προς το κόμμα.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν ξέρω.
0: Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Λοιπόν,
0: μεταξύ,
1: ναι, 10 είναι
0: κάτι.
1: Τα μέλη της οργάνωσης, σωστά. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν, ενώ εκτός από τον αρχηγό που είναι ο πρόεδρος του κόμματος, του ΛΑΟΣ και τη σύζυγό του, τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, ήταν επιχειρηματίες, είτε ήταν αχυράνθρωποι.
0: Ναι, ουσιαστικά ναι. Όσον αφορά στους αχυράνθρωπους, οι οποίοι είναι μπροστινοί.
1: Είναι και αρχή για το ξέπλυμα μέσα.
0: Συγγνώμη, θα το πω έτσι, σύμφωνα με αυτά τα οποία διαβάζουμε, είναι εμπερίστατοι άνθρωποι, δηλαδή δυσκολεμένοι άνθρωποι, κοντολογικοί κακομοίριδες. Αλλά τώρα στην Κολομβία. Do like Colombians.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: And in Rome, do as Romans do. In Colombia, do as Colombians do. Δηλαδή, σου κάνει εντύπωση. Εν τω μεταξύ, σήμερα πολύ μάθανε ότι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ είναι ο Καμπούρης.
1: Ναι.
0: Διότι το πρωί που λέει ότι συνελήφθη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, λοιπόν, συγγενικό μου πρόσωπο με ρώτησαν.
1: Δεν σαν, πρόεδρος,
0: δε σαν τον Καρατζαφέρη, νόμιζαν.
1: Όχι.
0: Συνελήφθη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
1: Νομικό σύμβουλο.
0: Συγγενικό
1: βλέπω,
0: μου πρόσωπο μεγάλης ηλικίας.
1: Είναι
0: δεξιών φρονημάτων προφανώς. Και μάλιστα θα το έθινε εθνικόφρον, για να χρησιμοποιήσουμε την παλαιά λέξη. Χτύπησε το τηλέφωνο. Παιδί μου. Ναι, τη Λεωθία.
1: Πάντως δεν μίλησε με τα καλύτερα λόγια.
0: Συνέλαβαν
1: τον πρόεδρο.
0: Τον πρόεδρο, όχι τη Λεωθία. Ποιο πρόεδρο κατά πρώτον. Ποιο είναι ο πρόεδρο
1: αυτή τη χώρα.
0: Αυτόν τον καιρό. Who's the president.
1: Ο κύριος Χατζαφέρης πάντως είπε ότι ο Καμπούρης δεν είπε πολύ καλά λόγια. Διάφορο ψεύτικο κλέφτη την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρνονται από τους χειρότερους εδώ που συνορίζει. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάντως ήταν στο στρόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα εδώ και μήνες λόγω κάποιων ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Λοιπόν, αυτό ήταν η μία απάτη. Υποτίθεται ότι το ένα είναι ότι να δουν λίγο τα τιμολόγια που έκοβαν οι εταιρείες οι συγκεκριμένες και να δούνε πώς ακριβώς λειτουργούσαν αυτές οι εταιρείες κένδυσης και εστίασης που χρησιμοποιούσαν σύμφωνα με τις αρχές αχυρανθρώπους χωρίς συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά δηλαδή. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, έκλαιναν οι εταιρείες, έμεναν απλήρωτες οι εισφορές. Στον ΕΦΚΑ η συνολική ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είπα για το δημόσιο συνολικά. 5 φαίνεται ότι είναι σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζημιά. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε για τους 18 πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Είναι από γνωστούς τραγουδιστές της rap, trap, tiktokers, μοντέλα, influencer, πρώην παίκτες reality, όλα αυτά. Το αποκάλυψε ο κύριος Πιερακάκης μιλώντας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχων Παιχνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου.

0: Κατά τα άλλα, θα πω οι 120 δόσεις μας μάραναν, θα πω.
1: Τι, επειδή τραγουδάω λίγο George Michael.
0: Όχι, επειδή είσαι λέγοντας για το κύκλωμα, λέω κατά τα άλλα οι 120 δόσεις από 72 να γίνουν 120 μας μάραναν. Και αν θα υπάρχει κούρεμα σε προσαυξήσεις και κεφάλες.
1: Δηλαδή, πόσο δίκιο έχει Κασίμη σε τούτη, ότι η χώρα καθένα κάνει ό,τι θέλει ο κλέψας του κλέψαντος και ο φουκαριάρης, ο πτωχός, φαπ, στον άξονα των Ζέντα. Και μια και πιάσαμε τα σοσιαλιστικά, εγώ θα πρέπει τώρα να
0: διαβάσω αυτό το νόημα. Κάτσε, εγώ άδικο, δεν μπορώ.
1: Καθόλου άδικο δεν έχεις. Τουλάχιστον λέει, χθες πήγε στα γενέθλια ο πρώην γραμματέας της ΚΝΕ, ο Θεοδωρικάκος. Επίσης, επειδή με ρωτάει φίλος, ποιος παίζει μπάσο στο Baby Come Back των Player. Λοιπόν, αυτό είναι τριβιά. Δεν έχω λόγια. Ο Ριτς από το Τόλμη και Γοητεία. Ο Ριτς από το Τόλμη και Γοητεία ήταν πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Έχει παίξει μπάσο και στο Baby Come Back των Player. Διότι ο Αντώνης Πλέης, ο οποίος υπογράφει ως Τόνι και μας στέλνει μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr, μου λέει ποιος παίζει μπάσο στο Baby Come Back. Ο Παντέλος Ρωμά από το Ζεφύριο, ο αγαπημένος μου τσιγκάνος φίλος, ο οποίος στέλνει, να στέλνεις φίλε μου. Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα. Δεν είναι ότι δεν φτάνω να δω την οθόνη, είναι ότι είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που δεν μπορώ. Λέει, εσύ λέει, τι είσαι, λέει, Ινδοευρωπαίος, λέει, γενικώς. Εμένα, φίλε μου, το επίθετό μου δηλώνει την καταγωγή μου. Από την Μπογδανία. Ο Ρήγας έλεγε για τους λαούς της Ρούμελης, του Μωρέως, της Βλαχομπογδανίας και είναι πάνω εκεί στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Από εκεί ήρθαν οι δικοί μου μέσω Βενετίας. Γι' αυτό λέγαμε πριν για τον Άι Γιώργη των Ρωμιών. Εγώ ξέρω τι είμαι. Βλακάνιος. Βαλκάνιος θέλω να πω. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχουν πολλές θεωρίες του ελληνικού εθνικισμού και οι πλέον καλλιεργημένοι εκ των μελετητών αυτού συνεννούν ότι η αξιολογωτέρα είναι αυτή του Ιωνος Δραγούμη, που δεν θέτει στενά φιλετικά όρια και πλαίσια. Τι είναι η Ελλάς, φως είναι, πολιτισμός είναι. Και η Ρωμιοσύνη. Θα με σταματήσει κανείς.
0: Βεβαίως, εγώ, γιατί έχουμε τον κύριο Λοβέρδο, υπουργό εξωτερικών.
1: Μα αυτό είναι το καλύτερο πράγμα με τη δουλειά μας.
0: Τι να κάνω.
1: Και θέλω να τον ρωτήσω αν του λείπει η δουλειά μας. Διότι τη μέρα που έρχεται ο Ρούμπιο, τι θέλεις να μιλήσεις με έναν υπουργό εξωτερικών, ρε αδερφέ. Τσαπ, τσαπ, Λοβέρδος. Βέβαια, το καλύτερο είναι την μέρα που έρχεται ο Ρούμπιο να μιλήσεις με τον ίδιο το Ρούμπιο. Οπότε ίσως είναι σε καλύτερη μοίρα. Κύριε Λοβέρδο, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα σας. Καλά, εσείς πώς είστε.
1: Δόξα τω Θεώ. Δημοσιογράφος ή υπουργός.
2: Τώρα δημοσιογράφος δεν είμαι. Τώρα εκ των πραγμάτων είμαι πολιτικός.
1: Ναι, αλλά τι σας αρέσει περισσότερο, θα σας άρεσε περισσότερο σήμερα να μιλάτε με υπουργούς και για τον Ρούμπιο ή με τον Ρούμπιο που μιλάτε τώρα?
2: Δύσκολη απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι πολιτικός και μάλιστα είσαι στην κυβέρνηση, πρέπει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός όταν μιλάς. Έτσι δεν μπορείς να λες να μιλάς όπως μιλάει ένας δημοσιογράφος. Δεν έχεις την ίδια άνεση που έχει ένας δημοσιογράφος. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα όπως τα βλέπω, ανεξάρτητα από τη θέση την οποία κατέχω.
1: Και πώς τα βλέπετε δηλαδή τώρα?
0: Για το ενεπίσκεψη Ρούμπιο, γενικά για την κυβέρνηση.
1: Κάτσε να διαλέξει, να μας πει.
0: Ωραία, ας πάμε από την κυβέρνηση πρώτα.
2: Για την επίσκεψη Ρούμπιο τα βλέπω πάρα πολύ θετικά.
0: Ωραία. Τι περιμένουμε λοιπόν από την επίσκεψη Ρούμπιο, ποιες είναι οι προσδοκίες?
2: Δεν περιμένουμε κάτι συγκεκριμένο. Θα μας φέρει λεφτά ή θα μας φέρει κανόνια, θα μας φέρει αεροπλάνα. Έτσι. Δείχνει το πόσο αναβαθμισμένη στους αμυντικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ είναι η Ελλάδα. Δεν λέω ότι είναι υποβαθμισμένη, εγώ δεν το είπα ποτέ και θα το πω την Τουρκία. Είναι αναβαθμισμένη όμως η Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα έχει και λόγω της θέσεώς της και λόγω της σταθερότητας του στρατηγικού εταίρου της ΗΠΑ και ως μια ισχυρή πλέον δύναμη, έχει καλύτερη θέση στον αμυντικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και των, και των Ηνωμένων Πολιτειών από ότι η Τουρκία σε αυτή τη φάση. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Μην ξεχνάμε ότι η βάση τη Σούδα είναι πάρα πολύ σημαντική για τον αμερικανικό εκτοστόλο. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, η παρουσία εδώ του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός που επισφραγίζει αυτή την καλή στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών.
3: Αναλυτές, καθηγητές, σχολιαστές κρίνουν ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ευρώπη, στην Ισλανδία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα προϊονίζει την επόμενη φάση χτυπημάτων κατά του Ιράν. Και ότι πρέπει να γίνουν οι συνεννοήσεις εκείνες ούτως ώστε να διασφαλιστεί και η μεταφορά των αμερικανικών μέσων, αλλά και το πολιτικό κλίμα σταθερότητας για να υπάρξει η νέα αυτή φάση του πολέμου. Πώς το ακούτε?
2: Δεν σας κρύβω, κύριε Μπογδάνε, ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις με την ενεργειακή κρίση είναι πλήρως ανησυχητικές. Αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι σχεδιασμούς κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις. Όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όχι μόνο η Ελλάδα, όχι μόνο η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος, είναι η πετρελαϊκή ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την κρίση χρέους. Και ο ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Κανείς άνθρωπος στον κόσμο δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει.
3: Έχεις δύο ανοιχτά μέτωπα.
2: Και τι επιπτώσεις θα έχει γενικότερα στις οικονομίες όλων των χωρών. Όταν η Γαλλία έχει δημόσιο χρέος πάνω από 4-3 και δανείζεται με επιτόκιο πάνω από 5%, καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πολύ.
3: Κοιτάξτε, χθες ο Μακρόν και ο Μέρτς ζήτησαν από τη Φον ντερ Λάιεν να φτιάξει πυρηνικό όπλο όπως του Τραμπ, ούτως ώστε να μπορούν να απαντούν με δασμούς απέναντι στην Κίνα. Δηλαδή, αυτά τα οποία έκανε ο Τραμπ και αυτά τα οποία σχολίαζαν αρνητικά οι Ευρωπαίοι, τα ζητάνε τώρα οι επικεφαλής της Γαλλίας και της Γερμανίας από την Φον ντερ Λάιεν, διότι κλείνουν τα εργοστάσια το ένα μετά το άλλο. Συγχρόνως ο Τραμπ όμως γυρνάει και λέει, α, δεν φταίει το Ιράν για ό,τι γίνεται, ο Ζελένσκι φταίει που χτυπάει τους Ρώσους. Η Ελλάδα είναι ακόμα στην, σε εισαγωγικά, σωστή πλευρά της ιστορίας ή αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει Ευρώπη με την Ρωσία εχθρό?
2: Στην σωστή πλευρά της ιστορίας νομίζω ότι είμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως είναι σαφές ότι τα πράγματα δεν είναι ασπρομαύρο. Ποτέ δεν είναι στη διεθνή πολιτική ασπρομαύρο.
3: Ναι, αλλά έχετε κάνει τη Ρωσία εχθρό, όχι εσείς προσωπικά.
2: Όχι, όχι. Εγώ ποτέ δεν θεωρώ τον ρωσικό λαό εχθρικό λαό. Σε καμία περίπτωση έχουμε προαιώνια σχέση φιλική με τους Ρώσους και αυτό δεν αλλάζει. Η αντιπαράθεσή μας με την Τουρκία, με τη Ρωσία είναι συγκεκριμένη, αφορά αποκλειστικά και μόνο την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία, τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά για αυτό που έχει να κάνει με το ντίζελ, γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι φυσικά και η βενζίνη, γιατί με αυτή μετακινούμαστε. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το ντίζελ. Χωρίς ντίζελ δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία, μεταφορές, παραγωγή, τίποτα. Και το ντίζελ αυτή τη στιγμή είναι, όχι απλώς είναι πολύ ακριβό, δεν υπάρχουν και αποθέματα. Αναγκάζονται οι χώρες και βγάζουν τα στρατηγικά τους αποθέματα, δηλαδή αυτά που έχουν συγκεντρώσει σε περίπτωση πολέμου. Αυτό που θα πάει. Είναι ένας μεγάλος και έντονος προβληματισμός που επικράτει παντού. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε προσεκτικά κινήσεις σε ό,τι αφορά το τι θα κάνουμε με το πετρέλαιο, το ντίζελ.
0: Χρειαζόμαστε τελικά άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή όχι?
2: Ειδικό φόρο κατανάλωσης να το δούμε σε δύο πλευρές. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπάρχει άλλος στην βενζίνη, εκεί είναι 70 λεπτά πράγματι και μπορούμε να τον μειώσουμε μέχρι 45,9. Αυτό δεν χρειαζόμαστε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε έγκριση όμως ό,τι αφορά την ρήτρα διαφυγής. Είναι δύο πράγματα που προφανώς οι αντιπολίτευση δεν μπορούν να τα διαχωρίσουν. Και επίσης να πω ότι καμία χώρα δεν έχει μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη. Το ντίζελ, ναι, όχι στη βενζίνη. Το ντίζελ όμως, για να έρθουμε στο ντίζελ, είναι 41 λεπτά. το λίτρο. Και ήδη μπορεί να το μειώσει μέχρι τα 33, δηλαδή μόνο 8 λεπτά. Ήδη επιδοτίζει την Αθήνα με 20 λεπτά.
0: Ναι. Ο κύριος...
2: γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες. Όταν ανεβαίνει τόσο πολύ η παγκόσμια τιμή, δεν είναι και πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Και ταυτόχρονα πρέπει να κρατάς δυνάμεις, γιατί τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πάρα πολύ πιο άσχημα. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην αγορά ενέργειας, ειδικά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και το βενζίνη, και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην κρίση της χρέους. Είναι πολύ σύνθετα και δεν είναι άσπρο μαύρο. Εκεί συγκρίσει τη χρέους. Εμείς δεν αποπληρώνουμε το χρέος μας μόνο γιατί μειώνουμε.
3: Κύριε Λοβέρδε, θα σας διακόψω γιατί. Διότι μόλις μου έσκασε φλασιά ότι δεν είστε υφυπουργός οικονομικών, αλλά υφυπουργός εξωτερικών. Και επειδή βρισκόμαστε σε μεγάλη αστάθεια και επειδή έχουν πει ότι και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ήρθε εδώ πέρα για να πει ότι άμα γίνει κανένα μπραφ στην περιοχή, μην μπείτε στο χορό. Και επειδή και ο Ρούμπιο είναι εδώ, λένε κάποιοι και πολλοί, επειδή έρχεται άλλο ένα μπραφ στο χορό, έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε αν η Τουρκία χτυπήσει το Ισραήλ ή το Ισραήλ την Τουρκία.
0: Μπορώ να συμπληρώσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
0: Για να τα απαντήσω μαζί, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Yes,
0: γι' αυτό.
3: Please.
0: Επειδή έχει πει ο κύριος Συρίγος αυτά που έχει πει για την Κάσο.
3: Μπράβο.
0: Ο ένας καθηγητής και επειδή ο άλλος καθηγητής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σήμερα εδώ στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, είπε ότι δεν έχει δίκιο ο κύριος Συρίγος.
3: Υποχωρήσαμε ή δεν υποχωρήσαμε.
0: Να μας
3: δηλαδή,
0: εξηγήσει ο κύριος Λοβέρδος.
3: Και αν οι Ισραηλοί χτυπήσουν την Κύπρο. Την Τουρκία στην Κύπρο, εμείς μπουκάρουμε να την ξαναπάρουμε πίσω. Αυτό λένε και προσκύμενοι στο Σαμαρά και ο ίδιος ο Βελόπουλος.
2: Καταρχάς να πω ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει μόνη της την εθνική της κυριαρχία όπου και όποτε απειλείται. Και αυτό το έχουμε κάνει και είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κανείς άλλος τρίτος δεν μας εμπλέξει σε πόλεμο. Πείτε. Και αυτό το έχουμε κάνει και είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κανείς άλλος τρίτος δεν μας εμπλέξει σε πόλεμο. Και δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Έχουμε να κάνουμε μόνο με τις

0: γενικόντρα σε ό,τι λέμε σταθερά εδώ από τότε που συνέβη αυτή η ιστορία με την Κάσο, εδώ και 2 χρόνια περίπου, λέμε σταθερά ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια υποχώρηση όπως περιγράφουν κάποιοι στην αντιπολίτευση.
1: Και όχι στη συμπολική, στη συμπολίτευση.
0: Ο κύριος Συρίγος.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Συρίγος εξέφρασε μια προσωπική...
2: Ακαδημαϊκό ή πολιτικό το κίνητρο.
0: Τώρα δεν μπορώ να ερμηνεύσω για ποιο λόγο το έκανε. Εκείνο που μπορώ να πω όμως γενικότερα, κύριε Μπογδάνη, γιατί έχει περάσει από την πολιτική, ότι το άγχος των εκλογών πολλές φορές οδηγεί υποψήφιους όλων των κομμάτων να κάνουν δηλώσεις οι οποίες είναι έτυχες.
1: Τουσέ.
3: Ναι. Και μια που τελικά είστε πολύ έτσι του The Point, είδες ο δημοσιογράφος του The Point, πλατιάζει. Είδες. Λοιπόν, έχουμε οπότε...
0: Σε θέματα όμως εξωτερικής πολιτικής, ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχω ακούσει και ανόητες δηλώσεις, όπως κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και αυτό δείχνει ότι ζούμε στην παράδεισο, που δεν ισχύει. Ούτε ζούμε όμως ούτε στην παράδεισο ούτε στην κόλαση, όπως λέει η αντιπολίτευση.
3: Μάλιστα. Πολύ γρήγορα, 30 δευτερόλεπτα, ξέρετε εσείς, για τις απουσίες θες από τα γενέθλια. Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς δεν είναι στο κόμμα. Ο κύριος Καραμαλής όμως, ο κύριος Μεϊμαράκης.
0: Okay. Μπορεί να είχαν κάποιες άλλες δουλειές, δεν σημαίνει τίποτα. Κάναμε μια μεγάλη γιορτή για να γιορτάσουμε τα 52 χρόνια που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο θείος του Κώστα Καραμαλή.
3: Γι' αυτό λέμε που έλειπε, επειδή ήταν του θείου.
0: Ίδρυσε την παράταξη.
1: Μεγαλόφιμος.
0: Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάνε, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να πάνε, μπορεί να κάνουν κάποιοι άλλοι δουλειές. Η παράταξη είναι ενωμένη όλοι μας υπό την ηγεσία του σημερινού μας αρχηγού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ενωμένη παράταξη χτυπάει τους Τούρκους στην Κύπρο με την πέση στο Ισραήλ.
0: Η ενωμένη παράταξη υποστηρίζει, η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη πατριωτική παράταξη που από το 1974 μέχρι τώρα προστατεύει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Για την πατρίδα υπάρχουμε, υπηρέτες της πατρίδας είμαστε και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Και δεν προσδιοριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο από το πρόσωπο του αρχηγού μας. Έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σήμερα ο αρχηγός μας. Αυτόν σεβόμαστε και αυτόν εκτιμούμε και πίσω από αυτόν στοιχιζόμαστε.
1: Αύριο είναι κάποιος άλλος.
0: Αύριο μπορεί να είναι κάποιος. Αύριο σίγουρα θα είναι κάποιος άλλος.
1: Ένας άλλος Κυριάκος.
0: Το μέλλον θα είναι σίγουρο.
1: Ένας ψηλός υπουργός Φαλακρός.
0: Κάποιος δεν ήταν τόσο. Έτσι πάει.
1: Κύριε Λοβέρδη, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βόλιο.
4: Real FM.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Εθελοντές έδωσαν ζωή μέσα από την αιμοδοσία. Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με πολίτες, προσωπικό της Προεδρίας και της Προεδρικής Φρουράς να συμμετέχουν. Η δράση ανέδειξε την ανιδιοτηλή προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά.

0: από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες που φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ τίθενται σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 25 χρόνια πίσω σχεδόν, Kelly Family. Διαβάζω το μήνυμα της Λόλα και λέει What Lola wants Lola gets. Δεν το λέει αυτό η Λόλα, αυτό το λέει η όπερα της Πεντάρας. Αλλά η Λόλα λέει, οι μαθητές λέει στη Γαλλία βγάζουν ασπροπρόσωποι λέει τη νέα γενιά, που σε μας λέει κοιμάται ακόμα ή ίσως πηγαίνει γονίδι. Λόλα, σε κάθε περίπτωση δες μια νέα γενιά η οποία δεν έχει μέλλον και η οποία ριζοσπαστικοποιείται και προς τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος και προς την άλλη. Προσέγγισε το λίγο κοινωνιολογικά.
1: Πάντως να μου ότι στη Γαλλία, επειδή έχουν η αρχική διαμαρτυρία πριν επεκταθούν οι κινητοποιήσεις.
0: Καλά, οι Γάλλοι είναι και πρώτοι σε αυτά. Εθιμικό είναι.
1: Ξεκίνησε από ένα λύκειο σε προάστιο του Παρισιού. Πριν από πόσο, πια δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Περίπου.
0: Καλά, το θέμα έχει ξεκινήσει από το.
1: Ναι, εντάξει, είχαν και παιδιά εκπαιδευτική.
0: 1798.
1: Εντάξει. Λοιπόν, διαμαρτύρονται για ελλείψη προσωπικού και πόρους. Όλο αυτό έχει γίνει για ελλείψη προσωπικού.
0: Ναι, παιδί μου, όποτε οι Γάλλοι έχουν ζωχάδες.
1: Όχι, το λέω γιατί.
0: Αποκεφαλίζουν κανένα βασιλιά.
1: Ναι, το λέω γιατί είναι μια ολόκληρη γενιά στους δρόμους και αυτά τα πράγματα ενδεχομένως.
0: Δεν είναι μια ολόκληρη γενιά, δηλαδή. Συγγνώμη, είναι μια ολόκληρη Γαλλία στους δρόμους, μια ολόκληρη ζωή. Εδώ, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Βρε παιδάκι μου, λέω ότι καταγγέλουν λήψη καθηγητών και κοινωνικών λειτουργών γενικότερα.
0: Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Και εδώ έχει, αλλά δεν έγινε αυτό.
0: Ο Θεός από το Κολομβέλε Ντεζεγκλή.
1: Σηκώνονται από τον καναπέ. Μαραλό, γι' αυτό λέω οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Ε, όχι.
0: Ξεσηκώνεται από τον καναπέ, αλλά ξέρεις, μερικές φορές ο καναπές στη Γαλλία έχει υπάρξει εξαιρετικά αναπαυτικός, πολύ γενναιόδωρος. Και το ξεσήκωμα από τον καναπέ έχει γίνει για λόγους. Enfant gâté, λέγεται. Enfant gâté, εμείς το χρησιμοποιούμε ως.
1: Για άλλο πράγμα, ναι.
0: Ναι, ότι το crème de la crème. Χρησιμοποιούμε τη λέξη enfant gâté.
1: Την έχουμε ακούσει πολύ και το τελευταίο καιρό για άλλο λόγο.
0: Ακριβώς. Σαν να θέλουμε να πούμε το crème de la crème. Το enfant gâté, δηλαδή.
1: Η αφρόκρεμα, ναι.
0: Τη δημοσιογραφία. Όχι. Enfant gâté συγκεκριμένα σημαίνει κακομαθημένο παιδί. Σου θυμίζω ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ο Θεός από το Κολομπέλε ντε Ζεγκλίζ, ο De Gaulle, κατάφερε να βάλει την υποταγμένη, συνθηκολογημένη με τους Ναζί Γαλλία και κατανικημένη στο τραπέζι των νικητών, βγήκανε μπροστά με τρομερή ανάπτυξη να τα παίρνουν όλα από όλους και 20 χρόνια αργότερα ξαναβγήκανε στους δρόμους φαντασία στην εξουσία να κλαίνε και να καίνε. Το έχουν αυτό οι Γάλλοι. Θα ήθελα να μιλήσουμε με το Βλάχο μας, όμως πρέπει να σου πω.
1: Βεβαίως. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Μαγειρία, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον κύριο Μιχάλη Μαγειρία, είναι πρόεδρος της Παλαιάς Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της.
0: Κύριε Μαγειρία, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε τώρα, οι ακροατές τώρα διερωτώνται. Λέει, θέλω να μιλήσω, λέει, με το Βλάχο μας και ακούνε Μαγειρία. Όταν λέω Βλάχος, εννοώ Βλάχος ως δηλωτικό καταγωγής. Λατινόφωνος Έλληνας, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Και σας καλούμε, κύριε Μαγειρία, γιατί κάτω τα χέρια από τους Βλάχους μας.
1: Πείτε μας τι έχει συμβεί τώρα.
0: Βγήκαν οι Ευρωπαίοι και βγήκαν κάπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.
0: Δηλαδή τι, θέλουν προστάτες ξένους, Ρουμάνους, οι Έλληνες.
1: Ουσιαστικά καλούν την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της.
0: Δεν είναι εθνική μειονότητα οι Βλάχοι. Οι Βλάχοι είναι Έλληνες. Συγγνώμη, καλά τα λέμε, κύριε Μαγειρία?
2: Οι Βλάχοι είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού που έχουν δώσει τα πάντα για τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Αν κάνουμε μία βόλτα στην Αθήνα θα δούμε το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάπιο Μέγαρο, την Ακαδημία Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τη Μητρόπολη Αθηνών, το Αστεροσκοπείο, το Θωρικτό Αβέροφ. Αυτοί είναι οι Βλάχοι και που με το πογκί τους και το αίμα τους έδωσαν τα πάντα για την δημιουργία του νεοελληνικού κράτους.
0: Και τώρα τι γίνεται, πάνε να μας πάρουν τους Βλάχους μας οι Ρουμάνοι?
2: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία, να σας πω, είναι ένα δευτεροβάρμιο όργανο και εκπροσωπούμε 124 σωματεία σε όλη τη χώρα. Με μεγάλες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως είναι το Αντάμωμα των Βλάχων, εκδηλώσεις και συνεργασίες με πανεπιστήμια όπως είναι το ΑΠΘΙΤΑ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι σύλλογοι όλοι μας σε όλη την Ελλάδα διατηρούν τα ήθη και τα έθιμά μας. Έχουμε κάνει δύο διεθνή συνέδρια, το ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. Και στην Αθήνα πρόσφατα ήταν 11 και 12 Οκτωβρίου του 2025 στην Ακαδημία Αθηνών. Με θέμα βλαχόφωνος ελληνισμός και σύγχρονες προκλήσεις, είναι σαν να είχαμε προβλέψει αυτό που θα γινόταν. Να πω ότι εμείς μιλάμε τα βλάχικα. Τα βλάχικα, σύμφωνα με τον γλωσσολόγο τον κύριο Μπουσμπούγη, που είναι ομότιμος καθηγητής στο ΑΠΘΙΤΑ, είναι ελληνοβλάχικα ιδιώματα, τα οποία διαφέρουν από χωριό σε χωριό και από περιοχή σε περιοχή.
0: Κύριε Μαγειρία μου. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε να μας εξηγήσετε όσο πιο απλά γίνεται. Γιατί, διότι το θέμα το είδαμε με τη Στεφανία και μας κίνησε το ενδιαφέρον.
1: Τι προβλέπει το ψήφισμα και γιατί αντιδράτε.
0: Τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Πάνε, να το πω πολύ απλά. Πάνε να φτιάξουν εκ του πονηρού άλλη μία τύπου μειονότητα. Οι βλάχοι δηλαδή που είναι σάρκα από τη σάρκα του ελληνικού έθνους. Τώρα θα πάνε να μας πούνε ότι είναι κάτι ξένο και θα έρθουν επικυρίαρχοι προστάτες για να τη βγάλουν μειονότητα. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα.
2: Ακούστε να δείτε, αυτό το θέμα δεν είναι πρόσφατο. Είναι σχεδόν έναν αιώνα. Οι Ρουμάνοι έχουν αυτή την πολιτική και συνέχεια βάζουν αυτό το θέμα.
0: Άρα τους Ρουμάνους.
2: Τώρα ήρθε στην επιφάνεια ξανά. Ήδη υπήρχε αντίστοιχη οδηγία η 1333 του 1997, ναι, πάλι του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πάλι αναφερνόταν σε αυτό το θέμα. Δεν το αφήνουν το θέμα σχεδόν έναν αιώνα. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ από αυτό το θέμα. Εμείς σαν Ομοσπονδία είμαστε μπροστά και δεν θα αφήσουμε κανέναν, ούτε θέλουμε τους Ρουμάνους βουλευτές να ανακηρύσσονται σε πάτρονες και προστάτες του βλαχόφωνου ελληνισμού. Θα ήθελα να σας πω ότι υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου, όπου η Ρουμάνα βουλευτής, η κυρία Δημητρέσκου, έθεσε το θέμα επίσημα και ζήτημα σχετικά με τους Ρουμάνους και τους βλάχους στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή τι βγήκε και είπε, ότι οι βλάχοι τι καταπιέζονται από το ελληνικό.
2: Το ερώτημά της ήταν να αφορούσε τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τα ζητήματα τους, όπως η εκπαίδευση, οι εκδόσεις, τα μέσα ενημέρωσης, οι πολιτιστικές δράσεις, η διατήρηση, αυτήν τη λένε βλάχικη γλώσσα, εμείς μιλάμε για ελληνοβλάχικους διαλέκτους. Όλα αυτά βγήκε και στις 23 Ιουνίου του 2026. Την επόμενη μέρα, της 24 Ιουνίου, κατέθεσε το σχέδιο της έκθεσης και φτάσαμε στις 29 Σεπτεμβρίου, όπου επανήλθε πάλι και μπόρεσαν όλοι οι Ρουμάνοι βουλευτές, τα έλεγα από όλα τα κόμματα, και πέρασαν αυτήν την τροπολογία, αυτό το ψήφισμα. Και θα ήθελα να σας πω ότι επιστρέφοντας στη Ρουμανία όλοι πανηγύριζαν για αυτό που πέτυχαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Η ελληνική κυβέρνηση, έχετε απευθυνθεί σε κάποιον?
2: Ναι,
1: έχουμε
2: στείλει την επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικό.
1: Και τι ζητάει?
2: Εξωτερικών, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Στην Τώρα και τον Τσίπρα στείλατε. Το λέω αυτό γιατί, ότι οι δύο πλέον προβεβλημένοι εκπρόσωποι της Ελλάδος, και είναι και εξαιρετικά στενή η σχέση τους στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε, εμείς απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, και στον πρόεδρο της Βουλής, που πρέπει να κοινοποιήσει στους βουλευτές όλους την αντίστοιχη επιστολή. Χειρισμηθήκαμε θεσμικά στον Πρωθυπουργό, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχει η επιστολή μας και οφείλουν να κινηθούν να τη διανύμουν σε όλους τους βουλευτές.
0: Μάλιστα. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Μαγειρία, εμείς το κρατάμε το θέμα στην επικαιρότητα. Το κρατάμε ζεστό, διότι όλα τα είχαμε να μας πάρουν και τους βλάχους μας. Μας έλειπε. Δηλαδή, θέσανε θέμα για διαφορετική Μακεδονία από την ελληνική Μακεδονία. Πάνε να θέσουν θέμα για μειονότητες, ξέρω εγώ, τουρκικές στην ΚΟ. Σε λίγο θα έρθουν και όλοι οι Πακιστανοί εδώ πέρα να ζητάνε παροικίες και άλλα. Άμα μας πάρουν και τους βλάχους, τελικά τι θα μείνει από αυτήν εδώ τη χώρα? Η εθνική μας ενότητα, ο ιστός του ελληνικού έθνους, δεν μπορεί να αντέξει άλλα χτυπήματα.
2: Εμείς σαν, από την πλευρά μας, σαν Ομοσπονδία, έχουμε προβεί και σε άλλα διαβήματα πάρα πολλές φορές στο Συμβούλιο της Ευρώπης και όπου και στην Πρεσβεία της Ρουμανίας Αυτό το θέμα είναι ανοιχτό εδώ και έναν αιώνα και ξαναμπαίνει πάλι στο τραπέζι. Αλλά είμαστε εδώ να δώσουμε απάντηση σε όλους αυτούς, όλοι είμαστε ενωμένοι, γιατί η Βλάχη είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού που έχει χτίσει το νεοελληνικό κράτος.
0: Να είστε καλά, Βλάχη μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
14: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
15: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
16: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
17: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
16: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
17: Εννοείται, αγάπη μου.
16: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
17: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
16: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
17: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
18: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Διαμαρτύρομαι, κυρία Κασίμη, διαμαρτύρομαι. Βγαίνω παραπονούμενο στην πρωινή, την απογευματινή αναφορά, διότι δεν μπορώ να πάρω μέρος σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Και ειλικρινά, δηλαδή, τα θέλω όλα. Ναι. Όλα όμως.
1: Και εγώ τα θέλω όλα.
0: Τα θέλω. Το έχει, άκου ακροατή μας. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ για να καταλάβεις αδικίες αυτής της ζωής. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη, λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί κερδίζουν. Τώρα άκου. Πρώτον, τριήμερο στην Αράχοβα. Έφευγα χθες, πρέπει να σου πω. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip-chalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Και αν δεν θέλεις μόνο αυτό, ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Τι καλύτερο από τον ωραίο στρώμα να κοιμάσαι, δηλαδή έστω και το λίγο τον ύπνο.
1: Θέλω
0: αυτό,
1: και εγώ πάρα
0: τι
1: πολύ.
0: Τι μας έχει μείνει σε τούτη τη ζωή.
1: Αυτό με τον ύπνο είναι πάρα
0: λίγο
1: πολύ σημαντικό. Στο λέω που μου έλειψε πέρσι.
0: Διεκδικήστε λοιπόν ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και προσφορές και στη σειρά Bodytopia. Αλλά και την premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο GrecoStrom.gr
1: και
0: Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Και αυτό το θέλω. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Δηλαδή διαμαρτύρομαι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Δεν θα σας πω περισσότερα. Αγάπη μου, μπες. Η γυναίκα μου μπορεί. Είναι συγγενής πρώτου βαθμού.
1: Ναι.
0: Αγάπη μου, μην πεις. Θα κοιτάξω να σε πάω εγώ κάπου μια εκδρομούλα. Τα δερβενοχώρια εδώ δίπλα, ωραία δεν είναι?
1: Ωραία.
0: Μια και λέω αγάπη μου, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα, ρε, να πάρει ευχή.
1: Έλα, πες.
0: Του Φώτη Παραλογιστή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος θέλει να μας πει ότι οι Ισλαμιστές, λέει, δεν δίνουν το χέρι τους σε άγνωστες γυναίκες.
1: Αυτό απευθύνεται σε μένα, ναι.
0: Ναι, η αποφυγή, λέει, της χειραψίας, λέει, δεν γίνεται για να υποτιμηθεί η γυναίκα, αλλά ακριβώς για το αντίθετο. Θεωρείται ένδειξη ύψης του σεβασμού, προστασίας της ιδιωτικότητας και αναγνώριση της ιερής της υπόστασης. Πιο δουλεμένη δικαιολογία για apartheid δεν έχω ξαναδιαβάσει.
1: Μήπως έχει δίκιο.
0: Συγγνώμη. Το να μην δίνεις το χέρι σου στον μισό πληθυσμό επειδή δήθεν ο μισός αυτός πληθυσμός είναι untouchable. Αυτό είναι untouchable. Apartheid λέγεται αυτό. Και εγώ καταλαβαίνω που το πάει ο φίλος μας που προσπαθεί καλοπροαίρετα να προσεγγίσει τις θρησκείες κάθε πολιτισμού. Όμως, φίλε μου, στην τελική τιμένη δεν δίνουν το χέρι τους στους μισούς ανθρώπους. Γιατί? Διότι τους θεωρούν διαφορετικούς. Να σου πω κάτι.
1: Θέλω να πω για αυτό είναι, για την αρχή, για ηθική, για προστασία της ιδιωτικότητας.
0: Παιδιά, συζητάμε γιατί ο Ισλαμιστής δεν δίνει το χέρι του στη γυναίκα αντί να τον έχουμε πετάξει στη θάλασσα. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Όχι, ρε, σε ρώτησα γιατί προβλέπετε. Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Δεν προβλέπετε. Στο δικό μας σύστημα.
1: Σε εμάς δεν προβλέπετε σίγουρα.
0: Ο Φώτης Παραλογιστής προσπαθεί, πιστεύω, να το δει ανθρωπιστικά το θέμα. Δεν
1: εγώ αυτό ανθρωπιστικά το βλέπω, γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Απολογητής του Ισλαμισμού.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτά όμως εμείς διαβάζουμε το μήνυμά του. Και το οποίο λέει να ρωτήσω αν τελικά ο κύριος Μπογδάνος πήρε πίσω τα ρατσιστικά σχόλια και την ημιμάθεια του.
1: Το λέει.
0: Άστα αυτά.
1: Μισό λεπτό. Γιατί το λέω. Είναι άλλο αν συμφωνούμε που δεν συμφωνούμε προφανώς.
0: Ναι.
1: Το να μην δίνουν το χέρι σε γυναίκες. Και είναι άλλο γιατί το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Αυτό μάλλον θέλει να θίξει ο ακρότης.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο ότι διαφωνούμε όλοι και ο ακρότης στο ότι δεν πρέπει να, ότι, ναι, πρέπει να το δίνουν.
0: Τι
1: εδώ ακούμε, δεν το δίνουν.
0: Ξέρεις γιατί δεν φεύγουν τα αυτιά μου, διότι είναι τα ακουστικά από πάνω.
1: Ή το γιατί δεν το κάνουν.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό
0: οπότε
1: λέω,
0: να λέω
1: κάτι άλλο.
0: Είναι άλλο πράγμα το γιατί οι Ναζί κάναν στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλο γιατί το έκαναν.
1: Όχι.
0: Τι αυτό μου λες.
1: Όχι, λέω
0: γιατί. Αν βρούμε μια ωραία δικαιολογία γιατί το έκανε, είναι άλλο πράγμα γιατί η Σοβιετική Ένωση έκανε τα γκουλάγκ και άλλο γιατί το έκανε.
1: Ρε, δεν λέω αν συμφωνεί κάποιος. η διαφωνή. Ναι. Εγώ λέω γιατί το κάνουν.
0: Όταν αρχίζουμε να ψάχνουμε το γιατί
1: δεν
0: κάνουν
1: δικαιολογώ κάποιον
0: κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνεται, είμαστε ήδη σε πολύ επικίνδυνες ανθρώπους.
1: Είναι άλλο πώς τερμηνεύεις και άλλο να ξέρεις τι προβλέπει.
0: Κατά πρώτον, το Ισλάμ είναι κάτι δισεκατομμύρια πλέον στον πλανήτη. Θες να μου πεις ότι όλοι το κάνουν για τον ίδιο λόγο? Όχι.
1: Γιατί, τι προβλέπετε στο Ισλάμ, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό?
0: Εγώ αυτό
1: λέω
0: το οποίο βλέπω είναι ότι στη συγκεκριμένη κουλτούρα υπάρχουν τα μεγαλύτερα, συντριπτικότερα ποσοστά εγκλημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και εμένα αυτό δεν μου δείχνει μια κουλτούρα
1: ούτε
0: που την
1: εμένα
0: έχει ψηλά τη γυναίκα, ούτε που
1: εμένα
0: την έχει ιερή.
1: Ούτε εμένα.
0: Πόσα νόβα είναι αυτό, φίλε μου? Γρήγορη μπόσα νόβα, ταχεία.
1: Α, το έχει στείλει πολλές φορές.
0: Ναι,
1: τώρα το βλέπω
0: αυτό,
1: το μήνυμα.
0: Γι' αυτό και το διαβάζω.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ επιμένω να δούμε για ποιο λόγο το κάνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τελείως. Αυτό κι αν είναι διάκριση φίλου. Εντάξει, δεν το συζητώ. Είναι. Απλώς να ήθελα να ξέρω γιατί το κάνουν όντως. Εντάξει, τώρα πρώτου βαθμού, εντάξει, το είπαμε. Πρώτου βαθμού δεν είναι γυναίκα πρώτου βαθμού, εντάξει, παιδιά.
0: Δεν είναι η γυναίκα συγγενή πρώτου βαθμού.
1: Δεν είναι πρώτου βαθμού, ούτε, αλλά εντάξει, οκ.
0: Τι είναι, ρε παιδιά, συγγνώμη,
1: δεν είναι
0: πρώτου βαθμού. Δεν είναι πρώτου βαθμού.
1: Κάθετα, πώς το λένε, όχι.
0: Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κάτσε, περιμένει, θα το ψάξω εδώ. Δεν θα φύγουν όλα τα αυτιά μου. Ευτυχώς με τα ακουστικά, διότι θα φύγει το μυαλό μέσα από τα τύπανα. Μπαίνει η γυναίκα μου να κλείσει για ράχα, ορίστε. Μου στέλνει το καραβελάκι.
1: Είναι πρώτου βαθμού.
0: Κάτσε, παιδιά, εγώ γνωρίζω ότι από τη στιγμή που παντρεύεσαι κάποιον, γίνεται συγγενής πρώτου βαθμού.
1: Α, εντάξει. Περίμενε. Εγώ νόμιζα ότι είναι κατιόντες μόνο πηγαίνουν.
0: Περίμενε.
1: Όχι.
0: Ανιώντες.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Γιατί ο γονέας δεν είναι πρώτου βαθμού. Είναι ο.
1: Μπορεί να κάνω λάθος. Να είναι και σύζυγος. Παιδιά,
0: σύζυγος.
1: Μπορεί να κάνει.
0: Σύζυγος.
1: Είναι. Κάνεις λάθος, Γιάννη.
0: Κάτσε να το δω.
1: Νόμιζα ότι πηγαίνανε κατιόντες.
0: Συγγενής πρώτου βαθμού.

0: Γιάννη, δεν θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε.
1: Είναι, ναι.
0: Προφανώς είναι η γυναίκα μου συγγενής μου πρώτου βαθμού, διότι την παντρεύτηκα. Πριν την παντρευτώ δεν ήταν, αν αυτό θες να πεις.
1: Είναι εξαχιστίας, ναι, πρώτου βαθμού εξαχιστίας. Δεν είναι κατιόντες ανιόντες που είναι γονείς και παιδιά.
0: Άμα γεια σου.
1: Μη σου πω ότι μην είναι και πεθερά, ε.
0: Πεθερά είναι πρώτου βαθμού. Είναι, λαμβάνει ακριβώς τη θέση που έχει τη μάνα σου.
1: Ωραία, άρα ούτε εκείνη μπορεί.
0: Πεθερούλα μου, ένα ξεμάτιασμα δεν μου έχει κάνει σήμερα, σ' αγαπώ.
1: Σήμερα χρειάζεται ένα ξεμάτιασμα από γάμος.
0: Η διάγνωση βάσει ποιον συμπτωμάτων βγαίνει.
1: Ξέρω ότι λέει από τα μηνύματα, είσαι ματιασμένος. Είναι σίγουρο, δεν είναι θέμα πονοκεφάλου, είσαι ματιασμένος, είναι επιστημονική. Η γνωμάτευση. Λοιπόν,
0: συντρόφισσα, επιστημόνισσα. Θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα.
1: Ήσουν ωραίο Playmobil, να ξέρεις. Ναι, σ' άρεσες.
0: Υπέροχο. Μπράβο. Έφτιαξε μια εικόνα που είμαστε οι δύο Playmobil. Βασικά, η Κασίμη είναι ωραίο σε οτιδήποτε. Εγώ βγήκα συμπαθητικός στο Playmobil.
1: Ήθελα να ήμουν στρομφίτα πιο πολύ. Δεν ξέρω. Σε Playmobil δεν μου άρεσε. Αλλά τέλος πάντων, θα τα πούμε αύριο.
0: Θα σου πω ένα ανέκδοτο με τη στρομφίτα όταν τελειώσει τώρα.
1: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.
2: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά.
5: Σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
6: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
10: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
11: Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Όμοιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό. Αθηνό ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε ισχύ τίθενται σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει αύριο συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες, που φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα περίπου 15.000 ιστότοποι. Στην κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας λαθρέων τσιγάρων στην Ελλάδα προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε συντονισμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους εντοπίστηκαν 7,4 εκατομμύρια τεμάχια, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα. Με τη μετανάστευση συνέδεσε τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ, που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σημαντική εξέλιξη υπήρξε σήμερα στην ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγρο Μαξίμου και συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης. Παρουσιάστηκε από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ η πρόταση για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του πειραϊκού γηπέδου. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
4: Έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοράστος στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και ό,τι θα ακολουθήσει το επόμενο διήμερο είναι ένα τυπικό δείγμα του ημέτερου Αμερικανό τσολιαδισμού. Τα πολιτικά κολλητήρια της Αμερικανοφροσύνης, οι διεθνολόγοι της συμφοράς, δημοσιογράφοι και δημοσιολογούντες σφογκοκολάροι του Ρούμπιο και του Τραμπ συνοθούνται για το ποιος θα κάνει την μεγαλύτερη υπόκυψη κατά την υποδοχή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Συναγωνίζονται όλοι αυτοί ποιος θα παράσχει τη μεγαλύτερη εκδούλευση στους ντόπιους συνεργάτες των Αμερικάνων, οι οποίοι βεβαίως προσδοκούν κέρδη και άλλα κέρδη από τη συμμετοχή τους στα επιπτωμάτων σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όλα αυτά ντυμένα με το λάβαρο και με τη σημαία του πατριωτισμού, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα εκείνος ο σοφός που έλεγε πως το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων είναι η πατριδοκαπηλεία. Όλα αυτά πασπαλισμένα με το βαρύγδουπο ύφος των αναλυταράδων που βαφτίζουν την τραγική και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανικά εγκλήματα, τη βαφτίζουν σαν γεωστρατηγική της αναβάθμιση. Όλα αυτά πλασαρισμένα με τόση χυδαιότητα και με τόση πολιτική φτύνια που μας θυμίζει ότι εκείνο το ζόμπι του στρατηγέ μου ιδού ο στρατός σας ζει και βασιλεύει. Πάμε να δούμε λοιπόν σε ποιες συνθήκες έρχεται σε λίγη ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εδώ στο Ελλάδα. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στο Ελλάδα την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις δολοφονικές δυνάμεις που έχουν αποστείλει στην Μέση Ανατολή, την ώρα που στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο με 10.000 επιπλέον στρατιώτες, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας της Wall Street Journal. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα και θα τους τρώσουν κόκκινο χαλί όλοι αυτοί οι Αμερικανοτσολιάδες, την ώρα που έχουμε στην Μέση Ανατολή ένα απίθανο κουβάρι ανταγωνισμών. Τι έχουμε? Ανάμεσα στα άλλα, έχουμε την ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μέκκας για την στρατιωτική στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν στο Ριάντ οι τρεις χώρες που συγκροτούν την Συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, συμφώνησαν να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας. Είναι κάτι σαν το ανάλογο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που υπέγραψαν τον περασμένο Αύγουστο, και να λάβουν, όπως λένε, τα απαραίτητα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, η Τουρκία και το Πακιστάν θα αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Τουρκία θα στείλει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που εδώ και χρόνια η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει εκεί την πυροβολαρχία Patriot για να φυλάει η Ελλάδα τους πετρελαϊκούς κολοσσούς της μοναρχίας. Και η Τουρκία, η οποία όμως είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, θα ενισχύσει τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται πλήγματα επειδή είναι φίλη του Ισραήλ. Γίνεται κατανοητό σε ποιο κουβάρι βρισκόμαστε? Και στο πλαίσιο αυτού του είδους των συμμαχιών,
Στο πλαίσιο αυτού του είδους των αναδιατάξεων, η μόνη σταθερά η οποία υπάρχει για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι να είναι πρόθυμη και διαθέσιμη στα συμφέροντα των Αμερικάνων. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα σε συνθήκες που έχουμε ένα νέο μπαράζ χτυπημάτων στα πλοία, στη Μαύρη Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς. Αυτό το νέο μπαράζ καταγράφεται τις τελευταίες δύο μέρες. Αυξάνεται ο απολογισμός σε νεκρούς, σε τραυματίες, σε αγνοούμενους ναυτεργάτες, οι οποίοι βεβαίως είναι το αναλώσιμο σε ό,τι αφορά τα υπεριαλιστικά σφαγεία. Μεταξύ άλλων έχουν χτυπηθεί δύο ακόμα πλοία ελληνικών εφοπλιστικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς και άλλα τρία πλοία στην ΑΟΣ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι οποίες, θυμίζω, είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηριστικό δηλαδή της πορείας κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις βουλγαρικές αρχές, το ένα από τα δύο πλοία που χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Βεβαίως ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα σε συνθήκες κατά τις οποίες ο δολοφόνος, ο εγκληματίας πολέμου, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο γενοκτόνος Νετανιάχου, βρέθηκε για μια ακόμα φορά χτες σε παραλήρημα και δήλωσε ότι υπόσχεται πώς θα συνεχίσει την εξόντωση των Παλαιστινίων. Με αυτόν αγκαλιάστηκε, με τον Νετανιάχου δηλαδή, πριν από 10 μέρες, ο Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θυμίζω ότι αυτό το κράτος, το κράτος δολοφόνος, έχει δολοφονήσει περισσότερους από 75.000 ανθρώπους στην Γάζα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 20.000 παιδιά, κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης εκεχηρίας στη Γάζα και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ως τον, αυτές τις μέρες του Οκτωβρίου του 2026 έχουν δολοφονηθεί 1.439 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 5.000 από αυτές τις παραβιάσεις της υποτιθέμενης εκεχηρίας, η οποία παραμένει τυπικά σε ισχύ από τις 10 Οκτώβρη του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UNICEF, τουλάχιστον 300 παιδιά, επαναλαμβάνω, 300 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στις πρώτες 300 μέρες από την έναρξη της αποκαλούμενης εκεχηρίας. Δηλαδή, δολοφονείται ένα παιδί κάθε μέρα στη λωρίδα της Γάζας. Και βεβαίως ο Ρούμπιο έρχεται σε συνθήκες, δεν θα τις έλεγε κανείς και ήρεμων νερών. Χτες είχαμε εμπλοκή με ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 που σημειώθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο προγραμματίζει, φτάνει σε λίγη ώρα στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταρχάς, να δούμε το λογαριασμό αυτής της επίσκεψης. Να δούμε το λογαριασμό που ξέρουμε. Γιατί αυτά που δεν ξέρουμε θα τα δούμε σε μια πορεία χρόνου. Τι λέει αυτός ο λογαριασμός? Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται εδώ για να πουλήσει όπλα. Έρχεται εδώ με βασικό ζήτημα των συνομιλιών του τα εξοπλιστικά. Και βεβαίως τα ενεργειακά. Σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, μιλάμε για τα F-35. Μιλάμε για νέα όπλα, για τα F-16. Μιλάμε για συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Μιλάμε για τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Striker. Μιλάμε για μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130. Μιλάμε για ναυπήγηση φρεγατών. Μιλάμε για υπεργολαβίες με τους αμερικανικούς κολοσσούς του πολέμου. Όλα αυτά για τα οποία η Ουάσιγκτον πιέζει, λέει, για ταχύτερη
απορρόφηση και υλοποίηση αυτών των εξοπλιστικών προγραμμάτων έχουν υπολογιστεί στα 3,5 δισεκατομμύρια. 3,5 δισεκατομμύρια. Βεβαίως τα ντόπια αμερικανοτσουλιαδάκια πανηγυρίζουν γιατί η Ελλάδα λέει είναι στο πρόγραμμα F-35 ενώ η Τουρκία λέει δεν είναι στο πρόγραμμα F-35. Η Τουρκία είναι αυτή για την οποία δήλωσε ο Τραμπ προχτές ότι είναι τόσο, λατρεύει τόσο τον Ερντογάν που θα του κάνει όλα τα χατήρια. Ανάμεσα στα άλλα και τα F-35. Και βεβαίως από τα βασικά για τα οποία πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν εδώ οι εγχώροι του πατριωτισμού με έμβλημα την Αστερόεσα είναι η ενεργειακή κόμβη και βασικά ο κάθετος λεγόμενος διάδρομος. Καταρχάς για να ξέρουμε τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος. Ο κάθετος λοιπόν διάδρομος είναι ένα δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου και διασυνδέσεων που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και βεβαίως την Ουκρανία. Ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτού του έργου? Είναι να βγει εκτός πλήρως η Ρωσία και το ρώσικο φυσικό αέριο. Για να έρχεται τι? Το αμερικάνικο LNG. Περί αυτού πρόκειται. Και η Ελλάδα λέει επιλέγεται όχι για τα όμορφα ματάκια της, αλλά λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως η ενεργειακή πύλη όλου αυτού του project, καθότι το αέριο θα εισέρχεται στην Ευρώπη μέσω της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Και τι μας λένε λοιπόν αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν τώρα για το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη επιλογή των Αμερικάνων για να κονομάνε μέσω του LNG? Άρα λοιπόν αποκτούμε, όπως λένε, τεράστια γεωπολιτική σημασία. Αυτό, ότι αποκτούμε τεράστια γεωπολιτική σημασία. Το γεγονός ότι αποκτούμε έναν ακόμα λόγο να είμαστε μέσα στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και μέσα στους πολέμους της ενέργειας ούτε καν περνάει από το μυαλό τους. Βεβαίως και περνάει από το μυαλό τους, αλλά δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν θα πάνε αυτοί να τυλιχτούν με τη σημαία όταν θα γυρίσουν πίσω στο φέρετρο, όπως μας έλεγαν οι πολιτικοί μας προύχοντες, ότι πρέπει να μάθουμε πια και να αποκτήσουμε μια τέτοια μενταλιτέ σε ό,τι αφορά τα πράγματα. Όμως πάμε να δούμε πόσο σχέση έχουν με τη ζωή του ελληνικού λαού αυτά τους τα πανηγύρια. Και ξέρετε, υπάρχει εμπειρία πια. Αυτή την ώρα στη χώρα μας υπάρχει ο ΤΑΠ. Δεν υπάρχει ο ΤΑΠ. Λάσκαρη, υπάρχει ο ΤΑΠ. Υπάρχει ο ΤΑΠ. Αυτό είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε. Και ως εκ τούτου λοιπόν εμείς ήμεθα, να άλλη μια γεωστρατηγική αναβάθμιση, ήμεθα κόμβος, όπως έλεγε και ο Φωτόπουλος. Είμαστε κόμβος. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν και περνάει από εδώ το αέριο που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν και πηγαίνει στα νότια της Ιταλίας και από εκεί διακλαδώνεται στις χώρες Ευρώπης. Μάλιστα. Τι άλλα είχαμε σε ό,τι αφορά τους αγωγούς, τα θυμάστε? Θυμάστε πόσες φορές έχουν στηθεί πανηγύρια? Τον East Med τον θυμάστε που θα γινότανε και που οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά αποσύρανε τη στήριξη? Έχουμε βεβαίως τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό. Εκείνο τον έρμο τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη τον θυμόσαστε? Πάει καλιά του αυτός. Επίσης ο άλλος επίσης πάει και αυτός καλιά του, ο South Stream, γιατί αυτά, ξέρετε, περιλαμβάνανε τη Ρωσία. Άρα λοιπόν εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε τον ΤΑΠ και έχουμε και τον κάθετο διάδρομο για τον οποίο πανηγυρίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι τους αρέσει ο κάθετος διάδρομος. Η ερώτηση, ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλή. Ο ελληνικός λαός τι έχει κερδίσει ή τι κερδίζει από όλα αυτά? Κερδίζει κάτι ο ελληνικός λαός? Πέραν του γεγονότος ότι, ξαναλέω, η Ελλάδα εμπλέκεται σε ενδοενεργειακούς, ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πόλεμοι δεν γίνονται για την ωραία Ελένη, οι πόλεμοι γίνονται για τους δρόμους ενέργειας. Ο ελληνικός λαός, εν πάση περιπτώσει, από όλα αυτά τι έχει κερδίσει? Σας πω ακριβώς τι έχει κερδίσει. Προχτές, με τον ΤΑΠ σε λειτουργία, με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό σε λειτουργία,
Βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat. Τι λένε τα στοιχεία της Eurostat? Ότι ο ένας στους πέντε, το ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά παγώνει. Το ένα στα πέντε δεν έχει τη δυνατότητα να θερμανθεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να ζεσταθεί. Τα στοιχεία είναι πολύ χειρότερα. Γιατί ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αν είσαι κάτω από τους 15,5 βαθμούς στο σπίτι, τότε είναι κρύο. Αν είσαι 15,6, δεν είναι κρύο. Με βάση τα στοιχεία της ίδιας της Eurostat, ένας στους πέντε, ένας στα πέντε σπίτια στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει θέρμανση. Στην πραγματικότητα, είναι τα μισά σπίτια της χώρας. Για πείτε μου λοιπόν, σε συνθήκες βενζίνης 2,20, σε συνθήκες πετρελαίου 2,30, σε συνθήκες πετρελαίου θέρμανσης που θα μας κάνουν τη χάρη, λέει, να είναι κάτω από 1,75, ενώ πέρυσι είχε ανοίξει στο 1,1. Τι ακριβώς κερδίζει ο ελληνικός λαός? Όχι οι πετρελαιάδες, όχι οι εργοληπτικές εταιρείες, όχι οι εφοπλιστές, ο ελληνικός λαός. Τι ακριβώς κερδίζει από αυτούς τους κάθετους, τους διαγώνιους και τους οριζόντιους διαδρόμους τους? Τι ακριβώς κερδίζει? Προσέξτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα έχουμε έναν μεγάλο σύμμαχο, ο οποίος έχει οδηγήσει τη Μέση Ανατολή στον πολεμικό όλεθρο και την ανθρωπότητα στην οικονομική καταστροφή με την επιδρομή τους στο Ιράν. Στηρίζουν τη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα από το Ισραήλ και έχουν εξαγγείλει ότι θα κάνουν γήπεδα γκολφ, λέει, και τουριστικά θέρετρα πάνω στα πτώματα των Παλαιστινίων. Έχουν προχωρήσει στην απαγωγή προέδρου τρίτης χώρας, κουρελιάζοντας θέρετρα πάνω στα πτώματα

τραγκαλίζουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Τι άλλο έχουμε? Τους έχουμε να νομιμοποιούν τους δολοφόνους στη Συρία, βαφτίζοντας τους Ισλαμοφασίστες, πώς, σαν ήπιους, λέει, τζιχαντιστές. Λοιπόν, στον εκπρόσωπο αυτής της πολιτικής, με πρωταγωνιστή ένα στοιχείο το πορτοκαλί κλόουν στο Λευκό Οίκο, είναι που στρώνουν σήμερα το κόκκινο χαλί της αμερικανοφροσύνης, τα εγχώρια αμερικανοτσολιαδάκια. Γιατί? Γιατί προσδοκούν ένα μερίδιο από τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και θέλουν αυτό το μερίδιο να εγγραφεί στους ισολογισμούς της ντόπιας αστικής τάξης. Για να το πούμε διαφορετικά, Υπουργέ μου, ιδού τα Ιουσουφάκια σου.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3

0: μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Αρτιτού.

0: στους 97,8.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Δώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλό σου.
1: Αυτή την ώρα δεκάδες χιλιάδες Έλληνες υποδέχονται τον Ρούμπιο όπως ακριβώς αρμόζει στον εκπρόσωπο μιας παγκόσμιας δολοφονικής μηχανής. Χιλιάδες είναι στο Σύνταγμα, χιλιάδες είναι στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννηνα, στην Ιγουμενίτσα, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, σε μια σειρά πόλεις, για να στείλουν το μήνυμα ότι αυτοί δεν σκύβουν, ο ελληνικός λαός δεν σκύβει και προφανώς δεν συνδέει τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, των Ελλήνων πετρελαιάδων, των Ελλήνων εργολάβων με τα δικά του συμφέροντα. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, όπως το λένε, Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Και στην ατζέντα, ξαναλέω, βρίσκονται τα εξοπλιστικά, η ενέργεια. Στην πράξη πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρά διαδικασία στρατιωτικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής πρόσδεσης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πορεία, το επαναλαμβάνουμε, δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένη από τα όσα συμβαίνουν σήμερα, αυτή την ώρα στην περιοχή μας, στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράν. Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχει δημιουργήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο για την διευρυμένη χρήση ελληνικών στρατιωτικών υποδομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα επίσημα κείμενα του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου, οι δύο κυβερνήσεις καταγράφουν ρητά μάλιστα την αυξανόμενη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, οι οποίες αναπτύσσονται, ασκούνται ή διέρχονται από την Ελλάδα. Βεβαίως χαρακτηρίζουν ειδικά την Αλεξανδρούπολη ως ένα κρίσιμο κόμβο logistic για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Σούδα φυσικά είναι η κομβική αμερικανο-νατοϊκή στρατιωτική υποδομή στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή που τους παρέχει κρίσιμες δυνατότητες ανεφοδιασμού, τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Είναι ο κόμβος του ανεφοδιασμού του Ισραήλ με πολεμικό υλικό και με εμπορικά, από εμπορικά πλοία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε την περαιτέρω ευάθυση αυτής της υπέροχης σχέσης που καθιστά την Ελλάδα σε προκεχωρημένο στρατιωτικό και πολιτικό φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ βεβαίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Η σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε άλλο παρά θα μπορούσε να αποσυνδεθεί από το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες βομβαρδίζουν τον κόσμο αυτή την ώρα, προκαλώντας και παγκόσμια οικονομική καταστροφή με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το σημαντικότερο στρατιωτικό, οικονομικό και διπλωματικό υποστηρικτή του Ισραήλ. Η τεράστια ροή όπλων, χρηματοδότησης και πολιτικής κάλυψης από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα του Ισραήλ να συνεχίζει την γενοκτονία στη Γάζα, γιατί βεβαίως η καταστροφή, αυτή η γκουέρνικα στη Γάζα, αυτά τα μαζικά εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται σαν μια απομονωμένη διμερή σύγκρουση, είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής, της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς το Ισραήλ, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κεντρικό ρόλο. Και είναι λοιπόν αυτή η σημερινή συγκυρία που καθιστά αυτή την πορεία όλο και πιο επικίνδυνη. Η περιοχή μας γνωρίζει ήδη αυτή την πολεμική κλιμάκωση από το Ιράν και την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και το Λίβανο. Οι στρατιωτικές υποδομές, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις αποκτούν άμεση γεωπολιτική και στρατιωτική σημασία Και όσο περισσότερο η Ελλάδα ενσωματώνεται με τόση διαθεσιμότητα και με τόση προθυμία στους αμερικανικούς στρατιωτικούς σχεδιασμούς και σε αυτή τη στρατηγική σχέση μεταξύ των Αμερικάνων με το Ισραήλ, τόσο περισσότερο η χώρα μετατρέπεται σε ένα χώρο του οποίου οι υποδομές και η εξωτερική πολιτική υπηρετούν αποφάσεις που λαμβάνονται έξωθεν. Είναι η ίδια η αμερικανική πλευρά η οποία παρουσιάζει την Ελλάδα ως κρίσιμο στρατηγικό κόμβο για τις επιχειρήσεις της και τις μετακινήσεις δυνάμεών της στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως αυτός ο στρατηγικός διάλογος δεν αφορά μόνο στρατιωτικές βάσεις. Η Ουάσιγκτον προωθεί την Ελλάδα ως το λιμάνι της, ως τον κόμβο της για το αμερικάνικο LNG προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, με τον κάθετο διάδρομο που λέγαμε, εντάσσοντας την ενέργεια στον ίδιο αυτό συνολικό γεωπολιτικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει άμυνα, στρατιωτικές υποδομές κτλ. Είναι η ίδια η επίσκεψη Ρούμπιο που έχει ανακοινωθεί ως καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, γιατί έχουν και μια ειδική γλώσσα αυτή, έτσι, όταν μιλούν, ως βασικό άξονα της επίσκεψή του. Και είναι αυτή η σύμπλεξη λοιπόν, και αυτή η σύμπλευση ενεργειακής, στρατιωτικής, εξωτερικής πολιτικής που εντάσσει τη χώρα βαθύτερα στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Και αυτό ξαναλέω γίνεται γιατί η ντόπια ολιγαρχία θέλει να κερδίσει. Θέλει να κερδίσει κέρδη επιπτωμάτων. Και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι ποιοι έχουν δίκιο. Αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν για την αναβάθμιση της Ελλάδας επειδή έρχεται ο εκπρόσωπος αυτής της πολιτικής στη χώρα, ή αυτοί οι οποίοι διαδηλώνουν ενάντια του και στο πρόσωπό του ενάντια σε αυτή την πολιτική. Διότι είναι καθαρό στους πάντες ότι ο Ρούμπιο αυτό που φέρνει στην περιοχή είναι αυτό που φέρνουν οι Αμερικάνοι στην περιοχή. Πόλεμο φέρνουν οι Αμερικάνοι. Ανταγωνισμούς και νέα επεισόδια πολεμικών εμπλοκών. Και όταν μιλάνε οι Αμερικάνοι για ατζέντες διαλόγου που περιλαμβάνουν ενεργειακούς σχεδιασμούς, κάθετους διαδρόμους, εξοπλισμούς και αμερικανονατοϊκές βάσεις, αυτό δεν είναι έδαφος ελπιδοφόρο για την ανάπτυξη των λαών. Αυτό είναι έδαφος ελπιδοφόρο για την ανάπτυξη των κερδών των πολυεθνικών. Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι έχουν δίκιο. Είναι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν για τα εξοπλιστικά, ή είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί την ίδια ώρα των εξοπλιστικών στενάζουν από την ακρίβεια και βεβαίως πλακώνονται και από τη σκιά του πολέμου. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν δίκιο? Αυτοί οι οποίοι αποκαλούν γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας τη μετατροπή της χώρας σε ένα δολοφονικό ορμητήριο με την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, μάλιστα η λειτουργία της στο εξής είναι επαόριστον, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με βάση βέβαια τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτοί έχουν δίκιο? Ή έχουν δίκιο οι άλλοι που λένε, και μάλιστα κάποιοι τους ηρωνεύονται γιατί δεν μπορούν, λέει, μεγάλωσαν, λέει, με αυτό το σύνθημα και δεν τους ακούγεται άλλο καλά, που τους υποδέχονται με το πάγιο αυτό το σύνθημα και έτοιμα να κλείσουν αυτές οι βάσεις. Να κλείσουν. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία σχέση με τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και διαπράττουν και στο Ιράκ και στη Ιουγκοσλαβία, στη Γάζα και τώρα στο Ιράν. Ποιος είναι αυτός τελικά που έχει δίκιο? Αυτοί οι οποίοι μιλούν υπέρ της αέναης και αιώνιας πρόσδεσης με τους Αμερικάνους, καθότι αυτό αναβαθμίζει την χώρα και τις φέρνει ανταλλάγματα, ή αυτοί που υπενθυμίζουν ότι αυτή η αέναη και αιώνια από την εποχή των Ναπάλμ και των στρατηγέμου ιδού στρατό σας πρόσδεση της Ελλάδας και της κυρίαρχης τάξης της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάμε για Κορέα, είτε μιλάμε για Κύπρο, είτε μιλάμε για Χούντα, τα ανταλλάγματα που έχει φέρει είναι οι νεκροί από την Κορέα, είναι τα σχέδια ανάν και διχοτόμησης της Κύπρου, είναι να μην ξέρουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ τους πώς λέγονται τα ίμια και σε ποιον ανήκουν τα ίμια μέχρι σήμερα. Δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν απαντήσει. Ποιος έχει δίκιο λοιπόν? Αυτοί οι οποίοι ταυτίζουν το δικό τους προσωπικό ιδιωτελές συμφέρον ως εθνικό, ή αυτοί που, όπως έλεγε ο Άρης στη Λαμία, έχουν να προασπίσουν τα πεζούλια τους?
0: Real FM.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Κατερίνα. Παντέλο μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στον Παντέλο, στο Ζεφύρι. Ηρακλή μου, σε χαιρετώ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, το φίλο, στο Γιάννη. Α, εσύ που έχεις στείλει ένα μήνυμα εδώ και λες ότι σε λένε Νάκο, ότι παρομοιάζεις τον εαυτό σου με γουρούνι. Είναι ύψιστος βαθμός αυτογνωσίας. Γουρούνι. Δίκιο έχεις. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Βαρσοβία, στον Πέτρο, στη Χαλκίδα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Μανώλη μου, το επαναλαμβάνω. Τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία της Μέκκας. Τι λέει αυτή, μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, ότι προστατεύουμε ο ένας τον άλλον αν δεχτεί πλήγμα. Κάτι σαν το άρθρο 5 δηλαδή, του ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα λοιπόν τι γίνεται. Η Τουρκία λέει θα στείλει στρατιωτικές δυνάμεις υπεράσπισης και προστασίας Σαουδικής Αραβίας. Εμείς την προστατεύουμε τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και τις έχουμε στείλει και στους Πάτριοτ εκεί. Και προστατεύουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Αράμκο, αλλά εκεί τους έχουν στείλει. Και μάλιστα υπάρχει άμεση εμπλοκή ελληνικών δυνάμεων στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Και εμείς λοιπόν και η Τουρκία, που είμαστε σύμμαχοι μεν, αλλά έχουμε τα προβλήματά μας, υπερασπιζόμαστε τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία όμως είναι κατά του Ισραήλ. Είναι κατά του Ισραήλ. Αλλά όμως υπερασπίζεται τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται επιθέσεις επειδή είναι φίλη του Ισραήλ και των Αμερικάνων. Και ξαναλέω λοιπόν, μέσα σε αυτό το κουβάρι, σε αυτό το κουβάρι των αναδιατάξεων και των ανισορροπιών σε ό,τι αφορά συμμαχίες, παρασυμμαχίες κτλ., υπάρχει μία σταθερά. Η διαθεσιμότητα και η προθυμία του Μητσοτάκη και της Ελλάδας, του ευρωατλαντισμού, να βύχει ο κλόουν του Λευκού Οίκου και τούτη εδώ να φοράνε πουλόβερ.
1: Real FM. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Η ενημερωτική ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Και εκτροπές της κυκλοφορίας πραγματοποιεί αυτή την ώρα η τροχιά λόγω συγκέντρωσης στα προπήλαια και πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, που αποκάλυψε ότι έχουν υποβληθεί μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σημείωσε ότι περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων στη χώρα κατασχέθηκε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εντοπίστηκαν 7,4 εκατομμύρια τεμάχια σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Με τη μετανάστευση συνέδεσε τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, αλλά για το Ισλάμ, το οποίο θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 1-0 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών κερδίζει στο ημίχρονο εκτός έδρα στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Στις 2 το πρωί στο Buenos Aires η τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής στον φιλικό αγώνα με τον Μπενίν. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, η περηφάνεια μου, η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αργεντινός Superstar. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
14: Real Weather.
10: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Email επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στον κύριο Ρούμπιο και στην επίσκεψή του στη χώρα μας. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, οι ψαράδες, οι αλιείς εκπέμπουν σως επιβίωσης, όπως ακριβώς το λέω, σως επιβίωσης. Λάβετε υπόψη σας τα εξής στοιχεία. Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, χρειάζονταν 600 με 650 ευρώ για να γεμίσουν με καύσιμο τη βάρκα. Σήμερα χρειάζονται 1450 ευρώ. 1500 ευρώ. Το λάδι το πλήρωναν 60 ευρώ το λίτρο. Τώρα το πληρώνουν 100 και πάνω. Το πάγο το πλήρωναν 1,5 ευρώ. Τώρα πια ο πάγος είναι πάνω από 3 ευρώ. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κοτσοριός. Είναι ο συντονιστής του Πανελλήνιου Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων. Κύριε Κοτσοριέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Βέβαια δεν θα ήθελα να πω καλησπέρα για τον επισκέπτη στη χώρα μας.
0: Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας.
1: Στιγνός δολοφόνος.
0: Για πείτε μας, βρίσκεστε σε... Πραγματικά δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου. Είναι SOS επιβίωσης αυτό το οποίο βγάζουν οι ψαράδες.
1: Σαφώς. Προσέξτε όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και θέλω να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Θα επιχειρήσω μάλλον να γίνει κατανοητό. Αυτή τη στιγμή στην Αλία υπάρχουν δύο διαφορετικοί κλάδοι ουσιαστικά. Αν μπορούμε να το πούμε. Ο ένας είναι ο κλάδος της βιομηχανικής Αλίας, που είναι η μηχανότερα και τα κλειδί, και ο άλλος είναι ο κλάδος της παράκτειας Αλίας, ο οποίος συγκεντρώνει το 95% του εργατικού δυναμικού στην Αλία, δηλαδή οι ψαράδες. Είμαστε 12,5 περίπου χιλιάδες σκάφη. Η μέση Αλία αντιστοίχως έχει περίπου στα 250 σκάφη 300. Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα να έχω εγώ, ο εργαζόμενος στην Αλία που πηγαίνω να βγάλω 30, 40, 50 ευρώ, τα ίδια δικαιώματα με εκείνον ο οποίος έχει το μήνα κάψιμα 50.000 ευρώ καθομολογία. Μια επιχείρηση με 50.000 ευρώ κάψιμα, καταλαβαίνετε, είναι μια επιχείρηση άλλου επίπεδου από εμάς. Εκείνο που ουσιαστικά πλήττεται πραγματικά από την αύξηση του καυσίμου, όπως έγινε μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, με το Ιράν, τώρα με την Παλαιστίνη κτλ., ουσιαστικά είναι η παράκτια αλία, αυτή που δραστηριοποιείται με τα μικρά σκάφη, με τα στατικά αλιευτικά εργαλεία. Γιατί είναι αυτοί που δεν έχουν οικονομική επιφάνεια, είναι η οικογενειακή επιχείρηση που δουλεύει πατέρας, γιος, γυναίκα μέσα στο σκάφος για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα, γιατί όπως είπατε, τα 600 ευρώ με τα 2.000, με τα 2.500 ευρώ που μπορεί να φτάσει ένα καΐκι της παράκτειας αλίας σήμερα, είναι μη βιώσιμο. Θα πρέπει εδώ η πολιτεία να σταθεί πραγματικά και να πει, έχουμε ένα ειδικό φόρο κατανάλωση τεράστιο. Έχουμε ένα φόρο προστέμιες αξίες πολύ υψηλό. Για τα παράκτια σκάφη να μειώσει την τιμή του καυσίμου, να μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μηδενίσει το ΦΠΑ, γιατί κάποια στιγμή με τον κύριο Κέρα, τον προηγούμενο υφυπουργό, σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Πανελλήνιο Δίκτυο, του ζητήσαμε εμείς να επιστραφεί η αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα στο 100% σε όλους τους αλλιείς. Το είχε δει θετικά ο κύριος Κέρας. Αλλά από το 100% είδαμε η κυβέρνηση να προχωρεί ένα μοντέλο της τάξης 12 λεπτά και 16 λεπτά, αν είναι δυνατόν, όταν η αύξηση στα καύσιμα έχει να κάνει με ένα ευρώ.
0: Είναι ακριβές, κύριε Κοτσοριέ, ότι το 80 ίσως και παραπάνω της 100 του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού, να το πω έτσι, για να βγείτε να ψαρέψετε, είναι το καύσιμο. Βεβαίως. Άρα λοιπόν με αυτές τις αυξήσεις της τάξης του 120-130% πρέπει να πάτε να ψαρέψετε λίρες εσείς, όχι ψαρέπια.
1: Όχι, δεν πάει κανείς για δουλειά.
0: Δεν πάει κανένας.
1: Όχι, δεν πάει κανείς για δουλειά. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Και το ίδιο πράγμα θα συμβεί και σε όλο τον αγροτικό τομέα. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το θέμα του καυσίμου. Το θέμα του καυσίμου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε τι έγινε πριν λίγες μέρες. με το νόμο 5336 του 2026. Τι ψήφισε η κυβέρνηση. Τι ψήφισαν οι βουλευτές και είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζανε.
0: Για πείτε μας.
1: Ψηφίσανε την εφαρμογή μιας ψηφιακής δικτατορίας στην Αλία, όπου ο ψαράς θα είναι δέσμιος του διαχειριστή. Ακούστε να σας πω τι βάλουνε στα παράκτια σκάφη. Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού στίγματος. Τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού στίγματος μπαίνανε σε κάποια σκάφη της Μέσης Αγίας που έχουν σειρώμενα γευτικά εργαλεία και γρηγρή για να παρακολουθούν πιθανές παράνομες πράξεις που γίνονταν σε απειγορευμένες περιοχές. Η παράκτη Αγία δεν έχει απαγορεύσεις. Για ποιο λόγο μπαίνουν τα δορυφορικά αυτά συστήματα που αξίζει να σας πω έχουν ένα κόστος από πίσω γύρω στα 70 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το ποσό, καταλαβαίνετε.
0: Αιτιολογικά για ποιο λόγο λένε ότι το κάνουν.
1: Τίποτα, θέλουμε τον έλεγχο. Ποιον έλεγχο. Έλεγχο έχουμε όταν υπάρχει απαγόρευση. Όταν δεν υπάρχει απαγόρευση δεν υπάρχει έλεγχος. Τι θα ελέγξεις όταν δεν υπάρχει απαγόρευση. Και αξίζει να σας πω ότι σε αυτόν τον κανονισμό που επικαλέστηκε ο Υπουργός τον 1224 του 9 υπάρχει το άρθρο 9 παράγραφος 5 που δίνει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να εξαιρέσει από την εγκατάσταση αυτή τα σκάφη σημαίας κάτω των 15 μέτρων. Δεν το κάνουν, προχωράνε στην υλοποίηση, είναι βλέπετε κοντά στα 70 εκατομμύρια. Και επιπλέον είναι η ετήσια, η μηνιαία συνδρομή που πρέπει να πληρώνει ο ψαράς στην εκαθαρίστρια εταιρεία.
0: Πείτε μου κύριε Κοτσοριά, επειδή εγώ το είδα σήμερα γιατί μου μεταφέρανε εκεί στη γειτονιά, τα ψαράδικα κλείνουν, γιατί λέει οι ψαράδες είναι σε κινητοποιήσεις, τελειώσαμε, κλείνουμε κι εμείς. Βλέπω τα εργατικά κέντρα είναι στο πλευρό σας, πάτε για, έχετε ήδη κάνει σοβαρές κινητοποιήσεις, πάτε για μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή.
1: Ακόμα πάρε. Δεν έχει εκδηλωθεί η μεγάλη κινητοποίηση ακόμα. Η μεγάλη κινητοποίηση θα γίνει τις 11 του μηνός σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Εμείς παραδείγματος χάρη να δώσουμε μεσολόγιο και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια φοβερή συγκέντρωση. Και αν τις επόμενες δύο μέρες δεν θέλουμε υποσχέσεις ότι θα το δούμε και θα το κάνουμε, αν δεν υπάρχει πραγματική λύση σε πραγματικό χρόνο, η παράκτη Αιγαία θα κλιμακώσει. Ανεβαίνουμε στην Αθήνα με τόσο σκληρή κλιμάκωση που είμαστε σίγουροι ότι το Υπουργείο δεν θα μπορέσει να τη διαχειριστεί.
0: Υπάρχει συντονισμός από όλη την Ελλάδα. Βλέπω πάρα
1: πολλοί. Όλοι οι σύλλογοι της χώρας, οι παράκτη, εκτός ελαχίστων, είναι στο πλευρό μας. Έχουμε συντονιστεί όλοι. Καθημερινά επικοινωνούμε μεταξύ μας, καταμετρούμε δυνάμεις, ενημερώνουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε όλες τις συλλογικότητες, όλα τα διεκδικητικά κινήματα, γιατί τα θέλουμε στο πλευρό μας. Αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο εμάς. Αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν σε εμάς, επειδή δεν έχουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς στη θάλασσα, είναι αυτό που θα επιχειρήσουν να επιβάλλουν στην κοινωνία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, η ψηφιακή δικτατορία, είναι αυτό που θα καλεστούμε σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα στην εργασία, στην υγεία, στη ζωή σου, στο θάνατο, παντού. Ξέρετε τι έπαθα εγώ μια φορά με το δορυφορικό. Να σας το πω. Παρακαλώ. Πραγματικά και ντρέπομαι για αυτό το πράγμα που συνέβη. Με κάλεσε το λιμεναρχείο, ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος. Δεν ξέρουν που είμαι, αλλά ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος. Για να βρω εγώ κάποιον στο Πέλαγος, πρέπει να έχω το στίγμα του για να πάω πάνω του. Το Πέλαγος είναι αχανές. Ήρθε και με βρήκε το λιμενικό στο Πέλαγος. Και μου λένε τα παιδιά, Τάκη, έλα μέσα, δεν δουλεύει το δορυφορικό σου. Κόβω τα δίχτυα γιατί μου λέγανε άστα και έλα μέσα. Κόβω τα δίχτυα, μου τα αφήνω στη θάλασσα. Τα παράτησα 5 μέρες με στη θάλασσα και πάω στο λιμένι. Πάω στο λιμεναρχείο, λέει: φέρετε ένα ναυτιλιακά έγγραφα. Μου κάνουν πράξη επάνω με κόκκινο στυλό. Πάντα οι πράξεις γίνονται με κόκκινο στυλό. Είναι κακό χρώμα το κόκκινο. Με το οποίο μου απαγορεύουν τον απόπλου του σκάφους. Μέχρι να γίνει το μηχάνημα. Εγώ τότε εμπλεκόμουν με τη Συνομοσπονδία Αγίων Ελλάδας. Ήμουν ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αγίων Ελλάδας. Παίρνω την εκαθαρίστρια εταιρεία. Σας παρακαλώ κύριε Τάδε, το μηχάνημα του Αντωνίου Ενιολόγιου Μεσολογίου 12. Τι βλάβη παρουσιάζει. Ταμεία. Δουλεύει το μηχάνημά σας. Αυτή τη στιγμή σας βλέπουμε μέσα στο λιμάνι αγκυρογονημένο, δεν μένω στο λιμάνι. Πάω στο λιμενάρχιο. Το καθαριστής με βλέπω ότι είμαι στο λιμάνι μέσα. Το σύστημά μου λειτουργεί. Το σύστημά σου δεν λειτουργεί. Ο θάλαμος επιχειρήσεων μας έδωσε εντολή εμάς να μείνει στο λιμάνι μέχρι να το επισκευάσεις. Σας λέει τίποτα αυτό?
0: Μου λέει ότι αν ζούσε ο Κάφκα θα ξανάγραφε τη δίκη, κύριε Κοτσοριά. Λοιπόν, θα είμαστε επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά, καλά σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θέλω να φύγουμε από τα εγχώρια. Θέλω να πάμε στη Γαλλία. Γνωρίζετε, το ακούτε, ότι υπάρχουν τεράστιες διαδηλώσεις, μεγάλες εκπαιδευτικές, μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, που έχουν μπει μέσα βεβαίως και τα εργατικά σωματεία. Αυτές οι μαζικότατες μαθητικές κινητοποιήσεις σε πάνω από 1000 λύκεια της χώρας αντιμετωπίζονται με εικόνες καταστολής. Οι μαθητές έχουν βγει, οι μαθητές είναι στιβαγμένοι εκεί, κάτι μου θυμίζει αυτό, 28-30 στα γυμνάσια παιδιά, 36 έως και 36 παιδιά στα λύκεια. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν βεβαίως συνθήκες εργασίας που είναι άθλιες και συνθήκες μάθησης που είναι εξαιρετικά δύσκολες. Βεβαίως η κατάσταση αυτή στην εκπαίδευση είναι μόνο η θριαλίδα για τις κινητοποίησεις στη Γαλλία. Εδώ υπάρχει συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση για το τι συμβαίνει στη χώρα του τύπου που του δώσαμε την πνίκα. Είχε έρθει εδώ αυτός να μας πει το ευρωπαϊκό του όνειρο και του δώσαμε την πνίκα. Α, θα δώσουν και στο Ρούμπιο την πνίκα, να ξέρετε. Την πνίκα θα τη δώσουν και στο Ρούμπιο. Θα πάει από εκεί να πει τα οράματά του ο δολοφόνος παιδιών στο Ιράν. Για να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει στη Γαλλία, γιατί όταν μιλάμε για Γαλλία μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνε σε ένα προϋπολογισμό το 27 με προσαρμογές, έτσι το λένε, προσαρμογές, λιτότητα, 55 δισεκατομμυρίων. 55 δισεκατομμυρίων. Που από αυτά τα 43 δισεκατομμύρια έχουν να κάνουν με άμεσες μειώσεις δαπανών, που έχουν να κάνουν με προσλήψεις στο δημόσιο, με κοινωνική ασφάλιση, με κόφτες στις κοινωνικές παροχές, και άλλα 18 δισεκατομμύρια που θα έρθουν να τα προσθέσουν με πρόσθετους φόρους κτλ. Όμως, την ίδια ώρα, είναι ο Βαγγέλης στη γραμμή. Βαγγέλη, καλησπέρα. Την ίδια ώρα έλεγα λοιπόν, την ώρα που πάνε σε αυτόν τον προϋπολογισμό, έχουν εγγράψει μέσα στο 27 64 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά και μέχρι το 30 αυτά φτάνουν στα 100 δισεκατομμύρια.
1: Αυτά ακριβώς, Νίκο, είναι όπως είπες και εσύ μαζί με αυτά που γίνονται στα σχολεία αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Δεν είναι παρά η θριαλίδα μιας κοινωνίας η οποία είναι βαθιά άρρωστη εδώ και πολλά χρόνια, συσσωρευμένες εντάσεις, συσσωρευμένες υπόγειες συγκρούσεις που συχνά πηγαίνουν να βγαίνουν στην επιφάνεια όπως τώρα, και βεβαίως και ένα κλίμα τεράστιας πολιτικής πόλωσης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι με όλες αυτές τις διαδηλώσεις που γίνονται έχουμε από τη μια μεριά την Μαρίν Λεπέν, η οποία κατηγορεί τον ριζοσπάστη αριστερό Μελονσό ότι αυτός υποκινεί ουσιαστικά τα παιδιά.
0: Βγαίνουν και τους λένε ταραχοποιούς τώρα τους πιτσιρικάδες εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έτσι έχουμε ένα ιδιαίτερα πολλωμένο κλίμα. Έχουμε δυνάμεις καταστολής τεράστιας δύναμης και με πάρα πολλά μέσα τα οποία επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν, σημειωτέων επιτρέπεται πλέον και οι πλαστικές σφαίρες, τις οποίες γίνεται μεγάλη χρήση.
0: Τις είχαν εφαρμόσει τα κίτρινα γυλαίκα, είχαμε εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει την όρασή τους, τα μάτια τους και τα λοιπά.
1: Περίπου, για να δώσουμε λίγο, Νίκο, μια εικόνα να το κόσμο καταλάβει, έχουμε περίπου 5.000 συλλήψεις.
0: Έχει φτάσει σε τέτοιο αριθμό, ε.
1: Το 87% των οποίων είναι ανήλικοι.
0: 5.000 συλλήψεις.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά η γαλλική αστυνομία κυνηγάει τους ανήλικους δρόμους, οι οποίοι διαδηλώνουν για την παιδεία. Έτσι, δεν είναι ότι κατέβηκαν ξαφνικά για κάτι άλλο, για την παιδεία. Και έτσι κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει αυτό. Αυτό έχει αρχίσει και εδώ στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο έχουμε μεθαύριο, Πέμπτη, Κύργια και μεγάλες πορείες. Και εδώ έχει θέμα παιδείας σχεδόν το ίδιο και με αφορμή, μάλλον η έμπνευση από τη Γαλλία ήρθε πολύ γρήγορα και εδώ. Και εδώ έχει θέμα παιδείας σχεδόν το ίδιο και με αφορμή, μάλλον η έμπνευση από τη Γαλλία ήρθε πολύ γρήγορα και εδώ, και έτσι έχουμε μια κεντρική Ευρώπη στην οποία πλέον

0: Προφανώς. Αυτό θα πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε ακριβώς πώς θα αντιδράσει και η υπόλοιπη κοινωνία. Το σίγουρο είναι ότι όσο ανεβαίνει η καταστολή, τόσο περισσότερη στήριξη δέχεται το κίνημα των νομαστών.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Είκοσι ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστές αυτή την ώρα Πανεπιστημίου και Αμαλία.

λόγω συγκέντρωση σε προπήλαια και σύνταγμα. Μποτιλιάρισμα σε Φιλελλήνων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Σε εφαρμογή τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο οδηγούνται ενώπιον τον ακριτή ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μαζικές διαδηλώσεις και σήμερα σε περισσότερες από 40 γαλλικές πόλεις για τις ελλείψεις στην παιδεία. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, αλλά για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει τη Γαλλία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα σας πω ότι υπάρχει πάνω έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Το μεγάλο συλλαλητήριο έχει ξεκινήσει από το Σύνταγμα. Είναι χιλιάδες οι διαδηλωτές που πορεύονται στην Αμερικανική Πρεσβεία. Πρέπει να σας πω ότι το σχέδιο της κυβέρνησης και της αστυνομίας να απαγορεύσει τη μεγάλη διαδήλωση έχει σπάσει στην πράξη από τους χιλιάδες διαδηλωτές που είναι πίσω από τα πανό των σωματείων που διαδηλώνουν προς την αγαπημένη πρεσβεία. Είναι ένα μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι, μπείτε να δείτε τις εικόνες που απλώνεται σε όλη τη λεωφόρο Αμαλίας από τους στήλους του Ολυμπίου Διός μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Εκεί ακόμα παραμένουν συγκεντρωμένοι οι διαδηλωτές και πρέπει να σας πω βεβαίως ότι η καλή μας κυβέρνηση με χημικά και ΜΑΤ επιχειρεί να εμποδίσει την μεγάλη διαδήλωση. Όλα αυτά λίγο μετά το Παναθηναϊκό στάδιο. Έχετε κάνει για μια ακόμα φορά το χρέος σας, κύριε Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, πάμε στην καλή μου συνάδελφο, τη Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, δεν θα πάρουμε σπίτι ποτέ?
1: Δύσκολα. Ποτέ. Το όνειρο ας μείνει τελευταίο.
0: Ναι, η ελπίδα τελευταίο είναι τελευταία πάντα.
1: Πάντως η απόκληση μεταξύ των δημών πόλης των κατοικιών και του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών διευρύνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, οπότε ναι, το όνειρο της απόκλησης πρώτης κατοικίας γίνεται όλο και πιο ανέφικτο. Τώρα, η σχέση αυτή δυσαναλογίας ανάμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα και τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα αποτελεί τον πυρήνα της στεγαστικής κρίσης. Καθώς βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών αδυνατεί να ακολουθήσει το ράλι της κρηματαγοράς. Επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κατά τη διετία 2024 και 2025 οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν διαδοχικές ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 9,1% και 8,3% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε μια ανεμική άνοδο που μεταβίας προσέγγισε το 4% σε ετήσια βάση. Τώρα, η ψαλίδα αυτή βλέπουμε να ανοίγει ακόμα περισσότερο φέτος, το τρέχον έτος, καθώς οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν επιπλέον 5,5% το δεύτερο τρίμηνο και με τα νέα κίνητα να κρυβαίνουν ακόμα πιο πολύ, κατά 6,2%, παγιώντας έτσι μια συνολική αύξηση των τιμών κοντά στο 85% για την περίοδο 2017 με 2025.
0: Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι τιμές, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι είχαν μειωθεί πάρα πολύ την οικονομική κρίση, οπότε όλο αυτό...
0: Για σε χαμηλή βάση. Ξεκινάει από χαμηλή βάση.
1: Τώρα, αυτή η ασύμμετρη πορεία αντανακλάται και στο δίκτυο τιμής κατοικίας προς εισόδημα του ΟΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εκεί που συμμετέχουν και 38 ανεπτυγμένες χώρες και η Ελλάδα, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 114 και πλέον με βάση το 2015 που ήταν στο 100. Βλέποντας ότι τα σπίτια έγιναν δυσανάλογα ακριβά σε σχέση με τις αμοιβές των εργαζομένων. Δηλαδή το επιβεβαιώνουν και από αυτή την πλευρά. Στην πράξη τώρα η οικονομική αυτή ανισορροπία μεταφράζεται με μια τεράστια πρόκληση για την κάλυψη ιδίων κεφαλαίων που απαιτούν οι τράπεζες όταν παίρνεις ένα δάνειο, αφού για ένα τυπικό διαμέρισμα των 150.000 ευρώ ο αγοραστής πρέπει να εισφέρει από την τσέπη του τουλάχιστον το 25% της αξίας, δηλαδή 37.500 ως προκαταβολή, ένα επιπλέον 5 με 7% για κρυφά κόστη και φόρους μεταβίβασης. Και με τα τρέχοντα σταθερά επιτόκια που ξεκινάνε από το 2,5% ως 4,9% και τα κειμενόμενα στο 3,5%, το στεγαστικό δάνειο για το υπόλοιπο 112.500 ευρώ με διάρκεια 25 έτη, βλέπουμε ότι δημιουργεί μια μηνιαία δόση πάνω από 560 ευρώ με το σταθερό επιτόκιο και πάνω από 625 με το κειμενόμενο. Όταν τα εισοδήματα παραμένουν νοικοκαθυλωμένα, τέτοια ποσά δόσεων απειλούν να ξεπεράσουν το κόκκινο όρο του 30 με 35% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος ενός νοικοκυριού. Βλέποντας λοιπόν και επιβεβαιώνοντας ότι η στεγαστική πίεση δεν οφείλεται απλώς στην ακρίβεια σπιτιών, αλλά και στη βαθιά αυτή ανισορροπία μεταξύ της εξέλιξης των μισθών και των αξιών των ακινήτων.
0: Όλο αυτό καταλαβαίνω ότι η νέα γενιά, αυτό το παλιό ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, δεν υπάρχει ως, δεν μπορεί να υπάρξει ως επιτεύξιμο στόχο για του νέου ανθρώπου.
1: Αυτό, η πρόσβαση στην ιδιόκτη στέγη που ήταν ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα και ένα παραδοσιακό θεμέλιο τη ελληνική οικογένεια, πλέον βλέπει ότι είναι ένα προνόμιο για λίγου και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, όπω το είπε.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε, το είπε χθε ο Μητσοτάκης αυτό. αυτά που μας έλεγε τώρα η Μέρη, τα είπε χθες ο Μητσοτάκης στο πάρτι που κάνανε για τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα, λέει, είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Ο Μητσοτάκης το είπε αυτό χθες. Πάμε στο συνάδελφό μου, το Θεοδόση, το Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι έγινε με αυτόν τον κύριο και τον Εύκα?
2: Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, φέρεται αρχηγός μαζί με την σύζυγό του, φέρεται μάλλον να είναι ψηλά στην ιεραρχία κυκλώματος, που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, την εφορία και γενικώς τους δημόσιους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την εργασία. Διότι μιλούμε για ασφαλιστικές εισφορές όλων των ειδών. Δεν κατέβαλε σε εργαζόμενους. Για να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή και να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, οφερόμενος ως ηγέτης αυτού του κυκλώματος, ψηλά στην ιεραρχία του κυκλώματος. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες και άλλες 25 εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνα, με άρχηρα ανθρώπους. Συνεργάζονταν με επιχειρηματίες αλλά και λογιστές. Σύνολο οι συλληφθέντες 8, ανάμεσα τους βέβαια ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του. Τους εργαζόμενους στις νόμιμες εταιρείες τους ασφαλίζανε στις μαϊμού εταιρείες, στις εταιρείες βιτρίνα. Κατά συνέπεια δεν πληρώναν τίποτε στο δημόσιο όσον αφορά τις εισφορές των εργαζομένων. Παρακράτηση φόρου, τα ένσημά τους, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, τίποτε. Δεν πλήρωνε μισό σεντ, δεν πλήρωνε μισό ευρώ ο άνθρωπος αυτός. Μέσω των εταιριών, μαζί με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες, και μιλούμε τώρα για νόμιμες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και διαφημιστική εταιρεία. Κάποιες από τις εταιρείες βιτρίνα, τις εταιρείες με τους άχυρα ανθρώπους, κόβανε και τιμολόγια με διεύθυνση και τα γραφεία του πολιτικού κόμματος στο οποίο είναι πρόεδρος ο Φίλιππος Καμπούρης, αν προκειμένο το ΛΑΟΣ. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα στα γραφεία. Παράλληλα θα ξεκινήσει μια έρευνα να δούνε και από επιστροφές ΦΠΑ μήπως υπάρχει και εκεί απάντηση στις επιστροφές στο ΦΠΑ με εικονικό έργο από τις εταιρείες. Τις εικονικές, τις εταιρείες Μαϊμού. Πώς χτύπησε το καμπανάκι για να ξεκινήσει αυτή η πάρα πολύ μεγάλη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Μία τράπεζα χτύπησε συνεγερμό. Ήταν πολλά τα ποσά που διακινούσε το εν λόγω ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με την σύζυγό του, από τράπεζα της Ελλάδος σε τράπεζες του εξωτερικού. Εκεί άρχισε η διερεύνηση και παράλληλα από μια καταγγελία της μιας εργαζομένης σε μια από τις νόμιμες εταιρείες, η οποία η γυναίκα πληρώνονταν με 600 ευρώ το μήνα και ξαφνικά όταν ζήτησε να πάρει κάποια επιδόματα ως χαμηλόμισθη, διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να τα πάρει, διότι στα χαρτιά φαίνονταν και πληρώνονταν από άλλη εταιρεία, για να μην βάζουμε βέβαια εισφορές, ότι αμείβεται με 1.250 ευρώ το μήνα. Πλήρωνε και στην εφορία δηλαδή, βρέθηκε και χρεωμένη η εργαζόμενη μέσω αυτού του κυκλώματος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα, είναι σε εξέλιξη πρέπει να σας πω. Παράλληλα γίνονταν και έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είδομεν γιατί είναι σε εξέλιξη, την επαύριο οι 8 συλληφθέντες ανάμεσα τους και ο Φίλιππος Καμπούρης θα μεταφερθούν στον
0: Ισαγγελέα. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται, όχι εμφανίζεται, είναι αρχηγός του ΛΑΟΣ.
2: Ναι, ναι,
0: του
2: βέβαια. Είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι, τον είχε φέρει αυτός.
2: Μια σκληρή δήλωση.
0: Τον είχε φέρει αυτός, μετά τα χαλάσανε βέβαια.
2: Τα
0: χαλάσανε στην πορεία. Αυτός ο τύπος δεν είναι που έβγαινε σε εκείνη. Ναι, σε εκείνη
2: έκανε εκπομπές, ξεκίνησε ως παρουσιαστής αυτό που λέγαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, νομίζω, Trust TV.
0: Trust. Σκουπιδάριο δηλαδή.
2: Ή Trust, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Θεοδόση.
2: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
3: Real FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πίσω από τα φώτα
3: στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Τζίμι, στο Νιόνιο, καλησπέρα στο Φανούρι, στον Στρέιτζερ, καλησπέρα στον κύριο Κουτσούκο, καλησπέρα φίλε Πίκο, καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Να σας πω ότι βγήκαν τα στοιχεία για την εξέλιξη του εξωδικαστικού συμβασμού. Μέχρι το Σεπτέμβρη έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 70.000 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21.210.000.000. Ειδικά οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων το Σεπτέμβρη στην πλατφόρμα καταγράφουν ρεκόρ εξαμήνου, έχουν φτάσει σχεδόν τις 7.500. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες βουλιάζουν στα χρέη. Αλλά είπαμε, τα είπε χτες ο Μητσοτάκης αυτά. Η Ελλάδα, είπε, είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από τη Γερμανία θα ξεκινήσουμε, καθώς ο βουλευτής της AfD, ο Τομπάιας Ράους, που νίκησε την προηγούμενο μήνα στις εκλογές της Σαξονίας, εξελέγει σήμερα πρόεδρος του Καρδιδιακού Κοινοβουλίου. Έγινε ο πρώτος ακροδεξιός στο συγκεκριμένο αξίωμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ράους εξελέγει με ψήφους και άλλων βουλευτών, άλλων κομμάτων, ακόμη και του CDU, το οποίο υπέστη βαριά ήττα στις κάλπες. Το AfD που νίκησε με ποσοστό 43,8% εξέλιξε 39 βουλευτές στη Σαξονία, με την απόλυτη πλειοψηφία να απαιτεί 44 έδρες, τις οποίες τελικά, όπως φάνηκε, τις βρήκε. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, ο οποίος είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο κρατήδιο, ο Ζίγκμουντ, δήλωσε ότι το λεγόμενο τείχος προστασίας έπεσε επιτέλους στο Βραδεμβούργο και προεξόφησε το Δεκέμβριο ο ίδιος θα εκλεγεί πρωθυπουργός του κρατηδίου από την πρώτη ψηφοφορία.
0: Εδώ βλέπω τώρα ότι αυτοί που τον ψήφισαν, γιατί αυτοί είχαν, αν δεν κάνω λάθος, 39 βουλευτές, ήθελαν 44.
1: Ακριβώς.
0: Και πήγαν μαζί τους και αυτοί που είχαν φτιάξει ένα σοσιαλδημοκρατικό μέτωπο που τότε το εμφάνιζαν ότι είναι απέναντι στην ακροδεξιά, και τώρα αυτοί υπερψήφισαν το φασίστα.
1: Είναι αυτό ακριβώς το τείχος προστασίας για το οποίο μίλησε ο Ούλριχ Ζίγκμουντ και το οποίο φάνηκε πως δεν ήταν αρκετό, καθώς οι ίδιοι τον ψήφισαν τώρα για πρόεδρο του Κοινοβουλίου.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στην Ισπανία, καθώς 9 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για την απόσχηση της Καταλωνίας ήρθε το ένταλμα σύλληψη του τότε πρόεδρου της περιφέρειας, του Κάρλες Πουτζδεμόν. Να θυμίσουμε πως διακόταν για στάση και εξέγερση, για παράνομη διοργάνωση δημοψηφίσματος και για μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας μεταξύ πολλών άλλων. Πριν 2 χρόνια είχε αιτηθεί αμνηστία και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαπραγματεύτηκε με το κόμμα του αυτόν τον νόμο με αντάλλαγμα τις ψήφους που το επέτρεψαν την ανάληψη της πρωθυπουργίας το 2023. Και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα να μην διώκεται πια ο Πουτζδεμόν, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να αναλάβει νέα αξιώματα στην περιοχή της Καταλωνίας.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι στην πράξη έχει ακυρωθεί η κρατική τρομοκρατία, όπως τα ακούτε, η κρατική τρομοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χρυσοχοίδης στείλαν ματατζίδες με χημικά για να παρεμποδίζουν το συλλαλητήριο ενάντια στους Αμερικανούς και με αφορμή την επίσκεψη του Ρούμπιο. Η κρατική τρομοκρατία έχει σπάσει. Έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές που διαδηλώνουν ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας. Έσπασε στην πράξη αυτός ο κρατικός αυταρχισμός. Η διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων δεν μπόρεσε να σταματήσει παρά την προσπάθεια του κυρίου Χρυσοχοίδη. Κατευθύνθηκαν οι χιλιάδες στην πρεσβεία, προς την πρεσβεία, αντιμετώπισαν, όπως είπα, χημικά και φραγμούς από τις κρατικές δυνάμεις καταστολής. Παραμένουν ακόμα, φωνάζοντας φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, το μήνυμα εστάλει. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στη Βόλη της Ρόδου.
11: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύρυτσα μπήκαν.
13: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου εσίως. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό, πεντακάθαρο. Ελαφρύς, πολύ ελαφρύς κυματισμός στη θάλασσα, όπως βλέπουμε εδώ από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Και πολλή κίνηση στη θάλασσα. Και κρουαζιερόπλοια βλέπουμε. Και κάτι ωραία ιστιοφόρα βλέπουμε. Και μικρότερα σκάφη. Βλέπουμε, αλλιευτικά δεν βλέπουμε.

λοιπόν, στις θέσεις μας, επί των επάλυξεων της ενημέρωσης και σήμερα... Για να δούμε τα θέματά μας, τα θέματα τα οποία έχουμε ξεχωρίσει από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, να τα σχολιάσουμε, να τα παρουσιάσουμε, να τα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας.

Σας καλούμε λοιπόν και σήμερα στην παρέα μας να ξεκινήσετε τη μέρα σας μαζί μας. Με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, το διαπιστώνετε άλλωστε. Μαγειρά ήλιο για το ξεκίνημα και έχουμε κι άλλα ωραία στην πορεία.

Να παρουσιάσω για μία ακόμα φορά την παρέα μας εδώ, όχι ότι δεν μας ξέρετε, αλλά για το τυπικό του πράγματος. Πέρις Βασιλάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των υπέροχων τραγουδιών που συνοδεύουν την εκπομπή μας, αλλά και όλες τις εκπομπές. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι. Είναι ο άνθρωπος που σχολιάζει την επικαιρότητα μουσικός. Ανάλογα με αυτά που λέμε, εμπνέεται αναλόγως. Και σχολιάζει με τον τρόπο του. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης για τα δελτία ειδήσεων ένα ώρα κοντά μας και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10. Μέχρι τις 11 η Νατάσα συμπληρώνει την πρωινή ενημερωτική ζώνη, η οποία ξεκινά νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. 4 ολόκληρες ώρες από τις 7 ως τις 11 για να τα ακούσετε, να τα μάθετε όλα εδώ. Όχι μόνο την είδηση μπορεί να την αντλήσετε από πολλές πηγές. Οι προεκτάσεις, οι αναλύσεις είναι το θέμα μας. Εδώ ακούτε αυτά που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού.

Γιατί εμείς εδώ στο Real Voice η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε θειασότες του ελάβομεν και δημοσιεύομεν. Έχουμε και ένα χούι. Να τα ψάχνουμε λίγο τα πράγματα. Γιάννης Μανολάς, στην πρόγνωση του καιρού, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο στις 10 και σήμερα μαζί και το βράδυ σε επανάληψη η εκπομπή μας στις 9.

0: Το πρωινό Express έρχεται στα ραδιόφωνά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό για τις αγορές σας, για τα ψώνια της ημέρας. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης είναι αυτά. Δεν χρειάζονται συστάσεις, προφανώς. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Έχετε δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Και νομίζω ότι τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου την έχουν ανταποδώσει και μέσα από την ποιότητα των προϊόντων τους και μέσα από την τεράστια ποικιλία που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις μεγάλες αλυσίδες, αλλά και μέσα από τις ελκυστικές τιμές και τις υπέροχες προσφορές, τις οποίες μπορείτε να βρείτε και να επωφεληθείτε από αυτές στην ιστοσελίδα μας. Είναι αναρτημένο το φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Delivery για αγορές άνω των 50 ευρώ. Μπορούν να έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας εάν δεν έχετε χρόνο ή τη δυνατότητα να πάτε επί τόπου. Και εάν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό σας λύνει τα χέρια και δεν χρειάζεται να πολυσκοτίζεστε γι' αυτό. Έχουμε μια πολυσυλλεκτική εκπομπή και σήμερα με πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε αντλήσει από την... έχουμε αλλιεύσει από την επικαιρότητα, για να είμαι μέσα στην επικαιρότητα. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, και για την Κάρπαθο θα συζητήσουμε. Ήταν μια μεγάλη μέρα για την Κάρπαθο χθες. Και πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός υγείας και όλοι εκεί για μια πολύ σημαντική στιγμή για το νησί. Θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αλλοίς και βλέπουμε ότι κινητοποιούνται και στα δικά μας τα νησιά εδώ, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος των καυσίμων οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την αλλία. Κινητοποιήσεις, θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν καταρχήν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο μέρος της εκπομπής να σας πω ότι θα πάμε στο Στρασβούργο, θα συναντήσουμε εκεί τον Ευρωβουλευτή τον Γιώργο Αυτιά για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει με το θέμα αυτό των αλλιέων, αλλά και γενικότερα με το τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να βοηθήσουν τις χώρες να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον δύσκολο, πολύ δύσκολο, λόγω ενεργειακής κρίσης, χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Και ο Πρωθυπουργός άλλωστε έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι ο μόνος, και η Μελόνι η Ιταλίδα έστειλε και... ο Μακρόν της Γαλλίας ετοιμάζεται να στείλει. Γενικώς τα προβλήματα είναι κοινά πλέον για όλη την Ευρώπη. Να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Πόσο δημοσιονομικός χώρος, πόσο μπορεί να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ρήτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που είναι μπροστά μας. Θα συζητήσουμε και σήμερα για το μεγάλο συνέδριο της Ομοσπονδίας των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας που διεξάγεται εδώ στην Ρόδο και μέχρι και αύριο είναι οι εργασίες. Τι σημαίνει αυτό για την τουριστική αγορά, όχι μόνο της Ρόδου, όχι μόνο του Νοτιού Αιγαίου, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για μια τεράστια, μια αχανή αγορά η οποία ανοίγει και ανοίγει από εδώ, από τη Ρόδο. 40 χρόνια ζωής μετρά ο Τάφι και λειτουργίας και αυτό το ορόσημο στην πορεία του επέλεξε να το γιορτάσει εδώ στη Ρόδο με το συνέδριό του και εκτιμώ, νομίζω είναι προφανές, είναι αυτονόητο ότι αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει και για τη Ρόδο αλλά και για τη χώρα μας. Εννοείται ότι θα ασχοληθούμε με τα της ΔΕΙΑΡ, με τα τεκτενόμενα εκεί, Δήμου ΔΕΙΑΡ, αλίμονο, υπάρχει συνέχεια. Εντάξει, τζάμπα το χαρτί που μου εκτυπώσατε ρε παιδιά, 10 σελίδες, πραγματικά δηλαδή τώρα. Μην μου ξαναεκτυπώσετε τίποτα να μου το φέρετε εδώ μέσα, από, αυτές εδώ τις, από αυτά εδώ τα πονήματα του Βαγιανού. Δεν χρειάζεται να χαλάμε το χαρτί. Κρίμα 10 σελίδες να πάνε τώρα στον κάλαθο των αχρηστών. Έτσι κι αλλιώς, ποιος καταλαβαίνει τι λέει εδώ μέσα. Ούτε ο ίδιος έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε στον καιρό με τον Γιάννη Μανολά και επανερχόμαστε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο νομό μας, με κάποιες αιρές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25. Οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Για αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στη Λίνδο και το Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα Ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23. Υγρασία μεταξύ 45 και 65%.

τραγούδι είναι αυτό, πώς, τι έμπνευση είναι αυτή που είχες? Refugee, Tom Petty and the Heartbreakers. Μπράβο, Πέρι. Έβγες. Σας έχουμε κι άλλα σήμερα. Σας έχουμε Physical της Olivia Newton-John, γιατί σαν σήμερα το 1981 κυκλοφόρησε αυτό το single, πασίγνωστο, το Physical. Αυτό που ενδεχομένως δεν ξέρετε είναι ότι παρέμεινε για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, αποτελώντας, ακούστε, τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία ολόκληρης της δεκαετίας του 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της δεκαετίας του 80. Δεν μπορούσα να το φανταστώ για το Physical αυτό. Εντάξει, ήταν ένα επιτυχημένο τραγούδι, αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι σε όλη τη δεκαετία δεν βρέθηκε άλλο να το περάσει. Φοβερό.

μάλιστα. Σήμερα έχουμε και Άριο Speedwagon εδώ στην λίστα μας. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Kevin Cronin από τα στελέχη της μπάντας, τον Άριο Speedwagon. Και είναι αυτός που έγραψε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, το Keep on Loving You.

έκανε καριέρα στα γυμναστήρια το physical εκείνη την εποχή. Ε, ναι. Την εποχή της aerobic.

Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από την Κάρπαθο. Καλημέρα στην Κάρπαθο. Μεγάλη μέρα η χθεσινή για το νησί, πολύ σημαντική. Και για επαιτειακούς αλλά και για ουσιαστικούς λόγους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι βουλευτές, ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης τονίζει, η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κάρπαθο για την επέτειο της 5ης Οκτωβρίου 1944 προσέδωσε ξεχωριστή βαρύτητα σε μια μέρα βαθιά χαραγμένη στην καρδιά των Καρπαθίων. Τιμούμε τους ανθρώπους που είχαν το θάρρος να διεκδικήσουν την ελευθερία του τόπου τους, κρατάμε ζωντανή την παρακαταθήκη τους και τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές με ευγνωμοσύνη και επίγνωση της δικής μας ευθύνης.

Στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr δημοσιεύουμε, κυρίες και κύριοι, μεγάλο πλούσιο φωτορεπορτάζ. Από τις θεσινές εκδηλώσεις, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συνομιλεί με τον κόσμο, με τους κατοίκους του νησιού, εκεί στις Μενετές. Αυτή η φωτογραφία, οι φωτογραφίες μάλλον, πόσο επιβλητικές και υποβλητικές ταυτόχρονα είναι, εκεί στο πέτρινο τοπίο. Εκεί όπου βρίσκεται και το άγαλμα που έγιναν οι καταθέσεις στεφάνων. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε αυτές τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά υπέροχες. Οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν, σας διαβάζω τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι κάτοικοι της Καρπάθου μας διδάσκουν πως η ανεξαρτησία και η ελευθερία κατακτώνται με αποφασιστικότητα και πίστη στα ιδανικά της πατρίδος. Σήμερα αυτό το ρόλο της προστασίας, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας μας επιτελούν οι ένοπλες δυνάμεις υπό τη σκέπη του ελληνικού λαού, υπό το σκέπη και των Καρπαθίων. Είναι οι ίδιες ένοπλες δυνάμεις που παίρνουν το νήμα από τους ελευθερωτές της Καρπάθου και με την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια τόλμη, με τον ίδιο ρυθμό προστατεύουν την πατρίδα μας έναντι κάθε απειλής. Από την Κάρπαθο το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα και κανείς δεν πρόκειται ούτε να τα θίξει ούτε να τα απειλήσει. Χρόνια πολλά από το μαγικό νησί της Καρπάθου. Ήταν τα λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στην Κάρπαθο χθες και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του νησιού, της Καρπάθου, αλλά και για τα εγγένεια επί τη ευκαιρία του αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου.

Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τον αξονικό τομογράφο ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2026, ενώ η εγκατάσταση του μηχανήματος και η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο. Εντός των προσεχών ημερών προβλέπεται και η σύναψη σύμβασης με γιατρό ή ακτινοδιαγνώστη, ο οποίος θα αναλάβει την επιστημονική ευθύνη και την εύρυθμη λειτουργία του. Πέραν αυτού, στο νοσοκομείο της Καρπάθου υλοποιείται έργο αναβάθμισης υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού με ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του 2027. Θα είναι πλήρως εξοπλισμένη σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και θα περιλαμβάνει κύριο χώρο αιμοκάθαρσης 5 θέσεων. Και όλους βεβαίως τους απαραίτητους λειτουργικούς χώρους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα τι δήλωσε? Αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα μικρό θαύμα. Είναι απόλυτη ευθύνη της ελληνικής δημοκρατίας και της ελληνικής πολιτείας να δίνει στους ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Κάρπαθος, ένα αληθινό αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας. Γιατί αν δεν αισθάνεσαι ασφαλής σε θέματα υγείας, η επιλογή σου να ζήσεις σε ένα τόπο γίνεται πολύ δυσκολότερη. Και το να έχει νοσοκομείο η Κάρπαθος δεν είναι πολυτέλεια, είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Αν δούμε σε επίπεδο καθημερινής ζωής αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ, και ο τεχνητός νεφρός που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα εγκαινιάσουμε σε μερικούς μήνες, θα μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάγκη των ανθρώπων να φεύγουν από εδώ για να κάνουν εξετάσεις αλλού. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και είμαι πολύ περήφανος που το κάνουμε. Η βούλησή μας είναι να αισθάνονται οι κάτοικοι της Καρπάθου και της Κάσου ότι έχουν εδώ ένα πραγματικό νοσοκομείο που, αν πραγματικά το χρειαστούν, θα είναι στο πλάι τους για να τους βοηθήσει. Έχουμε λοιπόν χρόνια πολλά, εύχομαι χρόνια πολλά για τη σημερινή λαμπρή ημέρα για την Κάρπαθο. Υποδομές στα νησιά από το Υπουργείο Υγείας, υποδομές στα νησιά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αυτή η σύμπραξη τελικά, όπως διαπιστώνουμε, αποδίδει. Αποδίδει πολύ συγκεκριμένα στην ενίσχυση αυτού που είπε και ο Υπουργός, της ασφάλειας σε ό,τι αφορά την υγειονομική κάλυψη των κατοίκων που ζουν σε αυτά τα νησιά, και είναι και ένα επιπλέον κίνητρο για να μην φοβηθούν να πάνε και να μείνουν στα νησιά όταν αισθάνονται υγειονομικά ασφαλείς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα, να σας πω ότι σήμερα μεταβαίνει στην Κάλυμνο, ενδεχομένως και αυτή την ώρα που μιλάμε να είναι ήδη εκεί. Παρουσία λοιπόν του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, πραγματοποιούνται σήμερα τα εγγένεια της ανακοινισμένης καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου, το Βιβάλιο, στις 11 σήμερα το πρωί. Σχετικό ρεπορτάζ έχει κάνει άλλωστε και η Νατάσα Παμπρή, η οποία έχει μιλήσει και με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, τον κύριο Παντελή Κόγκα. Σήμερα λοιπόν και η Κάλυμνος παίρνει σειρά. Θα ήθελα όμως, Πέρι, αν έχουμε αυτήν την δυνατότητα, η Κάλυμνος παίρνει σειρά.

0: κανείς ως περιφέρεια. Είχαμε χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την κατασκευή του νοσοκομείου και πρόσφατα ολοκληρώσαμε και τον κόμβο πρόσβαση σε αυτό. Και συνεχίζουμε. Εξασφαλίσαμε στο Υπουργείο Υγείας την αναγκαία χρηματοδότηση για τη μονάδα φροντίδας των νευροπαθών. Και αυτό το έργο είναι υποκατασκευή. Για να έχουν οι συμπολίτες μας έγκαιρη διάγνωση, λιγότερη ταλαιπωρία και περισσότερη σιγουριά. Για να νιώθουν ότι όταν παραστεί ανάγκη, θα βρουν δίπλα τους ένα σύγχρονο νοσοκομείο που μπορεί να τους στηρίξει. Μια ξεχωριστή μέρα λοιπόν χθες για την Κάρπαθο, με την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά σημαντική και για τη δημόσια υγεία.
1: Μάλιστα, η περιφέρεια λοιπόν, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, η περιφέρεια χρηματοδότησε ολόκληρο το έργο του νοσοκομείου, κατασκεύασε τον κόμβο πρόσβασής του και εξασφάλισε στο Υπουργείο Υγείας και την αναγκαία χρηματοδότηση για την μονάδα φροντίδας νεφροπαθών.

Υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο όμως. Πιστεύω να συμφωνείτε. Δεν πατάς πάνω εκεί, δεν μιλάς πάνω σε κάποια τέτοια τραγούδια. Πρέπει να σας πω τώρα, να σας εξομολογηθώ, ότι κάθε φορά που τα ακούω ξαναγίνομαι 17 χρονών. Κυκλοφόρησε το High Infidelity, ο δίσκος που το περιλαμβάνει, το 80. Εγώ τότε πήγαινα Δευτέρα Λυκείου, 17 χρονών ήμουνα. Τον είχα πάρει το δίσκο, τον έχω ακόμα εννοείται, έτσι, άθικτος, δεν το συζητώ, τους πρόσεχα.

0: τους δίσκους μου τα βινίλια πώς και τι. Και το είχα λιώσει το συγκεκριμένο τραγούδι από τα αγαπημένα μου, όπως και το προηγούμενο, που, το Keep on Loving You, και δύο-τρία άλλα που είχε ο συγκεκριμένος δίσκος, γιατί είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια αυτό το High Infidelity, τον Ario Speedwagon. Λοιπόν, δικαιούμαστε νομίζω που και που να ξαναγινόμαστε 17. Τι λες, Πέρι?
1: Ου.
0: Όχι ότι διαφέρουμε και πολύ δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στα της επικαιρότητας εδώ, και έλεγα νωρίτερα για τις υποδομές υγείας που εγγενιάζονται στα νησιά. Και ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτά τα instantané, τα στιγμιότυπα, οι οποίοι δικαιούνται απολύτως να είναι εκεί. Δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος τους και η παρουσία τους. Όχι, είναι κατεξοχήν ουσιαστικός. Και ο ρόλος και η παρουσία και η συμβολή και όλα. Όπως ακούσατε, στην περίπτωση ας πούμε της Καρπάθου, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν αυτή που χρηματοδότησε ολόκληρο το έργο του νοσοκομείου και τον κυκλοφοριακό κόμβο εκεί καθοδόν προς το νοσοκομείο και τη μονάδα τεχνητού νεφρού, που κι αυτή ετοιμάζεται και όσον ούπο είναι μάλλον έτοιμη και όσον ούπο στελεχώνεται για να αρχίσει τη λειτουργία της. Είναι ουσιαστική λοιπόν η βοήθεια την οποία δίνει η περιφέρεια όπου και όποτε τη ζητηθεί. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη περιφέρεια στην Ελλάδα με τόσο τεράστιο αριθμό προγραμματικών συμβάσεων. Που τι σημαίνει προγραμματικές συμβάσεις, τι σημαίνει προγραμματική σύμβαση ή διαβαθμιδική? Σημαίνει ότι βοηθάς ένα δήμο ή έναν οποιονδήποτε άλλο φορέα, όποιος και αν είναι αυτός, μπορεί να είναι υπουργείο, μπορεί να είναι επιμελητήριο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, τέλος πάντων, ένας άλλος οργανισμός, ένας άλλος φορέας. Κυρίως όμως είναι δήμοι σε μια πολυνησιακή περιφέρεια όπως είναι η δική μας. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη περιφέρεια με τόσο μεγάλο αριθμό προγραμματικών συμβάσεων, και αυτό αποτυπώνει, αν θέλετε, και το μέγεθος της συνεργασίας. Δεν έχει πει ποτέ όχι σε κανένα αίτημα δήμου για χρηματοδότηση, είτε για βοήθεια τεχνική, είτε για να δημοπρατηθούν έργα. Τι μπορείτε να σκεφτείτε και να μην έχει συνδράμει η περιφέρεια? Νομίζω ότι αυτό πια είναι γνωστό ότι σπάσει και δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς περαιτέρω. Τώρα, εάν κάποιοι δεν τη θέλουν αυτή τη βοήθεια ή προσπαθούν να υπονομεύσουν καταστάσεις, αυτό δεν έχει να κάνει, ξέρετε, με την περιφέρεια. Αυτό έχει να κάνει με τα δικά τους ζητήματα, αν τα λύσουν ποτέ. Έχει να κάνει με τα δικά τους θέματα. Εδώ τους έχεις έτοιμες χρηματοδοτήσεις και σου λέει όχι, δεν κάνουν γι' αυτό που τις θέλουμε εμείς. Ωραία, αφού δεν κάνουν γι' αυτό, κάντε τις κάτι άλλο. Ούτε αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, όπως έλεγα και χθες, ότι σε άλλες σφαίρες και σε άλλες επιστήμες πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια και όχι στην πολιτική. Από την άλλη, πρέπει να παραδεχτώ, για να πω και καμιά καλή κουβέντα για κάποιους, ότι έχουν ένα εκπληκτικό ταλέντο. Εκπληκτικό όμως. Να μιλάνε ώρες στα δημοτικά συμβούλια, σε συνεντεύξεις και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, και να μην λένε απολύτως τίποτα. Τίποτα όμως. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα.

0: Ναι, γίνεται. Μου γράφετε τώρα εδώ διάφορα μηνύματα. Βεβαίως και γίνεται. Βεβαίως και γίνεται να μιλάς και να μην λες τίποτα. Τίποτα επί του πρακτέου. Τίποτα ουσιαστικό. Τίποτα που να δείχνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο, μια στόχευση, ότι κάτι έχουμε στο μυαλό μας, κάπου θέλουμε να το πάμε, κάποιο τρόπο, κάποιο σχέδιο έχουμε χαράξει, τέλος πάντων, για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της πόλης, του νησιού. Και βέβαια αναφέρομαι στο Δήμο της Ρόδου. Εννοείται ότι αναφέρομαι στο Δήμο της Ρόδου. Προφανώς αναφέρομαι στο Δήμο της Ρόδου. Όταν λοιπόν δεν έχεις να πεις τίποτα, τίποτα όμως, τίποτα, το απόλυτο τίποτα, και θα σας το τεκμηριώσω, το απόλυτο τίποτα. Τι κάνεις? Πρέπει να εφεύρεις έναν εχθρό. Αυτό είναι παλιά πρακτική, πεπατημένη, και ο Ουμπέρτο Έκο έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο το «Κατασκευάζοντας τον εχθρό». Όταν δεν έχεις τίποτα να παρουσιάσεις δικό σου, πρέπει να αποκτήσεις λόγο ύπαρξης. Και πώς θα αποκτήσεις λόγο ύπαρξης? Κατασκευάζοντας έναν εχθρό. Αφενός μεν για να έχεις να λες εναντίον του, αλλά το κυριότερο, για να ισχυρίζεσαι ότι δεν σε αφήνουν, σε υπονομεύουν, σε πολεμάνε, όλες αυτές τις ανοησίες που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, και εσύ ο καημένος προσπαθείς, δεν μπορείς, δεν σε αφήνουν, αλλά εμείς τα αφήνουμε πίσω όλα αυτά, προχωράμε. Προς τα πού προχωράτε αλήθεια? Και τι προχωρήσατε τελικά? Γιατί όταν φτάνεις στο σημείο να κάνεις ανάρτηση για ένα πεζοδρόμιο και για μισό χιλιόμετρο δρόμο, και πέραν εκεί, πέραν αυτού τίποτα, και εκεί να τελειώνει το θεάρεστο και εθνοσωτήριο έργο το οποίο παρέχεις, καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι πρέπει να βρεις μια δικαιολογία. Κάτι πρέπει να βρεις, κάτι πρέπει να πεις. Και φυσικά πάντα κάποιοι άλλοι σου φταίνε, ή πάντα κάποιος άλλος σου φταίει συγκεκριμένος. Συντηρείς λοιπόν μία κόντρα, δημιουργείς μία κόντρα, τη συντηρείς αυτή την κόντρα. Έχω 2 χρόνια, τουλάχιστον 2,5 χρόνια που σας το λέω, και επιβεβαιώνομαι κάθε φορά και κάθε μέρα που χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Είναι μια κόντρα τεχνητή, κυρίες και κύριοι. Είναι μια κόντρα τεχνητή. Δεν είναι εδώ 2 τσακώνονται. Μην πέφτετε σε αυτή τη λούμπα 2 τσακώνονται. Εδώ δεν τσακώνονται 2. Τσακώνεται ένας με τον εαυτό του. Ένας έχει θέμα με τον εαυτό του. Σε πολιτικό επίπεδο έχει πρόβλημα υπαρξιακό. Σε πολιτικό επίπεδο. Δεν υπησέρχομαι σε προσωπικά. Καθένας είναι ό,τι θέλει. Σε πολιτικό επίπεδο όμως, εδώ είναι πια φως φανάρι, ότι υπάρχει υπαρξιακό πολιτικό ζήτημα. Είσαι στην πολιτική για να κάνεις τι ακριβώς? 3 χρόνια μετά αποδεικνύεται ότι δεν έχεις απολύτως κανένα περιεχόμενο. Στην αρχή είχες μια δικαιολογία. Είμαστε καινούργοι, παραλάβαμε μια κατάσταση. Τώρα τι παραλάβατε, αφού συμμετείχατε στην προηγούμενη διακυβέρνηση του Δήμου ως συμμέτοχοι σε όσα έγιναν τότε? Τώρα πώς προκύπτει ξαφνικά να παρέλαβες μια κατάσταση που την περιγράφεις όπως την περιγράφεις, την οποία συμμετείχες, άλλη ιστορία αυτή, άλλο παράδοξο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Παρέλαβες, υποτίθεται, μια κατάσταση όπως την παρέλαβες από τον Καμπουράκη. 3 χρόνια περάσανε. Αν η θητεία, η δημοτική, κυρίες και κύριοι, ήταν τετραετής, όπως ήταν μέχρι πρότινος, γιατί δυστυχώς, το λέω ευθαρσώς, δυστυχώς, για τα πράγματα όπως είναι σήμερα διαμορφωμένα στη Ρόδο, δυστυχώς είναι πενταετής, και δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Δεν θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα όπως πάει η δουλειά. Αν λοιπόν ήταν τετραετής η θητεία και όχι πενταετής, για να έχουμε ακόμα 2 χρόνια μπροστά μας, τολμώ να πω χαμένα, τολμώ να προδικάσω, αν κρίνω από το πώς πήγαν τα 3, ότι και τα άλλα 2 στα βράχια θα πάνε. Τώρα θα μπαίνανε σε προεκλογική περίοδο, που σημαίνει ο γέγονε γέγονε στα 3 χρόνια. Έτσι. Ποιος είναι ο απολογισμός? Για πείτε μου, σας παρακαλώ, Ποιος είναι ο απολογισμός? Τι έχουν να παρουσιάσουν? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όσο δε για τη νέα αγορά, σας το έλεγα και χθες και θα το ξαναπώ, αν υποθέσουμε ότι ποντάρουν στη νέα αγορά, μα και τη νέα αγορά στο Χατζημάρκο την οφείλουν. Πώς την οφείλουν στο Χατζημάρκο? Στο Χατζημάρκο και στη Μενδόνη την οφείλουν. Γιατί 2 εκατομμύρια τα οποία είχε στην άκρη ο Δήμος για να τα ρίξει στο Εθνικό Θέατρο, ούτε τα πόμολα δεν θα φτιάχνανε με 2 εκατομμύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει για το Εθνικό Θέατρο τα προορίζανε. Με το να έρθει το Υπουργείο και η Περιφέρεια και να βάλει 16 εκατομμύρια ευρώ το Υπουργείο και άλλα 10 η Περιφέρεια για τον εξοπλισμό για να φτιαχτεί αυτό το απίθανο έργο, ορόσημο για τη χώρα ολόκληρη, τόλμω να πω και για την Ευρώπη, γιατί θα είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό, τους έδωσε την ευκαιρία να αποδεσμεύσουν αυτά τα δύο και να τα ρίξουν στη νέα αγορά. Ακόμα και αυτό σε άλλους το χρωστάνε. Δεν ήταν δικιά τους προσπάθεια. Έτυχε. Έτυχε, τους το κληρονόμησε ο Αντώνης Καμπουράκης. Θέλετε να σας πω τα επιτεύγματα τους? Σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη. Όλων αυτών που μιλάνε σε δημοτικά συμβούλια, σε συνεντεύξεις που δίνουν με ύφος, με έναν άκρατο λαϊκισμό και πάντα κάποιος άλλος τους δέει. Θέλετε να σας πω τα επιτεύγματα τους? Ξεκινάω. Μετρήστε. Πιάστε ένα χαρτί, πάρτε και ένα μολύβι και σημειώνετε. Αποχέτευση αφάντου. Μπρασιανός ποταμός. Ανάπλαση ακαντιάς αγωγός ομβρίων. Δημοτικά λουτρά, το χαμάμ. Ροδίνη. Ελαιώνες στο βάτι. Βίλα Ακάβη. Ροδιακή έπαυλη. ΣΔΙΤ 13 σχολείων. Το συγκρότημα της Ακαδημίας. Παλιό δημοτικό σχολείο στα Μαριτσά, αγροτική οδοποιία. Αυτά έχω σημειώσει πρόχειρα, ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα που δεν τα ξέρω. Αυτός είναι ο μέχρι σήμερα απολογισμός του τίποτα και της αποτυχίας. Ποιος τους φταίει για όλα αυτά? Ποιος τους φταίει για όλα αυτά? Ποιος φταίει αλήθεια για όλα αυτά? Και ψάχνουν να κατασκευάσουν έναν εχθρό για να δικαιολογήσουν στην κοινή γνώμη το απόλυτο τίποτα. Αυτοί που στα 2 χρόνια θα είχαν φέρει 60 εκατομμύρια ευρώ και αν δεν τα είχαν φέρει θα πηγαίνανε σπίτι τους. Πέρι, μήπως το έχεις έτοιμο, μήπως το έχεις πρόχειρο αυτό? Σου έχω πει να το κρατήσεις, γιατί αυτό είναι ωραίο τζιγκλάκι. Αν το έχεις, σε παρακαλώ, για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κατασκευάζουν εχθρούς και για ποιο λόγο κατασκευάζουν εχθρούς. 60 εκατομμύρια, αλλιώς θα είχαν πάει σπίτι τους.
1: Τα 60 εκατομμύρια, αν δεν τα πετύχουμε στα 2 χρόνια, πάμε σπίτια μας. Αυτός είναι ο πύχης για μας. Έτσι τη βλέπουμε τη Ρόδο εμείς. Αν τα 60 εκατομμύρια δεν τα πετύχουμε στα 2 χρόνια σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, έχουμε αποτύχει.
0: Μάλιστα, ευτυχώς που το λέτε εσείς. Αυτό ξέρετε γιατί το έβαλα. Γιατί αν μου πούνε πάλι ότι κάνω κριτική και αρχίσουν εκεί να οι αιμονές, το να τ' άλλο. Εγώ, παιδιά, εγώ. Εσείς λέτε ότι έχετε αποτύχει, γιατί είμαστε στον 3ο χρόνο. Κλείνει 3ος σε 2 μήνες. Αφού λοιπόν εσείς οι ίδιοι βάλετε τον πύχη και δεν μπορέσατε να τον περάσετε ούτε για 1 εκατομμύριο. Ούτε για 1 εκατομμύριο δεν τον περάσατε. Άρα εσείς, ο ίδιος ο Κολιάδης είπε ότι έχει αποτύχει. Μη μου ξαναπεί λοιπόν κανείς εμένα ότι εγώ τους λέω αποτυχημένους. Εγώ σας διάβασα μια λίστα και σας άφησα να ακούσετε και τον ίδιο. Τι έλεγε στον 1ο χρόνο? Ότι αν στον 2ο δεν έχει απορροφήσει 60, δεν έχει φέρει στον τόπο 60 εκατομμύρια, έχει αποτύχει. Πάμε σπίτι μας. Το θέμα όμως είναι ότι είναι ακόμα εδώ.

Καταλαβαίνετε τώρα γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κατασκευάσουν ένα εχθρό. Και να τους φταίει ο Χατζημάρκος και να τους φταίει η κυβέρνηση και να τους φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι. Βέβαια, με την κυβέρνηση, ξέρετε, το παίζουν λίγο μια έτσι, μια γιουβέτσι, εντάξει, γιατί φοβούνται κιόλας. Όταν από πίσω σέρουν στους υπουργούς τα εξαμάξεις. Μόλις βρεθεί ο υπουργός εδώ, μια χαρά σχέσεις έχουμε και τι ωραία και τι καλά και οι σχέσεις μας είναι υπέροχες και μας ακούνε και θα μας δώσουν. Τι ακριβώς σας έχουν δώσει? 5 εκατομμύρια σας δώσαν για την Ακαδημία και ούτε και αυτή δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε. Ούτε τους χωματόδρομους δεν μπορέσατε να εντάξετε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και πετάξαν έξω τους φακέλους στο Υπουργείο γιατί ήταν μία γρυλέξιμη. Τώρα το να φτιάξεις ένα μέτρο πεζοδρόμιο και άλλο ένα μέτρο άσφαλτο, οι μελέτες, από ό,τι μου έχουν πει είναι οι τεχνικοί, αυτές δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα Α4, μια σελίδα Α4. Φαντάζομαι ότι και ο εγγονός μου, ο μικρός που είναι 6, όχι ο μεγάλος που είναι 10, φαντάζομαι ότι και αυτός μπορεί να την κάνει τη μελέτη αυτή, έτσι.

πάμε και στη ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ, η οποία χθες έστειλε πάλι ένα κατεβατό εκεί 10 ολόκληρες σελίδες. Εδώ τώρα ξέρετε τι γίνεται. Αυτό τώρα ο Βαγιανός παίζει το παιχνιδάκι της διαφάνειας, υποτίθεται, και να εμείς απαντάμε, και να τα πρωτόκολλα, και να η ΑΔΑ, ξύλινα κείμενα, πολυσέλιδα. Δεν καταλαβαίνει άνθρωπος τι λένε, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Είναι γεμάτα με παραπομπές και με νόμους και δεν ξέρω εγώ όλα αυτά. Όλα αυτό γιατί? Για να δείξουν ότι έχουν απαντήσεις. Δεν φαντάζομαι ότι κανένας πολίτης, κανένας άνθρωπος τώρα κάθισε να διαβάσει 10 σελίδες και να καταλάβει τι λένε όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι καθαρά επικοινωνιακό όλο αυτό, για να δείξουν ότι έχουν επιχειρήματα. Γιατί αν πιάσει κάποιος να τα διαβάσει όλα αυτά και να μπει μέσα και στις αποφάσεις και στους νόμους και στα πρωτόκολλα όλα αυτά τα οποία επικαλούνται, δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο που τα ερμηνεύει ο Βαγιανός. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα ερμηνεύσει με τον ίδιο τρόπο όποιος ξέρει από αυτά και τα διαβάσει. Γιατί έχουμε δει αντίστοιχα να βγαίνουν και το προηγούμενο διάστημα στη δημοσιότητα, και όταν αυτοί οι οποίοι ξέρουν τα διάβασαν, τα κατέριψαν με επιχειρήματα 1, 2, 3, 4, γεια σας. Έτσι. Απλά τι κάνουνε, ποντάρουνε, είμαι σίγουρη ότι και αυτό επικοινωνιακό είναι. Ποντάρουνε σε έναν κόσμο ο οποίος θα πει: «Ωαου, 10 σελίδες απάντηση, ρε παιδί μου, κοίτα τι τους είπε. Κοίτα να δεις τι τους είπε. Κοίτα να τα στοιχεία, να και τα πρωτόκολλα, να και τα ΑΔΑ». Και δεν έχει κανείς ιδέα εντωμεταξύ την όλα αυτά. Έτσι, ποιος θα κάτσει να τα διαβάσει. Αλλά επαναλαμβάνω, και να τα διαβάσει, ποιος θα καταλάβει τι θέλει να πει ο ποιητής? Κανένας. Μόνο από αυτοί που ασχολούνται με δημόσια έργα, με συμβάσεις και με όλα αυτά και μπορούν να τα ερμηνεύσουν. Σε ένα επίπεδο λοιπόν εντυπώσεων κινούνται. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι καταφέρνουν να κερδίσουν και τις εντυπώσεις. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Έναν απλούστατο λόγο. Όταν στα χέρια σου έχει σκάσει ο βιολογικός. Όταν στα χέρια σου αυτή η υποδομή, ναι, με προβλήματα πάρα πολλά χρόνια, δεν έφτασε ποτέ σε αυτό το χάλι, αλλά φτάνει στα δικά σου τα χέρια. Και όταν οι δικοί σου γκουρού της ΔΕΙΑΡ βγαίνουν και λένε ότι τι θέλετε να τα κάνουμε τα λίμματα, δηλαδή όπως ο προηγούμενος λέει θα έχουμε αποτύχει αν δεν φέρουμε 60 εκατομμύρια, το είπε μόνος του, δεν το λέω εγώ ότι έχει αποτύχει λοιπόν, ότι είναι ένας αποτυχημένος, ότι είναι μια αποτυχημένη δημοτική αρχή, μόνοι τους το λένε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και ο γκουρού της ΔΕΙΑΡ μόνος του είπε ότι τα λίμματα εμείς τα ρίχνουμε στη θάλασσα γιατί δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Όταν λοιπόν αυτή η διαχείριση μιας τόσο κρίσιμης υποδομής είναι στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων και έχει σκάσει, κάνοντας τη Ρόδο ρεντίκολο, ρεζίλι, δακτυλοδεικτούμενη με την αρνητική έννοια σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο θράσος ή το ακαταλόγιστο, δεν ξέρω, να διεκδικείς το φράγμα εμπροκειμένο. Τη λειτουργία και διαχείριση του φράγματος, τα έργα της δεύτερης φάσης κλπ. Κλπ. Κλπ. Γιατί? Με ποιο βιογραφικό, όπως έχω ξαναπεί. Δυστυχώς, καλός ή κακός, δυστυχώς για σας, καλός για όλους τους υπόλοιπους, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται και τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε κέρυες θέσεις και ασκούν διοίκηση. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν, δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Αυτή την πιο κρίσιμη, είναι η πιο κρίσιμη υποδομή πάνω στο νησί, το βιολογικό. Για να μην πιάσουμε και τους άλλους βιολογικούς, έτσι. Μην πιάσουμε και τους άλλους. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Εκείνοι είναι εξαφανισμένοι ακόμα και από την πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί. Ας πάρουμε το μεγάλο όμως, τη Ρόδου. Με τι βιογραφικό ζητάτε να διαχειριστείτε άλλα πράγματα όταν τα δικά σας τα έχετε φέρει σε αυτό το άθλιο σημείο? Και μαζί σας ολόκληρο το νησί περιβαλλοντικά. Το φράγμα που τους κάθεται στο λαιμό για κάποιο λόγο, πραγματικά, λειτουργεί υποδειγματικά. 10 χρόνια τώρα λειτουργεί. Μήπως λειτουργεί και παραπάνω. Άρτιο νερό. Οι μετρήσεις βγαίνουν καθημερινά στο διαδίκτυο, στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει. Δείκτες, καλύτεροι και από τα εμφιαλωμένα. Ποσότητες. Υποδομή,
υποδειγματική. Το μόνο θέμα που δεν έχει η Ρόδος είναι το νερό, γιατί ναι, αυτή η περιφέρεια την οποία την απεχθάνεστε, το ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν αρέσουν όλοι σε όλους, έχει φτιάξει αυτή την υποδομή. Και θέλετε να την πάρετε. Να την κάνετε τι, βιολογικό. Βιολογικό θέλετε να την κάνετε κι αυτήν. Από εκεί και πέρα δεν πάει να βγάζετε 150 σελίδες ανακοινώσεις και να λέτε ό,τι λέτε. Ο κόσμος καταλαβαίνει το διατάφτα. Και το διατάφτα είναι ένας βιολογικός ο οποίος έσκασε στα χέρια σας, στη χειρότερη κατάσταση που έχει βρεθεί όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιάζει προβλήματα. Εκθέσατε τη Ρόδο πανελλαδικά. Εκθέσατε τη Ρόδο πανελλαδικά. Ομολογήσατε την αποτυχία σας περήφανα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με ύφος «Και τι θέλετε να κάνουμε και πρώτη φορά τα βλέπετε» και κάτι τέτοιες γελοιότητες. Και τώρα έρχεστε να ζητήσετε το φράγμα. Αλήθεια. Και ζητάτε και από τους βουλευτές να υποστηρίξουν τα αιτήματα της ΔΕΙΑΡ, γιατί η κυβέρνηση θέλει να τις συνενώσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε τι θέλετε να συνενέσουν οι βουλευτές? Το έλεγα και χθες. Στα λήματα, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Μήπως είστε καμιά υποδειγματική επιχείρηση και θα βάλετε τους βουλευτές μπροστά, μην τυχόν, και σας συνενώσουν? Με τι βιογραφικό, με τι επιχειρήματα θα πάνε οι βουλευτές? Μήπως με την οικονομική σας κατάσταση? Πώς ακριβώς θα πάνε οι βουλευτές να επιχειρηματολογήσουν? Και να πω και κάτι άλλο. Μας έλεγε ο Νίκος Γερονικόλας στις προάλλες ότι στη ΔΕΙΑΡ, όταν ψηφίστηκε ο ισολογισμός, έπρεπε να υπάρχει και η έκθεση ορκωτού που δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί αυτό θεσπίστηκε, λέει, με τον νέο νόμο τώρα, με την μεταρρύθμιση, την τελευταία, το καλοκαίρι. Γιατί, αλήθεια, το σκεφτήκατε καμιά φορά? Για ποιο λόγο να θεωρείται εκ των όνου κάνευ η έκθεση των ορκωτών λογιστών για να συνοδεύσουν τον ισολογισμό? Σας λέει κάτι αυτό? Προφανώς, γιατί έχουν διαπιστώσει ότι στις ΔΕΙΑ, γενικά, όχι μόνο στη δική μας, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην οικονομική διαχείριση και θέλουν να βάλουν μια δικλίδα ασφαλείας παραπάνω και η έκθεση του ορκωτού λογιστή και τα τι σας έχουν βρει εκεί μέσα για να προχωρήσουμε. Φυσικά και δεν υπήρχε. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: με Dire Straits. Money for nothing. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πρωινό Express, εδώ στον Real Voice. Λοιπόν, θα δώσω συνέχεια στα της VR. Έπρεπε να διακόψουμε νωρίτερα για το δελτίο ειδήσεων. Να σας πω ότι προφανώς διαπιστώσατε τις προηγούμενες μέρες με επιστολές προς τους ξενοδόχους ή VR για το θέμα των κατασχέσεων. Από κατασχέσεων ισχύρας τρίτων από πλευράς της περιφέρειας από τη στιγμή που η VR είναι με στυλωμένα τα πόδια σε μια λογική «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Δύο ανακοινώσεις λοιπόν και επιστολές με τις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ λέει στους ξενοδόχους μην κάνετε την κίνηση να πληρώσετε το οτιδήποτε, περάστε από μας, περάστε από τα γραφεία μας πρώτα, από τη νομική μας υπηρεσία, να τα δούμε γιατί δεν είναι έτσι, γιατί είναι κάπως αλλιώς και διάφορα τέτοια. Χθες λοιπόν είχαμε απάντηση από πλευράς της περιφέρειας για όλο αυτό και σας τη μεταφέρω, γιατί βγήκε μόλις είχαμε τελειώσει εμείς την εκπομπή μας, οπότε δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, οι δύο τελευταίες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους ξενοδόχους επιδιώκουν να εμποδίσουν την ίσπραξη των πόρων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού που υδροδοτούν τη Ρόδο. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2026, η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να αποπληρώνει σε μηνιαίες δόσεις λειτουργικές δαπάνες της πρώτης προγραμματικής σύμβασης που έληξε το 2023. Το ίδιο επαναλήφθηκε στη δεύτερη σύμβαση που ξεκίνησε το 2023. Οι οφειλές της πρώτης περίοδου δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα, βεβαιώθηκαν μέσω ΑΔΕ και οδηγήθηκαν σε δόσεις. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη άρνηση εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και όχι για πρόσκαιρη ταμιακή δυσκολία ή μεμονωμένη διαφωνία. Προφανώς είναι σύστημα, έτσι, όταν μιλάμε τώρα για οφειλές για ακόμα από την πρώτη προγραμματική σύμβαση και εννοείται για τη δεύτερη προγραμματική, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο, δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς μια τυχαία αδυναμία ή περιστασιακή αδυναμία. Είναι συστηματικό αυτό. Τώρα λοιπόν καλεί τους ξενοδόχους να μη συμμορφωθούν με τα κατασχετήρια ισχύρας τρίτων για τα οποία η ΔΕΙΑΡ δεν έχει δικαστική απόφαση προστασίας και για τα οποία οι ξενοδόχοι υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο να σεβαστούν. Γιατί τι κάνει η ΔΕΙΑΡ? Η ΔΕΙΑΡ επικαλείται τάχα ότι δικαιώθηκε από τα δικαστήρια που δεν δικαιώθηκε, γιατί το δικαστήριο είπε στην περιφέρεια ότι ό,τι πήρες μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, μέχρι αυτά που ήταν μέσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, καλώς τα πήρες. Τώρα τι σώει δικαίωση ή δεβαγενός, άλλη συζήτηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απόφαση εκείνη, η συγκεκριμένη, δεν αφορούσε σε καμία περίπτωση τα ξενοδοχεία. Σε καμία περίπτωση. Συνεχίζω με την ανακοίνωση. Καλεί δηλαδή τους ξενοδόχους να παρανομήσουν? Ερώτημα. Όσο για τις τραπεζικές κατασχέσεις, η δικαστική απόφαση, ανά το λέει, η δικαστική απόφαση επέτρεψε στην περιφέρεια να εισπράξει το σύνολο των ποσών που υπήρχαν στους λογαριασμούς της κατά την κατάσχεση, μέχρι εκείνη την ώρα δηλαδή. Παράλληλα, επιμένει στον ψευδή και συκοφαντικό ισχυρισμό ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρηματοδοτεί αυτές τις λειτουργικές δαπάνες παρά την κατηγορηματική διάψευση του ίδιου του Υπουργείου. Εδώ το έχουμε πει αυτό, κυρίες και κύριοι, καμιά δεκαριά εκατοστή φορές. Το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διέψευσε τους ισχυρισμούς Βαγιανού ότι η περιφέρεια, λέει, ενώ παίρνει τα λεφτά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τη λειτουργία του φράγματος, εντούτοις τα ζητάει ξανά από τη ΔΕΙΑΡ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια βαρύτατη μομφή κατά της περιφέρειας, βαρύτατα συκοφαντική. Είναι σαν να σου λέω ότι ξέρεις κάτι, μου ζητάς τα λεφτά ενώ τα έχεις πάρει και από αλλού, δηλαδή να διπροπληρωθεί. Ουδέν ψευδέστερων και συκοφαντικότερων. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το είπε το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Όταν πρόκειται για ανταποδοτική υπηρεσία, το νερό το πουλάς, δεν μπορεί να στα πληρώνει αυτά από τον εθνικό κορβανά. Άρα λοιπόν η περιφέρεια, από τη στιγμή που δεν την πληρώνει η ΔΕΙΑΡ, δεν είναι συνεπής στις συμβατικές της υποχρεώσεις, η περιφέρεια είναι αναγκασμένη από ίδιους πόρους να καλύψει τα σπασμένα της ΔΕΙΑΡ. Όμως δεν είναι ανεξάντλητοι αυτοί οι πόροι. Δεν είναι κουβάς. Βάζω το χέρι μέσα δηλαδή και παίρνω από εδώ, παίρνω από εκεί και δίνω όπου να είναι. Δεν είναι έτσι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και γι' αυτό αναγκάζεται η περιφέρεια να προχωρήσει σε κατασχέσεις έναντι των οφειλών της ΔΕΙΑΡ προς αυτήν. Συστηματικά όπως αποδεικνύεται. Συστηματικά όπως αποδεικνύεται από την πορεία των πραγμάτων, έτσι. Η περιφέρεια, επανέρχομαι στην ανακοίνωση, δεν μπορεί να αφαιρεί αυθαίρετα δεσμευμένους πόρους από έργα, κοινωνικές, πολιτικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις για να πληρώνει τις οφειλές της ΔΕΙΑΡ παρακάμπτοντας δημοσιονομικούς και νομοθετικούς περιορισμούς. Δεν είναι κουβάς, επαναλαμβάνω. Δεν είναι το κουμπαράς του σπιτιού σου που πληρώνεις από εδώ, πληρώνεις από εκεί και ό,τι φτάσει και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και μπαλώνεις. Η διαχείριση δημοσίου χρήματος είναι πολύ συγκεκριμένη. Πολύ συγκεκριμένη κωδική για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί πρέπει να πάνε. Δεν είναι μπάτε σκύλια, λέσετε. Η περιφέρεια κρατά καθημερινά το έργο σε πλήρη λειτουργία, επανέρχομαι στην ανακοίνωση. Χωρίς άλλο περιθώριο αναμονής, θα αξιοποιήσει κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο για την ίσπραξη των αναγκαίων πόρων για το σκοπό αυτό. Το επαναλαμβάνει. Είναι ηθική, οικονομική και κοινωνική υποχρέωση της απέναντι στους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της Ρόδου. Και σε τελευταία ανάλυση, αν δεν το κάνει, υπάρχει και το ζήτημα παράβασης καθήκοντος, ξέρετε. Για τους εργαζόμενους στην περιφέρεια. Το φράγμα γαδουρά, καταλήγει η ανακοίνωση, δεν θα φεθεί να περιέλθει στην κατάσταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΡ και της οποίας η προβληματική λειτουργία προκάλεσε ρήπανση της θάλασσας με εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων. Δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσει η υδροδότηση της Ρόδου, ούτε να μεταβερθεί το κόστος της ασυνέπειας στους πολίτες και στα έργα που δικαιούνται. Αυτή είναι η ευθύνη και η δέσμευσή μας. Είναι πολύ ξεκάθαρα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα αυτά. Και εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα στον υπότιτλο, στον τίτλο μάλλον, τι προσπαθεί να πετύχει η ΔΕΙΑΡ καλώντας τους ξενοδόχους της Ρόδου να μην εφαρμόσουν αυτό που ο νόμος ορίζει. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Τι προσπαθεί να πετύχει. Νομίζω ότι το συμπέρασμα του τι προσπαθεί να πετύχει βγαίνει από τα ίδια τα γεγονότα. Προφανώς συμπεραίνει κανείς ότι θέλει να σταματήσει η λειτουργία του φράγματος. Είναι ένα συμπέρασμα, στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί κανείς. Και γιατί το λέω αυτό, είναι ένα συμπέρασμα. Γιατί η κατάσχεση για τους λογαριασμούς έγινε για 2-2,5, δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς τα πόσα, πάντως κάπου εκεί, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, έγινε για 2-2,5 εκατομμύρια. Η οφειλή της ΔΕΙΑΡ δεν είναι 2-2,5 εκατομμύρια. Είναι 10 περίπου. Μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 9, 10. Χοντρικά σας τα λέω. Είναι πολλά. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και σήμερα. Σε μία προγραμματική σύμβαση, σε μία συμφωνία, πολύ λογικό, αναμενόμενο, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, τα δύο συμβαλόμενα μέρη να έχουν μια διαφωνία ως προς το οικονομικό. Ο ένας να λέει μου χρωστάς 10, ο άλλος να λέει όχι ρε φίλε, δεν σου χρωστάω 10, σου χρωστάω 8. Δεν σου χρωστάω 8, σου χρωστάω 5. Δεν σου χρωστάω 5, σου χρωστάω 3. Πάντως να του πει ότι από τα 10 σου χρωστάω 0, αυτό δεν παίζει, όπως καταλαβαίνετε. Αν λοιπόν υπήρχε μια καλόπιστη στάση από πλευράς της ΔΕΙΑΡ, θα το έβαζε το θέμα στο τραπέζι και θα έλεγε τόσα. Έλα να δούμε να σου πληρώνω αυτά. Αυτοί τι κάνουνε. Δεν πληρώνουν ούτε αυτά. Αυτοί είναι μηδέν. Αυτά τα λεφτά προσπαθούν να το εξυπηρετήσουν αυτό το χρέος που καταλαβαίνετε δεν πρόκειται ποτέ να εξυπηρετηθεί, δίνοντας τα 150 χιλιάρικα το μήνα για τη δεύτερη ρύθμιση και νομίζω είναι κάπου 90 από την πρώτη, της προγραμματικής του 23. Έτσι. Και στο μεταξύ όμως τρέχουν τα καινούρια. Τρέχουν τα καινούρια. Δηλαδή, στην ουσία, η ΔΕΙΑΡ αυτή την ώρα έχει πάρει ένα δάνειο 10 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια. Αυτό έχει κάνει. Η περιφέρεια πού θα τα βρει. Προχωράει λοιπόν στις κινήσεις που της έχει δώσει ο νόμος το δικαίωμα να κάνει. Τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων. Τράπεζες και τα ξενοδοχεία. Η δικαστική απόφαση, επαναλαμβάνω, η προηγούμενη αφορούσε τις τράπεζες. Όταν λοιπόν εγώ λέω ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που κάνει αυτές τις κινήσεις η ΔΕΙΑΡ, από τη μία να πληρώνει μηδέν, να μην αναγνωρίζει μηδέν, και από την ίδια στιγμή να καλεί τους ξενοδόχους να μην κάνουν αυτό που ορίζει ο νόμος. Εσείς δηλαδή στην περίπτωση αυτή τι θα καταλαβαίνατε, σε τι συμπέρασμα θα καταλήγατε? Ότι δεν θέλει να πληρώσει για να φέρει σε οικονομική ασφυξία την περιφέρεια, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει από τους ίδιους πόρους της στην καταβολή των περιγραφωμένων από την προγραμματική σύμβαση προς τον ανάδοχο, να σηκωθεί ο ανάδοχος να φύγει και να πανηγυρίζουν μετά ότι έμεινε το νησί χωρίς νερό. Θα πανηγυρίζουν, γιατί θα ρίξουν την ευθύνη στην περιφέρεια. Αυτό είναι συμπέρασμα. Θα το επαναλάβω όμως. Αν αναγνώριζαν έστω 2 εκατομμύρια και λέγανε ναι ρε παιδί μου, 2-3 θα στα δώσω και κάθόμαστε να συζητήσουμε για τα επόμενα. Όταν αναγνωρίζεις μηδέν, ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος σε τι συμπέρασμα θα καταλήξει? Δεν θέλω να δώσω τίποτα γιατί θέλω να σταματήσω την υδροδότηση του νησιού. Έτσι δεν είναι? Και πολύ περισσότερο όταν έρχεσαι και λες στους ξενοδόχους, μην πληρώσετε, ελάτε πρώτα από τα δικά μου τα νομικά γραφεία να σας πω τι θα κάνετε. Αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό εδώ είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα, πώς διαφορετικά το μηδέν, σε τι βαθμό μπορεί να δείξει έστω ένα ψήγμα καλής διάθεσης και πρόθεσης να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι με τόσα επεισόδια που έχουμε δει, κυρίες και κύριοι, στο θέμα Φράγμα και όλη αυτή τη σκόνη που σήκωσε ο Βαγιανός, δεν είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα. Ως ερώτημα το βάζω λοιπόν, με βάση τα όσα είπα. Θέλετε να σταματήσει το Φράγμα να λειτουργεί? Βγείτε και απαντήστε. Θέλετε να αποτύχει για να έρχεται να πείτε μετά ότι ο Δήμος πρέπει να το πάρει, η ΔΕΙΑΡ πρέπει να το πάρει, είτε το Φράγμα είτε τη δεύτερη φάση? Με τι βιογραφικό? Με τα λίμματα του βιολογικού στη θάλασσα? Με αυτό το βιογραφικό θέλετε το Φράγμα που 10 χρόνια τώρα λειτουργεί υποδειγματικά? Με αυτό το βιογραφικό το θέλετε? Αλήθεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα επί του παρόντος. Βλέπω ότι έχουμε και καινούργια ανακοίνωση. Έχουμε απάντηση της ΔΕΙΑΡ, στη ΔΕΙΑΡ, στην ανοιχτή της επιστολή. Πρώτη στο ψέμα, πρώτη στα χρέη, τελευταία στη διαχείριση των βιολογικών. Εδώ λοιπόν βλέπω, πριν από λίγα λεπτά ήρθε στα email, ότι αυτό το δεκασέλιδο πόνημα της ΔΕΙΑΡ η περιφέρεια το καταρρύπτει. Το καταρρύπτει. Στα επιχειρήματα τα οποία επικαλείται σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη αποζημίωση στον εργολάβο για τη δεύτερη φάση, το καταρρύπτει. Και από ό,τι φαίνεται είναι πολλά τα σημεία τα οποία καταρρύπτει και θα καταρριφθούν αυτά στη δικαιοσύνη όπου έχει προσφύγει, στα δικαστήρια όπου η ίδια η ΔΕΙΑΡ έχει προσφύγει. Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να το διαβάσετε το δελτίο τύπου αυτό. Θα σας πω όμως πώς κλείνει. Το Φράγμα Γαδουρά συμπλήρωσε 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και υδροδότησης γιατί είναι σε χέρια υπεύθυνα. Κάθε σύγκριση του με τη διαχείριση του βιολογικού που μόλυνε τις θάλασσές μας με δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων αφορά αυτούς που αντί να λειτουργούν ορθά το βιολογικό κάθονται και μαγειρεύουν επιστολές. Να σας πω δηλαδή ότι μέσα σε αυτό το δεκασέλιδο κείμενο το οποίο έδωσε χθες η ΔΕΙΑΡ, αλλού λένε ότι υπάρχει ρητή, ότι οφείλει τέλος πάντων, αποζημιώνει μάλλον, η περιφέρεια πρέπει να αποζημιώσει τον ανάδοχο. Σε κάποιο άλλο σημείο ότι είναι τελειωμένος λογαριασμός σε βάρος του δημοσίου η αποζημίωση του αναδόχου. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, γιατί όπως έχουμε πει δεν ζήτησε αποζημίωση ο αναδόχος. Όλα αυτά είναι αποκοιήματα της φαντασίας της ΔΕΙΑΡ. Παραλείπει όμως και κάτι σημαντικό. Ότι αναφέρεται σε όλη αυτή την ιστορία με ρητή επιφύλαξη στο διατακτικό της απόφασης, με ρητή επιφύλαξη κάθε εκατέρωθεν νομίμου αξιώσεως. Αυτό δεν το αναφέρει πουθενά η ΔΕΙΑΡ, ότι αξιώσεις μπορεί να εγείρει και η περιφέρεια απέναντι στον ανάδοχο. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ τεχνικό. Καταλήγω στο διατάφτα. 10 χρόνια λειτουργεί απρόσκοπτα το φράγμα στα χέρια της περιφέρειας. Τώρα, το να προσπαθεί κάποιος όλο αυτό να το αμαυρώσει ή και να το ρίξει στα βράχια, ενδέχεται να συμβαίνει και αυτό, το έβαλα υπό μορφή ερωτηματικού νωρίτερα. Πώς το κάνει όταν στο βιογραφικό της βρίσκονται τα λύματα στο βόδι? Η απάντηση σε όλα, κυρίες και κύριοι, είναι τα λύματα στο βόδι. Η απάντηση σε όλα. Σε ό,τι κάνουν, η απάντηση είναι αυτή και την καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης, που δεν είναι ανάγκη να τρέχει ούτε σε ανακοινώσεις, ούτε σε πρωτόκολλα, ούτε σε τίποτα από όλα αυτά τα οποία επικαλούνται. Σε τίποτα. Ούτε αδά, ούτε πρωτόκολλα, ούτε νόμους, ούτε τίποτα. Λύματα στη θάλασσα. Αυτό τα λέει όλα. Τα μάτια μας πιστεύουμε. Και τη μύτη μας βέβαια, έτσι, από όπου περνάμε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω θέμα, να πούμε κάτι διαφορετικό. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, και να ζητήσω και την κατανόηση του κυρίου Χρήστου Μιχαλάκη, του Πρόεδρου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, για την αναμονή, αλλά να μας προέκυψε τώρα αυτή η ανακοίνωση καθώς μιλάμε. Είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, ό,τι αφορά τον τουρισμό και της Ρόδου και του Νοτιού Αιγαίου και της χώρας ολόκληρης, τολμώ να πω, για το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο το οποίο γίνεται για τα 40 χρόνια λειτουργίας του ΤΑΦΗ. Του παγκόσμιου αυτού, μάλλον της μεγάλης ομοσπονδίας τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας. Μιλάμε για μια τεράστια αγορά που το να ξεκινήσουν από εδώ, να γιορτάσουν από εδώ τα 40 τους χρόνια στη Ρόδο, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τον ελληνικό τουρισμό. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και συγγνώμη για την αναμονή σας τώρα τόση ώρα στη γραμμή, έτσι, αλλά είχαμε την
1: ανακοίνωση. Αντί να το ακούω από το ραδιόφωνο, το ακούω από το τηλέφωνο.
0: Αντί να το ακούτε από το ραδιόφωνο, σωστό, σωστό και αυτό, το ακούγατε από το τηλέφωνο. Λοιπόν, μεγάλο γεγονός, έτσι, δηλαδή μόνο διαβάζοντας κανείς τι είναι η ΤΑΦΗ, η Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, πόσα μέλη έχει, πόσο κόσμο μετακινεί, διακινεί στον παγκόσμιο τουρισμό, καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα έχει ανοίξει μια τεράστια προοπτική, μια τεράστια αγορά.
1: Αν σκεφτείτε ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει το συνέδριο το ΤΑΦΗ στην Ευρώπη.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και επιλέχθηκε η Ρόδος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε κάποιους μήνες πριν. Όπως είπατε και εσείς, το ΤΑΦΗ είναι τεράστιος. Είναι η Ομοσπονδία των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Όταν μιλάμε για Ινδία, μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο. Ναι, είναι μια φτωχή χώρα στο μέσο όρο, αλλά υπάρχει και μια τεράστια μεσαία και το μεσαίο εισόδημα που είναι περίπου 300 εκατομμύρια κόσμο, δηλαδή μια Ευρώπη ουσιαστικά.
0: Βέβαια. Μια Ευρώπη η ανώτερη της τάξη, έτσι, η πιο ισχυρή οικονομικά.
1: Η μεσαία, μεσαία και καλή, ακριβή, τα υψηλά εισοδήματα είναι πάνω από 300 εκατομμύρια κόσμο. Τώρα, αυτούς που φιλοξενούμε, 300 πράκτορες, τους κυπράτες από Ινδία, το σημαντικό είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση να έρθουν στη Ρόδο. Φανταστείτε ότι όταν άνοιξε η πλατφόρμα για να δηλώσει συμμετοχή, σε λιγότερο από μία ημέρα πουλήθηκαν όλες οι θέσεις και αναγκάστηκαν να μην δεχθούν περισσότερο από 150 πράκτορες. Τι σημαίνει αυτό για τη Ρόδο? Είναι άνθρωποι που αποφασίζουν πού θα ταξιδέψει ο πελάτης τους και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να γνωρίζουν τα νησιά αυτοί οι άνθρωποι που προωθούν τα νησιά το τουριστικό προϊόν.
0: Διάβαζα ότι αντιπροσωπεύουν τα μέλη της ΤΑΦΗ το 70% των συνολικών πωλήσεων αεροπορικών εισιτηρίων στην Ινδία.
1: Ακριβώς, είναι τεράστιο. Ωραία, και στο συνέδριο του ΤΑΦΗ δεν είναι μόνο το Κυπράτος, είναι και εκπρόσωποι μεγάλων αεροπορικών εταιριών, όπως είναι η Air Philippines, αλλά και η Ήτικο, που η Air Ήτικο είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Και θα υπάρχει μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη σήμερα το μεσημέρι στο κλειό της Περιφέρειας για να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τη συνεργασία και τη σχέση με την Ιτικό. Αυτό, όπως σας είπα πριν, είναι μια διαχρονική προσπάθεια που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν πήγε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και παρουσιάσαμε τα νησιά μας σε μια εκδήλωση που διοργάνωσαμε στην πρεσβεία του Νέου Δελχή. Αν θυμάστε, το είχαμε συζητήσει τότε όταν επιστρέψαμε πίσω από αυτό. Συμμετείχαμε και στην έκθεση της Βομβάη. Στη συνέχεια φιλοξενήσαμε και κάποιους Ινδούς δημοσιογράφους από μεγάλα τουριστικά περιοδικά. Δηλαδή, και μετά από 8 μήνες προσπάθεια, καταφέραμε και φέραμε ουσιαστικά την Ινδία προς τη Ρόδο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξεκινάει κάτι, δεν περιμένουμε ότι αύριο θα γεμίσουμε Ινδούς στα νησιά μας. Αλλά θέλει μια συνέπεια, μια...
0: Η βάση μπήκε.
1: Έναν επαγγελματισμό, ναι. Και δεν πρέπει να κάνουμε αποσπασματικές κινήσεις. Δηλαδή, δεν πήγαμε μόνο κάπου, διαφημίσαμε, προβάλλαν, πλήρωσαν κάποια χρήματα και το αφήσαμε έτσι. Υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό που κάνουμε, που σας έχω πει. Δεν περιμένουμε να έρθουν οι ειδήσεις ξαφνικά να μας ανακαλύψουν τα νησιά μας, γιατί να μην είμαστε. Αυτό είναι τα νησιά μας είναι εντελώς άγνωστα. Αν εξαιρέσουμε την Σαντορίνη και τη Μύκονο, που είναι τα πιο γνωστά νησιά στην Ινδία. Η δική μας περιοχή, τα Οδεκάνησα, είναι εντελώς άγνωστα.
0: Ναι. Μέχρι τώρα δηλαδή εμείς δεν είχαμε κανέναν πουθενά, η Ρόδος ας πούμε δεν...
1: Ελάχιστες αφήξεις είχαμε κάνει και προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε και τη ταινία που γυρίστηκε πριν ένα χρόνο περίπου στη Ρόδο, με τον μεγάλο τον ηθοποιό τον Πραμπάς. Αυτό μας βοηθάει περισσότερο και να προβάλλουμε τα νησιά μας και σε αυτό προσπαθούμε εμείς σαν περιφέρεια αλλά και σαν οργανισμός να μπορέσουμε να φέρουμε και περισσότερες ταινίες για να προβληθούν τα νησιά μας ακόμα περισσότερο. Δηλαδή τώρα δεν είναι κάτι που πρέπει να το χτίσουμε σταθερά, με συνέπεια και με επαγγελματισμό. Ναι. Δεν είναι κάτι που
0: είπαν και το αφήνουμε.
1: Μπήκανε πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που έχει γίνει, συγγνώμη, θα σα πω κάτι. Το σημαντικότερο που έχει γίνει είναι ότι πέρα από το συνέδριο που φιλοξενείται στη Ρόδο και θα έχουν την ευκαιρία οι περισσότερο από 400 πράκτορες να δουν την ομορφιά του νησιού μας και το τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι μόνο το δικό μας το νησιό, αλλά προβάλαμε την προχθές και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειάς μας. Είναι ταξιδιώτες που δεν έρχονται στην υψηλή περίοδο, είναι ταξιδιώτες που έρχονται off-season, είναι ταξιδιώτες που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η γαστρονομία. Είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που εμείς σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου τα έχουμε και με το παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Είμαστε, κάθε νησί είναι διαφορετικό από το άλλο, αλλά και στη γαστρονομία έχουμε επενδύσει σαν περιφέρεια πάρα πολύ και αυτό προβάλαμε αρκετά. Μην ξεχνάμε ότι το 2019 ήταν η γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, το 2028 είμαστε υποψήφοι για την παγκόσμια γαστρονομική πρωτεύουσα. Είναι πράγματα που τα διαφημίζουμε και τα προβάλλουμε έξω. Είναι αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές μαζί όταν μιλάμε στο ραδιόφωνο, ότι ξέρετε, αυτά είναι μικρά κομμάτια πας που κάποια στιγμή ενώνονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι αποσπασματικά, δηλαδή όλο αυτό βγάζει κάπου κάποια στιγμή. Mm-hmm. Τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το πράγμα, τελειώνει το συνέδριο σε 4 ημέρες, αλλά το σημαντικό είναι να μείνει μια συνεργασία με υπογραφή. Και αυτό που έχει γίνει είναι το πιο σημαντικό για μας και για την τουριστική αγορά, είναι ότι υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας.
1: Το πώς τις δεσμεύσεις και των δύο πλευρών, πώς θα προβάλλουμε και πώς θα διευκολύνουμε εμείς να προβληθούν τα νησιά μας με συνέπεια για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην ειδική αγορά, τι προσπάθειες κοινές θα κάνουμε για να αυξηθεί η ροή των τουριστών προς την περιοχή μας, τι θα προβάλλουμε, με ποιο τρόπο θα το προβάλλουμε, με τι συνέπεια θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, την προβολή, και σε ποιους τομείς θα το προβάλλουμε. Mm-hmm. Στους τομείς που θέλουμε να προβάλλουμε τα νησιά μας είναι, όπως σας έχω πει, πολιτισμό, κουλτούρα, γαστρονομία, αλλά και στα μεγάλα γκρουπ και συνέδρια, σε γάμους, ναι, σε ταινίες.
0: Επειδή ήμουνα στο Ρόδος Παλάς στην έναρξη, είδα ένα κλίμα πάρα πολύ ενθουσιώδες όμως από την πλευρά τους. και όλη αυτή τη δουλειά, δηλαδή όλα αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν, τα νησιά, τα βίντεο που έπεσαν για τη Ρόδο, για τα υπόλοιπα νησιά, για όλο αυτό, για το Δωδεκάνησα, Νότιο Αιγαίο. Αλλά έβλεπα και την αντίδραση του κόσμου και των ίδιων των πρακτόρων και των κορυφών προέδρου και όλων αυτών, αλλά και των απλών ανθρώπων που ήταν μαζί, ας πούμε, των συνοδών. Τους έβλεπα εκεί ότι είχε μια πάρα πολύ θερμή υποδοχή όλο αυτό. Αν αυτό λέει κάτι, βέβαια, έτσι.
1: Πάρα πολύ, ναι. Λέει πάρα πολλά. Πάρα πολλά, και οι εικόνες που πλημμύρισαν την αίθουσα του Ρόδος Παλάς ήταν γεμάτο μπλε και άσπρο, έτσι. Mm-hmm. Ήταν όλο το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Στα μάτια τους είναι εκπληκτικά τα νησιά μας και είχαμε την ευκαιρία να τα προωθήσουμε και να το προβάλλουμε. Mm-hmm. Το άλλο κομμάτι που έχουμε είναι στο Μνημόνιο Συνεργασίας είναι πώς μπορούμε να... Γιατί καταλαβαίνω ότι από Ινδία για Ελλάδα η πτήση είναι περίπου 7-7,5 ώρες.
0: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή η δυνατότητα για να έρθει ένας Ινδός στα νησιά μας είναι μέσω Αθηνών είτε μέσω του Περσικού Κόλπου.
0: Mm.
1: Στο Περσικό Κόλπο υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε για πρώτη φορά η χώρα μας να έχει απευθείας πτήση με Ινδία με την Ίντικο. Του χρόνου, λογικά τη σεζόν του 2027, θα υπερδιπλασιαστούν οι πτήσεις, γιατί θα μπει και η Aegean στη γραμμή. Εμείς ζητάμε να προσπαθούμε ότι η ζήτηση φέρνει τις πτήσεις και όχι το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δουλεύουμε πρώτα με τους πράκτορες, που δημιουργούν τη ζήτηση.
0: Σωστά.
1: Άρα, δημιουργώντας τη ζήτηση,
0: mm-hmm.
1: Θα έρθουν κάποια στιγμή και οι πτήσεις.
0: Μάλιστα. Πάντως, μπαίνουν οι βάσεις για κάτι πάρα πολύ μεγάλο, όπως φαίνεται, σε επίπεδο προοπτικής. Έτσι. Και επειδή γνωρίζουμε πώς εργάζεται αυτή εδώ η περιοχή, στρατηγικά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και με συνέχεια και με συνέπεια, το τονίσατε κι εσείς αυτό άλλωστε, πιστεύω ότι ανοίγει μια πολύ μεγάλη πόρτα, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Σίγουρα.
0: Διαχρονικά βέβαια, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, όπως είπατε, γιατί υπάρχουν και πολλές δυσκολίες.
1: Το είπε και ο Περιφερειάρχης και στη κοινή συνέντευξη τύπου, ότι δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να φέρουμε από τη μια μέρα στην άλλη να ανοίξουμε τόσο τεράστια αγορά, όταν δεν είμαστε γνωστοί, να πλημμυρίσουμε ξαφνικά Ινδούς στα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που έχουμε βάλει ένα στόχο, γι' αυτό υπογράψαμε και ένα τριετές μνημόνιο συνεργασίας. Οι αγορές δεν ανοίγουν σε μια σεζόν και κυρίως αυτές που είναι απομακρυσμένες από την Ευρώπη. Αλλά μέσα σε 8 μήνες στην Καπαυλάκη πήγαμε από το άγνωστο, γιατί η Ρόδο ήταν η Ρόδος και τα νησιά Δωδεκανής ήταν εντελώς άγνωστα, στο να φιλοξενούμε περισσότερο από 400 πράκτορες και να υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας. Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Κάτι σημαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο ολοκληρώνεται το συνέδριό τους, έτσι. Αύριο ολοκληρώνεται το συνέδριο.
1: Αύριο ολοκληρώνεται, ναι. Αλλά έχουμε και συνέχεια. Όπως σας είπα, ότι δεν σταματάμε σε αυτό που έχει γίνει, ούτε στο μνημόνιο συνεργασίας. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε νέες αγορές για τα νησιά μας. Αλλά και δεν ξεχνάμε, κυρία Παυλάκη, και τις αγορές που μας πρημοδοτούν και φέρνουν την πλειοψηφία του κόσμου στα νησιά μας. Μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον για τη Ρόδο, ότι έχουμε από 31 διαφορετικές χώρες απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό, είναι τεράστιος αριθμός.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτές τις προσπάθειες θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προβολή που πρέπει να κάνουμε για αυτό που κάναμε πέρσι στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, διαδικτυακά, επιθετική προβολή. Γιατί αυτό είναι το εισόδημά μας και εδώ είναι η καρδιά της οικονομίας, είναι ο τουρισμός.
0: Κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια άλλη εκπομπή, θα κάνουμε τον απολογισμό, έτσι. Άλλωστε, έχουμε ακόμα ένα μήνα γεμάτο. Έχουμε ένα μήνα γεμάτο, δεν έχουμε γιατί.
1: Υπέροχο δεν είναι από μια πολύ δύσκολη και περίεργη σεζόν να συζητάμε αυτή τη στιγμή για μια σεζόν που κάνουμε πάλι ρεκόρ αφήξεων.
0: Έτσι. Θα τον κάνουμε τον απολογισμό σε κάποια άλλη συζήτησή μας.
1: Μετά μείνουμε... το Λονδίνο, για να μην χαλάσει το γούρι.
0: Εντάξει, μετά το Λονδίνο, για να μην χαλάσει το γούρι, όπως το λέτε. Προς το παρόν, ας μείνουμε στα της Ινδίας. Και σήμερα είπατε ο επικεφαλής της Ίντικο, που είναι από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο. Στον κόσμο θα συναντηθεί.
1: Με τον Περιφερειάρχη, στο γραφείο του.
0: Στο γραφείο του, μάλιστα. Κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Αυτή είναι η Snow Patrol και το Chasing Cars. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, που είναι τα προβλήματα των αλιέων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι γνωστό, παίζει πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Το επάγγελμά τους χάνεται, αν λάβουμε υπόψη το υπέρογκο ενεργειακό κόστος, και ζητούν βοήθεια. Βοήθεια από την κυβέρνηση, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος μπορεί να δώσει αυτή τη βοήθεια. Θέλω να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε, κυρίες και κύριοι, στα τοπικά μέσα της Καλύμνου ο δήμαρχος της Καλύμνου, ο κύριος Μαστροκούκος, έτσι δίνει ένα στίγμα του όλου προβλήματος. Και θα συνδεθούμε σε λίγο με το Στρασβούργο, με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Αυτιά, να δούμε τι βοήθεια μπορεί να έρθει από εκεί, να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε και αυτόν τον σκόπελο.
1: Οι Καλύμνοι ψαράδες εκπέμπουν...
0: Να δούμε τι βοήθεια μπορεί να έρθει από εκεί, να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε και αυτόν τον σκόπελο.
1: Οι Καλύμνοι ψαράδες εκπέμπουν SOS. Η Κάλυμνος επίσης. Γιατί ξέρετε πολύ καλά

0: το επάγγελμα του αλιέα δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές. Είναι μεγαλύτερο το κόστος των εξόδων ενός σκάφους από τα αποτελέσματα που θα φέρει από τις όποιες ψαριές. Πιο πολλά κοστίζουν τα έξοδα, πιο πολλά είναι τα έξοδα, θα έλεγα, από τα έσοδα.
1: Ο Δήμαρχος της Καλύμνου, λοιπόν, τι λέει, ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα για τους αλιείς, το επάγγελμα του αλιέα δεν μπορεί να υπάρξει. Λόγω της εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων, τα έξοδά τους είναι περισσότερα από τα έσοδα. Σε κινητοποίηση βρίσκεται ο κλάδος. Δεν υπάρχουν αλιεύματα από τις ελληνικές θάλασσες στην ελληνική αγορά, τουλάχιστον στο κέντρο. Δεν ξέρω ακόμα τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας. Σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκονται οι αλιείς και στα υπόλοιπα νησιά, όπως και στη Λέρο, που είχαν προχθές και μια συνάντηση εκεί στο λιμάνι με τον δήμαρχο, τον κύριο Κοτάκη. Υπάρχει θέμα. Κοντά μας είναι, κυρίες και κύριοι, ο ευρωβουλευτής μας, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ και συγκεκριμένα με το θέμα αυτό, αλλά και με το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί και από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και από άλλες κυβερνήσεις, Ιταλία, Γαλλία, για την ενεργοποίηση μιας εθνικής ρήτρας διαφυγής για τομείς όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια, προκειμένου να μπορέσουν να ξεφύγουν λίγο από την σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία, ακριβώς για να μπορούν να βοηθήσουν τις κοινωνίες τους, οι χώρες της Ευρώπης, να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη λέλαπα την ενεργειακή. Κύριε Αυτιά, καλημέρα σας από τη Ρόδο.
2: Καλημέρα σας. Καταρχήν για τα αδέρφια μου τους ψαράδες, γιατί και εγώ ψαράς ήμουνα από πολύ μικρό παιδί, έρχονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Α, μάλιστα.
2: Οι ανακοινώσεις θα είναι, μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί να είναι και αύριο, αλλά πολύ γρήγορα έρχονται ανακοινώσεις με το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Να το ξέρετε αυτό, διότι κάθε τι το οποίο πιέζει την κοινωνία έχει αυτιά που ακούνε τα αιτήματα των πολιτών. Και οι ψαράδες είναι οι αλιείς μας, είναι η βάση των τοπικών κοινωνιών. Οι ανακοινώσεις, επειδή είμαι Στρασβούργο, δεν ξέρω αν θα γίνουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Πάντως θα γίνουν πολύ πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό βγαίνει και η είδηση, λοιπόν, από την εκπομπή μας αυτή την ώρα.
2: Το κοινοβούλιο ήρθε χθες το αίτημα του Πρωθυπουργού. Έχετε το βίντεο, το σχετικό.
1: Ναι, ναι.
2: Σας το έστειλα από χθες το βράδυ. Ζήτησα στο κοινοβούλιο να γίνει δεκτό το αίτημα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το αίτημα θα πάει στο Eurogroup, θα πάει στο Συμβούλιο Υπουργών, στο ECOFIN, και 15 με 16 του μηνός θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής. Έτσι γίνονται αυτά.
1: Μιλάμε για τη ρήτρα διαφυγής, μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Για την ειδική άδεια, αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Γιατί ζητάμε άδεια. Όποιος δεν ζητήσει άδεια, ό,τι κόστος έχει με μέτρα που θα λάβει, θα τα πληρώσει από τον προϋπολογισμό του. Όποιος ζητήσει άδεια, δεν θα χρειαστεί του χρόνου να κάνει περικοπές από όσα δαπάνησε για τα καύσιμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν το ξέρει η αντιπολίτευση. Εγώ δηλαδή απορώ. Απορώ με την άγνοιά τους. Απορώ με το λαϊκισμό τους. Ο άλλος πήγε στους ψαράδες στη Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας. Αυτός που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και μπαίνανε οι Τούρκοι ό,τι ώρα θέλανε, δεν τους είπε λέξη. Ναι, λέει, έχετε δίκαια αιτήματα. Καλά, για τον Ανδρουλάκη δεν το συζητάω, έπρεπε να το ξέρει γιατί έχει κάνει ευρωβουλευτής. Λοιπόν, αλλά η αντιπολίτευση φιλοκαλεί με τευτελίας. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Έτσι έχουν τα πράγματα, εδώ δίνουμε μάχη πραγματική στο Στρασβούργο. Και αν δεν το έχετε το βίντεο, να σα το ξαναστείλω πάλι.
1: Το έχουμε το βίντεο. Μπράβο. Το έλαβα χθες το βράδυ και σας ευχαριστούμε έτσι που μας κρατάτε.
2: Ένα λεπτό είναι. Άρα. Αναμένονται ανακοινώσεις για τα αδέρφια μας τους ψαράδες. Και δεύτερον, να κάνω μια πρόβλεψη.
1: Ναι.
2: Θα την πάρουμε την άδεια.
1: Θα την πάρουμε, λέτε. Ναι.
2: Πήραμε άδεια για το φυσικό αέριο. Πήραμε άδεια για τις διασυνδέσεις. Το δεκάνησα γιατί έχουν διασύνδεση ηλεκτρική.
1: Mm-hmm.
2: Το ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Πήραμε άδεια για το Θόλο. Πήραμε άδεια, επιβάλαμε τον αποκλεισμό της Τουρκίας. Λοιπόν. Κοντά είναι τα Σάββατα, κοντά είναι και οι γιορτές. Καλημέρα σας.
1: Η πρόβλεψή σας, λοιπόν, είναι ότι θα την πάρουμε, έτσι. Γιατί ο εκπρόσωπος
2: ο εκπρόσωπος κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι, λέει ότι εκπρόσωπος... ναι, καταθέστε εσείς το αίτημα, αλλά μην ξεχνάτε εντάξει. Ότι έχουμε και μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία που πρέπει να ακολουθήσουμε.
2: Εντάξει, αυτό αφορά χώρες που έχουν ελλείμματα. Εμείς είμαστε μια χαρά.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
1: Mm-hmm.
2: Για δεν ξέρει και αυτός ο κακόβερος.

0: ξέρει οικονομικά.
1: Δεν ξέρει κακόμοιρος. Δεν ξέρει ο κακόμοιρος οικονομικά. Φιλιά, οπότε να είστε καλά. Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Να είστε καλά.
0: Πότε θα γίνουν πάντως σύντομα για τους αλλήλους.
1: Μάλιστα.
0: Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, έρχονται ανακοινώσεις και θα ζητήσουμε και την άδεια για χαλαρότερη δημοσιονομική έτσι, πειθαρχία, ακριβώς για να μπορέσουν να καλυφθούν, να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους. Ο Πρωθυπουργός, να σας πω κυρίες και κύριοι, ότι έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, και δεν είναι ο μόνος, και η Τζόρτζια Μελόνι έχει στείλει. Ετοιμάζεται να στείλει, τώρα θα στείλει και ο Μακρόν για τη Γαλλία. Ουσιαστικά τι ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πιέζονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στην πρόεδρο της Κομισιόν να εξεταστεί εξαίρεση προσωρινών μέτρων από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, όχι ανοιχτό, προς τα πάνω και όπου πάει. Εισηγείται να αξιοποιήσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόσμενη άνοδο του γενικού επίπεδου των τιμών για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, όπως είπα νωρίτερα και στον κύριο Αυτιά, αλλά μας είπε που ξέρει και αυτός οικονομικά, τη δουλειά του κάνει, αυτό πρέπει να πει. Τι είπε? Ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για τα κράτη-μέλη να ζητούν την ενεργοποίηση εθνικής ρήτρας διαφυγής. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή να ξεφύγουν λίγο, να ξεπεράσουν τα σφιχτά δημοσιονομικά όρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για την άμυνα είτε για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της συνολικής δέσμευσης για δημοσιονομική πειθαρχία, και τόνισε πως λαμβάνουν από τα κράτη-μέλη προτάσεις και εισηγήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Αυτιάς πάντως μας είπε ότι στο τέλος η έγκριση αυτή, η άδεια στην Ελλάδα θα δοθεί για πιο χαλαρή δηλαδή δημοσιονομική πολιτική, για την λεγόμενη εθνική ρήτρα διαφυγής. Και γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί η Ελλάδα δεν έχει ελλείμματα. Προηγουμένως διακόψαμε περί Βασιλάκη τον κύριο Μαστροκούκο, τον δήμαρχο. Αν μπορούμε, για να μην χάσουμε την σύνδεσή μας με τον κύριο Αυτιά στο ραδιοφωνικό ραντεβού το οποίο είχαμε κλείσει από χθες, και θα ήθελα, αν είμαστε έτοιμοι, να τον ακούσουμε ολοκληρωμένη πλέον τη δήλωσή του.
2: Λίμοι ψαράδες εκπέμπουν SOS, η Κάλυμνος επίσης, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει από την αλία. Είτε παράκτη είναι οι αλίες, είτε των μεγάλων πελαγικών ψαριών, είτε οι αναμότραντες, ζούμε από τη θάλασσα και εργάζονται πάρα πολύ στον τομέα, πάρα πολλές οικογένειες στον τομέα της αλίας. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, το επάγγελμα του αλιαία δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι το πετρέλαιο έχει φτάσει σε απαγορευτικές τιμές. Είναι μεγαλύτερο το κόστος των εξόδων ενός σκάφους από τα αποτελέσματα που θα φέρει από τις όποιες ψαριές. Πιο πολλά κοστίζουν τα έξοδα, πιο πολλά είναι τα έξοδα, θα έλεγα, από τα έσοδα. Αυτή τη στιγμή πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των αλιέων για να μπορέσουμε να υπάρξουμε. Χωρίς αλιείς νησιά δεν υπάρχουν. Πέρσι το κόστος των καυσίμων ήταν στα 0,50-0,60 λεπτά, φέτος φτάνει το 1,40. Ζητούν οι αλλοίες, ζητά η κοινωνία της Καλύμνου, ζητά ο Δήμος της Καλύμνου τη διαφορά του κόστους να την απορροφήσει το κράτος, διότι είναι δυσβάσταχτο το κόστος και δεν μπορούν οι ψαράδες πραγματικά να υπάρξουν σε αυτό το χώρο. Και αν δεν υπάρξουν οι ψαράδες, θα έχουμε πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. δεν θα υπάρξει εισόδημα στις οικογένειες, αρκετοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους, ένα παραδοσιακό επάγγελμα θα εκλείψει και η τροφοδοσία των ψαριών της αγοράς με ντόπιο ελληνικό ψάρι δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί. Εκτός αυτών, να ξέρετε ότι εμείς ως Δήμος, ως κοινωνία, είμαστε κοντά σε όλους τους ψαράδες. Και θα πάρθει απόφαση, ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα φύγει προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο ψήφισμα αυτό θα ζητάμε την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση για το κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου. Δεύτερον, θα ζητάμε τη θέσπιση σταθερού και αποτελεσματικού μηχανισμού επιδότησης μέρους του ενεργειακού κόστους και όχι απλές χρηματοδοτήσεις πρόσχερες και της στιγμής. Ζητάμε ειδική μέρημνα για την νησιωτική αλία, όπου το κόστος λειτουργίας στα νησιά μας είναι πολύ αυξημένο και οι εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες είναι περιορισμένες. Τα δικά μας χωράφια είναι οι θάλασσές μας. Ζητάμε ουσιαστική αντιμετώπιση της παράνομης και αθέμητης αλλιευτικής δραστηριότητας με αποτελεσματικούς ελέγχους και προστασία των επαγγελματιών που τηρούν τους κανόνες, ενώ οι εισβολείς λειτουργούν χωρίς κανόνες, με αποτέλεσμα όχι μόνο ο ανταγωνισμός να είναι αθέμητος, αλλά να στερεύουν σιγά σιγά και τα αλλιευτικά μας αποθέματα. Ζητάμε ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της εξάπλωσης των ξενικών ειδών, που ξέρετε ότι έχουν εισβάλει στις θάλασσές μας και τα ξενικά αυτά είδη μειώνουν τα δικά μας ιχθυοαποθέματα. Ζητάμε μείωση της γραφειοκρατικής και διοικητικής επιβάρυνσης. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία προκειμένου να ξεκινήσει και να βγει στη δουλειά ένα αλλιευτικό σκάφος, είτε αυτό είναι της παράκτειας, είτε της μέσης, είτε είναι ανεμότραντες. Και ζητάμε επίσης την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βοηθήσουμε στον εξυγχρονισμό, την ασφάλεια και την ενεργειακή αναβάθμιση των αλλιευτικών μας σκαφών. Η Κάλυμνος δεν ζητά ιδιαίτερη μεταχείριση, ζητά απλά να μπορούν το επάγγελμα να καταστεί βιώσιμο και τα έξοδα να είναι πραγματικά λιγότερα από τα έσοδά τους για να μπορούν να επιβιώσουν. Το μήνυμα αυτό το στέλνουμε σε όλους, σε βουλευτές, σε υπουργεία, και ζητάμε συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να θέσουν οι αλλιείς τα ζητήματα από πρώτο χέρι, τα ζητήματα που τους απασχολούν.
1: Μάλιστα. Στο θέμα αυτό συνέχεια θα δώσει, κυρίες και κύριοι, Νατάσα Παμπρή σε λίγο στην εκπομπή της «Μαζί στις 10». Ο Πρωθυπουργός χθες, σε δηλώσεις που έκανε μαζί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό. Είπε ότι εξετάζει η κυβέρνηση πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλιείς. Ενώ ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς μας είπε πριν από λίγο, εδώ στην εκπομπή μας, το πρωινό Εξπρες, ότι είναι θέμα χρόνου. Σήμερα, αύριο, θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης, ειδικά για τους αλλιείς. Και ο κόσμος των νησιών τις περιμένει με αγωνία για να δουν κατά πόσον τελικά θα τους ικανοποιήσουν και θα τους βοηθήσουν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Αυτά από το πρωινό μας Express, αυτά από την εκπομπή μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που μας ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, ενώ σας υπενθυμίζω ότι στις 9 το βράδυ η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη. Εύχομαι σε όλες και όλους να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια χαρά.
3: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. μας. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: μέσα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Στην Αθήνα έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και αύριο θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στις 10 αναμένεται να κηρυχθεί η έναρξη του διαλόγου με θέμα τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο EuroCup στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας το Σεράγεβο με 75-72 την Μπόσνα. Στην πρεμιέρα του Basketball Champions League, το Περιστέρι νίκησε με 93-87 τη γερμανική Bamberg. Στην πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup, ο Ηρακλής κέρδισε στα Σκόπια με 64-59 την MTZ και η Μύκονος κέρδισε με 78-58 την Εύτσι από το Αζερμπαϊτζάν. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather.
4: Έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, ερμηνευμένο από τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά πρώτη εκτέλεση, μουσική στίχη Γιάννης Πάριος. Εξαιρετικό τραγούδι, κατά την προσωπική μου άποψη. Για να αρχίσουμε άλλη μια βραδιά, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, μαζί έως τις 2, όπως κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Βράδυ Τρίτης, 6 μήνας, και αρχίζουμε. Καληνυχτήσαμε την κυρία Λένα, την κυρία Λένη Κατσαμπέκη, και συνεχίζουμε με Αντώνη Μορτάκη στη ρυθμίση των ήχων, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Γρηγόρη Διβάνη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά, τι κάνουμε. Κατά τα άλλα. Ποιος το λέει το τραγούδι, αυτό το είχε πρωτοποιεί. Πολύ ωραίο μαζό το είπε.
0: Ναι.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ποιος το είχε πει πρώτα το.
0: Α, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πάριος. Και είναι στίχη μουσική δική του.
1: Α, οκ. Εντάξει. Ναι. Εγώ δεν το έχω ακούσει το Πάριο, τώρα το άκουσα. Πολύ ωραία και μια χαρά η ερμηνεία και το Μαζονάκη.
0: Νομίζω ότι η ερμηνεία του Μαζονάκη είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, καλύτερη από την ερμηνεία του Πάριου, που είναι πιο λυρικός σε αυτό το τραγούδι και είναι γενικά πιο λυρικός στα τραγούδια.
1: Ναι, εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει γενικά ο Πάριος, οπότε ο Μαζονάκης είναι πολύ καλύτερος για μένα, έτσι, από την προσωπική άποψη. Ο λόγος που πήρα σήμερα, βέβαια ήθελα να πω και πολύ σημαντικό για το Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται εδώ στην Ελλάδα, που έχει έρθει μάλλον εδώ στην Ελλάδα.
0: Ήρθε.
1: Δεν ξέρουμε τι αποτύπωμα θα αφήσει.
0: Εντάξει, αυτές οι επισκέψεις είναι πάντα σημαντικές.
1: Σημαντικές. Θετικό αποτέλεσμα δεν θα έχει ο Μανώλη και θα το δεις. Γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά
0: θετικό
1: παιχνίδια.
0: Θετικό εξαρτάται από το τι εννοούμε, κύριε Γιώργο, όταν λέμε θετικό. Δουλίτσες γίνονται.
1: Ναι, business μαζί είναι το ξέρουμε, το προτέρων. Αλλά επειδή έχουμε πάρει τώρα από το Ισραήλ, από την Ιταλία, την Μπεράρα και από το, δεν πήραμε από εκεί κάτι και έρχεται να τα δείξουν αυτή τώρα την Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Αυτό έχω.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, τώρα και με τον Γεραπετρίτη να μιλήσει. Τι να πει ο Γεραπετρίτη τώρα.
0: Καλά, τι να πει, υπουργό είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι. Για μένα δεν θέλω να σχολιάσω κάτι.
0: Ασχέτως του τι πιστεύει ο καθένα, είναι υπουργό. Έχει χαρτοφυλάκιο και είναι και πάρα πολύ σημαντικό το Υπουργείο του. Οπότε.
1: Δεν έχει τώρα τη δυναμική να μπορέσει να ανταπεξέλθει τώρα στο Βαρκοπίο που είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος τώρα και τέλος πάντων.
0: Θεωρείτε ότι δεν είναι πανέξυπνος ο Γεραπετρίτης. Πανέξυπνος είναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όμως. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται μόνο η εξυπνάδα, χρειάζεται και άλλα προσόντα.
0: Για να τον έχει και ο Μητσοτάκης κάτι ξέρει.
1: Ναι, το αποτέλεσμα θα φανεί, για να δούμε. Τι θα αποφέρει η συζήτηση και η συνάντηση και η όλη διαδικασία που ήρθε εδώ. Να το δούμε στην πορεία.
0: Ναι,
1: δεν έχω μεγάλες ελπίδες, φούλες ελπίδες δεν έχω, οπότε.
0: Καλά, να σας πω, δεν έρχεται ο Ρούμπιο, δεν είναι ο Άγιος Βασίλης. Δεν έρχεται με σάκο με δώρα.
1: Ναι. Όμως όταν έρχεται πρέπει να το εκμεταλλευτεί μια χώρα από τη στιγμή που είναι μεγαλύτερη, άλλη ξέρει.
0: Δεν ξέρω ποιος θα εκμεταλλευτεί ποιον, θα το δούμε.
1: Αχ, τι αυτό δεν λέμε. Εγώ το ξέρουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τους. Εγώ δεν είμαι υπέρ της συνάντησης αυτή. Υπέρ της έλευσης του ανθρώπου συγκεκριμένου. Εγώ με ενάντια δεν το θεωρώ κάτι που με αντιπροσωπεύει και με εκπροσωπεί. Και. Εγώ με ενάντια σε αυτά τα.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, είμαι ενάντια σε αυτές τις συναντήσεις. Και για τις κινητοποιήσεις μπορώ να πω ότι καλά κάνανε και βγήκαν σήμερα και αύριο.
0: Το να αντιδρά κάποιος επίσης είναι θεμητό.
1: Ακριβώς, ναι. Και το ότι έχουν απαγορευτεί αύριο οι συγκεντρώσεις, γιατί πάλι θα κατέβει ο κόσμος στον δρόμο, αυτό να το γνωρίζει δηλαδή η κυβέρνηση, ότι δεν θα σταματήσει.
0: Θα έχει ταλαιπωρία, ναι.
1: Ναι, θα έχει και αύριο συγκεντρώσεις, παρόλο που τους έχουν απαγορεύσει, να μην φοβηθεί ο κόσμος να κατέβει στον δρόμο, να διεκδικήσει και να φωνάξει τα συνθήματά του και να διατρανώσει με λίγα λόγια την αντίθεση του στην έλευση του συγκεκριμένου ανθρώπου σε αυτά που προσδοκά ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ότι θα λάβει. Και δεν νομίζω για πολύ να είναι ο Μητσοτάκης ακόμα, γιατί έρχεται κάτι που δεν θα είναι πολύ ωραίο για τον κόσμο, πέρα από την οικονομική και από την όλη κρίση αυτή.
0: Έχετε κάτι στο μυαλό σας, θα το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Κάθετα μου το διαφράω στον αέρα.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν μου αρέσει, που τώρα λόγω και της, του προβλήματος που έχω, εγώ τα βλέπω με, άλλη, με άλλους ορίζοντες και διευρύνω τους ορίζοντες μου και λίγο παραπάνω. Δεν θα ήθελα όμως να το εκφράσω στον αέρα, γιατί δεν είμαι φοβολάγνος και να πω στον κόσμο και να ακούσει και να πει όπο. Μπορεί και να πέσω και έξω, έτσι, μακάρι, αυτό το εύχομαι. Γιατί είναι δύσκολο όλο αυτό και θα φύγει ο Μητσοτάκης πολύ νωρίτερα από ότι βουλοκά για τον Απρίλιο τις εκλογές. Πέρα από αυτό...
0: Νωρίτερα.
1: Ναι, νωρίτερα, θα γίνουν οι εκλογές πολύ νωρίτερα, από τον Απρίλιο. Το έχω πει...
0: Το είπατε και την προηγούμενη φορά, το θυμάμαι. Α, επιμένετε δηλαδή σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω άντε μέχρι το πολύ Φεβρουάριο να έχει κάνει εκλογές, όπως και έγιναν 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία, είδατε πώς γίνανε αμέσως, είδατε τις εξελίξεις που γίνονται στη Γαλλία, παντού.
0: Για να γίνει αυτό που λέτε, θα πρέπει να υπάρξει κάτι πολύ...
1: πολύ. Ναι, ναι, αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου είναι μεγάλο, κοντινό όμως. Δεν θα είναι μακροπρόθεσμο, αλλά θα είναι κάτι που θα ταράξει δηλαδή γενικότερα την πολιτική έτσι, αυτή. Αγέλη, τέλος πάντων, να μην αρχίσω και λέω διάφορα. Λοιπόν, δεν είναι κάτι δηλαδή, που θα αρέσει τον κόσμο και θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ήδη σε πολλά κράτη στον κόσμο έχει γίνει, στη Γαλλία, βλέπουμε στην Ισπανία, βλέπουμε παντού σιγά σιγά να γίνεται αυτό και οι πολέμοι δεν σταματάνε που είχαν πει ότι θα σταματήσουν. Ο Τραμπ ακόμα καλά κρατεί και εκεί με το Ιράν και με την Ρωσία και με την Ουκρανία. Πολλά. Ο κόσμος στην Γαλλία λέει να μην δώσουμε άλλες βοήθειες. Λέει εμείς θα σώσουμε την Ουκρανία, θα πολεμάμε και θα δίνουμε τα λεφτά μας. Αρχίζει ο κόσμος δηλαδή, και ξυπνάει από όλο αυτό, γιατί είναι παιχνίδια γεωπολιτικά και στρατηγικά. Ο κόσμος μία, δύο, τρεις, αλλά δεν θα μασάει συνέχεια. Λοιπόν, τώρα για κάτι άλλο, η γνώμη μου αυτή. Τώρα για κάτι άλλο που θέλω να πω. Στο ΣΕΒ σήμερα θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης, βρήκε χρήματα. Να δώσει πάρα μα πάρα πολλά χρήματα στους ανθρώπους αυτούς, να δώσει και για το ηλεκτρικό ρεύμα, να δώσει και για το πετρέλαιο, να δώσει και για τα πάντα. Ήθελα να ξέρω, είναι από τις κρατήσεις που κάνει από τους ανθρώπους που έχουν πεθάνει υπέρ υγείας, υπέρ αναπαύσεως, υπέρ τι. Είναι αυτό που λέγεται ο κ. Μητρόπουλος.
0: Ναι, είναι από το. Είναι από το. Πώς το λένε, από το.
1: Από αυτά μάλλον θα δω.
0: Από τα αποθέματα που υπάρχουν τα δημοσιονομικά, τα οποία μπορεί να αποδώσει προς την κοινωνία.
1: Είναι πολλά τα λεφτά όμως αυτά, αλλά και σίγουρα η ΟΣΕΒ τώρα και η βιομηχανία.
0: Ποια τα 95 εκατομμύρια.
1: Πώς.
0: Τα 95 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό ποσό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο.
1: Ναι. Συν αυτό και κάποια άλλα που θα κοστολογήσει και θα βγάλει το κουστούμι τώρα για τον απλό λαό. Θα δώσει στο ΣΕΒ. Βέβαια, δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη η βιομηχανία, ένα βιομηχανό από ένα ταλέπορο άνθρωπο που ζει στο Περιστέρι ή στο Παγκράτη ή στο Βύρονα ή στην Κεσαριανή.
0: Είναι διαφορετικές οι ανάγκες, κύριε Γιώργο.
1: Διαφορετικές. Αλλά δεν χρειάζονται όμως κάποια οικονομική ενίσχυση αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι μην το λέτε. Ο επιχειρηματίας, όταν ακούτε επιχειρηματίας, μην γίνει το μυαλό σας σε μεγιστάνες. Υπάρχει μικροεπιχειρηματικότητα.
1: Βιομηχανία, τι εννοούμε για να καταλάβω, γιατί έχω στο μυαλό μου, δεν έχω το γαλακάδικο της γειτονιάς.
0: Όχι, υπάρχει δεν είναι βιομηχανία, είναι επιχείρημα, σε επιχειρήσεις. Υπάρχει μικροεπιχειρηματικότητα.
1: Αντιπροσωπεί όμως και το μικρό και το μεγάλο. Εγώ δεν λέω για τους μικρούς. Τους μικρούς να δώσει και κακώς του δεν έχει δώσει και εσάς.
0: Έτσι, πολλές... δηλαδή ο βιομηχανός δεν είναι μόνο ο κολοσσός.
1: Ναι, να μας πει όμως. Να δώσει στους ανθρώπους μέχρι τόσο μπάτζετ. Να πει κάτι, ρε παιδί μου,
0: για να αυτό, ξεχώ. Ναι, εντάξει, άλλο.
1: Δεν πει να κάνει ένα διαχωρισμό. Δηλαδή, το να δώσει το βιομηχανό που βγάζει 5 εκατομμύρια το μήνα και στον άλλο που βγάζει 5.000 εκατομμύρια είναι το ίδιο.
0: Όχι, δεν είναι, προφανώς.
1: Και είναι περίεργο.
0: Άλλες ανάγκες έχει, βέβαια, ένας, άλλες ανάγκες έχει άλλο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ασφαλώς. Αυτό να κάνει ένα διαχωρισμό που δεν είναι παρά να μην δώσει. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τόπους που είναι με ένα μεγάλο στη γειτονιά που έχουν το ρεύμα του και αυτοί και είναι ψυγεία, κάνουν και κακώς που δεν έχει δώσει. Τους πώς λένε, στα αστοποιεία. Να δώσει πλέον στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, που έχουν φόνους, που έχουν ψυγεία, που έχουν τα χαρακτηρία. Όλοι αυτοί με ψυγεία δουλεύουν οι άνθρωποι. Και πρέπει. Δυστυχώς και άκουσα πολλές αυξήσεις. Τώρα θα πούνε ότι λόγω Κρήτης, εδώ είναι το τραγελαφικό, θα γελάσουν τώρα, ότι λόγω Κρήτης θα αυξηθούν όλα τα προϊόντα. Λες και εμείς τρώγαμε πατάτες
0: από λόγω των καταστροφών από την κακοκαιρία, λέτε.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Θα έχουν την ευκαιρία.
0: Πίσω λέω ότι θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Πώς.
0: Ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα, θα υπάρξει. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς θα το εκμεταλλευτεί ο καθένας είναι ένα άλλο ζήτημα, προφανώς.
1: Ναι, τώρα θα αυξήσουν όλοι. Τώρα άκουγα για ψωμί το συσκευασμένο που παίρνουμε όλοι από το σούπερ μάρκετ. Άκουσα για έτοιμα φαγητά. Άκουσα για λάδια, ξύδια, ζάχαρη. Ακούγεται. Δηλαδή, γιατί ή ξέρω εγώ τις πατάτες εδώ. Λες και πατάτες παίρνουμε από την Κρήτη. Αιγύπτου είναι, ξέρω εγώ από το Αζερμπαϊτζάν, και εγώ που είναι. Από οπουδήποτε αλλού εκτός από Ελλάδα είναι αυτά που παίρνουμε. Και τρώμε στο σούπερ μάρκετ, γιατί εκεί προλύνουμε. Και κακώς, γιατί δεν πάμε στο Μανάρικο ή στο Μπακάλικο της γειτονιάς όπως πηγαίναμε. Και οι λεγόμενοι μεγιστάνες, ας πούμε, που ήταν μπακάλικα και αυτοί κάποτε, έχουν γίνει τώρα και πατάνε επί ντομάτων, έτσι. Και στους εργαζόμενους. Γιατί επειδή εγώ συναλλάσσομαι με συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνω και πώς δουλεύουν και τραβάνε αυτοί εκεί πέρα. Και με το που σηκώνουν το τηλέφωνο, όχι και βάσινοι άνθρωποι, γιατί ταλαιπωρούνται έτσι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Και με part-time και με τετράωρα και δεν ξέρω εγώ τι. Και δουλεύουν λιγότερα και δουλεύουν 10 ώρες. Τα ξέρουμε αυτά, έτσι. Οι εργατόρες, είπαμε, είναι με αίμα είναι βαμμένες. Εδώ και χρόνια. Υπάρχει ένα σύνθημα, δεν το λένε αυτό στον αέρα. Τέλος πάντων, πάμε όμως και σε κάτι τελευταίο που άκουγα για τον κύριο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λάους. Τώρα ακούστηκε ότι. Εντάξει, θα βγουν πολλά τέτοια οικονομικά για μένα ψευτοσκάνδαλα με την έννοια ότι θέλουν να καλύψουν κάποια άλλα πράγματα. Θα ακούσουν πολλές τέτοιες ιστορίες που ναι, όντως ισχύουν, αλλά θα μπορούσαμε να τις περάσουμε και στο δεύτερο τρίτο σε μια εφημερίδα που λέγαμε παλιά σειρά. Να τις βάζουν πάνω-πάνω για να καλύψουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως θέλουν να τα περάσουν στον κόσμο και να είναι αβαβά που λέμε, να μην τα πάρουν και πολύ χαμπάρι. Και ασχολούμαστε τώρα με τον Καμπούρη, και ασχολούμαστε το τι έκανε, και αν έφαγε 2 ή 1 ή 5 εκατομμύρια, 15 ή 1000 εκατομμύρια. Κακώς το έκανε, αυτό υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν λέμε κάτι για τα Τέμπη. Εγώ άκουσα σήμερα μια κυρία που βγήκε για τα Τέμπη και είπε ότι ο άνθρωπος που είχε πάει στο ασθενοφόρο, ένα ασθενοφόρο που είχε φτάσει την ημέρα εκείνη. Γιατί βγαίνουν κατά καιρούς και μιλάνε άνθρωποι τέλος πάντων, είπε ότι είχε φτάσει ένα ασθενοφόρο και ήταν αυτοί τραυματισμένοι και ο άνθρωπος που ήταν μαζί στο τρένο, το βαγόνι 3 τέλος πάντων, B3, άκουσα, και δεν την πήγανε ποτέ σε γιατρό πουθενά. Και τη είπε ο άνθρωπος, εδώ έχω διαμελισμένους ανθρώπους, λέει, θα πάω εσένα στο νοσοκομείο. Άσε μας, ξέρω εγώ, την ησυχία μας. Και την αφήσανε και πήγε μόνη στο νοσοκομείο. Εντάξει, γίνανε στα ιδανικά. Δεν μιλάει μας κανένα γι' αυτό. Δεν μιλάει κανένα για τους ανθρώπους στη Ιολάντα. Πάει και αυτό, ξεχάστηκε. Mm-hmm. Οι νεκροί όμως δεν ξεχνιούνται. Πάνε και κλαίνουν αυτά τα μνήματα οι άνθρωποι. Απάνω, έτσι. Δεν έχουν σταματήσει. Ίσως να φταίνει 57. Ίσως να φταίνε μόνο οι νεκροί. Ίσως να φταίνε μόνο αυτοί που είναι άτυχοι. Ίσως. Δεν ξέρω. Εγώ όμως όλο ο κόσμος λιγάκι να ξυπνήσει και να μην μιλάει για αρχαιοελληνικά, να μην μιλάει ξέρω εγώ, για τι έγινε πριν 200 χρόνια. Τι έγινε στο Μελιγαλά, τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί.
0: Δεν πάει, είπαμε. Αυτά έχουν, πρέπει να τα έχουμε αφήσει πίσω.
1: Ακριβώς. Να μονιάσουν λίγο οι άνθρωποι. Και δεν υπάρχει τώρα δεξιά και αριστερά και εγώ είμαι κουκουέ και αυτός είναι αριστερός. Εντάξει, αυτά τυπικά είναι. Όταν όμως έχεις την ανάγκη ή όταν είσαι, ξέρω εγώ, πρέπει να δίνεις τη μάχη και να σηκώνεις τη βροχή ενάντια στον εχθρό. Που ο εχθρός είναι πάντα και είναι γύρω μας, ανάμεσά μας, απέναντί μας. Έχουμε τους, εντάξει, τώρα να μην λέμε πολλά, και με τους Τούρκους και. Λοιπόν, πρέπει να είναι ενωμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα που βγάζουν από μόνοι τους την έχθρα και την κακία, λες και έχουν να χωρίσουν κάτι. Αφού ζουν σε μια ίδια πατρίδα, είναι, συναναστρέφονται σε μια δουλειά, ξέρουν ότι αυτός ξέρω εγώ είναι αριστερός, αυτός είναι ξέρω εγώ που κομμουνιστής, αυτός είναι αναρχικός, αυτός είναι δεξιός. Και τι έγινε, δεν είναι σε μια εργασία μέσα, σε ένα χώρο εργασίας. Και όλοι μαζί είναι οκ. Okay. Μπορεί να μην πολυχωνεύονται, αλλά συναναστρέφονται και κάνουν γιατί είναι το ανθρώπινο πράγμα. Έτσι πρέπει να είμαστε και εδώ. Και στην έχθρα, απέναντι από τον άλλον, ας πούμε, από την απέναντι μεριά, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Μια ενωμένη δροσιά. Και όμως δεν το καταλαβαίνουν ακόμα. Υπάρχουν τα κόμματα και αυτά. Είναι για τους λίγους, για αυτούς που υποτίθεται θέλουν να τους έχουν σκλάβους, όπως οι πολιτικοί και τα κόμματά τους για να τους έχουν υποχείρια. Αφού δεν το καταλαβαίνουμε, καλά να πάθουμε να κάνουμε ρεβανόλη. Είναι άνθρωποι και ανθρωπάκια. Θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο ερώγραφο. Αύριο ξανατονίζω, οι κεντρώσεις που θα γίνουν από το πρωί και απογευματινή ώρα στην περιοχή των Προπηλαίων, πάλι θα έχει συγκέντρωση, να συγκεντρωθεί ο κόσμος να μην φοβηθεί, και αύριο θα είμαι και εγώ εκεί στη συγκέντρωση με συνοδό, για να κατέβω και εγώ στην πορεία και να είμαι ενάντια τον κύριο Μάρκο Ρούμπι και για την επίσκεψή του, που δεν τη θεωρώ σημαντική. Έγινε. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γεωργό. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Η κυρία Βασιλική από το Κερατζίνι. Ελάτε, κυρία Βασιλική.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Βασιλική.
2: Εδώ, βρε Μανώλη μου, ακούω πολλά εκατομμύρια σε απάτες. Εγώ δεν μπορώ να κάνω καμία, βρε Μανώλη, απάτη. Έστω, εγώ 1.000 ευρώ να πάρω, δεν θέλω περισσότερα. Να βουλώσω τις τρύπες.
0: Και τι πρέπει να απάτη να κάνετε?
2: Να κάνω κι εγώ μια απάτη, ναι.
0: Ναι, για να σας πιάσουν μετά, να σας λέω εγώ στις ειδήσεις.
2: Αχ, να μακάρι να ξέρω από τέτοια, βρε Μανώλη. Αλλά όλοι τα παίρνουν, Μανώλη μου, όλοι έξω είναι μετά. 15 εκατομμύρια, ποιος ο Καμπούρης που έβγαλε κάτι...
0: Πέντε.
2: Α, γιατί είπα να θα βγουν κι άλλες εταιρείες μαϊμούδες. Από ό,τι άκουσα...
0: Την Καντήλια,
2: άκουσα που είπαν ότι ψάχνει, λέει ο κύριος Βουλιώτης. Λέει και θα βρεθούν κι άλλες μάλλον εταιρείες, από ό,τι άκουσα. Τα τσιμπάν τα εκατομμυριάκια όλο με τέτοιες φλαβιές, Μανώλη μου. Και δεν είναι μόνο αυτός. Πολλά τέτοια συνέχεια ακούμε. Γιατί, βρε Μανώλη, οι γιατροί με αυτά που κάνανε, πάει ο Μαζονάκης, κρίμα από το Θεό. Και πόσοι άλλοι πριν από το Μαζονάκι που δεν ξέρουμε. Αλλά δεν τους είχε πάρει κανένας μυρωδιά. Όλοι τα ξέρανε, όλοι τα παίρνανε και να. Τα αποτελέσματα...
0: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν ξέρανε, αλλά τι να...
2: Πάρει κανένας μυρωδιά. Όλοι τα ξέρανε, όλοι τα παίρνανε και να. Τα αποτελέσματα...
0: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν ξέρανε, αλλά τι να σας πω.
2: Ναι. Γιατί δεν τα παίρνανε.
0: Δυσκολεύομαι...

0: είναι τόσο απλό, αλλά θα δούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, οι πιο πολλοί έξω βγαίνουν. Οι άλλοι παίρνουν τηλέφωνο, κοροϊδεύουν τα γερόντια και τα γερόντια έχουν τόσα λεφτά μέσα στα μαξιλάρια. Να, όλοι έξω βγαίνουν.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια λεφτά στα μαξιλάρια που λέτε.
1: Μα τη γριά εδώ την πήρνε και τη φέρνει από την Τρίπολη εδώ. 40.000 του έδωσε και, και 100 λίρες μου φαίνεται.
0: Ότι κάποιοι έχουν ακόμα έχουν, αλλά νομίζω ότι είναι πια πολύ λίγοι σε σχέση με αυτό,
1: ναι,
0: που υπήρχε πριν
1: είναι
0: από...
1: Είναι πολύ λίγοι, αλλά ακόμα την πατάνε και συνέχεια το λένε. Εντάξει, μεγάλοι ανθρώποι είναι, δεν καταλαβαίνουν. Καλά και εμένα με έχουν πάρει πάρα πολλά τέτοια τηλέφωνο ότι θα καεί το σπίτι και έχω πολλά κιλοβάτ και το ένα και τα άλλο.
0: Αλήθεια. Τέλος...
1: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Τέλεια.
1: Και ξέρεις Μανώλη, και το τηλεφωνό του φαινότανε και το πήρα μετά και δεν απαντούσαν. Ναι, το τηλέφωνο φαινόταν.
0: Μετράγαν τις κιλοβατόρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Το τηλέφωνο του το πήρα μετά και δεν απαντούσαν καθόλου.
0: Ναι. Ναι, τι να απαντήσουν, αφού είναι κομπίνα.
1: Ναι. Τίποτα, Μανώλη μου, παράλληλη στήριξη ακόμη στα σχολεία δεν έχουν στείλει.
0: Καλά, είναι νωρίς το... ακόμα. Τι, εδώ δεν έχουμε ούτε μήνα δεν έχουν που έχουν ανοίξει τα σχολεία.
1: Έλα, βρε Μανώλη, Οκτώβριος είναι. Τα παιδάκια έχουν ανάγκη.
0: 11 του μήνα ανοίξαν τα σχολεία. Τι θέλετε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, όμως για τα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί τα σκορπάνε. Και δεν λένε και τίποτα, Μανώλη. Λένε τώρα τάχα αυτό με την ενέργεια θα βοηθήσει ο Πρωθυπουργός. Πού βοηθάει ο Πρωθυπουργός? Πουθενά δεν βοηθάει, βρε Μανώλη. Για εμάς τη φτωχολογιά θα κάνει τίποτα. Τίποτα δεν κάνουν. Κοιτάνε να κοροϊδέψουν τον κόσμο, πάρουν τους ψήφους. Εγώ, Μανώλη μου, δεν θα πάω να ψηφίσω κανέναν. Μα κανέναν, έχω τόσο αγανάκτηση όσοι δεν λέγεται. Και τους βλέπω εκεί με τις γραβάτες στα πρωινά από εδώ από εκεί που λένε όλο κοτσανάρες. Κυρίας Μανώλη. Αυτά, ρε Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κυρία Βασιλική.
1: Αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Σε λατρεύω και να έχεις την υγειά σου. Και τίποτα άλλο, αγόρι μου, όλος ο κόσμος να έχει την υγειά του.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων, Γρηγόρης Διβάνης και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

0: 37 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αυγολέμονος, ελάτε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μανών, την καλησπέρα μου και πάντα βγαίνες από την κυρία Βάσια τηλεφωνικό κέντρο και στο τραπεζί των οίκων γυρωτών. Αυτό ήταν ο κανονικό πάρη, κύριε Μανώλη.
0: Αυτό ήταν ο κανονικό. Καλά, και πριν δεν ήταν. Εντάξει, ο Μαζονάκης απλά ερμηνεύσε.
1: Ο κανονικός, πριν χρόνια. Γιατί τώρα έχει πάει 90 χρόνια τραγουδάει ακόμα. Για να δείτε τα πάντα που κάνει για να γεννηθεί ντροπή.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έτσι το αισθάνεται, έτσι κάνει. Εμένα δεν με ενοχλεί.
1: Εμένα με ενοχλεί και μην το αισθάνεται. Και μην το αισθάνεται αυτό. Αφού δεν βγαίνει η φωνή του.
0: Μην τον ακούτε, μα αγκολέμονε. Μισό λεπτό τώρα. Εσείς και εγώ δεν είμαστε τραγουδιστές. Ο Πάριος έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Τα αρκετά τελευταία χρόνια φωνάζει πολύ όταν τραγουδάει, αλλά δεν πάβει να είναι ο Πάριος.
1: Καλά. Αυτό είναι άποψη δικιά μου.
0: Ναι, σεβαστή είναι, προφανώς.
1: Ήρθε προχθές, ήρθε η 6% ασφαλιστικά, λέει, υπέρ των πεθαμένων.
0: Δεν τα ακούσατε χθες που ήταν με τον κύριο Μητρόπουλο, τα λέγαμε.
1: Υπέρ των πεθαμένων.
0: Δεν είναι, επί της ουσίας δεν είναι υπέρ των πεθαμένων, αλλά είναι μια κράτηση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε συντάξεις ανθρώπων που έχουν πεθάνει και αποδίδονται σε τρίτα πρόσωπα.
1: Αυτά ήταν ένα από τα νομοσχέδια που ψήφισε ο κύριο Μητρόπουλο, μην το ξεχνάμε. Μικατρούγκαλ
0: ήταν, ναι.
1: Για Μητρόπουλος το ψήφισα το.
0: Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο το ψήφισαν, ήταν ακόμα στην κυβέρνηση όταν ψήφισαν.
1: Το Μητσοτάκης το κράτησε. Ήταν και παρά ήταν. Και τα μνημόνια τα ψήφισε. Και τώρα μας πουλάει τρόλα. Ο κύριος Μητρόπουλος. Είναι η Ελλάδα των λαμογιών.
0: Εντάξει, μισό λεπτό τώρα. Τουλάχιστον για εκείνους που έφυγαν και που παραιτήθηκαν, για μένα υπάρχει ένα... σημαντικό ελαφρυντικό.
1: Πότε πήγανε, πριν το μνημόνιο ή μετά το μνημόνιο?
0: Μετά, αλλά.
1: Έτσι, αλλά κύριε Μανώλη.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εντάξει, αυγολέμανε, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε.
1: Ένας άνθρωπος που κάνει τον πατριώτη για να είναι πατριώτης, θα ψήσει ποτέ μνημόνιο. Το πρώτο ήταν και το χειρότερο μνημόνιο. Το πρώτο. Μου θυμίζει να πούμε το Βελόπουλο. Έπρεπε, λέει, να το ψηφίσει γιατί είχα δώσει τον λόγο. Και κάνει και τον πατριώτη για αυτό. Είναι όλοι αυτοί είναι λαμόγια.
0: Εντάξει, εγώ δεν τον χαρακτηρισμό δεν τον αποδέχομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τότε πώς μας κάνει το πατριώτη που ψήφισε το μνημόνιο? Και αδόση είναι το λόγο. Και ο Μητρόπουλος είχε δώσει το λόγο ότι το ψήφισε το μνημόνιο.
0: Την επόμενη φορά που τον έχω θα τον ρωτήσω.
1: Δεν το ψήφισε. Και πώς θα το κάνω, θα το ψήφισε.
0: Σας λέω, την επόμενη φορά θα τον ρωτήσω.
1: Μου θυμίζει να πούμε αυτό, να ξέρει τίποτα. Αυτόν που τον Ολετήρα, τον Τσίπρα, πούλησε όλους τους πρώτους συντρόφους του. Και τώρα λέει, δεν ξέρω εγώ τίποτα. Ένας να κάνει πανεκκίνηση, μα είναι δυνατόν? Αυτό δεν έλεγε ο Μητσοτάκης. Όταν ψήφισε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης να πούμε, ακολούθησε κατά γράμμα. Δεν θα ξαναπώ ποτέ να πούμε, Μακεδόνα, εγώ να πούμε, πρωθυπουργός στα Σκόπια, και μου είναι καλό στο Μακεδόνα. Και του περιμένει και τότε γιατί είχε εδώ. Την ώρα που θα γίνει, του λέει ένα μεσοαλητήριο, εσύ θα πας για ασκή στην Ελβετία. Και πήγε για ασκή στην Ελβετία και βάζει φωτογραφίες σε σέλ. Να τη δει η Μέρκελ, δεν ήταν στην αλητήριο. Άλλη φορά έκανε περικεφαλές, άλλη έτσι. Είναι για να γελάς μόλις αυτούς. Πήγαινε όλοι μαζί. Καμπούρ, Πορτιώτη, που ξαναλέει και ομολόγια εταιρείες του Καμπούρ στο Κοκλόνι. Δηλαδή, είναι για να γελάς. Λοιπόν, μέσα από τα αγωστία. Δεν είναι για αυτούς μέσα, τι διάολο. Μα είναι δυνατόν. Ο Μέτωράς ήταν ο Βριώνης. Ο Μέτωράς. Κάποτε ήταν ο Ζορμπάς. Ήταν εισαγγελέας. Και φώναζε ο Βριώνης. Ένα πατεώνα, εγώ λέει, είμαι λέει, πιο έξυπνος από τον Ζορμπά. Ήταν αρχηγός των οψών εταιρείων. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Αυτό το καταλαβαίνει ήταν γάτα. Πώς τον έπεισε.
0: Το είπα και εγώ αυτό πριν.
1: Το
0: είπα και εγώ αυτό πριν.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δεν είναι από τους ανθρώπους που ο Καρατζαφέρης που την πατάει έτσι. Τώρα πώς την πάτησε, την πάτησε.
1: Τώρα έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Ήρθε.
1: Στο μεταξύ, ο Ρούμπιο θα κάνει δουλειά. Θα μας πουλήσει 4-5 εκατομμύρια, του λέει να δω. Δώσατε 4 εκατομμύρια Ισραηλινούς. 5 εκεί, 3 στους Ιταλούς, στους Γάλλους. Εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα. Έτσι δεν είναι.
0: Όταν ανοίγει το πορτοφόλι, βέβαια πρέπει να σπέβδουν όλοι για Χατζηλίκη.
1: Δεν κάνω να πάρει τα ψηφιάτικα. Να τα πάρει. Είμαι ένα κύριο προηγουμένω και εσύ μάλιστα συμφωνήσατε ότι πρέπει να τα πείσουμε τα παλιά. Και εγώ λέω ναι, πρέπει να πείσουμε τα παλιά των φίλων. Αλλά όταν βλέπει τον Κουτσούμπα και πάει και σηκώνει γροθιά το χέρι εκεί που άρχισε το εμπίλιο, σκοτώσαν οι κομμουνιστέ φοροπύλακε. Τι πρέπει να κάνει.
0: Συγγνώμη, γιατί επειδή το κάνει ο Κουτσούμπα, τι πρέπει να κάνω εγώ. Να τον ακολουθήσω.
1: Τότε γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να υπάρχει ενότητα.
0: Ωραία, να φαγωθούμε μεταξύ μα.
1: Ποιο το κάνει τώρα, για μπαίνουν. Οι δεξιοί προκαλέσανε ή ο Κουτσούμπας.
0: Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να ασχοληθώ ούτε με τη γροθιά του Κουτσούμπα, ούτε με το τι λένε για αυτά οι δεξιοί.
1: Εν τω μεταξύ να πούμε...
0: Η κοινωνία έχει άλλα προβλήματα, Βγολέμωνε.
1: Ναι, αλλά...
0: για μένα δεν υπάρχει άλλα.
1: Δεν είναι μέσα στη Βουλή.
0: Τι,
1: δεν έπρεπε να είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Ποιος είναι εγκληματική οργάνωση.
1: Ο Καπαγκάμα δεν είναι
0: για Γιατί εγκληματική οργάνωση.
1: Έχετε δει να πούμε το καλλιτικό του.
0: Το έχω δει, το έχουμε συζητήσει τόσες φορές.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι να πούμε μυσαλό το αυτό κόμμα. Δεν βγήκε ο ίδιος ο Παπίνης και είπε να πολεμήσουμε πρώτα εναντίον του εθνικού στρατού, να πάρουμε εξουσία και μετά εναντίον των Τούρκων. Με τα όπλα θα πάρουμε εξουσία, το είπαμε για χρόνια.
0: Ξαναλέω ότι αυτή η κουβέντα δεν βοηθάει σε τίποτα τη χώρα.
1: Ναι, το είπε, ναι, αλλά αυτό γιατί το λέει όμως, πάμε πει. Και είναι άνθρωπος του Κοινοβουλίου. Όταν βγαίναν όλοι και εκτιάζανε τον Κουβωτίνα, ο Λιάγκας, ο Μικρούσικος δεν μιλάγανε καθόλου. Τώρα επειδή βγήκε ο Γονίδης και καλωσόρισε τον Κασιδιάρη, πέσαν όλοι στο Γονίδη. Όταν εκτιάζανε τον Κουβωτίνα, να πούμε οι άλλοι, τον αρχιδολοφόνο, δεν μείναγε ούτε ο Λιάγκας ούτε ο Μικρούτσικος. Τώρα για πες μου γιατί.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Α, κακός.
0: Θα απολογηθώ εγώ για το Λιάγκα και για το Μικρούτσικο. Δεν νομίζω.
1: Μα δεν είπα, είμαι δημοσιογράφος, συναδελφός σας είναι. Υποτίθεται.
0: Ο Μικρούτσικος δεν είναι συναδελφός μου.
1: Αλλά αυτός είναι ένα αραμολή πια.
0: Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είναι και τι κάνει στη ζωή του. Δεν είναι συναδελφός μου. Σε ό,τι αφορά το Λιάγκα, υπάρχουν όργανα. Ας ασχοληθούν τα όργανα, τα κάνω εγώ.
1: Για εγκληματία, μπορείς κύριε Μανώλη να μου πεις ένα έγκλημα του Κασιδιάρη. Να μου πούνε ένα έγκλημα του Κασιδιάρη. Ένα έγκλημα, ένα.
0: Συγγνώμη, ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Τι ένα έγκλημα.
1: Ποιος τον έδικασε, η δικαιοσύνη ή δεν Μπενιώτη. Αυτή που είναι.
0: Δεν κατάλαβα, η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη. Δεν κατάλαβα.
1: Η εισαγγελέα είναι την αθώωσή του. Άμα διαβάσετε τα πρακτικά.
0: Ναι. Και το δικαστήριο.
1: Η Μπενιώτη, αυτή που είναι. Πολιτική δοξιγέρη του σήμερα.
0: Άρα τι είναι, άρα αθώος. Αυτό μου λέτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε κύριε Μανώλη.
0: Είναι αθώος, Αυγολέμωνε.
1: Για μένα ναι.
0: Είναι αθώος.
1: Έκανε φόνο. 1951.
0: Αν έκανε φόνο.
1: 1951.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Ακόμα λοιπόν, έστω, μισό λεπτό, Αυγολέμωνε. Έστω ότι είναι αθώος όπως λέτε εσείς. Εμένα με ενοχλεί ακόμα και το ότι έχει τη σβάστηκα πάνω του.
1: Αυτό λέει ότι αυτό είναι να πούμε.
0: Μπορεί να λέει ότι θέλει. Έχω και εγώ μάτια και βλέπω.
1: Δεν τον αφήνουν, λέει, για να βάλει υποψηφιότητα. Γιατί.
0: Γιατί προβλέπεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για κακούργημα.
1: Ποιος ψήφισε αυτούς τους νόμους. Πριν πόσο
0: καιρό. Πάνε, συγγνώμη, αλλά κάρταν οι νόμοι για τον Καστιάρη θα αναλύει.
1: Και Μανώλη 1951. Ο Μανώλης ο Κλέζος είχε δικαστεί να πούμε ισόβια για εις θάνατον.
0: Τι μου βάζετε τώρα, μου βάζετε στο ίδιο. Μου βάζετε στην ίδια πρόταση ποιον, το Γλέζο και τον Κασιδιάρη.
1: Βγήκε βουλευτής σε εδώ, η δικαιοσύνη δεν τον είχε δικάσει και τότε.
0: Ναι, μου βάζετε στην ίδια πρόταση το Γλέζο και τον Κασιδιάρη. Είναι ύβρις αυτό.
1: Είναι
0: ύβρις
1: αυτό. Είναι ύβρις γιατί.
0: Και μόνο η συμπεριφορά του Κασιδιάρη μέσα στο κοινοβούλιο και μόνο η συμπεριφορά του στα τηλεοπτικά παράθυρα και μόνο το ξύλο που ρίχνανε στους αλλοδαπούς με δικές του εντολές και με εντολές του Μιχαλογιάκου και μόνο η δολοφονία του Φίσα φτάνουν.
1: Ο Κασιδιάρης σκότωσε τον Φίσα.
0: Δεν τον σκότωσε. Δεν τον σκότωσε.
1: Έδωσε εντολή.
0: Γνώριζε τι έχει συμβεί.
1: Συγγνώμη, επειδή να πούμε για τις πτήσεις.
0: Θα μου βάλετε πλυντήριο στον Κασιδιάρη.
1: Εγώ δεν βάζω πλυντήριο, αλλά λέω γιατί εσύ θα μου βάλετε πλυντήριο σε αυτά που λέτε στον Κουφοντίνα.
0: Εγώ στον Κουφοντίνα. Εγώ στον Κουφοντίνα, λέτε εσείς για μένα, έχω πει εγώ κάτι για τον Κουφοντίνα.
1: Δεν είπα για σας, κύριε.
0: Όχι, με μένα μιλάτε όμως. Όπως λοιπόν εγώ μιλάω με εσάς, όπως εγώ μιλάω με εσάς. Δεν ξέρω, να βγείτε στους άλλους, να τα πείτε.
1: Μα δεν βγάζουν.
0: Δεν πειράζει, τι να κάνω. Εγώ όμως που βγάζω, γιατί μου έχει δώσει ο σταθμός αυτή τη δυνατότητα, εγώ και τον Κασιδιάρη και τον Κουφοντίνα τους έχω στην ίδια μπάνκα. Εγκληματίες και δύο. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν οι αριστεροί. Εγώ ως άνθρωπος τους έχω στην ίδια.
1: Ξέρετε, κύριε Μαλούρη,
0: σας είπε κανείς ότι εμένα με χαρακτηρίζει η αριστερά, η δεξιά ή το κέντρο?
1: Μα επιτρέπετε ο Τσίπρας τώρα, ένας υποτίθεται να πει στο κοινοβούλιο, να λέει αν το πορεύετε να κάνετε δημοσκοπή για τον Κασιδιάρη.
0: Δεν θα κρυθεί, δεν θα κρυθεί από τον κόσμο και ο Τσίπρας. Δεν θα κρυθεί από τον κόσμο. Δεν θα κρυθεί από τον κόσμο, Αυγολέμωνε, και ο Κασιδιάρης, εφόσον έχει πει ότι στηρίζει ένα κόμμα, αν το κόμμα αυτό συμμετέχει στις εκλογές.
1: Θα μπει αυτό το κόμμα, αν δεν πάει και το αφήσουν, θα πάρει τουλάχιστον διψήφιο αριθμό.
0: Σιγά μην πάρει διψήφιο.
1: Αλλά περιμένετε να δει, γιατί ο κόμμα με αυτά που γίνονται έχει απειλήσει.
0: Και θα πάει, και θα πάει, και θα πάει στους, στους ακροδεξίους της πρώην Χρυσής Αυγής.
1: Η ακροδεξία, εσύ το λέτε ακροδεξί. Όλη η Ευρώπη, δηλαδή.
0: Το... Εγώ το λέω ακροδεξί.
1: Δεν μου λέτε όχι.
0: Δηλαδή, η Λεπέν τι δηλώνει, δημοκράτης?
1: Ναι, αλλά ο κόσμος γιατί
0: δεν άκουσα.
1: Οι Γάλλοι είναι μαλάκια που λιδέρουν, συγγνώμη για την πράξη.
0: Όχι, α, εγώ δεν είπα αυτό, αλλά τι δηλώνει. Δεν, δεν δηλώνει ακροδεξιά, δεν, είναι, δεν δηλώνει με τιμή και δόξα.
1: Δεν δηλώνει ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Έχει πάει καλά. Εσάς τι σας αρέσει? Η Φοντελάιν που είπε να πούμε για τη μακεδονική γλώσσα, για τη
0: ούτε η Φοντελάιν μ' αρέσει, ούτε η Μελώνη, ούτε η Λεπέν.
1: Πόσο είμαστε σε αυτό? Την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καταστραφεί. Ποτέ δεν μας είπε να πούμε Μητσοτάκη, γιατί έδωσε 35 εκατομμύρια στον άντρα με τη Φοντελάιν. Δεν έχει ακουστεί ποτέ τίποτα. Και γιατί τα έδωσε, δεν πάθαμε. Και το ευχαριστώ ήταν να πανηγυρίζει με τον Μητσοτάκη για τα Σκόπια. Η Μακεδονία και η Μακεδονία. Αυτό το χωνευτήρι που λέγεται Ευρώπη. Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τι περιμένεις από ένα ναζιστικό μόρφωμα που είναι η Ευρώπη, παρά να πει ο παππούς ναζί. Ο παππούς του Μέρτ ναζί. Και λένε τα ευδέ ναζί. Που δεν θέλουν πόλεμο και θέλουν ειρήνη. Ο κόσμος έχει καταλάβει γιατί όλο πέρα είναι η παράδε. Δεν θέλουν να χάσουν τις τεσούλες. Ψηφίζουν νόμους να δείξουν όλα τα κόμματα. Για να μένουν οι ίδιοι οι ίδιοι και να μπαίνουν τις μισούλες τους. Θα δεν αδώσω τις καλημέρες μου στο Λευτέρια τον Αποκόρνα, στο Μυρμηδόνα, στον αγαπημένο μου Ιωσίου από την Αριζόνα, στην λατρεμένη μου κυρία Γεωργία Γενευκία, Γεωργία Γενευκία και στην κυρία Γιώτα που μου συνεχίζουν προπρές.
0: Να είστε καλά, Αυγολέμωνε, καλό βράδυ. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, 52 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, πολλά και απόψε τα μηνύματά σας. Ο κύριος Γιώργος λέει και δεν ξέρεις τον αυγολέμονο. Εντάξει, δεν το διαβάζω κύριε Γιώργο, έτσι όπως το έχετε στείλει. Παλιότερα. Ήταν η απόψη του ήταν αρκετά διαφορετικές. Δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα. Όλη η λιγρίνη από το λαό, ο Καστιδιάρης κρίνεται μόνο από τους πολιτικούς, από τους δημοσιογράφους και φυσικά από τους εκφωνητές. Καλά, λέει να μην χαρακτηρίσει τη δικαιοσύνη. Κύριε Γιάννη, ο Καστιδιάρης κρίνεται από όλους και όλα όπως κρίνονται όλοι. Και η προσωπική μου άποψη δεν σημαίνει ότι πρέπει να σας βρίσκει σύμφωνο. Αυτή είναι, δεν θα αλλάξει. Ούτε προσπαθώ να πείσω κάποιον, ούτε με ενδιαφέρει να πείσω, ούτε θέλω να πείσω κάποιον. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Τάσο, τι γίνεται στα ραδιόφωνα, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν. Χαιρετισμούς, κυρία Μιράντα, από το Παλαιό Φάλιρο. Δεν το ήξερα αυτό για το τραγούδι. Με χαροποιεί ιδιαίτερος. Αυτό λέει δίνεις να καταλάβω κυνηγούς να ψηφίσεις. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Θανάση, τι γράφετε εδώ. Θα βάλεις, λέει, και γονίδι. Έχουμε βάλει γονίδι και μπορεί να ξαναβάλουμε. Γιατί? Επειδή είπα αυτό που πήγε το Καστιδιάρη και τι με νοιάζει. Σας έχω ξαναπεί ότι τους καλλιτέχνες εγώ προσωπικά δεν τους χαρακτηρίζω ούτε από τα πιστεύω τους, ούτε από τα πολιτικά τους πεπραγμένα. Το έργο τους με ενδιαφέρει, το καλλιτεχνικό. Τώρα από εκεί πέρα, αν εσείς έχετε τραπέζι στο γονίδι, όποτε ξέρω εγώ τραγουδάει, και επειδή είπα αυτό δεν θέλετε να πάτε, μην πάτε. Κουμάντα στην τσέπη σας θα κάνω. Στην κυρία Βασιλική λέει ο κύριος Θανάσης να πάτε, λέει, να ψηφίσετε οτιδήποτε. Να πάτε όμως. Κύριε Νίκο, είναι φυλακείο συγκεκριμένο. Για τώρα για τους 200 δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. 200 δεν προέκυψαν ποτέ ως αριθμός. Πολύ λιγότεροι, αλλά ο συγκεκριμένος είναι φυλακή που μου λέτε. Στο μήνυμα. Υπάρχει, λέει, απαγόρευση κεντρώσεων για αύριο. Και εγώ φαντάζομαι δεν θα κάτι τώρα πώς θα κάνουν, τι θα κάνουν, θα δούμε. Real Blogger, δεν είναι καινούριο αυτό για τη ΣΥΚΟ. Προφανώς και δεν πληρώνουμε μόνο την ΕΡΤ στους λογαριασμούς του ρεύματος. Πληρώνουμε και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Τώρα το τι παίρνουν οι Δήμοι, εν πάση περιπτώσει και οι Δήμοι, αν δεν παίρνουν τα χρήματα αυτά από την κεντρική εξουσία ή από τις... από τους παρόχους, δεν ξέρω από πού πρέπει να τα πάρουν. Ας διαμαρτυρηθούν, ας βγουν να πούνε εμείς δεν παίρνουμε δεκάρα. Πληρώνει ο κόσμος, μα πότε είναι το από του χρόνου θα, ή το 28. Που θα σπάσει αυτό και θα πληρώνουμε το ρεύμα ξεχωριστά και τώρα πώς θα το γίνει αυτό. Ενδιαφέρον θα έχει. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Κύριε Γιώργο, το είδα αυτό για τα κυπριακά μέσα. Δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους, ξαναλέω. Ο κ. Γιώργος από τα Τρίκαλα λέει θα ήθελα, λέει, πολύ να βάλεις δύο τραγουδάκια αφιερωμένα, το ένα για τον Τσίπρα και το άλλο για τον Μητσοτάκη. Για τον πρώτο, το τραγούδι του πατριώτη μου Τσιτσάνη, η Λιτανία, και για το δεύτερο, επειδή είναι καλός καπετάνιος το τραγούδι, η Τράτα μας η Κουρελού. Τους αντιπροσωπεύει, λέει, και τους απόλυτα και τους δύο. Γεια σας, φίλε Αριστοτέλη, στο Σίδνεϊ. Άνοιξη με βροχούλα, βλέπω. Τώρα, Real Blogger, δεν καταλαβαίνεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κάθε μέρα, και όσο θα πλησιάζουμε σε εκλογές, θα γίνεται και περισσότερο ροντέο. Θα βγούνε προγράμματα, πλήσεις στους 30, στους 40, στους 60, με στύψιμο, χωρίς στύψιμο. Τώρα, έτσι θα πάει το σενάριο, έτσι θα πάει το έργο, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί έχω πει ότι. Και αυτή είναι η εκπομπή, δηλαδή, ότι ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του. Και εφόσον εκφράζεται κόσμια, θα τον ακούσω και θα τον αντιμετωπίσω με τα επιχειρήματά μου, εφόσον διαφωνώ. Ή απλά θα τον ακούσω και θα επιδοκιμάσω εφόσον συμφώνω, δεν είναι. Αλλά ναι, τώρα θα πάμε. Και κάτσε ακόμα, δεν έχουμε. Θα έρθει η ώρα που θα ξεθάψουμε και τα τύμπανα του πολέμου και τα τσεκούρια και όλα. Ναι, ναι. Έρχεται, μην ανησυχείς. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπερίσω και τον κύριο Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και στον κύριο Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζει ο κάθε πολίτης, εσείς, εγώ, όλοι μας, είναι διαφορετικός. Τα κριτήρια μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συμπίπτουν. Αλλά ο τρόπος σκέψης, δηλαδή, έχουμε πόσα εκατομμύρια είναι ψηφοφόροι, 8, 9, 10, έχουμε 10 εκατομμύρια διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Ακόμα και αν το κριτήριο είναι το ίδιο, το προς το ίδιο όφελος, δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο το βλέπετε εσείς και εγώ απέχει. Γιατί για μένα ίδιο όφελος είναι το α, για σας είναι το β. Από εκεί και πέρα, δημοσκοπήσεις που μου λέτε, όσες θέλετε. Από την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχουμε αυτή προς το παρόν. Μπορεί να έχουμε τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω. Δεν έχω ρωτήσει κιόλας, δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά οι δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, δεν λένε. Λένε αυτό που λένε, εν πάση περιπτώσει, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πριν μια εβδομάδα, μετά από μια εβδομάδα. Το βράδυ των εκλογών γίνεται ο λογαριασμός. Εκεί είναι το. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εκεί είναι το μεγάλο ποντάρισμα. Όλα τα άλλα είναι για να συζητάμε και να τρώμε το χρόνο μας. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Κατάψε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: θα απευθύνει ομιλία στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, όπως προανήγγειλε ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντίλαν Τζόνσον. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργηθεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 75-72 ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Πόσνα στο Σεράγιβο για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup στο μπάσκετ. Νίκη και για τον Ηρακλή στα Σκόπια με 64-59 επί της MTZ στην πρεμιέρα του FIBA EuroCup. Ο Ηρακλής προχώρησε σε καταγγελία στη FIBA ενημερώνοντας και την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια για πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που είχε αναρτηθεί στο γήπεδο. Στο ποδόσφαιρο για την πρώτη κατηγορία του Nations League, η Ισπανία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την Κροατία και η Αγγλία επικράτησε με 3-1 της Τσεχίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε ημέρα. Τετάρτη πλέον, 7 Οκτωβρίου. Μαζί ως τις 2. Τα ξημερώματα 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης πάντα μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουν έρθει πάλι αρκετά μηνύματα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τι θα γίνει και το ποια κόμματα θα πάρουν την άδεια από τον Άριο Πάγο για να είναι στις εκλογές. Κύριε Γεράσιμε, ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Οπότε και που το συζητάμε δεν έχει καμία αξία. Δεν μπορεί να ηγείται κόμματος ο Κασιδιάρης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα της υποψηφιότητας, νομίζω ότι μπορεί να είναι μόνο σε μια περιφέρεια, γιατί έχω διαβάσει διάφορες νομικές απόψεις. Οπότε, αν είναι μόνο σε μια περιφέρεια, δεν μπορεί και να εκλεγεί, αν κατέβαινε ως αυτοπρόσωπο κόμμα. Δεν έχει όμως καμία αξία αυτή η κουβέντα πραγματικά στην παρούσα φάση. Θεωρείτε, μου λέει εδώ η κυρία Κωνσταντίνα, ότι είναι σοβαρό κοινωνικό ζήτημα το ότι ασχολούμαστε με την ενδεχόμενη υποψηφιότητα Κασιδιάρη? Πάρα πολύ σοβαρή. Αν η κοινωνία ψάχνει τέτοιου είδους διέξοδο, προφανώς και είναι σοβαρό θέμα. Μέρος της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο απασχολεί τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο και πώς το αντιμετωπίζει. Αλλά όλα νομίζω ότι τελικώς φαίνονται στην πράξη. Κύριε Γιώργο, είναι πάρα πολύ νωρίς. Στέλνετε βεβαίως, όχι εσείς, και άλλοι χρώτες, από τις αρχές του μήνα πάντα για την απόδοση των συντάξεων του επόμενου μήνα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν οι συντάξεις. Δεν νομίζω να έχει βγει ανακοίνωση, θα το δω. Πάντως τα 400 ευρώ δεν είναι αυτό το μήνα. Δεν είναι με τη σύνταξη Νοεμβρίου, είναι με τη σύνταξη Δεκεμβρίου. Άρα το Νοέμβριο θα δοθούν. Μην μπερδεύεστε. Δεν θα πάρουν όσοι δικαιούνται τα 400 ευρώ αυτά τα χρήματα αυτό το μήνα, τον επόμενο. Τώρα θα πληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο η σύνταξη του Νοεμβρίου και τον Νοέμβριο που θα πληρωθεί η σύνταξη του Δεκεμβρίου θα δοθούν και τα 400 ευρώ. Οπότε είναι νωρίς ακόμα. Μου έχετε στείλει κάποιες ειδήσεις που αφορούν τώρα επιπροσωπικών σχέσεων πολιτικών προσώπων. Δεν ασχολούμαι και το ξέρετε. Ποια παντρεύεται με ποιον και τι κάνει ο καθένας, δεν ξέρω κι αν ενδιαφέρει, δεν νομίζω. Εμένα πάντως δεν με απασχολούν αυτά, να ξέρετε. Δεν τα παρακολουθώ καν. Είδες, μου γράφει ο κύριος Δίνος τις αγκαλιές Ρούμπιο Γεραπετρίτη στο αεροδρόμιο. Το είδα, ναι. Και εκεί ήταν και η Γκυλφόιλ. Και πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προφανώς. Είπαμε, ο Ρούμπιο έρχεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ξεκάθαρο είναι το ότι αν μπορεί να κερδίσει, αν μπορεί, θα κερδίσει. Προφανώς και θα κερδίσει. Λέτε να φύγει με άδεια χέρια, δύσκολο. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, ελάτε κυρία Γεωργία.
1: καλησπέρα μου.
0: Γεια
1: σε όλους. Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Α, εντάξει. Εγώ είμαι μόνη μου είμαι, οπότε έχω τη δυνατότητα να λέω ό,τι θέλω και να τα βάζω με όποιον θέλω που λένε. Δεν μ'
0: καλά, εντάξει, ναι.
1: Προηγουμένως αυτό που είπατε για το πώς τον βλέπει τον Κασιδιάρη το πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε η κυρία Γεμματοπούλου μια μέρα που ήταν στο One Channel. Έλεγε ότι δεν ξέρεις λέει πώς να φερθείς, άμα τους αφήσεις λέει να εκδηλωθούν, κινδυνεύεις να συσπηρωθούν, να μαζέψουν κόσμο. Αν τους μαζέψεις και δεν τους αφήνεις να μιλάνε, τότε κινδυνεύεις να συσπηρωθούν. Οπότε λέει είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Προσωπικά διαφωνώ με το να μην
1: ξέρετε,
0: ακούγεται.
1: Αυτό δείχνει ανασφάλεια από πλευρά.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω αν είναι ανασφάλεια. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να ακούγεται, να ακούγονται όλες οι απόψεις για να μπορεί ο κόσμος να κρίνει, γιατί ό,τι δεν ακούγεται, το έχω ξαναπεί, μένει άφθαρτο.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας γιατί και με το κόμμα τη Νίκη, τότε που είχε πρωτοεμφανιστεί στις δημοσκοπήσεις, όλοι είχαν μείνει έκπληκτοι γιατί λέει τι ήταν αυτό, δεν το περιμέναμε, δεν το ξέραμε κλπ. Άρα αυτοί που ρωτάνε τον κόσμο, τι τον ρωτάνε ακριβώς? Γιατί για το κόμμα Νίκη σε κάποιους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη δεν λέγανε ότι μιλάνε για αυτό το κόμμα που άκουγα εγώ τότε, αλλά μιλάγανε όμως με τον τρόπο που εκείνοι πολιτεύονται, με θρησκευτικό χαρακτήρα και τέτοια. Όλοι νομίζαν τότε ότι αυτοί που μιλούσαν τέλος πάντων ότι μιλούσαν υπέρ του Βελόπουλου, αλλά δεν ήταν, ήταν υπέρ αυτού του κόμματος τελικά. Οπότε αν κάποιος είναι δηλαδή να, πώς να σας πω, να πάει σε κάποιο κόμμα που κάποιος δεν το περιμένει, μπορούν να το οργανώσουν και να το κάνουν. Όπως ας πούμε λέγανε το 19 ότι οι εκλογές ήταν βουβές και δεν περίμεναν το 41% της Νέας Δημοκρατίας, μα το ίδιο ήταν και το 23, πάλι βουβές ήταν. Πάλι δεν περίμενε
0: κανείς. Ναι, εγώ πάλι αυτό το βουβές δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει βουβές.
1: Να σας πω τι σημαίνει. Βγαίνουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Πόσοι βγαίνουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και πόσοι και όλα τα άλλα κόμματα.
0: Καλά, δεν το μετράω.
1: Όχι, εγώ το μετράω. Γιατί αν τύχει, ας πούμε, εγώ τότε εκείνο το διάστημα που άκουγα πολλούς σταθμούς, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν πολλοί που μιλούσαν. Να ήταν 2 στους 10. Δεν ήταν. Όλοι ήταν, γιατί αυτοί που ακούγονται πολύ είναι οι αντιφρονούντες, να το θέσω έτσι. Οπότε αυτό το βουβό υπέρ της Δημοκρατίας ήταν, που δεν έβγαιναν δηλαδή στο ραδιόφωνο ή δεν ξέρω στο διαδίκτυο τι γίνεται.
0: Ναι, τώρα βλέπετε, τώρα ας πούμε πώς το έχει αλλάξει αυτό, βλέπετε?
1: Εγώ πιστεύω ότι την ίδια τακτική κρατάνε. Δεν ξέρω δηλαδή εάν πέφτει, να το πω, αν πέφτουν οδηγίες στους ψηφοφόρους αυτούς που έχουν άμεση σχέση, να μην είναι, πώς να σας το πω, να μην είναι της φωνής, να είναι χαμηλών τόνων κτλ. Δεν το ξέρω, αλλά εγώ νομίζω ότι το ίδιο πράγμα κάνουν πάλι. Δηλαδή, μα δεν ακούς, ας πούμε, κάποιον να λέει υπέρ της Δημοκρατίας κάτι, όλοι είναι κατά. Ή κατά 90% τέλος πάντων. Οπότε, αν βγει πρώτη και μάλιστα αν πάρει και αυτοδυναμία, πώς θα την πάρει? Δεν την υπερασπίζονται δηλαδή όπως θα περίμενε κανένας από ένα κόμμα που θα έβγαινε πρώτο είτε αυτοδύναμο. Εγώ δεν το βλέπω. Εσείς το βλέπετε?
0: Ναι, δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος, για να είμαι ειλικρινής.
1: Μα κοιτάξτε, και εδώ, στον κόσμο που παίρνει εδώ,
0: δηλαδή,
1: τι
0: θέλω να πω, ότι συνήθως το κόμμα που είναι στην εξουσία, οι ψηφοφόροι του κόμματος που είναι στην εξουσία,
1: ναι,
0: εκδηλώνονται λιγότερο δημόσια από εκείνους που...
1: Όχι, δεν ήταν πάντα έτσι. Εγώ θυμάμαι την εποχή του Πασόκ, μίλαγαν και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά τότε όμως ήταν...
1: Όχι, μα κοιτάξτε, πώς θα το πάμε ιδεολογικά, θα το πάμε σε επίπεδο προσώπων, θα το πάμε. Εντάξει, ήταν δυνατές προσωπικότητες ο Ανδρέας Βονδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να το θέσω έτσι. Να
0: καμία
1: το θέσω σχέση, έτσι. Ναι. Και είχαν, ας πούμε, φόρα πάρα πολύ μεγάλη. Όμως η ένταση υπέρ του ενός και υπέρ του άλλου υπήρχε. Εγώ στο εργοστάσιο, για παράδειγμα, η διπλανή μου ήταν φανατική Πασόκ. Ό,τι κάνανε και ό,τι λέγανε, εγώ επειδή δεν ήμουν υπέρ κανενός, θεωρούσαν ότι εγώ είμαι οπωσδήποτε δεξιά. Με αποτέλεσμα να έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, και κάθε φορά που συζητάγανε, εγώ τους έλεγα: ρε, πείτε τα μεταξύ σας, μην τα λέτε σε μένα, γιατί αν διαδοθεί κάτι, γιατί τα βάζανε μόνο τον κόσμο, όσοι ήταν εναντίον του Πασόκ, δηλαδή. Πώς να σας το πω, όταν βρίσκεσαι με πάρα πολύ κόσμο, πρέπει ή να είσαι ό,τι πείτε, ή αν δεν μιλάς, θα σου κολλήσουν τα μπέλα με υπολογισμό, με υποψία. Δεν κάθονται.
0: Ναι, εγώ είμαι πάντα αυτή η κατηγορία που δεν μιλάει και ακούει.
1: Αμα και εγώ το ίδιο είμαι. Και εγώ το ίδιο είμαι. Να σας πω κάτι. Είναι προτιμότερο να ακούς καμιά φορά παρά να μιλάς πολύ.
0: Όχι, γιατί προτιμότερο είναι όχι καμιά φορά. Γενικά είναι προτιμότερο. Για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το βλέπετε, άκουσα όποιος το είπε κάποτε, ότι είναι προτιμότερο από το να παρλάβεις πολύ.
0: Όχι, όχι για αυτό το λόγο. Για το λόγο του ότι, δεν ξέρω, η δημόσια τοποθέτηση εμένα δεν μιλάει πολλά πράγματα. Δηλαδή, προτιμώ να ακούω τον κόσμο πώς τοποθετείτε.
1: Ναι, ξέρετε.
0: Είναι άποψή μου δυνατό για τον εαυτό μου όταν είμαι κάπου έξω.
1: Να σας πω και κάτι. Τα κίνητρα του καθενός δεν είναι γνωστά. Ούτε και θα βγει να τα πει. Πείτε ότι κάποιος.
0: Εντάξει, εγώ λέω σε μια λογική απουσίας κινήτρων.
1: Α, κατάλαβα. Μα δεν νομίζω να είναι.
0: Δηλαδή,
1: και
0: σε μια παρέα, ας πούμε, που δεν υπάρχει κίνητρο, γίνεται μια κουβέντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Εγώ πάντως, τις περισσότερες κουβέντες που έχει τύχει να είναι να τοποθετούνται κομματικά, και φανατισμός υπήρχε, και τα κριτήρια ήταν του τύπου εγώ χρωστάω σε αυτόν, άρα δεν ξεφεύγω από εκεί. Υπήρχε μία κάποτε που ψήφισε το πνευματικό και έλεγε όπου και να πάει, εγώ θα τον ακολουθώ γιατί του χρωστάω. Σε προσωπικές συζητήσεις δηλαδή, τα λένε κάποιοι. Αλλά τώρα δημόσια όταν μιλάς, περισσότερο μιλάνε αυτοί που θέλουν οπωσδήποτε να φύγει η κυβέρνηση που υπάρχει και να έρθει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο ή αυτό που οι ίδιοι ψηφίζουν. Εντάξει, μέσα στη δημοκρατία είναι όλα αυτά. Αλλά το σύνολο μιας χώρας, ενός λαού, τελικά ποιο είναι το κέρδος του από όλο αυτό, θα ήθελα να ξέρω. Γιατί το να έχει ο καθένας, ας πούμε, την άποψή του, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ο μονοής ποτέ.
0: Καλά, το κοιτάξτε. Το να έχει κανείς την άποψή του είναι υγεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επίσης, όταν διαφέρουν οι απόψεις μας, είναι δύσκολο να ομονοήσουμε.
1: Άρα, η μέση τομή ποια είναι η μέση λύση?
0: Η μέση λύση για μένα είναι ο καθένας να έχει την άποψή του, όχι δογματικά, και να υπάρχει σεβασμός σε όλες τις απόψεις.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Η έλλειψη σεβασμού. Γιατί η έλλειψη σεβασμού για μένα υπάρχει και στις διαπροσωπικές σχέσεις πια. Γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Το τρίγωνο είναι το ναι από τη μία, το όχι από την άλλη και το ίσως στη μέση. Γιατί το απόλυτο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Γιατί αν κάποιος θέλει εμένα να με δελεάσει για να τον ακολουθήσω κάπου, τι θα κάνει? Θα μου πει τα ωραιότερα πράγματα. Και αν εγώ του πω ναι, μετά, αν συμβεί κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, εγώ με ποιον θα τα βάλω, με τον εαυτό μου? Θα τα βάλω με τον εαυτό μου. Πρέπει όμως να τα βάλω και με τον τρόπο μου που πέφτει και ο άλλος, ώστε να το κρατήσω τη συμπεριφορά αυτή που με οδήγησε εκεί, ώστε να έχω το νου μου να μην μου ξανασυμβεί. Το δε όχι έχει να κάνει όχι με το ότι, το είπα εγώ το όχι, άντε γεια σας, έχει να κάνει με την απόρριψη. Αυτό που δημιουργεί προβλήματα είναι η απόρριψη, κύριε Μανώλη μου. Ο αυτός που το παίρνει σαν απόρριψη, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεπεράσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Την απόρριψη.
1: Εγώ ξέρω δύο άντρες οι οποίοι είναι σήμερα στη δική μου ηλικία, από τα 22 το κουβαλάνε και δεν εννοούν να το ξεχάσουν. Ήτανε απόρριψη από τη μητέρα τους. Με την έννοια πια δεν είσαι εσύ ικανός να βρεις σωστή γυναίκα. Ο ένας πήγε, θα μπλέξεις με καμιά, έχει μπλέξει με παντρεμένη, άρα προκειμένου να γλιτώσεις θα σε παντρέψω θες δε θες. Και τους απέλυψαν και τους δυο όσον αφορά το αν είναι σε θέση να βρουν μια γυναίκα που θα...
0: Αλλά αυτό όμως είναι πολύ επιπροσωπικού.
1: Η ζωή τους όμως πήγε στράφη. Γιατί δεν εννοούσαν να το ξεπεράσουν.
0: Λέτε δηλαδή ότι επηρεάζει όλο το βίο τους.
1: Και σε κουβέντες που κάναμε μαζί, στον έναν ειδικά, γιατί εγώ τους ξέρω από τότε, από τα νιάτα τους. Και του λέω ενώ στην αφορά, λέω καλά ρε παιδάκι μου, γιατί αισθάνεσαι ότι με το παραμικρό δεν σε θέλουν, σε απορρίπτουν, σε κάνουν. Έτσι μου το είπε. Μου λέει, κοίτα να δεις, όταν από τα 22 κουβαλάς ότι είσαι άχρηστος, λέω γιατί είσαι άχρηστος, αφού ήθελα να παντρευτώ κάποια και δεν με αφήνανε. Λέω, κάτσε ρε παιδάκι μου, με έφτασε στα 50, ξέρω εγώ, τα 60. Πώς είναι δυνατόν, και κάνεις και οικογένεια, και κάνεις και παιδιά. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μένει μαράζει? Κι όμως, έμεινε μαράζει. Το πήραν και οι δυο σαν απόρριψη, και δεν μπόρεσαν να βρουν ισορροπία. Είναι πολύ άσχημο πράγμα, κύριε Μανώλη, η απόλυψη. Γιατί όσο και να θέλει κάποιος να το διαχειριστεί ή να του λένε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, δεν μπαίνουν συμβουλές σε κάτι που σου κάθεται μαράζι. Δεν μπαίνουν. Πρέπει εσύ ο ίδιος να κάτσεις τον εαυτό σου κάτω και να τον μαλώσεις που λένε. Και αλλά τη δύναμη πώς θα τη βρεις όταν είσαι ανασφαλής. Γιατί αυτό το πράγμα, αν είσαι ανασφαλής έτσι κι αλλιώς, σε κάνει πιο πολύ ανασφαλή. Αυτό διαπίστωσα εγώ δηλαδή από τέτοιες περιπτώσεις, και δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, είναι και άλλοι. Αλλά αυτοί οι δύο, επειδή τους ξέρω πολλά χρόνια, γι' αυτό το λέω.
2: Πάντως δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του κάποιο είδους απόρριψη. Είτε αυτή είναι προσωπική, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι κοινωνική.
1: Η σημαντική και στις δύο περιπτώσεις ήταν γιατί ήταν από τη μητέρα τους. Δεν ήταν από οποιαδήποτε γυναίκα, ήταν από τη μητέρα τους. Γιατί και μου ήρθαν στο μυαλό όλα αυτά. Προχθές που άκουσα τη Γιάμαλη που είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να. Οι μανάδες, μάλλον είπε, πρέπει να μην μεγαλώνουν παιδιά, πώς το είπε, αυτό, κακοποιητές. Και μου κακοφάνηκε, γιατί εγώ πώς το ερμήνευσα. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να κάνει ένα παιδί ή να αποκτάει ένα παιδί και να το συμβουλεύει να είναι κακοποιητικό? Δεν μπορώ εγώ να το δεχτώ.
2: Όχι να το συμβουλεύει. Όχι να το συμβουλεύει. Όχι να το συμβουλεύει, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες αποκτούν παιδιά και δεν είναι ικανές να τα μεγαλώσουν.
1: Μα κοιτάξτε το, δεν είναι ικανές. Έχει πολλά τέτοια, πολλά παρακάμπια.
2: Ναι, ένα από αυτά μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, στην απόλυτη έλλειψη ελέγχου και σε παραβατική συμπεριφορά που έχει μέσα και την κακοποιητική.
1: Καμιά φορά υπερβολική αδυναμία προς ένα παιδί.
2: Α, και αυτό. Αυτό
1: μπορεί να φέρει λάθος αποτελέσματα. Δηλαδή, αν μάθεις ένα παιδί στο να. Ό,τι θες αγάπη μου που λένε, και προσπαθείς με γύρω και με δόντια.
2: Να το κακομάθεις δηλαδή. Ναι. Να το κακομάθεις αυτό.
1: Μπράβο. Ναι. Να του κάνεις τα χατήρια. Πώς θα δεχτεί το όχι, κύριε Μανώλη μου, αργότερα? Σε γενικότερο επίπεδο. Πέρα από σχέσεις. Δεν θα το δεχτεί εύκολα. Γιατί άμα μάθει να τον χαϊδιολογούν. Τον άντρα, αλλά και τη γυναίκα, γιατί και στις δύο πλευρές ισχύει. Δεν θα το δεχτεί εύκολα, γιατί άμα μάθει να τον χαϊδιολογούν, τον άντρα, αλλά και τη γυναίκα, γιατί και στις δύο πλευρές ισχύει. Για τον άνθρωπο μιλάω. Πόσο εύκολο είναι να δεχτεί ότι.

0: ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν τι πρόβλημα έχουν, οποιοδήποτε πρόβλημα, και παρά το ότι το γνωρίζουν...
1: Υπάρχουν ή υπάρχουν λίγοι?
0: Όχι, λέω, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά ότι, ότι γνωρίζουν, αναγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να, για να βελτιωθούν.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάρα πολύ.
0: Να, μα το δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό.
1: Έχει να κάνει με το να καταλάβεις το πρόβλημα, να καταλάβεις τον εαυτό σου και να προσπαθήσεις από εκεί και πέρα να βελτιωθείς. Δεν έχει να κάνει με το να το καταλάβεις και να μείνεις εκεί. Γιατί, οκ, okay, εγώ είμαι νευρασθενική. Να μείνω εκεί. Δεν πρέπει να προσπαθήσω να το κοντρολάρω. Δεν πρέπει να προσπαθήσω να μην είμαι.
0: Κανονικά, ναι.
1: Απέναντι στους άλλους να είμαι νευρόσπαστο. Τι θα κερδίσω με είμαι νευρόσπαστο? Θα πρέπει να προσαρμόζω τον εαυτό μου ανάλογα με τις καταστάσεις. Γιατί λένε σήμερα με τις συνθήκες. Μα η κατάσταση είναι η βάση και οι συνθήκες είναι οι όροι που ορίζουν την κατάσταση. Οι όροι που ορίζουν την κατάσταση. Δεν είναι η συνθήκη, λέει, ζω μια συνθήκη. Δεν ζει συνθήκη, κατάσταση ζει. Ο γάμος είναι κατάσταση και έχει διάφορες συνθήκες που τον διέπουν. Έτσι το ξέρω εγώ στην ελληνική γλώσσα. Τώρα αν το καταλάβει. Terms and conditions, ο τίτλος των ψηλών γραμμάτων της συμβάσης.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα, κύριε Μανώρη, μου ακριβώς. Terms and conditions. Κανονικό.
0: Ποιος διαβάζει τα ψηλά γράμματα, κύριε Γεωργία?
1: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Γιατί αν διάβαζε κανείς τα ψηλά γράμματα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πρέπει να τα διαβάσουμε, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο.
1: Μα οι τράπεζες όμως παλιότερα, επειδή θεωρείται προϊόν μια σύμβαση, σου λέει αυτά είναι και την τράπεζα, μην δίνει σημασία, υπογράψε το και μην δίνει
0: καλά
1: σημασία.
0: Καλά, το ότι το λέγανε το μην δίνει σημασία, τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποτέ δεν υπογράφεις κάτι που δεν ξέρεις τι είναι.
1: Μα αν
0: το λέγανε... άνευ σημασίας, το άνευ σημασίας ποιος το λέει, κάποιος που δεν ξέρουμε.
1: Μα κοίταξε, όποιος πήγαινε στην τράπεζα δεν σημαίνει ότι ήταν οικείος με όλα αυτά. Οπότε ένας στους 10 να την πάταγε, έφτανε.
0: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα οικείωτος. Νομίζω ότι ήταν θέμα ούτε εύκολο. Το ότι ήταν εύκολο.
1: Είπα να είναι οικείος με όλα αυτά. Δηλαδή να γνωρίζει. Να γνωρίζει. Ρώτησα έναν υπάλληλο της τράπεζας μια φορά πριν από όλο πολύ καιρό. Του λέω: όταν παίρνει μια σίδερα στα χέρια, τι κοιτάς ακριβώς? Μου λέει: τι κοιτάω, μου λέει, τι προσφέρει, τα προνόμια κλπ. Λέω, ξεκινάς από την πρώτη σελίδα ή από την πίσω? Μου λέει, δηλαδή, λέω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις είναι τι θα πάθεις άμα δεν πληρώσεις το και μία φορά. Και τι μπορεί η τράπεζα να κάνει μονομερό.
0: Καλά, αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που ανοίγεται.
1: Όχι, εγώ του το είπα για να δω τι θα μου πει. Και με κοίταζε περίεργα και σταματήσει και μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί, λέει, έτσι. Λέω, μα όλο το πρόβλημα είναι σε μια σύμβαση 20 ετών, παράδειγμα. Ξέρεις εσύ πώς θα είναι η ζωή στα 20 χρόνια? Δεν το ξέρεις. Η τράπεζα όμως του λέω προβιαστήθεται.
0: Καλά, ούτε η τράπεζα το ξέρει, γι' αυτό και διασφαλίζει το μέλλον της.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, λοιπόν, προφανώς.
1: Οπότε από εκεί και πέρα λέω, πάντα ο δανειολήπτης είναι υποδέστερος του δανειστή. Πάντα είναι υποδέστερος. Γιατί πάντα υπάρχουν λεπτά σημεία.
0: Πάντα. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις. Εκτός από εκείνες που κάποιος παίρνει ένα δάνειο απλά για να διευκολυνθεί τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά έχει τη δυνατότητα εκ των προτέρων να το αποπληρώσει. Συμφωνώ. Αλλά είναι σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Δηλαδή έχω το ρευστό, αλλά δεν θέλω να το δώσω, θα πάρω ένα δάνειο. Κάποιοι το κάνουν αυτό.
1: Εγώ συμφωνώ, άμα είναι για μικρά ποσά και είναι για λίγο χρονικό διάστημα και κάνεις μια δουλειά η οποία σου αποφέρει. Είσαι σίγουρος?
0: Δηλαδή, ναι, κάποιοι το κάνουν και το κάνουν με επιτυχία, αλλά είναι λίγοι.
1: Είναι λίγοι ακριβώς. Τώρα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Για αυτόν τον Καμπούρη, άκουσα για εικονικά τιμολόγια. Τι εννοούν με εικονικά τιμολόγια?
0: Κλείνανε, φτιάχνανε εταιρείες, φεσώνανε τον ΕΦΚΑ, κλείναν τις εταιρείες. Δεν πληρώνανε, εξαφανίζονταν αχυράνθρωποι, μπροστινοί και τέτοια.
1: Γιατί εικονικά τιμολόγια.
0: Λογιστικά τερτύπια, τα οποία εγώ δεν τα ξέρω γιατί δεν γνωρίζω τη λογιστική.
1: Κοίτα να δεις. Εγώ θυμήθηκα, επειδή στο πρώτο εργοστάσιο που έκλεισε τότε για να βοηθήσουν στα κλεισίματα, είχαν το 84, είχαν ψηφίσει συμψηφισμούς να γίνονται. Δηλαδή, ομοειδή πράγματα. Αλλά για το εξωτερικό μιλάω εγώ, γιατί αυτά δούλευα εγώ. Εμείς είχαμε, ας πούμε, κάποιον που κάναμε εξαγωγές σε αυτόν και τον είχαμε και αντιπρόσωπο. Τα τιμολόγια ήταν κανονικά. Ούτε μπήκε συνάλλαγμα όμως, ούτε βγήκε. Γιατί με τους υψηφισμούς έλεγες αυτό κλείνει με αυτό το τιμολόγιο, εκείνο κλείνει με εκείνο το τιμολόγιο.
0: Ναι, αυτό είναι.

0: Ναι.
1: Αφόσον το τιμολόγιο λοιπόν δεν είχε εμπορική αξία, γιατί αφού δεν μπήκε συνάλλαγμα και δεν βγήκε, τι θεωρείται εκείνο το τιμολόγιο, τι το θεώρησε το κράτος, το θεώρησε εικονικό ή πραγματικό? Γιατί η εξαγωγή ήταν πραγματική. Λεφτά δεν μπήκαν όμως. Πώς το θεώρησε το κράτος?
0: Δεν μπορεί να το θεωρήσει εικονικό, διότι από τη στιγμή που υπάρχει μια οφειλή. Και,
1: ναι, αλλά το συμψήφισε και το έκρισε. Ναι. Το συμψηφίσανε, γιατί είχα πάει εγώ στην Τράπεζα Ελλάδος και τα είχα κλείσει. Το συμψηφίσανε στα χαρτιά και τελειώσαμε. Ούτε μπήκε συνάλλαγμα, ούτε.
0: Ναι, δεν είναι εικονικό όμως, επί της ουσίας, γιατί η δοσοληψία έχει γίνει. Και το προϊόν έχει.
1: Είναι όμως στο αντικείμενο.
0: Στο αντικείμενο, το προϊόν. Όχι. Αλλά πρέπει να καταγραφεί τιμολογιακά. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι μια πρακτική που δεν είναι παράνομη.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που οικονομικό αντικρίσμα δεν έχει πραγματικά. Γιατί από τότε την έχω την απορία μου.
0: Ναι, αλλά ωστόσο δεν έχει οικονομικό αντικρίσμα, αλλά κατά βάση έχει.
1: Στα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Αφού δεν μπήκανε χρήματα και δεν βγήκαν. Δηλαδή ούτε τις προμήθειες του πληρώσαμε.
0: Ναι, θα μπορούσε να έχει γίνει η αλληλό. Να έχει ταξιδέψει το χρήμα, αλλά δεν υπάρχει λόγος από τη στιγμή που υπάρχει οφειλή.
1: Μα δεν ταξίδεψε, σας λέω.
0: Αυτό λέω. Θα μπορούσε και να έχει ταξιδέψει και να έχει επιστρέψει.
1: Εγώ μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αφού τα τιμολόγια αυτά ήταν τιμολόγια κανονικά, αλλά χωρίς οικονομικό αντίκρισμα.
0: Ναι.
1: Επειδή δηλαδή περάσαμε.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Αυτό όμως δεν είναι κομπίνα. Αυτό είναι μια διευκόλυνση. Η κομπίνα είναι για εκείνον που θέλει να τα βάλει στην τσέπη και να μην τα αποδώσει ποτέ.
1: Τι να σας πω. Εγώ τότε μιλάμε στενοχωριόμουν μόνο και μόνο για τη δουλειά που είχαμε την άξη για να κάνουμε όλοι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά εκεί δεν υπήρχε ο δόλος του να φάμε τα χρήματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε. Αλλά στο τέλος, εφόσον ήταν στόχος να κλείσουν οι εταιρείες, κύριε Μανώλη μου, υπήρχε δόλος. Συνολικός δόλος. Γιατί οι εταιρείες τότε, 75 τον αριθμό ήταν που έπρεπε να κλείσουν. Δεν όμως του ασθένει πάλι. Το 1984.
0: Ναι, πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση ανοίγανε εταιρείες με άχυρα ανθρώπους, βάζανε εμένα μπροστινό που δεν είχα να φάω και μου λέγανε πάρε ψίχουλα να φαίνεσαι και μετά κλείνανε. Από μένα δεν είχαν να πάρουν τίποτα.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή εικονικές δραστηριότητες.
0: Ναι, ναι. Πώς το λέει, και φεσώνανε τον εύκα με χρέη τα οποία δεν.
1: Πόσο καιρό υπάρχουν αυτές οι εταιρείες?
0: Εδώ λένε έχουν φτάσει 5 χρόνια πίσω οι έρευνες.
1: Κάθε χρόνο δεν γίνεται κανένα έλεγχο.
0: Μα τι να σας πω, εδώ φτάσανε τώρα 5 χρόνια πίσω και έχουν ήδη συλλάβει άλλα 8 άτομα.
1: Θυμόσαστε μια μέρα που σας λέω.
0: Μεταξύ των οποίων μπροστινούς επιχειρηματίες, λογιστές, εδώ θέλει δίκτυο, δεν είναι, είναι οργάνωση. Δεν είναι.
1: Τότε που συζητάγαμε για τα φαρμάκα, εγώ σας είχα πει ότι αν κάτι δεν σκάσει στον πρώτο χρόνο, στον τέταρτο που γίνεται γενικώς.
0: Κάποια στιγμή θα σκάσει, τι γίνεται.
1: Και ανοίγουν όλα, τότε όλα σκάνε, όλα έρχονται στην επιφάνεια.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ίσως γι' αυτό το βρήκαν στην πενταετία.
0: Μπορεί.
1: Γιατί μπορεί να κάνουν γενικό έλεγχο, ας πούμε, στην πενταετία και να το βρήκαν τώρα.
0: Μπορεί. Ενδεχομένως και να. Αν ήταν. Δεν ξέρω πώς ήταν στημένη η επιχείρηση αυτή η οργάνωσή τους. Ενδεχομένως να μην το βρίσκανε και τώρα και να πάει και πιο πίσω έλεγχο και να βρούνε κι άλλα. Ξέρω εγώ τι να σας
1: πω. Εγώ το λέω υπό την έννοια των οικονομικών ελέγχων των σταθερών.
0: Καλά, δηλαδή,
1: εμάς τη δουλειά από το 2011 ειδικά και μετά που είχαμε μπει στην τηλεδιοίκηση, γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Κυρία Γεωργία, είναι ανέκδοτο αυτό τώρα. Αν είστε εσείς η επιχείρηση και εγώ, θα μας σκίσουν στο δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει τώρα, μην συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι που κάνει την εικόνα αυτού του τόπου πολύ κακή.
0: Και το συζητάμε και μεταξύ μας. Δεν σου λέει Ελλάδα είναι. Εντάξει, αφού είναι Ελλάδα, ωραία.
1: Μα είναι σαν να αποδεχόμαστε τα στραβά.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν είναι σαν να το αποδεχόμαστε. Τα αποδεχόμαστε. Ξεκάθαρα. Σε σημείο που εγώ αναρωτιέμαι καμιά φορά. Δηλαδή, το συζητάμε μεταξύ μας ως αστείο. Αλλά πια δεν είναι αστείο. Γιατί τελικά όποιος δεν παρανομεί σε αυτή τη χώρα είναι βλάξ.
1: Έτσι. Δεν θυμόσαστε μια ταινία με τον Βέγκο που η Εμιλία Υψηλάντη αυτό του είχε πει? Να θυμόσαστε κυρία Θανάση τον καλό τον λένε και χαζό.
0: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αρχίζει πια και λες ότι εντάξει. Να είμαι εντάξει. Να φτύνω αίμα για να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου όταν κλέβουν οι 8 στους 10. Που δεν είναι όμως οι 8 στους 10. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Αλλά αυτό βγαίνει προς τα έξω λόγω της δημοσιότητας. Και έρχεσαι και λες, εντάξει, με το κορόιδο προφανώς.
1: Όταν όμως οτιδήποτε γίνεται, πιάνεται, δεν έχει επιπτώσεις για κανέναν, το τελευταίο τραγούδι.
0: Άλλο πάλι και αυτό.
1: Το τελευταίο τραγούδι του Μαζονάκη, αν το βάλετε, που λέγεται επιπτώσεις, να δείτε το στίχο. Αν θέλετε, κάντε μου τη χάρη.
0: Ναι, σε ναι.
1: Μιλάμε, όχι απλά περιγράφει την κατάσταση. Μιλάει για λαϊκούς δικαστές, μιλάει για πολλά. Αυτός ο άνθρωπος, να είναι καλά εκεί που είναι, είχε ουσία. Ο τρόπος του και τα λοιπά είχε ουσία, τελείωσε.
0: Μεταξύ μας, κανείς που έχει φύγει δεν μπορεί να είναι καλά, κυρία Γεωργία, εκεί που είναι.
1: Εγώ το λέω με
0: και
1: την.
0: Και καταλαβαίνω πώς το λέτε, εγώ απλά δεν πιστεύω.
1: Εγώ το λέω με την έννοια της ψυχής του. Τουλάχιστον να ηρέμει η ψυχή του. Αν και δεν τον αφήνουνε, τον καταπληκτικό κάθε μέρα. Άντε να μην αρχίσω να λέω
0: μόνο όχι, μην αρχίσετε.
1: Κάθε μέρα. Μα δεν αντέχετε αυτό το πράγμα, κύριε Μανώλη. Μου κανιβαλισμός είχε.
0: Πουλάει. Πουλάει.
1: Εντάξει. Τότε το κακό είναι πολλαπλό.
0: Δεν είναι.
1: Το κακό είναι πολλαπλό. Και ξέρετε ποιο άλλο τραγούδι, είναι επίκαιρο. Το πάρτε κόσμε που έλεγε ο Ξυλούρης στο μεγάλο μας τύργο.
0: Βέβαια, το πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Περάστε κόσμο.
0: Είναι
1: επικαιρότατο, πήγαμε.
0: Ναι.
1: Κύριε Μανώλη μου, σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ να έχετε.
1: Για την υπομονή σας.
0: Καλή μόνο, τι λέτε.
1: Και των ακροατών επίσης.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα μου σε όλους.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια.
0: Η κυρία Πολυξένη από την Καβάλα.
2: Καλησπέρα σας ή καλημέρα, δεν ξέρω τι να πω αυτή την ώρα.
0: Και καλημέρα, να πείτε καλά είναι.
2: Καλημέρα σας. Να σας πω κάτι. Πιάσανε το Φίλιππο το καμπούρι, εντάξει, έφαγε 5 εκατομμύρια. Όσα και να φάει και ένα τόσο χαλάλι του.
0: Τι λέτε.
2: Εδώ είναι
0: πάει να πει. Μισό λεπτό, συγγνώμη, τι σημαίνει χαλάλι του.
2: Χαλάλι του, να φάει και ένα τόσο. Εγώ, αν γίνανε εκλογές τώρα. Έβαλε υποψηφιότητα το κόμμα η νίκη, θα το ψήφιζα.
0: Για συνεχίστε.
2: Θα το ψήφιζα. Εντάξει, δηλαδή, ό,τι και να.
0: Δηλαδή, δεν σας ενοχλεί. Μισό λεπτό.
2: Ό,τι και να έφαγε, εδώ άλλοι είναι βιαστές, κάνουν εγκλήματα, σκοτώνουν ανθρώπους.
0: Άρα, μισό. Άρα.
2: 3-5 χρόνια.
0: Κυρία Πολυξένη.
2: Και μετά βγαίνουμε και κάνουμε.
0: Κυρία Πολυξένη, άρα μισό λεπτό. Άρα χαλάλι του καμπούρι, να φάμε κι εμείς κανένα εκατομμυριάκι.
2: Ρωτάτε εμείς, ποιοι εμείς.
0: Εσείς, εγώ.
2: Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Γιατί, για το καμπούρι πώς λέτε χαλάλι του.
2: Εντάξει.
0: Αυτό λέω, αφού είναι χαλάλι του και εμείς δεν σκοτώνουμε, να φάμε κι εμείς κανένα εκατομμυριάκι. Άμα και μπορεί να μας πιάσουνε, χαλάλι μας.
2: Συμφωνώ,
0: δεν συμφωνείτε για το καμπούρι, γιατί ο καμπούρις τι έχει, το ακαταλόγιστο. Μισό λεπτό, ο καμπούρις έχει το ακαταλόγιστο και όποιος κλέβει, δεν σκοτώνει αλλά κλέβει, έχει το ακαταλόγιστο. Χαλάλι του. Τι για εξηγήστε το μου, λίγο να το πω, το σκέφτεστε δηλαδή, αυτό λέω.
2: Λέω χαλάλι του, πώς έφαγε.
0: Εντάξει, τι έφαγε, 5 εκατομμύρια και τι έγινε. Άρα όποιος τρώει πιο λίγα να τον αφήνουν. Μισό λεπτό.
2: Μετά τη μεταπολίτευση, φάγανε λεφτά, δεν φάγανε.
0: Μισό λεπτό. Εξαρτάται τι εννοούμε τρώω. Τρώω επειδή είμαι στην εξουσία, ναι, τρώνε. Αλλά τι τρώνε. Ότι παίρνουν το μισθό που εμείς τους έχουμε ορίσει. Ο καμπούρης δεν είναι. Καλά, δεν υπήρξε ποτέ δημοσιογράφος, παρουσιαστής. Δεν ξέρω γιατί τον λένε δημοσιογράφο. Και ανέλαβε και ένα κόμμα που δεν ξέρω πώς το ανέλαβε. Και έστεινε εταιρείες παράνομα και μετά τις φούνταρε και έκλεβε χρήματα από τον ΕΦΚΑ. Πού είναι το χαλάλι του.
2: Εντάξει.
0: Με αυτή την οτροπία να ξέρετε ότι αν αύριο έρθει κάποιος και σας κλέψει το πορτοφόλι θα πρέπει να πείτε χαλάλι του. Δεν θα σας απειλήσει. Όχι, δεν θα σας απειλήσει.
2: Το πορτοφόλι μου θα πω χαλάρι του που δεν μου αφαίρεσε και τη ζωή.
0: Α, εντάξει.
2: Δεν μου έκανε τίποτα άλλο πιο κακό, χειρότερο.
0: Εντάξει, άρα το θέμα είναι αν δεν πάνε, τα πάρουν όλα, δεν έγινε και τίποτα, χαλάρι τους. Α, εμείς να ζήσουμε και να. Δεν πειράζει και φάγανε κι αυτοί. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, κυρία Πολυξένη, το καταλαβαίνετε. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί Μιλάμε για παρανομία. Τι να συζητάμε τώρα.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Όσο για τη Γαλλία, για τους μαθητές της εξεγέρσης που κάνουν, έχει δίκιο ο Τραμπ που λέει ότι είναι και το Ισραήλ.
0: Εσείς που το, εσείς που το ξέρετε.
2: Να κατακυριεύσει τη Γαλλία.
0: Εσείς που το ξέρετε ότι έχει δίκιο ο Τραμπ.
2: Έχουν έρθει μετανάστες και έχουν απλώσει και έχουν πάει παντού.
0: Γιατί κυρία Πολυξένη.
2: Συγγνώμη, όπως έλεγε και η Γερμανή σε μια συνέντευξή της Χρυσής Αυγής, εμείς προσαρμοζόμαστε σε αυτούς, δεν προσαρμόζονται σε εμάς.
0: Εσύ τι τη συνέντευξη της Χρυσής Αυγής.
2: Μια συνέντευξη που έδωσε η Γερμανή που ήταν μέσα στη Χρυσή Αυγή.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί υποτιμάτε τη δυναμική των νέων ανθρώπων, όσο όποια χώρα και να είναι, και δι' των μαθητών.
2: Δεν υποτιμά όλα, δεν είναι τώρα πέρα.
0: Η Γαλλία, ακούστε, κυρία Πολυξένη. Κυρία Πολυξένη, η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία κατεξοχήν για πάρα πολλούς αιώνες είχε κτίσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Αποικίες. Άρα είναι μια χώρα που έχει πολυπολιτισμικό προφίλ. Και σε ό,τι αφορά τη θρησκεία και σε ό,τι αφορά το χρώμα και σε ό,τι αφορά τα πάντα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Μισό λεπτό.
2: Εγώ είμαι υπέρ του πολιτισμικού.
0: Μισό λεπτό. Οι μαθητές...
2: Δεν συμφωνώ με τη Χρυσή Αυγή.
0: Οι μαθητές λοιπόν... Αφήστε τη Χρυσή Αυγή. Δεν υπάρχει πια Χρυσή Αυγή. Οι μαθητές λοιπόν στη Γαλλία. Και να ξέρετε ότι οι μαθητές είναι δυνατοί παντού.
2: Που κάψανε την Αθήνα, τους έφταξε ο αστυνομικός που τάχα σκότωσε τον Γρηγορόπουλο και κάψανε.
0: Τι είπατε, που τάχα, κυρία Πολυξένη, κυρία Πολυξένη, που τάχα σκότωσε τον Γρηγορόπουλο.
2: Που τάχα σκότωσε, εντάξει.
0: Τι εντάξει. Τι εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Ένα παιδί σκότωσε. Έχετε δει. Κυρία Πολυξένη, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει τώρα. Που τάχα σκότωσε τον Γρηγορόπουλο. Και ένα τάγκ πέρναγε έξω από το Πολυτεχνείο και το πιάσε λάστιχο. Στην Ερπίστρια. Και γύρισε προς τα. Πήγε προς τα δεξιά. Γύρισε γιατί αν γύρισε προς τα τάγκ δεν γυρνάνε προς τα αριστερά. Απαγορεύεται. Και γύρισε προς τα δεξιά, ξέρω εγώ. Και αυτή τις 17 Νοέμβρη δεν ήτανε, αλλού στοχεύανε και βρίσκανε στόχο. Ελάτε τώρα, εντάξει, πουτάχα, ντροπή. Είχε πολύ ωραίες εκπομπές, κυριάκι, μπράβο, σας συγχαίρω. Τι να πω. Γεια σου ρε Νικό, τι έγινε ρε Νικό, εγκαταλείπεις την Αθήνα, τι συμβαίνει. Και τι να κάνω κύριε Γιώργο, πείτε μου. Προσπαθώ όσο μπορώ με κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν είναι, να τους δώσω να για κάποια πράγματα. Έχω ξαναπεί, δεν είναι αυτός ούτε ο ρόλος μου, ούτε η πρόθεσή μου, ούτε με ενδιαφέρει να το κάνω. Αλλά όταν ακούω για έναν αστυνομικό που τάχα σκότωσε τον Γρηγορόπουλο, όταν ακούω ότι εντάξει τι έφαγε, 5 εκατομμύρια χαλάλ του, έλα μωρέ. Και άλλοι σκοτώνουν, άλλοι βιάζουν. Αυτός τι έκανε, έφαγε 5 εκατομμύρια. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Νίκο μου, έχεις δίκιο. Με τον τρόπο λέει που κέρδιζε χρήματα από ό,τι καταλαβαίνω καμπούρησε. Εγώ πρόχειρα ξέρω καμία 300 καμπούριδες. Για να μην κρυβόμαστε και πίσω. Ναι, μπράβο, εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Σε αυτό δεν αρκεί να υπάρχουν στοιχεία και να τους πιάσουν. Και 300, κατάλαβα τι λες, και 400 και 600 και 1300. Γι' αυτό σου λέω ότι έρχεται ένα σημείο και λες, μήπως είμαι βλάκης, μήπως είμαι λήθιος. Δηλαδή αυτός τι είναι πιο ικανός για να το κάνει. Βέβαια τον πιάσανε. Ναι, προφανώς και ήταν πιο ικανός. Όχι, δεν ήταν πιο ικανός. Γιατί εγώ, εσύ, εγώ και έχει εκατομμύρια άλλοι. Δεν προσπαθούμε να μην είμαστε παράνομοι. Άριαν είναι, Άριαν, από την Αθήνα, ελάτε.
3: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
3: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλορίζικος.
3: Και σας συγχαίρω για την υπομονή σου.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα φοβερό.
3: Ακούω την εκπομπή σου και άλλες εκπομπές που παίρνουν οι ακροατές. Μου κάνει εντύπωση κάτι, δηλαδή βγαίνουν πολλοί άνθρωποι που έχουν γνώμη και μιλάνε και μπορείς να ακούς και να μαθαίνεις 5-6 πράγματα. Αλλά επιτοπλίστων οι περισσότεροι, δηλαδή το επίπεδο είναι λίγο, δεν ξέρω, δηλαδή είστε ήρωες, δηλαδή με αυτά που...
0: Άριαν, να μιλήσουμε. Εγώ θα μιλήσω πολύ ανοιχτά. Δεν θέλω να κρύβομαι. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως εσείς,
3: εγώ, κοίταξε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν θέλω να.
3: Αλβανός είμαι.
0: Ναι, δεν. Ακούστε, ακούστε.
3: Αλλά ακούω και δηλαδή έχω εγκληματιστεί.
0: Ακούστε. Τι θέλω να πω. Ένας άνθρωπος που στη μία ώρα τα ξημερώματα αποφασίζει να πάρει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή που ακούει μία ώρα τα ξημερώματα μία εκπομπή σαν για αυτή που βγαίνουν ακροατές, είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι κατηγορίες των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που είναι μόνοι τους.
3: Είναι
0: άνθρωποι, μισό λεπτό θα σας πω, είναι άνθρωποι που είναι μόνοι τους. Είναι άνθρωποι, μπορεί να είναι και όλα μαζί, μπορεί να είναι και ένα από όλα αυτά. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν για πολλούς λόγους. Γιατί τους κατατρέχουν ερηνίες, γιατί έχουν πόνους, γιατί έχουν προβλήματα. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν. Είναι άνθρωποι που πηγαίνουν και έρχονται από και προς τη δουλειά τους. Είναι άνθρωποι που ξενυχτάνε για διάφορους λόγους. Είναι άνθρωποι που γενικώς κάτι τους απασχολεί.
3: Συμφωνώ μαζί.
0: Ένας άνθρωπος τέτοια ώρα κανονικά κοιμάται.
3: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, εντάξει, αλλά...
0: Το κανονικό, και το λέω και για μένα, το κανονικό, δεν να μιλάμε τέτοια ώρα.
3: Δεν πάβει δηλαδή να καταλαβαίνεις τι επίπεδο έχει ο καθένας τώρα.
0: Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κράμα υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι που δεν είναι μορφωμένοι. Εγώ δεν λέω αμορφωτοί, γιατί και αυτοί που δεν είναι μορφωμένοι μπορεί να έχουν κοινωνική παιδεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρεμοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εριστικοί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοπροαίρετοι, κακοπροαίρετοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν απλά χαβαλέ και να εκνευρίσουν ό,τι υπάρχει γύρω τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν τον προβληματισμό τους. Θέλω να πω ότι υπάρχουν όλα τα φρούτα,
3: ναι,
0: του μπαχτσέ.
3: Οι περισσότεροι, κοίταξε, συμφωνώ με αυτό, δηλαδή συμφωνώ με το δεύτερο που μου είπατε ότι παίρνουν, αλλά οι περισσότεροι, δηλαδή φαίνεται το επίπεδο που έχουν. Και εγώ σας συγχαίρω, δηλαδή, για την υπομονή σας και πώς τους καταφέρνετε. Και, δηλαδή, αυτό που κάνετε είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, ειλικρινά. Εγώ
0: δεν το αισθάνομαι έτσι, αλλά σας ευχαριστώ.
3: Λοιπόν,
0: γενικώς τα καλά λόγια δεν τα πολύ συμπαθώ, γιατί...
3: Εγώ σας ακούω, μ' αρέσει η εκπομπή σας, συγχαρητήρια και κουράγιο, αυτό μόνο σας.
0: Να είστε καλά, Άριαν. Πόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα?
3: Είμαι 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια. Δεν έχετε σκεφτεί να φύγετε, να γυρίσετε πίσω?
3: Τώρα κοίταξε, εγώ στην ηλικία
0: που 30 έχω, χρόνια είναι μια ζωή, δεν είναι...
3: Τα περισσότερα χρόνια τα έχω ζήσει στην Ελλάδα. Πλέον. Οπότε είναι λίγο δύσκολο και μας, δηλαδή εκεί άμα πάω θα είμαι ξένος. Και είμαι ξένος όταν πάω, δηλαδή λίγους ανθρώπους γνωρίζω ή... Η παρέα μου, η ηλικία μου, οι περισσότεροι είναι μετανάστες στην Αμερική, Γερμανία, Ελλάδα. Οπότε εμείς πλέον είμαστε ξένοι.
0: Έχει αλλάξει όμως πολύ η Αλβανία τα 30 χρόνια, τα τελευταία
3: αυτά
0: τα χρόνια.
3: Εντάξει, αλλά είναι για λίγους. Είναι ωραία πράγματα βλέπεις, αλλά είναι για λίγους ανθρώπους που τα απολαμβάνουν.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, γεια σας κυρία Ιωάννα, δεν το διαβάζω το μήνυμα, καταλαβαίνετε. Αυτό που μου έχετε στείλει που έχει μέσα και τίτλο από τραγούδι. Ο καθένας την. Εντάξει, είναι και παίζουν και αυτά. Γεια σας κυρία Ρένα, αυτοί λέει, οι άνθρωποι ψηφίζουν. Όλοι οι άνθρωποι ψηφίζουν. Όταν μιλάνε έτσι, είναι σίγουρο ότι έχουν κατεβάσει ρολά, δεν θέλουν συνομιλητές. Όχι, νομίζω ότι θέλουν συνομιλητές. Απλά δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο συνομιλητής και τους ενδιαφέρει μόνο να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Δηλαδή, τους αρέσει να ακούγεται και μια άλλη φωνή παράλληλα, από πάνω από κάτω, δεν ξέρω, στον τόνο. Αλλά αυτό που έχουν να πούν θα το πούν. Η άποψή τους είναι αυτή, είναι συγκεκριμένη, είναι μπετόν αρμέ. Και εντάξει, ας πει κι άλλο στο δικό του, δεν έγινε και τίποτα. Κατά μία έννοια, ναι, έχουν κατεβάσει ρολά. Ο Μουστάχας, κύριε Δημήτρη, το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία το έκανε. Αλλά δεν έχετε άδικο. Τελικά. Ο κύριος Κώστας από το ΕΓΑΛΕ, ελάτε κύριε Κώστα. Γεια σας κύριε Κώστα.
4: Έλα, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
4: Δεν σε καθένα τα βαϊκή, πήγα να κλείσει το ράδιο και έπαθε μια μπλοκή και δεν έκλεινε. Τι κάνετε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
0: Καιρό έχουμε, ναι, δεν έχετε πάρει δύο εβδομάδες σίγουρα.
4: Είχα κάτι μικρό προβλήματα. Τι να κάνω.
0: Όλα καλά, περαστικά.
4: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό έχει σημασία.
4: Εντάξει, μπορεί, εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε. Τραβάει ο καθένας το μαρτύριο.
0: Ω, καλά.
4: Το μαρτύριο μου. Βάργες, θα το παλέψουμε. Εγώ πήγα εκεί να υποδεχτώ το κύριο.
0: Για το Ρούμπιο.
4: Ρούμπιο, το κύριο Ρούμπιο.
0: Φίλοι είστε, φίλοι.
4: Ορίστε, ναι, πήγα στο Σύνταγμα για να τον υποδεχτώ.
0: Α, αυτό, ναι. Να χαιρετήσετε όπως περνάει, ναι.
4: Χαιρετήσω, ρε, γιατί ξέρω εγώ. Και του είπα, κύριε Ρούμπιο, κάτι πληροφορίες έχω μάθει. Ήρθες εδώ να μας κάνεις, ξέρω εγώ, να μας πουλήσεις οπλικά συστήματα και το ένα και το άλλο.
0: Κάτι δεν θα.
4: Ναι, κάτι τέτοια, ψωμάκι, μίζες και το ένα. Τέλος πάντων, αλλά κύριε Ρούμπιο, του λέω, να σου πω κάτι, γιατί με τον κύριο Μετανιάχου προχτές. Πριν 10 μέρες είχατε μία συνάντηση εκεί πέρα. Έτσι. Και ο κύριος Μετανιάχου λέγεται.
0: Ναι, Μετανιάχου. Ναι.
4: Ναι, είπε ότι θα εξαφανίσω τους Παλαιστίνιους. Πιστεύω να το ακούσατε, του λέω. Μου έκανε ότι δεν άκουγε. Μου λέει, έκανε.
0: Εδώ έχει φασαρία. Στο Σύνταγμα έχει φασαρία συνήθως.
4: Πού, εμείς δεν ξέρω πεις.
0: Φασαρία δεν ακούει, δεν έχει φασαρία ήχο, όχι. Ναι, δεν ακούει.
4: Ναι, ναι. Και του λέω, ναι, ίσως δεν τα ακούγε, κατάλαβε. Δεν τα ακούγε, του το υπενθύμησα. Μην το ξεχάει, γιατί μας κάνει το ειρηνοποιό. Γιατί όπως σου το έχω πει εγώ, είναι σχέδιο το Ισραήλ να εξαφανίσει τελείως.
0: Κύριε Κώστα, να ξέρετε ένα πράγμα.
4: Και σκοτώνει τα παιδιά.
0: Να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι οι μεγαλύτερες πωλήσεις όπλων.
4: Ναι.
0: Γίνονται στο όνομα της ειρήνης.
4: Βέβαια. Ναι.
0: Θες ειρήνη, πάρε όπλα.
4: Α, πάρε όπλα. Θέλεις ειρήνη, πάρε όπλα. Και ξέρεις, όλοι αυτοί οι πολεμοκάπηλοι, αυτοί κάνουν με τα μεγαλοσταυρούς. Κάνουν ότι αγαπούν τον Χριστό, το ένα και το άλλο. Ναι. Και ξέρεις, όλοι αυτοί οι απατεώνες, θα πούμε, όλοι αυτοί οι απατεώνες, τα κακοποιά στοιχεία, ξέρεις, το τελευταίο τους καταφύγιο είναι ο πατριωτισμός. Το ξέρετε, όπου ακούτε τέτοια πράγματα. Να, όπως το σκάνδαλο τώρα εδώ πέρα. Σκίδες, μπορεί, πώς το λένε αυτό εκεί πέρα με το δημοσιογράφο, μπορεί.
0: Όχι δημοσιογράφο, μην μου το χαλάτε.
4: Εντάξει, όχι, έτσι μας έλεγε. Έτσι το λέει.
0: Καλά, έτσι έλεγε. Εντάξει, και εγώ λέω αστροναύτης, τι πάει να πει.
4: Με συγχωρείτε.
0: Το φεύγω από εδώ, καβαλάω το διαστημόπλιο.
4: Εντάξει, με συγχωρείτε.
0: Λοιπόν.
4: Δεν το, ναι, όπως λέει και ο Μπογιόπουλος, λέει, δεν είναι οι συναδελφοί μου, λέει κάποιοι.
0: Είναι αλήθεια όμως αυτό.
4: Φίλοι μας μπερδεύουνε, τι να κάνουμε. Αγράμματοι άνθρωποι είμαστε του κάτω.
0: Δεν είναι, είπα το να είναι κάποιος, να μην είναι γραμματιζούμενος, δεν είναι κακό πράγμα.
4: Ναι, ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Το να παίζει στο γραμματιζούμενο είναι το πρόβλημα.
4: Ναι, άμα παίζει στο γραμματιζούμενο, αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και κάτι. Ένα σοβαρό πράγμα που
0: φαίνεται.
4: Δεν ξέρω, η κυβέρνηση. Και πρέπει ο λαός μας εδώ πέρα να ξεσηκωθεί.
0: Εδώ δεν βλέπετε. Έτοιμοι είναι. Κρέμονται από τα. Τους κρατάνε στην πόρτα, τους κρατάνε, τους τραβάνε για να μην βγουν έξω. Ναι. Έτοιμοι για ξεσηκωμένοι.
4: Δηλαδή, αυτό με το εμβόλιο είναι επιστημονικό το έγκλημα σε βάρος
0: των κοινότροφων. Μισό λεπτό για το εμβόλιο, για τον αυθόδη λέτε.
4: Ναι, αυτό εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη κύριε Κώστα, το έχουμε πει εδώ και δύο μήνες.
4: Μάλιστα.
0: Τον αυθόδη πυρετό υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Μάλιστα.
0: Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να προχωρήσει χωρίς το εμβόλιο με την μέθοδο της σφαγής και της καραντίνας κτλ. Εδώ και δύο μήνες έχουμε βγάλει τους πρώτες, έχουμε πει μία...
4: Το έχουμε πει και αυτά. Και έχουμε εμένα και επιστήμονες και το...
0: Παρακαλάτε να μην περάσει ο αυτόδης στην υπηρετική χώρα.
4: Δεν ξέρω, φίλε μου, με τα καμώματα της κυβέρνησης...
0: Παρακαλάτε, όλοι μαζί να παρακαλάμε να μην περάσει ο αυτόδης στην υπηρετική χώρα.
4: Δεν
0: θα, ναι, δεν θα προλαβαίνουν να σφάζουν.
4: Γιατί τα ξεκληρίζουν, ξέρω εγώ για να...
0: Η δικαιολογία, είναι ότι δεν θα μπορεί μετά, χάνει, χάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ιδιότητα του pop προϊόντος. Αλλά η Κύπρος αυτό το ξεπέρασε και μια χαρά το χαλούμι, μια χαρά το δούλεψε.
4: Η Ρουμανία εμβολιάζει τα ζωντανά της, η Κύπρος τα εμβολιάζει. Και άλλα να σου πω, εδώ έχουμε και τους αυτούς εδώ πέρα με τις βιομήχανους. Η φέτα λέει θα πάει 16 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, το επίσημα το έχουμε πει.
4: Ναι, επίσημα μας τη λένε εδώ πέρα.
0: Για 1-2 ευρώ πάνω.
4: Ναι, ναι. Κατάλαβες. Αυτό μας λέει και φοβίζουν τον κόσμο. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα τα ξεκληρίσουμε, κύριε Μητσοτάκη, τα ζωντανά μας, άμα είναι, κύριε Μητσοτάκη, στην Ελλάδα, τα πρόβατα και τα γη.
0: Τώρα που το είπατε, αύριο να κάνουμε ένα.
4: Στις φωτογραφίες, πες το, δεν το ξέρουμε.
0: Να κάνουμε ένα ρεπορτάζ αύριο στη Λέσβο, να δούμε τι γίνεται.
4: Βεβαίως.
0: Να το επαναφέρουμε δηλαδή, γιατί το έχουμε πει τόσο πολύ.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Ασχέτως
1: όχι, όχι για αυτό την εκλεγμένη.
0: Ποιο?
1: Αυτά που, που είπε ότι να διαφημίζουν ας μην τα Αμερικάνικα.
0: Α, αυτό εντάξει. Καλά, ναι.
1: Τι να κάνουμε, έδωσε, θέλετε, ναι. Έδωσε μήνυμα στου δημοσιογράφου. Γιατί θα έχετε.
0: Κύριε Κώστα, περιμένετε σα παρακαλώ ένα λεπτό, ναι, γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό, ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο. Λέτε, κύριε Κώστα.
1: Κατάλαβες και ήθελα να πω, μην το ξεχάσουμε, η κυρία Πρέσβυρα, πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, έφυγε μήνυμα εκεί στους δημοσιογράφους. Τα είπα απ' έξω, απ' έξω. Άμα δεν υποστηρίζετε τα συμφέροντά μας, θα έχετε, ξέρω εγώ, κάποιο λογαριασμό με εμάς.
0: Καλά, κανονικά πρέπει. Κοιτάξτε,
1: τώρα γι' αυτό
0: οι Αμερικάνοι είναι φίλοι μας, δεν είναι.
1: Είναι φίλοι μας, ναι, το λέει και ο Ναι, είναι φίλοι μας. Ναι. Και οι Γερμανοί
0: παλιά. Γερμανοί παλιά.
1: Ήταν και αυτοί φίλοι μας.
0: Ο Αρτέμις ο Μάτσος τώρα είναι παλιά.
1: Γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, κάποιοι δημοσιογράφοι βάζουν το λιθαράκι, τρέξουν να τρέξουν. Να βάλουν το λιθαράκι τους. Έτσι. Είναι να συκοφαντήσουν, ας πούμε, τους αγώνες και τη συγκέντρωση που έγινε σήμερα. Θάβοντας τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν και άλλες και που γίνονται τις τηλεοράσεις, δημοσιογράφοι αυτά. Γιατί, γιατί είπαμε, το αφεντικό, η Αμερικάνα το είπε ξεκάθαρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Θα έχετε, θα λογαριαστούμε όποιος δεν υποστηρίζει τα συμφέροντά μας. Δεν το κρύβουνε φίλε μου αυτοί. Αυτοί είναι ξετσίποτοι. Ξετσίποτοι τα λένε ξεκάθαρα. Δεν κρύβονται. Εδώ οι κυβερνήσεις τρώνουν χαλιά από εδώ και από εκεί. Και το ωραίο ποιο είναι. Ξέρεις τι είναι το έτσι το. Θα το πω εγώ έτσι. Οι δημοσιογράφοι λένε F-35 λέει δεν θα πάρει η Τουρκία. Κάτσε αγόρια.
0: Εντάξει,
1: μου.
0: Μπορεί να μην πάρει.
1: Κάτσε,
0: καλά, γιατί ο Τραμπ πολλά έχει πει, αλλά τώρα.
1: Μισό λεπτό. Μην το βιάζεσαι. Ναι. Είναι ανάγκη να πει τώρα, να τα πάρει αργότερα. Κλείνει τη συμφωνία.
0: Ναι, αλλά για τώρα συζητάμε.
1: Ναι, μα κλείνει. Α, για τώρα συζητάμε. Άμα τα πάρει, δηλαδή αργότερα, σε λίγο τι θα γίνει. Λοιπόν, κλείνουμε τις συμφωνίες αυτές που λέει ο Μητσοτάκης και αυτά. Μπαίνουμε σε εμπλοκές, με λίγα λόγια, μπαίνουμε στην εμπλοκή. Θα μπούμε στις εμπλοκές. Λοιπόν, και λυπάμαι πάρα πολύ. Αφού το λένε οι δημοσιογράφοι ότι ξέρω εγώ και κάτι βουλευτές είναι Κερίδης, κάτι έλεγε εκεί πέρα. Έλα να σου πω κύριε Κερίδη μου, μετά που ξέρω εγώ κάνα χρόνο, αν τη θα δώσει ή δεν τη θα δώσει. Και τι θα μας λες, μα ξεγέλασε η Αμερική, η μαμά Αμερικά. Όχι κόλπο την είχε στημένη ρε παλικάρι, ξύπνα καημένη επιτέλους, μην είσαστε ναι κύριε επιτέλους.
0: Ξύπνα Βασίλη που έλεγε εκεί
1: ταινία. Ξύπνα Βασίλη. Κρατήστε το κύρο σας ρε, κρατήστε το κύρο σας. Μα αυτό είναι ρε φίλε μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και, έλα να σου πω, φίλε μου, η Τουρκία πάντα κερδισμένη βγαίνει. Ξέρει να παίζει τη μηχανή της αυτή. Ναι. Είδες να μιλάει, να λέει τίποτα, να κάνει μια ζωή το κορόιδο κάνει και όλο κερδισμένη. Πώς βγαίνει κερδισμένη και εμείς βγαίνουμε μια ζωή χαμένη. Ναι. Γιατί κρατάει το βέτο της και λέει κύριοι, όλα και όλα, θα σας κάνω όλα τα χαρτίρια χωρίς να έχω και κάποιο όφελος. Καταλάβατε, τώρα είναι άσχημο αυτό εκεί πέρα, σας κάνω τα χαρτίρια για να έχω όφελος. Είναι άσχημο πράγμα για μια χώρα να πούμε, δεν είναι κύρος. Δεν έχει κύρος για μένα, δεν έχει όχι εμένα. Και οι συνταξιούχοι πάλι θα κάνουμε μετά τον 11 του μήνα, δεν θυμάμαι, τον Οκτώβρη θα κάνουμε πάλι κινητοποιήσεις, δύο κινητοποιήσεις. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, μας τα λέγε προχθές ο...
1: Ναι. Τι να κάνουμε, στο πόδι θα βγούμε, γιατί τα παιδιά μας θα βλέπω να περάσουν ακόμα χειρότερα. Έτσι δεν λέω, κάθε γονιός το παιδί μου να περνάει καλύτερα. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, φιλαράκι μου, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, άμα δεν ξεσηκωθούν και αυτά, έτσι, εμείς γερόντια είμαστε, ξεσηκωνόμαστε όσο μπορούμε. Η νεολαία πρέπει να ξεσηκωθεί, να μην πάει σε πολέμους, να μην πάει πουθενά, να έχει καλύτερη ζωή, ασφάλιστο και το άλλο, κατάλαβες. Η νεολαία, γι' αυτό κάθε κράτος φοβάται τους νεολαίους και τους συκοφαντεί. Αυτές οι συκοφαντίες στους νεολαίους είναι άσχημο και εμείς μεγάλη στην ηλικία του νεολαία δεν πρέπει να τις συκοφαντούμε, διότι βλέπουμε τους νέους, βλέπεις, α λέει κοίτα λέει κάνουν έτσι, δεν μου λες επαναστάσεις ποιος θα την κάνει, εγώ ο γέροντας ή ο νέος.
0: Εγώ νέος.
1: Έλα, αυτά τα παιδιά που βλέπεις εκεί στις καφετέρες για αυτά και πέρα, αυτά θα ξεσηκωθούν και θα φτιάξουν τον καλύτερο κόσμο. Θα το φτιάξω εγώ που είμαι 70 και άλλος που είναι 80 και 90. Καταλαβαίνεις, πάει, η πογιά μας πέρασε. Εμείς ό,τι κάναμε, κάναμε. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω, ξεχάστηκα. Εδώ λέει η κυβέρνηση για τα πρόβατα, για τα, που, τα εμβόλια. Το ξέρετε, κύριε, ότι εμβολιάζονται τα πρόβατα, τα εμβολιάζουν, βεβαίως. 5 ευρώ έχει το εμβόλιο στο μαύρη αγορά.
2: Δεν χρειάζεται μαύρη αγορά.
1: Από πού θα τα αγοράσεις?
2: Αυτό να μου πείτε.
1: Από νόμιμο είναι. Πώς θα το πω, μωρέ. Μαύρη αγορά δεν λέω, 5 ευρώ είναι. Ξέρω εγώ ανθρώπους, 700 τα είχαν εμβολιάσει, πάλι τώρα, μεθαύριο πάλι θα τα ξαναπλέσω. 5 ευρώ, 5 ευρώ είναι κοστί που κάνει το εμβόλιο, λέει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, αυτά τα εμβόλια η Ρουμανία και η Κύπρος θα δίνει δωρεάν, κύριε Μητσοτάκη, καταλάβατε. Εσείς κύριε Μητσοτάκη, γιατί μας πουλήσατε τα νερό, μας εδωρήσατε τα νεροζούμια του COVID-19.
2: Όχι νερό, εντάξει.
1: Εντάξει. Αφού έτσι το λέω έτσι για να μήπως βάλει μυαλό ο άνθρωπος. Και πει στους ανθρώπους, πάρτε, δώστε, κάντε τα εμβολιάζετε. Να τα πληρώσει το κράτος τα εμβόλια, να σώσουμε τα ζωντανά μας. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα τα βλέπουμε στη φωτογραφία. Τα μπεγκόνια μας θα τα βλέπουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι ντροπή, κατάρια. Πήδεις για κάποια βίτσια. Δηλαδή, η Κύπρος γιατί τα εμβολιάζει? Η Ρουμανία γιατί τα εμβολιάζει? Επίσημα τα εμβόλια. Οι άλλες χώρες και ανεπίσημα τα εμβολιάζουμε κι εμείς. Και θα πληρώνουμε στη μαύρη αγορά τα εμβόλια. Αυτά που σου λέω που τα κάνουν παράπονα αγρότες, καταλαβαίνεις φίλοι που σα λέω. Εγώ δεν είμαι αγρότης. Αλλά που τα κάνουν παράπονα.
2: Μάλιστα.
1: Και πόσο έχει πάει τα αρνή τώρα, ξέρω εγώ πόσο έχει πάει.
2: Δεν έχω ασχοληθεί για να
1: δεν έχει ασχοληθεί. Στο τέλος.
2: Δεν είναι εποχή για αρνή.
1: Τώρα δεν ασχολιόμαστε. Τώρα δεν ασχολιόμαστε πόσο έχει πάει. Στο τέλος. Ούτε στις φωτογραφίες θα τα βλέπουμε. Στο δηλώνω εγώ. Άντε, καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Μα τα ξαναπούμε. Δεν μπορεί να και λέω, δεν θα λέει, ο φίλος μου ότι μήπως του κρατάω μούριλα και δεν παίρνω, αλλά δεν μπορούσα.
2: Γιατί τσακωμένοι είμαστε.
1: Όχι, απλώς, γιατί μπορεί, λένε, γιατί... Ξέρεις, άμα δεν έχεις σκέφια, καταλαβαίνεις. Έχεις σκέφια, δεν μπορείς να μιλήσεις στο ραδιόφωνο. Άντε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους και εμείς οι συνταξιούχοι μεθαύριο θα έχουμε κινητοποιήσεις και θα τα ξαναπούμε και 2 κινητοποιήσεις μάλιστα. Έτσι. Και κάτι άλλο, επιμένουμε τα 400 ευρώ να τα δώσουμε σε όλους, να τα δώσει το κράτος σε όλους τους συνταξιούχους, σε όλη την ηλικία συνταξιούχων.
2: Η αλήθεια είναι ότι τώρα που μιλάμε ισχύει ακόμα το 65.
1: Μου λένε
2: ότι υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει αυτό.
1: Πότε, γιατί δεν το λέω, κύριε?
2: Όχι, μου λένε ότι υπάρχει πιθανότητα. Δεν ξέρω.
1: Ποιος το λέει.
2: Εντάξει, διακινούνται κάποιες πληροφορίες ότι σκέφτονται να το αλλάξουν. Ότι πάνε για να πιάσουν ακόμα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος.
1: Γιατί δεν το βάλουμε? Τον άλλο πήρα.
2: Μακάρι να το κάνει.
1: Όχι, Αρβίλα, εγώ πιστεύω να
2: είναι αυτό. Ούτως ή άλλως, η ηλικιακή ομάδα για την οποία συζητάμε είναι μεταξύ 62 και 65, έτσι. Αυτό είναι η ηλικιακή ομάδα, δεν είναι κάτι
1: άλλο. Αυτοί που δουλέψανε βαρέα, αυτοί που ήταν βαρέα και ξέρω εγώ και πήρανε. Αυτοί που βγήκαν σε πιο μικρότερη ηλικία, αυτοί δεν εργαστήκαν, κύριε Μητσοτάκη? Τι είναι προνομιούχοι, είναι εκατομμυριούχοι, είναι αυτοί και τους αγώβες. Λοιπόν, τα δώσεις σε όλους. Ας πω και κάτι άλλο. Θυμάστε την κρύπετα. Ο Σαμαράς, αν το θυμάσαι, είχε δώσει 4 εκατοστάρικα σε όλους τους δεξιούχους. Το πιάσες?
2: Ο Σαμαράς είχε δώσει...
1: Ο Σαμαράς δεν Παπαντρέου.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Με το
2: Βενιζέλο.
1: Βενιζέλο, ναι. Ήταν αυτός, έκανε το πρώτο παιχνίδι αυτό. 4 σε όλους. Είτε είσαι πλούσιος, είτε φτωχός, αυτά. Και την παραμύθα του Τσίπρα που είπε 500, δεν έδωσε σε όλους 500. 500 πήραν αυτοί που πέραν 4 κατουστάρικα, τόσο τέτοια. Εγώ ο φίλος μου πήρε 3 κατουστάρικα, ένας άλλος πήρε 3,5 κατουστάρικα. Καταλαβαίνεις.
2: Τότε,
1: ναι. Ακόμα έβαζε, ακόμα άμα ήσουν ανάπηρος, έπαιρνες τη σύνταξη από το ΙΚΑ, ας πούμε 4 κατοστάρικα, και έπαιρνες και 2 κατοστάρικα, 3 από το ΕΦΚΑ, το έβαλε μαζί και το πήγε 3,5 κατοστάρικα. Αντί να πάρει 500, ναι, κατάλαβες, είπα, ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν μιλάει για τα δώρα να επανέλθουν, γιατί... Έχει λερωμένη τη φωλιά.
2: Γιατί δημοσιο... Ναι,
1: γιατί, να σου πω, δεν μπορώ να σου το πω άλλο. Έχουμε καιρό να σου το πω.
2: Ελάτε, πείτε αυτό και να κλείσουμε.
3: Θα το πω, λοιπόν. Ήταν ένας ραδιοφωνικός σταθμός, News 24-7. Ήταν εκεί πέρα κάθε μεσημέρι ο Βασίλης Σκούρης. Έτσι, ο Βασιλάκης. Λοιπόν, είχε τον Πετρόπουλο. Τον Πετρόπουλο. Υπουργό Εργασίας ήταν αυτός εκεί πέρα. Λοιπόν, παίρνω εγώ τηλέφωνο και λέω εκεί πέρα στην κοπέλα, πες ότι είναι διαστησιμένος ο ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει τα δώρα Πάσχα Χριστούγεννα και Επίδομα Δίας. Λέω, ο Πετρόπουλος, ναι, λέει, είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να το επαναφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εκεί την ημέρα, αν θυμάσαι, που βουήξατε τα ραδιόφωνα τηλεοράσεις, εκεί την ημέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψει τα δώρα και το ένα και το άλλο. Έτσι, είχε γίνει τώρα Sky, όλα αυτά μεγάλα, όλοι οι σταθμοί, είχε γίνει χαμός. Άμα το θυμάσαι, εγώ την είχα κάνει την ερώτηση. Λοιπόν, και βγαίνει ο Τσίπρας, όχι ο Κατρούκος, άλλος ο οικονομικός του που ήταν αυτός εκεί πέρα, Τσακαλώτος, και λέει, όχι, λέει, δεν το είπε, λέει, ο Πετρόπουλος δεν ήταν έτσι, για αλλιώς, παραμύθια αυτά τα πολιτικά δίδα. Βγαίνει και ο Τσίπρας, όχι, λέει, δεν ήθελε να πει αυτό ο Πετρόπουλος. Κατάλαβες, διαψεύτηκαν, το διαψεύσανε. Παίρνω εγώ πάλι εκεί πέρα την άλλη πέρα, το σταθμό, του λέω, έλα ρε παιδιά, το έχετε μανιτοφωνημένο αυτό που είπε ο Πετρόπουλος, λέει, το έχουμε. Εγώ του λέω, το έκανα αυτό. Τι λέει ρε εσύ, τι τους έκανες εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν τους έκανα ζημιά, εγώ για να τους βοηθήσω ρε τους βλάκες. Λέω, άμα το έκαναν αυτό το πράγμα, ο Μητσοτάκης δεν θα έπαιρνε ούτε την ψήφο των συγγενών του, του λέω. Γι' αυτό δεν λέει το παλιόπεδο. Παλιόπεδο, εγώ τον Αλέξη το λέω παλιόπεδο. Δεν λέει για επαναφορά αυτό το πράγμα. Έχουν λερωμένη τη φωλιά του. Κατάλαβε. Αν έχει 300 να το πει, να πει ότι επαναφέρουμε τα τέτοια. Αριστερό δεν είσαι. Τι είσαι. Καπιταλιστή. Έτσι λέει ότι είναι αριστερό. Ερώτημα είναι εμένα τι είναι. Αριστερό είναι καπιταλιστή. Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει τι είναι. Φιλοκαπιταλιστής να πούμε.
2: Ευχαριστώ κύριε Κώστα, καλό βράδυ.
3: Μπορεί,
2: να είστε καλά.
3: Κουράσαμε τον κόσμο.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Στα 15 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Real FM 97,8. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 21 λεπτά μετά τη μία, Real FM 97,8, βράδυ, όχι πια ξημέρωμα Τετάρτης. Δεν είναι πια βράδυ Τρίτης, είναι ξημέρωμα Τετάρτης. Και 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Ηλέκτρα, ελάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Ηλέκτρα.
1: Δεν έχω μιλήσει μαζί σας ποτέ, κύριε Μάνο, αλλά σας επιτρέπετε να σας λέω έτσι.
0: Εννοείται, πώς θα με πείτε.
1: Ναι, γιατί έχω και δύο φίλους Μανώλης, του λέμε Μάνος.
0: Ναι. Δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά δεν με ενοχλεί, εντάξει.
1: Σας ακούω και από τότε που λέγατε τις ειδήσεις πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Μου αρέσατε ο τρόπος σας, η φωνή σας. Λοιπόν, άκουσα τον προηγούμενο και για τον πιο προηγούμενο, ο οποίος έλεγε για τα πρόβατα και για τα... μα νομίζω είναι αληθέστατο και αληθοφανέστατο ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να καταστρέψουν, να μην έχουμε γάλα να παίρνουμε από αυτούς, να μην έχουμε τυριά να παίρνουμε από αυτούς, όπως κάνανε με τη βιομηχανία. Νέα Ιωνία ήταν γεμάτη εργοστάσια, γεμάτη φαντουργία και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ θυμάμαι τον πεθερό μου, ο οποίος στην Κύμη ερχόταν καταχαρούμενος από την τράπεζα, η οποία του είχε δώσει ένα ποσό δεν ξέρω τι για να ξεριζώσει τις ελιές του και το αμπέλι. Και λέω, προτιμάτε να κάνετε αυτό το πράγμα παρά... αφού είναι χρήματα, λέει, ζεστά.
0: Ναι.
1: Από εκεί λέει, καταλάβατε, τι έγινε. Το κάνανε επίτηδες για να είμαστε αυτό που είπαν τα γκαρσόνια της ανθρωπότητας. Αυτό προσπαθούν να επιτύχουν. Νομίζω και ότι θέλουν να το επιτύχουν πλήρως να είμαστε γκαρσόνια και τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Δεν θα έλεγα ότι συμφωνώ, κύριε Ηλέκτρο. Τι εννοώ. Δεν είναι μόνο τι θέλουν οι άλλοι. Είναι και τι κάνουμε εμείς για εμάς.
1: Ναι, λένε ασφαλώς. Λένε ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
0: Ναι, δηλαδή ξέρετε είναι αυτό που λέει ο λαός από παλιά. Ότι αν άκουγε ο Θεός τους κοράκους θα ήμασταν όλοι ψοφίμια. Δεν πάει έτσι όμως.
1: Πώς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, για όνομα του Θεού. Όπως ξεσηκώνονται άλλοι λαοί και τα κάνουν λίμπα, έτσι και εμείς.
0: Μισό λεπτό. Επειδή πριν είχαμε αυτή την κουβέντα και μερικοί παρεξηγούν και νομίζουν ότι, και εγώ από αυτά που λέω καμιά φορά, νομίζουν ότι είμαι στη λογική της υποκίνησης. Δεν είναι ανάγκη να ξεσηκωθείς και να τα κάνεις λίμπα. Εγώ έχω πει ότι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορείς να αλλάξεις μια κατάσταση που δεν σου αρέσει είναι η ψήφος. Αλλά αυτό είναι δική μου θεώρηση. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι κινητοποιήσεων. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Μάνο, αλλά συμβαίνει το εξής. Ότι όλοι υπόσχονται, ξεγελιόμαστε. Α,
0: είναι, τι είμαστε όμως, τι είμαστε όμως και
1: ξεγελιόμαστε. Πώς το ψηφίσανε. Ναι. Γιατί είχαν απογοητευτεί από το Σαμαρά που έκοψε μισθούς τώρα. Τα πάντα και είπαν ένα νέο παιδί, ας πούμε, θα είναι αριστερός, θα κοιτάξει το λόγο. Και αυτός κοίταξε να κάνει τα δικά του και δεν έκανε τίποτα καλό, παρά μόνο κακό εγώ πιστεύω ότι έκανε.
0: Ναι. Τι είμαστε όμως εμείς και ξεγελιόμαστε συνεχώς, κυρία Ηλέκτρα, δηλαδή...
1: Μα ποιον αυτή τη στιγμή είμαι σε μεγάλη αγωνία και ερωτηματικό στον εαυτό μου. Ποιον να ψηφίσω. Ποιον.
0: Ναι.
1: Όλοι υπόσχονται και όταν ανεβαίνουν πάνω δεν κάνουν τίποτα. Δεν είδα το Μητσοτάκης ότι θα δώσει, λέει, κάποιο επίδομα τώρα για τη στέγαση. Ενώ πριν από καιρό είχε υποσχεθεί ότι θα επισκευάσει εκατομμύρια σπίτια είναι στην Αθήνα κλειστά, τα οποία μπορούσε να επισκευάσει και να μπει ο κόσμος και να μην πληρώνει ενίκεια. Αλλά δεν το έκανε. Ό,τι υπόσχεται είναι στον αέρα. Κουβέντα να γίνεται που λένε, ξέρετε, λαϊκά. Κουβέντα να κάνουμε, να υποσχόμεθα, να κάνουμε αυτό. και στην ουσία να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό γίνεται. Μας δίνει ένα επίδομα. Δεν μας αυξάνει το μισθό, παρά μας δίνει ένα επίδομα. Τώρα θα μας δώσει μια ελεημοσύνη πάλι το Νοέμβριο και θα πει ότι εγώ βοήθησα το λαό. Ή μας δίνει, μας κάνει μια αύξηση 2%. Δηλαδή, αν το προσθέσετε στα χρήματά μας, είναι μια λαμπάδα στην εκκλησία. 20 ευρώ κάνει μια λαμπάδα στην εκκλησία. Τόσο μας έδωσε αύξηση την πρώτη φορά, τώρα θα μας δώσει 30 ευρώ. Μα δεν ντρέπονται, τι είμαστε ζητιάνοι. Αυτά είναι ελεημοσύνες, δεν είναι αυξήσεις. Δεν ξέρω αν σας στενοχωρώ με αυτά.
0: Εμένα, γιατί να με στενοχωρήσετε.
1: Δεν τα πιστεύω.
0: Γιατί, όχι, μισό λεπτό.
1: Έχω άδικο, δεν ξέρω αν έχω άδικο.
0: Ακούστε, ο κάθε, όπως και εσείς και άλλοι ακροάτες, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του θεώρηση των πραγμάτων. Έχω πει και εγώ ότι ακόμα και θα ακουστεί άδικο τώρα για κάποιους αυτό που θα πω και για κάποιους άλλους όχι. Τα 400 ευρώ που ήταν 250 και γίνανε 300 και τώρα γίνανε 400 που θα δοθούν τέλος Νοεμβρίου είναι 400 ευρώ. Αν τα διαιρέσουμε με τις 365 μέρες του χρόνου βγαίνει 1,08 την ημέρα.
1: Ένα ευρώ
0: την ημέρα δεν είναι κάτι. Τα 400 ευρώ όταν θα τα πάρετε εσείς ή όποιος τα πάρει εν πάση περιπτώσει θα πάνε κάπου, θα κλείσουν μια τρύπα, θα πάνε σε ένα εγγόνι, σε ένα παιδί, σε ένα λογαριασμό, κάπου θα πάνε, σε κάτι θα βοηθήσουν, δεν είναι το πρόβλημα.
1: Όσον κύριε Μάνο μου, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έχουμε ανάγκες, γιατρούς, φάρμακα, έχουν πολλές ανάγκες οι μεγάλοι άνθρωποι. Μου λέει ο γιος μου, μάνα τι θέλουν, ένα γιαούρτι, έλα εδώ να δεις τι θέλουμε. Έλα εδώ ένα δόντι ας πούμε μου κάνε πρόβλημα και με έστειλε ο γιατρός να κάνω ένα δόντι ας πούμε μου κάνε

0: Όχι. Θέλουμε πολύ περισσότερα, κύριε Μάνο.
1: Αλήθεια.
0: Τα οποία δεν φτάνουν.
1: Όχι, έχετε δίκιο, δεν φτάνουν. Είναι αλήθεια.
0: Δεν φτάνουν. Πίστεψε με, εγώ παίρνω, είχα ένα σύζυγο μηχανικό και παίρνω μια καλή σύνταξη, αλλά κάτι συνέβη και δεν έχω σπίτι και πληρώνω 700 ευρώ το μήνα μόνο ενίκιο. Και μετά έρχεται το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, τα κοινόχρηστα και ξέρετε πόσο μένει το μήνα να περάσω, 350 ευρώ. Καταλάβατε, δεν θέλω σαν γυναίκα να ξενιστώ, να φτιάξω τα νύχια μου, να πάρω ένα κραγιόν. Τίποτα από αυτά, μόνο να φάμε κάτι και αυτό όχι τίποτα σπουδαίο, κρέας πλέον.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πολύ δύσκολη ζωή και μας κοροϊδεύουν όλοι. Όποιος και αν ανέβει θα κάνει τα δικά του, δεν κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ηλέκτρα.
0: Σας κούρασα.
1: Καθόλου.
0: Χάρηκα πολύ που μίλησα μαζί σας. Καλό βράδυ.
1: Είστε ιδιώτης από ό,τι κατάλαβα. Δεν την πρόλαβα. Γιατί κάτι μου είπε για Κίμη πριν. Τις τράπεζες λέει είναι απλό το θέμα. Αποσύρουμε όλοι τα χρήματά μας την επόμενη μέρα καταραίων. Αχ, ρε Πίτερ. Ούτε, ούτε αυτό δεν θα ήμασταν ικανοί να κάνουμε, πίστεψέ μου. Εδώ δεν μπορούμε, μωρέ, να κάνουμε μια κίνηση οργανωμένη οι πολίτες. Σε ένα προϊόν που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τιμή, να πούμε ενσυνείδητα, δεν χρειάζεται να το οργανώσει κάποιος, ότι ρε φίλε, αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί, ας πούμε, να μου το πουλάνε. Δεν θα το πάρω μια εβδομάδα. Να δεις, θα πέσει η τιμή. Έχει αποδειχθεί ότι θα πέσει η τιμή. Έχει συμβεί σε άλλους λαούς που είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι σε σχέση με εμάς, ενώ με την ιστορία μας κτλ. Και έπεσε η τιμή, δεν έπεσε, έπεσε στις δύο μέρες, στις τρεις. Γιατί σου λέει τι γίνεται εδώ, δεν πουλάμε. Ξύπνησε ο Βλάκας, ξύπνησε. Δεν ξέρω. Να πείτε, λέει η κυρία Μαργαρίτα, στον κύριο που πήγε τον Τζίπρα, επί 4 χρόνια ήταν το μέρισμα και έκανε μισή Ελλάδα Χριστούγεννα. Το επίδομα αλληλεγγύης, αλλά ο κόσμος ξεχνάει. Ας φάνε Μητσοτάκη, ότι τους αξίζει, έχουν κυβέρνηση. Ότι τους αξίζει. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό, κυρία Μαργαρίτα. Δεν πειράζει, κυρία Γιώτα. Η ξεκούραση είναι ιερό πράγμα. Ο κύριος Αλέξανδρος από το Λεκανοπέδιο Αττικής, την καλησπέρα μου, κύριε Παρδάλη. Δεν βλέπω λίγο φως από πουθενά. Το μόνο φως που βλέπω είναι το φως του τρένου που έρχεται κατά πάνω μας. Απογοητευμένος από όλους, αλλά περιμένω την κάλπη όποτε και να γίνουν να πάω να ψηφίσω. Αισθάνομαι ότι μας κοροϊδεύουν στα ίσια. Αν δεν μπορείς, πάρε, λέει, το αστικό ώρα 6 το πρωί. Αν μπορείς, πάρε το αστικό 6 ώρα το πρωί σε στάση με χαλασμένο στέγαστρο και χωρίς φως κολόνα του Δήμου. Πού είναι αυτό τώρα. Καλό ξημέρωμα, να είστε πάντα καλά κι εσείς, κύριε Αλέξανδρε. Ρωμάλης, παίρνουν ανενόχλητοι τον δρόμο. Τρεις άνδρες πήγαν από τη Ζάκυνθο στο Αίγιο να αγοράσουν αυτοκίνητο και βρέθηκαν με το όπλο στο πρόσωπο. Τους άρπαξαν 27.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν με το όχημα. Ωραία. Ο κύριος Γιώργος χαιρετά τον κύριο Κώστα που βγήκε πριν από το Εγάλεο. Στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Ενίκιο 1.000 ευρώ για να διάρρει στη Μαδρίτη. Έκρηξη οργής και βίντεο μου έχει στείλει ο κύριος Αλέξανδρος. Να, ένας άνθρωπος, λέει η κυρία Πολυξένη, λέει ο κύριος Γιώργος για τον κύριο Κώστα. Ναι, το διάβασα, κυρία Άννα, το δικό σας το μήνυμα. Και τι άλλο έχουμε εδώ. Και το μήνυμα του Νίκο από το Βερολίνο, το έχω διαβάσει πάρα πολύ ωραία. 33 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έβαλε κρύο, μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Μέρες τώρα, έχει μία ψυχρούλα ευχάριστη της εποχής. Δεν είναι κάτι φοβερό. Για εδώ, για την Αττική, δεν ξέρω τώρα όμως από πού στέλνετε μήνυμα, τα βλέπω. Γιατί αν είστε σε καμία περιοχή βόρεια, θα έχει πολύ πιο κρύο, σίγουρα. Κυρία Δήμητρα, ας πούμε, από το κάτω Νευροκόπη, την περασμένη εβδομάδα που είχε βγει, αν θυμάμαι καλά, την περασμένη ήταν, ναι, που μου έλεγε ότι το βράδυ πέφτηκε μείον 2 το πρωί εκεί, τα ξημερώματα. Αλλά εδώ είναι, στην Αττική είναι ευχάριστα, δεν είναι πρόβλημα ακόμα. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Το διάβασα αυτό πριν, ναι. Γιατί ξανάρθε. κύριος

Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, Τόρπη. Ευχαριστούμε. Καλά, αφήστε τις ευχαριστίες. Τώρα δεν είναι. Εντάξει. Δεν με ενοχλεί ο χρόνος που έχω να ακούω ακροατές με διάφορες σκέψεις και απόψεις. Με αγχώνει, λέει, και φοβάμαι τι θα γίνει για το μέλλον των παιδιών. Καλή ξεκούραση. Επίσης, Τόρπη, να είστε καλά. Τι θα γίνει με το μέλλον των παιδιών. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι έχουμε παιδιά, κακά τα ψέματα, αυτό σκεφτόμαστε. Εντάξει, σκεφτόμαστε και τι θα κάνουμε κι εμείς στη ζωή, ό,τι έχουμε μπροστά μας, τέλος πάντων. Ό,τι έχει ο καθένας. Αλλά αυτό δεν σκεφτόμαστε όλοι όσοι έχουμε παιδιά. Θέλω να πω, γι' αυτό δεν παλεύουμε περισσότεροι. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. Καλή βάρδια από ό,τι βλέπω. Τώρα μου λέει ξεκινάω. Εσείς τώρα, κύριε Αντώνη, ξεκινάτε στις 2 από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι 8ωρο ή 6ωρο το βραδινό. Καλά, θα μου πείτε, είναι ανάλογα και τη δουλειά και την επιχείρηση και τι ζητάει. Εντάξει, και τι συμφωνία έχετε κάνει. Αλλά όπου και να ξεκινάς, 2 ώρα βάρδια, βάρβαρο είναι. Το 4, σκέφτομαι τον Παπαδάκι που ξεκινάει στις 4. Εντάξει, το 4 λες, ρε παιδί μου, τρώγεται. Πλησιάζει πιο πολύ στο πρωί. Αλλά το 2, έχεις πολύ νύχτα μπροστά σου. Δύσκολο κόλπο. Καλή βάρδια, κύριε Αντώνη, σε κάθε περί. Καλό δρόμο και καλή βάρδια. Η κυρία Γεωργία, γεια σας, κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία, έχω φτιάξει, λέει, καφέ και ακούω ραδιόφωνο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μύθος, κυρία Γεωργία, αυτό με τον καφέ. Ότι αν πιείς καφέ δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Σε μένα πάντως δεν δουλεύει. Και εγώ πολλές φορές γυρνάω από τη δουλειά και φτιάχνω καφεδάκι. Όταν έχω υπερένταση. Αλλά δεν ξέρω. Ο κύριος Θανάσης μου λέει καμιά καλή ταινία. Δεν έχω, κύριε Θανάση, δεν έχω δει τίποτα το τελευταίο καιρό. Γυρνάω από ελληνική ταινία σε ελληνική ταινία και από... κάτι εκπομπές στο YouTube σε αυτό, τίποτα, δεν έχω δει. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν βγει ταινίες και να μην έχω πάρει χαμπάρι. Για να είμαι ειλικρινής. Ναι, δεν ξέρω καθόλου. Γεια σας, κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, το είπα και πριν, το είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Ρίζο, το είπαμε και χτες με τον κύριο Μητρόπουλο. Το κριτήριο το οποίο υπάρχει αφορά το 65ο έτος της ηλικίας για τα 400 ευρώ. Αν όμως κάποιος είναι 64 ή έχει κλείσει 65 μετά την 1η-1η, δεν το δικαιούται. Θα το πάρει του χρόνου. Στον προϋπολογισμό έχει καταγραφεί και για φέτος και για του χρόνου. Το 400. Τώρα μπορεί να αλλάξει, βέβαια, αυτό, έτσι. Και αν αλλάξει, θα αλλάξει προς τα πάνω, δεν θα αλλάξει προς τα κάτω. Γιατί, είπαμε, έρχονται εκλογές. Δεν ξέρετε, όταν έρχονται εκλογές, ανοίγει το πουγγί. Θα δούμε όμως, δεν ξέρω τι να σας πω. Το θέμα, λέει, είναι ότι ο καθένας σας παλεύει πρωτίστως μόνο για τα δικά του παιδιά. Αυτό είναι το παράδοξο, αφού η ατομικότητα δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα για τα παιδιά γενικότερα. Ωραία, κύριε Μανώλη, συνονόματε, πώς το σκέφτεστε? Δηλαδή, αυτή η συζήτηση για το γενικότερο καλό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με συναρπάζει, αλλά βρείτε μου κάτι, δηλαδή δώστε μου ένα παράδειγμα. Δηλαδή, η Κατερίνα, ας πούμε, παλεύει για τα δικά της παιδιά. Εγώ παλεύω για το δικό μου. Πώς γίνεται να παλεύω εγώ και για τις Κατερίνα για το δικό μου?
Προσπαθώ να το σκεφτώ λίγο. Υποτίθεται ότι όταν παλεύεις για το δικό σου παιδί, παλεύεις για όλα τα παιδιά. Γιατί αν μπορείς να βελτιώσεις το μέλλον του δικού σου παιδιού, υποτίθεται, ξαναλέω, όχι με λαμογιά, υποτίθεται ότι βάζεις τις βάσεις για να βελτιωθεί το μέλλον γενικότερα. Αλλά είναι πολύ θεωρητική αυτή η κουβέντα. Εδώ είπα πριν, ας πούμε, ότι αντιδρούν οι μαθητές στη Γαλλία και αντιδρούν οι πολίτες στην Ισπανία. Οι μαθητές στη Γαλλία για τους δικούς τους λόγους. Εντάξει, ο Τραμπ μπορεί να λέει τα δικά του. Οι πολίτες στην Ισπανία για την οικιστική κρίση και για αυτό που συνέβη στην ηλικιωμένη που την πετάξαν έξω για το θέμα του ενοικίου, προσέξτε. Για ενοίκιο, έτσι, όχι για ιδιοκτησία. Και λέω εδώ πέρα, είναι Τρίτη, και γυρνάει ο άλλος και μου λέει, δηλαδή τι να βγουν και εδώ στους δρόμους, γιατί στη Γαλλία, ας πούμε, πετάει η ακροδεξιά. Στην Ισπανία πετάει η ακροδεξιά. Άρα τι, προτείνεις τον κόσμο να βγει στον δρόμο για να τι? Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα απλά ότι εδώ είναι Τρίτη. Όχι, δεν είναι. Πλέον είναι Τετάρτη, θα μου πείτε σωστά. Δεν έχετε άδικο. Αλλά αυτή την ατομικότητα πώς θα την κάνουμε ομαδική? Πώς θα την κάνουμε ομαδικότητα, για πείτε μου. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδάρα ανάχειρα. Γι' αυτό ρωτάω. Έχω και εγώ τις απορίες μου, ε. Σωστά. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ να έχετε και καλό ξημέρωμα. Είμαστε με την κυρία Ελένη κανονικά. Προχτές δηλαδή, απουσίασε εκτάκτος. Λόγω της βάρδιας που είχε, που ήταν λίγο διαφορετική και δημιουργούσε ένα αρκετά μεγάλο κενό μέχρι την ώρα της εκπομπής. Τα είπαμε. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι μου ζητήσατε όμως. Ναι. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, ο Ρούμπιο δεν έρχεται εδώ για διακοπές. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Τώρα, τι θα συζητηθεί και τι θα συμφωνηθεί, θα περιμένετε να το ακούσουμε για να το δούμε. Κύριε Γιώργο, τι είναι αυτό το ΝΑΖΑ που μου λέτε? Τι ψάχνω, ταινία, ψάχνω βίντεο, τι ψάχνω? Κατερίνα, ξέρεις τι είναι το ΝΑΖΑ? Ντοκιμαντέρ είναι, ναι, YouTube. Και τι λέει αυτό, τι κάνει? Να δω τι είναι αυτό. Α, A Window into Systems of Mass Killing, The Guardian, πριν από 11 ημέρες. Το έχεις δει, το δες? Τι λες ρε φίλε? Ναι. Guardian. Full documentary. Έχει βγει, γιατί εγώ βλέπω δύο τρέιλερ εδώ πέρα. Ωραίο δείχνει, αλλά το έχει όλο. Θα το ψάξω. Λοιπόν, τα εξηγεί όλα. Θα καταλάβεις πολλά. Ωραία. Να το δω. Κυρία Ελισάβετ, δεν μου είχε έρθει άλλο μήνυμα. Κάνε λίμι. Αχ, τι ωραία. Αυτό περίμενα για να κλείσει η εκπομπή. Αυτό το μήνυμα χρειαζόμουν που έστειλε η κυρία Ελισάβετ. Κάνε λίμι μια κριτική. Δεν διαβάζει λίγο όλα τα μηνύματα. Δεν έχει έρθει άλλο. Για Βύση Καρβέλα. Ότι από αύριο θα είναι πρώτη είδηση στα πρωινάδικα. Έλεγα, δεν με έχει ρωτήσει κανείς για Βύση Καρβέλα απόψε, ε? Θα σου πω τι πάθανε. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Καρβέλας και λέει διάφορα για τη Βύση. Ότι διαφωνεί με τον τρόπο που έγινε η συναυλία, με τον τρόπο που ακούστηκαν τα τραγούδια, 47 από τα τραγούδια από τα 50 ήταν δικά του, του αλλάξανε τις θέσεις και διάφορα τέτοια, και έχει μέσα και οικονομικά. Είναι πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά.
Συγγνώμη κυρία Ελισάβετ, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν με αφορά. Δεν ξέρω τι θα είναι πρώτη είδη στα πρωινά δικά, ούτε αυτό με αφορά. Πιστέψτε με, η Βύση και ο Καρβέλας, που έχουν γράψει πολύ μεγάλη ιστορία μουσική, θα τα βρουν ή δεν θα τα βρουν μεταξύ τους μια χαρά. Ειλικρινά, δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Και να σας πω και κάτι, και να είχα να πω κάτι, δεν θα το έλεγα γιατί δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Γιατί δεν είναι θέμα που με ενδιαφέρει. Και ξέρετε τι, επειδή λέτε για τα πρωινάδικα, τα σέβομαι και όλους τους εργαζόμενους, δεν είναι ένα θέμα με το οποίο θα ήθελα να απασχοληθώ στη ζωή μου και στη δουλειά μου γενικώς. Και αν μπήκα να διαβάσω την είδηση, μπήκα να τη διαβάσω γιατί θέλω να είμαι ενήμερος για το τι γίνεται τριγύρω μου. Μόνο γι' αυτό όμως. Οπότε δεν έχω να πω κάτι. Θα σας στεναχωρώ μάλλον. Filmmakers face Israeli citizenship removal over film. Όπα. Yuval Abraham. Τι κέρδισε λέοντα, κάτι κέρδισε. Στην Biennale της Βενετίας κάτι κέρδισε. Τον Άζα βλέπω εδώ τώρα. Ναι. Οκ. Θα το δω. Δεν ξέρω αν το δω απόψε, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Είναι ωραία βραδιά για ντοκιμαντέρ, πιστεύεις? Είναι. Και εγώ το νομίζω. Μεσοβδόμαδα. Το πιστεύω κι εγώ. Να βρεις τραγουδάκι για να αρχίσω σιγά σιγά να πάρω το δρόμο προς τα αποδυτήρια. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Ναι, αυτό που σου λέω έγινε τελικά. Ανεβάσανε ένα live από το τέλος του καλοκαιριού που δεν είχε παίξει ποτέ και έχει γράψει ήδη 250.000 προβολές σε 2 ώρες. Εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς. Και ακόμα πιο νωρίς ο Γιώργος Ζιβελεκίδης. Σωστά? Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω. Η κυρία Βάσια Κούτρα. Όχι, ο Λάσκαρης Αγοραστός ήταν, λάθος. Συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Βάσια, τώρα το είδα. Το θυμήθηκα όμως. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας 9 με 10 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. 2 η ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι της Αργεντινής. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Με τον Μπενίν, με την εθνική του Μπενίν, και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματά σας που είναι εκατοντάδες και όλους όσοι επικοινωνήσατε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρωτοθώς για απόψε. Αύριο πρακτικά, αλλά απόψε επί της ουσίας, στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Αυτή την κυρία.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Διάσημο λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ουι, κατζουουι!
1: Ουι, έρχεται ο Ρούμπιο, έρχεται!
0: Παιδιά, έχει φορέσει σήμερα ένα πουκάμισο με την αστερόεσα.
1: Τι να κάνω, παιδί μου.
0: Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα η κατζού.
1: Προετοιμάζομαι γιατί αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα είναι εδώ στην Αθήνα. Θα αφηχθεί ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Φάει!
0: Εξαιρετικά καλή σας ημέρα. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Και καλά κουράγια. Θα μας χρειαστούν.
1: Σίγουρα θα μας χρειαστούν, γιατί ο Ρούμπιο έρχεται και καλώς να έρθει και τον θέλουμε και θα δούμε και θα συζητήσουμε εδώ και ποια θα είναι τα θέματα στην ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο, άρα όπως λένε και από την ελληνική αστυνομία, καλό είναι να αποφύγετε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο προς το κέντρο και να πάρετε τα μέσα μεταφοράς.
0: Χαρείτε το!
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αν κάποιος, παιδί μου, πει ότι δουλεύει κάπου στο κέντρο και δεν μπορεί να πάει, ας πάρει και μια άδεια, πώς να σου το πω. Εντάξει τώρα, ας κάνει τον άρρωστο. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, γιορτάζουμε, δεν πάμε στη δουλειά.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί
1: αυτό
0: μου.
1: Αυτό είναι.
0: Το έχουμε ρίξει στους χορούς και στα τραγούδια.
2: God bless America.
0: Έτσι.
1: One more time.
0: One more time, όπως το ακούσατε.
1: Ακριβώς. Και μια χαρά την έχω που θα έρθει εδώ και θα πάει στην Άγκυρα, να το ξέρετε αυτό. Γιατί αυτή η πολιτική χρόνια τώρα των ίσων αποστάσεων την ξέρουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι είναι και το έχουμε καταλάβει, το έχουμε χωνέψει. Δεν μας αρέσει, αλλά το έχουμε καταλάβει. Όμως αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν επέλεξε να κρατήσει τις αποστάσεις. Έρχεται στην. Ήταν στην Ισλανδία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Θα πάει και η Πορτογαλία, όμως θα έρθει και εδώ, αλλά δεν θα πάει στην Άγκυρα.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει την Τουρκία και το σχολίασαν χθες και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το θέμα είναι βέβαια τι θα ζητήσουμε εμείς από το Ρούμπιο και τι θα ζητήσει ο Ρούμπιο από εμάς.
1: Εντάξει, κοίτα, πάντα καταλαβαίνεις όταν γίνονται deals, γίνονται και από τις δύο πλευρές. Εντάξει, είμαστε. Τυπικά η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο συνδέεται με τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, όπως θα βρεθούν στο τραπέζι πολλά θέματα. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, διασυνδεσιμότητα. Άρα όλα θα είναι πάνω στο τραπέζι. Και φυσικά η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη σημασία στον κάθετο διάδρομο. Γιατί πολύ απλά, τι θέλει η ελληνική πλευρά? Θέλει να γίνει ο κόμβος για το αμερικάνικο LNG στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Κόμβος.
1: Κόμβος, παιδί μου, κόμβος.
0: Αυτά είναι τα βασικά θέματα λοιπόν στην ατζέντα, όπως πολύ σωστά μας τα μετέφερε η Αμαλία Κάτζου. Η ενέργεια, ο ρόλος της Ελλάδας δηλαδή στην περιοχή ως ενεργειακού κόμβου, τα θέματα της αμυντικής συνεργασίας, τα θέματα της ασφάλειας.
1: Και φυσικά έχει 35 στην ατζέντα.
0: Εξοπλισμοί. Και όλο και κάτι θα θέλει να πουλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Σίγουρα, απλώς να πω.
0: Γιατί σου λέει ψωνίζεται γενικά, ψωνίζεται και από τους Γάλλους και από τους Ιταλούς. Κάτι θα πρέπει να πάρετε παραπάνω και από εμάς, ναι. Πέρα από τα F-35.
1: Εντάξει, βεβαίως και στο επίκεντρο θα βρεθούν οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις και έρευνες των Exxon Mobil και Chevron των Αμερικανικών κολοσσών στην ελληνική ΑΟΣ.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα η ατζέντα είναι διευρυμένη, τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ θα μείνω στο κομμάτι της ενέργειας και των γεωτρήσεων και του κάθετου διαδρόμου, γιατί εκεί νομίζω ότι θα έχουμε και τοποθέτηση από τον Μάρκο Ρούμπιο ότι οι Αμερικανοί θέλουν την Ελλάδα να γίνει αυτό που λέμε, όπως είπες και εσύ, κόμβος για το αμερικάνικο LNG.
0: Και βέβαια ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα αισθανθεί.
0: Περιμένοντας να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια τοποθέτηση και για τα ελληνοτουρκικά ενδεχομένως, για το Κυπριακό, για το Καλώδιο.
1: Θα το θέλαμε αυτό.
0: Για το Αιγαίο.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν ξέρω αν πει για αυτά τα θέματα. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αν και λέει για το ότι κάτι θα πει για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι θα το δούμε. Πάντως θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, μετά και από τις συναντήσεις και των αντιπροσωπιών, έτσι στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου θα να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα στην Αμερικανική Πρεσβεία και μετά ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στην Πνίκα που θα εκφωνήσει ομιλία. και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα αύριο ημέρα, ενώ είναι πλούσια, οι συναντήσεις είναι πολλές και θα δούμε, θα υπάρξουν και δηλώσεις μετά τη συνάντηση του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα που αναμένεται η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και ταυτόχρονα καλό θα ήταν να αποφύγετε να μετακινηθείτε προς το κέντρο, ιδίως με αυτοκίνητο, εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Θα μου επιτρέψεις όμως, αγαπητή μου Αμαλία, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη στον Πειραιά, ο οποίος λέει εδώ πέρα στο μήνυμά του, εδώ βλαμμένος, έτσι υπογράφει στο μήνυμά του, έχω γενέθλια σήμερα, κλείνω τα 39 για 19η φορά. Σε φτάνω Καλαμαράκι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα κάθε πρωί και τα χαμόγελα. Αγαπητέ Αντώνη, χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μας.
3: Happy birthday to you, darling.
0: Happy birthday, happy birthday.
1: Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο, στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
0: Καλημέρα στην Μαρία, στην Καλυθέα. Εμείς ευχαριστούμε ειλικρινά, να είσαι καλά. Καλημέρα στον αγαπητό, μην ακούσω για κίνηση σήμερα, λέει, στο κέντρο της Αθήνας. Θα σκοτωθούμε με το βολάνιο. Άστα, από το απόγευμα και μετά, εκεί αναμένονται τα καλύτερα. Καλημέρα και σε σένα, Χριστίνα, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό. Αγαπητέ Μιχάλη, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το πώς θα εμφανιστεί ο κύριος Ρούμπιο. Θα περιμένεις το απόγευμα για να το δεις και εσύ με τα μάτια σου. Καλημέρα και στον Ξενοφόντα, να έχεις μια όμορφη ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Real Blogger, καλημέρα, λέει, Μπρέτα Κακομύρογλου και ψηλέ υπερπαραγωγέ. Μπορείτε να μας πείτε, λέει, για τους απέναντι που μας έχουν κάνει τη ζωή πατίνη κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι και χθες είχαμε προβλήματα. Είχαμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου.
1: Είχαμε και εικονική αερομαχία, έτσι.
0: Στη Ρόδο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, οι Τούρκοι προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν και έχουν ξεκινήσει για τα καλά και οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
0: Καλημέρα στο Φάνη. Ναι, Φάνη, ευτυχώς είμαι καλύτερα. Θέλουμε φωτογραφία, λέει, με το πουκάμισο της Κάτζου με την αστερόεσα. Θα την ανεβάσω εγώ, θα τη στείλω και στην πρεσβεία. Καλημέρα και στον Παντελή. Το καλό, λέει, με τον ερχομό του Ρούμπιο είναι ότι θα δούμε και τι στολές φοράνε οι τροχονόμοι. Επειδή θα βγουν οι τροχονόμοι στους δρόμους, κατάλαβες, για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα και στον Παλιάτσο. Κεφάκια έχετε από ό,τι βλέπω εδώ πρωί-πρωί.
1: Ναι. Είναι χαρούμενοι που έρχεται ο Ρούμπιο. Γι' αυτό είναι χαρούμενοι. Είναι χαρούμενος ο κόσμος. Πώς θα το κάνουμε. Έρχεται ο Ρούμπιο, ρε παιδί μου, έρχεται.
0: Έχουν μεγάλη χαρά οι άνθρωποι.
1: Έχουν χαρά, γιατί.
0: Και η Λέλα, εδώ το βλέπω. Γιορτάζει και η Λέλα. Καλημέρα, Λέλα. Μακάρι να βγει κάτι θετικό από αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Καλημέρα στον Νίκο. Σήμερα, λέει, είναι και η ετήσια συνεδρίαση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής από τις 5 το απόγευμα και μετά. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Εντάξει, είπαμε ότι από σήμερα το απόγευμα θα είναι προβληματική η κίνηση, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα είναι. Πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν σήμερα, πέρα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Τα θέματα της ακρίβειας, τα θέματα των καυσίμων, τα θέματα με τους αλληλείς οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τα μέτρα στήριξης που περιμένουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια δημοσιονομική ευελιξία. Την εισφορά περί υγείας των τεθνεόντων. Όπως το ακούτε, εισφορά υγείας των τεθνεόντων. Έτσι, πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά υγείας. Το ακούσαμε χθες το βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην εκπομπή του Μάνου Παρδάλη από τον Αλέξη Μητρόπουλο και δεν πιστεύαμε τα αυτιά μας. Πραγματικά,
1: ναι.
0: Πληρώνουν 6% εισφορά υγείας και οι πεθαμένοι.
1: Και πού πάνε αυτά τα λεφτά, ξέρουμε.
0: Υπερηγείας.
1: Υπερηγείας, μπράβο.
0: Των δεθνεόντων.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, καθώς και την πολιτική επικαιρότητα, γιατί χθες είχαμε και γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε πάρτι. Βέβαια δεν πήγανε όλοι οι καλεσμένοι, υπήρχαν απουσίες εκεί σε αυτό το πάρτι.
1: Αναμενόμενες απουσίες.
0: Αναμενόμενες απουσίες, αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, έχει ανοίξει μια συζήτηση. Έχουμε και τα θέματα στο χώρο της κεντροαριστεράς, η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες, η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, η τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία θεωρεί πάρα πολύ πιθανή την αυτοδυναμία του κόμματός της στις επερχόμενες εκλογές.
1: Θα κρίνουμε τα μάτια μας, λέει.
0: Έτσι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, λέω τι λέει. Ναι.
0: Και βέβαια και τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου και πάλι έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά αυτοί εκεί οι γιατροί στο Κολωνάκι οδήγησαν τον άνθρωπο στο θάνατο.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά όλα μέχρι και τις 10 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Γιώργη Νταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Hey! Καλημέρα και στον Παναγιώτη και για την κυρία Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ τι έκανε, έκανε like.
1: Τι έκανε,
0: σε αναρτήσεις.
1: Έτσι ακούγεται.
0: Κάτι τέτοια βλέπω.
1: Ναι,
0: έκανε
1: βλέπω.
0: Ανάρτηση σε... like σε ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Δένδια.
1: Ναι, ναι, ότι έκανε like. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, είναι στα social media. Αυτά προφανώς δεν τον χειρίζεται η ίδια το λογαριασμό, αλλά κάποιος συνεργάτης. Ξέρετε πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο real blogger από την άλλη είναι επιφυλακτικός. Ειλικρινά λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί χαιρόμαστε που δεν θα πάει ο Ρούμπιος τους απέναντι. Δεν έχετε καταλάβει, λέει, ότι έχει κάποιο λάκκο η φάβα. Περίμενε, φίλε, να το δούμε. Πάντως, σημειολογικά και μόνο, το γεγονός ότι στο ταξίδι του ο επόμενος σταθμός μετά την Αθήνα δεν είναι η Άγκυρα, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται.
1: Από την άλλη, εντάξει, εμείς ξέρουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, το λέει, έχει πει πάρα πολλές φορές, είναι άριστη, έτσι. Είναι άριστη. Είναι ο φίλος μου, είναι ο καλύτερος. Αυτά λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία έρχεται εδώ και δεν πάει στην Άγκυρα. Κάτι λέει αυτό.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μου, όχι δεν την τρολάρουμε την Αμαλία με τους ακαδημιακούς. Είναι εδώ πέρα στοιχείο της εκπομπής εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Τότε που χρησιμοποιούσαμε τα ηχητικά από εκείνη την εκπομπή, το Shopping Star, όπου ακούγονταν διαμάντια το ένα μετά το άλλο, μεταξύ αυτών φυσικά και η ακαδημιακή και το Αχαρνάι. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που μας καίει όλους, είναι η ακρίβεια. Τι γίνεται, Αμάλια μου, με την ακρίβεια?
1: Εντάξει, τι να γίνει με την ακρίβεια. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ που έβαλα βενζίνη, παρόλη την επιδότηση 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν δεν υπήρξε και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, που θα ήταν οι τιμές. Όμως αυτό αρχίζει και έχει αντίκτυπο και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα τρόφιμα κτλ. Μεγάλο κύμα ακρίβειας. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα και είναι λογικό. Δηλαδή, η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα γενικότερα, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, που δεν θα αυξήσει τις τιμές στα τρόφιμα. Εδώ άκουγα για τη φέτα, καλά πέρα από το ότι θα έχουμε έλλειψη γιατί λείπουν 30.000 τόνοι γάλακτος, ότι θα φτάσει η συσκευασμένη στα 18 ευρώ. Η συσκευασμένη, για να μην παρεξηγηθώ. Και από την άλλη πλευρά, περιμένουμε μεγάλες αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, έτσι, σε πρώτη φάση. Και αρτοσκευάσματα.
0: Σε δεύτερη φάση.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουσα και για το ψωμί του τόστ το επόμενο διάστημα και για τα δημητριακά. Τι να πάθει κι αυτή η άμυρη η Ζιζή, ακούει το ένα μετά το άλλο,
1: ναι.
0: Πώς αναντέξει και η Ζιζή. Εδώ σε αυτή την εκπομπή, το έχετε καταλάβει άλλωστε, προσπαθούμε να σας δίνουμε την ενημέρωση, να σας δίνουμε τις πληροφορίες, αλλά και με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, ώστε να μην μαυρίζει η ψυχή μας καθημερινά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επειδή η κυρία Κάτζου κάνει χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ, και το ξέρει πάρα πολύ καλά και τα γνωρίζει και τα διαβάζει και βλέπει και λίγο πιο μπροστά, σας έχουμε πει ότι θα έρθει πραγματικά ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Εμείς τα βλέπουμε και τα λέμε.
0: Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε.
1: Δεν τρομοκρατούμε κανέναν και δεν. Έτσι, αλλά όταν υπάρχει ένα τέτοιο παγκόσμιο σκηνικό, δεν μπορεί η ελληνική οικονομική Ελλάδα να κινηθεί αυτόνομα. Από την άλλη πλευρά, εμείς κάνουμε διαπίστωση. Εσύ, εγώ, ο Γιώργος Ανταβαρίνος, όλοι μας.
0: Και άλλοι κάνουν διαπιστώσεις.
1: Με αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, δηλαδή της Ούρσουλα, Φοντερ Λάιεν, και λέει ότι θα έχουμε έναν βαρύ ενεργειακό χειμώνα. Μέχρι εκεί φτάνει στη διαπίστωση. Αυτό με ξεπερνά. Τρελαίνομαι. Δηλαδή αυτό περιμένουμε από την Κομισιόν, να πει ότι ναι. Εντάξει, παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Ναι, Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι. Και τι, εσείς τι κάνετε εκεί, γιατί είστε εκεί.
0: Είναι για τις διαπιστώσεις.
1: Να πω και εγώ να κάνω διαπίστωση και να πληρώνουμε να πέφτουν τα μισθά. Μα διαπιστώσεις κάνεις και εσύ και εγώ. Αυτό είπε η κυρία, δεν θυμάμαι και το όνομά της, να μην το πω λάθος. Και χθες λοιπόν, κουνάμενη συνάμενη, να μας πει ότι ενεργειακά ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολο στην Ευρώπη. Την ευχαριστούμε. Να είναι καλά.
0: Μου σε προειδοποιεί.
1: Ντροπή.
0: Να προετοιμαστείς, κατάλαβες. Ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, ναι, έστειλε για άλλη μια φορά το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται μια δημοσιονομική ευελιξία.
4: Η ένταση στο Ορμούζ κάνει δυστυχώς πιο δύσκολο το φετινό χειμώνα, δοκιμάζοντας ουσιαστικά ολόκληρη την Ήπειρό μας. Χρειαζόμαστε επομένως μια λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν πάντα με στοχευμένα μέτρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον όποιο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μπορεί να διαθέτουν. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
0: Λελογισμένη λοιπόν ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό λοιπόν που ακούγεται εδώ και πολλές μέρες, δηλαδή να μπορέσει η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή οι Βρυξέλλες κάνουν ότι δεν ακούνε.
1: Και μέσα σε όλα, έχεις να πεις κάτι, Ιωσήφ, σε διακόψα,
0: okay.
1: Ιωσήφ μου. Και μέσα σε όλα, διάβαζα μια είδηση στο Bloomberg και το έλεγα στον Ιωσήφ, που θα μου πεις τώρα αυτό σε πείραξη, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται, ότι μάλλον θα πάμε σε μεγάλη αύξηση στην τιμή της ζάχαρης, γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ παραγωγή.
0: Και η ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, και η ζάχαρη.
0: Και θα κόψουμε και τη ζάχαρη.
1: Το σημείωσα, ναι, ναι, ναι. Φόβοι για έλλειψη σε ψηλά από το 2024 η τιμή, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων σε Βραζιλία, Ινδία, Ευρώπη. Βρε παιδιά, και η ζάχαρη. Δηλαδή πραγματικά.
0: Θα τα κόψουμε όλα, ρε παιδί μου.
1: Να μου πεις εδώ πέρα ανεβαίνει το ψωμί, ανεβαίνουν βασικά. Ναι, αλλά και η ζάχαρη δεν είναι βασικό.
0: Βασικότατο.
1: Βασικότατο, είτε σ' αρέσει.
0: Αν ρωτάς εμένα, είναι βασικότατο.
1: Και για σένα, και για όλοι. Πίνουμε. Όλοι φτιάχνουμε κάτι με ζάχαρη. Όλοι πίνουμε ένα καφέ και κάποιοι οι περισσότεροι βάζουν λίγη ζάχαρη. Δηλαδή, πια το σκηνικό είναι, δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις και πού να το αφήσεις.
0: Και το πικρό καφέ. Καλημέρα στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, σύντροφοι. Ναι, αδέρφια, λέει. Όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νικάμε, αδέρφια.
1: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ τώρα και καλημέρα στο φίλο μας, τον Νίκο, Νίκο μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα διαβάσω το μήνυμα, θα σου πω όμως κάτι. Επειδή έψαξα λίγο άλλες χώρες, τι έχουν κάνει στα καύσιμα. Όλες λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν τον έχουν καταργήσει, τον έχουν μειώσει για συγκεκριμένο διάστημα, δεν είναι πάνω από 20-25 λεπτά στην Αγγλία. Είναι το ίδιο πράγμα με την επιδότηση εδώ. Δεν έχει μειώσει κανείς κατά 80 και 70% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί θα τυναχθούν οι προϋπολογισμοί τους στον αέρα. Και επειδή ξέρεις, λέω ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Όπου μείωσαν, το μείωσαν μέχρι τόσο. 20-25, ψάξ το λίγο.
0: Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε παρέμβασή του ζήτησε η κυβέρνηση να επιστρέψει το υπερπλεώνασμα στους πολίτες μέσω της αδλίας.
5: Οφείλει άμεσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην αδλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει και εκείνος στην χρησιμοποίηση των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να ξεπεράσουμε την οροφή δαπανών, έτσι ώστε η χώρα να μην μπει σε έλλειμμα και να μην μπει και σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Περιμένοντας λοιπόν τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα η οποία είναι σε εξέλιξη. Και για να είμαστε ακριβείς, μάλλον είναι στην αρχή της, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Τώρα, όσον αφορά τους πολίτες, οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα.
1: Τι να κόψεις, τι να πρωτοκόψεις, Ιωσήφ, τι να κόψεις, για πες μου.
0: Θες να ακούσεις τώρα, για παράδειγμα, επαγγελματίες από τη Λαμία. Να πάμε μια φορά στη Λαμία.
1: Ναι, να πάμε.
0: Να
1: ναι.
0: δούμε τι λένε οι επαγγελματίες για την κίνηση στα καταστήματά τους αυτή την περίοδο.
6: Από τους 10 που μας λένε καλημέρα, 9 έρχονται για δανεικά. Είναι χάλια. Όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Η Λαμία δεν έχει. Δεν έχει τουρισμό, δεν έχει ξένο κόσμο. Και αν δεν ήμασταν πρωτεύουσα περιφέρειας να έχουμε κάποιους υπαλλήλους, θα είχαμε πεθάνει της πείνας.
7: Εγώ έχω κατάστημα περί 50 χρόνια. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια κατάσταση και όλοι σκυθροποί και σκεφτικοί. Πρώτο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Έρχονται μέσα, βλέπουν και δεν ψωνίζουν.
6: Δεν μπορεί να λέγεις αφεντικό και να παίρνεις λιγότερα από τον υπάλληλο. Πληρώναμε 8 εκατοστάρικα ρεύμα και με τη μισή δουλειά πληρώνουμε 1.700. Σήμερα 1.700 για ένα μήνα ρεύμα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Για
0: να τους ακούμε όλους.
1: Να τους ακούμε όλους, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και θα συμφωνήσω με τον φίλο μας τώρα, δεν θυμάμαι. Α, το Θάνο που λέει ναι. Υπάρχει υπερπλεόνασμα, θα συμφωνήσω. Θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα. Ναι. Αλλά σαφώς. Και δεν ξέρω και ο καθένας, η κάθε κυβέρνηση κάνει τη δική της στρατηγική. Σαφώς, Θάνο μου, θα συμφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να δίνεις όλα μαζί. Γιατί αν αυτή η κρίση και αυτός ο πόλεμος εκεί κρατήσει ακόμα ένα χρόνο, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί.
0: Καλημέρα και στο Φανούρι στην επαρχία. Λέει, δεν υπάρχουν όμως μέσα μαζικής μεταφοράς. Να βγάλουμε άδειες για γαϊδούρια με κάρο χθες. Ετοιμάστε τα γαϊδουράκια, παιδιά, γιατί τα βλέπω να έρχονται. Και αυτό τώρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ τα χρησιμοποιώ. Το έχω δηλώσει, επειδή δεν οδηγώ, εγώ κινούμαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή η προτροπή όμως που ακούσαμε πρόσφατα από εκείνο τον βουλευτή, τον κύριο Κουλκουδίνα, ο οποίος έλεγε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πήγαινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλήθεια. Τον ρωτάς τον άλλον αν πρέπει να πάει στη δουλειά του από τη μία άκρη της Αθήνας στην άλλη, αν πρέπει ταυτόχρονα να πάει το παιδί του στο σχολείο, να το πάει σε δραστηριότητες, αν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με πολύ μεγάλη ευκολία τα λένε, ανοίγουν το στόμα τους και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Προσοχή, χρειάζονται αυτές οι δηλώσεις προσοχή. Έτσι, πάρα πολύ προσοχή σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει και ο κόσμος, σύμφωνα και με μια έρευνα του ΙΟΒΕ, 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα. Δεν το λέω εγώ, το λέει το ΙΟΒΕ. Αυτή είναι η έρευνα. 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα.
0: Κόψε μας, Γιώργο, κόψε μας. Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πέντε λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στο Θεόδωρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν χρειάζεται μόνο δημοσιονομική ευελιξία, χρειάζεται και ενεργειακή αυτονομία. Έχεις δίκιο αγαπητοί φίλοι, αλλά αυτή την έχει χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και θεωρείται πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της χώρας μας στο ενεργειακό κομμάτι, κυρίως για την νότιο-ανατολική Ευρώπη και για τα Βαλκάνια. Αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία για τον κάθετο διάδρομο. Μήνυμα από τη Λέρο, 2.38 η βενζίνη. Σήμερα το πρωί έβαλε εδώ πέρα η φίλη μας που μας έχει στείλει το μήνυμα την καλημέρα μας και την αγάπη μας από την Αθήνα. Καλημέρα και στον Μάριο, άκουσε αυτό που έλεγε η Αμαλία για τη ζάχαρη και λέει πρόκειται για παγκόσμια συνωμοσία του wellness. Ξεκίνησαν οι άτιμοι με την αύξηση στο σουβλάκι. Τώρα στη ζάχαρη θα μας οδηγήσουν στην κοινόα έτσι όπως το πάνε. Έχεις δίκιο, Μάριε. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα στον Τάσο από το γυμναστήριο που μας ακούει, λέει, από τον αέρα στα 40.000 πόδια.
1: Όπω, πετάμε!
2: Έτσι, έρχεσαι, γυρίζεις, άντε, πού είσαι, εκεί! Κυτρίνησες από το πολύ ρύζι στην Κίνα. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πολύ σημαντικό είναι για σένα να δεις ιωσήφημα από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα.
1: Εννοείται.
2: Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου.
1: Εννοείται.
2: Ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, σωστά.
1: Βέβαια.
2: Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ, αξία έχει να βρίσκεσαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
1: Να σας πω κι εγώ κάτι το οποίο μας αφορά όλους, κυρίως για τους αγαπημένους μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει. Μπορεί λοιπόν οι άνθρωποι μας να μεγαλώνουν, εμείς όμως θέλουν να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυσθρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και μάλιστα υπάρχουν σε δύο μορφές, είναι... Τα συγκεκριμένα προϊόντα Fortimel λοιπόν και σε πρωτεΐνη αλλά και σε κρέμα και μάλιστα και με διαφορετικές γεύσεις. Υπάρχουν γεύσεις βανίλια, γεύσεις σοκολάτα, φράουλα αλλά και μπανάνα. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτά που έχουν αξία, πρέπει να δίνουμε βάρος στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Όταν παρατηρούμε λοιπόν τέτοια προβλήματα δυσθρεψίας αλλά και η όρεξή τους να μην είναι όπως τα προηγούμενα επίπεδα, τότε λοιπόν χρειάζονται βοήθεια. Τα Fortimel λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν, όχι για να λύσουν το πρόβλημα, αλλά για να βοηθήσουν πολύ σημαντικά. Και μιας και μιλάμε τώρα και για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και για την υγεία, με το που το είπα έπεσε το φωτάκι εδώ, φαίνεται κατάλαβε τι ακολουθεί και έπεσε από μόνο του, παιδιά. Ναι. Χθες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη, τον ακούτε, ναι, το Μάνο μας εδώ κάθε βράδυ, βέβαια, στο αληθινό, βέβαια, ραδιόφωνο, μέχρι και αργά, με την επικοινωνία που έχει και με τους ακροατές. Καλημέρα στο Μανώλη. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ναι, ο καθηγητής, ναι, είπε λοιπόν για ένα ακόμα ελληνικό παράλογο, για να μην το πω παρανοϊκό,

0: με την εισφορά 6% υπέρ υγείας των τεθνεόντων. Πολύ καλά το ακούτε. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι.
1: Σε αυτή τη χώρα εισφορά, όλα. Δηλαδή σε αυτή θα τα δούμε όλα. Τα έχουμε δει όλα.
0: 6% υπέρ υγείας.
1: Ναι.
0: Κάτσε για να μην τα λέω εγώ.
1: Ναι, να ακούσουμε, ναι, λοιπόν, τι ακούσουμε τον καθηγητή.
0: Ο Αλέξης Μητρόπουλος, ναι, χθες το βράδυ στο Μανώλη Παρδάλη, εδώ στον Real FM.
2: Όταν η χείρα εκτός από τη δική τη σύνταξη, τη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, παίρνει και σύνταξη χειρίας, ο νόμος επιβάλλει εκτός από 6% να πληρώνει για τη δική της σύνταξη υπέρ υγείας της, να πληρώνει και 6% υπέρ υγείας του τεθνεότος συζύγου. Και εδώ και το ορφανό, στις μικρές ορφανικές συντάξεις, διότι είναι πάρα πολύ μικρές οι ορφανικές συντάξεις που παίρνουν τα παιδιά όταν παίρνουν τμήμα της σύνταξης του τεθνεότος γονέως, να πληρώνουν από τα 150 ευρώ, τα 120 ευρώ τις μικρές ορφανικές συντάξεις, να πληρώνουν και αυτά 6% υπέρ υγείας του τεθνεότος γονέως, και επιβάλλεται εισφορά υπέρ υγείας
3: πεθαμένου
2: συζύγου και πεθαμένου γονέως.
3: Και πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα?
2: Δεν δικαιολογείται, είναι μνημονιακός νόμος ο οποίος επεμβλήθη επί σκοπό, για το σκοπό της περικοπής της σύνταξης. Κατέτος, μέσα από αυτό τον παραλογισμό, 220 εκατομμύρια πληρώνουν ορφανά και χείρες υπέρ υγείας ανθρώπων που δεν έχουν αναγνήσει τα κημητήρια.
1: Δεν μπορώ, γελάω, αλλά ειλικρινά, είμαστε σοβαροί. Μέχρι και αυτό κάναμε.
0: 6% υπέρ υγείας των τεθνεόντων.
1: Τα ορφανά
0: των που είναι
1: και
0: στα των
1: συζύγων. Το χείρο.
0: Είναι οι συντάξεις χειρίας που είναι διπλές.
1: Ναι, ναι, ναι. Το,
0: όχι γενικά.
1: Ναι, το διευκρίνησε ο κ. Μητρόπουλος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία παίρνει τη σύνταξη από τη δική της εργασία,
1: δηλαδή,
0: και παίρνει και σύνταξη χειρίας.
1: Δηλαδή, μητέρα μου πληρώνει και το 6% του πατέρα μου.
0: 6% για τον πατέρα σου. Το συγχωρεμένο.
1: Το συγχωρεμένο.
0: Ακριβώς. Αντίστοιχα, λοιπόν, και στις ορφανικές συντάξεις.
1: Που
0: υπάρχει,
1: είναι πολύ μικρές.
0: Ακριβώς. Αυτό το 6% υπέρ του τεθνεόντος γονέα.
1: Μπράβο, μπράβο μας, μπράβο. Μνημονιακός νόμος, ε.
0: Αυτός λοιπόν είναι ένας μνημονιακός νόμος. Ήταν μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Νάτος ο νόμος.
0: Η οποία δεν έχει όμως καταργηθεί. Παραμένει έτσι.
1: Να πρέπει να καταργηθεί όμως.
0: Και είναι 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Υπέρ του τεθνεόντος.
1: Πληρώνουν τα κορόιδα με λίγα λόγια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όπως εξήγησε ο κ. Μητρόπουλος, αυτό έγινε τότε λοιπόν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί? Για να περικόψουν τις συντάξεις. Γιατί το απαιτούσε αυτό η Τρόικα.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: τώρα
0: έχει παραμείνει, δεν, ναι, έχει καταργηθεί.
1: Τώρα έχουμε βγει από τα μνημόνια.
0: Ακριβώς.
1: Για δείτε το εκεί, σας παρακαλώ. 220 εκατομμύρια είναι αυτά.
0: Είναι ντροπή τώρα.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: ντροπή.
0: Να ακούσω ότι είναι 6% η εισφορά υπέρ υγείας του ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή.
1: Δεν το ήξερα, ειλικρινά το λέω. Δεν το ήξερα.
0: Εγώ σου λέω χθες το βράδυ στο Μανώλη Παρδάλη. Και να είναι καλά ο Γιώργος, ο ακροατής που μας έστειλε μήνυμα. Και το άκουσα δηλαδή από την εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη και έτσι το είδαμε το θέμα. Το θέμα το έχουν σήμερα από το δοσέλιδο και τα νέα.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο μας, μπράβο μας. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά. Υπέρ υγείας. Μπράβο.
0: Υπέρ υγείας, έτσι, για να χρειαστούν περίθαλψη, για να πάνε σε νοσοκομείο, για να πάνε σε γιατρό οι άνθρωποι που έχουν αποδημήσει. Το ακούσαμε και αυτό. Η ώρα είναι περίπου 9 παρά 20. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα. Αρκετή κίνηση. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθουβα από Κοκκινομήλο μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αθηνών. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβανα τμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο αλλά και στο Μοσχάτο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Φάλιρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως και Φυσίας και τουλάχιστον 10 λεπτών της εξόδου για Λαμία. Κάνατε και μια αναφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από απόψε μέχρι την Πέμπτη ξημερώματα. Θέλετε να τα πω αναλυτικά?
0: Ό,τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο.
4: Από και αυτά.
0: Oh.
4: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες σήμερα μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο Τετάρτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό και η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό που φώναζε ο Μιχάλης νωρίτερα. Όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αδέλφια, νικάμε, όπως έλεγε και ο Μιχάλης, στον οποίο στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης, γιατί έχουν επικοινωνία μέσω της εκπομπής και οι οδηγοί που μας ακούνε τώρα στο λεωφορείο. Και λέει ο Μιχάλης να αφήσει τα τσιτάτα και να έρθει το απόγευμα στο Σύνταγμα. Τον περιμένω στο κάλεσμα του Πάμε. Άντε, καλημέρα, παιδιά. Σας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η είδηση που ακούσατε νωρίτερα από τα χείλη του Αλέξη Μητρόπουλου σχετικά με την εισφορά υγείας που πληρώνουν και οι πεθαμένοι. Και λέει, για παράδειγμα, ο Βασίλης, ο συγχωρεσμένος, ο πατέρας μου θα πρέπει να είναι υγιέστατος. Αυτό θα πάει να πει κράτος πρόνοιας. Καλημέρα και στον Κώστα. Τα πρόσφορα, λέει, στα μνημόσυνα κοστίζουν 10 με 15 ευρώ, γι' αυτό γίνονται οι κρατήσεις. Το ζήσαμε και αυτό, λοιπόν. Μάλλον το ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή ρωτάει και ο Γιώργος, Γιώργο, όπως άκουσες, αυτό είναι μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτή η παρακράτηση, δηλαδή, του 6%. Υπέρ υγείας των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Ήρθε, μπήκε, έμεινε και δεν έχει φύγει από τότε. Και λέει και ο Παντελής ο Χάρος, αυτό ούτε ο Χάρος δεν θα το σκεφτόταν. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
1: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
2: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνοι.
3: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια το νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
4: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
5: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
6: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
7: Σφάλμα του καπετάνι, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
8: Έχουμε καταλάβει που πάμε.
9: Είμαστε μέσα σε ένα καράβι και πάμε και πώς πας εσύ στην Τραγάνα πέρα εδώ. Εμείς έχουμε μπει μέσα στο καράβι λοιπόν και πάμε.
8: Δεν μπορώ παιδί μου, δεν
9: μας
8: θέλω.
9: Μας τυπάνε οι φουρτούνες, μας τσακίζουν τα κύματα. Πάμε δεξιά, πάμε αριστερά, τίποτα εκεί. Δεν λέει να κοπάσει ο άνεμος, δεν λέει να πέσουν τα κύματα και εμείς βολοδέρνουμε μέσα σε ένα καράβι. Το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο πάρτι για τη Νέα Δημοκρατία, το υπενθύμησε.
10: Τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
9: Είμαστε λοιπόν σε ταραγμένα νερά και χρειαζόμαστε καλό σκαρί.
8: Θέλουμε και καλό καπετάνιο όμως. Έλα σε παρακαλώ, όχι μόνο Μούτσους, καλό καπετάνιο.
9: Και Μίτσους.
8: Δηλαδή ο καλός καπετάνιος λέει στη φουρτούνα φαίνεται.
9: Έτσι. Και όπως λέει και ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, ακριβώς αυτό. Σέρνει καράβι. Καλημέρα Δημήτρη. Σας έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η αναφορά νωρίτερα στο θέμα με την εισφορά υπερυγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Που το ακούσατε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο από τον Αλέξη Μητρόπουλο στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη. Και στέλνετε πολλά μηνύματα. Λέει Σταυρούλα, για παράδειγμα, καλημέρα. Σταυρούλα, το 6% το κρατάνε για τα μνημόσυνα. Γιατί για υγεία σίγουρα λέει δεν το κρατάνε. Η αγαθή λέει η κράτηση του 6% προϋπήρχε του Κατρούγκαλου. Είμαι χείρα από το 2004 και το ξέρω. Αγαπητή αγαθή, προφανώς θα υπήρχε για να το λες. Αλλά σύμφωνα λοιπόν και με αυτά που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, αλλά και με το πρωτοσέλιδο που διαβάζουμε σήμερα στα νέα, είναι μία διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου, η οποία δεν έχει καταργηθεί. Και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με τον νόμο Κατρούγκαλου, έχει και να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί και η συγκεκριμένη διάταξη και άλλες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.
8: Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει στοιχειώσει, δηλαδή πραγματικά. Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά μας έχει στοιχειώσει.
9: Καλημέρα και στο Γιάννη τον 44ο. Ναι, ήταν προνοητικός ο άνθρωπος με το συγκεκριμένο νόμο. Καλά, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα από τα μηνύματα. Ας βάλουμε, λέει, και μια εισφορά στους συνταξιούχους για έξοδα στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, λέει ο Χρήστος. Για τα έξοδά τους στα νηπιαγωγεία. Άντε, γιατί καλομάθανε στο τσάμπα. Καλημέρα και στη Στέλλα. Ελάτε, παιδιά, όλοι με τα μέσα, λέει. Με τόσο καλές υποδομές, όλοι χωράμε. Θα καταλήξουμε όμως σε κάποιες χώρες που κρέμονται από τα παράθυρα και κάθονται και στις οροφές των λεωφορείων. Κάντε τροποποίηση στα λεωφορεία να έχουν και μια σκάλα για την οροφή. Μην πάει χώρος χαμένος. Κοίταξε, Στέλλα. Θα μου επιτρέψεις να πω, επειδή εγώ μετακινούμαι με τα λεωφορεία καθημερινά, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα λεωφορεία τουλάχιστον που ξέρω καλά, υπάρχει βελτίωση.
8: Ναι, υπάρχει, το λένε πάρα πολύ.
9: Καινούρια λεωφορεία, καθαρά λεωφορεία, υπάρχει η τηλεματική, όπου μπορείς να δεις για παράδειγμα στη στάση σε πόσα λεπτά θα περάσει το λεωφορείο. Το πρόβλημα είναι ότι και με την κίνηση, ίσως και με το γεγονός ότι υπάρχει και έλλειψη σε οδηγούς, χάνονται δρομολόγια. Εκεί ναι, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, είναι γεγονός και τουλάχιστον εγώ θα πρέπει να το καταθέσω επειδή το ζω καθημερινά. Ωραία, τι γίνεται με το φόρο περί υγείας.
8: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
9: Και ο Κώστας, ρε παιδιά, λέει, ως καλή χριστιανή προσβλέπουμε σε ανάσταση νεκρών όλοι αυτοί οι ανεστημένοι να μην πληρώσουν την αγάπη μου και τη δική μας. Αγαπητέ Παναγιώτη, αναφερθήκαμε και στο γεγονός ότι αυτή είναι η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί ακόμα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει, έχετε σκεφτεί τι θα γίνει αν αναστηθεί ο πεθαμένος? Δεν έχει να πληρώσει εισφορές, δεν θα έχει ΙΚΑ.
8: Και ο παλιάτσος... τρολάρει ο κόσμος και έχει δίκιο. Σου λέει πληρώνουμε τόσο που πληρώνουμε. Οι συντάξεις χειρίες είναι μικρές και των ορφανών. Βάζουν και αυτό μέσα. Υπέρ υγείας των ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Θα μας τρελάνουνε.
9: Όχι, δεν θα. Μας έχουν τρελάνει. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και η Γεωργία, σας ενημερώνω, λέει ότι ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος και το κορυφαίο είναι ότι τα παιδιά μου για ένα μεγάλο διάστημα, παρά τις κρατήσεις από τη σύνταξη του πατέρα τους, τον οποίο έχουν χάσει, δεν ήταν και ασφαλισμένα. Καθώς ο ΕΦΚΑ δεν απέδιδε τις κρατήσεις στο τίπετ ως όφιλε. Καλημέρα, Γεωργία. Έχεις δίκιο.
8: Φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas είναι η νέα elegant mark αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, παρακαλώ, οδηγώντας το L8. 8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πουλούσια δώρα λοιπόν προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήγματα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και ωραία μέρα, παιδιά. Ανοιξιάτικη, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχει επιστρέψει ο ήλιος, ο ουρανός είναι γαλανός, όλα είναι
1: μια
0: θετικά.
1: Χαρά.
0: Όλα καλά.
1: Έχει και ο Ρούμπιο.
0: Όλα ανθυρά. Κάντε και λίγο υπομονή, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολο χειμώνα, σύμφωνα και με τη διαπίστωση που έκανε η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, το κατάλαβε, έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Ναι, δηλαδή, πέρασε λίγος χρόνος να το καταλάβει, εκεί που έχει φτάσει, έχουν φτάσει τα καύσιμα και όχι μόνο. Έκανε τη διαπίστωση και όλα μια χαρά.
0: Αλλά όπως λέει και η Αμαλία, έρχεται σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι το απόγευμα στην
1: Αθήνα.
0: Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, φυσικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό θα ήταν όσοι μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, σίγουρα να το αποφύγετε με το αυτοκίνητο. Μετακινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μην ταλαιπωρηθείτε δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γεωργή Νταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας και για τις κρατήσεις 6% υπέρ των πεθαμένων.
1: Δεν μπορούν να το χωνέψουν οι ακροατές μας αυτό με τις κρατήσεις υπέρ των θανόντων υγείας που έχουν πεθάνει όμως. Δεν μπορούν και δεν χωνεύεται.
0: Δεν χωνεύεται. Η αλήθεια είναι ότι το είχε πάρει το αυτή μας και τα προηγούμενα χρόνια ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά το είχαμε ξεχάσει, είχαμε φανταστεί ότι έχει φύγει, έχει καταργηθεί, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Τώρα που το ακούσαμε ξανά λοιπόν μας προκαλεί τεράστια εντύπωση. 6% λοιπόν για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή.
2: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Αυτό ακριβώς.